0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
12: Sport Πάτρας, συνδέξιο Ματρίς, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, Θεός Παγιανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Πάμε με λίγο μια μικρή καθυστέρηση. Θα πάμε 8.30 αν χρειαστεί. Σε μια εβδομάδα που θα δούμε αν θα έχει εξελίξει. Όλα δείχνουν πάντως ότι θα πάμε λίγο πίσω σε εξελίξει την Παναχαϊκή. Από τη στιγμή που την Τετάρτη δεν θα πέσουν υπογραφές με την FA Cup, καθώς την Πέμπτη θα γίνει το ραντεβού της Αεροτεχνικής με τον κύριο Μαρένη, εκπρόσωπο των Αμερικανών. Και στη συνέχεια θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άρα όλα θα κρυθούν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Για την ώρα συνεχίζει να είναι φαβορή η περίπτωση του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος πάντως πριν από λίγο και των συνεργατών του, οι οποίοι πάντως πριν από λίγη ώρα ξεκατάλησαν ότι δεν θα περιμένουν και για πάρα πολύ χρόνο, περιμένοντας τώρα να δουν τι θα γίνει και την Πέμπτη συνάντηση με τον κύριο Μαρίνιο. Ο κύριος Μαρίνιος, ο οποίος έρχεται, φεύγει αύριο από την Αμερική και την Πέμπτη το πρωί θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της Αεροτεχνικής σε κεντρικό ξενοδοχείο, η οποία αποφάσισε να ακούσει και την άλλη πλευρά ώστε να πάρει τη δική της απόφαση πριν παραχωρήσει το management. Στα υπόλοιπα θέματα που ο Γιάννης Γλάφκας πανηγυρίζει την άνοδό της στην Elite League, που είναι ένα τεράστια επιτυχία. Ο Απόλλωνας και η Παναχαϊκή περιμένουν, θα δούμε ποιες μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανότητα, που λένε, θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τις Wild Card. Ο Μπραγιάδος έχει ξεκινήσει και αυτό τον σχεδιασμό, έχει ανανεώσεις, μεταγραφές. Θα δούμε και μέσα στις, ενώ στην τρίτη εθνική κατηγορία, είμαστε τώρα στην περίοδο που περιμένουμε όλοι πρώτα τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 3 Ιουλίου. Δεν θα κινηθεί τίποτα εκ των πραγμάτων εάν δεν τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχής, ώστε να δούμε μετά τι θα αποφανθεί και ποιος θα είναι ο όμιλος. Θα δούμε λοιπόν, Sport FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας, 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, που θα μπούμε σε μια εβδομάδα αρκετά σημαντική, αλλά που δεν φαίνεται να είναι εβδομάδα όμως, τελικών εξελίξεων, για τον απλούστατο λόγο ότι οι εξελίξεις πάνε πίσω. Αυτό είναι μόνο βέβαιο τώρα, ότι οι εξελίξεις θα πάνε πίσω και σίγουρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν αυτή την εβδομάδα. Από τη στιγμή που έχει γνωστό πλέον ότι μία περίπτωση είναι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, εντάξει, γνωρίζαμε τον κ. Παπαδόπουλο μαζί με το φαντ τη Fan Cup και με επικεφαλής ακόμη μπροστά της άλλους δύο Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν και έχουν καταθέσει την πρότασή τους. Από ό,τι λένε πληροφορίες, το ραντεβού της Τετάρτης δεν θα γίνει για να συζητήσουν ό,τι έχουν φτιάξει φωτογράφοι, καθώς την Πέμπτη το πρωί θα υπάρξει συνάντηση εργασιτεχνικής με τον κύριο Μαρίνη, τον εκπρόσωπο των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και αυτοί το ενδιαφέρον τους για να λάβουν την Παναχαϊκή, αφού η διοίκηση Παναχαϊκής αποφάσισε να ακούσει και τους Ελληνοαμερικάνους πριν πάρει την τελική της απόφαση. Άρα λοιπόν, τώρα εκ των πραγμάτων, θεωρητικά εξελίξει μέσα στη εβδομάδα, πέρα από τη συνάντηση, δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Τα θέματα της τελικής απόφασης θα πάνε σίγουρα μετά από μερικές μέρες. Για τον απλούστατο λόγο, η λογική λέει ότι θα μιλήσουν την Πέμπτη με τους Αμερικάνους και αν υπάρχει αποφασιστεί να προχωρήσουν, θα υπάρξουν κάποιες μέρες που θα τους δοθούν, να καταθέσουν την πρότασή τους, να δουν κάποια στοιχεία όπως έχουν ενημερώσει τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, πρέπει να δουν κάποια στοιχεία για κάποιες μέρες και μετά να αποφασίσει η διοίκηση της Παναχαϊκής. Άρα μέσα σε αυτή την εβδομάδα δεν πρόκειται να γίνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό, παρά μόνο το ραντεβού με τον, που θα επίσης θα είναι σημαντικό θέμα, το ραντεβού με τους Αμερικάνους που θα ξεκαθαρίσει και την δεύτερη πλευρά, αφού ήδη τη μία πλευρά η Παναχαϊκή τι γνωρίζει, τις επαφές που έχουν γίνει με την εταιρεία το Fan Cup, με τους δύο Έλληνες που είναι μπροστάριδες, και βεβαίως επιβεβαιώνεται πλέον ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι ο άνθρωπος που έχει χειριστεί όλο αυτό το θέμα. Όμως, είπα, με αυτή την πλευρά, παρότι εξακολουθούν να έχουν σοβαρό προβάδισμα, δεν πρόκειται να γίνει κάτι μέσα στην εβδομάδα και κανείς δεν ξέρει βεβαίως στο τέλος ποια θα είναι η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εργασιτεχνικής, καθώς και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν δύο τάσεις αυτή την ώρα, ότι η μένα ότι έπρεπε να τελειώσουμε με αυτούς που έχουν κατά τη πρόταση, η άλλη μέλη ότι πρέπει να ακούσουμε και τη δεύτερη πρόταση, οπότε λογικά όλα θα κρυθούν σε ένα ΔΣ 9 ανθρώπων που θα πάρουν την τελική απόφαση αφού πρώτα μιλήσουν και με την δεύτερη πλευρά των Αμερικανών.

Εκ των πραγμάτων, αυτό που τονίζουν στην αεραστεχνική είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που αποφάσαν, και βέβαια είναι δεδομένο ότι έχουν αποφασίσει να ακούσουν και την άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικανών, από τη στιγμή που έχουν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, και μάλιστα υπήρξε και τηλεφωνία την πλευρά της Πανχαϊκής προς την πλευρά των Αμερικάνων για να γίνει ένα ραντεβού, είναι επόμενο ότι η πλευρά της Πανχαϊκής θα περιμένει τώρα μετά την κουβέντα να υπάρξει και κατάθεση πρόταση. Γιατί αυτό που λένε σήμερα στην Πανχαϊκή, ξεκάθαρα ότι πρόταση ακόμη δεν έχουμε. Έτσι, ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος υπάρχει από αυτή την ανακοίνωση που είχε γίνει, ότι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που την περασμένη εβδομάδα και μία τώρα πριν από μερικές μέρες, εκ των πραγμάτων θα περιμένουν να καταθέσουν πρόταση και οι Ελληνοαμερικάνοι και μετά θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες μέρες ακόμη για να, γιατί και αυτοί σίγουρα θέλουν να δουν κάποια πράγματα. Θα έχουν πάρει τις πληροφορίες βεβαίως, μιλάνε με αρκετό κόσμο στην Πάτρα. Άρα, η κατάθεση εκ των πραγμάτων θα πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες.

Άρα μπαίνουμε σε μια εβδομάδα τουλάχιστον που θα έχει μια εξέλιξη ακόμη, την νέα επαφή που θα γίνει και θα δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Η Ερασιανική λοιπόν αποφάσισε εκ των πραγμάτων να ακούσει και την άλλη πλευρά, να θεωρώ ότι θέλει να είναι απέναντι στον κόσμο συνεπής, ότι εμείς ακούσαμε και τις δύο πλευρές πριν πάρει την τελική της απόφαση και για να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Πάντως δεν θα είναι μέσα στην εβδομάδα. Ούτε και αυτή την εβδομάδα. Ήδη επαναλαμβάνω ότι αρχικά υπήρχε θέμα για την Τετάρτη να υπάρξει συνάντηση με τους εκπροσώπους, τον Τάσο Παπαδόπουλο και τους εκπροσώπους, για να πέσουν υπογραφές και να προχωρήσει η συμφωνία. Όμως τώρα αυτό δεν θα γίνει. Το ξεκαθαρίζω, δεν θα γίνει πλέον από τη στιγμή που την Πέμπτη θα υπάρξει το ραντεβού με τον κύριο Μαρίνη.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Θα περιμένουμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό, έτσι. Η Ρεζιανική δεν πρόκειται να αλλάξει. Η στάση είναι ξεκάθαρη προς τον κόσμο. Τώρα πάμε, θα ακούσουμε και την άλλη πλευρά και μετά θα αποφασίσουμε. Θα πέσει το μπαλάκι τα καλά στην Ρεζιανική αυτή τη στιγμή, έτσι, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα έχουν ολοκληρωμένο το πλάνο, έτσι. Τη μία πρόταση την σχεδόν θα την έχουν έτοιμη. Περιμένουν να καταδεθεί και η δεύτερη πρόταση που θα καταδεθεί επίσημα. Και μετά το ΔΣ, έχοντας ολοκληρωμένες δύο προτάσεις, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν κάποιες μέρες με τις οποίες θα έχουμε την τελική απόφαση για το τι θα συμβεί.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στα πρώτα μηνύματα. Βλέπω ότι είναι και αρκετά. Λέω ο Νίκος, αλήθεια, σήμερα έτσι όπως τα λες, τουλάχιστον ακόμη λέει ένα 20ήμερο θα μας πάει, λέει, πίσω. Και τα τελικά, μήπως η ομάδα λέει, μείνει στην αεροτεχνική. Το μόνο που έχουν λέει, καταφέρει είναι να χωρίσουν τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Δεν ξέρω, Νίκο, πόσες μέρες θα πάρει. Κοίταξε, εκ των πραγμάτων, θα μιλήσω την Πέμπτη. Θεωρώ. Απλά το έπαιρνε και ήδη στην τηλεφωνική επίνοια με τον άνθρωπο της αεροτεχνικής, ότι κάποιες μέρες θα χρειαστούν και αυτοί να καταθέσουν την πράξη τους, να δουν κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι χωρίς να ελέγξουν ότι δύο-τρεις μέρες θα κάνουν κάτι, θα μάθουν επισήμως, θα πάρουν κάποια στοιχεία, θα πάρουν. Δεν σου λέει παραπάνω. Μέχρι να καταθέσουν την πρόθεσή τους να γίνει το ΔΣ, θα περάσουν κάποιες μέρες. Εγώ σου λέω το καλύτερο σενάριο. Δηλαδή δεν θα πας, θα κουβεντιάσουν την Πέμπτη. Θα πει η αεροτεχνική, θα θέσει μας την πρόταση. Να τη φέρουμε στο διοικητικό συμβούλιο. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να στάξουν την πρόταση, θα κάνουν αναγκαίο έλεγχο. Έτσι. Τώρα λες ότι έχουν ενημερωθεί από κάποιους, δεν λέει. Θα κάνουν έναν έλεγχο, όπως και να το κάνεις. Ένα μικρό κάποιες μέρες. Εντάξει, κάποια περισσότερα πράγματα τα έχουν μάθει και αυτοί τώρα. Οπότε δεν ξέρω πόσα. Μέρες θα πάμε πίσω, έτσι. Δεδομένο τώρα θα πάει κάποιες μέρες πίσω. Έτσι. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα κάνει, αλλά κάποιες μέρες θα πάει. Μπορεί να τελειώσουν και την επόμενη εβδομάδα. Τι να σου πω, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Τι θα αποφασίσουν την Πέμπτη κουβέντα, τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τις αντιδράσεις τώρα της κάθε πλευράς, πώς θα κινηθεί κάθε πλευρά. Οπότε θα περιμένουμε. Έτσι. Εντάξει, αυτό με τον κόσμο είναι δεδομένο. Άλλοι υποστηρίζουν τους μεν, άλλοι τους δε. Δεν, ο κόσμος εντάξει, θέλει μια καλή λύση. Το μπαλάκι Νίκο πέφτει στην αεροτεχνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το μπαλάκι θα πέσει στη δίκη της αεροτεχνικής από την Παρασκευή. Ο το διοικητικό σύμβουλο της αεροτεχνικής θα πάρει μια πολύ κρίσιμη απόφαση, μια σημαντική απόφαση. 9 άνθρωποι έχοντας μπροστά τους ό,τι έχουν σαν προτάσεις. Εντάξει, ο κόσμος εκ των πραγμάτων. Άλλοι τάσσονται με τους μεν, άλλοι τάσσονται με τους δε. Θα δούμε, αλλά ό,τι το καλύτερο. Αυτή είναι η ιστορία. Ό,τι αποφασίσει η αεροτεχνική που θα κρίνει θα είναι το καλύτερο. Δεν θα αποφασίσει ο κόσμος, θα αποφασίσει πλέον 9 άνθρωποι. Αυτοί θα αποφασίσουν ποια θεωρούν οι ίδιοι προσωπικά ως την καλύτερη επιλογή.

Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλησπέρα, Αλέξα, η εκπομπή θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση για την άνοδο και ας είμαι, λέει, από όλα να περιμένω κάτι ανάλογο και από την ομάδα της περιοχής μας, έτσι πρέπει. Ναι, εντάξει, Δημήτρη, όλοι πρέπει να συγχαρούμε την Ένωση. Εντάξει, ήταν ομάδα άξια. Για μένα η Ένωση άξια να μείνει στην Elite League. Ήταν, μη σου πω, η καλύτερη ομάδα από το δεύτερο γύρο μετά. Τώρα ήταν η καλύτερη από τον Κρόνο, ανεξάρτητα αν έχασε. Στα παιχνίδια λογικά, χάσε στο σουτ. Έτσι, νομίζω ότι πήρε κάτι που το άξιζε. Από το δεύτερο γύρο και μετά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Τώρα από όλα να σε περιμένει. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα από ό,τι πληροφορήθηκα. Πέρυσι ήταν 16 Ιουνίου δόθηκαν οι Wild Card. Έτσι, 16 Ιουνίου είχαν δοθεί πέρυσι οι Wild Card. Θα δούμε ό,τι λένε την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω. Είμαι λίγο επιφυλακτικός γιατί μιλώντας χθες με Κρήτη Δημήτρη μου δεν μπορώ να σου παρασωπώ ότι στο Αρκολοχώρι θεωρούν βέβαιη την Wild Card. Την έχουν σχεδόν δεδομένη ότι αν υπάρξει θέση. Είναι 99% βέβαιο ότι θα πάρουν αυτή την Wild Card. Δεν ξέρω, θα περιμένουμε και από όλα στα περίπτωση. Βέβαια, σίγουρα, αν δεν την πήρε, θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Στάτης λέει δεν είναι fan τη fan cup, λέει fan, fan την λέει αυτή που δεν έχουμε μάθει ακόμη. Στάτη, περιμένουμε να δούμε, γιατί όντως υπάρχουν αυτοί οι δύο. Έτσι. Βέβαια τώρα σιγά σιγά τώρα αρχίζω και μαθαίνω. Όχι, μην μαθαίνω την Παναγιακή, το ξεκαθάρισα ότι εγώ πληροφορήθηκα το Σάββατο μεσημέρι από δικούς μου ανθρώπους στην Αθήνα. Έτσι, σε πολύ τυχαία συζήτηση άκουσαν αυτό περί της fan cup. Έτσι και μου το μετέφεραν. Ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος εργάζεται με τη FanCup και ότι είχε κάνει μια κουβέντα σε κάποιους ανθρώπους ότι υπάρχει εταιρεία που με κάποιους επικεφαλής. Μου μετέφεραν ότι υπάρχει Έλληνας δικηγόρος τελικά. Και δεν νομίζω διέψευσε κανένας αυτό που έγραψα. Ότι ο επικεφαλής είναι Έλληνας δικηγόρος και επιχειρηματίας. Δεν πάει το μυαλό μου, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ επειδή τους ξέρω τους δικηγόρους, αλλά προσπαθώ αυτή τη στιγμή να δω. Αυτή τη στιγμή δεν πάει το μυαλό. Σε κανένα δύο που έχει πάει, που ξέρω ότι ασχολούνται επιχειρηματικά, δεν είναι. Επειδή το τσέκαρα μαζί του, δεν είναι. Δεν μπορώ να. Ακόμη δεν είμαι σίγουρο. Θεωρώ ότι είναι θέμα ωρών να μαθευτεί και αυτό. Έτσι. Το ότι ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Μόνο αυτό μας έχει απομείνει. Η FanCup είναι μια εταιρεία που όλοι διαβάσατε πώς κινείται. Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Μην λέμε αυτή τη στιγμή. Έχουν κεφάλαια, έχουν ένα κολοσσός από ό,τι φαίνεται. Αλλά κινείται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο όμιλος που χρηματοδοτεί της ουσίας. Έτσι. Δίνει τις ιδέες του, τον τρόπο του. Ο Τάσος Παπαδόπουλος συνεργάζεται με αυτή την εταιρεία. Θα δούμε τώρα ποιοι είναι οι άλλοι δύο, οι οποίοι ουσιαστικά θα αναλάβουν και το βάρος βάσει των όσων θα γίνουν. Υπομονή, νομίζω ότι δεν φτάσαμε. Όλα θα μαθευτούν.

Λοιπόν, ο Μπίλης μου λέει εδώ πέρα ότι η Αλέξη Θέρματα Κρυφτού λέει: πες τα ονόματα του δικηγόρου και του Έλληνα επιχειρηματία, αφού τα ξέρει. Μπίλη μου, δεν τα ξέρω. Αν τα άρχισα, θα τα γράψει. Ειλικρινά σου λέω. Είμαι κοντά όμως, δεν ξέρει. Πρέπει να τα τσεκάρω. Έτσι. Και σου είπα ότι έμαθα από Αθήνα εντελώς τυχαία κάποια πράγματα που κουβέντα με Παδόπουλο. Έτσι. Είμαι μέχρι και άλλα. Έχω πάρει δύο δικηγόρους, μου σου λέω, επειδή εγώ έχω σχέση με τους δικηγόρους, έτσι. Γνωρίζω πολύ κόσμο με τους δικηγόρους. Έχω πάρει δύο που έχω σκεφτεί, μου απαραίτητα είναι αρνητικοί οι δύο. Και είναι και τη φίλη μου, οπότε δεν το θεωρώ ότι μου έχουν πει την αλήθεια. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, είμαι κοντά όμως, ξέρεις. Θέλω να το τσεκάρω. Μπορεί μέχρι αύριο μεθαύριο να το έχω μάθει και το όνομα. Έτσι. Πάντως είναι δικηγόρος, δεν διαψεύστηκε. Είναι δεδομένο ότι είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας. Δεν το διέψευσε κανένας. Άρα θεωρώ ότι ισχύει ότι αυτό είναι. Άρα εκτιμώ ότι τώρα δεν ξέρω αν αυτό έχει κάνει πρώτη ομάδα ή ο άλλο. Εκεί είμαι λίγο μπερδεμένο ακόμη, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω κατασταλάξει ακόμη σε αυτό το κομμάτι. Ποιο από του δύο είναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, λέει εδώ ο Μπίλς, το έλεγα, λέει. Μισό λεπτάκι.

Λοιπόν, ο Μπιλάκος Γνέτος, θα έλεγα για Πόλων Αλέξη, λέει, τους δουλεύει ο Κόφι Έλλην, λέει, για δεύτερη χρονιά και έχει ένα άρθρο το οποίο έχει γραφτεί αυτή τη στιγμή στο ενός site του Αθλέτικο και λέει αυτή η ομάδα είναι φαβορή πλέον για τη Will Carson Elite League, ότι το Αθλέτικο αποκαλύπτει σήμερα ότι η ομάδα που θα πάρει τη Will Carson μετά στην League της επόμενης σεζόν θα είναι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Αυτή λοιπόν είναι το ρεπορτάζ του site Αθλέτικο, ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου κατά 99% θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την wild card. Εγώ θα περιμένω, απλά σου λέει Δημήτρης Ακτάς με Κρήτη, ότι το θεωρούν βέβαιο. Κάνουν μεταγραφές, μου είπαν, για Elite League. Θεωρούν ότι την έχουν κλειδώσει την κάρτα, να ξέρεις. Έτσι μου το έφεραν και εμένα. Θεωρούν δεδομένο ότι την έχουν πάρει την κάρτα. Τώρα το τι θα γίνει, θα περιμένουμε όμως, έτσι. Και από όλα πέρυσι ήταν αισιόδοξο, αλλά την πήρε και η Βόλο. Οπότε καλό να περιμένουμε. Τα ρεπορτάζ όλα λένε αναγέννηση Αρκαλοχωρίου φαβόρη πλέον, ξεκάθαρο για την Wild Card. Εκεί τη θεωρούν δεδομένη. Ο Μαρκάκης θεωρεί δεδομένο ότι θα πάρει την Wild Card. Δεν ξέρω ποιες τύπος σχέσεις έχει. Στον Απόλλωνα είναι αισιόδοξη, αλλά περιμένουμε. Είπα την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό έχουν αρχίσει πλέον τα δημοσιεύματα. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί η Wild Card. Οπότε η αγωνία είναι στο κατακόρυφο.

Ο Γιώργος λέει μήπως είναι ο Πάτσης ο δικηγόρος. Όχι, κατηγορηματικά. Ο Πάτσης ξανασχολείται με το ποδόσφαιρο. Γιώργο. Από ό,τι γνωρίζω δεν ξανασχολείται. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, ξέρω ότι δεν ξανασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ο Κλεμμένης λέει καλό Ιούλια Αλέξη και βλέπουμε. Δεν νομίζω θα πάμε τόσο μακριά. Θεωρώ ότι η άλλη πλευρά, εντάξει, λίγες μέρες θα χρειαστεί. Καταρχήν πρέπει να καταθέσει την πρότασή της, έτσι. Να κάνει μια κουβέντα και να καταθέσει αμέσως την πρότασή της. Θεωρώ τα περισσότερα στοιχεία τα γνωρίζουν. Τώρα κάποια, έναν έλεγχο θα τον κάνουν, έτσι, εξυπακούεται. Θα χρειαστούν κάποιες μέρες, δεν ξέρω πώς αισθάνεται να δουν κάποια στοιχεία που θα θέλουν. Φαντάζομαι ότι οι νομικοί τους και οι λογιστές επόμενοι θα ζητήσουν κάποιες μέρες έναν έλεγχο. Δεν νομίζω ότι θα πάμε τόσο μακριά. Θεωρώ ότι θα είναι μικρό λίγες ημέρες που θα γίνουν όλα αυτά. Το θέμα είναι πότε θα συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραστεχνικής. Σίγουρα νομίζω ότι πριν τις 20 Ιουνίου δεν φαίνεται να υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα, έτσι πώς είναι τα πράγματα, πολύ δυσκολεύει η κατάσταση. Δηλαδή, το ραντεβού θα γίνει 11 του μήνα, κάποιο να καταθεί η πρόταση να συνεδριάσει, κάπου εκεί θα πάμε. Έτσι. Σίγουρα έχουμε θα πάμε κάποιες μέρες πίσω τώρα. Ό,τι και να γίνει. Εκτός και αν αποσυρθεί μια πλευρά. Γιατί όλα πρέπει να τα βάζουμε στο μυαλό μας από εδώ και πέρα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθεί κάθε πλευρά. Για την ώρα δεν έχει αποσυρθεί. Το λέω ξεκαθαρίζω ότι και δύο είναι ενδιαφερόμενοι. Έτσι. Η Ραστεχνική λέει και σήμερα ότι προβάδισμα σοβαρό έχει η πλευρά του Παπαδόπουλου. Όμως αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα απολύτως. Γιατί η άλλη πλευρά θα καταθέσει την πρότασή της, θα δούμε τι θα υποθεί. Έτσι. Και βεβαίως δεν ξέρω, θα το πω ευθέως, τις τάσεις μετά μέσω ΔΣ της Ραστεχνικής. Θεωρώ ότι ήδη υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στην Ραστεχνική αυτή τη στιγμή. Έτσι. Άρα κανείς δεν ξέρει πού πάει το ρεύμα της πλειοψηφίας. Αν τεθούν οι δύο προτάσεις σε ψηφοφορία. Το μπαλάκι θα πάει τώρα σε ΔΣ της Ραστεχνικής. Ό,τι και να γίνει αυτή τη στιγμή. Και φαντάζομαι θα πάει και τις επόμενες μέρες. Πολύ γρήγορα.

Ο Δημήτρης λέει: πάντως, αν οι Αμερικανοί χρειαστούν περίπου 20 μέρες για να κάνουν έλεγχο, μπορεί οι δύο Έλληνες να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσουν με τους Αμερικάνους. Όποιος κυνηγάει πολλούς λαγούς, λέει, κανένα δεν πιάνει. Ναι, δεν πιστεύω θα πάμε σε τέτοια νούμερα, Δημήτρη. Αν πάμε σε 20 μέρες, μπει και ούλες μετά. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες για να κατατεθεί και επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω. Κοίταξε, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να σου αυτή την ώρα, είναι στο παιχνίδι κανονικά. Δεν αποκλείω. Έτσι, ότι αν περνάνε οι μέρες και δεν γίνει τίποτα, βεβαίως όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα. Η άλλη πλευρά εκ των πραγμάτων ήξερε για ένα ραντεβού την Τετάρτη. Όταν έρθουν την Τετάρτη στην Πάτρα, να φέρουν τη συμβολευτική πράξη να προχωρήσουν. Το ραντεβού τη Τετάρτη όμως ακυρώθηκε. Δεν ισχύει. Σημεί που η Ρασενική συμφώνησε να δεχτεί τους Αμερικάνους την Πέμπτη, δεν ισχύει πλέον καμία συνάντηση Τετάρτη. Και όλα, όσο και αν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα είναι στη μία πλευρά, γιατί απλά έχουν την πρότασή τους. Όλα για μένα είναι πολύ ανοιχτά από εδώ και πέρα. Και στο λέω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με στο ΔΣ. Ότι υπάρχουν πλέον δύο τάσεις είναι επιδεδομένο αυτή τη στιγμή. Άρα όλα είναι σε μια απόφαση το τι θα συμβεί. Όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα τώρα.

ρώτησε πάνω σε αυτό, λέει καλησπέρα, λέει μήπως είναι ο Πάτσης, λέει, και δικηγόρος και πρώην παράγοντας πριν από χρόνια. Πάνω μου, αφού δεν ξέρω, δεν μίσαμε τον Πάτση, μη σου λέω ψέματα. Με άλλους που είχε πάει το μυαλό μου, τον σκέφτομαι εγώ. Εγώ έχω μίσει την τύση του Πάτση, ότι ο Πάτση ξανασχολείται με ποδόσφαιρο. Και επειδή τον είχα τύχει σε ένα δικαστήριο πριν από 1,5 χρόνο, μου είπε ότι δεν ξανασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον αυτό είχε πει, ότι εγώ δεν ξανασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει άποψη. Έτσι. Θα το μάθουμε όμως. Τώρα δεν έχουμε φτάσει πάνω, θα μαθευτούν. Έτσι.

Λοιπόν, ο Χαράλαμπος Αλέξα, εσπέρα, λέμε, μέσα σας λέει στο ΔΕΛΤΑ σήμα της αεροτεχνικής υπάρχουν και μέλη των οργανωμένων. Όχι. Όχι, Χαράλαμπε, δεν υπάρχει. Η αεροτεχνική είναι νέα μέλη, είναι δείξη, θα εκτιμήσει την κατάσταση από τη στιγμή που αποφάσισε και θα ακούσει και τους Αμερικάνους, θα περιμένει την κατάθεση επίσημη φρούδας και θα αποφασίσει. Δεν υπάρχουν οργανωμένοι μέσα στο ΔΕΛΤΑ σήμα της Παναχαϊκής. Νέα άνθρωποι είναι, τα όποια δείξη εξελέγει πέρυσι, πριν από ένα χρόνο περίπου, αυτοί θα αποφασίσουν. Έτσι. Θα υπάρξει, θα τεθούν όλα ενώπιον των μελών, ξεκαθαρισμένες και οι δύο προτάσεις, η μια πλευρά λέει αυτό, η άλλη λέει αυτό, και αυτοί θα πάρουν την απόφαση. Από τη στιγμή που λένε η απόφαση ΔΣ, οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει, είτε είναι με την πλευρά του Άσου Παπαδόπουλου και των υπολείπων, είτε είναι με την πλευρά των τριών ελληνομαρκανών, χρειάζεται έγκριση και απόφαση ΔΣ. Άρα οι εννέα άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τι επιλέγουν. Οργανωμένοι δεν υπάρχουν στο ΔΣ της αεροτεχνικής.

Ο Ηλίας λέει: πρέπει το ΔΣ τη Αρσενική να έχει κάνει ανοιχτή πρόσκληση λέει, με συγκεκριμένο χρονικό όριο, ώστε να μην υπάρχει δυσαρέσκεια από του υποψηφίου για τον τρόπο τη επιλογή και τον χρόνο που θα χρειαστεί. Ηλία, εντάξει, δεν έγινε. Πέρσι έγινε, φέτος δεν έγινε. Εντάξει, τώρα εγώ έχω την αίσθηση ότι η Αρσενική αυτή τη στιγμή, βλέποντας ότι υπάρχει και κόσμος που λέει: πρέπει να ακούσουμε και τους Αμερικάνους. Ή κόσμος που λέει: επιλέγουμε Αμερικάνους. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ότι. Και νομίζω ότι είναι και παρέμβαση το πω. Φέτος και του Παναγιώτη Σεμιτέκολου, σαν πρώτη, γιατί ο Παναγιώτη Σεμιτέκολου έχει πει ότι εγώ θα δώσω την καλύτερη λύση και θα φύγω από την Παναγιακή. Θεωρώ ότι και ο πρόεδρος της Παναγιακής αποφάσισε να ακούσει και τους Αμερικάνους. Θέλοντας να είναι απέναντι σε αυτό που έχει δεσμευτεί στον κόσμο να το υλοποιήσει, νομίζω ότι το ΔΣ της Παναγιακής λοιπόν απέλεξε να ακούσει και τη δεύτερη άποψη. Βλέποντας ότι ο κόσμος λέει και την πλευρά των Αμερικάνων, άρα. Γι' αυτό δεν υπήρχε χρονικός ορίζοντας. Τώρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Επόμενο ότι κουβεντιάζω στην Πέμπτη, θα πρέπει να δοθεί και στους άλλους ένα μικρό περιθώριο. Δεν νομίζω ότι την Παρασκευή το πρωί θα πούνε ότι είμαστε έτοιμοι, τα έχουμε ελέγξει όλα. Να ξεπόμενο, θα χρειαστούν και αυτοί κάποιες μέρες. Είναι λογικό και εύλογο. Με έναν έλεγχο οι δικηγόροι τους, δεν είναι στην Ελλάδα οι λογιστές, μα δεν χρειαστούν 2-3 μέρες. Κάτι θα πρέπει να κοιτάξουν για αυτοί, να καταθέσουν την πρόταση, να τη συντάξουν. Άρα, είναι λογικό και εύλογο ότι θα πάρουν οι άνθρωποι ένα χρόνο να καταθέσουν την πρότασή τους. Έτσι. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω τώρα ας ελπίσουμε να είναι γρήγορη διαδικασία. Θα είναι γρήγορη διαδικασία.

Ο Νίκος λέει: ο Γιωργούτσος καλά θα κάνει να ασχοληθεί με την Καλαμάτα και τον Ολυμπιακό, του λέει, και να αφήσει την Παναγιακή στην ησυχία της. Εντάξει, μωρέ Νίκο, εντάξει, ο Γιωργούτσος, ο ρεπορτάζ του κάνει. Τώρα μην κρυβόμαστε, έχει μια σχέση με τον Γιώργο Πρασά. Από τη στιγμή που έχει μια σχέση με τον Γιώργο Πρασά και οι άνθρωποι είναι φίλοι με τον Γιώργο Πρασά, τον ενημερώνει για όλα. Ο Γιωργούτσος δεν είναι κρυφό ότι μιλάει με τον Πρασά κάθε βράδυ. Μιλάει κάθε βράδυ με τον Πρασά. Ο Γιωργούτσος μιλάει περισσότερο από όλους με τον Πρασά. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Καλαμάτα που να μιλάει περισσότερο με τον Σωτήρη. Ο Γιωργούτσος κάθε βράδυ μετά τις 12 μιλάει με τον Πρασά. Δηλαδή μαθαίνει τα πάντα. Από εκεί δεν είναι κάτι που του κρύβει ο Γιώργος Πρασάς. Μα ο Πρασάς τον έβαλε και σε αυτούς που ευχαρίστησε. Επίσημα, όταν σε αυτούς που έκανε για την άνοδο, ευχαρίστησε τον Σωτήρη Γιωργούτσο. Και καλά έκανε, έτσι, γιατί τέτοια στήριξη που είχε και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θέλει δικό του, να σου το πω ξεκάθαρα. Μου έχουν πει προπονητές τα τελευταία διετία ότι ενώ συζητούσαμε με τον Πρασά στις 10 το βράδυ και έλεγαν πρόεδρε, εντάξει, αυτό συμφωνούσα. Στις 2 χτύπαγε το κινητό, ξανά, και έλεγε κάτι άλλο. Και του λέγανε πρόεδρε, εμείς με τον Σωτήρη. Δηλαδή, ακόμη και προπονητές το ξέρουν. Δεν είναι, είναι άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη. Είναι δεκτό αυτό. Τον έχει επιλέξει σαν δικό του χέρι, δεξί του χέρι. Λέω τώρα σαν δημοσιογραφικά. Και τον ευχαρίστησε και ως ένας συντελεστής ανώτης Καλαμάτας. Δεν μου φταίει ο Σωτήρης Γιωργούτσος. Ο Σωτήρης του δίνει ο Πρασάς και γράφει. Δεν είναι τώρα ο Γιωργούτσος το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώντας και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις.

0: από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
2: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
3: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφιμπά 96 3 στο Facebook μήνυμα σα, 2-9-119 τηλεφωνικό κέντρο τσάτμα για τι κέντρε παρεμβάσει. Ο Πολύβιο λέει: τι σημαίνει, Αλέξη, λέει 6 χρόνια συμφωνία. Τα χρέη που ανεβαίνουν λόγω τόκων, λέει: ποιο θα διαπιμιστεί αν δεν ανεβάσει την ομάδα γρήγορα. Ένα βήμα πριν τη συμφωνία και ακόμη ανώνυμοι είναι οι δύο. Εντάξει, Πολύβιο, εγώ ήξερα για, είδα σήμερα το ρεπορτάζ του Μίλτου για 6, ήξερα για 4 χρόνια. Έτσι, αυτό του έχω πει, την πλάτη του τραετία το ήξερα. Δεν το, αυτό το έχουν δει από την αρχή. Αυτοί έχουν ξεκαθαρίσει, θεωρούν, έτσι για να στο πω ευθέως, ότι δεν ξέρουν πόσο ήταν ο χρόνος για ανέβεις. Δηλαδή, ναι, θα πρωταγωνιστήσουμε τον χρόνο, αλλά και αν δεν μπορούμε. Και στο φίλο λένε ότι θα πάμε και είναι 10 όμιλοι και θα ανέβουν 4 ομάδες. Αυτό δηλαδή, σου λέει θα πάμε. Ωραία, θα είμαστε, θεωρούν, θα βγούμε. Αλλά στο τέλος. Αυτό σου είπαν ότι είχαν κάνει ένα σχεδιασμό ότι θεωρούν 15-16 ομάδες όλη την Ελλάδα που θα ρίξουν λεφτά για να πάνε για πρωτάθλημα. Έχουν, επειδή το ξέρουν το άθλημα, θεωρούν ότι δεν θα πούνε ότι δεν θα δεσμευτούν, δηλαδή ότι θα πούμε φέτος. Θα πάνε για πρωτάθλημα, εξυπακούεται έτσι. Θεωρώ ότι το πλάνο τους είναι αυτό, είναι δεδομένο έτσι, ότι για να φτάσουν στο Super League 1. Γιατί το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι αυτοί έχουν σχεδιάσει ότι δεν ξέρουμε τι θα βρουν μπροστά μας. Είναι πει σίγουρο. Σε ένα πρωτάθλημα κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή τι θα συμβεί. Όποια τώρα είναι επιλογή, σίγουρα θα έχει ομάδα πρωταθλητισμού, αλλά δεν το είσαι και 100% ότι θα το πάρει. Αν είναι έξι ομάδες και ανεβαίνουν οι δύο, έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες από ό,τι είχαν οι ομάδες που είχαν φέτος. Η κάθε ομάδα εννοώ. Έτσι. Άρα γι' αυτό το θεωρώ. Τώρα από εκεί πέρα, όντως κάθε χρονιά που μένει, ήδη φέτος έχει 75 χιλιάρικα στα χρέη. Είναι επόμενο αυτό. Είναι ένα θέμα. Το χρέος φέτος αυξήθηκε τα 75.000 ευρώ λόγω του ότι δεν έχουμε τα. Λόγω ότι δεν ανέβηκε και ανεβαίνουν οι τόκοι. Κάθε χρόνο βέβαια οι τόκοι θα ανεβαίνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Ο Μαρίνος λέει εδώ καλησπέρα σε όλους. Λέει πώς ξέρει ο Θράκας. Λέει ότι η Αμερικάνη λέει πιο δυνατή από όλους. Άρα και από αυτούς που έχουν κάνει, λέει, την πρόταση, ξέρει τα ονόματα των πρώτων.

0: φωτών. Εντάξει τώρα, Μαρινό, κοίταξε, μην κρυβόμαστε. Είχαμε πει τη μία εδώ και καιρό, στη μία πλευρά είναι Τάσος Παπαδόπουλος. Στην άλλη τώρα των Αμερικάνων υπάρχει σχέση με ανθρώπους της ψυχαγίας. Να μην λέμε πλέον ανοιχτά τα πράγματα που έχουν, έτσι. Ότι υπάρχουν σχέσεις με ανθρώπους της ψυχαγίας. Κάποιοι άνθρωποι τους ξέρουν από την ψυχαγία, ξέρουν τις οικονομικές δυνατότητες, εννοώ, έτσι. Είναι γνωστοί για αυτά. Αλλά μην κρυβόμαστε, όταν όπως λέμε Παπαδόπουλο, και από την άλλη πλευρά τώρα υπάρχουν κάποιοι που έχουν σχέση μαζί τους. Δεν είναι ότι. Αλλά ο Κώστας, ο φίλος μου, θεωρεί την οικονομική τους δυνατότητα. Επειδή μιλάει πολύ με τον Σταύρο για όλα αυτά, έχουν φύγει χρόνια, ξέρει την οικονομική δυνατότητα από τη μετέφερε των ανθρώπων. Γι' αυτό το είπε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική, πάμε πολλά τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Στράτη. Αλέξου, μου περιμένει ο κόσμος να τελειώσει το deal που λέει και τώρα μας βγαίνει μετά από 2,5 μήνες μια πρόταση από την Αμερική, που είπες Αμερική είναι...
0: Ναι, Ελληνοαμερικάνη.
1: Από την Ελληνοαμερικάνη, ξαφνικά στο ίντερνετ, μέσω Γιωργούτσου, μέσω, είπες τον κύριο Πρασά, δηλαδή πράγματα 2,5 μήνες, ότι αν δεν πάρουν την παραγωγή να πάνε στη Λάρισα και έλεγε στην Παρασκευή, και η Λάρισα βγήκε και είπε ότι εμείς μιλάμε μπάρες, δεν μιλάμε μπάρες.
0: Και η Λάρισα πιθανότητα να πάει τρίτη εθνική, μαθαίνω εγώ.
1: Που θα πάει?
0: Τρίτη εθνική μαθαίνω. Έτσι μαθαίνω. Το πιθανότητα σενάριο τρίτη εθνική ακούω τώρα ξαφνικά.
1: Άλλο του το πάει.
0: Ναι, ναι. Λόλου κράτα το και αυτό, ότι μπορεί να μην δηλώσει συμμετοχή στο Super League 2.
1: Γιατί αποχρέει.
0: Είναι ένα θέμα. Από ό,τι βλέπω, πλευρά Τελόπουλου δεν τα βλέπει και τόσο καλά τα πράγματα και στη Λάρισα. Αλλά ακόμη ο έλεγχος συνεχίζεται. Παίζει και αυτό το σενάριο χωρίς να είναι σίγουρο, έτσι.
1: Καλό κουράγιο. Λοιπόν, εδώ τώρα ο κόσμος περίμενε 2,5 μήνες. Πού ήσαν οι κύριοι αυτοί, εγώ δεν τους ξέρω. Όταν πάμπλουτοι, πού ήσανε. Και έρχονται και στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Δεν ξέρω, έχω απορίες και το λέω. Δεν έχω εγώ τους άνθρωπους, δεν τους ξέρω, δεν τους απορρίπτω. Πού είναι εκεί, πού ήσανε. Εγώ περίμενα να κλείσει τον deal όποιος να ήταν. Γιατί δεν τους ξέρουμε, είναι φαντομά. Δεν τους ξέρουμε και τους αυτούς που είναι κοντά. Δεν τους ξέρουμε, είναι φαντομά. Είναι πίσω τις κουρτίνες. Όπως ήταν παλιά το παιχνίδι, το ζόγκ. Έλεγε, ποια κουρτίνα θες. Αυτό έχουμε πάθει εμείς τώρα. Και λόγω ότι 25 χρόνια ταλαιπωρούμαστε, περιμένουμε να βγουν πίσω τις κουρτίνες. Είναι απαραίτητο ο κύριος, ξέρω εγώ, μιλάω τον κύριο Σβόλια, ένα άτομο της διοίκησης, να βγει να ενημερώσει τον κόσμο τι γίνεται. Ας μην πει ονόματα, να πει τι γίνεται. Και προσέξτε, εγώ να πω και κάτι άλλο. Προσέξτε, όποιος πάει για πολλά, χάει και τα λίγα. Μην ακούσουμε ένα πρωί ότι αυτοί που μιλάγανε 2,5 μήνες σκοτήνται και φύγουν και περιμένουμε τους άλλους να πάνε την πρόταση στην Αμερική, να βρουν η σειρά να ξαναγυρίσουν. Εγώ έχω καεί με Αμερικάνους, όχι εγώ, όλη η Πάτρα έχει καεί με Αμερικάνους και αυτούς στο παρεδώσε. Απλά τα λέω έτσι. Εγώ δεν έχω
0: πράγμα. Είναι Έλληνες, αλήθεια είναι ότι είναι Έλληνες, έτσι είναι Αμερικανοί, άνθρωποι Έλληνες είναι.
1: Έλληνες είναι.
0: Ζούνε χρόνες. Εντάξει, ο Πέτρος Σταθάκης δεν ήταν ο χρηματοδότης των Αμερικάνων, οι Αμερικάνοι ήταν χρηματοδότης.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά προστάκω το Σταθάκη. Δεν χρειάζεται το Σταθάκη, γιατί δεν έπανε λεφτά. Αλλά λέμε τώρα, είχα το πίξι, ήταν ένα φίλιο. Εδώ τώρα όμως και να έχει. Πάμε πάλι από την αρχή. Εάν η πρώτη περίπτωση πηγιά και η δεύτερη μετά πια είναι πολλά τα χρέη, φεύγουμε. Τι θα κάνει η Παναγάκη, Αλέξη μου.
0: Θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια.
1: Θα σου μιλήσει πάνω πάνω στα κέντρα. Τι θα κάνει η ομάδα, τάκι μου που βγαίνει και φωνάζει και αναφέρω μόνο σένα για τους αδερφούς και φωνάζει να ακούσουμε και τι θα είναι η πρώτη στάκο. Τι θα κάνουμε τον τετάκο. Θα μου λες πάμε να δούμε την ομάδα. Δεν θα πω για άλλο, ναι, για τον τάκι που είναι αδερφός μου. Που βγήκε την Παρασκευή. Αυτά όλα θα αναλογιστούν και επιμένω. Πρέπει κάποιος να είναι τεχνική να βγει να πει στον κόσμο πλέον τι γίνεται. Αυτό το κρυφτούλι πίσω από κουρτίνες δεν τιμάει την ιστορία της Μαρακαϊκής, γιατί αν υπήρχε περιπίνο ο κόστος των αυγής θα τους είχε πετάξει όλους από εκεί μέσα.
0: Εγώ θέλω
1: Στράτη... Αυτά τα πράγματα που γίνονται στη Μαρακαϊκή, ο κόσμος να περιμένει να κλείσει τον deal και να λέμε για δύο τάσεις και ξέρω εγώ, μπορεί να είναι οι καλύτεροι αυτοί που είναι τώρα. Εγώ δεν το ξέρω. Όποιος κάνει λέμε το σιλό του και το γιαούρτι. Εγώ δεν το ξέρω. Και να μην φύγουν οι πρώτοι και μην πήγει παρακακή στα κρύα του λουτρού. Και τότε να δεις φλάματάκι, τότε θα κλέμε μαζί. Τότε τάκι που θα κλέμε μαζί που του βιάσκε οι Έλληνες Αμερικάνοι. Εύχομαι να είναι καλύτεροι, γιατί δεν ξέρω πότε τους πούνε πάνω ομάδες. Εγώ με ενδιαφέρει η ομάδα, με ενδιαφέρει η αγάπη μου για την Παρακαϊκή να βρει τον δρόμο της. Και εγώ και χιλιάδες κόσμος. Και οργανωμένοι και μη και όλοι μας. Αλλά αυτό το κρυφτούρι και αυτό περίμενε και να περιμένω εγώ τώρα άλλες 20 μέρες. Και να πάει
0: καλά, ελπίζω ότι δεν είναι 20 μέρες, θα είναι λιγότερες φαντάζομαι. Τώρα φαντάζομαι ότι...
1: Αλέξ, μάστο να είναι λιγότερες, γιατί να το πούνε σένα και μένα.
0: Όχι, κοίταξε, κάποιες μέρες θα το δουν εκ των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή, άψιμη, ακριβώς, θα κάνουν ένα μικρό έλεγχο των πραγμάτων με δικηγόρους, λογιστές, αυτό λέει. Θα θέσουν την πρότασή τους, επίσημα.
1: Ναι, αυτό λέω, Αλέξ, αυτό λέω.
0: Κάποιες μέρες θα τους δουν εκ των πραγμάτων.
1: Κοιτάξτε, μην τρέχουμε στο τέλος. Κοιτάξτε, μην τρέχουμε στο τέλος. Εγώ εύχομαι να βρεθεί καλύτερη λύση για όλους μας. Και για την ομάδα να βρει τον δρόμο της. Αλλά και είναι απαραίτητο, το επαναλαμβάνω. Πρέπει κάποιος να βγει να πει στον κόσμο, μην πει ονόματα. Τι γίνεται πλέον στην ομάδα. Δεν είναι σωστό απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ομάδα που εκπροσωπούν την ιστορία της, να παίρνει αυτό το κρυφτούρι. Τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ, Αλέξη μου.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Λέξτε μου, καλησπέρα. Λέει και εσύ που έβαλε το θέμα, πες μας τη γνώμη σου, τι είναι αυτή, λέει, fan couple. Γιατί εκ πρώτης όπως σας φαίνεται ότι είναι απρόσωποι με πολλά ερωτηματικά. Εντάξει, Γιώργο, είπα, όντως είναι κάτι πρωτότυπο, έτσι. Είναι μια εταιρεία που φαίνεται ότι έχει οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν είναι αυτή που χρηματοδοτεί. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος, όλα αυτά. Υπάρχουν δύο άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα δικά μας. Δεν ξέρω πώς το λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία του Τάσου Παπαδόπουλος με τις εταιρείες, με το FanCap. Είναι όντως κάτι διαφορετικό, μην κρυβόμαστε. Είναι όμως επίσης έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όπως είπαμε και ότι οι Αμερικάνοι έχουν και τρεις, όντως οι άνθρωποι έχουν σοβαρή οικονομική επιφάνεια, το ίδιο φαίνεται ότι είναι και αυτή η εταιρεία. Σαν εταιρεία, έτσι που επαναλαμβάνω, δεν είναι ο βασικός χρηματοδότης. Αυτό επίσης πρέπει να το. Αλλά φαντάζομαι ότι σίγουρα θα κάνουν πρώτα, θα κινούνται γύρω από θέματα που τα ξέρουν. Τώρα ακριβώς πώς κινείται δεν το ξέρω και εγώ. Μιλάω τώρα ότι διάβασα και από περισσότερο κόσμο που ασχολήθηκε. Έτσι. Αυτή η ΣΕΚ βλέπω ότι είναι μια τεράστια εταιρεία που συνεργάζεται με πολύ κόσμο, που έχει χρήματα. Τώρα όλο αυτό το εγχείρημα πώς θα λειτουργήσει, μόνο ήδη θα μας το πούνε. Μην σου κρύβομαι. Μόνο ήδη θα μας πούν πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, λέει καλησπέρα, Αλέξη, λέει αυτός ο γνωστός δικηγόρος περιγράφηκε ποιος είναι, λέει. Ο κύριος Βόλης, λέει, δεν βγαίνει να μιλήσει, λέει, να δώσει μια εξήγηση, να βγει εδώ και τώρα. Έχουμε, λέει, καεί από Αμερικάνους και το μυαλό δεν βάζουμε. Εντάξει, Νίκο, τώρα είπανε και Έλληνες άνθρωποι. Είναι Έλληνο-Αμερικάνοι, δεν είναι και Αμερικάνοι, τελείως. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, καλησπέρα.
1: Ωραία, Αλέξη, καλησπέρα, τι έγινε.
0: Καλά.
1: Καλά. Όλα τα ίδια και τα ίδια έχει βαρεθεί. Ο κόσμος, να σου πω, κάνε ένα ρεπορτάζ έτσι πιο συγκρατημένο. Πάρε ένα τηλέφωνο εκεί στην Αεραστεχνική που είναι πιο συνοσβόλης. Ο άλλος που έχει την καφετέρα, Γιώργο Νικολάου.
0: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Είπα,
1: ο Άκης ωραία τα είπε. Ο άλλος καλά είπε να πούμε. Πάνε για πολλούς λαγούς. Βρήκε ένα λαγό, πάρε με και φτιάξε ένα στιβάδο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα έχουν μπλέξει τα μπουκιά τους αυτοί. Όπως και την άλλη φορά. Το θέμα είναι και εσύ σαν δημοσιογράφος. Να σου πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις, κοίταξε να δεις ο κόσμος, να δεις. Λοιπόν, έχετε ένα μήνα με τους πρώτους. Τώρα μεσολαβήσανε τώρα κάτω ο άλλος ο πρόεδρος εκεί από την Καλαμάτα. Λοιπόν, και είναι άλλοι τρεις άνθρωποι, εντάξει, δεν λέω, εντάξει. Λοιπόν, ναι, θα πάρουν, αλλά όλα αυτά. Ο Παναγιώτης ήδη έχει αρχίσει κάνει μεταγραφές σε ρογοτικά, δεν πάει για να προχωρήσει. Λοιπόν, βγαίνουμε γενικά. Λοιπόν, έχουν ένα μήνα. Αποφασίστε ρε παιδιά. Τελειώσετε ή αλλιώς κλείστε το μαγαζί, πηγαίνετε οι ίδιοι. Αλλά αυτό το περσινό, πες εκεί να το ακούσει ο κύριος Βόλης. Δεν θέλω τώρα να πω το όνομά μου έτσι να πούμε. Ότι αν πέρσι είμαστε 300 του Λεωνίδα που μας έλεγε εσύ, γιατί και εγώ με τα ζόρι πήγα τέλος πάντων. Εφέτος θα είναι οι γονείς, οι μανάδες. Δεν θα τσακώνουμε εγώ με τη μάνα του καφενιανού. Εντάξει τα παιδάκια. Λοιπόν, ούτε θα μας κάνουν καρδιακούς. Να πηγαίνει η ομάδα τώρα, ρε Αλέξη, να μείνει κατηγορία που, στη γάμα, να πω στη βήτα και ούτε, να μείνουμε στη γάμα, άκου τι είχαν θέσει, προτεραιότητα.
0: Εντάξει, με τα οικονομικά δεδομένα που είχαν πέρυσι, αυτό
1: σωστό. Ναι, τώρα να μείνουμε, δηλαδή να περιμένουμε στο 90 και ήταν ο Νηφορόπουλος και είχαμε 3-4 πρωτοκλασσάτους που μας κάνανε κάτι. Φαντάσου δηλαδή που θα πήγαινε, αυτά δεν τα βλέπουνε. Λοιπόν, δηλαδή φέτος τι θέλουνε, να ξαναπάρουν οι ίδιοι την ομάδα. Δεν θα πάει ο κόσμος, θα το λέω εγώ να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή αυτό που
0: εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι θα, κάπου θα τη δώσουν.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Κάτι. Όταν ψάχνεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα να αγοράσεις, κοιτάς ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν ξεκινάς ένα χρόνο, ψάχνεις όλη την Πάτρα, πας στα Ψηλαλόνια, πας στην Αγία, πας στο κέντρο, πας στην πλατεία Γεωργίου, δεν αποφασίζεις. Λοιπόν, είχαν τώρα με τσικουκούλες ένα μήνα κτλ. Εντάξει, αυτοί οι Ολλανδοί. Το διάβασαμε και σήμερα στη ΜΑΤΣ εκεί. Ωραία. Έχουν αποφασίσει. Λοιπόν, δεν του δίνουν. Γιατί τώρα ήρθαν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι φανερωθήκαν ωραία. Ωραία, αν του πει το Αμερικάνου τώρα την Τετάρτη που θα έρθει κάτω, την Πέμπτη, έχουμε και μια άλλη πρόταση. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πάρετε την ομάδα. Ωραία, εντάξει. Τι θέλετε. Τα έξοδα, πώς θα λένε, τα χρέη μας είναι 1.000.000, 100.200 εκείνο. Έχουμε και μια άλλη. Προχωράμε. Να μαζέψουν. Τώρα θα πάνε να ψηφίσουν 9 άτομα. Είναι σωστό αυτό. Δηλαδή 9 άτομα μας διοικούν ολόκληρη την Πάτρα.
0: Την απόφαση θα την πάρουν, ναι.
1: Αν ας πούμε ανέβουμε και βρούμε κάποιον πρόεδρο και παίρνουμε
0: θα την πάρουν 9 άτομα και είναι και δεδομένο ότι Υπήρχε και μια τάση να ακούσουν και την άλλη πρόταση, γιατί ενώ μέχρι την περασμένη Κυριακή η επαφή των Αμερικανών, δύο τηλεφωνικές επιμελήσεις ήταν με τον κύριο Σβόλη, το τελικό τηλεφώνημα για το ραντεβού δεν είναι από τον κύριο Σβόλη. Είναι από άλλο μέλος αεραστεχνικής, το οποίο τηλεφώνησε το ίδιο στους Αμερικάνους. Άρα η δίκη αεραστεχνικής έχει αποφασίσει, δεσμευόμενο προς τον κόσμο, θέλει να ακούσει τα περισσότερα μέλη και την άλλη πλευρά.
1: Να σου πω κάτι. Επέσαι εγώ που μίλησα με τον κύριο Σβόλη, που του είπα.
0: Εντάξει, μην λέμε.
1: Συγγνώμη, δεν τη δώσατε, ξέρω εγώ. Δεν ήταν πρόεδρος αυτός, ήταν αντιπρόεδρος, έτσι δεν κάνω.
0: Και τώρα και δεν είναι αντιπρόεδρος, υπάρχει πρόεδρος παραγωγή.
1: Πρόεδρος ήταν Σεμιτέκολος.
0: Και τώρα πρόεδρος πάει για τον Σεμιτέκολος, είναι ο οποίος είναι ενήμερος και είναι ενεργός πλέον σε εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Μα ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος δεν είναι έξω από τις εξελίξεις αυτή την ώρα. Είναι μέσα σε εξελίξεις.
1: Τι μου απάντησε. Εγώ δεν έκανα κουμάντο, μου λέει ο Σεμιτέκολος. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δηλαδή, εκεί 9 άτομα, ο ένας αποφασίζει τους Ολλανδούς, ο άλλος αποφασίζει τους Γάλλους, ο άλλος αποφασίζει τους Μεσολογγίτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, μήπως είναι τίποτα άλλα εκεί μέσα, ξέρω εγώ, κάτι έτσι και φοβόνται, όπως σε πέρσι που μαζεύτηκε εκεί η αστυνομία.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι η δίκη αεραστεχνικής θέλει αυτή τη στιγμή να είναι απέναντι στον κόσμο. Θέλω να πει στον κόσμο ότι εμείς τους ακούσαμε. Και τις δύο πλευρές θα πάρουμε την απόφασή μας. Εντάξει, αφού τώρα προέκυψε. Σας λέω ότι την Τετάρτη πήγε ραντεβού. Το ραντεβού ακυρώνεται πλέον. Για την Πέμπτη θα δεχτούν τον κύριο Μαρίνη.
1: Ωραία, την Πέμπτη έρχονται αυτοί.
0: Ναι.
1: Μιλάνε.
0: Ναι.
1: Παρασκευή, Δευτέρα δίνει απόφαση. Γιατί α πούμε κάτι.
0: Μα Παρασκευή, Δευτέρα. Ναι, θα πρέπει να καταθέσουν οι άνθρωποι την πρόταση. Να σα πω κάτι. Πρέπει να του δώσουμε και κάποιες μέρες να κάνουν ένα μικρό έλεγχο. Δεν λέω ημερών, πολλών ημερών. Να καταθέσουν την πρόταση του, γιατί αυτή τη στιγμή πρόταση κατατεθειμένη. Ένα εκδήλωση ενδιαφέροντο. Δεν υπάρχει. Θα του δώσει τον χρόνο να καταθέσουν και μετά να συνεδριάσουν τον ΔΣ έχοντα και δύο προτάσει.
1: Ο μικρό έλεγχο δεν θέλει πολλέ μέρε, κύριε. Έχουμε μια προσφορά.
0: Ναι, τώρα εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν θα του αφήσουν ένα μήνα να κάνουν έλεγχο. Θα είναι πολύ μικρό το διάστημα. Εντάξει. Γιατί λένε ότι έχουν μια εικόνα και αυτή τώρα. Κάτι που έχουν μαθαίνουν,
1: δεν ξέρω. Εντάξει, δεν λέω για του άνθρωπου. Μπορεί να είναι και καλύτερη, αλλά απόφαση. Έφυγε και ο Ιούνιος, αύριο είναι 9. Πάει το πρώτο δεκαήμερο. Προχωράει. Και μετά να πούμε ότι θα γυρίσουν όλοι τσάμικο και σηκωθούν και φύγουν. Και μετά τι θα κάνει ο Σβόλης? Θα βάλει τσέπη του και ο Σεμιτέκολος θα κάθεται μέσα από το παραθυράκι. Αν έχει προσέξει εκεί, είσαι σκεπαστή απέναντι, είναι ένα κουβουκλιάκι. Βγάζει το μισό του κεφάλι και κοίταγε.
0: Εντάξει, περισσότερο τη αεραστεχνική μέχρι τα προηγούμενα χρόνια από εκεί βλέπαν το μάτσο. Από τα γραφεία. Όχι, μα την περισσότερη μέχρι φέτο πήγανε περισσότερο στην εξέδρα. Πιο πολύ ήταν κάτω από τα γραφεία. Ναι, δεν είναι κρυφό αυτό.
1: Και πήγαν και με το σταφάκι το μισό του κεφάλι εκεί και πάγουν. Άμα είναι ωραίο να βγει έξω και να πει εδώ είμαι. Να τα ακούσει κιόλα. Όχι να τσακώνουμε με του καθεμιανού, δεν να πω τη μάνα και τον πατέρα, τα παιδάκια δεν φταίνε. Ή θα μου φέρει απ' έξω όποιος περνάει, έλα μέσα. Καλύτερα να τη διαλύσουν να τελειώνει. Δεν γίνεται σωστό αυτό. Πάντως, εάν δεν αποφασίσουν και συνεχίσει αυτό, και ου μη γέννη, το λένε ου, την αναλάβει αεραστεχνική, έκλεισε το μαγαζί σου. Το λέω εγώ ξεκάθαρα. Εμείς που είμαστε μπουρλί, δηλαδή και πηγαίνουμε και με τις βροχές, δεν κοίτα να πάει να κάνει. Είναι αρρώστια. Αυτό το περσινό ήταν αρρώστια. Μιλάμε για αρρώστια. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει με την Παναγαγή τέτοια αρρώστια. Μιλάμε έτσι. Ακόμα με πυραβολή και τέτοια. Αυτή ήταν αρρώστια. Αρρώστια δηλαδή τώρα να φοβάμαι το κιάτρο, έτσι. Και τώρα έγινε και το ψιλόκαστρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν φαντάζομαι να φτάνει σε αυτόν τον όμιλο πάντως.
1: Έτσι. Και ακούω το ψιλόκαστρο και κάνει. Ναι, ναι, άνε μας εδώ. Και κάνει μεταγραφές. Να φοβάμαι το ψιλόκαστρο, ε. Και λίγο θα φοβηθώ και την Ακράτα. Λοιπόν, πες τους εκεί, κάνει ένα ρεπορτάζ αύριο καλό, ωραίο.
0: Είσαι δημοσιογράφος. Δεν είναι πρώτα σε εξελίξει αυτέ είναι. Δεν εξαρτάται από εμά τώρα. Η δίκη αρασενική αποφάσισε να ακούσει και την πλευρά των Αμερικάνων και μετά θα αποφασίσει.
1: Ότι αποφασίσατε ακόμη σε για να χτίσει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Βγάλετε μια απόφαση.
0: Εγώ θα του πω ήδη αποφασίσει. Δεν έχει να του πει κανένα. Η αρασενική θεωρώ ότι θέλει να ακούσει πλέον την άλλη πλευρά, να πάει στο συμβούλιο και να αποφασίσει. Λοιπόν, καλά, εντάξει, έγινε.
1: Του βαρεθήκαμε.
0: Εντάξει, οκ. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: επειδή το ξέχασε, λέει, ενημερώνω με τους πατρινούς του λάθος ότι ΕΕΑ έχει καλέσει, λέει, με το άρθρο λέει του υποβασμού και έκδοση από την περιοδία της Ομοσπονδίας λόγω μετοχή σύνθεση στον προμηθέα και τον πραγματικό ιδιοκτήτη του. Ας δώσουν, λέει, όπου θέλουν την κάρτα, Αρκαλοχώρη, Κολοπεδινίτσα, λέει, Τραχνοπλαγιά. Συγχαρητήρια στο Μαρλαφέκα για την άνοδο. Ναι, του έχει καλέσει ΕΕΑ, θα δούμε τι θα γίνει. Ο πλευρά του προμηθέα λέει ότι καθαρό ο άνθρωπο τραπέζι δεν φοβάται. Όντω έχουμε και την ΕΑ, δεν είναι το κρυφό, έχει μαθευτεί. Κωνσταντίνο, είναι από την Παρασκευή το βράδυ έχει βγει αυτή η είδηση. Αλήθεια είναι, όντω ο προμηθέα Βασίλης και ο Βαγγέλης Γιώργος έχουν τη θέση ΕΑ. Ή το βοθέτης δείξει του Προμηθέα ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, θα πάμε στην ΕΑ και θα δούμε. Τώρα το που θα πάει η Wild Card την επόμενη εβδομάδα θα φανεί. Έχουν αρχίσει όμως οι διαρροές. Όπως και με τον Όμιλο, βλέπω τώρα και με την Wild Card οι διαρροές. Αν θες την άποψή μου, στην Ένωση, εντάξει, ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Το έχω πει πολλές φορές και συμφωνείς και εσύ, το ξέρω πολύ καλά. Ο Κώστας Μαρλαφέκας είναι ένας άνθρωπος που από όλα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα από τον Κώστα. Έτσι. Κάποιον από όλα δεν τον ήθελαν. Επίσης, να παραδεχτώ έτσι, ότι κάποιοι επεδίωξαν να φύγει ο Κώστας από τον Απόλλωνα. Έτσι. Ο Κώστας πήγε στην Ένωση και από εκεί πέρα. Σήμερα η Ένωση πανηγυρίζει για πρώτη φορά την άνοδο της στην Elite League, που και για μένα, αυτή την άποψή μου, θα δώσω προπονητής, παίκτες, σίγουρα τα παιδιά αξίζουν, αλλά ο Κώστας Μαρλαφέκας, εγώ θα του δώσω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα δικό του δημιούργημα και της ουσίας, όπως και αποδεικνύει, ότι ξέρει πώς στηρίζονται οι καλές ομάδες. Λοιπόν, πάμε από την τηλεφωνική. Καλησπέρα.
2: Έλα, Νίκο.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, επιγραμματικά δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θέλω να.
0: Παίκτες με πόλο με Νάπολη, σε βλέπω.
2: Παίχτες υπάρχουν.
0: Παίχτες, εκκλίνεις παίχτες βλέπω.
2: Ό,τι γουστάρετε, εδώ να σας δω ποιον θέλετε. Λοιπόν, επιγραμματικά, μου πεις εσένα όχι στο Στράτη. Δεν απάντησε στο Στράτη την ώρα που του λέει ότι πού ήταν αυτοί οι Αμερικάνοι τόσο καιρό και έρχονται στο παραπέτο. Γιατί δεν το απαντάς. Ότι οι ίδιοι και εσύ, Στράτη, πώς το ρωτάς, δεν το έχεις δει. Οι ίδιοι έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι εβδομάδες τώρα προσπαθούν να έρθουν σε επαφή.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, την πήραν πίσω. Όπα. Την πήραν πίσω. Αυτή την ανακοίνωση την πήραν πίσω.
2: Πολλοί την παίρνουν πίσω
0: τώρα. Όπα. Ναι, ο κ. Μαρίνης με άλλη δήλωσή του την πήρε πίσω. Είπα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Πολλοί την παίρνουν πίσω με δηλώσει τώρα τελευταία πολλά.
0: Εντάξει.
2: Ναι,
0: λένε ότι τώρα δεν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είπαν, το αποκατέστησαν ότι δεν ισχύει τελικά.
2: Το είπανε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μετά τον Στρατή, ο φίλο, ο άλλο, τον γνωρίζω και με γνωρίζει. Μα είναι δυνατόν 9 άτομα να αποφασίζουν για ολόκληρη την Πάτρα? Ναι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν γιατί εσύ, εγώ, ο Α, ο Β που λέμε ότι είμαστε Παναχαϊκοί, όχι εγώ έγινα πάλι. Δεν είμαστε μέλη στον Ερασιτέχνη. Είσαι μέλο στον Ερασιτέχνη. Για να έχει λόγο, για να αποφασίζει και εσύ. Γιατί δεν είσαι μέλο. Γίνε μέλο για να αποφασίζει. Είναι Δέλτα Σίγμα και αποφασίζει. Και δεν είναι απολογία τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Ερασιτέχνη. Α, και πάνε τα μέλη του Ερασιτέχνη. Δεν θα έπρεπε ήδη να είχαν εκτίσει. Εδώ και ένα μήνα να χτυπάνε τα καμπανάκια. Τι είναι οι παντομάδες, τι είναι οι κοκολοφόροι. Και λέει, και λένε πολλοί κόσμος, και λέει, παιδί μου, αν δεν και αυτό και μη χαθεί, μα δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε. Μόνο Μαρίνης υπάρχει. Σε κάθε πράγματα. Να βγει η άλλη πλευρά, να μας πει το όνομά της. Ακόμα και τώρα που έχουν φανερωθεί οι Αμερικάνοι, δεν βγαίνουν να πούνε το όνομά του. Για ποιο λόγο, κύριοι, κρύβεστε? Πώς θέλετε εγώ να σας κρίνω? Για μένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο οι Ελληνοαμερικάνοι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ασχέτως τι είναι, αν γίνουν μακρύδες, αν θέλουν γιοργά, το ή δεν θέλουν. Γιατί ξέρεις τώρα, έφυγε το αφήγημα του Σαββάκη, ήρθε το αφήγημα του γιοργά. Θα φύγει το αφήγημα του Γιουργάτου.
0: Εντάξει, επίσης το έχουν διαψεύσει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φέρουν
2: τον
0: Γιουργάτου.
2: Λοιπόν, όχι, εγώ θέλω, ναι, αλλά το κατατολοκούν τη διάψευση. Ότι μας ερευολεύει η διάψευση. Άλλη διάψευση είναι αληθινή, άλλη είναι ψεύτικη. Επειδή όλα αυτά είναι πολλά τα παπαγαλάκια που προσπαθούν να κατευθύνουν τον κόσμο, έτσι. Σκεφτείτε μόνοι σας, κύριοι, από τη μία πλευρά έχεις ονόματα, έχεις αφημί, έχεις εταιρείες και από την άλλη έχεις τι. Κουκουλοφόρους και παντομάδες. Να βγουν με το όνομά του. Ποιος είναι ο κύριος μεγαλοδικηγόρος επιχειρηματίας και δεν βγαίνει που θέλει να πάρει Παναχαϊκή? Ο άνθρωπος στα Γιάννενα, στη Λάρισα, βγήκαμε το όνομά του, ρε παιδιά. Για να ρεμίσουμε λιγουλάκι δηλαδή. Πάμε να ξεχάσουμε τελείως όλα μας τα κεφαλικά κυτάρα. Όποιος θέλει να την βγει με το όνομά του. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις. Αυτά μας παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις. Να στηρίξουν. Θέλω να τους. Βεβαίως να τους στηρίξω. Τι είναι? Ποιος είναι αυτός που θα πληρώσει? Και με συγχωρείς να ρωτήσω και κάτι. 3-3 χωρίς δέσμευση πρωταθλητισμού. Κατανοείτε τι λέμε? Την απόλυτη καταστροφή της ομάδας. Για 6 χρόνια αν η ομάδα δεν κάνει πρωταθλητισμό, κάθε χρόνο το χρέος Τώρα παίρνει 25,5, πώς είναι, 25,12%.
0: 75.000 ευρώ ανεβαίνει το τόκος κάθε χρόνο.
2: 75.000 κάθε χρόνο. 6,75, άλλα 500 άρικο. Άλλα μισό εκατομμύριο δηλαδή χρέωση παραχαϊκή. Και 75 ανεβαίνει αυτό το χρόνο. Τον άλλο χρόνο που θα κοιτάει 75 θα ανεβαίνει παραπάνω. Έχει ποσοστία. Δηλαδή τι λέμε τώρα. Μετά να μην την ακούμε κανένα στην παραχαϊκή. Πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ πολύ για τον κόσμο, όχι για μένα. Για τον κόσμο. Για να μπορεί ο κόσμος να κρίνει ορθά. Βγείτε κύριοι που αντιπροσωπεύετε τους Ολλανδούς να μας πείτε το όνομά σας. Διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει. Και το μόνο σοβαρό ενδιαφέρον που υπάρχει είναι των Αμερικάνων. Οι οποίοι βγήκανε με το όνομά τους στον αέρα. Εγώ αυτό στηρίζω. Αυτό ξέρω. Αυτό βλέπω. Αυτό έχω. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Δεν με ενδιαφέρει με να τι κάνουν κάτω από το τραπέζι. 2,5 μήνες τώρα και δεν υπογράφουν. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και όσο τώρα να ξέρεις ότι όντως έχουν σχέση με τη ΜΕΠΣ και πολύ κολλητή μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Κάθε μέρα στο γηπεδάκι πίνουν τα ούτα του και καφέδες. Και καλά κάνουν.
0: Ναι, δεν είναι κακό. Πάντα υπάρχουν σχέσεις. Αυτό δεν είναι θέμα. Ακριβώς. Προσωπικές σχέσεις ο καθένας.
2: Με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε.
0: Καλό βράδυ. Άντε, καλά περνάς. Γεια,
2: γεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να τα πούμε. Λίγες μέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Winmaster προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα. Τι μπορεί να βρεις ειδικά ομάδων, ειδικά παικτών, για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρ της διοργάνωσης. Και απαρεπιπτόντως, αν ποντάρεις τη Winmaster τον πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Sport FM. Sport FM. Πάτρας. Πρωταθλητής.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρο Μπάτα 96, τρει φορέ τα μηνύματά σα. 2-6-9-119 τηλεφωνικό κέντρο στο νομικό για τι δικέ παρεμβάσει. Λέω Μπίλ, εδώ η μόνη η Βασίλη, η μόνη που δεν φταίνει, λέει, είναι δημοσιογράφοι, που οι εξελίξει, οι αποφάσει αλλάζουν κάθε λίγο. Βασίλη, εκπόμενο, δεν φταίνει δημοσιογράφοι. Δεν κάνουν διαπραγματεύσει δημοσιογράφοι. Τώρα, αν είναι διαπραγματεύσουν, πάει 2 μήνες και όλα αυτά δεν είναι δημοσιογράφοι. Έτσι. Επόμενο είναι. Άλλοι μιλάνε, άλλοι κάνουν διαπραγματεύσεις, άλλοι είναι αυτοί που παίρνουν την ευθύνη, άλλοι αυτοί που θα ψηφίσουν, άλλοι αυτοί που θα αποφασίσουν. Δεν φταίνει δημοσιογράφοι. Έτσι. Μπορούσαν, είχαν χρόνο, αν ήταν τόσο, μιλάγαν τόσο καιρό, να είχαν τελειώσει. Δεν τελειώσαν. Ακούνε, θα είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν δεύτερο πρόσωπο. Θα ακούσουν δεύτερο. Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο, είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν και κάποιον άλλο. Αυτοί παίρνουν τι αποφάσει. Άλλοι παίρνουν τι αποφάσει. Άλλοι δικούν πλέον. Αυτοί δικούν. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπό το βάρο του κόσμου. Αυτή είναι η αποφασία μου. Το βάρος του κόσμου αποφάσισαν να ακούσουν την πλευρά των Αμερικάνων. Και από τη στιγμή που έχουν κλείσει το ραντεβού, είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν, να περιμένουν την πρόταση και μετά να αποφασίσουν. Και αυτό θα γίνει. Η απόφαση θα πάρθει μέσω του ΔΣ δημοκρατικά για την ποια επιλογή θα κάνουν. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα. Έλα, Νίκο.
1: Είσαι καλά. Καλή. Όλα καλά. Λοιπόν, πρώτον. Θέλω να πω δύο κουβέντες όσον αφορά την προηγούμενη παρέμβαση του κυρίου Τσουκαλά. Έχει απόλυτα δίκιο στην πλειοψηφία όσων κατέθεσε την άποψή του. Και το πιο σημαντικό, αυτό που είπε, ότι κανένας μας δεν μπορεί να είναι και να κάνει κριτική μένοντας έξω από ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εδώ και δεκαετίες μπορούσαν πάρα πολλοί από όλους μας να είσαντε μέλη της Παναχαϊκής, της Ερασιτεχνικής. Να είσαντε εκεί, να παίρνανε αποφάσεις, να λέγανε τη γνώμη τους, να συμφωνούσανε, να ψηφίζανε, να είναι υποψήφοι, μια σειρά πράγματα. Είναι πανεύκολο να καθόμαστε σε μια μεριά και να ξαφνικά να παίρνουμε ένα τηλέφωνο και να λέμε εκείνο το ένα τ' άλλο. Το πιο δύσκολο είναι η συμμετοχή. Αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Κι άλλο ένα τεράστιο κομμάτι είναι πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνονται κινήσεις με κρυπτό και να μην μαθαίνονται πράγματα. Σήμερα η δημοκρατία και στο χώρο του αθλητισμού είναι αναγκαία προϋπόθεση και στον ερασιτεχνικό και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτά όσον αφορά την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει η ιστορία. Η καταχρέωση, αν συνεχιστεί, θα είναι ένα τεράστιο θέμα πάλι για τα επόμενα χρόνια. Πέρασε ένα τέταρτο αιώνα, η Παναχαϊκή λείπει. Δυστυχώς λείπει για το ίδιο το ποδόσφαιρο, για την πόλη μας, για τις επιχειρήσεις, για τους φιλάθλους, για όλο τον ντουνιά. Λείπει. Και δυστυχώς είναι μεγάλη αμαρτία. Πάμε παραπέρα. Πάμε στο χώρο του μπάσκετ, το οποίο επιδερμικά περνάει. Και περνάει επιδερμικά. Καταρχάς, σαν άνθρωπος στο χώρο του μπάσκετ, να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια στην ομάδα της Ένωσης Γλαύκου Έσφαιρου για την άνοδό της. Είναι σημαντικό, άλλη μια πατρινή ομάδα,
0: βεβαίως,
1: η οποία προχωράει βεβαίως, κι ας ήταν και απέναντι από τον Απόλλωνα, έτσι τα φέρνει η ζωή, αλλά όμως η πορεία της έδειξε ότι άξιζε δικαιωματικά την κατάληξη της χρονιάς. Πάμε παρακάτω. Να πούμε και κάτι όμως, το οποίο θέλει μια διευκρίνηση, γιατί κατά καιρούς ακούγονται πολλά πράγματα. Όταν υπάρχει πενιαία φτώχα, πενιαία, πώς το λέει, φτώχεια κατεργάζεται κτλ. Ο Κώστας ο Μαρλαφέκας δεν τον έδιωξε κανένας. Μα κανένας. Μιλάω με τόση σιγουριά, γιατί ήμουν στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο με τον Κώστα. Πριν 7 χρόνια, 8, αν θυμάσαι, ήσουν και εσύ. Στις παρουσιάσεις που έγιναν, έγινε μια συνένωση του Απόλλωνα, της Απολλωνιάδας και του Έσπερου.
0: Ναι.
1: Αυτό ενωθήκαν αυτά τα σωματεία να δημιουργήσουν κάποιο από συγκεκριμένες συνθήκες και προβλήματα που υπήρχαν στο στάδιο στην Αγία Αλεξότησα όσον αφορά τον Έσπερο, το πού θα έπαιζε κτλ. Και να υπήρχε και ένα πλάνο συνεργασίας όσον αφορά τις ακαδημίες, τα παιδικά τμήματα, τα εφηβικά κτλ. Μία αλληλοσυνεργασία που θα ήταν προς όφελος και των τριών ομάδων, και του Απόλλωνα και της Απολλωνιάδας και του Έσπερου. Εκεί λοιπόν που ξεκινάει η συνεργασία και λέμε να πάμε καλά, είναι η χρονιά αμέσως που τελείωνε ο κορονοϊός, που γίνονται οι εκλογές της ΕΟΚ. Και ο Κώστας ήθελε να ήταν υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο
0: του κ. Λιόλιου.
1: του κυρίου Λιόλιου,
0: γνωστό.
1: Ο οποίος όμως, Μαρλαφέκας, είχε την ιδιότητα του αντιπροέδρου. Του αντιπροέδρου του Απόλλωνα. Το που απαιτήθηκε, τουλάχιστον, έχεις πλήρες δικαίωμα, Κώστα μου, να βάλεις σε οποιαδήποτε ό,τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Με την ιδιότητα όμως του αντιπροέδρου του Απόλλωνα, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Παρετήθου από τη θέση του αντιπροέδρου, μείνε αν θέλεις απλό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ή κάνε ό,τι νομίζεις, πολύ ήρεμα αυτά τα πράγματα, έτσι. Παρετήθου από τη θέση του αντιπροέδρου και βάλε υποψήφιος. Έχεις όλο το δικαίωμα. Αυτό κράτησε ένα χρονικό διάστημα. Τελικά παρετήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου, έβαλε υποψηφιότητα, βγήκε, ήταν στα πρώτα 3 χρόνια και ξεκινάει η οξία αντιπαράθεση της Ομοσπονδίας με τον Απόλλωνα και στις επόμενες εκλογές ο Κώστας δεν έβαλε, έφυγε και από τον Απόλλωνα και έκανε μία επιλογή η οποία είναι σεβαστή να συνεργαστεί με την ομάδα του Γλάφκου και του Έσπερου. Είναι άλλο πράγμα όμως η ομάδα του Γλάφκου και τελείως διαφορετικό μέγεθος ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας σήμερα είναι αυτός που είναι και εκεί που είναι από διάφορες συνθήκες που δημιουργηθήκανε. Δεν πήγε ξαφνικά στη Β' Εθνική ο Απόλλωνας. Ευρέθηκε βία. Κάποιοι τον οδήγησαν εκεί. Δεν είναι τις παρούσεις. Σήμερα δίνουμε συντεταγμένα. Με όλους τους φορείς της πόλης δίνουμε αξιοπρεπώς μία μάχη. Όχι σκεφτεί, όρθιοι. Ο Απόλλωνας πάντα όρθιος. Και όχι στο σκοτάδι. Και όχι κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι. Είμαστε αυτοί που είμαστε η πρώτη ομάδα που έχουμε ιδιώκτη το γήπεδο 3.500 θέσεων. Γιατί κάποιος μας είπε ότι πριν 2 χρόνια στον κύριο Αποστολόπουλο στον Εσάγε, του λέει έχει 1.000 καθίσματα ο Απόλλωνας. Νομίζω ότι μιλάγε να μην πω. Είναι για την ιστορία. Αυτά θα γραφτούν κάποια στιγμή. Έχουν υποθεί, είναι πραγματικά γεγονότα. Ο Απόλλωνας λοιπόν έχει αυτή την ιστορία που έχει, που δεν είναι εμείς που είμαστε στην ομάδα του Απόλλωνα και γύρω και πιο μακριά και λίγο πιο μακριά, έχουμε πλήρη άποψη τι έχει γίνει τον Απόλλωνα από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη επαρχιακή ομάδα, έχει παίξει σε τελικούς, έχει ιδιώκτη το γήπεδο που δεν μας το έχει χαρίσει κανένας, όπως χαριστήκανε γήπεδα και δίνονται και καλά κάνουνε, αλλά εμάς δεν μας το έδωσε. Είναι διειδή σπόρες και με ενίσχυση πατρινών επιχειρηματιών. Το γήπεδο είναι με το κλειδί στο χέρι και ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ, αιωνίως και του μπανίως. Και όταν φύγανε οι παλιοί, ήρθανε οι άλλοι, και όταν φύγανε οι άλλοι και θα φύγουμε κι εμείς, θα έρχονται κάποιοι άλλοι, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις θα ανήκουν στον ερασιτέχνη. Δεν είναι σε κάποιον.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια,
1: αυτό
0: δες.
1: Όσον αφορά την ιστορία. Όμως, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτή η σπουδή σήμερα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες με το Αρκαλοχώρι, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο σε τι πράγμα. Τι είναι αυτό σήμερα, Αλέξη, που είναι τα πάντα ρευστά? Είναι το πολιτικό επικοδόμημα. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που όλα αυτά τα πράγματα που διαχειριζόταν και στο χώρο του αθλητισμού, προφανώς και στο μπάσκετ, και όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, από τη μία η παραπομπή του Προέδρου της ΟΚ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η παραπομπή συγκεκριμένων μελών κτλ. Αυτά που έχουν γίνει όλα, μαζί με τις διαδικασίες που γίνονται από την Α1 έως τα τοπικά. Είναι σίγουρος κανένας ποιες ομάδες θα παραμείνουν εάν και τυχόν ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος της ηγεσίας της Ομοσπονδίας αποπενθεί από τη θέση του? Αλλάζει όλος ο χάρτης της εκπροσώπησης από την Α1, και είμαι σίγουρος για αυτό που σου μιλάω, από την Α1 μέχρι τα τοπικά. Μια σειρά ομάδες θα ζητήσουν είτε να ανέβουν είτε να φύγουν. Δεν θα αντέχουν. Ξέρουμε ποιοι έχουν κάνει για wild card. Ποιες είναι οι άλλες ομάδες που είναι απέναντι στον Άπολλωνα?
0: Ναι, δεν έχουν, μόνο και τον αναγέννηση του Αρκαλοχωρίου.
1: Όχι, δεν είναι η αναγέννηση του Αρκαλοχωρίου. Είναι και η ΜΕΔ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: είναι
0: η ΜΕΔ,
1: και
0: ναι,
1: ο Σίλας.
0: Α, και ο Σίλας, μάλιστα, αυτή η ομάδα που έξω.
1: Όπα, όπα, όπα, ο οποίος Σίλας έπαιξε ένα πανεύκολο παιχνίδι, προκρίθηκε στον τελικό, το ίδιο και η Παναχαϊκή. Ανέβηκε ο Σίλας και υπάρχει πριν κάποιες μέρες στην άδελφό σου Αλέξη, στον ημερήσιο τύπο, γράφτηκε ότι τελευταία στιγμή μέσα στο πλαίσιο της χορήγησης Wild Card σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να δοθεί. Δηλαδή, ας πούμε, η Παναχαϊκή έπαιξε με το Σίλας, ανέβηκε ο Σίλας, αλλά η θέση της Παναχαϊκής σαν δεύτερη μπορεί να διεκδικήσει Wild Card για ανώτερη κατηγορία δωρεάν. Μπος, έχει ακουστεί αυτό από πουθενά? Όχι. Πάμε παρακάτω. Να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή η βίαιη τώρα προσέγγιση από κάποιους δημοσιογράφους, χώρους, τοσελίδες και τα λοιπά όσον αφορά το Αρκαλοχώρι. Όταν υπάρχει μια άρτια υποψηφιότητα, όταν λέμε άρτια, αρτιότερη δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι μια καλαθοσφαιριστική ανώνυμος εταιρείας που υπάρχει και ο ερασιτέχνης Απόλλωνας που είναι, δεν χρωστάμε και σας το ξαναλέω, ούτε πενινταράκι, πουθενά, τίποτα, μηδέν. Όταν ανέβηκε πέρυσι η Νίκη Βόλου, και το ξαναβάζω το ερώτημα, δεν θα το απαντήσει ποτέ κανένας γιατί κανένας δεν θα το ψάξει. Έμεινε δύο μήνες. Εφτόχεψε. Βάρεσε διάλυση. Παίχτες, προμηθευτές, πιστωτές, μια σειρά παράγοντες, χρέη που δημιουργήθηκαν. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Ποιος έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση? Που δίνουμε όπου γουστάρουμε και όπου θέλουμε κατά το δοκούν. Δεν υπάρχει σε κανέναν διαγωνισμό στο ελληνικό δημόσιο, σε αυτό ναι, δεν υπάρχει η έννοια της ένστασης. Να κάνουμε μια ένσταση για να δούμε υπήρχαν, τηρηθήκαν οι όροι της προκήρυξης. Όχι, πουθενά δεν υπάρχει. Ενώ αντίθετα σε μια σειρά διαγωνισμούς που γίνονται στο ελληνικό δημόσιο μπορείς να κάνεις και μια ένσταση. Να δεις δε φίλε, αυτός που πήγε και έκανε για 8 μήνες σύμβαση, πληρεί τις προϋποθέσεις. Σε αυτό το θέμα της Wild Card της Ομοσπονδίας δεν υπάρχει τίποτα. Είναι τελείως υποκειμενική και προσωπική το που θα δώσουν. Δίνουνε όπου γουστάρουνε και δεν δίνουν αναφορά. Όλα όμως στη ζωή, Αλέξη μου, θα παρασύρει μία παροιμία.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ότι η ιστορία του Απόλλων δεν συγκρίνεται με την ιστορία του Αρκαλοχωρίου και νομίζω ότι.
1: Όχι, δεν ερχόμαστε εμείς. Το Αρκαλοχωρίο καλά κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Θέλει να ζητήσει, θέλει να οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ο Θάκρος του Απόλλων είναι άρτιος. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Από και πέρα... Δεν υπάρχει αρτιότερος. Είναι συγκυρίες και η ομάδα έχει τη δυνατότητα, ειλικρινά δηλαδή, έχει τη δυνατότητα με τη συμμετοχή της στην Α2 να διεκδικήσει κατευθείαν την άνοδο στην Α1. Τη φυσική θέση που ανήκει η ομάδα. Αυτό ήθελα να πω. Είναι μια σειρά πράγματα. Καλώς είναι να μην ακούγονται και η αποκατάσταση της ιστορικής πραγματικότητας. Κανένας δεν έδιωξε τον Κώστα τον Μαρλαφέκα. Ήταν δικιά του επιλογή. Και άμα θέλει, όποτε θέλει, μπορεί να βγει δημόσια να πει την άποψή του. Και πάλι ξαναλέω συγχαρητήρια στην ομάδα του που ανεβήκανε και στους αθλητές και στους παράγοντες και στους προπονητές. Αυτά.
0: Ωραία, Νίκο, μια με την άλλη εβδομάδα τα σπουδαία.
1: Την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, είπαμε. Την άλλη εβδομάδα είναι και άλλα πράγματα. Έρχονται τρομακτικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ. Θυμήσου το, Αλέξη. Θυμήσου το. Όλα στη ζωή αλλάζουν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε. Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ωραία. Τώρα θα έχω μία. Λοιπόν, τώρα μου στέλνει μήνυμα ο Κώστας Μαρλαφέκας. Εγώ βέβαια σου είπα την απόψη μου δημόσια, Κώστα. Έτσι, ο Κώστας Μαρλαφέκας τονίζει. Από τον Απόλλωνα έφυγα ως ανεπιθύμητος από την πλειοψηφία του ΔΣ. Με έδιωξαν. Δήλωση Κώστα Μαρλαφέκα τώρα μου στέλνει ότι με έδιωξαν. Εντάξει, εγώ αυτό είπα, ότι κάποιοι τον Κώστα Μαρλαφέκα τον έδιωξαν. Εντάξει, εγώ την αποφασίσω την είπα δημόσια, έτσι. Και είπα ότι η διαδρομή του Κώστα μέχρι τώρα έχει δείξει ότι ξέρει να χτίσει ομάδες. Και με τον Απόλλωνα πριν την πρώτη χρονιά την άλλο. Πάση περιπτώσει, είναι τοποθέτησή του λοιπόν δημόσια ότι με έδιωξαν από τον Απόλλωνα. Έτσι. Θεωρώ, είναι η προσωπική τοποθέτηση του Κώστα Μαρλαφέκα, αυτά που ακούγονται. Έτσι, εγώ τοποθετήθηκα, ο Νίκος είπε την άποψή του. Ο Κώστας είναι ξεκάθαρο στο μήνυμα που μου έστειλε τώρα. Αυτή τη στιγμή ακούει ότι, επαναλαμβάνω, από τον Απόλλωνα έφυγα ως ανεπιθύμητος από την υποψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Με έδιωξαν. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε με τον Κώστα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Νομίζω ότι αξίζει. Το έφυγε και νωρίτερα. Εγώ θεωρώ προσωπικά, είπα μπράβο στον Κώστα Μελιό, τους παίκτες, τεράστια επιτυχία. Αλλά εγώ το μεγαλύτερο μερίδιο το δίνω στον Κώστα Μαρλαφέκα. Γι' αυτό που έχει κάνει τα δύο τελευταία χρόνια στην ομάδα της Ένωσης και όλο αυτό. Λοιπόν, και προχωράει τώρα για Elite League. Θα δούμε. Και λέει εδώ ο Καντώνης, λέει αυτό το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γουλτικά δωρεάν η Παναχαϊκή, το κρατάω. Λέει είμαι σίγουρος ότι σε άμεσο μέλλον θα μου χρειαστεί. Μάλιστα. Η γουλτικά δωρεάν, είναι να διευκρινίσω ότι στην Παναχαϊκή είναι εκ του νόμου. Ήταν επ' του νόμου ότι όποιος πάρει το επικοινωνιακό, το λέει προκήρυξη, ότι η ομάδα που θα είναι χαμένη του υλικού, βεβαίως λέει, έτσι, ότι εκ των πραγμάτων, λέει να πληρεί και τις προϋποθέσεις, επειδή μου διαβάσανε χθες, φίλος, ότι έχει περάσει προς τα έξω, ότι και η Παναχαϊκή δεν ανεχτεί. Ότι ναι, μένει έχει δωρεάν, αλλά πρέπει να έχει τα κριτήρια που ζητιώνται. Με το άνθρωπο του μπάσκετ, χθες με πήρε και φίλος και μου λέει, επειδή ακούω καθημερινά ότι το έχουν. Ναι, μπορεί να ανέβει η Παναχαϊκή, αλλά η wild card, ναι, θα την έχει δωρεάν, αλλά πρέπει να έχει τα κριτήρια. Αυτά που απαιτούνται και τους υπόλοιπους. Η Παναχαϊκή την έχει εκ του νόμου αυτή τη δωρεάν. Ότι αν έχει τα κριτήρια όλα, ανεβεί και βρεθεί θέση, ανεβαίνει απευθείας στην National League. Μακάρι να το καταφέρει και η Παναχαϊκή, μακάρι να το καταφέρει και ο Απόλλωνας. Το είπα. Όλη η εβδομάδα θέλουμε άνοδο της Ένωσης. Θέλουν όπως και αν μπορούν να πάρουν wild card και δύο ομάδες για να είναι ό,τι καλύτερο για το τοπικό, για το μπάσκετ της Αχαΐας.

Λοιπόν, ο Κλεμέν Λίτερ καλοχώρησε από την Μπάρι, λέει την κάρτα, λέει γιατί του χωριστάνε ακόμη, λέει για το σεισμό. Απλά τα πράγματα. Τώρα, Κλεμέν, τώρα αν πάμε στο σεισμό. Εντάξει. Θεωρώ ότι τώρα μία από τι δύο ομάδε θα είναι. Τώρα είπε, εντάξει, ο Νίκο που τα ξέρει και καλά. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι ο Σίλα θα είναι δύο κατηγορίε. Του δώσουμε και η World Card. Εντάξει, θα παίξει. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ή το αλκοολικό θα είναι ο Απόλλωνας. Μία από τι δύο ομάδε. Την επόμενη εβδομάδα, πέρυσι 16 του μήνα τη δώσαν. Φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα θα το μάθουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο θα την πάρει. Ο Γιώργος λέει: μήπως ζωντάνοψε ο Κούγιας, λέει, και θέλει πάει την ομάδα. Όχι, μίλησε τι. Ο Γιώργο, άσε τον άνθρωπο τώρα εκεί που είναι. Αμερικανοί, λέει, και μόνο Αμερικανοί για να ανέβουμε από την πρώτη χρονιά. Μάλιστα. Η άποψη του Γιώργου. Ο Νίκος λέει: Αλέξη, από ποιο βάρος του κόσμου. Μήπως η πίεση, λέει, από ορισμένους γνωστούς άγνωστους. Εγώ, Νίκο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δείξερα τεχνική πήγε σε ένα τέτοιο κομμάτι. Γιατί είδε, κακά τα ψέματα, λέω ότι χωρίστηκε ο κόσμος. Δεν θα σου πω αυτό γιατί δεν θέλω να μπούμε σε δυσλογικές. Ούτε μου άρεσε να πω ότι υπάρχουν μια τάση που λέει ότι δώσεις αυτούς που έκανε την πρόταση. Υπάρχει όμως μια άλλη τάση ότι είναι Έλληνες, ότι και αυτοί έχουν λεφτά στην Αμερική, ότι ένας πατρινός, ότι πρέπει να πάει η ομάδα σε αυτούς. Από τη στιγμή που καταθέσουν την επίσημη πρόταση, έτσι. Νομίζω ότι όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το πήρε πάνω το Παναγιώτης Μητέκολος, έτσι. Επειδή έχει πει ότι θα δώσω την καλύτερη λύση στην ομάδα, γιατί ο Παναγιώτης Μητέκολος επήρε πάνω του αυτήν την ώρα, είναι ξεκάθαρο, έτσι, ο οποίος είναι πολύ ενεργός πριν το τελευταίο διάστημα και αποφάσισε, σαν μπορείς Παναγιακής μου τις υπόλοιπες, να ακούσει και την άποψή του. Και από εκεί και πέρα, προσέξτε, μπορεί η Παναγιακή να ακούσει την Πέμπτη τους ανθρώπους, τους Αμερικάνους, τον εκπρόσωπο των Αμερικάνων, τον κύριο Μαρίνη, μπορεί όμως την επόμενη εβδομάδα να δώσει την ομάδα στον Παπαδόπουλο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή θα ακούσει Αμερικάνους ότι έδωσε 100%. Μπορεί να δώσει στους Αμερικάνους να πιστεί ότι το πρόταση στο πλάνο που δώσαν είναι καλύτερο. Όμως οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Οι ίδιοι θα αποφασίσουν αυτήν την ώρα. Θα βάλουν τα δεδομένα τι προτείνει κάθε πλευρά, τι δίνει και θα πάρουν μία απόφαση.

0: Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει εδώ, ισχύει ότι οι Έλληνες Αμερικάνοι, αν δεν πάνε την Παναχαϊκή, θα πάνε στη Λάρισα. Δεν νομίζω. Ξέρουν, λέει, τα χρέη της ΑΕΛ. Ψάξε, λέει, τη συνέντευξη του Νταβέλη για να δεις πόσα είναι τα χρέη και πόσα θέλει αυτός για να πουλήσει την ομάδα. Εγώ, Μαρίνο, έχω μια πληροφορία που χθες ο Λάρισα εξετάζει ακόμη ότι θα πάει στη Γάμα. Αν δεν τα βρούμε τον Τελόφλο, μαθαίνω ότι μπορεί να πάει και στη Γάμα. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η κατάσταση. Η Gold Card, λέει, όπως και πέρσι, λέει, θα δοθεί με πολιτική παρέμβαση δυστυχώς. Κανείς δεν λαμβάνει υπόψη το φάκελο του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας τι κάνει? Μάρινο, κοίταξε, ο Απόλλωνας το έχει ψάξει. Από ό,τι γνωρίζω, το έχει παλέψει. Δεν μπορεί να κάνει. Αυτό που έχει κάνει, έχει στείλει όντως ο φάκελος του Άρτιος και φέρει μετά με Άρτιος, έτσι. Ο Απόλλωνας είναι υποχρεωμένος να φερμένει. Υπάρχει τώρα έντεχνα, να το πω, μια διαρροή που όντως ακούει τελευταίες ώρες, μην κρυβόμαστε. Site, βλέπουμε και έγκυρα site Αθήνας. Ο Αναγέρης Σάρκα Λοχαρίου έρχεται. Έχει φτιαχτεί ένα κλίμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο και να βγάζουμε εμείς ότι πρέπει να την πάρει ο Απόλλωνας, δυστυχώς το κλίμα που βγαίνει προς τα έξω μιλάει για την άλλη ομάδα. Όμως ούτε εγώ σε αυτά θα το δώσω αυτό. Μπορεί να είναι μια έντεχνη διαρροή. Για κάποιους το να περάσουν καταστάσεις. Αλλά ότι και στον Απόλλωνα υπάρχει ένας φόβος, μια ανησυχία επόμενο. Δεν είναι 100% δεν πάρουν την κάρτα. Όμως η ανακοίνωση Αρκαλοχωρίου αυτή τη στιγμή έχει ένα. Βγαίνει προς τα έξω από αρκετούς. Αν δηλαδή βλέπετε τώρα έγκυρα αθηναϊκά site, λέει αυτή η ομάδα έρχεται στην Ελληνική. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο. Εντάξει, αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Όμως, ό,τι είπα και εσύ για την προκήρυξη του ομίλου για τον Όμπλο στη Γάμα Αθηνική, λέω ότι και τώρα. Ότι στους δημοσιογράφους. Κανένας δημοσιογράφος δεν το γράφει το μυαλό του. Δηλαδή, ούτε ο άλλος έγραψε 10 ομίλους στη Γάμα Αθηνική από το μυαλό του. Κάποιος του κάνει διαρροή. Ούτε τώρα το Ατλέτικο, επειδή είδα ποιος υπογράφει, έτσι, που είναι ένα πολύ έγκυρο site με πολύ καλούς δημοσιογράφους και όλα αυτά, κάποιος του κάνει μια διαρροή. Για να ετοιμάζει το. Πιθανόταν να δούμε την απόφαση. Εγώ δεν λέω ότι πειράζω. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε ποια θα είναι απόφαση. Αν θα είναι Απόλλωνας ή αν γίνει σε Αρκαλοχωρίου. Η ομάδα που θα ανέβει. Ο Ερακλής λέει που με πολλά συγχαρητήρια για την άξια άδωνα του Γλάφου. Εννοείται ότι είναι βιτιάξη. Για μένα, είπα, Ερακλή, για μένα το δεύτερο γύρο μετά είναι καλύτερη ομάδα. Ήταν καλύτερη και από τον Κρόν. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Για λίγο, καλησπέρα.
1: Για λίγο, Αλέξη, μία παρέμβαση. Ναι. Επειδή άκουσα από το στόμα σου, όχι από τον ίδιο, ναι. Τηλεφωνικά σε πήρε και σου στείλε ένα
0: μήνυμα.
1: Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή, μέχρι και ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα, κανένας δεν τον έχει διώξει το Μαρλαθέκα, αντί στη σημερινή μέρα, που είναι μέρα χαράς και πανηγυριού για την Ένωση Γλάφκου Έσπερου, αντί να κάνουν άλλα πράγματα, το μυαλό του είναι ειδικά του Κώστα και δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Βέβαια όλα εξηγούνται στη ζωή, δεν υπάρχει κάτι.
0: Εντάξει,
1: είναι απόλυτα ψέμα, δεν υπάρχει. Υπήρχε 15 μελές συμβούλιο στον Απόλλωνα, αυτός ήταν ένας από τους 15. Αν βρεθεί μέχρι και ο πρόεδρος.
0: Ήσουν και εσύ μέσα και ένα συμβούλιο από τη Μαρία.
1: Και εγώ βέβαια. Μα προφανώς έχω ζήσει 4 ειδικές
0: συνεδριάσεις. Ήσουν και εσύ από τη διοικητικό συμβούλιο.
1: Δεν τον έδιωξε κανένας. Κανένας μα κανένας. Μία ήταν απέτηση όλων. Και του Προέδρου του Αθανασίου, του τέως Προέδρου, ο οποίος είναι πλέον και βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση της ζωής του και μακάρι να το ξεπεράσει ο άνθρωπος.
0: Να φυγητούμε περαστικά, ναι, ναι.
1: Μπράβο, έτσι κανένας, μα κανένας δεν έδιωξε το Μαρλαφέκα.
0: Εντάξει.
1: Αλλάξανε οι στόχοι.
0: Ο Κώστας με την τοποθέτηση τώρα λέει...
1: Το να πει εμένα... σήμερα ο καθένας... εντάξει, μπορεί να πει και εγώ να πω ότι είμαι ελέφαντας. Άντε να το αποδείξω, πρέπει να φανώ. Πριν κάτι τέτοιο.
0: Νίκο, το κλείνουμε.
1: Οποιαδήποτε στιγμή δημόσια, εγώ επειδή ήμουν.
0: Εγώ θα ζητήσω και από τον Κώστα κάποια μέρα να βγει και θα μιλήσουμε με τον Κώστα.
1: Όποτε θέλει, όποτε θέλει και όποτε θέλει. Ήμουν από αυτούς που πρώτα είχα την πλήρη ευθύνη των απόψεών μου και την κατέθεσα από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του. Του είπα, Κώστα, κάνε μας μία χάρη. Βοήθησε τον Απόλλωνα. Με έναν τρόπο. Με κοίταγε. Ποιος είναι ο τρόπος? Να παραιτηθείς από αντιπρόεδρος. Δεν τελειώνουμε. Μένει μέλος απλό του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι απλό μέλος του Απόλλωνα. Κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Λιόλιου σαν αντιπρόεδρος του Απόλλωνα. Γιατί υπήρχε, εμείς είχαμε επιλέξει που θα ψηφίσουμε.
0: Το
1: αντίθετο ψηφοδέλτιο. Δεν θα ήταν περίεργο να ψηφίζαμε εμείς τον κύριο Παπανικολάου, υποψήφιο που ήταν πρόεδρος στο αυτό αντίθετο, το δεύτερο ψηφοδέλτιο στην Ομοσπονδία, όχι ψηφοδέλτιο, τη δεύτερη υποψηφιότητα και ο αντιπρόεδρος μας να ήταν στο υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Γιόλιου. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι θέλει να δικαιολογήσει και να πει τώρα?
0: Ωραία.
1: Άκουμε, οποιαδήποτε αντιπαράθεση, ο Απόλλωνας χαμηλώνει τους τόνους, θα δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει, εδώ στη ζωή θα κρυθούν. Και αν θέλει αντιπαλότητα και στην ίδια κατηγορία, που δεν νομίζω, οι συνοικιακοί αθλητές και οι παράγοντες δεν έχουν κάποια. Ακριβώς. Αν νομίζει ότι θέλει να το ξύνουν, ας το ξύνει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαλότητα.
1: Και να μην βγουν και τα μηνύματα που υπάρχουν. Τίποτα άλλο δεν λέω. Τα μηνύματα που είναι καταγεγραμμένα.
0: Ωραία, εντάξει Νίκο. Ευχαριστώ για την παράδοση.
1: Καλό βράδυ. Για να τα ακούσει το λέω.
0: Καλό βράδυ, γεια. Εντάξει, μακάρι ο Απόλλωνας να πάρει και αυτό στην Gold Card. Όλοι ευχόμαστε, είπα, για το πατρινό μπάσκετ. Άνοδος του Ένωσης είναι τεράστια επιτυχία. Μακάρι και ο Απόλλωνας να ανέβει. Όλοι αυτό θέλουν. Έτσι. Δεν το σύστα. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης, λέει, ο Ντάσος δεν έκανε, λέει, τον τίλο με τον Βεντούρη, λέει. Τότε ήταν καλός, τώρα μας χαλάει, λέει. Μυαλό να σκεφτείτε μόνοι σας, λέει, χωρίς να σας πειράζουν όλοι οι άλλοι, δεν έχετε. Αντώνη, είπα, οι προσωπικές σχέσεις του καθενός. Ο Κώστας είναι φίλος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το συζητάμε, δεν μπορεί κανένας του. Είπα ότι όντως έχουν κάποιες σχέσεις. Ο ένας έχει μεγαλώσει τα μποζαίτικα. Είναι φίλος με κάποιους που είναι στην Ψαχαΐας. Τι πάνε, και νομίζω ότι είναι φίλος του. Δεν λέει προσωπικές σχέσεις, προσωπικές σχέσεις του καθενός. Δεν μπορεί να μιλά γιατί. Λοιπόν, πάμε ένα μήνυμα που πάμε διαφημίσεις. Ο Άλεξ, λέει, ο Πάτσης, λέει, που είπε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ήταν δικηγόρος του Κασίδη, λέει, που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις με τον Αβέλη. Ναι, ο Πάτσης ως δικηγόρος δουλεύει. Έχει πει ότι θα ξανασχοληθεί ως παράγοντας. Αυτό είπε, Άλεξ. Σαν δικηγόρος δουλειά του, είναι δικηγόρος, έτσι. Εννοείται ότι ο Πάτσης είναι στα δικαστήρια ακόμη ενεργός. Αλλά σαν ομάδα εδώ και ένα μισό χρόνο έχει πει ότι δεν ξανασχολείται δύο. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και ερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
13: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέκ.
14: Δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

Βούχραμε, θα είμαι τελευταίο μέρο. Προχωράμε στο 96 στο φεύγιο. Τα μηνύματά σα 219-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Ο Παναγιώτη λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Κοιτάξτε τα δικά σα ερασιτεχνική, τι θα κάνουν. Γιατί στο τέλο βλέπω εγώ να μένει άλλη μια χρονιά στα χέρια του. Παναγιώτη, αν καταφέρουν και μια άλλη μια χρονιά στα χέρια του, δεν. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρουν μια λύση. Όλα βέβαια στη ζωή δεν μπορεί να αποκτήσει τίποτα. Θεωρώ ότι υπό το βάρος και του χρόνου τώρα και τη πίεση, γιατί ο χρόνος σιγά σιγά θα αρχίσει να πιέζει. Πρέπει να συγκεκριμένο λίγο η κατάσταση, να πάρουμε την

πρώτες δεύτερες στα χέρια τους και να αποφασίσουν τι θα επιλέξουν αυτή τη στιγμή. Τώρα αν γίνει αυτό θα τα έχουμε δει όλα, έχω την αίσθηση, στη συνέχεια. Στην Αρσενική θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει και δεύτερη πρόταση, ότι θα παραδοθεί. Επαναλαμβάνουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα, θεωρούν ότι είναι φαβορή η πλευρά Παπαδόπουλου. Αλλά ούτε και αυτό λέει κάτι αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί όντως να έχει ένα σοβαρό προβάδισμα, αλλά δεν λέει κάτι. Μπορεί να διαφοροποιηθεί εντελώς τα πράγματα την Πέμπτη για να υπάρχει προβάδισμα στους υπόλοιπους. Και είπα και είναι απόφαση ΔΣΥΜΕΤΑ. Μετά είναι και θέμα της πλειοψηφίας. Τι θα επιλέξει. Γιατί εκεί θα τεθούν τα θέματα, οι προτάσεις, πιο αναλυτικά. Γιατί μέσω ΔΣΥΜΕΤΑ θα ενημερωθούν όλοι αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει, τι ποιες είναι οι προτάσεις. Και ο καθένας θα ψηφίσει δημοκρατικά για ποιο θεωρεί καλύτερο για το μέλλον της ομάδας. Αυτή ήταν η διαδικασία που θα ακολουθεί όταν φτάσουμε στην ολοκλήρωση των προτάσεων της τελικής φάσης, όταν και οι δύο έχουν μεταθέσει και επίσημα με δικηγόρο τα έχουν βρει, γιατί κατά ψέματα εδώ, τώρα θα πρέπει να μιλήσουν, δηλαδή την Πέμπτη, είπα ότι υπάρχει μια διαδικασία, θα πρέπει να ζητούν κάποιες μέρες, δηλαδή να καταθέσουν την πρόταση, οι δικηγόροι πρέπει να μιλήσουν για τις εγγύσεις και όλα αυτά, θα γραφτούν σε συμβολογραφική πράξη, έχουμε δηλαδή δρόμο μπροστά. Μέχρι να φτάσουμε στο τελικό ΔΣ. Είναι κάποιες μέρες που όντως αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, ό,τι έγινε με τη μία πλευρά, θα ακολουθεί και με την άλλη σε διαδικασία, ενώ νομική. Θα πρέπει να καταθέσουν εγγύησεις, ό,τι όλα θα συζητηθούν και όλα αυτά. Άρα, κάποιες μέρες πίσω θα πάμε. Αυτό είναι το σίγουρο. Το μόνο το βέβαιο είναι να μην πάει πολύ μακριά.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει: καλησπέρα, λέει, του ομίλου τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, πότε και θα του μάθουμε. Με 8 με 10 Ιουλίου. Κόστα 8 με 10 Ιουλίου. Κάπου εκεί θα ανακοινωθούν οι όμιλοι από την Επιτροφή του Βραθύματος. Ούτως ή άλλως μέχρι 3 Ιουλίου δεν μπορεί να τον ασχολούμαστε με τους ομίλους. Γιατί υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων. Άρα μέχρι 3 Ιουλίου είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το αγγίζουμε καθόλου. Θα βρούμε να δούμε ποιες ομάδες δήλωσαν συμμετοχή από τις 120. Σήμερα είναι 120, θα τα βρούμε ότι είναι 119. Με τον πύργο στην πρώτη φάση είμαστε 120. Δηλαδή με την Πετρούπολη. Η Πετρούπολη λοιπόν είναι γάμα εθνική κατηγορία, μένει όμως και το εφετείο. Αυτό δεν είναι σήμερα, δεν επικοινώσα, δεν ξέρω τι έγινε και με την έφεση. Λογικά σήμερα φαντάζομαι ότι κατατέθηκαν εφέσεις έτσι. Για, από την Πετρούπολη που θα πάει σε δεύτερο βαθμό, το θεωρώ δεδομένο ότι έχουμε και αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή η Πετρούπολη φαίνεται ομάδα γάμα εθνική κατηγορία, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, φαίνεται ομάδα γάμα εθνική κατηγορία. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά μέχρι 3 Ιουλίου δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εικόνα πλέον για ομίλου, δεν μπορούμε να συζητάμε τίποτα από τη στιγμή που ήδη μαθαίνω ότι σε κάποιες ενώσεις γίνονται κρούσεις αυτή τη στιγμή στο δεύτερο και στον τρίτο. Αυτή η διαδικασία το έχω ξεκαθαρίσει. Θα γίνει. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα δεν κατέβει, η τοπική ΕΠΣ είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει το δεύτερο και αν ο δεύτερος δεν θέλει, τον τρίτο. Μέχρι τον τρίτο φτάνει η διαδικασία. Για να μην υπάρξουν κενά. Άρα, έχουμε δρόμο ακόμη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, επαναλαμβάνω, γύρω στις 10 Ιουλίου. Σε ένα μήνα από τώρα, επί της ουσίας, θα έχουμε τους ομίλους της τρεις εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, Αντώνης λέει, άντε να το ξαγράψω, μήπως λέει και σου ξέφυγε. Αφού εραστέχνης λέει, υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιήσει τη Wild Card, τότε γιατί έκανε προθεσμό, γιατί έκανε μπάτσε προθεσμού, αν την πληρεί τις προϋποθέσεις ανέβει. Στην Παναγιακή θεωρούν ότι έχουν τις προϋποθέσεις. Λέω, απλά η Παντώνη το γράφει. Η Παναγιακή λέει ότι έχει προϋποθέσεις. Το λέω, αυτό λέει, ότι στην Παναγιακή έκανε προθεσμό γιατί θέλουν να ανέβουν. Για το στόχο ευθέως. Ήθελαν να ανέβουν. Στην Παναγιακή είχαν στόχο να ανέβουν φέτος. Ο στόχος ήταν να πάνε στον τελικό. Με την αυτή που γνωρίζοντας ότι ο χαμένος του τελικού είχε δωρεάν wild card. Βεβαίως στην Παναγιακή λέει ότι έχουμε τα κριτήρια που ζητάνε για την κάρτα. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων στην Παναγιακή θεωρούν σχεδόν βέβαιο θα παίξουν χρόνο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ο Ιδίξερα στην Κίζα δεν το ξέρει να πάρει πρωτάθλημα στον μπάσκετ. Αφού δεν. Εντάξει, να πάει στον τελικό. Η Παναγιακή λέει ότι έχουμε τις προϋποθέσεις και θα ανέβουν. Και περιμένει να πάρει τη World Cup. Εγώ θεωρώ ότι το μόνο Παναγιακή θα παίξει. Σχεδόν το μόνο θα παίξει την National League 1. Βέβαια δεν κάνει προγραμματισμό, το ξεκαθαρίζω, έτσι περιμένει. Ούτε καν γίνεται κουβέντα. Ούτε από δείξη, ούτε από προπονητή, αν δεν ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα. Ότι θέλουν να ανέβουν, θεώρησε το δεδομένο. Στην Παναγιακή, όλη αυτή τη στιγμή, όλες οι εξελίξεις στην Παναγιακή πάντως κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο. Ναι, θέλουν να ανεβάσουν ένα ανέβει το μπάσκετ. Ναι, θέλουν να φτιάξουν μια ισχυρή ομάδα για το βόλεϊ. Αλλά όλα κινούνται γύρω από το τι θα κάνουν το ποδόσφαιρο. Γιατί πρέπει να φύγει το ποδόσφαιρο πάντως. Γιατί αν δεν φύγει, δυσκολεύει πάλι η κατάσταση. Στην αρχή του ότι θα βρεθεί. Ότι κάπου θα δοθεί η ομάδα σε μια από τις δύο περιπτώσεις. Άρα, για το μπάσκετ θεώρησε το δεδομένο αν θέλουν να ανεβάσουν. Θέλει να παίξει ένα σχολείο και ένα. Και το θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξουν. Απλά μέχρι να οριστικοποιηθεί και όντως δεν έχουν ξεκινήσει προγραμματισμό. Περιμένουν πρώτα τις εγκρίσεις και μετά. Δηλαδή και με τον Θανάση τον Λιάνο που μίλησα μου είπε ότι δεν κάνουν την παραμικρή κίνηση αν δεν ανακοινωθούν οι κάρτες. Και θα περιμένουν όλοι τις κάρτες. Έτσι. Η επόμενη εβδομάδα κοντά είναι τώρα. Πάει, φτάσαμε. Την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα πάρουν wild card για τη νέα περίοδο.

Ο Νίκος Ζάλη, καλησπέρα. Πολύ φοβάμαι ότι ο χρόνος χάθηκε τουλάχιστον μέχρι το τέλειο Ιουνίου. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση μετά τις επαφές που θα γίνουν με τους Αμερικάνους. Νίκο μου, τι, θα πάνε, δεν ξέρω. Ελπίζω δεν θα πάνε τέλειο Ιουνίου. Έτσι. Κάποιες όμως μέρες πίσω θα πάνε εξελίξεις. Αυτή η εβδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να, εκτός από συνάντηση της Πέμπτης, δεν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Είπα, το Τετάρτη δεν κατεβαίνει άλλη πλευρά. Έχει ενημερωθεί ότι δεν προχωράνε πλέον στην διαδικασία της συμβολογραφικής πράξης όλα αυτά. Από τη στιγμή που έξανε ραντεβού την Πέμπτη, η Ερασενική θα περιμένει την Πέμπτη τον κύριο Μαρίνη, θα τον ακούσει, θα κάνουν την κουβέντα, θα περιμένει την πρότασή τους, τη διαδικασία των δικηγόρων και όλα αυτά. Θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία δηλαδή. Από τη στιγμή που επιλέχθηκε και θα γίνει το ραντεβού. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο πλέον.

άλλος Νίκος δεν πήγαινε κανένας να μιλήσει από τη λέξη πνευματική αστυνομική. Για την ώρα όχι, δεν θα κάνουμε μια προσπάθεια. Νίκο, φαντάζομαι τώρα πάλι μέχρι την Πέμπτη δύσκολα υπάρξει. Καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιοι ήταν, αν ήταν όλοι οι δείξεις στο ραντεβού της Πέμπτης, αν ήταν κάποια, φαντάζομαι ότι όλοι δεν θα είναι. Δεν έχω πληροφορηθεί ακόμη ποιοι θα πάνε στο ραντεβού της Πέμπτης, ποιοι θα εκπροσωπήσουν την Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή. Επίσης είναι ένα θέμα, ποιοι θα είναι αυτοί που θα είναι στο ραντεβού με τον κύριο Μαρίνη. Θα είναι όλοι, θα είναι κάποιοι που θα συζητήσουν μαζί του. Και αυτό είναι ένα θέμα. Φαντάζομαι τώρα μέχρι την Πέμπτη υπάρχει αναμονή. Στάση αναμονής.

Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες μέρες, το τι θα γίνουν. Ο Νίκος λέει, για μισό λεπτό να τη λέει ο άλλος Νίκος, στο τέλος λέει θα έχουμε τα ίδια τα περσινά, έτσι αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά. Νίκο, εντάξει, εγώ πάντα ξέρω, είμαι λίγο αισιόδοξος, δεν σου κρύβω ότι σήμερα αρκετοί μου το έχουν πει αυτό, έτσι, ότι μην πάμε σε καθυστερήσεις πολλές και στο τέλος τους μείνει η ομάδα στα χέρια, αλλά νομίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Έτσι. Θεωρώ ότι θα κάνουν τους χειρισμούς που πρέπει, τους σωστούς χειρισμούς, και μία από τις δύο λύσεις θα την επιλέξουν. Έτσι. Τώρα, αν γίνει το αναπάντεχο, τα πράγματα. Εντάξει, ούτε καν δεν θέλει κανείς να το σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Οπότε εγώ θεωρώ ότι μία λύση θα, σε κάποια από τις δύο λύσεις θα πάνε, θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, Αντώνης λέει, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, S&D του μείζον θέμα, δεν μπορεί να μην είναι παρόν ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας του σωματείου. Τώρα, ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι παραγγείλεις με τέχνους θα είναι σίγουρα, φαντάζομαι, πιστεύω ο Κώστας Βόλης θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι ημέρα το αύριο, Αντώνη, φαντάζομαι ότι θα είναι μέλη, ρε, σε αυτή τη συνάντηση, έτσι, αφού κλείστηκε, θα είναι. Ούτως ή άλλως, σε επαφές που έχουν γίνει με την άλλη πλευρά μέχρι τώρα, δεν ήσαν πολλοί. Δεν συμμετείχαν πολύ στα ραντεβού. Φαντάζομαι ότι και τώρα κάποιοι από αυτούς που λες θα είναι αυτοί που θα πάρουν την πέμπτη συνάντηση.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: Αλέξα, εσύ πέρα λες στο μπάσκετ, τι βλέπεις, ροή, τι καΐα. Στο απέξε ενδιαφέρον και η μάχη εδώ, Θανάση. Απέξε ενδιαφέρον. Η νίκη χθες σε μείωσε σε 2-1. Το θέμα είναι ότι αν σοβαρήσει η ΕΑΠ την Τετάρτη, πάμε στις 4 νίκες. Αν ισοφαρίσει η ΕΑΠ. Εντάξει, θα γίνει μάχη Τετάρτη τώρα. Γιατί και η ΕΑΠ θα προσπαθήσει να τελειώσει, να ισοφαρίσει. Η ΕΑΠ, τα ροή, είχαν προσπαθήσει να φάει τον τίτλο. Τώρα είναι μάχη. Εντάξει, πάντα έχει το προβάδισμα η ΜΑΤΟ ροητήκο, να μην κρυβόμαστε. Έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Αλλά και Τετάρτη θα γίνει μάχη τώρα. Τώρα το παλέψουν και δύο ομάδες. Η ΕΑΠ πάει με καλύτερη ψυχολογία στο ΜΑΤΣ. Τα ροητικά, εντάξει, μπορεί να κάνουν μια ΕΤΑ, αλλά έχουν αποδείξει ότι και αυτά είναι ικανά για να κερδίσουν. Βλέπω ντέρμπι Τετάρτη. Μέγα ντέρμπι. Γιατί τώρα και οι δύο θα τα δώσουν όλα. Για αυτό το μάτς, το τελευταίο. Το τελευταίο είναι να κερδίσουν τα ροητικά. Αν δεν κερδίσουν τα ροητικά, έχουμε πολύ συνέχεια μετά.

Και ο Αντώνης λέει και πάνω απ' όλα να συμμετέχουν, λέει, αυτοί που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, λέει, καρφί. Αντώνη, αυτοί που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν, θα συμμετέχουν. Στο ραντεβού με τον κύριο Μαρένη θα είναι μέλη της διοίκησης αεροτεχνικής. Δεν θα συμμετέχει κανένας άλλος. Θα είναι τα επιλεγμένα μέλη που θα βασίσει η διοίκηση, ποιοι θα πάνε στη συνάντηση. Δεν νομίζω τώρα θα πάει κανένας άλλος. Αυτοί που πρέπει να πάνε, αυτοί θα είναι στο ραντεβού. Τώρα, το ποιοι θα επιλεγούν, πώς θα βασίσει η διοίκηση, το ξέρει η διοίκηση αεροτεχνικής. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετέχουν στην κουβέντα. Αλλά θα είναι ξεκάθαρα μέλη της διοίκησης.

Ο Παναγιώτης λέει, μήπως πρέπει να τοποθετηθεί και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, μάθουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι δύο που κρύβονται πίσω από την εταιρεία. Παναγιώτη, τι να σου πω, Τάσος Παπαδόπουλος αποφεύγει και αυτό στη δημοσιότητα, δεν είναι επόμενο. Σίγουρα φαντάζομαι ότι θα μάθουμε κάποια στιγμή για τα δύο ονόματα, γιατί όντως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, ακόμη τα ονόματα δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή. Ναι, μεν έχουμε πληροφορηθεί το φαν, το επενδυτικό φαν, αλλά δεν γνωρίζουμε και τα ονόματα των δύο που είναι μπροστά. Το βέβαιο είπα, είναι ο επικεφαλής, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και υπάρχει κι άλλος ένας. Περιμένουμε, φαντάζομαι τώρα έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, θέλω να πιστεύω ότι μέσα εβδομάδα θα τα μάθουν. Ίσως να υποχρεωθούν, ίσως να πιεστούν. Φαντάζομαι θα μαθευτούν και τα ονόματα τώρα τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι μπήκαμε τώρα στην ευθεία να έχουμε όλη την αλήθεια και να γνωρίζουμε τα πάντα ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό, για την τελική απόφαση, πριν πάρει την τελική απόφαση δίκης της Ελευθερικής, ποιοι ακριβώς είναι οι εμπλεκόμενοι και από την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, η ώρα πάει 8.30, θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε, πάμε διαφημίσεις και να συνεθούμε με Αθήνα, καθώς λίγο αρχίζει και ο τρίτος τελικός στο μπάσκετ. Λοιπόν, θα αναρρώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 η ώρα. Για μισό λεπτό, για να δούμε. Ο Τάκης λέει όλοι πρέπει να είναι εκεί, λέει, για την ομάδα. Εντάξει, εγώ... εννοείς απ' έξω ή από μέσα. Από το απ' έξω καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, ο Πολύβιος... Ο Πολύβιος λέει: Όποιος είναι καθαρός βγαίνει με ονοματεπώνυμα. Ποτέ δεν θα μάθουμε, λέει, ποιοι κρύβονταν από πίσω. Πολύβιο, θα μάθουμε, πιστεύω. Η άποψή μου θα μάθουμε. Θες έτσι, αλλιώς θα μάθουμε. Και αλήθεια λέω: θα το μάθουμε. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν κρυφά τα ονόματα. Έτσι. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να βγουν και τα δύο ονόματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου τώρα πριν μαθευτούν και τα δύο ονόματα. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ότι πρέπει να μαθευτούν πλέον και τα δύο άλλα ονόματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Τον 6 ήμουν στα μικρόφωνα του Παρέμβη Πάτρας και τον Θόδωρο Βαγιανό που ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων

0: Ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πώς είμαστε, φαντάζομαι καλά. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα, έτσι ξυπνήστε με αισιοδοξία, με χαμόγελο, όλα περνούν. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, έτσι να προσέχουμε την υγεία μας είναι αυτό το σημαντικότερο, το οποίο το ξεχνάμε αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και σε καθημερινή βάση, ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε βάση σε τόσο ασήμαντα πράγματα, πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Έτσι, και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάμε κάθε μέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, και είναι του Αγίου Ροδίωνος, δηλαδή γιορτάζει Ροδάνθη και η Ροζάνθη, τώρα το είπα σωστά. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποια κοπέλα έτσι που γιορτάζει σήμερα. Η δύση του ηλίου έχει κολλήσει εκεί και δεν νομίζω να πάει παραπάνω. Είναι 9 παρατέταρτο και 46 για την ακρίβεια. Η Σελήνη είναι 23,1 ημερών, οπότε έχει φύγει τελείως και όλο αυτό το μαραφέτη που μας ταλαιπώρησε με την Πανσέλινο. Και να ανοίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στο καιρό, γιατί έχει αρχίσει και είναι έτσι μια ζεστή ατμόσφαιρα, και μια ατμόσφαιρα μας κάνει να είμαστε υδρωμένοι συνέχεια, να ζεσθενόμαστε τέλος πάντων, να μην αισθανόμαστε καλά, και ακόμα δεν έχουν έρθει τα πολύ άσχημα σε ό,τι αφορά τον καύσωνα. Τώρα είμαστε σε καλά επίπεδα, δηλαδή 28-29, άντε να πάει 30-31, κάπου προχθές πήγε και 37 σε συγκεκριμένη περιοχή βέβαια. Αλλά ανάσα δροσιάς για το Σαββατοκύριακο, αυτό δείχνουν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες, θα πέσει η θερμοκρασία, φανταστείτε θα πέσει πάρα πολύ, από το 30 ξέρω εγώ να πέσουμε στο 24-23. Εντάξει, μέχρι βέβαια τότε θα μας ταλαιπωρήσει λίγο η ζέστη. Ας κάνουμε παιδιά λίγο υπομονή. Δεν είναι 3-4 μέρες, είναι, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι Ιούνιος, πότε θα έχει ζέστη, δηλαδή άμα δεν έχει τον Ιούνιο, είμαστε καλοκαίρι, μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, να είμαστε στην αρχή, αλλά εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας,

Αναστασία, στην έφημα απευθύνομαι, πολύχρονη. Έτσι. Να είσαι πάντα καλά. Ναι, έχει γενέθλια. Και όλα αυτά οι ζουνατζοί σε γενέθλια. Ο πυγμάχος Παναχαϊκής. Γεια σου, Ελευθέρη. Νομίζω τώρα εσύ προετοιμάζεσαι για το Πανελλήνιο, το πρωτάθλημα. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χθες. Είχαμε, εννοείται, το μπάσκετ. Νομίζω και κυριάρχησε στην επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα των δύο ομάδων. Και οι δύο οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εχθές έπαιξαν μπάσκετ. Και οι δύο. Ναι, μένω ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες, okay, αλλά το πάλεψε μέσα στο σεφ. Και όλα είχαμε πάλι τα παρατράγουδα, δεν γίνεται να μην έχουμε σε ντέρμπι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τα γνωστά διαιτητικά λάθη, η γκρίνια, ποιος ήταν καλύτερος, ποιος κέρδισε, μπαρτζόκας, δηλώσεις, όλα αυτά που κουράζουν τέλος πάντων, αποβολή, αταμάν. Όλα αυτά που εντάξει δεν είναι και δεν τα βλέπουμε για πρώτη φορά προς Θεού, τα έχουμε ξαναδεί, αλλά ευελπιστούσαμε ότι έτσι θα είχαν εξαλειφθεί όσο προχωράμε. Βέβαια είναι 2-1 τώρα στο σκορ, ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού, δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια γιατί τώρα όλα κρίνονται στο Telecom Center. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κερδίσει θα κάνει το 2-2 και θα πάμε το Σάββατο στο ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και το πρωτάθλημα 3-1. Βέβαια πολλοί είναι αυτοί που λένε και πιστέψτε με είτε Ολυμπιακοί είτε Παναθηναϊκοί θα τελειώσει το πρωτάθλημα γιατί κουράστηκαν από όλα αυτά που ακούνε και βλέπουν κτλ. Δεν είναι ωραία η τοξικότητα. Ναι, και πάω που διάβασα ότι πήγανε και στο σπίτι της Τσαρούχα άγνωστοι, 50 άτομα, δεν ξέρω 30, δεν ξέρω πόσο έλεγε, νομίζω 50 έλεγε, με υβριστικά συνθήματα κτλ. Εντάξει, τώρα αυτά είναι καταδικαστέ, αλλά πρέπει να προσέχει και η Βάσο Τσαρούχα τώρα λίγο τις διαιτησίες της, γιατί εντάξει, και αυτή τώρα έχει, εντάξει, έχει, δεν μόνο φιλάθλη του Παναθηναϊκού, γιατί μου έλεγαν ότι μπορεί να είναι φιλάθλη του Παναθηναϊκού, γιατί η Βάσο Τσαρούχα, τέλος πάντων, έχει αδικήσει αρκετές ομάδες. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ή ποιοι είναι αυτοί που πήγανε. Θα μπορούσε να είναι και άλλοι φίλαθλοι άλλων ομάδων. Ναι. Κάθε αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φαίνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αρχοντική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Βέβαια, αυτό που έκανε τρομερή εντύπωση και έχει προκαλέσει σάλο εχθές και συζητήσεις είναι το βίντεο που δείχνει τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Καπράλο, νομίζω τον ξέρουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, να συμμετέχει, δεν πω από ότι αυτό, να συμμετέχει φαίνεται από τα χείλη του σε βίντεο που έχει αναρτηθεί βέβαια, σε σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού και υβριστικό μάλιστα σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού. Εντάξει, βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι ο κ. Καπράλος είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού, πηγαίνει σε αρκετά παιχνίδια και έτσι, αλλά okay, λίγο πολλές φορές αυτά, επειδή ήσουν και σε ένα πόστο συγκεκριμένο, να κρατάμε λίγο τα προσχήματα, τουλάχιστον να μην βρίζουμε έτσι, γιατί εχθές ακούστηκαν και πολλά υβριστικά συνθήματα και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για την κόρη του. Παιδιά, πραγματικά, εντάξει, τώρα αφήστε το κορίτσι, σας φταίει τώρα. Μην τη βάζεις σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω δεν τιμά κανέναν να βρίζουμε την κόρη του Γιαννακόπουλου. Αλλά τώρα σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, πάντα υπάρχουν και παράπλευρες απόλυτα εισαγωγικά πάντα, έτσι το παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, αυτά, αφήνουμε και την Τζαρούχα στην ησυχία της να ηρεμήσει, αφήνουμε και το μπάσκετ να ηρεμήσει, αν και δεν ξέρω αν θα ηρεμήσει. Την Τετάρτη λοιπόν στις 9 είναι, νομίζω στις 9, στο Telecom Center θα έχουμε τη συνέχεια, να δούμε αν ο Παναθηναϊκός ισοφαρίσει ή αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και περάσει νικηφόρα από το Telecom Center και τελειώσει το πρωτάθλημα.

Βέβαια, χθες να πούμε ότι διαιτητής, ένας από τους διαιτητές, ήταν από την Πάτρα, να το πούμε και αυτό. Ήταν ο Καρπάνος, ο Ηλίας ο Καρπάνος, ο οποίος, εντάξει, έτσι και έτσι. Δεν ήταν και το τέλειο παιχνίδι του, δεν ήταν όμως να πεις ότι ήταν αυτό, αλλά οκ, okay, σε κάποιες φορές μας εκνεύρισε με τα σφυρίγματα και τις αποφάσεις, αλλά αυτός είναι ο Καρπάνος, παιδιά, δεν θα αλλάξει. Έτσι, αυτή είναι η διαιτητής, γενικά η διαιτησία στην Ελλάδα. Αν αυτό αλλάξει, να δούμε κάτι από το ποδόσφαιρο, ίσως να βλέπουμε ξένους διαιτητές να σφυρίσουν τα ελληνικά ντέρμπι. Ποτέ δεν ξέρεις τι φαίνει η μοίρα και πώς θα τα φέρει η ζωή. Και όλα κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξουν. Τώρα, άλλοι είναι στα πράγματα, μπορεί σε άλλο 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια να μην είναι. Η ζωή κύκλους κάνει.

0: Για πάμε και στην Παναχαϊκή. Τι γίνεται? Τίποτα ακόμα δεν γίνεται. Απλά περιμένουμε. Είμαστε στον καναπέ, στην αναμονή, δεν ξέρω εγώ, όπου καθόμαστε τέλος πάντων στις καρέκλες. Και περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια πότε η αεραστεχνική θα αποφασίσει πού θα δώσει το management. Ο καιρός τρέχει, κυλάει. Έτσι, γιατί φτάσαμε τώρα αρχές Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνει το deal με έναν από τις δύο, καλά, η πλευρά των με τον κύριο Παπαδόπουλο του μάνατζερ, αυτή η πλευρά των Ολλανδών, πάντα εισαγωγικά των Ολλανδών, νομίζω έχει προχωρήσει περισσότερο το θέμα, γιατί έχουν χαρτιά, έχουν όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν ενημερωθεί. Η άλλη πλευρά όμως των Ελληνοαμερικανών δεν έχει στα χέρια της κάτι. Άρα εφόσον μπει διαδικασία για την Παρασκευή, νομίζω υπάρχει και ένα ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών, να μπει σε μια διαδικασία να ψάξουν, να μελετήσουν κτλ. Θα φάμε άλλη μια εβδομάδα, ίσως και δύο. Άρα πάλι πίσω θα μείνει, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί στην Παναχαϊκή. Άλλες ομάδες κάνουν μεταγραφές, είτε ο Πανεγιάλιος και άλλες, ο Πρέβεζα, έχουν ξεκινήσει και κάνουν μεταγραφές. Ανανεώνουν ρόστερ, φτιάχνουν, κάνουν προγραμματισμό. Η Παναχαϊκή κάνει προγραμματισμό, τι ακριβώς δεν έχει κάνει και δεν ξέρω πότε θα κάνει, αλλά πρέπει να τρέξει. Ο χρόνος δεν είναι μαζί της. Έχουν περάσει δύο ολόκληροι μήνες από τότε που έχει σκάσει το θέμα ότι υποψήφοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαρίνης αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, από ό,τι λένε την Παρασκευή, και θα έχει συνάντηση με ανθρώπους της αεραστεχνικής και εκεί θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα για την πιθανή ανάληψη του management της ποδοσφαιρικής ομάδας από αυτή την επενδυτική πλευρά, και θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε κι εμείς. Γιατί το να λέμε αυτό, έρχονται εξελίξεις, κρίσιμη εβδομάδα κτλ., κοροϊδεύουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Έτσι, εκτός από εσάς. Και εμάς και όλους, τέλος πάντων, που προσπαθούμε να λέμε τώρα ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Αλλά το κρίσιμες εβδομάδες δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι στην αεραστεχνική. Περιμένετε και αυτό και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη εβδομάδα και τους παίρνεις τηλέφωνο και σου λένε τα ίδια. Τι θα σου πούνε? Άμα δεν έχουν κάτι να σου πούνε, τι θα σου πούνε? Για να κερδίσουν λίγο χρόνο, ότι περιμένετε, είμαστε κοντά, συζητάμε, χαρτιά, το ένα, το άλλο. Έτσι γίνεται συνήθως τα ρεπορτάζ. Μην νομίζετε κι εσείς ότι ό,τι θέλουν να σου βγάλουν προς τα έξω. Λέω καλοπροαίρετα, αλλά μπορεί και να μην σου δίνουν την πραγματική διάσταση της κατάστασης. Τέλος πάντων, ας έρθει ο κύριος Μαρίνης μαζί με τον νομικό του σύμβουλο να κάτσουν κάτω, να δουν αν πράγματι συμφέρει, αν τους τέλος πάντων καλύπτουν αυτά που θα τους πούνε από την ερασιτεχνική. Και τώρα είναι να ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που έχουν τηλεφωνήσει, μαθαίνουμε, στους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες και ζητούν να έχουν κάποιο ρόλο στην ομάδα. Πραγματικά ρε παιδιά, τι να πεις τώρα. Παρακαλάνε να είναι να έχουν κάποιο πόστο στην Παναχαϊκή κάποιοι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά, ποιοι θα είναι και αν βέβαια αναλάβουν οι συγκεκριμένοι. Απλά μένουμε στην αυτό ότι η αεραστεχνική πρέπει επιτέλους να πάρει μια απόφαση. Από τη μία, όπως είπαμε, υποστηρίζει όπως έχει πρόταση στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, από την άλλη η πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Επίσης να υπολογίσετε ότι υπάρχει και μια τρίτη επιλογή η οποία δεν ακούγεται, και εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό, ότι να μείνει στα χέρια της αεραστεχνικής ομάδα. Αυτά υπάρχει για την ώρα. Τρεις επιλογές. Να δούμε τι θα καταλήξει το όλο ζήτημα αυτό.
1: Από το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου.
0: Λίγες μέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ. Η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις? Ειδικά στοιχήματα, ειδικά ομάδων, ειδικά παικτών. Για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεμπιπτόντως, αν ποντάρεις στη Winmasters, τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει.

0: Λοιπόν,
1: να είσαι πραγματικά, είναι λίγο οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και για τα κόμματα. Είναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι σαν τη, ξέρω εγώ, το ελληνικό πρωτάθλημα ή τη Eurovision με τα στοιχήματα και τα λοιπά, αλλά θα ήθελα κάποιος να μου πει πώς γίνεται να αλλάζουν τόσο γρήγορα τα ποσοστά. Δεν ήθελα να πω ότι την προηγούμενη, πότε έγινε η προηγούμενη, δεν έχει 3-4 μέρες, έδινε το πρώτο κόμμα, γιατί δεν μιλάμε για πολιτικά, αλλά έδινε, ούτε θα πούμε ποιος προηγείται κτλ. Έδινε το πρώτο κόμμα 26-27% και σήμερα μια νέα δημοσκόπηση την δίνει 32%. Γιατί, εντάξει, λίγο η απόκριση, δεν γίνεται μέσα σε 5 μέρες να άλλαξε τόσο πολύ. Αυτά είναι αυτοί που οι ειδικοί που τα... Ναι, οι ειδικοί που τα ξέρουν αυτά. Αν μιλάμε για ειδικούς πάντα, έτσι.

Με ρώτησε ένας φίλος, είδα, μου λέει, την εθνική ποδοσφαίρου στην Κρήτη και σκέφτηκα γιατί η Πάτρα να μην έχει την εθνική εδώ. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, ενώ έχουμε ένα σύγχρονο στάδιο, όπως είναι το Παμπελοποννησιακό στάδιο, λείπουν ακόμα κάποια πραγματάκια. Αλλά το σημαντικότερο είναι το αεροδρόμιο. Η Πάτρα δεν έχει αεροδρόμιο. Δυστυχώς οι ξένες αποστολές δυσκολεύονται να πούνε ναι, να έρθουν, ας πούμε, να ταλαιπωρηθούν τώρα με τον καινούργιο δρόμο. Αλλά είναι 2 ώρες, 2,5 με το πούλμαν. Δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν. Ενώ στο Ηράκλειο, ξέρω εγώ που γίνονται, ή δεν ξέρω και σε άλλες περιοχές που έχει πάει η Εθνική, υπάρχει αεροδρόμιο. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που σαν Πάτρα το έχουμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σκέψη, δηλαδή αν έμπαινε στην εξίσωση και το αεροδρόμιο του Αράξου, που είναι ένα ζήτημα έτσι που επηρεάζει σημαντικά την υποψηφιότητα της πόλης, το να μην γελιόμαστε για μεγάλες διοργανώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ΕΠΟ δεν γλυκοκοιτάζει το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Υπάρχει μια περίπτωση να δούμε την εθνική. Και ο Μάκης Γκαγκάτσης το θέλει. Όχι για την Πάτρα γενικότερα, να πάει σε πολλές πόλεις. Δεν λέει να είναι μόνο σε μία πόλη ή να εδώ βλέπουμε πάντα στην Κρήτη ή όπως βλέπουμε στο μπάσκετ να είναι συνέχεια κάτω εκεί στα 2 ωράκια. Βέβαια είπε και ο Πάνος Λυκούδης εδώ, πρόεδρος της ΣΚΑΗ και του ΠΕΑΚ, ότι με τα λεφτά που θα έρθουν τώρα για την αναβάθμιση όλο του εκεί του μπάσκετ, με τα χρήματα που θα έρθουν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κοιτάμε να φέρουμε μεγάλη διοργάνωση. Τώρα αν θα είναι η Εθνική, αν θα είναι τελικός κυπέλου, αν θα είναι τελικός κυπέλου δεν θα είναι γιατί θα είναι Final 8. Θα το δούμε. Η Πάτρα πάντως έχει πολύ καιρό να φιλοξενήσει κάτι τώρα δυνατό. Και ένα πόλο που είχανε μας το πήρανε. Ένα Final 4 στο πόλο. Μας το πήρανε και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα εδώ σε τοπικό επίπεδο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Patra. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters.

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γι' αυτό ρε παιδί μου λένε ότι άμα είναι να παραγγείλεις κάτι και δεν έρθει στην ώρα του, δεν έχει νόημα. Όπως ο πατέρας εδώ, ένας 50διάχρονος που είχε παραγγείλει ένα περιοδικό για μωρά. Εντάξει, είναι ok, γέννησε η... αυτό να... πώς να μεγαλώσει το παιδί, αυτά που κυκλοφορούσαν παλιά, και το παρέλαβε 19 χρόνια μετά. Πραγματικά, τι να πεις. Έτσι. Γίνονται αυτά, άμα δεν το πάρεις βέβαια το... Μητέρα και μωρό νομίζω λέγεται το περιοδικό, το συγκεκριμένο. Άντε, να το διαβάσεις τώρα, να δεις τι λάθος έκανες. Πάμε.

Λοιπόν, το προεκλογικό τραγούδι του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, ακούμε. Ελάς τι θα γίνει Τσίπρα μου με εμάς, θα μπορούσε να λέει. Και όλοι, αφού λέω Τσίπρας λοιπόν, και όλοι αρχίζουν και τον πλησιάζουν τώρα. Έχουν πάει όλοι δίπλα όλα τα κόμματα, ξέρεις, όλο αυτό και τα λοιπά. Και καλά ότι έχει μια επιρροή, έχει την απόλυτη επιρροή στην αριστερά. Τώρα αυτό δεν το κρύβει κανένας. Και βλέπουμε και στα αθλητικά, έτσι, κάποιοι παράγοντες το πάντα εισαγωγικά το μνημονεύουν εισαγωγικά, έτσι. Λένε το όνομά του, Αλέξη και αυτό, και θέλουν να πάνε από κοντά του γιατί βλέπουν από την άλλη πλευρά ότι δεν ικανοποιούνται. Τέλος πάντων, είναι και αυτά τα παράδοσα.

ένδοξα, αλλά συνηθισμένα στην Ελλάδα. Πάμε παρακάτω, είπαμε για την Πανεχαϊκή, ουσιαστικά δεν είπαμε και τίποτα, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα, για να μην... Εγώ δεν μπορώ να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και δεν θέλω να αφήνω ελπίδες ή όλα αυτά τα σενάρια που κουράζουν και έχουν κουράσει ήδη πάρα πολύ κόσμο. Με σταματάνε δρόμοι και μου λένε τι θα γίνει, μας κουράσατε. Τώρα πάμε να δούμε λίγο στον Προμηθέα που υπήρχε μια τοποθέτηση του Χρήστου Μίλα, του Προέδρου της ΚΑΕ. Παιδιά, δεν ξέρω που την έκανε την τοποθέτηση, γιατί έψαξα παντού κάποιο site του Προμηθέα κάτι ότι έχει γίνει τοποθέτηση. Τέλος πάντων, την έκανε σε ένα δημοσιογράφο. Τη μεταφέρω πάντως. Αναφέρεται στο θέμα που έχει προκύψει με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το αν υπάρχει σχέση του Προμηθέα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αυτό εξετάζουμε τώρα, μην γελιόμαστε. Και όχι, μην γελιόμαστε, είναι η πραγματικότητα. Ενώ είναι πραγματικό. Αυτό είναι σαν βάση του ρεπορτάζ. Και πάμε να δούμε τη δήλωση του Χρήστου Μίλα τώρα, η οποία λέει: νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε τι γίνεται και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Καμία απολύτως ανησυχία για τη συμμετοχή της ομάδας στην Greek Champion, στην Basket League βασικά, τι λέω, Champions. Καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Μου ήρθε το παξιμία τώρα, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, στο κινητό. Γεια σου ρε Σάκη, να είσαι καλά, πάντα καλά να είσαι. Δεν είναι δυνατή σύνδεση σε δίκτυο. Τι είναι αυτό καινούριο? Γεια σου ρε Σάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτηση του Χρήστου Μίλα. Οπότε λέει και στους φιλάθλους γενικότερα του ελληνικού πρωταθλήματος και στου Προμηθέα και σε όλους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και έτσι θα έρθει η δικαίωση. Μία άλλη ομάδα ζει το δικό της όνειρο. Χαίρονται όλοι, πανηγυρίζουν και καλά κάνουν στην Αθλητική Ένωση Γλάφκο Εσπέρου που κατάφερε, ναι όχι δεν σας σε βάλω στο live, δεν σε ξέρω, sorry, με κάνω εκπομπή, τι φας. Λοιπόν, μετά από αρκετούς κόπους και θυσίες πέτυχε το στόχο της ανόδου στην Elite League η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Εσπέρος. Μια άνοδος η οποία ανεβάζει και το επίπεδο της Πάτρας. Και βέβαια, για εδώ, επειδή διάβασα κάπου ότι εντάξει, ανέβηκε η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος στην Elite League, αυτό θα επηρεάσει και την απόφαση σε ΟΚ για να δώσει εισιτήριο στον Απόλλωνα, τη Wild Card, στον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα της National League 1. Νομίζω ότι μάλλον έχει αποφασιστεί. Το Αρκαλοχώρι φαίνεται φαβορί, δεν συμφωνώ καθόλου. Τι σχέση έχει το Αρκαλοχώρι με τον Απόλλωνα, παιδιά, πραγματικά. Ο Απόλλωνας είναι ο γίγαντας του μπάσκετ, με τόσες επιτυχίες, με συμμετοχές, ιστορική ομάδα κτλ. Και θα ανεβάσουν την ομάδα, τώρα που να μην γελιόμαστε και να μην κρυβόμαστε, του Λευτέρη Αυγενάκη. Αυτό, μέχρι εκεί, να πούμε αυτά που είναι να πούμε. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε αν θα είναι ο Απόλλωνας ή το Αρκαλοχώρι. Και να δούμε φυσικά και αν η Παναχαϊκή πάρει τη wild card για την National League 1. Τι να πω ρε παιδιά, μακάρι. Ευχόμαστε. Να είναι και οι δύο. Να πέσουμε έξω και να μην είναι το Αρκαλοχώρι. Που εμφανίζεται και έχει κάνει και αναρτήσεις ότι είμαστε ήδη. Πώς είσαστε ήδη ρε παιδιά, πώς ξέρετε πώς θα γίνει το όλο έργο? Η ανακοίνωση που βγάζει στο Αρκαλοχώρι είναι σαν να εμφανίζονται 1000% σίγουροι. Στην Ελλάδα βέβαια είμαστε.

πήγαμε στα ροκ. Θόδωρε, τσιροκ δεν είναι αυτό? Καλά, γιατί το έχουμε παρεξηγήσει το ροκ με το... γιατί λένε για ροκ και δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε στην ανακοίνωση, γιατί θα διαβάσω. Εχθές δεν την είχε εκδώσει η Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Αναφέρεται στην διαιτησία του πρώτου τελικού. Θυμίζουμε, η ΕΑΠ κέρδισε την ΑΕ Ροητίκων στον πρώτο τελικό της ΑΝΕΣΚΑΗ, εδώ του τοπικού πρωταθλήματος του μπάσκετ, και η ΑΕ Ροητίκων εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρία, στην οποία αναφέρει: η Αθλητική Ένωση Ροητίκων θέλει να δώσει συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΑΠ για τη χθεσινή, προχθεσινή ουσιαστικά, νίκη. Από την άλλη πλευρά όμως θέλει να καταγγείλει τις αποφάσεις διαιτησίας του κυρίου Παπαδόπουλου στον πρώτο τελικό. Μία διαιτησία η οποία υπέπεσε σε μία σειρά λαθών, τα οποία στην ουσία καθόρισαν και το αποτέλεσμα στο παιχνίδι. Η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ως ομάδα και οργανισμός ποτέ δεν έχει ζητήσει τίποτα από πουθενά και κανέναν. Αυτό που απαιτούμε όμως είναι σεβασμός στον οργανισμό και την προσπάθειά μας, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τα παιχνίδια να κρίνονται από τους παίχτες που αγωνίζονται, όχι από τις αποφάσεις των διαιτητών. Κάποια στιγμή όλοι χάνουν. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Διαγυμνού οφθαλμού φαίνονται οι φάσεις που έκριναν το παιχνίδι. Και το συν 6 έγινε μείον 1 σε 56 δευτερόλεπτα. Έχει ανεβάσει φυσικά και τις επίμαχες φάσεις, για όσους θέλουν να το δούνε, η ΑΕ Ροητίκων, που διαμαρτύρεται για τη διαιτησία στον πρώτο τελικό. Αύριο είναι το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων, σε 9 ώρα, άλλαξε, στις 8, στο κλειστό της ΕΑΠ, να δούμε τι θα γίνει εκεί, αν η ΕΑΠ θα κάνει το 2-2 ή η ΑΕ Ροητίκων θα κάνει το, ναι, το 3-1. Και θα θέλει μία νίκη ακόμα, γιατί κρίνεται στις 4. Επαναλαμβάνω, στις 4 νίκες παίρνει το πρωτάθλημα και την άνοδο στην National League 2. Αυτό ισχύει εδώ στην ΕΣΚΑΗ.

Ντούλε, αδερφέ, που είσαι? Θέλω να δω που είσαι. Θέλω ανάλυση για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι όπως μόνο εσύ κάνεις. Και φυσικά ο φίλος ο Κούμαν, ο οποίος θα μου πει και την άποψή του για το ντέρμπι και αυτό που έρχεται στο μπάσκετ. Γιατί έχω και μπασκετικούς φίλους, εκτός από πυγμάχους προσφέρει, έχω και μπασκετικούς. Και καλούς μπασκετικούς. Λοιπόν, δεύτερη ανανέωση για την Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού. Ο Θανάσης Νικολόπουλος θα συνεχίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο πολύπυρος Ήλιος Σέντερ θα συνεχίσει με την ομάδα του Σάκη Καρίδα. Αρχίζουν σιγά σιγά και φτιάχνονται ρόστερ, ανανεώνουν οι ομάδες και στο μπάσκετ. Γιατί ο χρόνος, είπαμε, κυλάει. Και κυλάει αντίστροφα. Κάποιοι κάνουν προγραμματισμό, κάνουν σοβαρό προγραμματισμό.

Λοιπόν, η Νάπολη πατρών προκρίθηκε στους 16. Το εξής τι με πείραξε εδώ, έτσι, το που είχε, ήταν το κουλούρι αυτό. Με γέμισε ενοχές τώρα που το έφαγα. Όχι, δεν είναι τίποτα. Έτσι, μπάντολο στον εαυτό μου αυτό. Λοιπόν, η Νάπολη πατρών λοιπόν στο Beach Soccer επικράτησε τη Στέπλιτσε με 6-0. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική στο Euro Winners Cup. Και Κάικε, νομίζω έτσι πρέπει να λέγεται ο παίχτης, ζητώ συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Σουάρες, ο Ντακέ και ο Διαμαντόπουλος είναι τα γκολ. Αυτοί πέτυχαν τα γκολ. Σήμερα η Νάπολη, που έχει βέβαια προκριθεί στους 16, θα παίξει με την Αλφαρίμα από την Πορτογαλία στο τελευταίο παιχνίδι. Θέλει το απόλυτο και γιατί όχι μια ευρωπαϊκή διάκριση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περσινή περίοδο. Γι' αυτό και συμμετέχει στο Euro Winners Cup. Βέβαια, βασικά πάντα συμμετέχει, αλλά βέβαια είναι ως πρωταθλήτρια φέτος. Και φυσικά θυμίζουμε την κατάκτηση και του πρωταθλήματος του τουρνουά στη μνήμη του Σπύρου Αβράμη.

Έκατσα λίγο στον ήλιο προχθές, Θόδωρα, και κοκκίνησα. Λέω παντού εδώ έχουμε καεί. Και δεν ήτανε και να πεις ότι απλά είχε ζέστη. Όπου και να κάτσεις τώρα, έχει ζέστη. Θες αυτό, βάλτε λίγο αεράκι ρε παιδί μου, λίγο έτσι να φυσήξει, τίποτα. Πάμε στο πόλο. Ο Άγγελος Λαμπάτος ανακοινώθηκε από τον Πανιόνιο, έτσι κι αλλιώς ήταν δεδομένο θα μετακινηθεί στην Αθήνα. Αφήνει λοιπόν τον ναυτικό όμιλο πατρών και συμφωνεί από χτες με τον Πανιόνιο. Μάλιστα ο ναυτικός όμιλος πατρών εξέδωσε και μία ανακοίνωση έτσι αποχαιρετιστήρια και συγκινητική. Καλή συνέχεια Άγγελε, κάποιες ιστορίες ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία μέσα σε ένα σκουφάκι πολύ μεγαλύτερο το κεφάλι τους. Έτσι ξεκίνησε και η δική σου. Από τα πρώτα σου μπάνια στην πισίνα του Νόπαλα και τις αξέχασες διοργανώσεις, μεγάλωσες μαζί μας, μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση και μας χάρισες μεγάλες στιγμές. Πρωταθλητής Ελλάδος το 2021, πρωταθλητής Χιλιάδας το 2023. Τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2023 με την Εθνική ΚΑΠΑ 15. Έκτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2024 με την Εθνική ΚΑΠΑ 16. Τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 18 2025 με την Εθνική Εφήβων. Διεθνής εμπειρία με τα εθνικά μας χρώματα και από εκεί βήμα-βήμα μένει να γίνεις πρωταγωνιστής στην ομάδα μας στην Α1. Σύντομα ο δρόμος σας σε πάει στην Αθήνα για τις σπουδές σου και το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας σου. Σε αποχαιρετούμε με υπερηφάνεια και σε ξεπροβοδίζουμε με ευγνωμοσύνη για όλα όσα έδωσες μέσα και έξω από την πισίνα. Ξεπροβοδίζουμε, δεν το βλέπεις συχνά σε ανακοίνωση, μπορεί. Φόρησες το σήμα του ομίλου με ψυχή, ήθος και αγάπη, όπως αρμόζεις ένα αληθινό παιδί του ΝΟΠ. Όπου και αν σε πάει μπάλα, ο ΝΟΠ θα είναι πάντα το σπίτι σου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλή δύναμη στη νέα σου αρχή. Ιστερόγραφο όμως. Πριν όμως το νέο ξεκίνημα, μένει μία τελευταία αποστολή. Ο Άγγελος θα δώσει τα τελευταία του παιχνίδια με το σκουφάκι του ΝΟΠ ως αρχηγός της εφηβικής μας ομάδας στην τελική φάση του πρωταθλήματος Golden League, κυνηγώντας μαζί μας μία διάκριση. Let's waste time. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Delta έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Delta σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Στο Πανεγιάλιο εχθές είχαμε και μία ακόμα ανανέωση ποδοσφαιριστή. Κράτησε τον έμπειρο, τον Χρήστο Ντασουλή, ο έμπειρος αριστερός αμυντικός. Θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας του Αιγείου. Έτσι, νομίζω ότι έδωσε πολλά φέτος στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, έτσι, με την παρουσία του και την εμπειρία του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει 25 συμμετοχές και είχε και ένα γκολ στο πρωτάθλημα και ένα γκολ στο κύπελο, με 5 συμμετοχές στο θεσμό του κυπέλου. Πολύ καλή συγκομιδή. Να λοιπόν, Πανεγιάλιος που έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό και το προχωράει με γορκούς ρυθμούς.

Να, δύο τουρίστες λέει στη Ρώμη πλήρωσαν παγωτό, για δύο παγωτά βασικά, 44 ευρώ. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι πήρατε? Να το διαβάσω. Παρέλαβαν λέει παγωτά με τρεις μπάλες αντί για δύο. Προς 4 ευρώ η μπάλα. Προσθέθηκαν 2 ευρώ για σαντιγί. Χρεώθηκαν επιπλέον 3 ευρώ για ένα μικρό μακαρόν και 5 ευρώ για ένα μικρό κανόλι. Ο τελικός λογαριασμός ήταν 22 αναπαγωτό, δηλαδή 44 ευρώ. Όντως υπάρχει απόδειξη, δεν είναι ότι το είπανε ότι έτσι να το πούνε. Και μάλιστα το χαρακτήρισαν ως το χειρότερο παγωτό που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Κάνα να πάθετε. Δεν θέλετε στην Ελλάδα που είναι όλα φτηνά και όλα... Δεν σας, ειδικά σε νησιά, δεν θα δείτε τσιμπημένες τιμές. Τι χαχα τι λέω. Δεν ξέρω αν θα φτάνουν, ας πούμε, τα παγωτά 44, αλλά είμαστε κι εμείς λίγο τώρα σε κάποια νησιά, σχεδόν σε όλα, τα τσιμπάμε λίγο τις τιμές, έτσι. Έως πολύ. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν με κρίσους.

Ναι, είναι πλέον δώσανε και οδηγίες. Θοδωρέ, αν οι επιστήμονες δώσανε οδηγίες ότι αν συναντήσουμε εξωγήινο θα πρέπει να κάνουμε 8 κινήσεις. Καλά, εντάξει. Πού το έχουμε τερματίσει έτσι. Πραγματικά, διαβάζεις καθημερινά τέτοιες ειδήσεις και λες πραγματικά υπάρχουν αυτά. Είναι κάποιος που πάει και τα γράφει αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε κι εμείς. Έτσι αλλιώς θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Ετοιμάζουμε και τη βραδιά νικητών 19 του μήνα, ημέρα Παρασκευή, στο καλοκαιρινό Μετρόπολης. Θα γίνει χαμός, με εκπλήξεις, με πολλές βραβεύσεις, με πραγματικούς νικητές. Στη βραδιά νικητών λοιπόν, την ετοιμάζουμε εδώ και καιρό. Οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν περνάει ο καιρός, μην νομίζετε. Μέχρι 19, 10 μέρες μείνανε. Σε 10 μέρες είναι η βραδιά νικητών. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Φυσικά εσείς μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθεί το δίδυμο Τσουβέλας Ζαφυράτου μέσα εδώ από τη συχνότητα του Sport FM. Και όλο το πρόγραμμα έτσι που θα ακολουθήσει μέχρι να έρθει ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή το απόγευμα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM 6 με 8. Μήπως και έχει και κάποιο νέο που αφορά την Παναχαϊκή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Ναύπακτο, από όπου μας ακούτε και φυσικά στο Αντίριο, έτσι που πάντα κάνουμε και τα μπάνια μας εκεί πέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. Free action. Let's play.
12: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
14: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 6 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Break τι?
1: Break.
0: Πού break? Οι Spurs.
1: Ναι,
0: οι ναι, Spurs. Με Super Wembanyama, Castle. Γενικά φοβερή Spurs. Και εντάξει, ο Γκαντέμις, ο Τραμπ που πήγε τώρα εκεί. Πήγε στη Νέα Υόρκη, έκοψε όλα τα vidcast, τα podcast, όλα τα watch party. Ξέρεις, γύρω γύρω από το γήπεδο γίνονται διάφορες εκπομπές τύπου άχαστη. Αλλά με το παιχνίδι. Τα κόψαν όλα για λόγους ασφαλείας. Έκοψαν και τον Κηφισό για να περάσει ο Τραμπ και την Αττική Οδό εκεί στη Νέα Υόρκη, για να περάσουν αυτά τα μαύρα τζι που είναι στα τάγκς. Πήγε ο Τραμπ, τον γιούχαραν στον εθνικό ύμνο. Έφαγε μεγάλη γιούχα και έχασαν και νίξ. 115-111. Γι' αυτό τα έχω πει. Πρώτα να πω είναι η από εδώ.
2: Το σαβάκι!
0: Ζαφυρά του Αλέξανδρε Τσουβέλλα. Και πάνω Ρίλο, σε λίγο Μαρία θα είναι εδώ. Αυτό είναι το τρίο μα για σήμερα. Ναι, δεν την πετυχαίνω. Μα το αστείο είναι ότι δεν την πετυχαίνω. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι όταν υπάρχει μεγάλη χαρά και σιγουριά για κάτι, πάντα χαλάει η μανέστρα. Το έχουμε παρατηρήσει ότι όταν πα για γιορτή έρχεται κηδεία. Στη χαρά μέσα είναι η λύπη. Και τέτοια πράγματα. Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα? Πού πας ρε Τραμπ εκεί πέρα? Μες στη Νέα Υόρκη να γλεντήσεις τους Spurs με εισιτήρια 5.000 ευρώ το λιγότερο. Και πάτε και έρχεται ο εξωγήινος, θα σας το πει κάποια μέρα ο Γουαμπανιάμα και οι φίλοι του, και κάνουν break. Και ξέρεις τώρα, όλα είναι στο... όλα είναι ανοιχτά. Να μιλήσει και η κοπέλα. Καλημέρα.
1: Να φτιάξει το μικρόφωνο και τα λοιπά.
0: Καλημέρα.
3: Break, το break. Break θα κάνεις, break.
0: Break έδωσες, θα λάβεις.
3: Έτσι, break. Έδωσες break θα λάβεις.
0: Break θα λάβεις.
3: Έτσι είναι η ζωή.
0: Ξαναπαίζουμε στη Νέα Υόρκη.
3: Carmes Beach.
0: Ναι, ξαναπαίζουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα ο Τραμπ ή αν θα πει εγώ κοιμηθώ εδώ, περίμενα το δεύτερο παιχνίδι μεθαύριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά στο... ξέρεις, τον αθλητισμό το έχω δει πολλές φορές. Έλα, πάμε όλοι μαζί, χαρά, καλά, έλα, τις πατήσουμε. Υπάρχει περίπτωση.
3: Σου θυμίζει κάτι?
0: Εμένα πάντα μου θυμίζει κάτι.
3: Κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, 2-0-2.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει. 0-2, αλλά.
3: 2-2. 3-2.
0: Μου θυμίζει αυτό με τη Βαλένθια, μου θυμίζει.
3: Α, μπράβο, είχαμε ρε, πάει, και έλεγα τι μου
0: είχαμε
3: θυμίζει,
0: πάει με τέτοια
3: θυμίζει.
0: Χαρά στο γήπεδο. Και μετά λιόλιο.
3: Και μετά λες, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε εδώ.
0: Και τώρα λιόλιο.
3: <2, laughs>
0: ναι. Εγώ βέβαια ήμουν σε μια γιορτή. Και
3: τα... από γιορτή σε γιορτή σου.
0: Ναι, ναι, από γιορτή σε γιορτή. Από τη γιορτή του Big Wins for FM. Μετά πήγαμε να, έτσι, να πούμε συγχαρητήρια στην Κατερίνα Λιόλιου που ήμασταν μαζί. Με τον νοικιάστηκε, γύρισαν όλοι και με κοιτάγανε. Εγώ ήμουν σε μια γωνιά, δίπλα σε μια ανθοδέσμη. Έβλεπα το παιχνίδι, το είχα στηρίξει σε ένα κοκτέιλ, Μαρία. Και έβλεπα το ματς και είχα δίπλα μου Ιακωβίδη, Πετρέλη, όλους που δεν είχαν σήμα.
3: Πετρίδη.
0: Μελαχούρη, δεν τρέπεται. Και ήμασταν μια χαρά και βλέπαμε το ματς. Και φέρε ένα κεφτεδάκι. Παρακαλώ, θέλετε ένα μπέργκερ. Φέρε ένα μπέργκερ. Παρακαλώ, θέλετε κεφτεδάκι. Φέρε.
3: Έφαγα
0: πάρα πολύ εχθές. Αλλά δεν το καταλάβαινα γιατί δεν είχα πιάτο. Είχα απλά μια χαρτοπετσέτα και βάζα την τροφή.
3: Ναι, έτσι δεν την υπολογίζει την τροφή. Έχει δίκιο.
0: Και πάρα πολύ ωραίες γυναίκες δίπλα μου. Βλέπετε το Παναθηναϊκό. Έχω πάει το Telecom Center. Αυτές οι εντυπωσιακές ήταν δίπλα μου. Πέρασα πολύ ωραία, αλλά έφαγα και ένα ματσούκι 102-92 χθες. Και όλα καλά. Όλα καλά. Προχωράμε για το μήπως. Πηγαίνει στο Telecom το 2-2 και πάμε σε πέμπτο μάτι για τα εισιτήρια.
3: Σίγουρα το πάμε για τα εισιτήρια και για το air condition να κάψουν περισσότερο ρεύμα. Γιατί πλέον το πετρέλαιο μας τελείωσε.
0: Ναι.
3: Ξυπνήστε να δράξουμε τη μέρα.
0: Πω πω πατέρα.
3: Σου λέει να δράξουμε τη μέρα ο πατέρας σου.
0: Σιγό. Με ξύπναγε λες και ήταν αυτό το ρεύμα στην καρδιά.
3: Ναι, κάρπα σου.
0: Ο πενιδωτής before την κοσκούλα πατέρα. Σίγουρα πρέπει
3: και
0: να φύγω.
3: Και φιλί.
0: Όχι, και δεν υπήρχε φιλί. Σίκο, πρέπει να φύγω. Στο σίκο ήταν τα χέρια. Σίκο, πρέπει. Ενώ η μάνα μου σαν θρίλερ.
3: Πρέπει να φύγουμε. Αλέξανδρε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
3: Ποιος άνοιγε τις κουρτίνες?
0: Η μάνα.
3: Η μάνα.
0: Η μάνα. Πατά δεν ήξερε πώς ανοίγουν. Και ανοίγαν.
3: Εννοείται. Εννοείται. Νόμιζα ήταν έτσι μόνιμα.
0: Ναι. Αυτά. Γυρνώντας την γιορτή του Big Wins for FM, εχθές περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
3: Τι ωραία, τι ωραία που ήρθε όλος αυτός ο κόσμος.
0: Θυμηθήκαμε φοβερές αναμνήσεις. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί άκουγα όλο το διάστημα μέχρι να φτάσω στις δουλειές κάτω, μέχρι 8 η ώρα. Εντάξει, και του χρόνου να πω, Να είμαστε καλά.
3: 31, μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: 31, ναι, ναι, ναι. Μετά καίγεσαι.
1: Όχι.
0: Όλα καλά.
1: Μετά καίγεσαι. Να μην καούμε.
3: Εντάξει, το πιο ωραίο απ' όλα ήταν το ότι ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από το Big Win Sport FM. Όχι απλά έχουν περάσει, έχουν αφήσει και το δικό του στίγμα κτλ.
0: Και τα αποτύπωμά
3: του. Τους έβλεπες όλους ότι το κάνουν με χαρά, ρε παιδί μου. Κανένα να μου πει, άμα δεν θα έρχονταν καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά αυτό είναι ότι όλοι.
0: Μπορείς να έρθεις και μπορείς να πας και με αγκαρία κάπου. Δηλαδή, μας έχει και εμείς το έχουμε κάνει, μας έχει τύχει. Αλλά οι άνθρωποι είχαν μεγάλη χαρά που θα καθόντουσαν και θα φορούσαν την κάσκα και θα μιλούσαν. Ήταν πολύ συγκινητικό χθες.
3: Ήταν.
0: Και ευτυχώς δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Δεν είχε αυτή τη φοβερή αποπνικτική ζέστη.
3: Αλλά δεν ήταν ωραία που πήγαμε εμείς γύρω στις 10.30, 11 παρά.
0: Ήταν γεμάτη παραλία.
3: Τα
0: μπαρμπάδια.
3: Τα κατούκα, τα κατούκα.
0: Μπαρμπάδια. Πολλά μπαρμπάδια στον Πόλιβα.
3: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις.
1: Το απόγευμα ήταν καλύτερα.
0: Το απόγευμα, φίλε.
3: Ναι, το απόγευμα έχουν σχολάσει.
1: Ναι,
3: έχουν σχολάσει, η αλήθεια είναι.
1: Ήταν κάτι δύο δίμετροι μαύροι. Λογικά ήταν παίχτες μπάσκετ αυτοί οι άνθρωποι που είδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μένουν και εκεί και κατεβαίνουν. Ναι, ναι.
3: Η κλήρωση για το βιβλίο του Σωτηρακόπουλου από το Telegram. Τι όλα. Πάρε τηλέφωνο να
0: το
3: πει.
0: Χριστό.
3: Αυτό δεν το ξέρω. Πού να ξέρουμε, ρε παιδιά.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Καλημέρα στον Άρη από το Λαγονίσι. Καλημέρες, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να τολμήσω να ξυπνήσω τα παιδιά απότομα ή στραβά. Θα με φάει η γυναίκα μου, λέει, που τα ξυπνάει απαλά απαλά. Εντάξει, παιδιά, έτσι, γενικά έτσι πρέπει να ξυπνάμε τους άλλους.
0: Απαλά πάθουμε καμία
3: καρδιά. Ή να μας ξυπνάνε
0: τώρα
3: οι άλλοι. Ναι. Απαλά απαλά. Ναι, ναι, ναι. Έχω που έχω τα νεύρα μου το πρωί όταν σηκώνομαι.
0: Λοιπόν, να πω για την κλήρωση, λοιπόν, ότι το βιβλίο. Χάθηκε το σήμα, δεν έχω.
1: Βαζελάκο, τι έπαθες, φίλε.
0: Λάτος, ο κεφαλαίος.
1: Ασχολήσει με το NBA τώρα καθ' του Βαζελό. Δεν στα έλεγα χτες για Χταρμάν. Τώρα σηκώσουμε και προτάσουμε μες στο Μπαρτζόκα Telecom Center.
3: Εσύ, φίλε, που λες ότι μεγάλη αποκάλυψη ήταν η Σοφία. Καλώς τον.
1: Καλώς τώρα το θυμίζει. Έχει και social media, Σοφία.
3: Σίγουρα θα το κατάλαβε η Σοφία χθες ότι είχε social media. Τώρα μας ήρθες. Πάρε χαρτάκι, φίλε. Πάρε χαρτάκι.
1: Πήρη!
0: Αν πέφτει και κάποιο φάσομα χθες στο πάρτι της εταιρείας, εγώ και Σπανόπουλος παραλίγο, γιατί έρχεται και σου μιλάει πάρα πολύ κοντά.
3: Είναι κυταλοθρεμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ντοπιέτας. Ήμουν έτοιμος με τον ντοπιέτας. Δεν είχαμε τέτοια.
3: Κοίταξε, όχι, το πρωί εμείς που πίναμε κυρίως καφέδες. Δύσκολο με τον καφέ.
0: Δεν πίνατε όλοι καφέδες.
3: Δεν πίνατε όλοι καφέδες. Κάποιοι πίνανε και τα τζινάκια τους. Όχι εγώ.
0: Εγώ.
3: Αλήθεια.
0: Εγώ.
3: Περιέργως. Όχι εγώ.
0: Εγώ χτύπησα δύο τζινάκια 11 και 25.
3: Με λεμονίτα.
0: Με λεμονίτα.
3: Ωραίο.
0: Σε πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Το σέβεσαι αυτό το ποτήρι. Δεν είναι εκείνο το πλαστικό που.
3: Δεν ήταν γυάλινο.
0: Όχι, δε. Ήταν το πλαστικό που είναι σαν γυάλινο. Κολονάτο. Όπω μου αρμόζει. Δύο τζινάκια για να αντέξει ο Καμένος στο σέσταμα και Τσαμόπουλο Θαναϊλάκι και λίγο Δημάτο.
3: Και λίγο Δημάτο. Ναι, ναι, ναι. Μετά ήρθε κάτι.
0: Μετά ανέλαβαν άλλοι.
3: Σαμπράκο.
0: Ναι, ανέλαβαν οι άλλοι.
1: Κωνσταβάρας.
3: Κωνσταβάρας.
1: Λαός Χελάκι. Όλοι πέρασαν.
3: Οπότε ναι, το απόγευμα ίσως. Γιατί μετά είδα ότι παίχτηκαν πολλά κοκτέιλ και τα λοιπά. Και οι νεολαίοι μέσα. Αμέ και μπράβο τους. Δεν ξέρω, θα σας πούνε οι άλλοι. Εγώ πήγα να μαζέψω τα παιδιά του σχολείου.
0: Εγώ πήγα να μαζέψω το κουφάρι μου μετά.
3: Αυτό, έφαγα κάτι κλαπ σάντουιτς. Μετά έφυγα.

0: Στα υπόλοιπα 102-92 Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε, έλεγε ο Αρσενάκος εκεί της πάνη, η Κατερίνα Λιόλη, η οποία κατά. Ναι! Και γυρνάει και κοιτάνε εμένα για ένα τρίποντο του Μίτογλου. Δεν κάνω πλάκα. Και κάνω έτσι και σκύβω κάτω. Λέω, τι κάνει. Και σκύβω κάτω.
1: Εμένα μου έχει ξεφύγει.
0: Και σκύβω κάτω, γιατί υπήρχε απότομη σιωπή. Και ναι! Εγώ για την Κατερίνα λέω.
1: Ναι, Κατερίνα, μπράβο.
0: Και σερβιτόρι γύρω μου. Εσύ τα σου λέω για από τώρα, αρχίσε γρήγορα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ναι! Που γυρνάνε και σε κοιτάνε και νιώθεις πόσο εξευτελισμένος είσαι. Γενικά το λέω αυτό. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Κιόλα.
2: Ναι, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
10: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελεί.

0: Καλημέρα, Μαρία. Πάμε τώρα στον στο δικαστή ακροατή.
1: Έλα.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Βάλεις τα κλάματα με αυτό το μήνυμα. Και
1: αχ, όχι,
0: γυρίσεις.
1: Γιατί έχω βαφτεί κιόλας σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γύρισμα μετά.
0: Ναι, και εγώ. Αν σας στείλει μήνυμα κανένα σκάφρος, μια χαρά ξέρετε να τον ειρωνευτείτε. Για κανένα Γιαννακόπουλο του Μπεκί γενικά. Συγχαρητήρια, κοτάρες.
2: Έλα, έτσι.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα Γιαννακόπουλος.
0: Παρετήσου τώρα.
2: Με ξεπρόσιας.
1: Γαμώδο, και κρυβόμασταν τόσο καλά.
2: Κοίτα να δεις, εγώ τζάπα στο ασπιρίνη, θα τη διαδέχει. Πάει αυτό.
1: Όταν ορτζέσαι,
2: πάει. Πάει, πάει. Ψυχοφάρμακα δωρεάν. Ξεφορά πίντα, αυτά τελειώσαν. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, μας αποκάλυψε ο μάλλον σαν την Πρέβεζα, ρε. Τι πάθαμε με το μαφά, καμιά σαρδέλα, ρε.
1: Αντιπαρασιτικά δεν μπορώ να πάρω για το γατί τώρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τώρα τι κάνουμε. Και τώρα.
2: Και τώρα
0: το χαμηλώστε τα φώτα.
2: Τι γίνεται τώρα, ρε.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα αναφερόσουν στην άλλη ψυχή του πάρτι. Γιατί δεν το κάνατε μόνοι σας το πάρτι? Κουραστικό ήταν για μένα. Ούτε ρεπορτάζ, ούτε δώρα. Γιατί μπορεί να μην είχε ρεπορτάζ. Αν είχε δώρα θα την παλεύαμε.
0: Α,
1: μια αναδρομή. Τι κάνατε? Μια αναδρομή στα... Τι έγινε, ρε παιδιά? Στα... Αυτά. Μισό.
0: Γεια σας. Είστε μεγάλος νικητής για χαλιά. Να κερδίσετε.
3: Αυτό που λες είναι καλή περίπτωση. Στην άσχημη παίρνει από το σχολείο κάποιος και δεν ξέρεις τι θα ακούσεις.
0: Α, οκ. Φίλε, είναι άγχος, δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, ρε Τσουβέλα, έλεγες πια με τη δίθεν αντικειμενικότητά σου. Δεν βλέπεις ότι σε τρία παιχνίδια σε έχουν απαυτώσει με 75-27 βολές? Ναι. Εντάξει, θα κόψεις εισιτήρια στις παραστάσεις σου. Μη φοβάσαι.
3: Μη φοβάσαι.
0: Ρε φιλαράκι, δεν έχω τέτοια ανάγκη. Δεν χρησιμοποιώ εγώ τις ομάδες για να κόψω εισιτήρια. Μάλλον δεν έχεις ιδέα ποιοι έρχονται στο κοινό το δικό μου. Κυρίες, ξέρω εγώ, πιτσιρικάδες, νοοτροπία, τάιψη.
3: Ναι.
0: Δεν έχω, δεν καίγομαι. Άμα ήθελα εγώ, φίλε μου, να χρησιμοποιώ τις ομάδες για να έρχονται στις παραστάσεις, ξέρεις, να δημιουργώ υλικό, ούτε τον Αταμάλ θα έκανα, ούτε για όρτουλη στο Μοντέλο θα έβλεπα, ούτε θα μου είχαν ετοιμάσει συνθήματα, ούτε θα έλεγα ότι είμαι Παναθηναϊκός για να μην σας κοροϊδεύω και σας πουλάω παπά. Ότι ξέρω εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος και κάτι τέτοιο. Εμένα με σέβεται ο κόσμος γιατί είμαι ειλικρινής. Δεν έχω κρύψει τα παναθηναϊκά μου αισθήματα, αλλά από εκεί και πέρα πάντα κριτική ξεκινώ από το τι κάνω εγώ λάθος. Γενικά στη ζωή μου. Οκ, okay, το δέχομαι αυτό που λες με τις βολές και τι έγινε τώρα. Τώρα θα μου στείλουν Ολυμπιακή, δεν έρχομαι μας στο Κατράκιο. Αφού όλα γεμάτα πάνε να γίνουν, ρε φίλε, γιατί δεν χαλαρώνεις. Λοιπόν. Για τον του.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τίποτα. Άναψε ένα καπνογόνο, Ανδρέα, στην τάξη.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Γιατί
0: Νάικ.
1: Γιατί μπορεί.
0: Ζωάο Μάριο
3: πήρε λίγο η κουρτίνα.
1: Αυτό,
3: για τον Νίκολη.
1: Έβαλε Κωνσταβάρα.
3: 2029.
1: Κατάλαβα.

0: Ναι, Αλεξανδρούπολη, είμαστε sold out, παιδιά, στο Αλτίν Αλμάζι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Σάββατο.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε δεν είχες κάνει αναφορά στις βολές, γι' αυτό. Ναι. Μάλλον είχες κάνει αναφορά στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι. Και okay, μόλις το άκουσε αυτό ο κόσμος, λέει πάμε αυτός, πάμε να πάρουμε εισιτήρια.
1: Είναι υποκειμενικός.
0: Μπράβο. Mm.
2: Εντάξει, είναι εξαρτάται, αλλά και τζίδες είναι κυρίως.
1: Αλήθεια, ναι, σωστό.
0: Χαρούμενοι.
1: Φίλοι του Ντέμι είναι όλοι εκεί πέρα. Ναι. Εμείς είμαστε φίλοι με τον Ντέμι, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι.
0: Ακριβώς. Άρα ο εθνικός πλανητάρχης. Κέρδισε τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. 0-0 εθνικός πλανητάρχης. Ναι. Λοιπόν.
2: Αυτό για τον Ντουμπλάντη είναι καλό, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν λέγεται, εντάξει. Μωρέ, επειδή δεν πήδηξε καλά ο Ντουμπλάντη, παντρεύτηκε.
1: Επειδή δεν έφτασε τα 6 μέτρα.
0: Παντρεύτηκε.
1: Καλά, παιδιά. Συγγνώμη, ο Ντουμπλάντη δικαιούται και μια κακή μέρα.
0: Δικαιείται
1: και μια κακή μέρα στη δουλειά.
2: Είπε ότι είναι καλό, ρε, δεν είπε ότι λέει αλήθεια.
1: Όχι να πω κάτι. Εγώ το άκουσα ως είδηση. Μήπως πήδηξε χωρίς κοντάρι.
2: Δεν πήγε, ξέρει.
0: Να πήγε έτσι ευθεία.
1: Έτσι μπορεί να μην τα πέρασε. Έτσι μπορεί να μην τα πέρασε.
0: Μπορεί να το ξέχασε. Ξέρεις τι έκανε χθες ο αδερφός μου, ας πούμε. Πάει, κάνει.
1: Θα
0: σου πω. Κάνει μπάνιο και πάει για καφέ. Και κοιτάει βγαίνοντας από το ταξί να πάει στην καφετέρια ότι δεν έχει ξεβγάλει το κεφάλι του.
1: Τι λες, ρε.
0: Ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Και πήγε σε ένα διπλανό.
1: Δεν έσταζε.
0: Πήγε σε ένα. Όχι, ήταν κολλημένη από
1: την άλλη.
0: Έκανε κορμί.
1: Ναι. Φόρεσε. Είχε ξεχάσει ότι θα λουστεί.
0: Φόρεσε πουκάμισο. Τζινάκι αυτό, γιατί βιαζότανε. Πάει και ήταν. Ούτε κοιτάχτηκε. Ξέρεις, ένιωθε.
1: Άντρες.
0: Ναι. Βγαίνει και είναι τελείως άσπρο το κεφάλι του. Και το καταλαβαίνει γιατί. Κάτι νιώθει να στάζει το λαιμό και όπως κάνει έτσι. Λέει σαπούνια.
1: Είχε αρχίσει να λιώνει.
0: Και πήγε σε ένα. Και ζητήσαμε ένα λάστιχο δίπλα. Δίπλα το κοτσόβολο.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο συνεργείο αυτοκινήτων. Όχι, κτίριο αυτοκινήτων.
0: Αέρας.
1: Στην καφετέρια δεν μπορούσε να βάλει το κεφάλι και βάζουν τα ποτήρια.
0: Ακριβώς εκεί έπρεπε. Και λέω να δούμε λίγο, ξέρεις, ηλικιακά μην έχουμε. Εγώ, ας πούμε, τι παθαίνω. Όταν είμαι από πόλη σε πόλη, με βλέπουν όλοι, μπαίνω βαθιά μέσα στα αυτιά κάθε. Όπως είμαι στη μία πόλη, ξεχνάς σε ποια πόλη είμαι όταν ξυπνάω το πρωί.
1: Ναι, αυτό είναι λογικό.
0: Αλλά για θέλεις, ένα λεπτάκι.
1: Θέλεις 30 δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσεις που ήμουν, που κοιμήθηκα, ναι, που ξύπνησα.
0: Ναι. Κοίτα, αν δεν ξυπνήσεις με άλλους ανθρώπους σε δωμάτιο.
1: Ναι, στενό δωμάτιο.
0: Ναι, δηλαδή να κοιμηθείς μαρούς και να ξυπνήσεις πορτοράφτη. Δεν είναι ωραίο. Να πεις πώς βρέθηκα εγώ, θα σου εξηγήσουμε.
1: Να κοιμηθείς μαρούς, να ξυπνήσεις γαδά.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και αυτό και να ακούς διάφορες φωνές.
1: Λεωφόρο από την άλλη πλευρά.
0: Όχι, να βλέπεις τη λεωφόρο απέναντι από τον έκτο. Πολλές λεπτομέρειες. Αυτά. Γενικά γίνονται πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.
1: Πολλές όμορφες ηλιόλουστες μέρες από αντίπαρο.
2: Έτσι.
1: Όχι καλή.
2: Εσύ που άκουσες εχθές τις παλιές φωνές και σκέφτεσαι κάποια πράγματα, απλά μεγάλωσες.
0: Τι σκέφτεται,
1: δηλαδή. Ναι,
2: απλά μεγάλωσες.
1: Εντάξει.

0: Αυτός. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής για να καταλάβετε κι εσείς ότι είμαστε λίγοι εμείς γιατί ένιωσε, άκουσε τους άλλους κτλ. Οι άλλοι όμως ήταν τυχεροί που δεν υπήρχαν μηνύματα τότε για να ακούνε τα εξαμάξεις, ας πούμε, που ακούμε εμείς κάθε πρωί. Κατάλαβες. Γιατί πιστεύετε ότι όσοι παραγωγοί του Big Wings Sport FM λίγα έχουν ακούσει, ή μάλλον δεν τα έχουν ακούσει αυτοί. Η Αφροδίτη τα έχει ακούσει γιατί παίρνανε στη γραμματεία τηλέφωνο.
1: Παιδιά, όντως εγώ με τον Πολυχρονίδη, αν κάτσουμε, δεν θα αρθρώσει κάποιος λέξη, αλλά ούτε και εγώ. Γιατί ο Πέτρος, κάνοντας εκπομπή στα ραδιόφωνα με μουσική, του δόθηκε χτες η ευκαιρία και πραγματικά. Μόνο περιγραφή δεν έκανε. Χωρίς να παίζει κάποια ομάδα. Ήταν χύμαρες. Εγώ τον απολαμβάνω τον Πέτρο. Μίλησε και με ωραία λόγια για μένα.
2: Γι' αυτό τον απολαμβάνεις. Ναι.
1: Και να ξέρεις κάτι, εμένα είχε ουρά, είχε συνέχεια για το βράδυ. Γιατί ποιος παρουσίασε τη γιορτή της Κατερίνας για το δικό μου DNA?
0: Ο Πολυχρονίδης.
1: Όχι. Η Ατέριαστη. Ο Κούτρας με τον Τζίνο. Και πώς ξεκίνησαν την αυτή. Σουβέλα πονάς. Έτσι ξεκίνησε.
0: Και φταίει ο Πειραιάς.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε την ομιλία. Ωραία. Αφήστε με να γιάσω σε μια γωνιά.
0: Έλα, δεν ήταν σωστό. Αφήστε με να γιάσω. Ήταν της Κατερίνας.
1: Βέβαια, το τσουβέλα πονάς. Έτσι ξεκινήσαμε. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Τι φταίω. Και ατέριαστε αυτή, η πιο ταιριαστή από όλους. Τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν έχουν δει μπουζούκι ποτέ να παρουσιάζουν αυτή τη γιορτή. Ήξερε η Κατερίνα ότι εγώ δεν το κάνω αυτό. Είμαστε φίλοι. Αλλά το τσουβέλα πονάς. Και μου έκανε χειρονομίε και η Εύα. Μου λέει: έρχεται για το 2-1, μου λέει κάποιο. Με πείραζα. Με ενόχλησαν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά εγώ το παίζω θυγμένο για τα εισιτήρια, σύμφωνα με το φίλο.
0: Μπράβο, ναι. Γεμίζει το, αυτό έχει σημασία. Γεμίζει τα θέατρα.
1: Α, μπράβο, ρε, τη τσεπούλα σου.
0: Και να σου πω και κάτι. Για να μην γεμίσει τα θέατρα, υπάρχει το AI που τα γεμίζει αυτό. Εντάξει. Θα φτιάξουμε τι φωτογραφίε όπω κάνει τώρα και ανεβάζει αυτά.
2: Μάτω και είσαι τέτοιο. Κάτε
1: μπράβο, καραγκιόζη.
2: Γκόλο Ιωαννίδης.
1: Γκόλο Ιωαννίδης, ένας μόνος του.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Δεν ξέρω.

0: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα στον κόσμο. Ηλίας από Λονδίνο, ταξί Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, διάφορα μηνυματάκια για τον μπάσκετ. Καλημέρα στο Μιτσάρα από Animal Print.
1: Να μας πούνε να δρώσεις σε λίγο στο Λονδίνο, γιατί είχαν.
2: Δεν προλάβαμε μια μπλούζα χτες. Τα ξεχαπήραν όλες.
0: Θα κανονίσουμε τον Δημήτρη. Μιτσάρα, φτιάξε εδώ για την εκπομπή. Large εγώ, small η Μαρία, γιατί είναι oversized αυτά. Large και ο Ρήλος. Εντάξει, τα κανόνισα.
2: Κύριος.
0: Θα πάω εγώ, γιατί έχω ραντεβού για δουλειές Animal Print και θα τα πάρω όλα. Παρακαλώ, λίγο πριν πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια πολύ απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi βρέξει χιονίσει. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. COSMOTE.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Και μεταξύ μας, όταν χθες το αυτεράδι έπαιξε το άστρα, με μαλώνεται το σήμα του
1: βραδάκι. Τσουτσουριασμά. Τσουτσουριασμά.
0: Κοίταξε. Ακόμα και τώρα σαν κοτόπουλο σε βρασμό είμαι. Λοιπόν, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν μέχρι εκεί τα ψάρια?
1: Δεν ξέρω. Κολύμπησαν.
0: Μόνα τους. Δούλεψαν από μικρά παιδιά.
1: Θαύμα.
0: Σε επιλεγμένα εκτιοτροφία καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν. Καθαρισμένα τα πληρώνει σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Αν μπορείτε να καλέσετε και εμένα. Έτσι, όποιος ξέρει, ξέρει. Ψάρια από τα Lidl. Πάμε, διάλειμμα γυρνάμε. Μάλλον δελτίο γυρνάμε.
2: Ποιο δελτίο πάει?
0: Διάλειμμα γυρνάμε. Καλά, είπα εγώ.
1: Πάει και δελτίο. Ωραία, μπράβο, ωραία συμπεριφορά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά.

0: Αθηναίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM Patras

0: Ντροπή σου από δύο πομπέ, Μάγλε.
1: Τι έκανε. Λες
0: τέτοια πράγματα για τον Ακτύπη. Ποιος έγινε περισσότερο ντέφι χθες και γιατί ο Ακτύπης.
1: Καλά, ας μην είχα εγώ δουλειά. Ας μην είχα εγώ δουλειά.
0: Σας έλεγα εγώ.
1: Ειλικρινά,
0: ποιος
1: δεν
0: θα έκανε
1: δουλειά.
0: Την καρέτα στην παραλία.
1: Αν δεν είχα, σου λέω, δουλειά, θα πήγαινε εκεί μέχρι 8 η ώρα το βράδυ. Μετά. Θα έκανα τα πάντα για να φύγει το αλκοόλ. Δηλαδή, φαγητό, πάλι αλκοόλ, φαγητό. Και μετά, ίσως και μια βουτιά, θα ήξερα, θα είχα πάρει το μαγιό. Μετά, 8 η ώρα, 7.30, που λες, εγώ γεια σας, κάνεις και μια βουτιά, αράζεις και λίγο και είσαι έτοιμος. Και πας σπίτι κουδούνι, χωρίς να έχεις αλκοόλ με το αυτοκίνητο, το αφήνεις, παίρνεις ταξί, αλλά είσαι αρχόν.

0: κουβέντας. Εγώ θα το είχα τα μάξιμα εδώ. Έτοιμο για σήμερα. Παπ ταξάκι εδώ, Θεός. Γίνονται
1: την
0: αυτά.
1: Την επόμενη φορά θα τα κανονίσουμε αλλιώς.
0: Πρέπει να το κανονίσουμε έτσι, 8 Ιουνίου του 27. Εντάξει, καλά να είμαστε έτσι. Mm-hmm. Και να είμαστε και όλοι και μια χαρά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, στο Λονδίνο.
0: Την
1: περασμένη εβδομάδα 35 βαθμούς λέει. Mm-hmm. Τώρα βροχή, κανονικά, μπουφανάκι και τα λοιπά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα λιγάκι, να ισιώνουμε. Επιστροφή από πρωινή προπόνηση κολύμβησης της μικρής. Εδώ και μέρες βροχή, 10 με 17 βαθμούς. Δημήτρης και Σοφία από Λονδίνο.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Έτσι όπως πρέπει.
1: Ανάψανε και καλοριφέρ, λέει ο Ηλίας.

0: Στην ταινία που μεταφράζεται ο Κολιτσίδας στα ελληνικά. Ό,τι, ό,τι σου λέω ακριβώς.
1: Εντάξει, εντάξει. Τιμημένα 90s. Zeros. Οι 20s που λένε οι άλλοι. Δεν είναι zeros.
0: Μια ταινία που είχε πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια και πάτωσε. Αυτή η ταινία.
1: So what. Την κάναμε τη δουλειά. Την κάναμε τη δουλειά.
0: Βέβαια την κάναμε.
1: Καλημέρα, σας έλεγε το Metal Heart. Πας μια βόλτα, λέει, στη Λιβάδα και ποιον βλέπεις μπροστά σου?
2: Το Τζουβέλα.
1: Το είπε, έπεσες πολύ κοντά στο Τζου. Τζόκοβιτς.
0: Το Τζουβελόκοβιτς.
1: Το Τζουβελόκοβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίος τύπος, λέει. Και γιατί να μην είναι.
0: Πολύ ωραίος τύπος. Με Μπογκδάνοβιτς.
1: Καλημέρα και στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα και στον Ντάιβερ. Η χθεσινή ραδιοφωνική ημέρα ήταν εξαιρετική. Δυστυχώς. Λόγω πολύ φορτισμένου προγράμματος, ψεκασμία. Α, μας ψεκάζουν.
0: Έχει το αεροπλανάκι των σεισμών. Έλα τώρα.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Μια χαρά σας ακούω, λέει. Σήμερα μάλλον δεν είχατε hangover. Τι hangover, ρε. Εγώ έφυγα μία παρά το μεσημέρι.
2: Και προς το τέλος, δηλαδή. Δύο ποντάκια μέχρι εκεί.
1: Ναι.
2: Μετά είχε και οδήγηση.
1: Καλημέρα και στον Δαμιανό. Χθες διαπίστωσα πως ξεχνώντας το κινητό στο σπίτι, παθαίνεις ένα κοκομπλόκο. Έχουν καταντήσει εξαρτημένοι από αυτό. Ο λόγος που σας έχασα χθες. Κοίταξε, παθαίνεις ένα κοκομπλόκο στην αρχή. Εγώ νομίζω ότι μετά λίγο.
0: Χαλαρώνεις.
1: Αν δεν μπορείς και να γυρίσεις να το πάρεις και το παίρνεις απόφαση. Okay. It is what it is.
0: Ναι, και αλλά αν το χρειάζεσαι μέσα στη μέρα για δουλειές, πρέπει να γυρίσεις να το πάρεις.
2: Ένα Σάββατο το ξέχασα πριν δύο εβδομάδες και έγινε πόλεμος, ρε. Ψάχνει όλο το σύμπαν.
1: Καλά, είναι πάντα.
0: Καλά, δεν το ξέρεις αυτό.
2: Ρε,
0: αν ξεχάσεις το κινητό, βαράει. Αν μπεις τουαλέτα για χοντρό και τα αφήσεις έξω, βαράει. Και αν είσαι σε ένα δρόμο που λες θα βγω, είσαι άντρας και θα κάνω την ανάγκη με εδώ στο βουνό. Δεν περνάει κανένας. Με το που βγεις. Περνάνε όλοι ξαφνικά από ένα βουνό των Τρικάλων. Από ένα τούνελ εμφανίστηκαν πέντε αμάξια και από εδώ και από εκεί. Και έκανα τον μπέκ. Λέω, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Μόνος μου ήμουνα.
1: Επίσης, άμα ξεχάσεις το κινητό, θα σε πάρουν από την εφορία να σου πούνε ότι έχεις επιστροφή. Και θα αναλύσεις. Και μετά θα τη χάσεις.
0: Εάν δεν δώσετε τετραψήφιο κωδικό σε ένα λεπτό, χάνετε τη ρύθμιση, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Διαβάσαμε για το Λευτέρη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Ότι σήμερα είμαι οδηγός και μου κάνετε την καλύτερη παρέα. Σήμερα έγινα ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Sport FM.
1: Έλα μωρή τη Δημάρα. Έλα μωρή τη Δημάρα.
0: Όσοι
1: είμαστε τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χειρότερο λέει να το έχεις αφήσει σπίτι με τη γυναίκα σου. Α, εντάξει αδερφέ. Εντάξει. Ξαρτάται και τι κάνεις.
0: Καλά. Εάν αφήσεις κινητό στο σπίτι και πας γραφείο και έχεις meeting, ξέρω εγώ, 10 η ώρα. Και είναι η ώρα 9 παρά. Έχεις σημαντικό meeting. Και σου έρθει μήνυμα. Τι κάνεις? Και σε πει με το μικρό σου όνομα. Τι κάνεις, Αλέξανδρε?
1: Μα όταν ξεχάζει, πώς θα σε μήνυμα.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο στο σταθερό του που έχει το γραφείο και το σηκώνει. Παρακαλώ. Τι κάνεις, Αλέξανδρε? Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι, μωρέ, δεν θα γνωρίζει τη γυναίκα.
0: Περίμενε, σε λέει με το βαφτιστικό σου. Όταν σε πει με το βαφτιστικό σου, ούτε αγάπη, ούτε μωρό μου ήρθα. Έχεις χάσει το κινητό σου εδώ ανοιχτό.
1: Εγώ πιστεύω να σε ρωτήσω. Αν σε πει με το επίθετο.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά μην γυρίσεις σπίτι.
0: Ναι. Δεν μου λες. Μπορείς να μου πεις, μέχρι να ξεκινήσει τη φράση, εδώ στο στήθος.
2: Έχει
1: αρχίσει και πόνο στην πλάτη και κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο κεντρικό κομμάτι. Είναι χειρότερο το βγάλετε μια κόλλα χάρτη και εσύ δεν θυμάσαι καν τον εαυτό σε αυτό το μάθημα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε όταν γυρίσεις γιατί κάτι είδαμε στο κινητό. Ειλικρινά. Περίμενε. Κλείστε το
1: κινητό. Είναι ένα πείραμα που κάνει.
0: Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Και φεύγεις από τη δουλειά, να ξέρει. Φεύγεις από τη δουλειά. Να πας σπίτι, να προλάβεις.
1: Δεν προλαβαίνεις τίποτα.
0: Να σώσω. Ναι.
2: Κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν μπορώ να φύγω εγώ από σπίτι.
0: Ας ανοιχτεί την κονσόλα να μιλάμε 10 ώρες. Φέρει και πολυχρονίδι εδώ.
2: Δεν γίνεται.
0: Τίποτα, ούτε break, ούτε τίποτα, ρε. Το δωράκι εδώ και να μιλάμε ταυτόχρονα. Τι να κάνω τη μουσική εγώ.
2: Μπορεί να φύγει ένας οδηγός λεωφορείου, ας πούμε, το δρομολόγιο να πάει.
0: Τι?
1: Πού πάτε?
0: Κάνουν έργα. Κάνουν έργα, δεν ενημερωθήκατε.
2: Περάσω μία από το σπίτι.
0: Γιατί είμαστε μεν ήδη από Κυψέλη. Κάνουν έργα, κυρία μου. Δεν θα χαιρετάει ούτε συνάδελφο, ξέρεις. Το λεωφορείο που περνάει δίπλα από λεωφορείο. Βλέπει μια θολούρα. Χαρά μεγάλη. Ενώ οι οδηγοί λεωφορείστοι στο έδαφος δεν μιλάνε στο λαό. Μόνο στο λεωφορείο.
1: Αυτό, ένα μπιπ μπιπ γίνεται.
0: Μπουνιά κόρνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπιπ μπιπ.

0: προσευχημένη μας κράση για την θεσμή γιορτή. Γιατί δεν πήρε δώρα. Άσε μας ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε. Κάποιος λέει αν η χθεσινή εμφάνιση του Ναν εννοεί η εμφάνιση κυριολεκτικά
1: τα μαλλιά του Ναν.
0: Μας θύμισε τον Μπέζο στη Ελλάδα στα παιδιά όταν μπήκε. Παίζανε έναν αγώνα μπάσκετ, θυμάσαι που έκανε το.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Παιδιά, έτσι είμαι εγώ χωρίς κερατίνη.
1: Αλήθεια. Έτσι φρουφρού. Θύμισε λίγο Τσίλντρες στους οπαδούς του Ολυμπιακού πάντως. Το μαλλί. Ήταν λίγο
0: Τσίλντρες. Και πώς το κουλαντρίζεις αυτό το μαλλί, παιδιά. Στέκεται
1: ορθό. Στέκεται ορθό.
0: Αφού πήγαινε. Σαν κύματα.
1: Κάνει προσποίηση κι αυτό.
0: Πόπο. Πώς την αρχή, ποιος είναι αυτός. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Έβγαλε τα κουτσιδάκια.
1: Η Νικόλ λέει: εγώ να δεις, το είχε ξεχάσει ανοιχτό, έβλεπε ταινία. Μόνο που δεν είχε παντρευτεί και δεν το ήξερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στον ξάδερφό μου στο Βαθύ εκεί στην Πρέβεζα.
0: Καλημέρα.
1: Στασινέ, έχουμε εκπομπή. Στασινέ. Δεν το ξέρει ο Στασινέ, το έχουμε. Αυτό που οι δικοί σου άνθρωποι μπερδεύονται.
0: Με πήρε τηλέφωνο.
1: Ναι, με έπαιρνε τηλέφωνο. Μετά θα πει ψέματα. Μα ήξερα ότι είχε break. Ναι, άλλο break ήθελα χθες. Άλλο break ήθελα.
0: Ναι.
1: Έγινε και δύσκολο. Τσουβέλα σκληρή μπάγκετα του Φουρνιέ χθες. Με τσιγάρο αυτό.
0: Το περίμενα από χθες το βράδυ να το στείλει.
1: Φουρνέ γράφει η τηλεόραση. Φουρνέ η εφημερίδα γράφει. Φουρνέ. Ωραίο.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο. Μπράβο για χθες. Λέει συγκινητική μέρα. Όλη μέρα άκουγα. Έκαψα κύτταρα. Με Bluetooth λέει έφαγα το μεσημέρι. Μαμ με ραδιόφωνο. Στο τραπέζι οικογενειακά ακούγαμε όλοι το Μπάμπι.
2: Είναι όλο σε on demand πάντως, να ξέρετε. Α, το χάσατε.
1: Έχει ανέβει όλο.
2: Ανά δύο ώρα, ναι.
0: Α, και η Νατάσα μας έστειλε μήνυμα από τον Brighton. 10 βαθμούς επανήλθε ισορροπία. Ένα, δεν είσαστε τώρα εσείς για 35 άρια, δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Τα 35 άρια ήρθαν εδώ τώρα και τα 36 άρια.
2: Πάμε διαλύμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: What did you steal?
8: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
7: Are they people?
8: No.
7: Are they human?
8: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Κοροϊδεύει την Αηδό.
1: Είναι και ωραίο τραγούδι.
2: Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Πα Μαραθιά Φωκίδο. Και ποιον βλέπει στην παραλία? Τον Νικ Κύριο.
2: Φωκύριο.
1: Εγώ άλλο ξεχάσω, λέει, στο σπίτι το τηλέφωνο. Όταν γυρίσω το μεσημέρι θα είναι γεμάτο κατεβασμένα παιχνίδια. Τρεις οθόνες παιχνίδια. Τέλειο, τέλειο. Ναι, εντάξει, το να μην, ας πούμε, χαριεντίζεσαι με άλλες, ας πούμε, δεν παίζει. Ρωτάει κάποιος.
2: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει. Εντάξει, για κάποιους παίζει, για κάποιους δεν παίζει.
2: Παίζει, μωρέ, τώρα παίζει. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Ο Γιάννης λέει: εύχομαι με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά στο σταθμό.
2: Να σε καλά,
1: μεταξύ. Κυκλοφορεί ένα μιμ με ένα τύπο να συνομιλεί με τον Χάρο. Του λέει ο Χάρος: η γυναίκα σου είδε το προφίλ στα social. Θα περάσεις από το σπίτι, θα έρθεις κατευθείαν μαζί μου.
0: Είσαι, λέει, το καλύτερο παρεάκι στο ψάρεμα. Σε έχω για αγόρι εσένα και τον Ερατζιά, μάλλον για σένα, λέει.
1: Ναι, και έλεγε ότι έχει πολλές τσιπούρες και πολλούς αργούς. Ψαρεύω, λέει, δύο τσιπούρες και πολλούς αργούς. Προχθές που βούτυξα, που δεν πήγα και πολύ.
2: Είδες αργούς κάτω, χαμηλά.
1: Και τσιπουρίτσες, μικρές βέβαια.
2: Δεν ήθελες να τσιμπολογήσεις καμία.
1: Αν ήθελα.
0: Τη σκεφτόταν στη σχάρα.
1: Αν ήθελα. Τις προάλλες, νομίζω το έχω πει. Έχουμε βουτήξει πιο βαθιά και σκάει μπροστά μας ένα κοπάδι με φαγκρί.
2: Τι λες τώρα, ρε. Πόσο έχεις βουτήξει, πόσο κάτω ήσουν?
1: Καμιά 20 μέτρα, κάπου.
2: Τι λες, Χριστιανή μου, τι θες να κάνεις?
1: Και να το δείχνω στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι, μιλέμε. Άσε με λίγο, ένα να πάρω από τα 10. Φεύγανε τα 100 ευρώ έτσι μπροστά μου.
2: Είχες πιάσει το στοίχημα, Μαρία, τι κουβά πήγες? Έφαγα μια τσιπούρα στο γαϊτανάρο, σου λέω. Μαρία.
1: Εντάξει, ρε. Υπάρχουν ψάρια που είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, λες και τρως μπριζόλα κανονικά. Είναι το κρέας τόσο μεστό.
2: Ναι, ναι.
1: Αχ, ωραία θα ήταν τώρα.
2: Ο Μαραθιανός είναι όνομα ψαριού, Μαρία.
0: Ναι, εύκολα, ναι, ναι, εύκολα. Ναι,
2: ναι. Φάγαμε ένα Μαραθιανό, στη σχάρα, ναι. Φοβερό.
1: Και αυτά είναι ωραία του Αιγαίου, δεν,
2: ναι,
1: είναι...
2: Ναι, δεν είναι αφρόψαρο, δεν είναι ακτύπης.
1: Ναι, ναι, ναι, ούτε τώρα.
0: 5 κιλά ψάρι τώρα, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: μιλάμε,
1: ναι,
2: ο Μαραθιανός, εννοείται. Καλά, βέβαια, πού να φας χονδροθύμιο. Πρέπει να πας πολύ βαθιά για να φας χονδροθύμιο. Είναι ονόματα ψαριών αυτά?
1: Ναι, σε σαφυρά του δεν είναι.
2: Δεν είναι το...
1: Ο Ρήλος πότε γενέθλια, περάσανε παιδιά.
2: Περάσανε.
1: Οι Ιδροχάοι περάσανε.
2: Η πιο ωραία είναι η Γκιώσα και η Τσουβέλα Αιγίδα στα Κάρβουνα. Αλλά ο Μαραθιανός και ο Χονδροθυμής είναι ψάρια πολύ ακριβά.
1: Κοίταξε, παλιά τα τρώγαμε. Εμένα έπιανε ο παππούς μου ο Μαραθιανός.
2: Τάχει όλα, όλα είναι ωραία.
1: Σκονδροθύμι σου πήταγαμε στη θάλασσα.
2: Δεν είμαστε
1: αγαθιά. Τώρα κάνουν 80 ευρώ το κιλό.
2: Και εμείς τρώγαμε το τζούτσικα με μακαρόνια. Ωραίο, το κάναμε κοκκινιστό ψάρι. Ο κινητός, ο τσούτσικας.
1: Ο τσούτσικας είναι σαν την κολοχτύπα, ναι, και τον αστακό.
2: Ακριβώς.
1: Είναι τέτοιο, οστρακοειδές.
2: Έτσι. Ο τσούτσικας είναι οστρακοειδές. Ναι, ναι, λεφτάκια.
1: Το λένε, κατσαρίδες. Ναι, πήγαινε φάει ένα τσούτσικα τώρα, να σου πω εγώ.
2: Θα σε τσούξει.
1: Στο λογαριασμό.
2: Το λένε και τσούξικα. Το λένε και τσούξικα κάποιοι. Στη Μύκονο το λένε τσούξικα. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ακριβά το μιλάνε.
1: Πήγαινε Νάουσα.
2: Για πήγαινε.
1: Πήγαινε Μπαρμπαρόσα, και να σου πω εγώ. Σου φέρνει μερίδα τρεις τσούτσικες. Αυτό. Και σου λέει αυτό 50 ευρώ πλήρωνε.
2: Ας πω όμως κάτι, δεν χορτέζει. Θες κρέας, πετάς δυο βαϊμάκια στα Κάρβουνα, τρία κιλά βαϊμάκια. Είσαι θεός. Ψάρι και ψάρι.
0: Δέχομαι να είμαι μικρό ψάρι.
1: Τσαούσο τσιπουράκι θέλει.
0: Ποταμίσιο.
2: Ο Ρήλος είναι ποταμίσιο ψάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με πιάνει ο μπαμπάς.
2: Με πολλά κόκαλα. Δεν θα σας τηγανίσω 10 ρίλους εκεί πέρα να φάτε.
1: Άμα είναι μικρά, τρώγονται έτσι με τα κόκαλα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι τα τρώμε εμείς με καλαμποκίσιο αλεύρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Τα κάνει ο φάδερ. Για να του δώσει λίγο αλάτι. Λίγο,
1: λίγο νοστιμιά, γιατί ναι, δεν έχουν νοστιμιά τα ποταμίσια.
2: Αντίπα σκίζει τα δίχτυα, δεν μπορεί να πιάσει αντίπα. Αντί να πιάσει αντίπα.
1: Όχι, ρε. Και νομίζω ότι είναι υποπροστασία. Απαγορεύεται.
2: Ναι, ναι.
1: Απαγορεύεται πλέον.
2: Ναι.
1: Αχινός και αντίπα, δεν πλησιάζει.
2: Δεν γίνεται.

0: Μπορείς βέβαια να πεις, ωραία φίλε, γέμισε η θάλασσα μαραθιανού σαν κάτι κακό. Ότι δεν μπορείς εκεί να κολυμπήσεις. Γέμισε μαραθιανού, σου βγάζει.
1: Τσιμπάνε αυτοί. Και έτσι και είσαι αλλεργικός.
2: Καλά. Έχει πεθάνει άνθρωπος από μαραθιανού.
1: Ναι, ναι, ναι, τούμπανε.
0: Έχει πέσει
1: σιτία. Φιλές.
0: Είσαι καλά.
1: Ζαφυρά του ποικιλία κρασιών.
0: Εννοείται. Ναι. Εννοείται.
1: Το σαρντονέτσι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πάτησα τσόχο, πέθανα. Γέμισε αγκάθια. Γέμισε τσόχο στη θάλασσα. Το κάτω από τα βράχια. Φοράς πέδιλο αναγκαστικά.
1: Προχθές με το ραντούφο έβγανε μια τσανάκα.

0: Εντάξει, το καλογεράκι είναι μικρό ψάρι.
1: Ναι, ναι, είναι μικρό.
0: Τα βλέπεις στα λιμάνια, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Πολύ απλά τα πιάνουν και τα ξαναφύγουν. Τα ξαναφύγει τα καλογεράκια.
0: Έτσι, για τη χαρά του παιχνιδιού.
1: Τα ξαναφύγει τα καλογεράκια. Είναι δυνατόν.
0: Τα λυπάστε, άντε να τα ρίξει γάτι.
1: Στο πολύ μέχρι να βρει ένα δεσίλα. Άμα δεν είναι καλό.
0: Είναι δύσκολο στο ψήσιμο, δε σύλλα.
1: Θέλει το αλάτι από πριν.
0: Ναι, γιατί σκληραίνει.
1: Ναι. Και τσόχους έχω σήμερα και ρίλους έχω να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Ναι, η Τζουβέλα είναι νησιώτικο τυρί σε πανί. Αυτό που βρωμάει πολύ. Λαδό.
0: Αλμυρό.
1: Κλωτσοτήρι.
0: Βόμβα.
1: Ναι, αλλά είναι για τσίπουρο, ρε.
0: Εντάξει, τραβάει μπύρα, τσίπουρο, τέτοια πράγματα.
1: Τζουβέλα. Δεν είναι για πολύ. Άμα τη ξαλμυρίσει, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κάτι φοβερό.
0: Όχι, θέλει είναι αλάτι. Σαν, πω, σαν το ανθότυρο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Mm. Θέλει πολύ ναι, αλάτι να τα αφήσει κανένα μήνα. Ναι. Να σκληρύνει. Ναι, κάποιοι μπερδεύουν την πεσκανδρίτσα με το σαμπράκο. Μοιάζουν αυτά τα δύο ψάρια. Mm. Μοιάζουν. Αλλά σαμπράκο είναι πιο νόστιμο.
1: Όπου έχει μαραθιάνους όμως δεν βγαίνουν. Τα τρώνε.
2: Τι τα τρώνε.
0: Με σιρτή με πιάνεις μαραθιάνους.
1: Μουρμούρα Νικολογιάννης, η μουρμούρα. Πολύ ωραία η μουρμούρα. Κολαχτύπης. Είναι πολύ ωραίο το κολαχτύπης.
2: Έχει κάνει ένα πολύ καλό ρίγας με τα ψάρια.
1: Αλήθεια. Δεν το θυμάμαι, μωρέ.
2: Στο πρώτο το νομίζω. Που ανέβασε το πρώτο ή το δεύτερο.
1: Α, ναι, το stand-up.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Σοφία Θεοδωράκη χωρίς φόρεμα, ενώ με απλά ρούχα.
0: Όχι, απλά ντυμένη σήμερα.
1: Δεν ήρθε για κόκκινο χαλί.
0: Monday, Tuesday.
1: Ναι.
0: Όλοι μπερδεύουν το Tuesday με το Thursday. Εννοείται, για κανένας δεν ξέρει να γράψει το Wednesday.
1: Ναι, ένα ντύ πριν τον ή. Τι να κάνουμε, είναι
0: εκπαιδευμένοι.
2: Ίσως τώρα με τη σειρά
1: να το είδανε. Να το είδανε. Εγώ έχω τη διαφήμιση WhatsApp Μαρία, η οποία είναι διαφορετική γιατί μιλά στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με τη νέα οπτική ταυτότητα, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με Build a Bet και στο live.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένω. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ζούνε κάπου όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Κοροδεύουνε τον κόσμο. 9 μετά τις 9 πηγούνις Sport FM 94,6 από εδώ.
2: Του Σαραμπόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Δεύτερο μέρος. Και πολλά τα μηνύματα. Μεγάλη συμμετοχή και για τη γιορτή και για τα γενέθλια. Χαμούλη. Και για το μπάσκετ.
3: Και για τα δώρα που δώσαμε.
0: Και για το Μουντιάλ που έρχεται. Έτσι.
3: Βέβαια, βέβαια. Δύο μερούλες μείνανε.
0: Για τα γενέθλια.
3: Για τα γενέθλιά μου και μετά όλα τα υπόλοιπα έπονται. Την Τετάρτη έχουμε και τον τέταρτο τελικό.
0: Ναι, σωστά.
3: Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
3: Και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σωστό και αυτό.
3: Και τα γενέθλιά μου. Τι άλλο να έχει. Δηλαδή, πόσα πράγματα μπορείτε να διαχειριστείτε μέσα σε μία μέρα. Παιδιά, πολύ νόστιμα όλα αυτά που λέτε, αλλά αν δεν προσθέσουμε και λίγο ταμπάκο, δεν γίνεται δουλειά.
0: Θέλει ταμπάκο. Είναι καυτερός. Μπορεί θέλει, να κάνει. Αν έχει αιμορραίδε, το λέει ο ραπ. Ξέρεις, η αιμορραίδα. Πονάει πιο πολύ από την αιμορροίδα.
3: Ναι, είναι δεύτερο επίπεδο. Είναι δεύτερο επίπεδο. Ο Κώστας έχει ρωτήσει. Συγγνώμη, Κώστα, έχει δίκιο, έχει ρωτήσει καμιά δεκαριά φορές. Αν θα δώσει παράσταση στη Ρόδο το καλοκαίρι.
0: Ναι, θα το βρω εγώ.
3: Γενικά, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο
0: more.com, θα τα βρείτε όλα.
3: Βρίσκεται όλες τις παραστάσεις.
0: Περιμένω τώρα για Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη να ανοίξουμε τις παραστάσεις. Ένα τελικό κέι.
3: Θεσσαλονίκη είναι μετά το Σεπτέμβρη, είναι.
0: Μετά. 23 Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Η Θέατρο Γης ή το Pax Sports Arena, ένα από τα δύο. Έχω ξεχάσει κινητό κουζίνα. Ξυπνάω, λέει κάποιο. Βλέπω το βλέμμα τη με τον φραπέ στο χέρι. Τέτοιο μούδιασμα, ούτε το 96 στο 643 καρδά μιλάει. Οκ.
3: Ξέρεις, πρέπει να έχεις κάνει και κάτι για να σε πιάσει μούδιασμα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάνει κάτι.
3: Εγώ δεν σου λέω για να έχεις κάνει ένα like.
0: Αυτά για κάποιους είναι μεγάλο.
3: Εγώ σου λέω για σοβαρά μουδιάσματα.
0: Όχι.
3: Για σοβαρές.
0: Για κάποιους είναι μεγάλο να έχεις κάνει like κάπου, ας πούμε, για αυτά και γιατί. Λέω, τα έχω πει σε βίντεο. Εκφραστείτε ελεύθερα. Φλερτ παντού. Φωτιές όλους παντού. Εγώ, εμένα θα βρεις.
3: Είναι άλλο να κάνεις like. Είναι άλλο φωτιές. να στέλνεις DM με λιτζάνες, ροδάκινα, όλη τη λαϊκή.
0: Εγώ δεν ήξερα
3: αγούρια, πατάτες, ντομάτες.
0: Αγούρια, πατάτες, ζαλάκια,
3: μάραθους, μαραθιανούς.
0: Μαραθιανούς, μάρε.
3: Ναι. Υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα γη παετισμού.
0: Εντάξει.
3: Ναι,
0: έχω περάσει όλα αυτά. Καλημέρα στον Χρήστο. Σας ακούω. Και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Ό,τι
0: Χριστάρα.
3: Ναι. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από το Χαλάνδρι. Είσαι υπόδειγμα πολίτη.
0: Ποιος?
3: Εσύ.
0: Έλα μωρέ τώρα βλακή.
3: Και ο αδελφός ή ο φίλος που θα ήθελαν να έχουν κάποιοι.
0: Φιλαράκι μπορώ να γίνω. Αλλά αδερφός όχι.
3: Αδερφός δύσκολα.
0: Αδερφός για αδερφό. Μπροχή, αυτά που λέει ο Μαλιάτσης.
3: Α, και τώρα που πει Μαλιάτσης, έχουμε και άχαστο σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
3: Μην ξεχνιέσαι.
1: Εισιτήρια βγήκανε για το τελευταίο.
0: Όχι, δεν θα είναι το τελευταίο, θα είναι το πρώτο τελευταίο. Αλλά για 20 Ιουλίου, λογικά απόψε θα έχουμε τα εισιτήρια για τους άχαστους για το Fest.
3: 20 Ιουλίου.
0: Για 20 Ιουλίου, Δευτέρα βράδυ.
1: Ο ΑΚΑ.
0: Telecom Center, Parking 5. Τα λέω έτσι όπως είναι με τις μπράντες τους.
1: Ναι.
3: Σωστό.
0: Μην μπερδευτείτε και πάρτε για τη δική μου παράσταση. Και... πάρτε.
3: Ναι, γιατί όχι.
0: Εμένα κυτρίνησε το event. Από πράσινο έγινε κίτρινο. Για να μην...
3: αλλά παρακαλάμε να γίνει κόκκινο, έτσι, Βέλα.
0: Θα γίνει κόκκινο. Μα έγινε το τελικό.
1: Τα κόκκινα.
0: Δεν γλίτωσε από αυτό. Και να κάνω
3: ρε φίλε, όταν ο άλλος λέει έχει σχέση με συνάδελφο, να σου κοπούν τα πόδια, στα αλήθεια. Άντε μην τα πάρω πρωί-πρωί, λέει η Νικόλ. Μαρία, πέστα.
0: Ναι,
3: γιατί η Νικόλ είχε μια τέτοια περίπτωση κάποιου. Ναι, παιδιά, δεν μιλάμε για ένα απλό like. Μιλάμε ότι ο άλλος είχε κανονικά.
0: Ναι.
3: Σχέση και τα λοιπά.
0: Ναι. Δυο κετσετζόγλου χωρίς πατάτες θα ήθελα, Νίκος Περιστέρη.
3: Καλημέρα στη Βασιλίνα. Χρόνια πολλά στο σταθμό. Άλλα τόσα χρόνια εύχομαι. Έχω πολλά σχόλια λέει, για τον μπάσκετ, αλλά για να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό, να ρωτήσω τι βλέπετε. Θα το πάρει η Πορτογαλία φέτος στο Μουντιάλ, να το σηκώσει επιτέλους ο Κριστιάνο.
1: Εντάξει, σήκωσε το γύρο και άλλο θέλει.
3: Βασιλίνα, εγώ δεν βλέπω να παίρνει Μουντιάλ η Πορτογαλία. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω.
0: Να σου πω κάτι. Ανυπομονώ να αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο. δεν, που λένε μερικοί, α, πολύ μπάλα είδαμε, μπάλα, θέλω κι άλλη μπάλα.
3: Καλά, ναι, ναι, ναι,
0: και
3: ναι, ναι,
0: με φοβερή όρεξη για Σεπτέμβρη μετά.
3: Όχι ότι θα καθίσω να δω όλα τα παιχνίδια, δύο η ώρα τα ξημέρωματα κτλ. Αλλά το καλό είναι ότι ό,τι ώρα και να ανοίξει, θα δει μια μπάλα. Θα χαζέψει λιγάκι, ένα τεταρτάκι, να δει τι κάνει το Ιράν, να δει τι κάνει το Κουρασάο.
0: Ξέρει γιατί μ' αρέσει και γιατί θα τα δω εγώ δύο η ώρα. Ναι. Θα είμαι, ξέρω εγώ, Σάββατο, καρδίτσα, λέμε. Ναι. Τελειώνω 11-12. Θα πάω να τσιμπολογήσω κάτι πολύ ελαφρύ πλέον. Θα πιω και κάτι πολύ ελαφρύ πλέον. Θα πάω στο ξενοδοχείο. Θα το δω, γιατί την άλλη μέρα δεν έχουμε εκπομπή να ξυπνήσω πρωί. Θα ξυπνήσω 11.30, να φύγω 12. Οπότε θα θα τα δω όλα.
3: Ωραία. Έχεις φίλους, έχεις 300 ευρώ.
1: Για την εθνική του Ιράν το έχουμε πει, τι θα γίνεται.
0: Τι?
1: Για την εθνική του Ιράν τώρα που το ανέφερε.
0: Για πες το, δεν το ξέρω αυτό πάνω.
1: Αυθημερώνει είσοδος και έξοδος από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Δηλαδή θα έρχονται και θα φεύγουν. Τι λες ρε φίλε.
1: Έτσι.
3: Τι?
0: Και πώς θα γυρνάνε στο Ιράν και θα ξανάρχονται. Θα πεθάνουν.
1: Όχι να πει στο Ιράν, σε κάποια άλλη χώρα θα πηγαίνετε ρε φίλε. Αλήθεια τώρα.
3: Το Ιράν.
0: Εμείς λοιπόν τι.
3: Με τα πόδια.
0: Πού είσαι γυναίκα.
3: Και θα χιονίζει κιόλας.
4: Πες μου έναν αγώνα Μουντιάλ και έχω δει φτιάξει για Εκάδερμπερ καλά.
3: Ωραία, συμπερδεύτηκα, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, Τετάρτη είναι ο τελικός.
0: Α, ναι, ναι.
3: Λέω κι εγώ και λέτε ναι, ναι, κι εσείς. Λοιπόν, οπότε τελικός Τετάρτη και Πέμπτη γενέθλια. Πώς το λένε, εγγένεια. Εγγένεια Μουντιάλ. Ωστε έτσι, ε.
1: Δρακόντια μέτρα και τα λοιπά. Καλά, εννοείται.
3: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Τώρα πού θα πηγαίνουν. Κάτσε, το ψάχνω λίγο εδώ να δω την είδηση.
3: Ωραία πράγματα.
1: Αρκετά στελέχη της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν έλαβαν άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται υψηλόβαθμοι διοικητικοί παράγοντες και μέλη του προσωπικού μηχανισμού της ομάδας.
3: Μεξικό, Καναδά μπορούν να πάνε.
1: Προφανώς.
3: Ωραία, ας πάνε εκεί.
1: Πηγαίνετε εκεί.
3: Ας παίξει το Ιράν εκεί, δηλαδή.
1: Τώρα έχουν βγει αυτά εδώ και καιρό.
3: Έλα, μωρά, κάνουν μια τράμπα τώρα και σιγά το δύσκολο. Για είναι δύσκολο τώρα.
1: Ναι, ναι, στο Μεξικό θα είναι.
3: Ορίστε, να είδε η μάνα που τη βρήκε.
1: Την Τιχουάνα.
3: Τιχουάνα. Τιχουάνα και κάνει.
0: Τιχουάνα!
1: Από την Αριζόνα που του είχαν για την αρχή.
3: Μάλιστα. Κάποιος ρωτάει, άχαστος, θα κάνεις το στούντιο κανονικά ο Μαλιάτσης ή θα συμμετέχει απ' έξω, θα μπει σε κτίριο. Ντρέπεστε ρε.
0: Θα είναι έξω έτσι κι αλλιώς, θα είναι έξω το fest.
3: Όχι ρε, σήμερα
0: κανονικά, κανονικά στο στούντιο. Είμαστε και υπόγειο, ό,τι πρέπει.

0: Σάββατο βράδυ, μία η ώρα έχει Βραζιλία με ουισκάκι. Wow.
1: Το Σάββατο βράδυ. Τώρα, αυτό το Σάββατο. Πραγματικά θα είμαι Κομωτινή και μετά την άλλη μέρα παίζω Αλεξανδρούπολη που είναι δίπλα. Οπότε είμαι πολύ χαλαρός. Δεν γίνεται να μην δω Βραζιλία. Και τα story μου και αυτά όπως πρέπει και τα σκαμπό μου. Πως πετσόκοψες έτσι ρε. Μια στο τώρο φέτσιο μια στο θέωρη. Σκαμπάου! Κεντάου!
0: 4 η ώρα τα ξημερώματα έχει USA Paraguay.
1: Τρομερό over.
0: 10 η ώρα το βράδυ έχει Κατάρ Ελβετία.
1: Την Κατάρ μου να έχει.
0: Και next morning, μία η ώρα όντως, ξημερώματα Δευτέρας.
1: Ξημερώματα.
0: Μπραζίλ Μορόκο. Και 4.
1: Τέλειο μάτς για
2: γκέλα. Ξημερώματα Δευτέρας Κυριακής τελικά.
0: Ξημερώματα Κυριακής.
1: Τέλεια γκέλα το Βραζιλία Μαρόκο.
2: Εύκολα.
1: Τέλεια γκέλα.
2: Αλλά αν ξεκινήσουμε γκέλα με βάση αυτά που κάνουν οι Αργεντίνοι, μπορεί να έχουμε ελπίδα.
1: Και γιατί πρέπει να κάνουμε αυτά.
0: Και 4 η ώρα τα ξημερώματα Αϊτή Σκωτία.
1: Αϊτή μάλλη τσικουλάτα τσικουλάτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τσουβέλα στο T-Set θα δωρήσει απεινιδωτή. Όχι, γιατί έχει και μάλιστα έχει από Medical 24.
1: Πρέπει να έχει πολλού απεινιδωτέ.
0: Και το σεφ και το έχουν. Παιδιά, εγώ θα τα πάω εκεί που είναι να τα πάω. Όσα περισσέψουν θα τα δώσω σε δύο συλλόγου. Γιατί έχω πει θα είναι σε όλου. Θα τα δώσω σε δύο συλλόγου. Καλημέρα από τον Γιώργο τον οδηγό Κτέλ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προκαλώ το Γιώργη τον Πατριάρχη να παίξουμε στοίχημα για τον νικητή του Μουντιάλ στην Πέβεζα. Και όποιο και αδείσει το γραφεί έτσι. Και ο Νάιτ Σίκενμπεργκερ.
2: Καινούριο
0: οδηγό. Καινούριο οδηγό.
1: Α, καινούριο οδηγό.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Άντε, να πάρει μια εικονίτσα του Αγίου Χριστόφορου.
2: Ναι.
0: Είναι προστάτη.
1: Είναι προστάτη. Ναι.
0: Περίμενε από σένα.
2: Των οδηγών, βέβαια.
0: Ναι, αλλά τη Μαρία.
1: Ότι το ήξερα.
2: Εκτέλησε λεωφορείο να δει τον Αγίου Χριστόφορου. Εμένα.
1: Καλά, είδε.
0: Εγώ το ξέρω. Για τη Μαρία δεν το περίμενα. Το ήξερε ότι υπάρχουν και εικόνε που τον δείχνουν αλλιώ. Ψάξτε το.
1: Με μηχανάκι, τι.
0: Όχι, όχι, όχι. Με άλλο
2: πρόσωπο.
0: Σου είπε, πιστεύει θα το πάρουν οι Knicks. Ναι. Το πιστεύω θα το πάρουν οι Knicks. Πιστεύω ότι θα κερδίσουν αυτό το match και θα κάνουν το 3-1.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω. Τώρα, η Spurs είναι ομαδάρα και είναι πολύ κοντά οι δύο μας. Κρίμα για Ρογκαβόπουλο, ο οποίος χειροκροτήθηκε χθες. Πλέον, δηλαδή, τα αυτονόητα έχουν γίνει είδηση το να χειροκροτούν άνθρωποι ένα τραυματία. Αυτό έτσι πρέπει να είναι. Τον έπιασαν τα κλάματα το Ρογκαβόπουλο. Περαστικά στον άνθρωπο. Παλιό τραυματισμό είναι αυτό. Καλημέρα, Αλέξανδρο Ολυμπιακάρα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: Ζαφυρά του θα αναφέρει και θα καταδικάσει την επίθεση στην Τζαρούχα, ή η αλληλεγγύη σου φτάνει μόνο μέχρι την Πανάθα και τη διαιτησία.
0: Φυσικά
2: εκφράζει.
1: Ζαφυρά του λέει: Σταματήστε.
0: Πάρε gaslighting και
1: εσύ. Ζαφυρά του λέει. Ζαφυρά του λέει. Κάτσε να θα με αφήσει λίγο να το σκεφτώ.
0: Σκέψου τι εισιτήρια θες να κόψεις.
1: Σωστά. Ναι. Θέλω να σου πω, αγαπητέ, που ξύπνησες με αυτόν τον καημό, να ακούσεις αν θα καταδικάσω εγώ την επίθεση στη Τζαρούχα. Για όσους μάλλον δεν το έχετε ακούσει, τη Δευτέρα το απόγευμα πήγανε καμιά πενταριά έτσι πρωτοπαλίκαρα.
2: Καλά παιδιά.
1: Πολύ καλά παιδιά. Βάψανε με σπρέι το, έξω από το σπίτι της Τσαρούχας, συγγνώμη. Βάψανε με σπρέι συνθήματα, χαμός, ρίξανε διάφορα κτλ. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να βγω εγώ ή οποιοδήποτε και να πούμε «Α, καταδικάζουμε το γεγονός».
0: Τελείωσε τη βία τώρα.
1: Ναι. Ναι, θα πούνε αυτοί που. Το είπε Ζαφυρά, παιδιά, δεν πρέπει να ξαναγίνει τίποτα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε.
3: Ζαφυρά, θα ζητάσει γκόμου βαλιωμένη φορή, δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
1: Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκα. Το Καφριλίκι, παιδιά, δεν μα έχετε ακούσει ποτέ να πούμε. Να σου πω κάτι. Και καλά τι κάνανε. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ από αυτό το πράγμα. Είτε για γυναίκα, είτε για άνδρα, είτε για κανέναν. Οπότε το να λέει Ζαφυρά, του θα πει κάτι. Δεν ασχολούμαι καν. Ναι, εννοείται παιδιά. Εννοείται ότι καταδικάζουμε τέτοια πράγματα.

0: Γιουχαρίς και ο Ρογκαβόπουλος, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, δεν το λέω για να ξεφύγω. Εκεί που ήμουν, ήσουν εδώ που είμαι, θα έρθει. Δεν είχα ήχο, το έβλεπα κρυφά σε ένα ποτήρι. Εγώ είδα κόσμο να χειροκροτάει και να. Ξέρω εγώ να χειροκροτάει τον άνθρωπο. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιοι που γιούχαραν, δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Μην λέω βλακίες. Πείτε εσείς τι πιστεύετε, να κάνετε το ChatGPT. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Εγώ είδα το χειροκροτήριο, είδα δηλαδή πλάνα να χειροκροτά τον άνθρωπο.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ κοίταζα τη Γιαδικιάρογλου. Είχε ήδη τραυματιστεί ο Ρογκαβόπουλος όταν το ξεκίνησε το βλόγο, γιατί εκείνη την ώρα τελείωσε.
0: Πάντως ο Τραμπ όχι απλά έφαγε γιούχα. Μιλάμε για τεράστια γιούχα στο εθνικό ύμνο. Τεράστια γιούχα. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χειροκροτούν την ώρα που βγαίνει, ειδικά στα κόρτσιτς.
0: Ναι, αυτό είδα.
2: Υπάρχουν και κάφροι, ναι, οι οποίοι.
1: Καλά, παιδιά, τους κάφρους δεν τους κάνεις καλά με τίποτα. Ποτέ. Ω, πέσαμε από τα σύννεφα. Ναι, ναι, τραυματίστηκε ένα. Γι' αυτό έλεγε πριν ο Τσούβι.
0: Ρωτάω, ρε φίλε, μπορεί να λέω. Όχι, πείτε μου.
1: Γι' αυτό είπε πριν ότι κάποιοι το χειροκρότησαν και λε: α, πρέπει να το πούμε, γιατί είναι είδηση.
0: Το αυτονόητο.
1: Ναι, είναι, το αυτονόητο. Τι κάνουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω αθλητή να τραυματίζεται, πραγματικά φρικάρω. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπο δεν μπορεί να κάνει αυτό που γουστάρει και να. Σε αδειάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λε τώρα θα μείνω πίσω, θα πονάω. Σήμερα νομίζω θα δούμε τι έχει, έτσι.
2: Ναι.
0: Σήμερα.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει και από παλιά, νομίζω, στο Πέλμα κάτι.
0: Ναι, είχε, είχε παλιά ένα πρόβλημα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, λέει το πιο στενάχωρο βέβαια είναι όταν κάποιο σου λέει: ναι, κακώς τη γιούχαραν και τα έκαναν αυτά στην Τζαρούγα. Αλλά. Αλάτια. Αλάτια. Και κόβεται εκεί η κουβέντα. Τίποτα. Και δεν ξαναμιλάς με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό.
2: Πότε θα πας Αυστραλία, ρωτάει κάποιος.
1: Αυστραλία, πότε θα πάμε Αυστραλία, πάμε μαζί Αυστραλία.
0: Πάμε, αγαπητέ. Πάμε,
1: ναι. Πάμε Αυστραλία. Και δεν είναι τίποτα, 24 ώρες πτήση.
2: Σιγά.
1: Θα σταματήσουμε από την Ντάμπη.
0: Ναι, δεν πρέπει να σταματήσεις κάπου ή πας καρφί.
2: Καρφί δεν έχει νομίζω.
0: Σταματάς.
1: Νομίζω δεν έχει καρφί. Από εδώ δεν πρέπει να έχει καρφί.
0: Ρωτάω, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα με χειροκροτήσουν ή θα με γιουχάρουν.
1: Χειροκροτήσεις γιατί είσαι ο πιλότος.
0: Τσουβέλα, ωραίος ο Βουρνιέ. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Το μόλο όταν έρχεται ο άνθρωπος βγάζει φωτογραφίες με όλο τον κόσμο. Ευδιάθετο παιδί.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ο Νίκος λέει που έχει διαρκεία στο σεφ. Οι περισσότεροι και οι γης χειροκρότησαν το Ρόγκα. Δυστυχώς υπάρχουν και ζώα που χαίρονται.
0: Ναι, βέβαια, χωρίς τα ζώα, πώς θα καταλάβεις τους καλούς.
1: Παιδιά, 100-200 λίθοι υπάρχουν παντού, όπου και να δεις.
0: Από χθες σκέφτομαι αυτό που λέει ο Ανδρέας για την Ιαπωνία και ότι θα είναι έκπληξη, να ξέρεις, και κάθομαι και κοιτάω.
1: Το 3-1 δεν το σκέφτεσαι, που είπε ο Ανδρέας.
0: Για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Την ίδια άποψη είχαμε, αλλά μπορεί για τα εισιτήρια.

0: Παιδιά, κάνω υπομονή. Πέντε μέρες είναι, θα περάσουν οι τελικοί, το πολύ. Δεν μπορώ να διαβάζω τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Ρε παιδιά, ζωή δεν έχει. Αλλά αυτός έκανε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι. Γιατί δεν λες για τον άλλο που κάνει.
1: Άρα, Μαρία, προπονητής του Ολυμπιακού που είπε χθες, αλλά τι λέμε για αυτό, παιδιά, δεν κάθομαι.
0: Το να κάνεις έτσι. Το θέμα είναι, ξέρω τι κάνω εγώ, ρε φίλε. Ξέρει τι κάνει η Μαρία, ξέρει τι κάνει ο Πάνος, να ξέρει τι κάνει εσύ. Θα διαμορφώσει, συγγνώμη να το πω, τη δική σου άποψη με βάση το τι κάνει ένα ζάμπλουτο άνθρωπο ή τι κάνει ένα προπονητή. Δεν διαμορφώνω εγώ την άποψή μου με βάση το τι κάνει ο άλλο. Δεν κάνω reaction. Έχω μια σταθερή άποψη για τη ζωή και τελειώσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σου πω όμως ένα τσικ που έχω για αυτούς τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Παίζουν δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και μας έχουν ξενερώσει τόσο πολύ με ό,τι γίνεται έξω από τις τέσσερις γραμμές.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Που εμένα, είτε το πάρει ο Ολυμπιακός είτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, μου είναι το ίδιο. Παιδιά, sorry. Έχω και φίλους Ολυμπιακούς, έχω και φίλους Παναθηναϊκούς. Εμένα μου αρέσει να ευχαριστιέμαι ματσάκι. Δηλαδή, μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο έβλεπες ένα ωραίο μάτς. Μετά ήρθε μια κατηφοριά. Οκ, okay, το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά μας έχουν ξενερώσει τόσο πολύ με τις ανακοινώσεις. Με το ότι μπαίνουν και κυνηγάνε διαιτητές. Α, όχι, δεν κυνηγήσα διαιτητές, του μίλησα. Α, όχι, βγάλαμε βίντεο. Όχι, δεν βγάλαμε βίντεο.
0: Όχι, αφήστε δεν σας είπα γράμμα.
1: Αφήστε μας να δούμε ένα ωραίο ματσάκι.
0: Και αφήστε μας να βαρέσουμε καμιά βολή.
1: Και να μην έχουμε να ασχολούμαστε με το τι γίνεται γύρω-γύρω και μπουρου-μπουρου και αυτό. Πάμε στην τέλη. Α, έχω να πω πράγματα. Έτσι θα παίζει.
2: Έτσι θα φύγει. Κεράσει τίποτα.
1: Θα κεράσουμε ατζέντα one, φίλε.
2: Εσείς
1: που έχετε επιχειρήσεις. Θα πληρώνετε λιγότερα, θα έχετε περισσότερα. Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Γιατί έχεις, σίγουρα έχεις επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις εταιρικά κινητά. Με όλα αυτά, η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή
0: σου. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά βέβαια στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπορ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμό.

0: Σκόντα, Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξεις στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας πρώτον. Δεύτερον, ξέρουμε ότι μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε να ακούσετε, θα επιμένετε και θα στέλνετε μηνύματα. Πάμε παρακάτω.
1: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, και θα πάμε στο χόμπι που χαρίζει. Το χόμπι. Στο χόμπι που χαρίζει 10 χρόνια ζωής και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Για χόμπι μιλάμε.
2: Ξαπλά.
0: Όχι, ρε. Χόμπι.
2: Χόμπι.
0: Χόμπι. Λοιπόν, δεν είναι ούτε η γυμναστική, ούτε το πάντελ, ούτε η συλλογή γραμματοσύμων. Ναι. Ούτε το διάβασμα. Όχι. Είναι ρίλο οι συναυλίες.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Όλους θα σας τάψουμε, ρε.
2: Πάει.
0: Έγινε έρευνα, λέει, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Γιόγκα, βόλτες με σκύλο. Και ναι, η παρακολούθηση συναυλίων αποδείχθηκε ότι έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στον οργανισμό. Γιατί περπατάς, ναι. Χορεύεις, ναι. Συναναστρέφεσαι με κόσμο, ναι. Ακούς μουσική που σου αρέσει,
2: ναι.
0: Θυμάσαι. Πίνεις μπύρες,
2: ναι. Και στο Ελλαδιστάν, πρωθυπουργέ, έχετε κόψει τους ανήλικους από τα σημεία αυτά. Το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Από τα κλειστά, αυτό έτσι. Ναι, είναι φοβερό.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Έχετε αντικαπνιστικό νόμο, έχετε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Απαγορεύεται να δώσεις αλκοόλ σε ανήλικους. Απαγορεύεται.
0: Ναι. Βεβαίως. Μπορούν τα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους.
1: Μπορούν.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν τα αφήνετε.
0: Γιατί πες μου.
1: Γιατί θέλω να είναι σπίτι. Ναι, γιατί δεν έχω ιδέα από συναυλίες.
2: Τέλος πάντων, κάποιος ρώτησε για τις χώρες οι οποίες από την Αφρική θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ.
1: Είμαστε.
2: Εμείς είμαστε πρώτοι. Πρωθυπουργοί.
0: Πάλι έξω. Ακόμα και σε αυτό.
2: 10 για πρώτη φορά από την Αφρική, έτσι. Μαρόκο, Σενεγάλη, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος,
1: Εντεφαλοστού,
0: Εντεφαλοστού.
1: Δεν τα λες καλά.
2: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Να τα λες καλά.
2: Αλγερία, Γκάνα, Τινησία, Νότιος Αφρική, Πράσινο Ακροτήρι και Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
0: Του Κόγκου.
2: Στα Κογκά.

0: που έλεγε και η
1: ναι,
0: Σταυροπούλου.
2: Ναι, ναι, παιδιά, το καταλαβαίνουμε από τα μηνύματα τι χόμπι έχουν κάποιοι από εδώ μέσα.
1: Ναι,
2: δεν χρειάζεται να το στέλνετε.
1: Βγάλτε τρία χαρτάκια, μια κόλλα χαρτί.
2: Δεν χρειάζεται να το στέλνετε.

0: Κάποιος ρωτάει, μήπως τρώτε ένα burnout σχετικά με το τι θα φάτε για μεσημέρι? Λίγο πολύ λέει, έχω βαρεθεί τα πάντα, κυρίως γιατί τα φτιάχνω εγώ. Mm-hmm. Καμιά πρόταση για σήμερα?
1: Κοίταξε, είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Κάτι με κοτόπουλο μπορείς.
0: Μπράβο, που ψήνεται και εύκολα. Μαγειρεύεται και
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Μαγειρεύεται και εύκολα. Ναι, δεν θα σου πω το κλασικό κοτόπουλο με πατάτες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, ελληνική εταιρεία, που φτιάχνει έτοιμες σάλτσες στο βαζάκι.
1: Okay.
0: Που δεν έχει συντηρητικά
1: κοινά. Με μακαρονάκια.
0: Με ό,τι θες. Μακαρονάκια. Okay. Είναι μια λευκή σάλτσα με τυριά, όπου σοτάρεις λίγο το κοτοπουλάκι.
1: Και πετάς αυτό από πάνω με ριζάκι.
0: Μπράβο, με ριζάκι και έχεις καθαρίσει. Λοιπόν,
1: αλλιώς το λέγαμε στο στρατό, δεν θα το πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκαν πολύ.
2: Ναι.
1: Αυτό το σκέφτηκαν πολύ.
2: Ναι.
1: Είναι μια καλή πρόταση.
0: Είναι μια καλή πρόταση. Εγώ βέβαια που έχω φροντίσει, ρύζι, αλλά με κεφτεδά και κοκκινιστά. Τα έχω
1: πολύ ωραία πρόταση. Και την επόμενη μέρα η σάλτσα είναι καλύτερη.
0: Ναι. Και μπορεί και να περισσέψει λιγάκι η σαλτσούλα.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει μια μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο τζαμπέ.
2: Γεια σου, μέτρο πάντα, λέει.

0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο περίεργη ημέρα με τους ακροατές.
0: Αυτό με Κινέζο. Γιατί εσείς είπατε τι είπατε, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Και στέλνει ένα μήνυμα κάποιος και λέει μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, είχαμε άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών των Νίξ χθες μετά την ήττα από τους Σπέρς. Πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη. Ξέφυγε η κατάσταση έξω από το Madison Square Garden. Χιλιάδες φίλοι είχαν συγκεντρωθεί με τις γιγαντοοθόνες. Το έχουν αυτό.
0: Ναι, γιατί περιμένουν.
1: Πάρα πολλοί δεν πήγαν, δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί υπήρχε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος λόγω πληρότητας. Δεν μπόρεσαν να μπουν. Δημιουργήθηκε συνωστισμός. Έσπροχναν. Ξέφυγε η κατάσταση. Μαζικός καυγάς. Εκατοντάδες άτομα. Κλωτσιές, μπουνιές, συμπλοκές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή εν ώψη των επόμενων αγώνων. Μιλάμε για αδιανόητο ξύλο. Εδώ τώρα σε ένα βίντεο βλέπω 100 άτομα με μπουνιές και κλωτσιές. Μασκότ παίζει μπουνιές. Μασκότ ο Νίξ παίζει μπουνιές. Μιλάμε για τεράστια συμπλοκή με σίδερα, ξύλα, με κάθε τρόπο. Εμόφυρτοι άνθρωποι της ίδιας ομάδας. Είναι αυτό. Είναι που διψά ο κόσμος για βία. Δεν έχει που να εκφραστεί. Έχεις δει αδέσποτα σκυλιά που δεν ξέρουν για ποιο λόγο τρέχουν από εδώ και από εκεί και γαυγίζουν. Κάπως έτσι. Ζούμε σε ένα simulation, είναι ένα πείραμα έτσι κι αλλιώς.
2: Ένας τύπος δένει και κρατάει ένα μπουκάλι στα χέρια.
1: Ναι.
2: Δεν χτυπάει.
1: Δεν το χτυπάει.
2: Θέλει να πιει.
0: Θέλει να πιει. Μπουκάλι έχει, μάλιστα.
1: Βαράει μπουνιές και πίνει από την άλλη. Ένας που έδιρε πέντε, τον σήκωσαν στα χέρια. Έναν που έδιρε πέντε.
0: Έχουμε νικητή.
1: Α, τον έσκασαν κάτω με την πλάτη.
0: Τελικά όχι.
1: Ένα μπουνιάς αστυνομικό. Υπέροχα νέα. Σικοταριά φτιάξε ένα σε δύο θεός. Μπίπ τα κοτόπουλα όλα. Μπίπ τα κοτόπουλα όλα. Μάλιστα.
0: Γιατί κοκκινιστά και φτεδάκια και όχι σουτζουκάκια, ρωτάει ο Κώστας από το ορεινό Γκίζι. Γιατί είναι και φτεδάκια. Τα σουτζουκάκια έχουν άλλο μαρινάρισμα. Όχι πέρα από το μέγεθος. Έχουν άλλο. Έχει κάτι χύμινα μέσα, έχουν κάτι αυτά. Αυτά είναι και φτεδάκια. Είναι άλλα τα φτεδάκια, άλλα τα σουτζουκάκια. Επίσης στη Θεσσαλονίκη τα σουτζουκάκια είναι χωρίς
1: σάλτσα. Είναι έτσι.
0: Ψητά, μακρόστινα ψητά.
1: Και μπαμπακάκια,
0: ναι,
1: πώς τα λένε.
0: Μπαμπακάκια, αυτό, ναι.
1: Ή μπακακάκια που είναι τα βατραχάκια στην Άρτα.
0: Μπακακάκια,
1: σε παρακαλώ.
0: Στο μαρμάρι είναι μπακακάκια.
1: Ναι. Δεν κρατάς κανένα και οφτέλιο τυχερία για το βράδυ. Μάλιστα.
0: Εγώ.
1: Χθες, λέει κάποιος, Μαρία, πήγα να πάρω ένα αποσμητικό. Πήρα τρία μικρά ρολάκια κοτόπουλο, τάψισα airfryer, έβρασα ένα ρύζι, βάζω μανιτάρια και μπαχαρικά και έφτιαξα γευματάρο Steven Pinkal.
0: Μπράβο, ρε. Μάλιστα. Ποια εταιρεία έχει τη σώση γάμη, θυμάμαι. Κουκ κάτι λέγεται. Στο σούπερ μάρκετ θα τη βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κουκ κάτι, δεν θυμάμαι όμως.

0: Λέει κάποιος κοτόπουλα το καλοκαίρι. Όχι, τέλος.
1: Τι ρε φίλε, τι έπαθε αυτό.
0: Τι ρε φίλε.
1: Τι φασαρία είναι αυτή τώρα.
0: Δεν σου πάνε να τα αφήσει τον ήλιο να ψηθεί. Σαλμονέλα ή στυλαλάκι.
1: Μπορείτε να μου φέρετε δύο κοτόπουλα. Λουίτζι. Άσε. Λουίτζι.
2: Με ποιο τον έβαλε εκτό ιστορία του Λουίτζι. Ποια είναι ο πιο χαρακτηριστικό.
0: Με το. Πώ το λένε.
2: Λατρεμένο τη κόρη.
1: Λουίτζι.
0: Έλα.
2: Αυτό με τα αυτιά.
0: Με τα αυτιά. Περίμενε.
1: Ένα λεπτό. Με αυτιά, Λουίτζι.
0: Πώ το λένε.
1: Γιόντα.
0: Γιόντα, ναι, γιόντα.
1: Γιόντα, να μη θέλει, γιόντα.
0: Κάνω συνέχεια αυτό το του κατεβάζω τα αυτιά και πλέον έχει βαρεθεί και αυτό και τα κρατάει μόνο τα αυτιά κατεβασμένα. Και μου θυμίζει γιόντα. Γιόντα, του λέω, γιόντα. Και από μέσα του σκέφτεται το γάτο. Έχει χάρη που με ταΐς μου, η βλαμμένη. Καλημέρα στο Στυλιανό. Mm-hmm. Δίνετε πιθανότητες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που λέτε την καλημέρα μου. Για πάμε, Μαρία Στυλιανός.
0: Δίνετε πιθανότητες στην Ουραγουάη, για κάποιον που τον ενοχλεί που αλλάζω τις λέξεις, mm-hmm. να βγει πρώτη στον όμιλο απέναντι στην Ισπανία ή όχι? Εγώ δίνω. Okay. Να βγει πρώτη Ουραγουάη, δεύτερη Ισπανία. Αν βγει δεύτερη, πάει καρφί πάνω στην Αργεντινή στου 32. Επίσης, γνώμη για ποντάρισμα νικητή Μουντιάλ στην Αγγλία. Τόσα λεφτά σου περισσεύουν, βρε Στυλιανέ, και εσύ.
1: Πάνω είπε πράσινο αφροτήρι.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Γιατί όχι.
1: Ήρθαν δύο μηνύματα. Ο Πάνος είπε πράσινο αφροτήρι.
2: Να βάλω βάρ. Ας το βάλω στο διάλειμμα.
0: Πράσινο αφροτήρι. Και ακτή εντεφαλωστού.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει καλημέρα από κόκκινο σιρωτήρι. Καλημέρα από πράσινο κλωτσοτήρι. Είπε αφροτήρι ο ρίλο.
1: Και το μάζεψε.
0: Και το μάζεψε. Το
2: μάζεψε.
1: Μάγκε παρετήθηκα. Καλημέρα. Όλα τέλεια. Φιλιά από Ζυρίχη.
2: Α, ναι. Μπράβο.
0: Πρέπει να είναι μια καλή αποζημία. Α,
2: παρετήθηκε.
0: Α, δεν ξέρω τι δίκαιο
2: αλλά,
0: υπάρχει.
2: Ναι, μπορεί, μπορεί,
0: μπορεί, μπορεί να είναι αλλιώ το εργασιακό δίκαιο.
2: Αν έχει φροντίσει για τα επόμενα. Εντάξει. Τουλάχιστον τα.
0: Το Ζυρίχη μα ξέρει να μα προστατεύει.
1: Ωραία, έχει κάνει την καβάτσα σου και να πα από Σεπτέμβρη για δουλειά. Αυτά που λέγαμε χτε.
0: Ναι, το καλύτερο.
1: Νομίζω ότι τσαντίστηκε και έφυγε. Κάτι,
0: κάτι έκανε, κάτι έκανε άσχημα τώρα. Δεν ξέρω τι συμβεί εκεί.
1: Οι λέρες του Μουντιάλ θα υποστηρίζουν ακτή πι ελεφαντοστού.
0: Όχι. Όχι. Δεν περνάει από μένα παρά... Άστα. Σουβέλα, πώς να σου υποστηρίζει η ομάδα που απαγορεύεται να χάσει. Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός απαγορεύεται να χάσει.
1: Ποια είναι η ομάδα που απαγορεύεται να χάσει.
0: Απαγορεύεται να χάσει Παναθηναϊκός. Σας έχουμε δείξει κάτι τέτοιο. Ψαροντούφεκο στην Ικαρία, Μαρία.
2: Ναι.
0: Βλέπω ένα ψάρι με ένα περίεργο φύκι στο στόμα. Έτρωγε. Με κοίταξε ατάραχο από ντόπιου, έμαθα ότι είναι μπούλη. Είναι παρασυσιογόνο.
2: Ναι.
0: Δεν θα είναι μπουλή.
1: Μπουλή.
2: Μπουλή, σίγουρα.
0: Μπουλή. Ναι, ναι. Είναι παρασυσιογόνο. Αν το φά, παπάριο.
2: Αν φά το ψάρι, αν φά το φύκι που έτρωγε το ψάρι.
1: Αν φά το μπουλή.
0: Το μπουλή. Βγάλε τον πουλί, τον πουλί.
2: Χτίστο, χτίστο.
0: Ρόδατσα. Τέτοιο. Πες την ταινία με το στρατόνε ρίλο. Τον πουλί, τον πουλί βγάλε.
1: Το τέβε.
0: Είδες και εγώ ρόδατσα.
1: Λούφα και παραλλαγή.
0: Λούφα και παραλλαγή μου. Ή μούφα και παραλλαγή. Γιατί προσυπέγραφε ένας με μούφα και παραλλαγή. Το πράσινο αησυχτήρι είναι πολύ ωραίο.
2: Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
0: Το πράσινο αησυχτήρι είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Έχουμε τελικό με το Καζακστάν στην Τούμπα για, για να αποφύγει τον υποβιβασμό εθνική νέων. Στις 6 είναι η τρίτη αγωνιστική των προκριματικών. Θέλει τη νίκη για να αποφύγει τον υποβιβασμό στην δεύτερη λίγα. Έτσι, είναι τεράστια σημασία στο παιχνίδι. Είναι στην τελευταία θέση του ομίλου οι μικροί. Έχουν μόνο ένα βαθμό. Η σημερινή αντίπαλος έχει 6, ενώ η Σερβία έχει 3 και η Πορτογαλία 2. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρει την νίκη για να ξεφύγει από την τελευταία θέση.
1: Και
0: έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού αυτό το μάτς.
1: Λοιπόν, έχουν βγει κατά καιρούς κάτι ειδήσεις, κυρίως από τη Μύκονο, άντε και τη Σαντορίνη καμιά φορά, που βγάζανε, ξέρεις, λογαριασμούς και λέω, δώσαμε για μια χωριάτικη 125 ευρώ, ξέρω, κτλ. Λοιπόν, κάπως έτσι την πάτησαν δύο τουρίστες, κάπως έτσι, καλά να πάθουνε.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Στη Ρώμη.
0: Γιατί...
2: Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη πλήρωσαν για δύο παγωτά 44 ευρώ.
2: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Τα είχαν και τα δώσανε.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Και μάλιστα είναι, λέει, το χειρότερο που έχω δοκιμάσει. Φυσικά, με το πληρώσει 22 ευρώ, το χειρότερο είναι.
2: Καλά, στο μοναστηριάκι είχε 6 ευρώ η μπάλα.
0: Μα 44 ευρώ.
1: 6 ευρώ η μπάλα. Τι είναι του Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω. 44 ευρώ παίρνει δύο μπάλε στην
1: μπάλα.
2: 6 ευρώ η μπάλα. Πάνω στην Αθηνά.
0: Εντάξει, άμα θες τα δίνει.
1: Να σου πω κάτι. Μπράβο, άμα θες τα δίνει. Λοιπόν, πήγανε να πάρουν ένα παγωτό.
0: Δεν τα δίνω.
1: Λοιπόν, είχε 12 ευρώ. Εκεί είχε 4 ευρώ η μπάλα.
0: Πάντα το συγκρίνουμε φαΐ. Ρε φίλε, με 12 ευρώ πέφτει 4 ευρώ.
2: Πόσες μπάλες
0: τρία με γύρω από όλα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τρεις μπάλες ο καθένας και σου λέει πληρώσουμε 12 ευρώ. Εντάξει. Ρώμη, ρε φίλε, Ρώμα. Μάμα Ρώμα.
0: Μάλιστα, μάμα Ρώμα.
1: Τρεις μπάλες, τρεις μπάλες, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Τρεις
1: μπάλες, είναι πολλές.
2: Το πουράκι.
1: Πρόσεξε να δεις. Ναι, ναι, ναι. 4 ευρώ η μπάλα. Στις 12. Να βάλουμε και σαντιγί. Ναι, βάλε και σαντιγί. Μωρέ, να βάλουμε και ένα μακαρόν. Ναι, βάλε και μακαρόν. Να βάλουμε και ένα μικρό κανόλι. Εντάξει, ρε, εσύ, βάλε και τρία πιτόγυρα πάνω.
2: Αυτό.
1: Καλά, σου κάνανε και σε χρεώσαν 22 ευρώ. Ένα παγωτό είπε να φά. 1800 θερμίδες, α πούμε. Κατά πώ το τρώσε όλο αυτό το πράγμα. Σαντιγέ, μακαρόν, μακανελόνια πάνω, αυτό. Φάει δύο μπάλες εκεί πέρα και
0: τέτοια. Θες μακαρόν.
1: Φάει δύο μπαλάκια, μωρέ.
0: Θες μακαρόν.
1: Θες μακαρόν.
0: Θες ή δεν θες μακαρόν.
1: Και μετά κλαίγονται γιατί πλήρωσαν λίγο.
0: Έχω κοτόπουλο με μακαρόν.
2: Με κοιμά.
1: Καλά να πάθετε. Και λίγα ήτανε. Μου θες να βάλεις την Άρτα και τα Γιάννενα πάνω σε ένα παγωτό.
2: Θα συμφωνήσω ότι το πιο τιμίο παγωτό είναι το κοκτέιλ με 1,5 ευρώ στα περίπτερα.
0: Υπέροχο που έσπαγε το κουταλάκι. Πρόσεξε τώρα μία. Να πας απόγευμα Τρίτης να δεις Ελλάδα Καζακστάν νέος. Μιλάμε για αργόσχολους. Η ψυχή του πάρτι και του αθλητισμού. Αυτό καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τη ζωή υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο επιχειρήμα. Ο Έλον Μάσκ.
1: Δεν ξέραμε να σε καλέσουμε στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ο Έλον Μάσκ έστειλε μήνυμα. Ο Τζεφ Μπέζος. Τις δουλειές δεν προλαβαίνει να πάει να δει έναν αγώνα για τα παιδιά. Ποιος έστειλε μήνυμα, Μαρία? Ποιος ήταν αυτός τώρα που έστειλε, Μαρία? Μιλάμε για τον απόλυτα επιτυχημένο επιχειρηματία και άνθρωπο. Ο άνθρωπος,
1: τίποτα, ρε,
0: ο άνθρωπος που έχει φοβερές δουλειές. Αύριο το πρωί θα γράφουν για αυτόν.
1: Πότε σε βόλευε, ρε φίλε, να το βάλουμε το παιχνίδι.
0: Αύριο το πρωί στα site, αύριο το πρωί στη ζωή, αύριο το πρωί σε εκπομπές θα γράφουν για έναν άνθρωπο που λέει αργόσχολο κόσμο που πάει να δει εθνική νέων στην Τούμπα 6 ώρα το απόγευμα. Να μην πάνε τους γονείς τους. Να μην πάνε τους γονείς τους.
1: Όχι, ρε, να μην πάνε.
0: Βρε ανύπαρκτε. Βρε ανύπαρκτε που θα πεις εσύ σε παιδιά που αθλούνται, φοράνε το εθνόσημο, ότι είναι όλα αυτά βαρετά και ο κόσμος που δεν το στηρίζει ότι είναι αργόσχολος. Ανύπαρκτε. Πάμε τώρα. Έλα εδώ, έλα Facebook.
1: Αν χάσουν οι
2: άνθρωποι.
0: Έλα χώρι. Έλα Έλον Μάσκ. Έλα Κύρο Γρανάζι.
1: Το 15 Αύγουστο θα ξαναπεί.
0: Έλα Κύρο Γρανάζι εδώ πέρα. Έλα να σε πάω στον Οβί για τις ευρεσιτεχνίες που έχεις βρει το φάρμακο για τις ασθένειες. Έλα εδώ πέρα, θα πει στον κόσμο αργόσχολο που πάει να βλέπει ποδόσφαιρο. Κάτσε ρε φίλε, θίγει κόσμο που θέλει να πάει να δει μπαλίτσα 6 ώρα το απόγευμα. Συγγνώμη Μαρία.
1: Όχι ρε, τα παιδιά που παίζουν.
0: Να πάμε στη δούλεψή
1: του. Τα παιδιά που παίζουν.
0: Σε παρακαλώ άνθρωπε, πάρε με στη ζωή σου και στο mindset που έχεις. Βάλε με μέσα στον κόσμο σου.
2: Όχι ρε.
0: Φτιάξε μια αίρεση να σου δώσω το iPad και την ψυχή.
1: Αν χάσουν οι Ιάπωνες, τίτλο σε εφημερίδα του Τόκιο θα είναι πράσινο χαρακτήρι.
2: Oh.
1: Ο παπάλι.
2: Στις ελληνικές εύκολα θα το δεις.
1: Εύκολα.
2: 100%.
1: Σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, μου έκλειψαν το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, μπράβο, ωραία ανάμνηση.
1: Και σήμερα με πήραν από το τμήμα και μου ήρθαν 2 κλήσεις από το 24.
0: Από το κλεμμένο αμάξι.
1: Μάλιστα. Μπορεί να ήταν πριν το κλέψουμε. Γιατί αφού το κλέψανε, δεν νομίζω να έπαιρνε κλίση το αμάξι. Λίγο αμάξι εδώ, λίγο αμάξι εκεί, λίγο αμάξι παραπέρα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρήλος. Η από εδώ.
3: Του Σαμπάκη.
0: Όλα αργόσφαλα. Όλα μόνο για λεφτά. Δεν παίζει τίποτα άλλο ρόλο. Μόνο για λεφτά. Αυτό φτιάξαμε. Λοιπόν, έρχεται Τσούτσι Κατσόχος μεθυσμένη από τη γιορτή από χθες. Από χαρά και αναμνήσεις. Πρώτα η Σοφία Θεοδωράκη, η οποία ήδη έχει βαρεθεί από χθες τη δουλειά. Είχα κουράστηκα παραπάνω, μου έχει πέσει σίδηρος. Και τα λέμε πάλι αύριο με το ίδιο διαολεμένο κέφι. Πριν φύγουμε, έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Ναι, Αλέξανδρε.
0: Επιτρέπεται από το παιδί εδώ.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, δεν είχαμε δουλειά να κάνουμε.
0: Ναι. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο για το δικό της σκοπό. Μοιάζει το λάθος, σωστό. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται πάνω και το WhatsApp. Και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής του διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Τρέχω έξω να πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Να βρω αυτόν τον επιτυχημένο άντρα. Σίγουρα άντρα το έχει στείλει. Να βρω τι κάνει αυτό στη ζωή του.
1: Αυτό τη σεξιστικό ήταν που είπες.
0: Τρίτη έξι ώρα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του.
1: Πόσο πολύ.
0: You give me money. I'm in deep.
1: I'm blue and it's in the
0: night. Όχι, μη με.
2: Υπάρχει και τώρα.

0: Κάτι έκανα, δεν το είδα.
1: Ναι, το είδα εγώ. Πάμε να φάμε κανένα μαρτιανό.
2: Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου, ενεργοποιείς το κουπόνι για να το εξεργιώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.
1: Γεια σας, τα λέμε.
2: Γεια σας.
1: Όχι, ωραίος ήχος.
2: Τέλειος ήχος είναι αυτό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψισταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψισταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco, πίτσα, El Greco.
11: El Greco, πανιζωγράφησες.
3: Sport FM.
14: Sport FM.
3: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
15: Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Ο Πανιώνιος ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
17: Όχι, ισοφάρισε το Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος Πανατολικός.
16: Ναι, όχι.
17: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανατολικός.
16: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
18: Αχνάιμερ.
19: Αλσχάιμερ.
18: Πώς το λένε.
20: Εδώ θα σταθούμε.
16: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
18: Τι λέει ρε φίλε.
16: Το 94.
18: Βέβαια, βέβαια.
17: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πατή. Το είδα, δηλαδή.
16: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
17: Έλα, Παναγία, όποιο χριστέμω, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ, ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Πανατολικός.
16: Για ξανασκέψτε.
17: Λες, ε.
16: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
17: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
14: Ακυρώστε τον Κολκαμπάτε.
21: Ναι, ναι, ναι.
22: Να, το βρήκαμε.
14: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Παναλσχάιμερ.
23: Αχ, ναι, με.
24: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
22: Δώσε και μένα πάρτα.
24: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
22: Προϊσταμένη.
24: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Ρε, 100 εκατομμύρια.
24: Τι για να πω, αφήστε παιδιά, μην πάτε, θα πάω εγώ.
14: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή για να λέμε τα πράγματα μόνο μάτσο, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
24: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
14: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
24: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελής Snow Basketball και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
22: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
14: Σαδράμ, είναι αυτό.
24: Τι γίνεται.
14: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένα.
25: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Σαρδάμ, Σαρδάμ δεν έκανε κανείς.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι όμως. Λίγοι άνθρωποι έχουν την επάρκεια τη δική σου. Σε όλους τους τομείς.
0: Να πει Σαρδάμ.
1: Εντάξει, ναι, Σαρδάμ.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. BWinSport FM 4,6, λίγο μετά τις 10. Αρχίζουμε εδώ σε ένα hangover πρεσάρισμα με Πάνο Ρίλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Ο Τρίς Ταμπάκος πάντα προβλεπέ. Μιλάμε τώρα, έχει βγει άνθρωπος από. Πώς το λένε, από βεστιάριο τηλεοπτικού καναλιού στην Τρίχα. Είναι στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Καλά, πέρασες καλά χθες?
1: Πολύ ωραία.
0: Έφαγες χώσιμο, ε. Δηλαδή, έχω
1: δροσιμο. Δεν μιλάμε για καράγκες.
0: Δεν σου φέρθηκε καλά.
1: Όχι, καθόλου. Έλα. Ήρθε αυτός, έλα.
0: Μάλλον σου πω κάτι περίμενα. Ο Ντέμις. Είχε πει θα έρθει μία ώρα.
1: Να.
0: Έτσι.
1: Να.
0: Λέγαμε, ωραία, θα κάνεις το 2 ώρο το δικό σου, ας πούμε.
1: Να.
0: Λοιπόν, ήρθε 2.30. Και πίνε ποτάρες.
1: Ποτάρες.
0: Ποτάρες. Ποτάρες. Δύο λεπτά, έχουμε και υποχρεώσει εδώ στον αέρα, ας πούμε. Να πει δύο κουβέντες. Θα ξαναπεί ο Τσόχος, τι θα κάνουμε τώρα. Από εγώ που είχα γίνει μαϊντανός.
1: Ποτάρες.
0: Ωραία, πέρασαν πάντως. Χθες πλάκα είχε, χαβαλέ είχε. Ξέρεις τι μου είπαν οι ουδέτεροι, ας πούμε, άνθρωποι που δεν μας έχουν ζήσει, ρε παιδί μου.
1: Οι μικροί που δεν τα ξέραν όλα αυτά.
0: Όχι, μικροί. Ο φωτογράφος, ο κύριος Γιώργος, ας πούμε, ο οποίος καλύπτει φωτογραφικά την εκδήλωση. Περίπου 1.200 φωτογραφίες έβγαλε.
1: Βοήθειά του,
0: ναι. Λοιπόν, μου λέει, ρε εσείς, όλοι μου λέει αγκαλιάζουν τον ένα στον άλλον, τι γίνεται εδώ? Δεν έχετε τσακωθεί με κανέναν? Όχι, λέω, έχουμε τσακωθεί.
1: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
0: Έχουμε τσακωθεί με πολλούς. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ωραία το να βρίσκεις παλιούς φίλους. Βλέπεις ο Παντελάρας που ήρθε και μας έδωσε και μεταγραφή.
1: Ρε εσύ, πέρα από τη μεταγραφή, πήγα να πω ότι όποιος χάζει στο μικρόφωνο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ήταν σαν να έκανε την καθημερινή του εκπομπή.
0: Σωστό.
1: Υπήρξαν άνθρωποι που κάθισαν στο μικρόφωνο και είχαν να κάνουν 2 χρόνια εκπομπή, 5 χρόνια εκπομπή, 10 χρόνια εκπομπή.
0: Μα Προβατάς είναι πολλά χρόνια που έχει να.
1: Και ο Πολυχρονίδης.
0: Ο Πέτρος. Καλά, ο Πέτρος.
1: ο Πέτρος
0: κουβαλάει τρέλα.
1: Ο Πέτρος έχει πάνω από 10.
0: Ο Πέτρος κουβαλάει τρέλα, ναι.
1: Οφού κάνει πόσα τον τροχό.
0: Πάνω από 10 δεν είναι.
1: Πάνω από 10 είναι. Το τροχό πρέπει να το κάνει 11.
0: Δεν είναι πάνω από 10, αρέσει, γιατί. Είναι εκεί στο όριο, στο 10. 9,
1: νομίζω 10. Τον τροχό τον κάνει 11.
0: Ναι.
1: Και όταν ξεκίνησε να κάνει τον τροχό της τύχης, ήταν που είχε σταματήσει από εμάς.
0: Μπορεί να είναι και αυτό που λες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, το 10-11 δεν έχει σημασία. Ναι. Και μπήκε να κάνει με το Σπανόπουλο και ήταν. Λες και ήταν χθες το πρωί, κάνανε.
0: Εδώ ρε, φέρανε από το ζαχαροπλαστείο που τους.
1: Ναι.
0: Έστειλε την εκπομπή. Την τούτα κάθε μέρα, το Ρόδον.
1: Ναι.
0: Στείλανε 7 κιλά τούρτα.
1: Ναι.
2: Σύλληπτο.
0: Έβλεπα εκεί, την τούρτα και λέω: ποιος την έφερε αυτή την τούρτα? Εγώ είχα κανονίσει να έρθει κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή έκανα εκπομπή ο.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπο. Περνάγανε άνθρωποι με κουτιά, με γλυκά και λέγανε γλυκά. Όχι, πήραμε ποτάρε εκεί τώρα, δεν ξέρω ποιοι πήραν γλυκά. Αλλά ρώταγα: ποιο τάστηκε αυτά τα γλυκά? Ο Τάδε, ο Δίνα, ο εκείνο, ο άλλο.

0: Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια ήρθε όλη αυτή η γρασία και κόλλησε πάνω μου, φίλε. Γιατί εγώ έφυγα από εκεί 8-8.30.
1: Από ναι.
0: Έτσι.
1: Και λέω... Εντάξει, καλά, καλά. Εσύ ήσουν ακόμα περισσότερο σώσεις, αλλά ήμασταν αρκετοί, ήμασταν πολλές ώρες. Δηλαδή, και εγώ ήρθα 9 και έφυγα 4 παρά. Ναι, είναι και δίπλα στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπες και τους άλλους με το μαγιό που τάγανε. Έλεγες, εγώ τώρα γιατί είναι παιδιά να μην τραβήξω μια βουτίτσα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είχε και ζέστη.
0: Είχε και ζεστούλα, ναι. Και, και αυτό ο Τσελίκας δεν τρέλα κουβαλάει, ρε.
1: Ο Πολυχρονής δεν κάνει ραδιόφωνο. Στο...
0: Κάνει, κάνει. Κάνει.
1: Πού κάνει?
2: Μουσικό κάνει.
1: Ναι, ναι, σε μουσικό σταθμό.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, φίλε. Δεν ακούω κι άλλους σταθμούς εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε Sky δεν ακούω. Ναι. Δηλαδή...
1: Και πολύ καλά κάνεις. Μισό τη εκατό θέλουμε να τον περάσουμε. Σε κάποια που
0: σκάει. Μόνο εμάς ακούω. Ναι, δεν θα το πούμε.
1: Μπορούμε να κάνουμε. Εγώ στη θέση σου θα είχα κάνει και τρέιλερ.
0: Τι.
1: Δηλαδή...
0: Μην ακούτε Sky.
1: Ναι.
0: Ακούτε Μπουγίτη Sport FM.
1: Όχι. Ακόμα καλύτερα. Θέλετε αυτοκίνητο από τον Μπουγίτη Sport FM. Θέλετε μηχανάκι από τον Μπουγίτη Sport FM. Θέλετε τηλεοράσει, τάμπλετ, εισιτήρια για το Μουντιάλ. Μία προϋπόθεση.
0: Ναι. Μην ακούτε Sky.
1: Μην ακούτε Sky. Ή αν ακούτε στις μετρήσεις θα λέτε Μπουγίτη Sport FM. Δεν τα ωραία να ακούγεται τέτοιο τρίλερ. Ο κύριος Γιάννης. Να παίζει κάθε μία ώρα.
0: Θα πάρει τηλέφωνο ο Χιώτης τώρα. Ο κύριος Γιάννης θα βρούμε την άκρη. Με το Χιώτη δεν ξέρω πώς θα βρούμε την άκρη.
1: Εντάξει, ο Χιώτης είναι φίλος. Θα τον εισαντήσουμε στην κάμερα. Α πούμε, λάθος έγινε. Δεν ξέραμε, δεν ακούσαμε, δεν αυτό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Πάνω στο hangover.

0: Σε ποιο μιλάει ο ήλιος? Κάθεται, κοιτά τον υπολογιστή και κρέφει.
1: Είπα, ήρθαν απάνθρωποι με αγγλικά.
0: Μπορεί να το πεις αυτό.
1: Όχι.
0: Μπορεί να το πεις.
1: Μπορεί.
0: Αλλά εντάξει, παιδιά, χθες ήταν μια πολύ έντονη συναισθηματικά ημέρα. Καλά να δεις μετά με το χελάκι. Θα έρθω 4, θα έρθω 3,5, θα έρθω 3, θα έρθω 3,5, θα έρθω 4. Ήρθε 5 παρά.
1: 5 παρά ήρθε.
0: Λιώσαμε, του λέω, ρε Γιώργο. Τι γίνεται με την πάρτι σου? Λιώσαμε, να σε περιμένουμε στο φυλάκιο, του λέω. Τι γίνεται με σένα? Ήρθε. Μια χαρά τα είπε. Λοιπόν, να σα δώσουμε και σήμερα 3 βιλιαράκια, φίλε, στον κόσμο. Έχετε μουντιάλ, τσοχό, σε 2 μέρες έχει μουντιάλ.
1: Ναι, 3 βιλιαράκια θα δώσουμε.
0: 3 βιλιαράκια θα
1: δώσουμε. Κλείς το μάτι.
0: Τι εννοείς?
1: Ποια είναι η προϋπόθεση?
0: Θα δώσουμε κι άλλα, θα δώσουμε κι άλλα. Λοιπόν, 3 βιβλιαράκια. Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο του κυρίου Ουλσον που είναι γραμμένο για την Εθνική Αργεντινή. MVP Publication, φυσικά όλα. Δόξα και δύναμη για το παγκόσμιο κύπελο. Επίσης του κυρίου Ουλσον, Τζόναθαν Ουλσον. Και η ιστορία των τριών γιονταριών, που είναι η βιογραφία της Εθνικής Αγγλίας για ανθρώπους που θέλουν να πονάνε μες στο καλοκαίρι. Να διαβάζουν ποδοσφαιρικές ιστορίες και να πονάνε, να υποφέρουν. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα εδώ που ζητάτε να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς, για το ντέρμπι. Θα μιλήσουμε για το ντέρμπι και βρίζετε. Λοιπόν, όλα θα τα πούμε. Μην ανησυχείτε, όλα θα τα πούμε. Αλλά θα τα πούμε με καλή διάθεση. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι, λοιπόν, ονοματεπώνυμο, για να ενημερωθείτε για το πώς θα παραλάβετε τα δώρα σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να σας πω, λοιπόν, ότι στην bwin ζει την εμπειρία του στοιχήματος με νέες σούπερ αποδόσεις. Οι αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου παίζουν στο app της bwin με 6 XL αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλή.

0: Πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
2: Medium rare.
3: Αμέσως, μωρό μου.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη

0: αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: κατάλαβε, έτσι σου λέω, ότι η Νίξ είναι κάτι άλλο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για το NBA. Οπαδοί των Νίξ πλακώθηκαν μεταξύ τους με πινακίδες. Κουβαλάγαν πινακίδες και πλακώναν στον άλλον. Και η αστυνομία προκάλεσε προχώρηση συλλήψης. Κατάλαβες, είναι 2-0 μπροστά. Εντάξει, χάσανε χθες. Χάσανε οι άλλοι, okay, εντάξει. Αλλά είναι μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία να πάρουν ένα ακόμα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και πλακώθηκαν μεταξύ τους. Κατάλαβες γιατί κάτι διαφορετικό. Κατάλαβες γιατί εκεί πέρα ο άλλος θα γίνει βασιλιάς του κόσμου.
1: Ναι. Ρεσί, μα αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Και διάβαζα τις τιμές των εισιτηρίων.
0: Ναι, 2.750 το. 275.000, συγγνώμη.
1: Άστα τα πολύ ακριβά.
0: Τα κάτω-κάτω.
1: Ναι, άστα πολύ ακριβά. Και αυτό είναι σοκαριστικό, δηλαδή. Τα δεις ένα μπάτς.
0: Ναι.
1: Έχει όσο ένα διαμέρισμα, ένα συμπαθητικό διαμέρισμα στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
0: Όχι συμπαθητικό, ένα σπίτι.
1: Ναι, ένα σπίτι. Ναι, ναι.
0: Ένα σπιταρόνα.
1: Ναι, ένα όροφο διαμέρισμα στην Αθήνα. Για να δεις ένα μάτς. Αλλά και τα φθηνά. Ήταν κάτι, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα, μην πω καμιά. Χοντράδα, κάτι ξέρω.
0: Πανάκριβα.
1: 1500 δολάρια το φθηνότερο.
0: Περάσανε.
1: Σοκάρεσε.
0: Περάσανε μια πολύ μεγάλη κρίση στο NBA. Εκεί τα χρόνια του Ντόναχη. Με κρίση εισιτηρίων. Δεν πήγαινε ο κόσμος πάρα πολύ. Τώρα όμως, φίλε, έχει γίνει.
1: Ναι, ναι, δεν. Τελείωσε είδος πολυτελείας.
0: Τελείωσε είδος πολυτελείας, ναι. Βέβαια υπάρχουν μέσα στη χρονιά παιχνίδια τα οποία.
1: Θα μου πει τώρα και στην Ελλάδα σιγά-σιγά τον μπάσκετ.
0: Ναι, άμα κάνει.
1: Δεν βρίσκεις. Δηλαδή, πα να βοηθήσει κι άλλα για να δει, για να πληρώσει 50 ευρώ σε καλό μάτσο.
0: Ναι, και για πόσο ακόμα το 50.
1: Ναι. Ναι. Λέω, ξαναλέμε κι άλλα. Συνήθως είναι 80, 100, 120 για να δει ένα καλό μάτσο.
0: Αλλά υπάρχουν, άμα κάνει. Δηλαδή, επειδή θέλει να πάει να δει, ας πούμε, ένα μάτσο NBA. Εντάξει, δεν θα δει Lakers Boston. Οκ, προφανώς. Αλλά μπορεί, ας πούμε, να δει ένα match NBA, να κλείσει τα εισιτήρια του από πολύ νωρίς με στη σεζόν, με το που βγαίνει το πρόγραμμα ουσιαστικά, και να βρει προνομιακές τιμές. Έχουν πολλά, ας πούμε, έχουν πολλές προωθητικές ενέργειες. Αλλά πρέπει να μπορείς να προγραμματίσεις το χρόνο σου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, ναι, καλά, το φαντάζομαι. Δεν είναι αυτές τις τιμές στους Knicks, δεν μπορεί να είναι στη regular season. Τι διάλογο. Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, είναι σοκαριστικό ότι κάποιος
0: δεν είναι. Είναι.
1: Ναι, ναι. 275.000 ευρώ για να δει ένα match, δηλαδή. Ταρακουνιές ολόκληρος.
0: Ναι. Ή λες μια χαρά που το δείχνει Κοσμοτέ και το βλέπω, ας πούμε. Και είμαστε και μια χαρά. Το δείχνεις το μάτς.
1: Το είδα. Από σκόπι δεν περνάω καθόλου καλά και πια θα γίνω σταυροφόρος Ιωάννη Παπαπέτρου.
0: Ναι.
1: Γιατί, okay, η τοξικότητα των παραγόντων εκεί είναι. Με ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά είναι εκεί σε πολλά επίπεδα. Πολλά χρόνια, σε πολλά σπορ και είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, με ενοχλεί, αλλά okay. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είπε κάτι πολύ σωστό πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς το είπε, ότι ήρθε η ώρα οι παίχτες να βγουν μπροστά και να λάβουν πρωτοβουλίες. Προφανώς δεν με ενοχλούν συμπεριφορές παικτών όπως, και δεν τις εξισώνω σε καμία των περιπτώσεων όπως με συμπεριφορές παραγόντων. Αλλά θα ήθελα ο Γουόρντ να σταματήσει όταν θύψει ο Ροκαβόπουλος.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα πρώτα ο διαιτητής να σταματήσει, βασικά.
1: Ναι, ας τη διαιτησία. Άλλο μεγάλο πρόβλημα.
0: Όχι, όχι. Εκεί χτύπησε ένας παίκτης, έπεσε κάτω, σφυρίζεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ξαναγίνει στην Ελλάδα.
1: Μιλάω για τη συναδελφική αλληλεγγύη. Θα ήθελα να τρέξουν όλοι πάνω από τον Γουόρντ. Θα ήθελα ο Σλούκας να μην κάνει τη χειρονομία που κάνει. Η οποία δεν τον αφορά κιόλας.
0: Ναι, τον αφορά κάτω το 1/7.
1: Ναι. Θα ήθελα οι προπονητές να μην συμπεριφέρονται έτσι. Είτε υπάρχουν κάμερες είτε δεν υπάρχουν κάμερες. Καταλαβαίνω ότι οι αντοχές των ανθρώπων εξαντλούνται, αλλά όσο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία προπονητές και παίχτες, η διαδικασία αυτή θα γίνεται όλο και χειρότερη. Οι έδρες θα γίνονται όλο και πιο ζούγκλες, όλο και πιο αρένες, και πραγματικά υπάρχουν στιγμές μέσα στα μάτς που βλέπεις αντιδράσεις ανθρώπων, ακόμα και αυτούς που κάθονται χαμηλά και έχουν πληρώσει πολύ ακριβά εισιτήρια, και αισθάνεσαι ότι βλέπεις ρωμαϊκή αρένα. Και ότι το μόνο που δεν συμβαίνει είναι που δεν μπαίνουν μέσα να τους κοπανάνε κιόλας. Σταματάμε εκεί. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι να τους κοπανάμε. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε και τα νομιμοποιούμε ως καυτή ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Καταλαβαίνω ότι το βάρος πέφτει στους παίκτες είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ άλλη στροφή σε αυτή την κατάσταση από πρωτοβουλίες των παικτών που θα αλλάξουν όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, η δική τους ζωή και η δική τους καριέρα θα γίνει ευκολότερη εφόσον παίζουν στην Ελλάδα. Καλύτερα να χάσουν ένα πρωτάθλημα και να βάλουν μπροστά την ευημερία του σπορ και την ευημερία τη δικιά τους όταν παίζουν μπάσκετ, παρά να... Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Σύλλογος Καλαθοσφαιριστών. Κάποια στιγμή θα έλεγα δεν ξανακατεβαίνουμε να παίξουμε με τέτοιες συνθήκες. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουν τη δική τους συμπεριφορά μες στα γήπεδα, ακόμα και στα μικρά. Γιατί τώρα αυτό που λέμε για το γόρτ μικρό είναι. Αλλά λέω ότι από κάπου πρέπει να βρούμε ένα εφαλτήριο να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα και η τοξικότητα, διότι αλλιώς θα τελειώνει η Ευρωλίγκα, που και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα, και θα λέμε κλείστε τις φλωράς τώρα.
0: Ναι,
1: κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
0: Πάντα διακοπές.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται.
0: Είναι τόσο πολύ το δηλητήριο που γίνεται γύρω-γύρω από τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αλλά από τον μπάσκετ πάρα πολύ, γιατί είναι δύο οι πόλοι και είναι πολύ πιο έντονη η αντιπαράθεση μεταξύ από των δύο πόλων, που τους παίρνει παραμάζωμα τους παίχτες. Και πολύ, πολύ γρήγορα δηλητηριάζονται και παίχτες που έχουν λίγα χρόνια παρουσία στην Ελλάδα.
1: Εσύ, και η πίεση που ασκείται. Πες μου τώρα εσύ, ο Χέις Ντέιβις πόσο καιρό είναι στην Ελλάδα?
0: Πόσο ήρθε, τρεις μήνες.
1: Τρεις μήνες. Φαντάσου τι ψυχολογική πίεση δεν ασκείται στον ίδιο προσωπικά, ασκείται από τον περίγυρο στις ομάδες, που το παιδί έκλαιγε επειδή έκανε ένα κακό μάτς και δεν μπήκανε τρία τρίποντα. Και μιλάμε για τον MVP της Ευρωλίγκας, μιλάμε για παίχτη τρεις μήνες. Και λες, εκεί καταλαβαίνεις την ψυχολογική πίεση που ασκείται σε όλους. Γι' αυτό λέω, το βάρος πέφτει στα παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά επειδή τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ως χαρακτήρες είναι επίπεδο Ιωάννη Παπαπέτρου, νομίζω ότι ο τρόπος είναι η δική τους συμπεριφορά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει στο Αμίγιο Μπράντοβιτς τα χρόνια που ήταν εδώ στο προπονητή στον Παναθηναϊκό, και πολλές φορές είχε πει ότι θα διακόψουμε το μάτς αν, ας πούμε, φύγει η κατάσταση από τον έλεγχο και το καθεξής. Δεν το έκανε ποτέ ο Ζελικό αυτό. Και αν, ας πούμε, δεν καταφέρει μια προσωπικότητα του διαμετρήματος του Ζελικό Μπράντοβιτς να κάνει κάτι, να προκαλέσει κάτι τέτοιο, πώς μπορούμε να περιμένουμε εμείς από τους παίκτες, ας πούμε, των ομάδων να πάρουν τέτοιου είδους πρωτοβουλία? Αυτό πρέπει να γίνει συνολικά και συλλογικά.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Απλώς επειδή δεν το περιμένω από τις διοικήσεις. Λέω ότι το τελευταίο αποκούμπι είναι αυτό. Και ξαναλέω, καταλαβαίνω ότι το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά είναι αυτό που έγραψε και ο Mike James. Όλα τέλεια στο ελληνικό μπάσκετ, αυτό δεν το αντέχω. Yeah. Το Twitter πριν 4-5 μέρες. Ένας που δεν έχει παίξει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην κόντρα αυτή, δεν την έχει ζήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τη βλέπει από μακριά.
0: Ο Mike James δεν την έχει ζήσει.
1: Την έχει ζήσει, όχι στην έντασή της, παιδί μου. Όταν ήταν εδώ, ήταν πιο low profile κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Περνάει περιόδους. Δηλαδή, την τελευταία τριετία είναι στο κόκκινο. Μια πενταετία πριν, όταν δεν είχε κάνει στην άκρη ο Γιαννακόπουλος, εκείνα τα χρόνια που ήταν στην άκρη, πάλι πριν ήταν χτύπου σε κόκκινο.
0: Το Mike James ήταν ο Παναθηναϊκός με το πρωτάθλημα. Και πάλι είχαμε.
1: Ναι. Όχι, και μπορεί να το έχει ζήσει και μια χρονιά. Ακόμα καλύτερα το έχει νιώσει και στο πετσί του.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, αυτό είναι που δεν αντέχω. Mm. Αυτό. Δεν την αντέχω την τοξικότητα του.
0: Να σου πω κάτι, και εγώ ξέρεις πώς αγαπάω.
1: Ξαναλέει, ο μοναδικός λόγος που δεν θέλω να ξαναπάω εκεί είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα εκεί είναι υπέροχα.
0: Εμένα ξέρεις πόσο μου αρέσει το μπάσκετ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πώς να το πω, ψοφάω για να βλέπω, ας πούμε, μπάσκετ στη τηλεόραση. Πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο κήπεδο καθόλου πλέον. Καθόλου. Και εχθές ένιωσα ότι. Άντε, να τελειώνουμε.
1: Τελώς.
0: Άντε, να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Να τελειώνουμε.
1: Εγώ το ίδιο ακριβώς είχα νιώσει και πέρυσι. Που είχαν αποτύχει και οι δύο στην Ευρωλίγκα. Είχαν αποτύχει. Τέλος πάντων, είχαν γυρίσει απογοητευμένοι από το Final Four, έχοντας αποκλειστεί από το τελικό και οι δύο. Και εκεί καταλάβαινες πάλι ότι η τοξικότητα θα χτυπήσει κόκκινο, γιατί ήταν αυτό που έπρεπε να πάρουν. Και τώρα ισχύει το ίδιο που πήρε ένας από τους δύο την Ευρωλίγκα, αλλά δεν υπάρχει ισοτηρία. Δεν υπάρχει σενάριο που να πούμε, α, ωραία, τώρα θα πάμε σε πιο normal καταστάσεις.
0: Όχι.
1: Δεν, δηλαδή. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αλλάξει όλο αυτό. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανταστώ να αλλάξει είναι να πούνε ένα αϊσιχτήρ με τη συμπεριφορά τους οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Και ξαναλέω, καλύτερη η δική τους αθλητική ζωή θα γίνει.
0: Ναι, τέλος πάντων και πιο αξιοπρεπής.
1: Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να παίζει. Είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός σε αυτό το περιβάλλον.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, παιδιά, να σου πω κάτι. Για διαιτησίες και τα υπόλοιπα, επειδή είστε αλλεργικοί, δεν θέλετε να ακούσετε προσεκτικά. Τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε και με τους φίλους συναδέλφους που θα βγουν στον αέρα να τα συζητήσουμε. Δεν έχει αξία τώρα να μιλάμε. Μιλάμε πάντως πάνω στη βάση, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι η ελληνική διαιτησία έχει πολύ χαμηλό επίπεδο. Και το απέδειξε και χθες. Και το απέδειξε και ένθεν κακήθεν λόγο. Με αποφάσεις και από τις δύο πλευρές.
1: Επίσης, κάποιος που στέλνει μήνυμα, αρκετοί που στέλνουν μήνυμα για τον κύριο Καπράλο, το είδα ως δημοσίευση, δεν το είδα το βίντεο. Προφανώς αν είναι έτσι, είναι αυτό ακριβώς που περιγράφω. Αυτό ακριβώς που περιγράφω. Δηλαδή, ότι η κατάσταση και η τοξικότητα έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να δεις το οτιδήποτε. Δεν σε σοκάρει πια τίποτα. Και προφανώς είναι κατακριτέο. Αν τραγούδαγε εμετικά συνθήματα σε βάρος μιας ομάδας.
0: Είναι όλα λογικά.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: τα
1: γήπεδα μετατρέπονται σε αρένες.
0: Ακριβώς. Και για να εξηγήσω τι εννοώ, το παιχνίδι ήταν υπέροχο στο πρώτο ημίχρονο. Υπέροχο. Γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά άμυνα να κόψει τους παίχτες. Και είχαμε ένα πολύ έτσι, υψηλού επίπεδου και high scoring game. Στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο, ξεκινάμε από ένα λάθος σε μια προσπάθεια του Λεσσαρού να κρατήσει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Η μπάλα χτυπάει στη γραμμή φανερά. Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει ένα μπαράζ λαθών που τελειώνει στο δικό μου το μυαλό με το πέμπτο φάουλ του Ναν που το καταπίνει ο διαιτητής πάνω στο Μιλουτίνοφ. Αλλά από τη φάση αυτή του Λεσσαρ μέχρι το πέμπτο φάουλ του Ναν που είναι πάνω στο Μιλουτίνοφ έχουν προηγηθεί και πάρα πολλές αποφάσεις που δικαιολογημένα έστειλαν τον Παναθηναϊκό στα κάγκελα. Ειδικά τα δύο κολλητά φάουλ που χρειώθηκε ο Ναν και ουσιαστικά βγήκε εκτός παιχνιδιού εκνευριζοντάς τον φτάνοντας στα τέσσερα φάουλ. Τα είπαμε για να μην λέτε ότι δεν θα τα πούμε. Θα τα πούμε λοιπόν και θα τα συζητήσουμε για τους φίλους συναδέλφους. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι στη Walt βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για να κάνεις πιο εύκολη τη μέρα σου. Από αγαπημένα εστιατόρια και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία, σχεδόν ό,τι χρειάζεσαι έρχεται στην πόρτα σου εύκολα και γρήγορα. Για τις μέρες που δεν προλαβαίνεις τίποτα, υπάρχει πάντα η Walt.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
10: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκτιτικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις.

0: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3Action. Ομαδική άθληση. Αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3Action.gr. 3Action. Let's play.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside.
3: Το σούτ.

0: άλλο, ρε εσύ Μιχάλη, τώρα πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ αυτό το θέμα του Γιάννου?
1: Πώς δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή... Αν αρχίζει και αμφισβητείται λανθασμένα τελείως η υπόσχεσή του. Προφανώς ο Γιαννούλης ήθελε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και θέλει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα συμβόλαιο με τον Άουγκσμπουργκ και κάποιος προβλεπόμενος με τον Άουγκσμπουργκ για να επιστρέψει. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται διατεθειμένος να φτάσει στα επίπεδα που θέλει η Φράιμπουργκ. Η Άουγκσμπουργκ. Η Άουγκσμπουργκ δεν φαίνεται διατεθειμένη να πάρει τα μισά χρήματα από τον ΠΑΟΚ και να κάνει το χατήρι του Γιαννούλη από τη στιγμή που υπάρχουν στο τραπέζι προσφορές. Αν ήταν μόνο από την Premier League, θα μπορούσε η Άουγκσμπουργκ να το ακούσει, γιατί ο Γιαννούλης δεν είπε: θέλω να φύγω από την Άουγκσμπουργκ, είπε: θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Yeah. Οπότε εκεί, με την πρόταση της Premier League ή της όποιας Premier League, η Άουγκσμπουργκ θα δυσκολευόταν να πει στο Γιαννούλη, γιατί ο Γιαννούλης έλεγε: παιδιά, μα είναι να μείνω. Εγώ δεν είπα: θέλω να πάω σε μεγάλο πρωτάθλημα, σε μεγάλο πρωτάθλημα είμαι. Είπε ότι για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ όμως τώρα, αν εκεί έχει εμφανιστεί ο Ολυμπιακός και έχει πει: πώς θα θέλετε, κύριε Άουγκσμπουργκ, τόσα. Μάλιστα, πάρτε τα. Εκεί η Άουγκσμπουργκ δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο Γιαννούλη. Δηλαδή, θέλει να γυρίσει Ελλάδα, ορίστε.
0: Ναι.
1: Τα βρήκαμε με τον Ολυμπιακό, γύρνα στον. Αλλιώς κάτσε. Αλλιώς πήγαινε Premier League. Οπότε δεν έχει πολλά επιχειρήματα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχει το επιχείρημα ότι εμείς είχαμε αξιολογήσει τον Γιαννούλη ότι κάνει 2. Δεν ξέρω πόσο τον είχαν αξιολογήσει. Mm-hmm. Δεν τον αξιολογούμε ότι κάνει 5. Δεν ξέρω πόσα αυτά να δώσει ο Ολυμπιακός στον άνθρωπο.
0: Τα διπλά. Από ό,τι λέω, Παντελής, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ο Παντελής Διαμαντόπουλος μας είπε χθες δεν είναι τα διπλά.
1: Ναι. Δεν τον είχα αξιολογήσει τόσο, οπότε κάνω πίσω.
0: Εντάξει,
1: αυτό φαντάζομαι.
0: Δεν διαχειρίζεσαι πολύ εύκολα όταν σε μια περίοδο.
1: Όχι. Όχι. Σίγουρα.
0: Αλλαγών και ανασχημάτων.
1: Σίγουρα δεν το διαχειρίζεσαι πολύ εύκολα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε και τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε και τον Πάκο συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με Κώστα Κετζετζόγλου, που χθες είχε και ειδήσεις. Γιατί είχαμε την οριστικοποίηση της. Ανανέωση επέκτασης συμβολέου του κύριου Νίκολιτς με την ΠΑΕΑΕΚ. Ο κύριος Κώστα μας είναι εδώ. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, παιδες.
0: Πώς είστε?
2: Πώς είστε, καλά, είμαστε, μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι.
2: Ωραία, ήταν χθες. Να είμαστε καλά.
0: Περάστε καλά.
2: Πολύ καλά, μπράβο, πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Εσείς.
0: Τέλεια, τούμπανο.
2: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Εμείς πάντα περνάμε καλά, δεν είμαστε με φίλους.
2: Έτσι. Όλοι μας. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Περίπου την ώρα που άναβε το πάρτι ανακοινωνόταν και ο Νίκολιτς.
0: Ήθελα να μας κλέψει.
2: Μπράβο, ακριβώς. Δεν ξέρω αν υπόθηκε τίποτα τελικά.
0: Τι εννοείς? Το είπαμε.
2: Ναι, αυτό λέω. Το είπαμε άμεσα, εννοώ. Δηλαδή,
0: κοίταξε, με πήρε ο Μανώλης ο Μουσουράκης. Εγώ δεν είχα επαφή με τον αέρα εκείνη τη στιγμή και μου λέει θα βγάλουμε τσακίρι γιατί ανανεώνει ο.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λέω δεν πειράζει. Βγάλει του. Με κρύα καρδιά το είπα, δεν πειράζει.
2: Ναι. Λοιπόν, οπότε έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, όχι το κεφάλαιο, συγγνώμη, έκλεισε αυτό το

0: θέμα για την ΑΕΚ που okay, δεν έγινε σύριαλ, δεν είχε κάτι, αλλά ήταν πολύ σοβαρό από τη στιγμή που ήθελε η ΑΕΚ να ανανεώσει το πρόωρο το συμβόλαιο του Νίκολιτς. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχει κιόλας. Και το πέτυχε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί φάνηκε ότι και με την άλλη πλευρά υπήρχε η ίδια διάθεση. Πράγμα πολύ σημαντικό για τη συνεργασία των δύο πλευρών, γιατί κακά τα ψέματα η συνεργασία με τον προπονητή είναι πιο κομβική στο ποδόσφαιρο. Και ας ελπίσουμε ως ΑΕΚ, δηλαδή ας ελπίζει η ΑΕΚ τέλος πάντων, ότι αυτή η ανανέωση θα πάει καλύτερα από ό,τι έχουν πάει άλλες που έχει κάνει.
1: Και τέλος πάντων, Κώστα, όταν βρεις ένα προπονητή που ταιριάζει στο κλαμπ και δουλεύει καλά μέσα στο κλαμπ, προσπαθείς να μην το χάσεις.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει δείξει και η ιστορία ότι δεν είναι και εύκολο να βρεις αντικαταστάτη που να σε καλύψει. Η Άγια ήταν πολύ τυχερή με τον Νίκολιτς που, φεύγοντας αναγκαστικά βέβαια από Αλμέιδα, δεν μπορώ να πω ότι είχε ευθύνη η Άγια που έφυγε ο Αλμέιδα. Εκεί που οδηγήθηκαν τα πράγματα ήταν το καλύτερο και για τους δύο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Αλλά ήταν πολύ τυχερή που... ικανή σίγουρα, αλλά λέω τυχερή γιατί επέλεξε τον Μάρκο Νίκολιτς ο Ριμπάλτα. Μια μη προφανής επιλογή. Παρ' όλα αυτά την ενέκρινε ο μεγαλομέτοχος, την πλήρωσε καλά και δικαιώθηκε πανηγυρικά με τη σεζόν που έκανε η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη και τον τίτλο που κατέκτησε. Τώρα θέλει τη συνέχεια. Πλέον ο Νίκολ θα έχει, εκτός από τους ανθρώπους της ΑΕΚ που είναι μαζί, δηλαδή γιατί και ο βοηθός τερματοφυλάκων δεν είναι το δικό του ας πούμε team, ενώ το team που πάει παντού, το είχε πει και ο Λάξος όταν ήρθε ότι με τον Ριμπάλτο το είχαν συμφωνήσει, ο ίδιος δηλαδή το είχε πει, ότι δεν έχει κάποια επιλογή δική του, οπότε να έβρισκε κάποιον τον Ριμπάλτο και βρήκε τον Ιταλό και νομίζω ότι πήγαν καλά τα πράγματα και εκεί για την ΑΕΚ. Έχει τέσσερις σέρβους λοιπόν τώρα μαζί του ο Νίκολιτς και το συνολικό κόστος θα είναι εκεί στα 2,5 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω, για την πεντάδα αυτή, καθαρά το team του Νίκολιτς.
1: Προπονητικό team.
0: Ναι. Έχει γίνει μια αύξηση εννοείται και στον ίδιο και στους άλλους, αναλογικά με τα χρήματα που έπαιρναν όλοι. Πάντα ο προπονητής παίρνει τα περισσότερα σε αυτές τις περιπτώσεις όπως γνωρίζετε. Και πάμε παρακάτω τώρα. Το παρακάτω είναι ποδοσφαιριστές για ανανεώσεις. Να δούμε αν μέσα στο μήνα, επειδή έχουμε ξαναπεί ότι πολύ δύσκολα το θέμα του Πινέδα θα τελειώσει πριν το Μουντιάλ. Εγώ το θεωρώ απίθανο να τελειώσει πριν το Μουντιάλ. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει μετά, αλλά okay, αφήνουμε ένα παραθυράκι.
2: Αυτό είναι καλό νέο ή κακό νέο για την ΑΕΚ?
0: Ούτε καλό ούτε κακό, ρε Μιχαλή. Το καλύτερο νέο για την ΑΕΚ θα ήταν αύριο να υπέγραφε ο...
2: Όχι, καλά, ξεπαγκούεται. Εννοώ σε σχέση με τις πιθανότητες ανανέωσης ή όχι.
0: Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι δεν περιμένει το Μουντιάλ ο Πινέδα, ας πούμε, για να παίξει καλά και να τον δουν ομάδες. Πιο πολύ είναι η συγκέντρωση που θέλει να έχει. Ναι. Δεν θέλει τώρα να, εν μέσω τώρα του Μουντιάλ, αυτός να συζητάει, ας πούμε, για ένα πολύ κρίσιμο, το πιο κρίσιμο συμβόλαιο της καριέρας του. Ναι. Και νομίζω είναι λογικό, Μάικ. Ναι. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό, δηλαδή. Γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν... Okay, θα ήθελε πιο γρήγορα, κάνει κίνηση για πιο γρήγορα, αλλά το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πιέσει έναν άνθρωπο τώρα που είναι σε ένα Μουντιάλ, ίσως το τελευταίο της καριέρας του, στη χώρα του.
2: Πάντως, εγώ δεν νομίζω ότι δεν θα παίξει ρόλο το Μουντιάλ. Δηλαδή...
0: θα εμφανιστεί ο παίχτης.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή, αν παίξει βασικό και βγάλει μάτια, γίνεται πιο εύκολο να έρθουν οι όποιοι έρθουν.
0: Σύμφωνοι.
2: Αν δεν παίζει ή κάνει ένα μέτριο Μουντιάλ, είναι πιο δύσκολο να έρθουν.
0: Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Λέω ότι θεωρώ ότι η πρόθεση του παίχτη είναι περισσότερο να μείνει συγκεντρωμένο στην εθνική του. Δεν πιστεύω ότι το κάνει δηλαδή για να δει τι ψάρια θα πιάσει. Αυτό πιστεύω.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έτσι είναι ο Πινέδα, σαν χαρακτήρας. Δηλαδή και στην ΑΕΚ όταν ήταν που γινόντουσαν ας πούμε κάποιες πρόωρες συζητήσεις, γιατί με τον Πινέδα είναι πολύ καιρό αυτή η συζήτηση, έτσι, για ανανέωση. πάντα επέλεγε να μιλάει όταν ήταν σε νεκρές περιόδους που δεν είναι και πολλές για τον Πινέδα.
1: Για το συγκεκριμένο δεν είναι πολλές.
0: Ναι, ναι, δεν είναι πολλές. Οπότε είναι κάτι που στην ΑΕΚ το ξέρουν και το σέβονται. Το σέβονται. Δεν, οπότε περισσότερο περιμένουμε τώρα τον Γιώβιτς και τον Πίλιο. Σε αυτό το μήνα δηλαδή, μέσα στον Ιούνιο, να γίνει, αν μπορείς η ΑΕΚ να κάνει αυτές τις δύο ανανεώσεις, του Γιώβιτς και του Πίλιο. Και που εντάξει δεν έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολία, απλά αυτοί οι δύο είναι, γι' αυτό τους λέω μαζί. Και να κάνει και τουλάχιστον άλλη μια μεταγραφή, πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει μέσα στο μήνα. Τώρα σε ποια θέση θα δούμε, όποια έχουμε πει ότι όποια μπορέσει να γίνει πρώτη, δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Η ΑΕΚ έχει βρει τους στόχους της, έχει προχωρήσει. Τώρα το πόσο γρήγορα θα ξεκολλήσει μια υπόθεση εξαρτάται και από πολλές παραμέτρους, δηλαδή. Και του Ζούμπουφ μεταγραφή μπορεί να γινόταν λίγο αργότερα. Απλά προέκυψε κάτι που έφερε την έξι εγρήγορση και κινήθηκε λίγο πιο
1: αποτελεσματικά.
0: Πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά για να την τελειώσει τη μεταγραφή. Μπορεί να γίνει το ίδιο και τώρα. Μπορεί και όχι. Για το Γιώβιτς μέσα στη εβδομάδα πιστεύω θα έχουμε κάποιες ενδείξεις. Δηλαδή το που αν πάει το πράγμα καλά τέλος πάντων, που είναι σε καλό δρόμο, αλλά να δούμε πιο ουσιαστικά πώς πάει. Και με τον Πίλιο, εντάξει, εκτιμώ ότι τελικά θα βρεθεί η λύση. Okay. Και είναι και αυτό μια δικαίωση στο νέο συμβόλαιο. Πιστεύω εκεί στο οικονομικό υπάρχει μια διαφορά, αλλά σε τέλος θα γεφυρωθεί, έτσι νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Έχεις μπρέκ, κύριε πρόεδρε, πάλι το.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Επιμένεις.
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε.
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις.
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
13: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Σε
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καταρχάς, πρώτο πράγμα πρέπει να μας πει ο κ. Δεσύλλας είναι πώς πέρασε χθες με τον Βαγγέλη Περοδάκη.
1: Ρε, εσύ δεν το ήξερα εγώ αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα το είδα.
0: Κανονίστηκε από απογευματάκι προς το τέλος. Γιατί περιμένουμε να δούμε αν ο Βαγγέλης θα προλάβει, ρε παιδί μου, λόγω υποχρεώσεων. Αν θα μπορέσει να. Πώς το λένε, να είναι πάνω. Πώς περάσετε, κύριε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά.
2: Εντάξει, εγώ ηρέμησα. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν κοροϊδεύω. Δεν κάνω πλάκα.
1: Έφυγες από την τοξικότητα.
2: Ναι. Και μου εγύρισε πίσω, επειδή εγώ το έχω πει, το είπα και πρόσφατα σε βιντεάκια που κάναμε για το ραδιόφωνο, οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ, ως φοιτητής ας πούμε, ήταν και λίγο πιο πριν, ήταν του το οποίος αντέξει. Οπότε το έχω ως ανάμνηση και με γύρισε ρε παιδί μου, ξέρεις, καθόμουν ας πούμε και άκουγα τον Βαγγέλη σαν να ήμουν ακροατής τότε, 17-18, και καθόμουν να άκουγα όλο το βράδυ το Μπραουδάκι, με έπαιρνε ο ύπνος.
0: Κάνε ακόμα αυτή την ιδέα που φαίνεται το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα του. Σαν να κάνεις έξω το μικρόφωνο.
2: Ναι,
0: κάνε ακόμα αυτή την ιδέα.
2: Ναι,
0: ρε, του λέω, ξεκόλα το μικρόφωνο, του λέγα.
2: Ναι. Και μου με γύρισε τότε, ρε παιδί μου, τότε εγώ έβαζα μπάκου κάποιος αντέξει, θυμόμουν να με παίρνω ύπνος και κάποια στιγμή ξυπνούσα από το γερασί μου.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν ανοιχτό το ραδιοφωνάκι, κάτι έβαζε, κάτι και
0: ξυπνούσα. Έβαζε κανένα ενοχλητικό, ναι.
2: Όχι, ήταν ωραία, ήταν ξεχωριστά διαφορετικά και τα μηνύματα του κόσμου και οι ακροατές που βγήκαν. Έχαν πολλοί που λένε ας πούμε άνθρωποι 50 ετών ότι ξαναγίναμε 20-25 και θα ξυπνήσουμε 50 πάλι.
0: Ναι.
2: Ήταν τέτοια τα μηνύματα. Ήταν ωραία. Ήταν μια διαφορετική βραδιά. Να πω και από χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, Sport FM. Μπήγουν Sport FM πλέον. Τέλος πάντων όλοι ως Sport FM το μάθαμε και μετέπειτα έγινε η εξέλιξη. Αλλά ήταν ωραία. Όπως ήταν ωραία και στο πάρτι, έτσι.
0: Ναι, πέραστε καλά.
2: Εντάξει, εσείς το ζήσατε. Ωραία ήταν. Εσείς το ζήσατε, ειδικά ο Βάιος, λίγο πιο οργανωτικά κτλ. Εντάξει. Τι να κάνουμε, φίλε.
0: Έγινα και λίγο Μαϊντάνο. Έγινα και λίγο Μαϊντάνο.
2: Εμείς ήπιαμε το ποτάκι μας.
1: Α, δεν είσαι, δεν είσαι, δεν τον είδα.
0: Ήρθε, ρε.
1: Α, ήρθε μετά.
0: Ήταν στη φράξη των ρεπόρτερ. Με Βασιλαρά, Μανόλο, Νικολογιάννη, Νικοκύρη.
1: Αυτούς τους είδα.
0: Γιονίστε.
2: Μιχάλη μου μιλήσαμε, δεν θυμάσαι. Ναι, ναι. Μιλήσαμε και βρεθήκαμε.
1: Όχι, ρε, εσένα, ρε. Το Διονύση τον Ελευθερά του λέω.
0: Ω, Διονύση
2: δεν ήρθε.
0: Δεν προλάβει να έρθει. Με πήρε τηλέφωνο, μου ζήτησε, απολογήθηκε.
1: Μου λέει, Μιχάλη μου, μιλήσαμε. Και λέω, μίλησα εγώ με τον Διονύση τον Ελευθερά του. Σε Δεσίλα σκεφτόταν να πάει, αυτό το έχει χάσει. Γιατί όντως μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο για διάφορα θέματα. Και σου λέει, πάει, Αλτσχάιμερ.
0: Πάει. Αμόλυνση αυτό.
2: Εντάξει, ωραία. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου.
2: Λοιπόν,
0: πώς περάσετε, φίλε, μετά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πώς περνάτε?
2: Καλά περνάμε. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα περάσουμε και ακόμα καλύτερα. Υπό την έννοια θα υπάρχουν και ουσιαστικές ειδήσεις σύντομα. Γι' αυτό λέω ακόμα καλύτερα. Βρισκόμαστε σε μια κινητικότητα αναφορικά με την ενίσχυση. Mm-hmm. Νομίζω ότι από αυτά που μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, είναι τα θέματα Καμαρά και Γένσεν. Τους θέλει ο Παναθηναϊκός. Προσπαθεί. Ειδικά του Γένσεν δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Έχουμε αναφέρει τις δυσκολίες.
0: Ενώ του Καμαρά είναι.
2: Του Καμαρά είναι.
1: Είναι πιο εύκολη γιατί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει άκρη με την ομάδα.
2: Και πήγε να τον πάρει και το Γενάρη, πήγε. Έχει φτάσει μια ανάσα.
0: Ναι, αλλά εκεί ο Μπενίτεθ είχε πει: έλα, αλλά δεν θα παίζεις.
1: Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει Μπενίτεθ.
2: Επειδή ήθελε τον Γκραλ ο Μπενίτεθ, δεν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Γκραλ και δεν πολύ ψήθηκε με τον Καμαρά. Mm-hmm. Και δεν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Καμαρά γιατί είπε και ο παίκτης ότι να πάω κάπου να παίζω. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι κάτι το οποίο τελειώνει. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Το Γένσεν είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση για ευνόητους λόγους. Έχει κάνει χρήση οψιών ανανέωσης στην Μπρέντφορντ. Δεν είναι όμως αρνητική από όσο ξέρω να τον πουλήσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για βασικό παίκτη της Premier League. Γίνεται η προσπάθεια. Είναι σε πρώτο πλάνο. Και μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν προφανώς πιθανότητες. Υπάρχει και μια κινητικότητα στο κομμάτι αυτό. Κινητικότητα υπάρχει και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Έχουμε πει εδώ και μέρες μην αποκλείσουμε και αποχωρήσεις εκπλήξεις. Νομίζω ότι οι πιο μαζικές αποχωρήσεις θα είναι στα στόπερ και στα χαφ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Κινητικότητα υπάρχει στο κομμάτι του Βοτανικού με διάφορες συζητήσεις, παύλα σκέψεις που γίνονται για επιμέρους πράγματα τα οποία όμως είναι και σημαντικά. Εσωτερική χώρη, διαμόρφωση, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Που και εκεί οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού συζητούν. Και φυσικά κινητικότητα υπάρχει στο τηλεοπτικό, με αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό, όπου ο Παναθηναϊκός θα πάει σε δικό του κανάλι. Είναι οριστικό, είναι δεδομένο ότι θα δούμε και τα φιλικά και τα προκριματικά του καλοκαιριού στο κανάλι του Παναθηναϊκού, όπως θα δούμε και τα παιχνίδια της Super League. Και είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουν.
1: Επειδή πολλοί ρωτάνε, δεν υπάρχει απάντηση τώρα. Πολλοί ρωτάνε, να το πούμε ευθέως για να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Είναι πολλοί που λένε έχουμε συμβόλαιο και με την Νόβα και με την Κοσμοτέ. Σε ποιο από τους δύο θα παίζει. Δεν θα παίζει με συμφωνία στην Κοσμοτέ ή στην Νόβα. Μπορεί όμως να παίζει με έξτρα συνδρομή σε κάποιο από τα δύο ή και στα δύο.
2: Ή και στα δύο.
1: Ναι,
2: δεν προλαβαίνει το να φτιάξει πλατφόρμα.
1: Όχι, 100%.
2: Πλατφόρμα μπορεί να φτιάξει του χρόνου.
1: Ναι.
2: Μα και υπερκάπιτα, η οποία δουλεύει εδώ και ένα χρόνο αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
2: Δεν έχει φτιάξει ακόμα πλατφόρμα, δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Θα είναι σε κάποιο μπουκέτο με μια εξτρά συνδρομή. Μπορεί στα δύο, θα το δούμε αυτό. Θα ανακοινωθεί σύντομα. Θα δοθεί φιλικό να πω για τον Παναθηναϊκό και με τη Rapid 15 Ιουλίου στη Βιέννη. Το θυμάστε που λέγαμε ότι θα γίνει ένα φιλικό στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εννοώ όχι στο εξωτερικό, όχι στην Ολλανδία.
0: Όχι στην προετοιμασία, ναι.
2: Ναι, εκεί θα γίνουν τρία φιλικά. Θα κάνει και ένα φιλικό.
0: Εκεί είναι προσωμείωση προγραμματικών, ναι, Διονύση, το φιλικό αυτό.
2: Ναι, και θα είναι και λίγο διαφορετικό γιατί υπάρχει μια σχέση.
0: Ναι, οπαδική.
2: Των οπαδών των δύο ομάδων. Ναι. Πολύ καλή σχέση. Δηλαδή είναι χρόνια τώρα έτσι, η αδελφοποίηση που κάνουν οι οπαδοί. Οπότε θα έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα το Rapid Viennese Παναθηναϊκός. Θα γίνει λοιπόν και αυτό το φιλικό. Θα μάθουμε σύντομα και τα φιλικά επισήμως από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως επίσης θα μάθουμε και επισήμως τις λεπτομέρειες για το νέο κανάλι. Εν πάση περιπτώσει πόσο κόσμος θα μπορεί να δει και μέσω ποια platform ή αν θα είναι και των δύο το νέο κανάλι όπου θα έχει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είναι πράγματα τα οποία δουλεύονται και σύντομα θα γίνουν γνωστά. Mm-hmm. Στο μεταγραφικό επίπεδο αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο βρίσκεται τώρα ο Παναθηναϊκός. Τα υπόλοιπα θέματα είναι τα φυσικά. Εννοώ σε άλλα ονόματα που έχουμε πει. Ζαγαρίτης, το θέμα τερματοφύλακα. Ο Βλαχοδήμος παραμένει ο πρώτος στόχος. Στην Ισπανία λένε ότι είναι αρνητικός στο να πάει στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα.
1: Εδώ να πω, δεν ξέρω αν είναι αρνητικός ή όχι.
2: Ναι.
1: Λέω ότι η Newcastle έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις για τα ελληνικά δεδομένα. Και ο Οδυσσέας με τη χρονιά που έκανε στη Σεβίλη.
0: Τα φέρνει αυτά.
1: Ήδη έχει προσεγγίσεις ορισμένες από αυτές πολύ σοβαρές και από τη Γερμανία πέρα από την Ισπανία.
0: Ο οποίος ο Οδυσσέας ήταν αρχηγός της εθνικής νέων της Γερμανίας.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Οπότε
1: θα είναι αρκετά δύσκολο για τον. Για τον
2: δεν είναι καθόλου εύκολο. Εξ αρχής το γνωρίζαμε αυτό. Γι' αυτό και λέγαμε ότι είναι
1: απλό. Δηλαδή, αν με ρωτάς σήμερα, είναι πολύ πιο δύσκολο του Βλαχοδήμου από ότι του Γένισεν, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί ο Γένισεν κάθε στο τραπέζι και συζητάει. Παρά το γεγονός ότι, όπως λες, παίζει στην Premier League και έχει και πολύ υψηλό συμβόλαιο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το ατού ότι του δίνει τριετές. Ενώ η Μπρέτφορντ τον στεναχώρησε λιγάκι με την μονομερή αυτόματη ανανέωση του ενός έτους χωρίς διαπραγμάτευση, γιατί αυτός ήθελε να μιλήσει για να υπογράψει νέο συμβόλαιο.
0: Ναι.
2: Πάντως αυτό που λένε από το εξωτερικό πληροφορίες είναι ότι η Μπρέτφορντ με ένα ποσό από 5 έως 7 κάπου εκεί δίνει τον παίκτη. Τώρα αν σε διαπραγμάτευση γίνει κάτι διαφορετικό, το θέμα είναι η επιθυμία του παίκτη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αν ο παίκτης πει ότι θέλω να φύγω με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, εκεί τα βρίσκεις. Εκεί τα βρίσκεις. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από θέση γρήγορα να το πω για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26 ετών τερματοφύλακα στην Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσους δημοσιογράφους ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στόχος είναι ο Βλαχοδήμος. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει και άλλη μια περίπτωση από το εξωτερικό για τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε.
0: Ωραία.
2: Και θα πούμε και άλλα αύριο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά, εσείς? Καλά, φίλε, καλά, καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά, είμαστε. Ας πούμε ότι ξεκινάει το ρεπορτάζ, ξεκινάει η νέα σεζόν.
0: Πατήσαμε το κουμπί.
1: ΠΑΟΚ. Ναι, αναγκαστικά. Πατήθηκε το κουμπί από το Σάββατο το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα, το αναλαμβάνει ο Μάτος ως αθλητικός διευθυντής, άρα ως ο προϊστάμενος όλων, ως το νούμερο ένα, και τεχνικός διευθυντής υπεύθυνος για την καθημερινότητα της ομάδας, ο Βιερίνια. Γρήγορα και οι δύο βρέθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ο Μάτος έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Και από χθες ξεκίνησαν οι συζητήσεις και με την ιδιοκτησία, εννοείται, και μεταξύ τους. Γενικώς ο Μάτος είναι το κεντρικό πρόσωπο, ήρθε από τη Βραζιλία, από θέση τεχνικού διευθυντή στη Βάσκο Νταγκάμα, έχοντας την προϋπηρεσία, με τη φιλοδοξία, με τη γνώση του ΠΑΟΚ. Αυτά κυρίως τα στοιχεία οδήγησαν τον Σαββίδη στην συγκεκριμένη πρόταση και σε αυτή την συνεργασία. Ο Μάτος που έχει μια εικόνα φυσικά από το περιβάλλον, από τις ιδιαιτερότητες, από τον Σαββίδη, από τον προπονητή, από το ρόστερ, αλλά χθες έφαγε όλη τη μέρα σε αυτές τις συζητήσεις για να ενημερωθεί, και επί της ουσίας περιμένουμε να ξεκινήσει να δημιουργείται η ομάδα, να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα κάνουν με τον προπονητή.
0: Ακόμα αυτό δεν είναι αποσαφηνισμένο, ε?
1: Όχι. Δεν είναι. Και βεβαίως με το ρόστερ. Κατά βάση τι θα κάνουν, τι θα
2: γίνει. Μισό το, δεν είναι αποσαφηνισμένο και θα το αποσαφηνίσουν ο Μάτος με το Βιερίνια, θα πάρουν τέτοια ευθύνη, ή θα τους ενημερώσουν γι' αυτό?
1: Και πλέον όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Είναι και εκείνοι, γνωρίζουν τα πάντα, ξέρουν καλά και τον προπονητή, ξέρουν καλά και τον ΠΑΟΚ, ξέρουν και τον Σαββίδη. Προφανώς θα το συζητήσουν.
0: Συγγνώμη, τώρα, παιδί μου, ακριβώς... είναι δυνατόν να θέτεις να αλλάξει προπονητή, λέμε τώρα, και να αφήσει το τεχνικό σου διευθυντή έξω από τη συζήτηση?
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
1: και
2: θέλω να πω.
1: Αν δεν είναι κάποιος πολύ άγνωστος.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ μιλάμε, ο Βιερίνια συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα πει κανείς ότι στη Θεσσαλονίκη όμως δεν συμμετείχε ο προπονητής σε αυτή την πρώτη. Mm-hmm. Έτσι είναι. Είναι και αυτό ένα δείγμα της συγκεκριμένης περίοδου. Ότι ξεκίνησε η όλη η δουλειά με νέα στελέχη στο ποδοσφαιρικό και ο προπονητής έλειπε. Εντάξει, είναι ζήτημα, είναι κρεμότητα μεγάλη. Σίγουρα έχουν γίνει επαφές και με άλλους προπονητές, είναι βέβαιο, σίγουρα ενημερώνει τη διοκτησία. Προφανώς έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα ακούσει την άποψη του νέου αστικού διευθυντή και του νέου τεχνικού διευθυντή, που επαναλαμβάνω γνωρίζουν. Δεν ήρθαν άγνωστοι μεταξύ άγνωστων.
2: Μα είναι δυνατόν ο Βιερίνια να μην είχε έτσι και αλλιώς άποψη και να μην την είχε πει? Έτσι θα την πει τώρα που πήρε
1: φυσικά,
2: το ρόλο του.
1: Φυσικά, ναι. Σύμβολο.
2: Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι επειδή ακριβώς είναι αυτή που είναι, δεν είναι τίποτα καινούργιο ώστε να μην είχαν άποψη.
0: Και ο Βιερίνια
2: ή να μην τους είχε. Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι ότι. Ναι. Ο Μάτος, ας πούμε, ήταν στη Βραζιλία. Εντάξει, δεν είναι. Ναι. Μπορεί να μην είχε την κόρα για την.
2: Και είναι λογικό ο Μάτος να πει, παιδιά, τώρα είστε εσείς που ζείτε την καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Βιερίνια. Να σας πω εγώ αν πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου ή όχι, μου φαίνεται λίγο κουλό. Δηλαδή, εγώ στη θέση του Μάτος αυτό θα έλεγα. Δηλαδή. Οκ, τον ξέρω ότι προπονητής είναι, γιατί τον είχα προπονητή.
0: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, πώς έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις και οι συγκυρίες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Προφανώς εσείς τις ξέρετε.
1: Ναι.
2: Για να καταθέσω εγώ άποψη να μείνει ή να φύγει.
1: Περιμένω να το δούμε στην πράξη. Είναι μια εκκρεμότητα και είναι σημαντική. Εδώ και πολλές ημέρες δεν υπάρχει επαφή. Είναι ζήτημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί κι άλλο. Σίγουρα έχουν γίνει περαιτέρω επαφές. Χθες ένας από τους συνεργάτες του Λουτσέσκου, ο Κωνσταντίν, είπε ότι έχουν προγραμματίσει την προετοιμασία, αυτό σκεφτόμαστε, και μάλιστα και πάλι ανέφερε ότι ακόμα και τώρα δεν καταλάβαμε πολύ καλά και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πώς ήρθε αυτή η αποτυχία στην περσινή σεζόν. Είναι μεγάλη κρεμότητα, όπως γενικώς είναι κρεμότητα το πλάνο της ομάδας. Αν οι όλες μεταγραφικές προετοιμασίες που είχαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα θα υλοποιηθούν. Αυτά περιμένουμε για να καταλάβουμε προς τα που πάει το πράγμα. Έχει 2 εβδομάδες ο ΠΑΟΚ για να συγκεντρωθεί. Θεωρούν ότι έχουν χρόνο και αυτό ισχύει. Ενώ για την υπόθεση του Γιαννούλη νομίζω ότι η θέση του ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει και κρίνεται. Το ότι δηλαδή δεν είχε τη διάθεση να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή 31 ετών, ακόμα και αν πρόκειται για τον Δημήτρη Γιαννούλη, που είναι πάρα πολύ γνωστός και το ρίσκο της μεταγραφής ήταν πολύ μικρό. Αυτή είναι η θέση. Παραλαμβάνω, κρίνεται από πολλές πλευρές. Δεν έχει κλείσει, φυσικά δεν έχει κλείσει το θέμα, και θα δούμε αν κάτι μπορεί να διαφοροποιηθεί. Στο κάτω-κάτω,
2: και αυτή ήταν και όλα... η λογική του Ολυμπιακού με την οποία μπήκε στη μεταγραφή. Ότι θέλουμε να την κάνουμε, αλλά αν δεν την κάνουμε, εννοώ τη μεταγραφή,
0: θα δυσκολέψουμε τον ΠΑΟΚ.
2: Θα αναγκάσουμε τον ΠΑΟΚ να πληρώσει 5 εκατομμύρια. Ναι. Και όχι 2 ή 2,5 που εκτιμούσε ότι μπορεί να πληρώσει.
1: Είναι γνωστό, ναι, το ξέρει και ο ΠΑΟΚ αυτό.
2: Μάλλον.
1: Το ξέρει και ο ΠΑΟΚ αυτό, και νομίζω ότι ανοίγει και μια νέα εποχή μετά και από αυτή την κατάσταση. Και θα δούμε στην πορεία τι θα φέρει για το ποδόσφαιρο. Αλλά πράγματι είναι γνωστό ότι στόχος του Ολυμπιακού ήταν και αυτός. Okay, γίνονται αυτά. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ζαφίρο όπως τον πήρε. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Τον Ολυμπιακός ήθελε να κάνει αυτό στον ΠΑΟΚ. Okay, είναι ποδόσφαιρο. Είναι με νίκες και με ήττες, ουσιαστικές ή επικοινωνιακές. Το ουσιαστικό για τον ΠΑΟΚ είναι να ξεκινήσει να διαμορφώνει μια κατάσταση, να δούμε αν θα τηρηθεί το πλάνο, οι παίκτες που έχουν βρεθεί, και παραλαμβάνω, το μεταφέρω και αυτό, θεωρούν ότι έχουν χρόνο για να προετοιμαστούν κατάλληλα. Μέσα στη βδομάδα, μέσα στο δεκαήμερο, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την ΠΑΕ, εκεί όπου περιμένουμε νέους συμβούλους μέσα στο ΔΣ, οι οποίοι θα έχουν και υπεύθυνο ρόλο σε διάφορους τομείς της εταιρείας. Τέτοια στελέχη περιμένουμε και τέτοιες ανακοινώσεις, όπως και λεπτομέρειες για τα μεγάλα έργα τα οποία θέλει να τρέξει ο ΠΑΟΚ, και το προπονητικό του, αλλά και την Τούμπα. Σε 2 τομείς περιμένουμε ανακοινώσεις κατά πάσα πιθανότητα μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζει στην BWIN με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά στο μοναδικό Predictor στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία βιβλία της MVP Publication. Δίναμε και δόξα για το παγκόσμιο κύπελο, γραμμένο από τον Jonathan Wilson. Η ιστορία του Μουντιάλ είναι, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Βιβλίο, το οποίο εντάξει, προφανώς και υπάρχει και στη δική μου τη βιβλιοθήκη. Η Άγγελη με τα βρώμικα πρόσωπα για τους φίλους της Αγγλίας, της Αργεντινής, που περιγράφει, ας πούμε. Είναι για μένα είναι το αγαπημένο κείμενο αυτό, το αγαπημένο βιβλίο, γιατί μιλάει με πολύ πάθος και έρωτα για τους Αργεντίνους ποδοσφαιριστές και φυσικά η ιστορία των τριών γιονταριών από τον κύριο Hayward, τον Paul Hayward, που μιλάει για την εθνική Αγγλίας. Εδώ θέλει πάθος, συνέστημα και πόνο να μιλήσεις για τους Άγγλους.
12: Όχι, παιδιά, δεν είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για να ανεβάσει την τιμή και να πληρώσει ο ΠΑΟΚ περισσότερα. Είπαμε ότι είναι μια win-win κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει το Γιαννούλη. Προφανώς για να καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη, έχει μιλήσει με τον παίκτη και δεν έχει πει ο παίκτης ότι δεν έρχομαι.
11: Δεν έρχομαι.
12: Ναι. Αν ο Ολυμπιακός λοιπόν με αυτό το σκεπτικό και αφού είχε το OK από τον Γιαννούλη, θα το συζητήσω. Αν τα βρείτε με την Augsburg, κατέθεσε την πρόταση. Αν τον πείσει, αφού έπεισε την Augsburg, θα τον πάρει αυτός. Αν δεν τον πείσει, γιατί αυτό θέλει, να πάρει τον Γιαννούλη.
11: Σωστό.
12: Αν δεν τον πείσει, θα έχει την ηθική ικανοποίηση ότι ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να πληρώσει 5 εκατομμύρια και όχι 2-2,5 που θα ήθελε να δώσει. Αυτό σημαίνει η win-win κατάσταση. Δεν έκανε πρόταση για να ανεβάσει την τιμή. Τον θέλει πάρα πολύ. Και προφανώς έχει συζητήσει και μαζί του.
11: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να μας πει τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε?
13: Καλή σας μέρα, κύριε Κάρτα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Ακριβώς ο Ολυμπιακός δεν κάνει πρόταση για να ανεβάσει την Τιμητσιάνοβιτς. Ο Ολυμπιακός τον θέλει, αφενός γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αφετέρου γιατί είναι Έλληνας και έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό
11: ότι έχει ανάγκη.
13: Μπράβο. Θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, έχει ανάγκη από ελληνικό στοιχείο ο Ολυμπιακός και κάνει μία πρόταση αφού πρώτα έχει μιλήσει με τον Γιαννούλη και μην ξεχνάμε ότι μέσα στο χειμώνα που πρωτοακούστηκε το θέμα Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ, επιστροφή στην Ελλάδα πιο σωστά, για τον ΠΑΟΚ λέγανε και ότι και ο ίδιος ο Γιαννούλης τον ΠΑΟΚ ήθελε. Mm-hmm. Εκεί ο Ολυμπιακός
14: δεν αφορεί. Μα δεν έχει εμβολία ότι ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη είχε συμφωνήσει και στη διάρκεια και στα χρήματα. Αλλά έπρεπε να τα βρει και με την Augsburg. Όπως επίσης δεν υπάρχει εμβολία ότι ο Γιαννούλης δεν μπορεί να πιέσει την Augsburg. Μπορεί να πιέσει την Augsburg, δεν πάω στην Premier League. Σας είπα, παιδιά, ότι θέλω να φύγω για να γυρίσω στην Ελλάδα. Αν ήταν, θα έμενα σε εσάς. Άρα το πόσα δίνει μια ομάδα της Premier League δεν έχει καμία σημασία. Όμως ο Γιαννούλης δεν μπορεί να πει στην Augsburg, σας είπα, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά δώστε με εκεί με τα μισά και όχι εκεί που είναι επίσης Ελλάδα με τα διπλά. Προφανώς δεν έχει κανένα διαπραγματευτικό αυτού σε αυτό.
13: Όπως δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία του Ολυμπιακού για να μιλήσει με την Augsburg, τα έχει βρει με τον Γιαννούλη.
14: Εξυπακούεται. Ή έχει πάρει το OK ότι θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει.
11: Εννοείται.
14: Το λιγότερο.
11: Το λιγότερο.
13: Το λιγότερο αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι το λιγότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει πολύ με τον Γιαννούλη.
14: Ναι, ναι.
13: Αλλιώς δεν θα υπήρχε περίπτωση να καθίσει στο τραπέζι το διαπραγματεύσεις. Δηλαδή να τα βρει με την Augsburg, να πει η Augsburg ναι, 5 εκατομμύρια δίνουμε τα χέρια και να πει μετά ο Γιαννούλης δεν τα βρίσκουμε. Να υπάρχει δηλαδή διαφορά στο οικονομικό. Ναι. Γιατί το οικονομικό θα είναι κυρίως αυτό που. Το πρώτο ζητούμενο και μετά η διάρκεια του συμβολέου. Αλλά νομίζω ότι και το ένα και το άλλο.
14: Επίσης,
13: και το ένα και το άλλο.
14: Το ακούω ότι επιχείρημα του ΠΑΟΚ ότι δεν θέλω να δώσω 5 για 31. Το είχε πει και ο Ολυμπιακός πέρυσι για το ΜΗΓΙΑ, δεν θέλω να δώσω 10 για 31. Από την άλλη, λέω εγώ, αν ήμουν Ολυμπιακός και υπολόγιζα ότι πάνω κάτω θα πάρω 5 από τον Ορτέγκα. Αν μου έλεγαν να αλλάξω τον Ορτέγκα με τον Γιαννούλη, θα πανηγύριζα. Είναι αυτό λέω. Θα πανηγύριζα. Όχι μόνο γιατί είναι Έλληνας. Γιατί κατά την άποψή μου είναι και πολύ καλύτερος παίκτης από τον Ορτέγκα. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη.
11: Ναι,
13: και δική μου, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς για τους. Και οποιαδήποτε διαφορετική άποψη εννοείται ότι είναι να την ακούσουμε. Αλλά είναι μια συνθήκη που λες, παίρνω 5 από τον Ορτέγκα, τα δίνω για τον Γιαννούλη. Για χύψη λόγους κερδίζει ο Ολυμπιακός γιατί είναι Έλληνας. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα, να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Γιαννούλης.
14: Μπορούμε να πούμε και τους ξέρουμε καλά, ρε παιδί μου. Δεν είναι, κατάλαβες, δεν είναι μια μεταγραφή που έρχεται. Δεν είναι ο Μαφαίο.
11: Ο Σιπιώνη.
14: Ναι, να πούμε ναι αυτό.
13: Δεν είναι στοίχημα ο Γιαννούλης.
14: Αυτό, αυτό λέω.
13: Λες, ναι, να τον πάρω και να δω αν θα μου βγει.
14: Αυτό ακριβώς.
13: Το ξέρεις. Το ξέρεις. Είναι Έλληνας, το ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει τι σημαίνει Ολυμπιακός, ξέρει τις απαιτήσεις της ομάδας. Άρα είναι μια κίνηση που την κάνεις. Με κλειστά τα μάτια. Υπερβολικό αυτό που ακούγεται. Μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά τι κάνεις.
11: Όχι, καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
13: Για κάποιους μπορεί να ακούγεται υπερβολικό. Για μένα την κάνεις αυτή την κίνηση με κλειστά τα μάτια. Δίνεις τον Ορτέγκα, παίρνεις στο Γιαννούλη και το χαμόγελο είναι πλατή. Τελεία. Και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που θα δούμε άμεσα να τελειώνει. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Δηλαδή στον Ολυμπιακό έχουν σημαδέψει κάποιες κινήσεις που θέλουν να τις τελειώσουν άμεσα. Για να έχει τις παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις ο Μεντιλίμπαρ που το έχει ζητήσει πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε. Θέλει δηλαδή να πάρει το Γιαννούλη, να δώσει τον Ορτέγκα και να πάρει το Γιαννούλη, να πάρει τον Μοφαίο και άμεσα και αυτό να τελειώσει και να ξεκαθαρίσει και του Τσάπρα. Το να ξεκαθαρίσει δεν είναι να τον πάρει, να ξεκαθαρίσει. Υπάρχει ανοιχτός δρόμος. Υπάρχει. Συνεχίζουμε να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ανοιχτός δρόμος. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μείνει πάνω από τον Τζάμπρα Ολυμπιακός όλο το καλοκαίρι μέχρι να αποφασίσουν στο Λεβαδιακό, να αποφασίσουν ο κ. Κομπότης τι θα κάνει. Και τι θα κάνει ο παίκτης. Ο παίκτης που θα θέλει Ιταλία.
11: Ναι, ναι.
13: Αυτό έχω ακούσει. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, αλλά υπάρχει και αυτό το. Αυτό το ενδεχόμενο, ότι έχει πρόταση από την Ιταλία και την εξετάζει. Και την εξετάζει και πολύ σοβαρά. Δικαίωμά του εννοείται. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει μέχρι να αποφασίσει ο χι ποδοσφαιριστής ποια θα είναι η απόφασή του. Θέλει να ξέρει άμεσα Υπάρχουν πιθανότητες. Δηλαδή, υπάρχουν και υπάρχουν. Προχωράμε. Δεν υπάρχουν. Κλείνουμε το κεφάλαιο και τα μαλλού.
11: Έτσι κι αλλιώς με το Μαφέο κερδίζει και χρόνο ο Ολυμπιακός, έτσι είναι.
13: Ακριβώς. Ναι, παίρνει τώρα ένα παίχτη που θέλει.
11: Κερδίζει πάει και χρόνο. Σε συγκεκριμένη θέση.
14: Ναι.
13: Ναι. Πάει για δύο, αλλά θα έχει τον έναν. Δεν θα έχει ζερό στη συγκεκριμένη θέση.
11: Mm-hmm.
13: Αυτό είναι το θέμα.
14: Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ή θα πάρει τον Τζάμπρα.
11: Ναι. Ή το Σαλιακά.
14: Ή θα πάρει το Σαλιακά. Να.
13: Ναι.
14: Αλλά νομίζω ότι Τζάμπρα... δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
13: Ναι. Δεν νομίζω βέβαια προσωπική εκτίμηση ότι είναι ίδιο επίπεδο. Δηλαδή με τον Τζάμπρα το να πεις ότι εύκολα...
14: προφανώς και ο Ολυμπιακός το ίδιο πιστεύει, αλλιώς θα έπαιρνε τον ελεύθερο Σάλιακα και δεν θα το συζητούσε, αν θα δώσει δύο ή δυόμιση, δεν ξέρω τι, για τον Τζάμπρα.
11: Εντάξει, μην τον ρίχνουμε και τον Σάλιακα.
14: Όχι, εγώ καθόλου.
13: Όχι, προς Θεού, δεν λέω τίποτα για τον
14: Εγώ καθόλου.
13: Δεν υποτιμώ κανέναν.
14: Μοιάζει το potential που λένε και στο χωριό μου του Τζάμπρα αυτή τη στιγμή να είναι καλύτερο.
11: Οκ.
14: Αλλά,
13: αυτό.
14: Ναι, αλλά έχει το ερωτηματικό πώς θα συμπεριφερθεί στη μεγάλη ομάδα. Σε αντίθεση με το Σάλιακα, που το potential δεδομένου χρονική στιγμή δεν μοιάζει ίδιο με το Τσάπρα, αλλά έχει την ασφάλεια ότι είναι πιο μπαρτοκαπνισμένος, υπό την έννοια ότι έχει κάνει καριέρα στην Πουντεσλίγκα του.
11: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Ναι, σε ομάδα που έπεσε, αλλά βασικός.
11: Εντάξει, έπαιξε όμως αρκετά.
14: Βασικός, ναι.
13: Οπότε είναι ένα θέμα που έχει και πλαν B, εννοείται ότι έχει
14: και πλαν B. Και υποσημείωση ο Σάλιακας είναι, δεν είναι μόνο Έλληνας, είναι
11: γηγενής. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό,
13: έτσι. Είναι από τα ακαδημίες του Ολυμπιακού και αυτό θα παίξει το ρόλο του.
14: Ναι.
13: Αλλά δεν θα είναι ο πρώτος λόγος.
14: Όχι, προφανώς.
13: Για τον οποίο θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα είναι οδηγός ο Σάλιακας, είναι από τις ακαδημίες, μπαίνει στη συγκεκριμένη λίστα, άρα προτιμάμε το Σάλιακα. Όπως είπαμε και πριν, τον Τζάμπρα θέλει ο Ολυμπιακός. Αν δεν προχώρησε, το Σάλιακα είναι πλαν B. Και μένει να δούμε στο ΧΑΦ, για ποιον θα κινηθεί άμεσα στα ΧΑΦ Ολυμπιακός. Γιατί θέλει τον παίχτη στα ΧΑΦ από τη στιγμή που του...
11: Στη θέση του Ουνάη, ας πούμε, ναι.
13: Ναι, ναι. Στη θέση του Ουνάη Λόπεθ που κατά προσφέρεται θα μένει στη Ράγιο. Οπότε θέλει παίχτη εκεί που να μπορεί να κάνει τις κινήσεις μέσα στο γήπεδο για τις οποίες τον έχει ανάγκη ο Μεντιλίμπαρ. Είναι, ξαναλέω, αυτές τις τρεις κινήσεις που θέλει να κλείσει άμεσα ο Ολυμπιακός για να ξέρει ακριβώς που βαδίζει και να ξέρει και πώς θα κινηθεί από εκεί και πέρα. Τώρα, όλα ακούγονται βέβαια πάρα πολλά, για εξτρέμ ακούγεται, που θα πάρει και εξτρέμ Ολυμπιακός, κέντρο άμυνας, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ονόματα, τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εντός εισαγωγικών καίνε τον Ολυμπιακό για να τελειώσουν άμεσα. Και να δούμε τις εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Γιατί θέλουν στον Ολυμπιακό να είναι ξεκάθαρο το τοπίο μέσα στην εβδομάδα.
11: Ναι.
13: Αυτά.
11: Ευχαριστούμε κύριε.
14: Χαίρετε, χαίρετε.
11: Καλημέρα σας. Λοιπόν, θες να κάνεις τα ψώνια της εβδομάδας ή θυμήθηκες τελευταία στιγμή κάποιο δώρο? Μπες στη Walt και βρες σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα δώρων σε λίγα μόνο λεπτά. Για όλα εκείνα τα 8 ξέχασα, η Walt έχει τη λύση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
15: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
16: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
17: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
18: Έχεις.
17: Θέλω μπρατσάκια.
18: Έχεις.
17: Θέλω και πετσέτα.
18: Έχεις.
17: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
19: Από το tzatzala.gr φυσικά.
20: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
21: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Bwinsport FM 94,6. Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας, της χθεσινής ημέρας, που ήταν ο τρίτος ελικός της στοίχημαν GBL. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92. Απέκτησε προβάδισμα κατάκτησης πρωταθλήματος. Θέλει μια νίκη ακόμα. Και ο Νίκος Ρέβας θα μας πει πως κύλησε το παιχνίδι, πως το περιέγραψε από πλευράς της μετάδοσης του για τον Bwinsport FM, και φυσικά τι ρεπορτάζ προκύπτει, γιατί έχουμε αναμονές ακόμα για τον Bwinsport FM, και φυσικά τι ρεπορτάζ προκύπτει, γιατί έχουμε αναμονές ακόμα, έχουμε εντός

0: Δηλαδή, εγώ την είχα την υποψία ότι θα έχει δεύτερα μάτς. Αλλά ρε, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, τόσο πρεμούρα να τελειώσουν τελική σε δύο εβδομάδες.
1: Απλώστε το λίγο.
0: Απλώστε το λίγο. Δηλαδή, εντάξει,
2: δεν είναι, είναι πρεμούρα ΕΡΤ.
1: Ναι, λόγω Μουντιάλ. Mm.
2: Ναι.
1: Και να
2: γι' αυτό και ο πέμπτος τελικός είναι Σάββατο στις 6.
1: Ναι, ναι, επειδή έχει αγώνες.
2: Ναι.
1: Ναι. Ευτυχώς που λειτουργεί το air-condition, θα πω εγώ στο σεφ. Γιατί αλλιώς, αν γίνει το κιόμα, με τις παλιές συνθήκες, με την καζέτη που έχει έξω. Και να αποκαλύψω τώρα κάτι που δεν ενδιαφέρει το κοινό, αλλά θέλω να το πω, ότι 10 και 4 το πρωί άνοιξε αυτό το ριλάκι του Σταύρου Χοντροθύμιου και με πίσω τα κλάματα. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο βαθύ έχω δει για τα 30 χρόνια. Αυτή η ιστορία που εξιστορεί, δεν θα πω περισσότερα. Mm-hmm. Απλά να πω στον συνάδελφο να είναι γερός και να ζήσει να θυμάται τον πατέρα του, τίποτα άλλο. Πάμε και στα πεζά.
0: Ναι.
1: 192, ένα παιχνίδι που νομίζω κατά γενική ομολογία ήταν το καλύτερο τα τρία.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιξαν και δύο μπάσκετ.
0: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν μαγικό.
1: Είναι μαγικό. Είναι αντάξιο των περίπου 70 εκατομμυρίων που υπάρχουν στο παρκέ. Νομίζω ότι το κάνουν και κόντρα στις συνθήκες, γιατί okay, και τοξικότητα υπάρχει, το έχουμε πει, και πίεση υπάρχει στους αθλητές, βγαίνει νομίζω σε μεγάλο βαθμό σε πολλές φάσεις. Και το κάνουν και δύο με προβλήματα, δηλαδή ο Μέν Ολυμπιακός χάνει και τον Παπα-Νικολάου πριν το μάτς, mm-hmm. μετά τον Τόρση. Δεν έχει τον Πίτερ σε αυτή τη σειρά, είναι αλλού ο Πίτερ, ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάει με 6,5 παίκτες ουσιαστικά και στον Παναθηναϊκό του προκύπτει Όσμαν, του προκύπτει ο Ρογκαβόπουλος που αντιθυμώ ο Λόπης κανέναν καλά το παιδί, φάνηκε επειδή το πάτησε, λίγο καθησυχαστήκαμε γιατί το μυαλό μας πήγε στον Αχίλιο, η αλήθεια είναι.
0: Μάλλον είναι στο πέλεμα που είχε το πρόβλημα.
1: Ναι, όταν είδαμε στη φυσουνά να το πατάει, εντάξει γιατροί δεν είμαστε, αλλά επειδή έχουμε μια τριβή ας πούμε όλα αυτά, είπαμε ότι μάλλον το απέφυγε αυτό και χάρηκαμε ιδιαίτερα. Παράστα λοιπόν που παίζουν ένα κοντό rotation και δύο και δεν έχουν όλους τους βασικούς τους αστέρες σε καλή βραδιά, αντίστοιχος ας πούμε κακός νομίζω για μένα είναι ο Νάν του Παναθηναϊκού,
0: mm-hmm.
1: Βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο έχει μπάσκετ, έχει σημάδι, ασφαλώς και οι 102 και 92 από τις δύο πλευρές είναι και λογοκόπωσης.
0: 100%.
1: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν 100%.
0: 100%.
1: Απλά ο Ολυμπιακός νομίζω ότι κερδίζει επειδή για πρώτη φορά στους τελικούς, παρότι δεν καταφέρει να το πιστοποιήσει και να πάει σε μια άνετη νίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός το έκανε στο δεύτερο μάτς, υπό διαφορετικές συνθήκες, αλλά την ανωτερότητά του νομίζω ότι την επιβεβαίωσε μια εύκολη νίκη, βγάζει για πρώτη φορά κάποια πράγματα από αυτά που θυμίζουν τον Ολυμπιακό και αναφέρομαι στις 23 ασίστ για 10 λάθη,
0: mm-hmm.
1: Που είναι αναλογία που θυμίζει ο Ολυμπιακό. Ένα
0: πολύ πιο κοντά στα νούμερά του με βάση ας πούμε, όλη τη χρονιά.
1: Αυτό. Ένα πιο υποφερτό ποσοστό στα τρίποντα από το 24,9 στους δύο πρώτους τελικούς που ήταν το χειρότερο του την τελευταία πενταετία. Πάει στο 40%. Και παρότι ξαναλέω δεν
0: εντάξει,
1: έχει...
0: Εντάξει, σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού ήταν εντυπωσιακός ο Ολυμπιακός στο τρίποντο.
1: Ναι.
0: Σε συγκεκριμένα κομμάτια, στο ξεκίνημα δηλαδή και εκεί προς το τρίτη προς τέταρτη περίοδο.
1: Που το πάει 14.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν εντυπωσιακός εκεί, έτσι. Κυρίως λόγω Φουρνιέ.
1: Λόγω Φουρνιέ, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν η επόμενη
0: ναι.
1: μου ατάκια, ήταν αυτή, γιατί ο Φουρνιέ έχει κάνει ένα παιχνίδι που για μένα, όσο και αν ακουστεί υπερβολικό, είναι το πιο πλήρες με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει βάλει μόνο 28.
0: Έχει μοιράσει πάσες, δεν έχει κάνει λάθη.
1: Αυτό. Έχει μοιράσει 8 assist. Έχει κάνει μόλις 2 λάθη σε 37 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλο το usage των επιθέσεων περνάει από πάνω του. Ειδικά μετά το δεύτερο foul του walk-up νωρίς, παίρνει όλες τις μπάλες, παίρνει όλα τα screen, όλα τα pick and roll. Είναι εμφάνιση επίπεδου Hayes Davis στο δεύτερο παιχνίδι. Του way που λέμε, γιατί και στην άμυνα δεν κλέβει. Είναι ένα παιδί το οποίο βάζει το κορμί του. Είναι αρκετά ενεργός. Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να νικήσει μόνος του. Είδαμε ένα Βεζένκοφ ο οποίος να βγάζει από τη Μίγα Ξίγκη χθες, με πολλά επιθετικά rebound να σκοράρει. Η άμυνα του Hayes Davis ήταν σε υψηλό επίπεδο και πάλι αυτή τη φορά βρήκε τον τρόπο να βάλει 24 πόντους. Νομίζω ότι μεγάλη διαφορά την κάνει ο Ward, ο οποίος αγνοόταν στον πρώτο τελικό και στον δεύτερο.
0: Και επειδή, επειδή ξέραμε και την. Δεν ξέραμε και το πρόβλημα του Παπα-Νικολάου, έχετε γίνεται δύο φορές πιο σημαντική η παρουσία του Ward στο χθεσινό μάτς.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά Νίκο, για βάλει μια ανατελεία, γιατί ο Δημήτρης Μπατζόγλου έχει κάτι έκτακτο από Θεσσαλονίκη. Έλα, φιλέ.
3: Χαίρετε και πάλι.
0: Ναι.
3: Είπαμε ότι και για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιαννούλη δεν έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να καταθέσει μια νέα πρόταση προς την Augsburg, μια και εκεί είναι το πρόβλημα. Με βάση πληροφορίες που υπάρχουν, η πρόταση φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια πάγια συν 1 εκατομμύριο με μπόνους, διάφορες συμμετοχές ή επίτευξη στόχων. και είναι το βήμα που ο ΠΑΟΚ θεωρεί σωστό ότι πρέπει να κάνει και να φτάσει μέχρι εκεί.

0: εκτιμώντας ότι αν και ο Γιαννούλης συνεχίζει να επιθυμεί να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ανεβάζει την προσφορά του από...
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ σε 3-1 μέσω
1: 3-1. Μεταφέροντας και το μήνυμά μου ότι μέχρι εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τον Δημήτρη. Τέλος πάντων.
2: Προσπαθώ να...
1: Είναι εδώ Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Έλα, Δημήτρη.
2: 3-1 λοιπόν, μπόνους.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Θεωρώντας ότι εκεί έπρεπε να φτάσει, εκτιμώντας ότι εκεί είναι η σωστή πρόταση και λέγοντας ότι εφόσον εξακολουθεί ο Γιαννούλης να θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Το νέο βήμα πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει, φτάνει στα 3 εκατομμύρια πάγια συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους.
1: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Άκουσαμε λοιπόν την εξέλιξη που έφεραν τα γενέθλια του Winsport FM στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο, και της Augsburg. Λοιπόν, έλα Νικόλα, sorry για τη διακοπή, αλλά έχουμε ήδη σούλες. Νικόλα, μας ακούς? Α, έχει πέσει ο Νικόλας. Κάτσε, τι γίνεται.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε πάλι Νίκο Ζέρβα. Είχαμε μείνει φίλες στο Word, στο κομμάτι του Word.
1: Ναι, και ότι οι βοήθειες που πήραν οι τρεις πρωταγωνιστές και από τον Word και από τον Walk, από οποίες βάζει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα, παρότι νομίζω ψυχολογικά μετά το 1-7-7 στο ΆΚΑ δεν ήταν και πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Και βάζω και στην εξίσωση σαν ένα 5-1 ουσιαστικά, αυτό ήταν το rotation του Ολυμπιακού χθες,
0: ναι.
1: Τον Corey Joseph. Γιατί όσο είναι στο παρκέ υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα, έχει βοηθήσει τα rebound.
0: Δεν φαίνεται η απουσία του Γόκαπ τόσο πολύ.
1: Αυτό.
0: Έτσι, κυρίως στο κυνήγι του Ναν, ας πούμε, ναι, και του Σλούκα όταν έπαιξε ο Κώστας.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα, για μένα τα δύο ερωτηματικά είναι αυτό που ανέφερα πριν, ότι ο Ολυμπιακός δεν κεφαλοποιεί τις μεγάλες διαφορές που έχει πάρει στους δύο αγώνες στο ΣΕΦ. Δεν θα μιλήσω για το Telecom Center, γιατί η διαφορά που πήρε ήταν πολύ νωρίς στο ματς, για να έχει μια πιο άνετη νίκη, να το πω έτσι. Και στην άμυνα υπάρχουν θέματα, γιατί χθες νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο εύστοχος σε κάποια πολλά ανοιχτά σουτ που είχε, λόγω κάποιων λαθών ασυνεννοησίας που γίνανε στην άμυνα του Ολυμπιακού. Μπορεί να έχει τελείως διαφορετική τροπή το παιχνίδι, έτσι όπως ισχύει και στο πρώτο.
0: Γενικά, Νικόλα, ξέρεις τι φαίνεται να παλεύει ο Ολυμπιακός να λύσει και δεν τα καταφέρνει μέχρι στιγμής? Την απουσία του Ντόρση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είναι περίεργο να το λες ένα μάτσο το οποίο έχει βάλει 102 πόντους. Αλλά δεν είναι περίεργο όταν βλέπεις πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά της πρώτης και της δεύτερης unit του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα.
1: Ξαναλέω, δεν πρέπει να σταθεί ο Ολυμπιακός πολύ στο 102 το χθεσινό. Γιατί μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν πράγματα που. Το τρίτο φάουλ του Χουάντσο, ας πούμε, που για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος του Αταμάν που δεν τον αποσύρει.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να τον αποσύρει εκεί.
1: Το λέει ο Σερέλης,
0: ναι, ναι.
1: Το βλέπαμε επίτηδες με τον Χριστό. Ίσως να μην πρόλαβε, ναι, okay.
0: Ναι, δεν πρόλαβε, γιατί έγινε καπάκι το τρίτο φάουλ.
1: Είναι ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή κάπου έχει μια φυσιολογική τρόπη το παιχνίδι με το πολύ κοντό rotation του Παναθηναϊκού σε συγκεκριμένες θέσεις, γιατί και ο Ολυμπιακός είχε κοντό rotation, δεν διαφωνώ. Τώρα για τα ρεπορταζιακά, γιατί ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Ο κ. Μπαρτζόκας άφησε ανοιχτό να παίξει ο Ντόρση στο τέταρτο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ υπέρ του, γιατί χθες κάνει μια καλή προπόνηση.
0: Okay.
1: Αν προπονηθεί και σήμερα χωρίς ενοχλήσεις, νομίζω ότι θα τον δούμε για πρώτη φορά στη σειρά. Είναι ερωτηματικό ο ρυθμός του σίγουρα, έτσι δεν το συζητάμε. Για τον Παπα-Νικολάου πάμε ώρα με την ώρα ουσιαστικά, γιατί οι μέρες δεν υπάρχουν και πολλές.
0: Και είναι μέση τώρα. Είναι μέση.
1: Έκανε ενέσεις χθες για να παίξει, δεν τα κατάφερε.
0: Mm.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η ιδιοσυγκρασία του ΠΑΠ που, ξέρεις, άμα χρειαστεί 7-8 λεπτά θα τον έχει ο Ολυμπιακός την Τετάρτη. Όχι για κάτι παραπάνω, για να μην ρισκάρει χειρότερα πράγματα, γιατί πάντα δεν αποκλείουμε τον ενδεχόμενο να δούμε και πέμπτο μάτσο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ λέω ότι εχθές, ας πούμε, ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει πολλά πράγματα να συζητήσει από τους λεγόμενους, ας πούμε, αναπληρωματικούς του. Πάρα πολλά πράγματα να συζητήσει από αυτούς.
2: Ναι.
0: Με αυτούς, μάλλον, και για το επόμενο παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Γιώργο Πετρίδη στη συνέχεια. Πάμε ένα break. Έχεις κάτι να μας πει σημαντικό?
2: Ναι, έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση ξεκινάς με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Για πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Πετρίδη πόσο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το αποτέλεσμα το χθεσινό, τι νεότερα υπάρχουν, αν υπάρχουν, για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου και γενικά πώς, ποιο είναι το, και το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
3: Γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Για τον Ρογκαβόπουλο μου πέρασε καταρχάς. Φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα στο πέλμα. Περιμένουμε τώρα να δούμε τις εξετάσεις σήμερα για να δούμε το μέγεθος της ζημιάς. Θυμίζω ότι είχε ένα θεματάκι στο πέλμα, ούτως είχε μια πελματεία από ρευοσύντητα που τον άφησε αρκετές ημέρες εκτός προπονήσεων και αγώνων. Οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα ακριβώς τι πρόβλημα υπάρχει και πόσο καιρό θα μείνει έξω, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι τέτοιο θέμα για τη συμμετοχή του στον τετράλο τελικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να προλάβει. Αλλά θα δούμε σήμερα, ακριβώς γιατί χτες φάνηκε να είναι σοβαρό το πρόβλημα και μάλιστα και ο ίδιος σφάλαζε από τους πόνους και ο διαιτητής πάλι μπροστά στις φάσεις δεν το διέκοψε, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν... εκεί είναι η γενικά η συμπεριφορά και του διαιτητή και του Γόρντι είναι απαράδεκτη.
3: Ακριβώς. Εντάξει, αλλά κυρίως του διαιτητή, ο οποίος τον βλέπει τον Ρογκαβόπουλο, περνάνε αρκετά δευτερόλεπτα και δεν το σταματάει.
2: Έχει γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα στο Telecom Center σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ναι, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που αμέσως ο διαιτητής έκανε αυτό που όφιλε, δηλαδή σφυρίξε για να σταματήσει το μάτς. Αμέσως.
3: Ναι. Τώρα μπορεί με το γράμμα των κανονισμών, ας πούμε, να μην επιτρέπεται, αλλά το πνεύμα το...
2: Εντάξει, υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα.
3: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί πέρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει... Έκαναν και χθες μάλλον μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και κάνουν γενικότερα σε αυτή τη σειρά μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Δεν μπορούν, οπότε φαίνεται, να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση και να υπερνικήσουν μάλλον όλη αυτή την κατάσταση. Σίγουρα είναι τεράστια διαφορά στις βολές, συν 50-48 για τον Ολυμπιακό σε αυτή τη σειρά, στα φάουλ επίσης. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει το τέλειο αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να ισοφαρίσει καταρχάς αύριο, έτσι, και από εκεί πέρα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα σε επόμενο μάτς, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ εύκολο, παίζοντας επίσης ώρες να... και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, να καταφέρει να πάρει τα παιχνίδια. Δεν παίζεται κατά ψέματα η σειρά αυτών των τελικών επίσης όρους, έτσι. Εντάξει, χθες είχε ένα πολύ καλό grant, είχε ένα πολύ καλό shots. Ο Ναν κνευρίστηκε και νομίζω είναι απολύτως λογικό στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ήταν πολύ καλό στο πρώτο μέρος και ήρεμος και συγκεντρωμένος μετά την ανάπαυλα με τα δύο φάουλ που του χρέωσαν, ειδικά το ένα είναι και ανάπαυλο φάουλ εντελώς. Φάνηκε να επηρεάζεται και μείνει εκτός αγώνα επί της ουσίας. Συν τα προβλήματα που υπήρχαν με Όσμαν και Ρογκαβόπουλο και το Σλούκα ουσιαστικά ανέτοιμο, δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το παλέψει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει μέχρι τέλους αυτή την νίκη. Έτσι.
2: Με τον Όσμαν το πρόβλημα είναι σοβαρό.
3: Είναι ενοχλή στη μέση, έχει κάποιες ενοχλή στη μέση, του ταλαιπωρούν γενικά μέσα στη φετινή σεζόν και λόγω του ευρωμπάσκετ και λόγω της καταπώνησης που υπάρχει. Νομίζω ότι αυτόν σήμερα θα ξεκαθαρίσει την προπόνηση. Αν θα μπορέσει να βοηθήσει αύριο. Αλλά σίγουρα είναι και αυτό ένα θεματάκι, γιατί είναι τρομερή καταπώνηση, τρομερή καταπώνηση για όλους τους παίκτες. Έτσι, ναι. Ξεκάθαρα. Θα δούμε σήμερα και τον Ρωσμαν κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει στο δεύτερο τελικό.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Αυτά κύριε.
2: Ευχαριστούμε.
4: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Εγώ να πω το εξής, ότι τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι, δεν οδήγησε σε τρίτο ημίχρονο πολύ πιο εντυπωσιακό από το ίδιο το μάτς. Γιατί το δεύτερο μάτς οδήγησε σε τρίτο ημίχρονο πολύ πιο εντυπωσιακό από το μάτς. Έτσι. Τουλάχιστον να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη στις 9 η ώρα είναι το τέταρτο μάτς.
4: Ναι.
2: Εκεί. Λοιπόν. Έλα, Σωτήρη μου. Λοιπόν, Χρήστος Σιδηρακόπουλος είναι μαζί μας. Λίγες μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο, μια μέρα πριν το συνέδριο του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Στο θυμίζω, Τσόχο, αύριο ανοίγω συνέδριο, έτσι.
4: Ναι, ναι.
2: Άρα εσύ ανοίγεις εκπομπή.
4: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
4: και κλείνω.
2: Δεν φταίω εγώ, Σωτηρακόπουλος.
5: Και κλείνεις και εκπομπή.
2: Και κλείνει και συνέδριο.
5: Και κλείνει και συνέδριο, έτσι.
2: Ναι.
5: Αυτό είναι.
2: Ναι, μπράβο.
5: Overloading τον έχουμε αυτές τις μέρες.
2: Εντάξει. Αντέχει, μωρέ, να σου πω κάτι.
5: Λοιπόν, να σας πω ότι είδα το πρωί Ισπανία-Περού ή θα γελάσετε.
2: Είδες φιλικό.
5: 4.30 το πρωί είναι.
2: 4.30 το πρωί.
5: Τι να κάνουμε, δουλεύουμε ρε Σιβάη, τι να κάνουμε.
2: Ναι, άμα δεν δουλέψεις τώρα, Χρήστο μου, πότε θα δουλέψεις.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ο Γιαρθάμπαλ ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς. Δεν έχουν το κλασικό φόρο οι Ισπανοί, το ξέρουμε αυτό άλλωστε.
2: Ναι.
5: Παίζουνε, έχουνε γκολ από πολλούς. Πού στέκομαι τώρα εγώ. Κέρδισε 3-1, εντάξει, οκ, χαίρομαι πολύ. 3-0 ήταν το παιχνίδι και έγινε 3-1. Ήταν σοβαρή και στο πρώτο ημίχρονο, ήταν σοβαρή και στο δεύτερο ημίχρονο. Τι θέλω να πω με αυτό. Πρώτον, λίγες μέρες πριν, όλοι λίγο βλέπεις την Ολλανδία και λες εντάξει, οκ, καλαμπαλίκι. Με το Ουσβεκιστάν ισοφαρίστηκε και πέτυχε ο γίγας Κόντι Χάκπου, έτσι πέτυχε 2 γκολ.
2: Μπράβο.
5: Δεν είναι σοβαρή. Ούτε με την Αλγερία ήταν σοβαρή. Βλέπεις την Γαλλία ήταν πολύ σοβαρή με τα 3 γκολ του Ολίσε. Αλλά αυτοί που μπαίνουν αλλαγή, βλέπεις ότι προσπαθούν να κάνουν τρελά πραγματάκια. Ξέρεις, προσέξτε και εμένα, κοίταξε και εμένα αφεντικό εδώ κτλ. Η Ισπανή λοιπόν, είτε παίζει η πρώτη ομάδα που έπαιξε πρώτη ημίχρονο, δηλαδή αυτούς πιστεύει αυτός. Ο Σιμών, ο Ιωρέντε, ο Κουμπαρσί, ο Κουκουρέγια, ο Πέδρη Ρόδρη, Φαμπιάν Ρουίθ κτλ. Είτε οι αλλαγές που γίνανε στο ημίχρονο, που γίνανε αρκετές, έτσι. Μπήκε ο... Εντάξει, άστο τον αναφυλακό. Ράγι, όποιον και να βάλουν οι Ισπανοί, έχουν ένα πολύ καλό τον αναφυλακό. Μπήκε ο Ντάνι Όλμος θέση, ας πούμε, του Ρουίθ. Μπήκε ο Μαρκ Μπούμπιλ θέση του Κουμπαρσί. Μπήκε ο...
2: Ναι, δεν ξέρεις από ποιον θα την πατήσεις, ναι.
5: Μπήκε ο Άλεξ Μπαένα, μπήκε ο Γκάβι στην θέση του Μπαένα. Δεν καταλάβαινες καμία αλλαγή. Δεν καταλάβαινες αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού. Δεν καταλάβαινες πτώση στη σοβαρότητα του αγώνα. Συγγνώμη, αλλά αυτή η ομάδα είναι έτοιμη να πάει εκεί. Αν θα αντέξει είναι ένα άλλο πράγμα. Μπορεί να τσακίσει ζέστη, να βγάλει τραυματισμούς, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες είναι επιβαρημένοι. Αλλά η σοβαρότητα σκέει, έχει αυτοπεποίθηση ρε παιδιά. Δηλαδή η κατάκτηση του 24 τους ξανάδωσε μια αυτοπεποίθηση που πολύ καλή ήταν και η του Λουίς Ενρίκε η Ισπανία, έτσι το 21. Πολύ καλή ήταν και η Ισπανία και το 16 ας πούμε αν θέλεις σαν συζήτηση. Αλλά υπήρχαν στιγμές που καταλάβαινες ότι λίγο μετά από το στραπάτσο του 14 το 5-1 από τους Ολλανδούς, τους είχε καταλήψει λίγο εκείνη η άβρα της ομάδας, σαν νίκη της ομάδας του 8-10-12. Λοιπόν, αυτή η ομάδα εδώ πέρα τώρα πάλι νιώθει καλά. Και το λέω γιατί είναι ένα φιλικό. Λέω εκείνη την ώρα στο βάλω να το χαζεύω γιατί είχα άλλα πράγματα να κάνω ενώπιση του συνεδρίου, να φτιάξω, να κάνω και με παρέσυρε και έβλεπα τώρα 5.30 το πρωί σοβαρά το παιχνίδι, έτσι. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό δείγμα ένα τέτοιο φιλικό. Το Αγγλία-Νέα Ζηλανδία προχθές χτύπαγε στο κεφάλι στον τοίχο. Έβλεπες Μπογιάννα στεγνώνει έτσι πολύ πιο εύκολα.
2: Μπογιάννα στεγνώνει.
5: Ναι, ρε, η Μπογιάννα στεγνώνει για πιο ενδιαφέρον από το δεύτερο ημίχρονο της Αγγλίας προχθές. Αυτό. Λοιπόν, να σου πω, στο αυτό το Telegram που έχω ανοίξει με τα προγνωστικά, επειδή κάνω μια ανάλυση παρόμοια σαν αυτή που πάμε τώρα, αλλά και άλλα για τις ομάδες, πλησιάζω τους 1.000. Ο χιλιοστός θα πάρει ένα έξτρα δώρο εξ' από αυτά που πληρώνω αύριο το πρωί. Οπότε ο χιλιοστός θα πάρει και ένα έξτρα δωράκι. Τώρα δεν είμαστε μακριά.
2: Πλησιάζουμε.
5: Καμιά 15 άτομα.
2: Μπείτε.
5: Όποιος κάτσει στο 1.000 θα πάρει και ένα έξτρα δώρο. Δεν θα είναι ένα βιβλίο ή μια μπάλα, θα είναι κάτι καλύτερο.
2: Α, ωραίος. Αυτά. Ωραίος.
5: Λοιπόν, καλή δύναμη. Αύριο το πρωί θα τα πούμε, κύριε Μισή.
4: Χαίρετε, καλημέρα.
5: Αύριο μέσα στη μέρα.
2: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Ναι.
5: Απλώς αύριο, Μιχάλη, εμένα δεν θα με βγάλεις εκεί, θα είμαι με τον κύριο Βάη, όπως καταλαβαίνεις.
4: Εντάξει. Α, και χωρίς Βάιο και χωρίς Χρήστο. Καλά το πάτε.
2: Καλά το πάτε. Ναι.
4: Πάρτε και κανένα δυο ρεπόρτερ. Θα παίξω μουστική.
5: 30 δευτερόλεπτα για το χθεσινό μας. Ήταν υπέροχο. Ήταν πολύ ωραίο. Συναισθηματικά φορτισμένο και συγκινησιακά. Και είδα ότι όποιοι ήρθαν, αυτό που είπατε κι εσείς, άκουγα μπραουδάκι το βράδυ. Και ήταν σαν να έχει ξαναγυρίσει ο χρόνος πίσω, ξέρεις, με το άστρο με μαλώνετε. Όποιος κάθισε στο μικρόφωνο και ας είχε χρόνια, ο Καραλής έρχεται, μπαίνει, βγαίνει. Άλλωστε ο Καραλής είναι πάντα εδώ μαζί μας, έτσι.
2: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
5: Θέλουμε να φιτιλιάσουμε κάποιον, λέμε κάτι για τη ΣΥΤ, φιτιλιάσαμε τον Γιάννη. Λέω για το Πολυχρονίδη, σωστά το είπατε. Θανελάκη Τσαμόπουλος ήταν πρόσφατη, ας το πούμε, η αποχώρηση, οπότε άντε να μην στους μετρήσω. Αλλά να σου πω, ας πούμε, για κόσμο, ο Παντελάρας ο Διαμαντόπουλος. Και πάρα πολλοί άλλοι που...
4: Εδώ κατά ψυχία να μην πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Κοντά φτάσαμε.
5: Πάντως θέλω να πω ότι ήταν πολύ ωραίο. γεροί να είμαστε όλοι και, και καλή, τι να πω, στα, στα 40, στα 50 και στα 60 εμείς θα είμαστε, ξέρω εγώ, σε κάποια από αυτά. Εσείς θα είστε νεότερα παιδιά, θα τα προλάβετε, οπότε καλή δύναμη. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
5: Πάρα, πάρα πολύ ωραία όμως, πραγματικά πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε κύριε
4: Φάστα. Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά, καλημέρα. Για. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Ποθητός κερδίζει το βιβλίο για τους ήρωες με τα βρώμικα πρόσωπα, για, την, για το βιβλίο για την Εθνική Αργεντινής. Ο κύριος Νικολάος Παπαδόπουλος, τελειώνει το τηλέφωνο του 456, κερδίζει το βιβλίο για τα τρία λιοντάρια, ιστορία των τριών λιονταριών. Και ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, με το τηλέφωνο τελειώνει σε 534, κερδίζει το τηλέφωνο για το Μουντιάλ. Δύναμη και
4: το δόξα. Το βιβλίο, μάλλον, όχι το τηλέφωνο.
2: Το βιβλίο, ναι, συγγνώμη. Δύναμη και δόξα, το, η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν είχε γραφτεί ποτέ. Θα επικοινωνήσουμε για να παραλάβετε τα, μάλλον θα παραλάβετε στο σπίτι σας τα βιβλία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας η MVP Publication. Θα δώσουμε και αύριο. Να φύγουμε.
4: Θα δώσουμε.
2: Θα δώσεις εσύ. Α. Θα δώσεις εσύ. Mm. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
4: Καλημέρα σας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είναι ένατη μέρα του Ιουνίου του 2026, του Σωτήριου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM, στο 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. 12 λεπτά μετά τις 12. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Δαμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο κύριος Πανούτσος είναι εδώ στα πέριξ της παραλιακής και θα είναι κοντά μας σε λίγο. Λέω στα πέριξ παραλιακής γιατί από τη Θησαίως δεν έρχεται ο δρόμος το τελευταίο καιρό. Δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να περάσεις από την παραλιακή. Δεν είναι ότι μου έχει πιάσει κάποια τρέλα. Βέβαια θα μου πεις μπορεί να τον κατεβαίνει από το. Πώς το λένε, από τον Κηφισό. Πρέπει να το ρωτήσουμε. Δεν είναι. Αλλά μου αρέσει αυτό. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova. Στη Nova μπορεί να έχεις χάρη στη Nova 5G και το 5G Home Internet, το Nova 5G Home Internet, υπερεψηλές ταχύτητες της τάξης των 300 Mbps για σερφάρισμα και περιόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική είναι και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις να δουλεύουν έξω από το σπίτι. Αν ήρθατε, παιδιά, να σκάψετε για να μας βάλετε οπτικές σύνες, είναι η ερώτηση που γινόταν ειδικά πριν από κανένα χρόνο παντού και πάντα. Αυτές τις υπερψηλές ταχύτητες στις εξασφαλίζουν τα προγράμματα 5G Home Internet που διατίθενται μέσω του δικτυοκινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, χθες γιορτάσαμε τα 30 χρόνια του σταθμού με αυτή την τρομερή διάρκεια εκπομπή και γενικώς με όλη αυτή τη μέρα η οποία είχε απίθανα πράγματα. Ξέρω κάποιους από τους παλιότερους ακροατές, από τους ιστορικούς ακροατές, οι οποίοι συγκινήθηκαν χθες ακούγοντας εδώ πέρα πολλές και διάφορες, ας πούμε, φωνές που έχουν περάσει από τα μικρόφωνα. Εντάξει, στα 40 θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο πάρτι, να ξέρετε. Θα λέμε καλά 40 βέβαια τότε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τι να πω. Να πω ότι επειδή συζητάμε πολύ γιατί δεν πήγε η εθνική μας στο Μουντιάλ και όλα αυτά, ξέρω, και λείπουμε εμείς και είναι 48 ομάδες και άλλα τέτοια φοβερά που ακούω, θέλω να πω ότι και μόνο το γεγονός ότι όλος ο κόσμος περιμένει να ξεκινήσει το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε 2 μέρες, και εμείς ασχολούμαστε με το μπάσκετ της Α1, καταλαβαίνετε, είναι σημειολογικά, ας πούμε, η εξήγηση γιατί δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Χρειάζεται και να το θέλεις, να το προγραμματίσεις, να το οργανώσεις το πράγμα, να κάνεις πάρα πολλά. Νομίζω ως χώρα δεν το πολύ έχουμε, πρέπει να πω. Γι' αυτό άλλωστε και στα περισσότερα Μουντιάλ δεν είμαστε παρόντες. Σε ελάχιστα ήμασταν παρόντες. Κάποια στιγμή βρήκαμε ένα καλό σερί παρουσιών που είχε να κάνει βέβαια και με συγκυριακά πράγματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, στην αύξηση των εισιτηρίων των ομάδων από την Ευρωπαϊκή Ζώνη, σε μια καλή συγκυρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο που βρέθηκε ξαφνικά η εθνική μας με πολλούς παίκτες με προσωπικότητα, με παίκτες οι οποίοι κατάφεραν να την βοηθήσουν να ανεβεί επίπεδο μετά ειδικά το 2004 και την κατάκτηση του Euro. Εκείνο ήταν η συνέχεια που έφερε, ας πούμε, τις προκρίσεις και το 2010 και το 2014. Έσπασε αλυσίδα, φύγαν οι Καραγκούνιδες, φύγαν οι Κατσουράνιδες, φύγαν οι Ζαγοράκηδες και έκτοτε είμαστε σε μια κατάσταση περίεργη και δεν ξέρω και πόσο αναστρέψιμο είναι αυτό. Πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτά που είδα την εθνική με την Ιταλία, εν μέρει και με τη Σουηδία, όπου η εθνική μας ομάδα παίξει πολύ καλά, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, και τελικά έσωσε ένα μάτσο με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Όλα αυτά εμένα δεν μου φαίνονται πολύ καλά σημάδια. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να ξεκινήσει το Nations League και να δούμε μια άλλη εθνική και να ξαναβρούμε την αισιοδοξία και τα λοιπά, αλλά για την ώρα δεν μου προκύπτει. Και το λέω και γιατί βλέπω και διάφορα άλλα τα οποία είναι πραγματικά να γελάς. Δηλαδή, κάναμε παράπονο στους Ιταλούς γιατί στείλανε την Ελπίδων να παίξει με τη δική μας ομάδα και είπαμε ότι είναι κρίμα που ο κόσμος δεν θα δει τα αστέρια της Σέρια Α και διάφορα τέτοια, και χάσαμε τελικά από αυτούς. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων, τώρα θα δούμε το Μουντιάλ από το σπίτι μας, αλλά τουλάχιστον θα βλέπουμε τους τελικούς Α1, θα ακούμε για διαιτησίες, θα διαβάζουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, ξέρω εγώ. Όχι μόνο το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, αλλά όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, ακόμα και οι ΕΡΤ βγάζουν ανακοινώσεις. Και ο υπόλοιπος κόσμος βέβαια θα περιμένει την φοβερή αυτή, τρομερή γιορτή η οποία ετοιμάζεται μακριά μας. Και αυτό το θα είναι και ένα Μουντιάλ πάρα πολύ περίεργο, γιατί τα μάτς θα γίνονται αργά το βράδυ. Ειδικά την πρώτη φάση, ένα μάτς γίνεται σε ανθρώπινες ώρες, αυτό που αρχίζει 10 το βράδυ. Και τα άλλα είναι για ξενύχτη, γερμανικό νούμερο Σκοπιά και άλλα τέτοια τα οποία, στα οποία έχουμε ξεσυνηθίσει. Εγώ ειδικά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορώ ακόμα να την καταλάβω αυτή την καταιγίδα έλλειψης κανονικότητας η οποία μας περιμένει τον επόμενο μήνα, γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ που είχε ανάλογες ώρες, εγώ ήμουν στη Βραζιλία και δεν το ζήσα εδώ τηλεοπτικά μαζί σας, ήμουν εκεί που γινόταν το, πώς το λένε, η διοργάνωση και τα παιχνίδια γινόντουσαν σε ώρες κανονικότατες. Εδώ τώρα μας περιμένει πολύ, πολύ ξενύχτη και όλο αυτό το πράγμα θα έχει έτσι διάφορες, ας πούμε, επιπτώσεις. Προβλέπω πολλά νεύρα να έχουμε τον επόμενο μήνα. Και γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το Μουντιάλ όπως θέλουμε. Δηλαδή, με παρέες σπίτι, με μπύρες, με σουβλάκια, με πίτσες. Ένα μάτς θα είναι αυτό που μπορεί να τα κάνεις αυτά και δεν είναι και πάντα το καλύτερο της ημέρας. Τέλος πάντων, να κάνουμε ένα break γιατί ο Πάνος θα μου πάρει το μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε κατά τα άλλα, έχουμε μεταγραφές που γίνονται και μεταγραφές που δεν γίνονται. Έχουμε κινητικότητα γενικά και σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς οι ομάδες, όχι οι δικές μας τόσο, όσο οι μεγάλες ομάδες, που δεν παίζουν καν προκριματικά ευρωπαϊκά, δεν έχουν καν ανάγκες, ας πούμε, να κλείσουν τις μεταγραφές τους πριν μπει ο Ιούλιος που λέει ο λόγος. Αλλά ψάχνονται, ασχολούνται, γιατί με το Μουντιάλ τα μυαλά θα είναι αλλού για πολύ καιρό. Τα μυαλά των ποδοσφαιριστών, τα μυαλά όλων, λίγο πολύ. Γι' αυτό βλέπετε και ότι κλείνουν παίκτες, ας πούμε, μεγάλοι παίκτες νωρίς, γίνονται πράγματα νωρίς, σαν να είμαστε στα τέλη του Αυγούστου. Τέλος πάντων, κάθε χρονιά έχει και τη δική της, ας πούμε, ιδιαιτερότητα. Εγώ δεν σας είπα τις δυνατότητες επικοινωνίας. Δηλαδή, ό,τι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφωνικού κέντρου 2195-79-283-84-85. Αν κάτι θέλετε και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αφήστε μας κανένα μήνυμα εκεί. Σπεύσατε. Διαφορετικά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει μια σύνδεση στο διαδίκτυο ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και φυσικά ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και βέβαια να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνω μια ματιά κάθε τόσο και θα το κάνω τώρα εγώ, γιατί δεν έχω και τίποτα άλλο να πω για την επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι για την επικαιρότητα, φοβερό και τρομερό. Μπάσκετ υπάρχει στην επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Παναθηναϊκό. Είναι τώρα μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο αυτό όσο ακούγεται, γιατί το επόμενο μάτς είναι στο ΟΑΚΑ και εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά από χτες, όπως είδαμε άλλωστε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Μάλιστα, το προηγούμενο μου ήταν στο Κατάρ, το 2018 στη Ρωσία, το 2014 ήταν στη Βραζιλία. Ναι, έτσι είπα και εγώ. Το 2014 είχαμε τέτοιες ώρες, δζόρικες, δηλαδή είχε παιχνίδια μία ώρα το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν τα είχα εγώ ζήσει τότε αυτά, γιατί ήμουν εκεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Με ρωτάτε για τον Γιαννούλη, ο οποίος έχει γίνει και αυτός ζήτημα μεγάλο. Τον διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Για μένα είναι έκπληξη, διότι ήξερα ότι ο Γιαννούλης είχε σχεδόν συμφωνεί, όχι σχεδόν συμφωνεί, είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι άλλαξε στο μεταξύ. Λοιπόν, τώρα είναι και τόσο λίγοι οι Έλληνες παίκτες που μπορεί να παίξουν στις μεγάλες ομάδες που έχουμε, που είναι λογικό όταν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος να τον θέλουν όλοι. Βέβαια, εγώ λέω ότι δεν είναι τόσο ζήτημα Ελλήνων παικτών, όσο ζήτημα προπονητών. Δηλαδή, άμα οι προπονητές θέλουν, οι παίκτες παίζουν. Πάρεις ένα παιδί από τις ακαδημίες που έχει δείξει πράγματα, του δώσεις φανέλα βασικού και να το στηρίξεις και αυτό να περπατήσει, αν θέλεις Έλληνες παίκτες. Αλλά αυτά γίνονται δύσκολα. Οπότε, όποιος υπάρχει διαθέσιμος, γίνεται θέμα συζήτησης τεράστιο. Λοιπόν, τι άλλο, πέρα από το Γιαννούλη δεν βλέπω τίποτα φοβερό και τρομερό. Με ρωτάτε διαρκώς για τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος πήρε τον Φεράντο, έκανε μια καλή επιλογή προπονητή, πολύ καλή επιλογή προπονητή, ελπίζω να τον στηρίξουν τον άνθρωπο και νομίζω θα το κάνουν, γιατί δεν είναι προπονητοφάγοι αυτοί που διοικούν τώρα τον Πανιόνιο, και να φτιάξει εκεί πέρα ό,τι πρέπει να κάνει, ας πούμε. Δηλαδή μια ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να είναι και λίγο αποτελεσματική και επιθετική, αυτό χρειάζεται για να κάνεις πρωταθλητισμό, όχι στην δική μας βιταθνική, αλλά γενικά. Πολλές ευχές για το σταθμό. Ευχαριστώ διάφορους φίλους που μου έχουν στείλει εδώ πέρα πολλά. Και εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, ντροπή σας, λέει ένας φίλος που δεν βγάλε τον Αλέξη από το Χαλάνδρι. Νομίζω ο Αλέξη από το Χαλάνδρι είναι ο Αλέξης τεκμηριωμένος, αν δεν κάνω λάθος. Τον Αναστάση και τον Κώστα από την Νίκια. Ναι, ντροπή μας. Συμφωνώ. Δηλαδή θα πρέπει η γιορτή αυτή να είναι δύο διήμεροι. Μία μέρα να είναι, ας πούμε, παραγωγή, όσοι έχουν περάσει από εδώ, έχουν δουλέψει κτλ. Και μία μέρα αποκλειστικά ακροατές. Τη δεύτερη μέρα, άμα είχαμε έτσι λίγο πιο, ήμασταν λίγο πιο large, θα πρέπει να την κάνουμε, ας πούμε, σε μια ωραία χασαπουταβέρνα, σε ένα τέτοιο πράγμα. Θα μην τρέχουμε τώρα το Μάκη από την Ασμύρνη στο Μπολιβάρ με στον ήλιο, αλλά βράδυ με κρασί και τα λοιπά θα ήταν όλοι φτιασμένοι. Ένας φίλος με ρωτάει αν έχω γνώμη για την Τεργέστη, γιατί θα πάει μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Γιώργο μου, καλή επιλογή είναι. Ωραία πολύ είναι. Δεν έχω ξετρελαθεί, αλλά ωραία πολύ είναι. Ιταλοί λένε, έτσι, οι Νότιοι Ιταλοί λένε ότι είναι η ωραιότερη πόλη της Σλοβενίας. Δεν είναι αλήθεια, η Λουμπλιάνα είναι λίγο πιο ωραία.

Επίσης, ένας φίλος εδώ πέρα μου ζητάει να πω ευχές και χρόνια πολλά στον Νικόλα τον Μηχανουργό. Ευχαρίστως, όχι μόνο 100 και περισσότερα. Μάλιστα, δεν είναι δηλωμένος, λέει Παοκτζής, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ο Γιαννούλης δηλωμένος, Παοκτζής δεν το ξέρω. Πάντως είχε πάρει καλά στον Παοκ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιστρέψει. Αλλά αυτό που ξέρει ο Γιαννούλης είναι ότι θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει στην Ελλάδα η γυναίκα του. Και ξέρω ότι υπήρχε μια συμφωνία, η οποία προφανώς δεν υλοποιήθηκε. Και από τη στιγμή που δεν υλοποιήθηκε, δηλαδή δεν δόθηκαν τα χρήματα, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Περισσότερο πρόβλημα του Παοκ με την Augsburg, μου ακούγεται πάντως. Εντάξει, ο Ολυμπιακός που το ξαναλέω θέλει Έλληνες παίκτες, μπαίνει σφίνα. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί στο τέλος να μην σημαίνει και τίποτα. Είπε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου ότι έχει λέει μια καινούργια πρόταση κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς θα γίνουν και άλλα. Το Παλέρμο αξίζει, ναι, προφανώς. Το Παλέρμο έχει κακή φήμη. Μαφίες και διαπράγματα. Πολύ είναι πολύ όμορφη. Και μια πόλη που είναι όμορφη και δεν το λέει κανείς, δηλαδή και εγώ το ανακάλυψα καθυστερημένα, δεν είχα περάσει από εκεί, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Είναι το Μπάρι, να ξέρετε, μια και μιλάμε για τέλικες πόλεις. Για την ανανέωση του Νίκολτς, λέει, δεν λες τίποτα. Τι να πω. Πολύ καλά έκανε και τον ανανέωσε, αλλά εδώ ήταν, δεν ήρθε τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, και είδηση μεγάλη, σοβαρή, σημαντική, έχετε δίκιο. Αλλά πάντα μιλάμε περισσότερο για αυτούς οι οποίοι έρχονται και όχι για αυτούς που είναι εδώ και ανανεώνουν. Φαβορί για το Μουντιάλ τη βλέπεις? Φαβορί για το Μουντιάλ βλέπω τους Γάλλους. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Τους βλέπω φαβορί έτσι, γιατί ήταν και το κέρδισαν το 18, παίξαν τελικό στο Κατάρ, είναι σε καλό momentum και στα πανευρωπαϊκά που δεν τα πάνε πολύ καλά οι Γάλλοι, θέλω να πω παραδοσιακά. Ήταν στον τελικό το 16, ήταν στον ημιτελικό στο γύρο του 20 που έγινε το 21. Δηλαδή έχουν μια πάρα πολύ καλή παρουσία γενικότερα τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις και είναι πολύ σταθερή. Σταθερή και Άγγλοι γενικά. Αυτή είναι από τις ευρωπαϊκές ομάδες λίγο πιο μπροστά. Και οι Ισπανοί, βέβαια, αλλά οι Ισπανοί είναι πάρα πολύ δεμένοι στην ιστορία αυτή του Γιαμάλ. Τέλος πάντων, θα έχουμε να πούμε πολλά για τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Πάμε τώρα για break.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλησίματος.

0: το αρχηγό. Την ώρα που γίνεται αλλαγή.
1: Είσαμε όλοι παρακάτω.
0: Και του το δίνει ο.
1: Τι να κάνει, να κάνουν όλο και σκηνή.
0: Ναι, αλλά προφανώ τον τρελάνε στο δούλευμα μετά και τον Καντέ. Τον βιώσανε μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Σιγά αρχηγό που σε.
0: Ναι, σιγά αρχηγάρι. Έρχεται ο άλλο τον πάγκο. Είναι φοβερό όμω. Δηλαδή πρέπει να δει τη φάτσα και των δύο.
1: Ναι.
0: Όχι στη στιγμή που δεν του δίνει το χέρι. Στη στιγμή αυτή, δηλαδή, ο άλλος του κάνει με το χεράκι, έλα εδώ. Του κάνει το δάχτυλο, έλα εδώ, του κάνει το Καντέ. Ναι. Εντάξει, τέτοια.
1: Περιβραχιώνει.
0: Ναι, τέτοια τσογλανιά, ας πούμε.
1: Πρέπει να είναι φανταστικός, δηλαδή, σε, αυτό το, σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είχε Γαλλία παράδοση, αλλά αυτός πρέπει να είναι φανταστικός. Αν το σκοτώσει, να το πλάκω στο ξύλο. Δηλαδή, αυτός θέλει, ξέρεις, κανένα ροή κίνηκα να πίνει Τζόνς, ας πούμε. Να, ναι. Είναι, να είναι μέσα στην ομάδα, δηλαδή από την εποχή
0: ξέρω. Στο μεταξύ ο άτιμος έχει και αυτή τη φατσούλα σαν καρτούν που είναι ο Εμπαπέ. Ναι, εμένα μου πολύ συμπαθητική η φάτσα. Πάρα πολύ με συμπαθητική. Δηλαδή τα μεγάλα μάτια, πεταχτά αυτάκια, είναι σαν κούκλος είναι. Σαν κούκλα πέρσι να παίξει με τα παιδάκια.
1: Για μας μίλα στο διπλάνο.
0: Ναι.
1: Όχι σε μένα.
0: Ναι. Τι να σου πω. Εμένα από φάτσα μου αρέσει πάρα πολύ ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Και δεν τον έχω για τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι προφανώς η οργή του Θεού. Γιατί και στη Ρεάλ τσακώνεται και, στη...
1: ναι.
0: και στην Παρή. Το ότι έφυγε και αυτοί πήραν δύο Champions League. Για το παιχνίδι μπορεί να μιλάει πολλά. Για το χαρακτήρα όμως. Ναι. Τι έχει κάτι.
1: Όχι, όχι. Κοίταγα να δω πώς είναι διαφημίσεις.
0: Έχουμε διαφημίσεις. Πάμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, πες πάμε. Τα κόλπα σου.
0: Δεν έχω άλλο. Πάμε για διαφημίσεις. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Café del Mar.
1: Ναι, είναι λίγο Café del Mar γενικά η ιστορία.
0: Α, μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει σε τέτοιο σε beach bar με τέτοια μουσική?
1: Θα έχω πάει και σε beach bar.
0: Με τέτοια μουσική.
1: Όχι τέτοιο. Αλλά είπα σίγουρα. Μπαμπαμπούμπα.
0: Μπαμπαμπούμπα, εντάξει.
1: Μπαμπαμπούμπα, δεν πας. Κυνηγάνε αυτά, έρχονται αυτά.
0: Λυκνίζεσαι όταν κάνει μπαμπαμπούμπα?
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα. Δεν κάνεις ό,τι ζεις στην...
1: Έχω έναν Ιταλό φίλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα μπαμπαμπούμπα.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι πήγαινε και καθόταν μπροστά στο μεγάλο ηχείο.
0: Ναι.
1: Συντονιζόταν η καρδιά του με τον μπάσο και χτύπαγε όπως χτυπάει τον μπάσο η καρδιά του.
0: Όχι, ρε.
1: Και μου λέει: αν σταματήσει τον μπάσο, έχω πάθει καρδιακή προσβολή.
0: Όχι.
1: Έτσι θα φύγω, μου λέει, να το ξέρει.
0: Το ξέρει.
1: Έχουν... ποτήρι στο χέρι, μαγιό και τέτοιο.
0: Υπάρχει ένα beat το οποίο λέγεται 60 και το οποίο συντονίζει όντως, ας πούμε, που λες, δεν θυμάμαι με την καρδιά, με κάτι, ας πούμε. Mm-hmm. Και το, ήταν το πιο δημοφιλές beat την εποχή του Unity. Μπούπα. Okay.
1: Ναι.
0: Έχουμε το παιδί του Unity, λοιπόν, Νίκο
1: Αθανασίου.
2: Γεια σας, Αντώνης, καλημέρα.
0: Γεια, τι γίνεται?
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Πας εσύ σε beach bar?
2: Πήγα χθες

0: Να το είδε.
1: Λόγω των γενεθλίων του Sport FM.
2: Καλά, πήγαμε, ναι. Εντάξει,
0: όχι, δεν είναι τζάμπα. Στο τζάμπα μα κάνει εκεί πέρα. Φέρει και σαν τουφέρα πολλά.
1: Όχι, όχι. Δεν πήγαινε.
0: Δεν πήγαινε, οκ.
1: Αν και ήταν ωραία χθε. Δηλαδή το σκέφτομαι.
0: Δεν
1: έχει
0: το μόνο, ξέρω εγώ, στα σελίνια.
1: Όχι,
0: στη Σουβάλα. Δεν ξέρω.
1: Στο EAS Club που είναι το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο και ναι, κατοικώ τα καλοκαίρια, έχουμε οργανωμένες παράλληλες. Να τα πω beach bar, θα ανεβάσω πάρα πολύ τον πύχη. Και δεν θέλω να το κάνω. Δεν μπορώ να τα πω beach bar. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα σενάριο από τη Ρωσία, το οποίο αναφέρεται ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με τον Μαξίμ Μπορίσκο, ένας τερματοφύλακας Ρώσος, ο οποίος ανήκει στην ομάδα της Καρπάτ. Απλά το δημοσίευμα μέσα αναφέρει ότι από τη στιγμή, λέει, που ο Νίστρουπ ήθελε τον Κοτάρσκι και ο Κοτάρσκι δεν γίνεται να έρθει και ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού του πρότεινε τον Μπορίσκο, έχει πολλά πράγματα μέσα που δεν ισχύουν. Το κυριότερο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενδιαφέρει για τον Κοτάρσκι, αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι μια από τις περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή έχουν απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ούτε έχει κάποια συμμετοχή στη διαδικασία ο προπονητής θερματοφυλάκων της ομάδας. Οπότε όταν 2 στα 3 είναι λίγο εκτός πραγματικότητας, okay, ας το κρατήσουμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν ισχύει, αλλά δεν δείχνει να έχει έτσι πολύ μεγάλη δόση πραγματικότητας και αλήθειας. Γιατί θέση του θερματοφυλάκα.
0: Τον θέλουμε τον Μπορίσκο ή όχι?
1: Νομίζω πως όχι, ξαναλέω.
2: Νομίζω ότι περισσότερο και από νομίζω, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός για τη θέση τερματοφύλακα θέλει πολύ το Βλαχοδήμο και θέλει πολύ Έλληνα τερματοφύλακα. Να μην πάρει πάλι τερματοφύλακα ο οποίος να έρθει και να χρειάζεται.
0: Για το Βλαχοδήμο το έχουμε πει καμιά
2: πενταετία φορές. Και να χρειάζεται διάστημα προσαρμογής.
1: Κοίταξε να δεις, στην περίπτωση του Βλαχοδήμου, ναι, προφανώς ο Παναθηναϊκός από πέρσι θέλει να το φέρει πίσω, αλλά εδώ έχει να κάνει πολύ με το τι θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Νομίζω πάνω απ' όλα αυτό είναι, γιατί αν ο Βλαχοδήμος άναβε το πράσινο φως στον Παναθηναϊκό και έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί εγώ έρχομαι, θεωρώ δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα βρίσκε μια λύση με το Newcastle. Είτε αυτή η λύση θα ήταν με αγορά, είτε θα ήταν με έναν δανεισμό και με υποχρεωτική αγορά του χρόνου, είτε έναν δανεισμό και οψιών αγοράς. Ο Παναθηναϊκός στη λύση θα την έβρισκε αν είχε μαζί του τον παίκτη. Αυτή τη στιγμή όμως ο παίκτης δεν έχει πάρει απόφαση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το παιδί είναι σε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
0: Για τέρμα, ναι.
1: Για τέρμα, ναι. Σωστά. Στη Λα Λίγκα έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να θέλει να εξαργυρώσει αυτή την πάρα πολύ καλή του παρουσία στην Ισπανία με το να συνεχίσει ένα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα και σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την πόρτα στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ελλάδα ποιος τον εκπαιδεύει στην Νότια Αμερική?
1: Περισσότερο νομίζω δουλεύει με τον θείο του.
0: Ναι.
1: Ωραία, που ήταν και από παλιά στο πλευρό του. Κάποια στιγμή ήταν ο κύριος Γαλαριώτης που είχε μια συνεργασία μαζί του. Αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, 100% δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και μια μίξη πραγμάτων και ονομάτων.
0: Το λέω για τον εξής λόγο, ότι εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ρωτάει σαν Παναθηναϊκός.
1: Όχι, δεν χρειάζεται το ατζέντη εδώ, Αντώνη. Δεν χρειάζεται το ατζέντη, θα σου πω γιατί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει άμεση επαφή με τον Βλαχοδήμο, έχει εξαιρετική σχέση. Ο κύριος Αλαφούζος με τον Βλαχοδήμο, οπότε δεν χρειάζεται.
0: Τότε είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός αυτά και τον είχε πουλήσει φθηνά.
1: Μπράβο, τον είχε πουλήσει φθηνά, τον είχε πουλήσει off-season στην Μπενφίκα, αν θυμάστε. Είχε φέρει ένα κόμμα 8 τότε η Μπενφίκα και ο παίκτης πήγε στο τέλος της σεζόν στην Πορτογαλία. Τέλος πάντων, οι πιθανότητες είναι λίγες για τον Βλαχοδήμο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια. Δουλεύει και μια-δυο άλλες περιπτώσεις κάτω από τα δοκάλια. Υπάρχει πάντα ανοιχτό και το ενδεχόμενο να κρατήσει τον Τσάβες να πορευθεί για. Δεν ξέρω μέχρι πότε, σίγουρα ξέρω μέχρι τα μέσα Ιουλίου, εκτός και να προκύψει κάτι άλλο με τον Κότσαρη και τον Τσάβες. Και είτε να εξαντλήσει.
0: Να κρατήσει και τους δύο, εννοείς.
1: Τον Κότσαρη
0: και τον Τσάβες.
1: Τον έχει. Να κρατήσει τον Τσάβες, να πάει με αυτό το δίδυμο
0: και να πάει και ένα πρώτο
1: βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Και είτε να εξαντλήσει τελείως τα περιθώρια για τον Βλαχοδήμο, να φτάσουμε δηλαδή καλό Αύγουστο, είτε μέχρι τότε. Αν προκύψει κάτι καλό στην αγορά και κάτι που θέλει να έρθει από τον Παναθηναϊκό, ότι αξίζει να κάνει την κίνησή του για βασικό. Τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, οι πράσινοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ρίξει το βάρος σε δύο πολύ καλούς θεωρητικά ποδοσφαιριστές για τη μεσαία γραμμή. Ο ένας είναι ο Γένσεν της Μπρέτφορντ. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι μια περίπτωση την οποία ο Παναθηναϊκός τη δουλεύει. και έχει τις πιθανότητές του. Δεν είναι πολλές. Ξαναλέω, είναι δύσκολη περίπτωση γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστή απόλυτα βασικό τα τελευταία χρόνια στην Premier League με την Bradford. Μιλάμε για απαιτήσεις του αγγλικού συλλόγου λογικά υψηλές. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να πηγαίνεις και να αγοράσεις παίκτη από ομάδα της Premier League. Αλλά είναι δεδομένο ένα όνομα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό και οι πράσινοι το παλεύουν. Έπειτα υπάρχει η περίπτωση του Τιέν Καμαρά που είπαμε και το Σάββατο στους Reporter. Ο Παναθηναϊκός και εκεί είναι ζεστός και εκεί έχει επαφές με την Σαρλερουά και ψάχνει να βρει τη χρυσή τομή για να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Μια μεταγραφή που επί της ουσίας είχε κατά 95% ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Ο Παναθηναϊκός τότε είχε συμφωνία και με την ομάδα κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ και με τον ποδοσφαιριστή. Αλλά η επαφή που είχε γίνει τότε μεταξύ του παίχτη και του προπονητή του Παναθηναϊκού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, του Ράφα Μπενίτεθ, οδήγησε την υπόθεση σε ναυάγιο. Για την κορυφή της... Έλα, ό,τι θες.
3: Η λογική είναι, έρχεται παίχτης, φεύγει παίχτης ή φεύγει παίχτης, έρχεται παίχτης.
1: Η λογική είναι, έρχονται παίχτες,
3: φεύγουν παίχτες.
1: Και όταν και εφόσον και αν
3: έχουν έρθει, τότε φεύγουν.
1: Φεύγουν παίχτες.
3: Γιατί σκεφτόμαστε για σιώπη.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να διώξει περισσότερους από όσους θα πάρει. Γιατί έχει πάρα πολλούς. Αλλά.
1: Όχι, τι να διαφωνεί, έχεις απόλυτο δίκιο, το δουλεύει ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτό που κατάλαβα όσον αφορά την ερώτηση του Αντώνη είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός θα περιμένει πρώτα να διώξει και μετά να πάρει. Όχι, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
3: Εκτός αν δεν τον υπολογίζει καθόλου, ξέρεις.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σε καμία θέση προαπαιτούμενη αποχώρηση για να προχωρήσει μεταγραφή. Οι μεταγραφές θα προχωρήσουν έτσι κι αλλιώς.
3: Ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λες δεν τον θέλω ούτως ή άλλως. Έρθει παίκτη, δεν έρθει παίκτη, για μας.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό για παράδειγμα είναι μια τέτοια περίπτωση, ξέρω εγώ, Γετβάη. Ένας από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Είναι ο Σβιντέρσκι, που έχει ενδιαφέρον από την Πολωνία, από τη Βίτσεφ, αλλά η Βίτσεφ δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, δεν έχει μάλλον και την οικονομική δυνατότητα. Ο Σιώπης δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Νομίζω και υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι θα αξιολογηθούν στην προετοιμασία. Απλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίκτες που Παναθηναϊκός. Ναι, δεν νομίζω ότι για παράδειγμα τώρα ο Σιώπης να μείνει.
3: Γιατί που είπες για το Γετβάη είναι ο στόχος να φύγει πριν την προετοιμασία. Δεν μας
1: ενδιαφέρει. Σωστό, σωστό. Όπως και ο Βιλένα, το ίδιο πράγμα που ο Παναθηναϊκός παλεύει εδώ και 1,5 χρόνο να λύσει το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα να πω ότι η Rapid Viennes ανακοίνωσε ένα φιλικό με τον Παναθηναϊκό στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη. Θυμάστε, είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα φιλικό σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Για να μην κάνω τον έξυπνο. Δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Είχα κάτι άλλο.
3: Όχι.
1: Είχα πει ότι όντως ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει ένα φιλικό σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αλλά αυτό χάλασε και τελικά έτυχε να πάει σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
3: Λοιπόν,
1: ναι, ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα παίξει φιλικό με τη Rapid Viennes. Υπάρχει γνωστή αδελφοποίηση των οπαδών του Παναθηναϊκού με τους οπαδούς της Rapid. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα το δώσει αυτό το φιλικό στο πλαίσιο έτσι, της προετοιμασίας του βασικού σταδίου της Ολλανδίας. Εκεί θα παίξει πιθανότητα τρία φιλικά. Το πρώτο με μια ομάδα από αυτές που έχουμε μάθει να λέμε μπειραρίες, πιτσαρίες ή τέλος πάντων που περνούν τα χρόνια και γινόμαστε πιο mainstream, να το πω έτσι, χαμηλή δυναμικότητα.
3: Τέτοιες ομάδες.
1: Ναι, αυτό, AI, ξέρω εγώ, Hotmail και κάτι τέτοιο. Ναι, και θα πηγαίνει κλιμακωτά. Δηλαδή το δεύτερο φιλικό θα είναι με μια καλύτερη ομάδα και το τρίτο φιλικό θα είναι με μια δυνατή ομάδα. Τα φιλικά, όλη αυτή η προσπάθεια και η πλατφόρμα και ωραία πάσα μου κάνεις βρίσκεται σε μια διαδικασία δημιουργίας και εξέλιξης. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι τα πρώτα φιλικά χωρίς να υπάρχει απόφαση. Έτσι, θα τα δείξει μάλλον ο Sky. Ωραία, και μετά θα μπουν τα πράγματα στις ράκες. Να πω για την ιστορία αυτή, για την πλατφόρμα Λαφούζο, όπως τη λέμε, για να μπορούμε να συνεννόμαστε γρήγορα μέχρι να αποκτήσει όνομα. Πώς να την πούμε. Αυτό δεν είναι μόνος του. Ο άνθρωπος δεν κάνει αυτή την προσπάθεια. Πλατφόρμα Λαφούζου.
3: Ωραία,
1: να σου πω κάτι. Εμπορικά νομίζω και marketing δεν θα ήταν σωστό, αλλά θα είχε γούστο να
3: την έλεγαν έτσι. Δεν είναι κανένας, αν λέγεται ξέρω εγώ alter ego όπως του Μαρινάκη, λες ποιος την έχει ρε αυτήν την alter ego.
1: Μπράβο.
3: Αν λέγονταν ξέρω εγώ πλατφόρμα Μαρινάκη, εντάξει ποιος την
1: έχει. Ρε παιδί μου λες per capita, Και με τον καιρό το μάθαμε, έτσι, τι είναι υπερκάπιτα. Τώρα μέχρι να έχουμε όνομα σε αυτή την ιστορία, θα λέω πλατφόρμα Λαφούζο για να μπορούμε να συνομιλούμαστε. Λοιπόν, σε αυτή την πλατφόρμα, εκτός από τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και την Κυριακή το μεσημέρι, θα είναι και ο Ηρακλής. Ωραία, και βλέπουμε. Και νομίζω αυτό που έχει προκύψει και από χθες είναι ότι εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα έχει τα δικαιώματα και του κυπέλου Ελλάδος.
4: Ναι.
1: Για τη νέα
4: και του Super Cup. Okay.
1: Αγωνιστική περίοδο. Οπότε νομίζω ότι μέσα στον σίγουρα μέσα στον μήνα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και ξεκάθαρα πράγματα για το τι θα πρέπει, ας πούμε.
4: Παρακαλώ, μην βάλετε 500 μάτς σε αυτό το πράγμα, το κάνετε το κύπελο, ας πούμε, να είναι στα τρία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ξέρεις, να είναι τα match one-off.
1: Νομίζω είναι της ΕΠΟ. Ναι, η ΕΠΟ από πέρσι δεν έχει αποφασίσει το πώς θα παίζεται το κύπελο.
4: Δεν έχεις δικαίωμα να το αλλάξεις, κάπεν.
1: Περισσότερα μάτια από πέρσι νομίζω είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Θυμάστε πέρσι είχαμε ομίλους, σωστά. Δεν είχαμε ομίλους πέρσι που παίξαν οι ομάδες τρία παιχνίδια. Πόσα παραπάνω παιχνίδια να παίξει το κύπελο.
4: Εγώ θυμάμαι ένα θεαλτικό καλοκαίρι με τον Βίκτορα Μητρόπουλο να
2: πει. Ναι, ομίλους.
1: Έχω πάει παιδιά σε ένα τέτοιο μάτς, συγγνώμη, 15 χρόνια ήμουν. Παναθηναϊκός Λεωνίδιο.
4: Α, μπράβο, με...
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο, με 500 ανθρώπους.
4: Να παίζει
1: το Λεωνίδιο. Ναι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
4: Εγώ έχω πάει Λεωνίδιο, έχω δει Λεωνίδιο στο γήπεδο του Ιωνικού. Και επειδή δεν υπήρχε ούτε δημοσιογράφος ούτε θεατής, μου λέει τότε, πώς τον έλεγαν, Σεόπουλος τελειώνει επιτέλους. Μου λέει δεν κατεβαίνει να κάτσει στον πάγκο μαζί μας να πετάει την ώρα. Και είναι το μοναδικό μάτς που έχω δει από πάγκο. Δεν υπήρχε κανένας, εγώ ήμουνα μόνο.
2: Έχω δει Απόλλωνα κύπελο Ελλάδος 20 Αυγούστου, 300 βαθμούς θερμοκρασία με Γιώργο Καζναφέρη να πηγαίνει το μάτς μόνο εκεί που έχει σκιά. Όλο στο πρώτο ημίχρονο δεξιά, όλο στο δεύτερο ημίχρονο αριστερά. Μόνο.
4: Υπάρχει λοιπόν να γράψουμε ιστορία.
2: Δηλαδή το κύπελο είναι μεγάλη υπόθεση.
4: Έτσι.
1: Αυτά για σήμερα, κύριε. Τα υπόλοιπα. Να είστε καλά.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω και τι ρωτάτε. Όχι τίποτα φοβερό και τίποτα τρομερό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει αν η ΑΕΚ χρειάζεται δεξί και αριστερό μπακ. Δεξί μπακ σίγουρα χρειάζεται κάποιον παίχτη πίσω από τον Ρώτα, γιατί φέτος ο Ρώτα έπαιξε όλα τα παιχνίδια και μερικά παραπάνω, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, οπότε κάποιον χρειάζεται. Αριστερό, νομίζω ότι με τον Μπίλιο και τον Μπενράις έχει δύο λύσεις. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη ανάγκη, και ακούω ότι ο Μπενράις μπορεί να βρει ομάδα και διάφορα τέτοια ενδιαφέροντα. Θα δούμε. Για Τσάπρα και τα λοιπά, Νικολακόπουλος, σε λίγο μην ανησυχείτε, θα έχει Τσάπρα πολύ.

0: Μάλιστα. Στον ταξί έχουμε και άλλα πράγματα που γίνονται στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά τα γενικότερα. Και τα οποία περνάνε κάτω από τη. Δεν τη χάνω, ας πούμε, προσοχή. Παραδείγματο χάρη, ο Ζήσης Βρίζας μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι πήγε στο ΑΠΟΕΛ τεχνικός διευθυντής. Ναι. Δεν ήταν τα πιο συνηθισμένα πράγματα.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Χτες έμαθα επίσης ότι ο Κιάσος δουλεύει για μια αγγλική ομάδα. Συγγνώμη που δεν συγκράτησα το.
1: Δουλεύει με την έννοια.
0: Δουλεύει, είναι στο σκάουτινγκ, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο. Okay, ναι.
0: Και αυτό απλά σπάνια. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν τεχνικός διευθυντής.
1: Τουλάχιστον
0: δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Αλλά είναι. Είναι στην Αγγλία, λέει, τον τελευταίο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Μα προκύπτουν και τέτοια, θέλω να πω.
1: Κοντούρης τι κάνει.
0: Κοντούρης τον είδα στο.
1: Γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδάκι μου.
0: Στον τελικό του Σάμπιονς Λιγκ, κούκλος. Γιάννος. Φανταστικός.
1: Τι κάνει επαγγελματικά, ρε.
0: Νομίζω ότι θέλει να γίνει προπονητής.
1: Εντάξει, έχει πάει βοηθός και πάει στη Σερβία.
0: Να πάρει πρώτη ομάδα δηλαδή. Να έχει.
1: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Να βγει.
1: Πέρα να μην πάρει τον Πανιόνιο.
0: Όχι, τον Πανιόνιο είναι ο Φερνάντο. Ο Φερνάντο.
1: Παιδί μου, πες ότι μένει μια ζωή ο Φερνάντο την επόμενη δεκαετία και γίνεται σε Άλεξ Φέγγους του Πανιόνιου. Υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχουν 99 περιπτώσεις οι οποίες έχει φύγει ο Φερνάντο και τα ψάχνουν για τον επόμενο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Okay,
0: θέλω να πω, μάλλον πώς να το πω, πιο.
1: Ναι.
0: Πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό παρά να μείνει ο Φεράντο.
1: Το είπα 99 και 1.
0: Μια ζωή, ας πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες.
1: Και αυτό λέω. Γιατί οι ομάδες που κάποιος ήταν εκεί πέρα καλύτερα είναι να μην μπλέκει. Βοηθάει στην αρχή, ας πούμε, αλλά μετά ξέρεις.
0: Ή αν είναι να γίνει μετά, ξέρεις, στρατιώτης.
1: Δεν είναι για στρατιώτης, ρε Γιάννη Κοντοής. Ο Γιάννης ο Κοντοής είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Δηλαδή, μετά πάμε στην ιστορία του φάντασμα του Φύρου στα αποδυτήρια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι,
0: αυτό έχω στο μυαλό μου.
1: Όχι, όχι.
0: Να έρθει
1: όχι,
0: κάποια στιγμή στον Πανιόνιο και να πει δεν αντέχω άλλο να βλέπω το φάντασμα του Κοντοές στα αποδυτήρια.
1: Ένα παίκτη ο οποίο βρίσκεται να είναι βοηθό προπονητή στη Σερβία Έλληνα δεν έχει φτιαχτεί για να γίνει φυρό.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει φτιαχτεί, ξέρεις, για να ανοίξει τα φτερά του.
0: Συμφωνώ.
1: Πρέπει καταρχήν να δουλευτεί με δύσκολους ιδιοκτήτες.
0: Δύσκολους ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
0: Δύσκολους προπονητές.
1: Πήγαινε στον Ηρακλή.
0: Προπονητές. Εντάξει, βάζει το πύχη πάρα πολύ ψηλά. Είπαμε.
1: Εγώ τον έχω το Γιάννη για τα πάντα.
0: Είπαμε δύσκολο.
1: Περίμενα, πάμε.
0: Εκεί είναι. Εντάξει, δηλαδή.
1: Εκεί σε θέλω όμως.
0: Δεν ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι το μόνο βασίλειο μου. Επίευε. Περνά εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόνο βασιλειώτη.
0: Ναι, μόνο βασιλειώτη. Και Γιάννη Κόντι και αυτά δηλαδή δεν είναι.
1: Ούλο.
0: Όλο το
1: σύστημα. Ούλο, έτσι.
0: Όλο το σύστημα.
1: Δεν ξέρω τι ψυχή είσαι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν ξέρω μα ότι σα αδικήσαμε.
0: Πάντως με τον Βρίζα μου έκανε εντύπωση γιατί τελευταία φορά αν θυμάμαι καλά πέρα από το κάτι δουλειά που είχε κάνει ως manager και αυτά ήταν, είχε δουλέψει στην ΕΠΟ έτσι δεν ήταν, έτσι δεν είναι, εκεί δεν τον είχαμε αφήσει τελευταία φορά στον ΠΑΟΚ παλιότερα και μετά στην ΕΠΟ αν θυμάμαι καλά.
1: Στην ΕΠΟ, άκουγα τη ΕΠΟ είναι ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή που δεν έχει δουλειά εάν έχει παίξει στην ομάδα του 2004
0: κα, είναι εύκολο.
1: Δηλαδή,
0: αργά ή γρήγορα περάσει από εκεί.
1: Θα πέρασει μια βόλτα.
0: Ναι.
1: Έστω δηλαδή και για την ελληνική πραγματικότητα, για τον προπονητή, σε στυλ Καραγκούνι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περάσει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αμπράβο. Ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω, δεν θυμάμαι γιατί έφυγε ο Βρίζας από την ΕΠΟ.
1: Δεν θυμάμαι. Και γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
0: Τον ΠΑΟΚ έφυγε γιατί θα σου πω εγώ. Γιατί άλλαξε η ιστορία Σαββίδης κτλ.
1: Ναι,
0: ήταν στο πρώτο σχήμα.
1: Ναι, ωραία.
0: Είχαν μια αποτυχία τότε, δεν πήραν ένα πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι κάτι. Και όπως τώρα κάνει ο ΠΑΟΚ που γίνεται χαμός με τον Παπαχλιμίτζο. Είπε ότι.
1: Θα σε δει μια μέρα ο Παπαχλιμίτζος και
0: όχι, πάμε, συγγνώμη.
1: Παπαμίκος.
0: Παπαμίκος, μου συγχωρείς. Και συγγνώμη.
1: Παπαχλιμίτζο, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, κύριε Παπαχλιμίτζο, συγγνώμη.
1: Ο Μαγκυριάδης,
0: μπερδεύω. Μπερδεύω. Λοιπόν,
1: τα ονόματα για τον δύο όντως.
0: Ναι, μου έρχεται όταν λέω το ένα, μου έρχεται το άλλο.
1: Ναι, είναι δύσκολα με παπά. Δηλαδή υπήρχε ένα παπά ο οποίο λεγόταν Κλιμίτζο. Καταλαβαίνετε. Ή λεγόταν Μιμίκο τον φωνάζει τον παπά. Τέλος πάντων, προχωράμε.
0: Λοιπόν.
1: Ο Παπαμίμικος και τα κατηγορία σαφές.
0: Ο Σαββίδης όταν παίρνει σκούπα.
1: Ναι.
0: Βάζει έναν και παίρνει σκούπα, α πούμε. Διώχνει, ξέρεις. Ναι, μπογκρόμ.
1: Ναι,
0: τώρα, κατά δικαίωμα και αδίκον. Δηλαδή τώρα, α πούμε, έφυγε για παράδειγμα ο Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Μετά από 8 χρόνια που ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τι έφυγε ο Καρυπίδης.
1: Τίποτα, κάνουμε αλλαγές.
0: Έτσι. Δηλαδή, και
1: όχι,
0: και ελπίζω.
1: Εγώ είπα, μα πέτυχε αυτό το σχήμα.
0: Ναι.
1: Καινούριο σχήμα. Τελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Δεν το γέμισε το μαγαζί στην Ιράωδο. Τέρμα.
0: Ναι.
1: 100 χρόνια. Τι πήραμε στα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Τίποτα.
1: Α, μπράβο. Αυτό.
0: Αλλά είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο κατά δικαίων.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άμα θέλει δικαιοσύνη, πήγαινε, ξέρω εγώ, στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Σα μ' αρέσει. Είναι το ίδιο που λένε για την πολιτική. Δεν είναι, αν θέλει δικαιοσύνη, δεν μπλέκεσαι με την πολιτική. Το ίδιο ισχύει για στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Η μόνη η οποία μένει είναι η Κοντσαρέβα.
0: Παίζει να αλλάξει και αυτή.
1: Παίζει στίγμα. Το βάζει το πεντάρι.
0: Δεν το βάζω.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Δεν το βάζω γιατί λέω παίζει. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αχ, παίζει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν. Το θέμα είναι ότι εγώ βάζω δεν φεύγει. Αλλά δεν είσαι σίγουρα. Μπορεί να φύγει. Ωραία, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που ξέρω είναι ότι η Κοντσάρεβα είναι. Κοντσάρεβα.
0: Ναι. Εγώ ακούω τώρα και για την Κοντσάρεβα και.
1: Ναι, τι. Και ποιον άλλο, δεν μένει τίποτα άλλο.
0: Από
1: μετά.
0: Τη στιγμή που έφυγε
1: και ο Ιβάν Σαββίδης μετά.
0: Ο Καρυπίδης, πραγματικά μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Δηλαδή αυτό ένα άνθρωπο.
1: Προέχει την Κοντσάρεβα ιδέα με τον Καρυπίδη.
0: Όχι, φίλε. Λέω ότι την Κοντσάρεβα την έχει ακούσει και σε 10 ρεπορτάζ. Που λέει σκληρές μεταγραφές, σκληρές διαπραγματεύσεις. Μίλησε με τον ένα, αν έκανε. Όχι, άδεια ποτέ. Η ίδια μόνο το βαθμό τη και.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Και τι ομάδα είναι.
1: Αριθμό Μητρώου.
0: Μητρώου,
1: και...
0: ναι, τίποτα. Ναι. Αφού φτάνει τόσο, ας πούμε, σε τέτοιου είδους αλλαγές. Ναι. Σκέφτηκε ο Μάτος, αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα με τον Λουτσέσκου. Εγώ λέω ότι δεν θα φύγει ο Λουτσέσκου στο τέλος. Okay, αλλά η εκκρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, μπορεί να σημαίνουν τα πάντα. Πάσουν τα πάντα στον Πάο. Φέτος το καλοκαίρι.
1: Να φύγει και ο Σαββίδης.
0: Ο Σαββίδης όχι, αλλά μπορεί να έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία του Ζήση στον Ρίζα στην Κύπρο. Και ότι.
1: Ζήση στην Κύπρο,
0: εδώ είμαστε να καταγράφουμε. Ναι, να καταγράφουμε.
1: Το θέμα είναι δύο θέματα. Το θέμα. Ναι. Ένα θέμα, μάλλον, όχι δύο. Είσαι με το Μουστακίδη ή όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του ο Μουστακίδης. Ο ναι. Τέλης ο Μιστακίδης που λέγεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τέλης.
0: Να έχει, πάρει, να βάλει τάρα φράγκα στο μπάσκετ ναι. Και να κάνει τον ΠΑΟΚ ομαδάρα επίπεδο Ευρωλίγκας και το ίδιο να κάνει και ο, ο Ξία Οξά Οξίν, πώς λέγεται στο, με τους Αντετοκούμπο στο Νάρι. Καταλαβες.
1: Ποιος κερδάει, ο Μουστακίδης τον Κινέζο ή ο Κινέζος τον Μουστακίδη.
0: Θα δούμε, κάτσε να μας πει.
1: Ευχαριστώ, ωραία απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή.
1: Αν σε αδρά, δηλαδή, από το.
0: Με την Κέρι, Σπανούλη και τα λοιπά, ανέβηκε ο πύχης.
1: Πρέπει να λέγε.
0: Όπως είναι τώρα, είναι ο ΠΑΟΚ λίγο πιο μπροστά.
1: Εγώ λέω ο Άρης.
0: Για να δούμε. Πάμε στον Νικολακό.

0: 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
7: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη

0: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Γεια σας Αντώνη, τι κάνετε?
2: Πράγμα να πέρασες από τον Μπολιβάρ εκεί που σε αναζητούσε ο λαός σου ή δεν πήγες τελικά?
1: Δεν πέρασα χθες, ήμουνα δυστυχώς εκτός δράσης. Ήμουν εκτός δράσης. Εκτός δράσης ήμουνα πραγματικά. Αλλά 30 χρόνια και μία μέρα.
0: Ωραίο.
1: Έτσι. Πάμε στα δικά μας, να είναι καλά όλοι στο Sport FM και να είναι καλά και όσοι μας ακούνε, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στα δικά μας να πούμε ότι περιμένουμε εξελίξεις από πάρα πολλά θέματα πραγματικά στον Ολυμπιακό. Ένα από αυτά, το πρώτο ίσως χρονικά που περιμένουμε, είναι του Γιαννούλη. Μια πολύ σημαντική υπόθεση, όπως βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ξαναμπεί στη μάχη, υπάρχουν και αγγλικές ομάδες που ενδιαφέρονται, ειδικά η Coventry. Ο παίχτης έχει προτεραιότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ καλή προσφορά, καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα γίνει, είναι τις εξελίξεις, δεν μπορούμε να κάνουμε...
0: Ο παίχτης δεν το απορρίπτει.
1: Τι να απορρίψει τον Ολυμπιακό?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τον απορριπτεί.
0: Okay.
1: Δεν είναι πολλοί παίχτες που απορριπτούν,
0: ναι, εντάξει,
1: τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω, το ρωτάς γιατί είναι πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ.
0: Ναι ρε παιδί μου, έχει ναι. ιστορία, έχει πλακωθεί.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Τον Ολυμπιακό,
1: καθόλου. Μάλιστα, πριν περίπου μισό χρόνο, ένα χρόνο, δεν θυμάμαι, είχε δώσει μια συνέντευξη, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι πού, και είχε πει ότι τον εαυτό μου θα τον έβλεπα, λέει, στον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι είναι ομάδα που παίζει πολύ aggressive, επιθετικά, εγώ κάνω καλές έντρες, παίζει με έντρες Ολυμπιακός. Κάτι τέτοιο είχε δηλώσει. Τώρα σας το μεταφέρω λίγο σε χοντρές γραμμές.
0: Έχεις ξανασυμβεί στον Ολυμπιακό? Ποια είναι η τελευταία φορά που έχουν παίξει δύο αδέρφια, όχι αρχαίες εποχές?
1: Αδέρφια, θυμάσαι τον Κώστα τον Γιαννούλη, τον Κώστα τον Γιαννούλη, θυμάσαι?
0: Του έκανα πλάκα, του λέγα του μικρού, θα φτάσει ποτέ τον αδερφό σου? Θα παίξει την μπάλα σαν τον αδερφό σου, και τον πιάνε τα γέλια. Για τον κοίταγα, ξέρεις, στα μάτια, θα παίξει την μπάλα.
1: Έτσι. Ναι. Αδέρφια στον Ολυμπιακό, πω, πω.
0: Μεταγραφή, όχι να παίξουν ο Κώστας.
1: Και μεταγραφή κιόλας. Πω, ναι. Δεν θυμάμαι κανένα.
0: Δεν πρέπει να έχει γίνει.
1: Δεν θυμάμαι πραγματικά κανένα τέτοιο δίδυμο, ας πούμε.
0: Έτσι το λέμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Οι Κοστούλες ήταν τα τελευταία αδέρφια που βρεθήκαν.
0: Όχι, σου λέω να του έχει πάρει μεταγραφή. Ναι. Από μεγάλη ομάδα, όχι.
1: Ναι. Και αυτούς από το Βόλο τους πήραμε.
0: Ναι,
1: πούμε. Αλλά ο Γιαννούλης του, ο Κοστούλας που είναι τώρα στον Όβι, δεν είχε παίξει την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είχε κάνει.
0: Καλός παίκτης είναι.
1: Ούτε προετοιμασία, αν θυμάμαι. Καλός είναι, πώς δεν είναι.
0: Τώρα,
1: πώς δεν είναι.
0: Δεύτερο γύρο έκανε πάρα πολύ καλό. Δεύτερο γύρο.
1: Πάρα πολύ καλό. Ναι, με τον Κόντι πήγε πολύ καλά. Του ταιριάζει πάρα πολύ το 3-4-3. Εγώ ήμουν στις του Μπαμπά Κοστούλα, θα τον πήγαινα Ιταλία, δεξί στόπερ, εκεί οι περισσότερες ομάδες παίζουν 3-4-3.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ένα λοιπόν είναι του Γιαννούλη. Δεύτερο είναι του Τσάπρα, όπου ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις προτάσεις του και περιμένει τις αντιπροτάσεις του Λεβαδιακού άμεσα. Είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυναμικά για την απόκτηση του Ζουαλ Ρόκα, αριστερού εξτρέμ της Τζιρόνα και της Εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας. Ένας παίκτης περισσότερο παίζει με το δεξιπόδι, αλλά από τα αριστερά, είναι 21 ετών, κάνει μια καλή σεζόν, του αρέσει του Μεντιλίμπαρ, τον θέλουν και έχει μπει ο Ολυμπιακός δυνατά για την απόκτησή του. Ζουαλ Ρόκα, 21 ετών, έγινε κατά σύμπτωση προχθές και γενέθλια, 32 συμμετοχές φέτος, 3 γκολ και 1 ασίστ, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη κατηγορία. Και πως το λένε, στην Εθνική Ελπίδα της Ισπανίας έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο το φθινόπωρο, το Under 20. Άλλος από τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα πάρει δεύτερο, τον Πόποβιτς. Τρίτος έχει κλείσει ήδη ο... Ορίστε.
0: Πόποβιτς, πες και σε άλλο.
1: Πόποβιτς ψηφίστηκε από τους αρχηγούς και τους προπονητές των ομάδων της Σερβίας φέτος ως στην ιδανική ενδεκάδα, ως καλύτερος γκολκίπερ του πρωταθλήματος Σερβίας. Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, έπαιζε δανεικό στην Όφη Κάπα Μπέογκραντ, 1.96. Ο Ολυμπιακός τον είχε από πέρσι συζητήσει. Πέρσι δεν είχε γίνει, ίσως και γιατί έμεινε ο Πασχαλάκης, οπότε μπορούσε να έχει 300 τερματοφύλακες. Τώρα που θα φύγει ο Πασχαλάκης, μοιάζει να είναι το μεγάλο φαβορί. Ο, για τη θέση του αριστερού στόπερ, ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Μαρμόλ με αισιοδοξία, του Ισπανού. Μεσαία γραμμή θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, θα ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο άλλος, είπαμε, δεν υπάρχει πλέον, κοιτάζει ο Ολυμπιακός να δει ο άλλους παίχτες για τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει, ενώ ο Ουνάι Λόπεθ για την επίθεση, είπαμε, ο Ρόκα.
0: Έκανε πολλές χαρτομενίες και το κόψαν τελικά.
2: Αν εμφανιστεί η Μπιλμπάου και θέλει Βάσκο, έχει πάντα.
1: Όχι, όχι, στη Ράγιο θα μείνει.
2: Α, θα μείνει στη Ράγιο.
1: Στη Ράγιο θα μείνει, ναι. Φαίνεται πως προτιμάει να μείνει στη Ράγιο. Είναι από αυτούς τους Ισπανούς που, όπως αποδεικνύεται, δεν τους αρέσει η ιδέα να βγουν εκτός Ισπανίας. Ναι. Οι περισσότεροι είναι τέτοιοι τύποι, οι Ισπανοί οι περισσότεροι. Αν και τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι έξοδοι από τη χώρα, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτός φαίνεται να θέλει να μείνει. Μάλιστα έκανε εντύπωση, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι ο μάνατζερ του ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος, μιλώντας στην αρχή με τον Ολυμπιακό ότι θα γίνει. Μετά και ο Ολυμπιακός ξύνησε, γιατί δεν... υπήρχαν γρήγορες απαντήσεις κλπ. Ίσως να είναι κάθε εμπόδιο σε καλό. Είναι καλός παίχτης. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι καλός παίχτης, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό που λέμε να σου κάνει τη διαφορά στα χαφ. Ότι τσουλάει καλά την μπάλα και ότι του λείπει το Ολυμπιακό ένας τέτοιος παίχτης, του λείπει. Ίσως του λείπει ένας παίχτης με πιο ψηλό ταβάνι, να το πω έτσι, από του Ουνάι Λόπεθ. Αυτό. Μακάρι να αποκτηθεί ένας τέτοιος, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει, αν φιλοδοξεί να παίξει το Champions League, ειδικά πρέπει να πάρει κάποιους παίχτες που να τον βοηθήσουν.
0: Επίπεδο, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από τους αριστερούς μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα. Είναι καλύτερος, τι να κάνουμε τώρα. Είναι καλύτερος.
0: Και φάνηκε στην καριέρα του επάνω. Αλλά χαφ να πάρεις, δηλαδή πρέπει να βάλεις παθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτό το
1: πρέπει, βέβαια, τι να βάλεις. Βέβαια, εξυπακούεται.
0: Τώρα να πάρεις παιχνίδι να τσουλάει την μπάλα.
2: Και να είναι και το Μεντιλίμπαρ επιλογή. Εγώ περιμένω ακόμα.
0: Αν βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά
2: όχι, να είναι και το Μεντιλίμπαρ επιλογή. Αν πάρει ένα τέτοιο, δεν είναι επιλογή. Μεντιλίμπαρ, τη βαθιά βάζει το χέρι στην τσέπη, δεν του βάλει.
0: Ξέρεις τι εύκολο είναι, τι ωραίο που είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι του Μεντιλίμπαρ, δεν είναι του Μεντιλίμπαρ.
2: Εγώ έτσι λέω. Εγώ λέω περιμένω το Μίγια.
0: Ο Μεντιλίμπαρ τι λέει το θέμα.
2: Μην περιμένει
1: το Μίγια.
2: Εγώ το Μίγια περιμένω.
1: Μην το παίρνει
0: στο Μίγια για να πάρει 30 γκολ ο Μίγια. Αν δεν βάλει
2: 30 γκολ, 40 στην άμυνα, να παίξει μπαλάρα.
1: Ο Μίγια θα πάει.
2: Ένα χρόνο ακούω ότι δεν παίρνει το Μίγια, δεν παίρνει καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Μόνο ο Μεντιλίμπαρ.
1: Μακάρι να είχαμε πάρει το Μίγια, μακάρι να είχε αποκτηθεί ο Μίγια.
2: Ο Μαφαίο.
1: Μαφαίο έχει κλείσει.
0: Ξεκινάει φανέλα.
2: Γιατί και ο Νάης φαινόταν.
1: Είναι κλειδωμένος.
0: Όχι,
1: αυτός είναι κλειδωμένος με κλειδί κανονικό.
2: Ο Τσάπρας. Τα λέω αυτά που
1: δεν είπαμε.
2: Λέω στα τα μήνυμα.
1: Είπαμε για τον Τσάπρα.
2: Δώσε, λέει εδώ ένας φίλος, εδώ δώσε πιθανότητες.
0: Τίποτα, δεν δίνει τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν πιθανότητες. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός την πρότασή του, κάνει ο Λεβαδιακός τη δικιά του αντιπρόταση,
0: μπράβο,
1: απάντηση.
0: Έτσι.
1: Άμεσα θα ξέρουμε.
0: Έγινε.
1: Τι πιθανότητες να πω και εμεί. Άντε μωρέ.
2: Τι έγινε, μείναμε κενό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις. Όχι. Δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Sport FM.

0: Μάλιστα. Αλλά. Λαός.
1: Α, τίποτα. Λαός στα πεζοδρόμια.
0: Πώς θα έχετε ρεσί αυτή την ταινία του Αλμοντοβάρ, γιατί πέρα από ένα καλοκαιρινό σινεμά λέγεται Πικρές.
1: Κανονικά λέγεται Πικρά Χριστούγεννα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά εδώ έχει βγει ως Πικρές Γιορτές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ είδα μια ταινία που έχει πλάκα.
0: Την είδες?
1: Όχι τον Αλμοντοβάρ, όχι. Είδα τον τελευταίο Βίκινγκ. Ο οποίο παίζεται.
0: Τελευταίο
1: Βίκινγκ. Είναι μια θεότρελη ταινία. Είχα πάρα πολύ καιρό να δω ένα πράγμα τόσο θεότρελο. Το συστήνω σε όποιον θέλει να δει κάτι το οποίο είναι, είναι λίγο θεότρελο, και γιατί η ιστορία έχει να κάνει με ψυχικά νοσήματα. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής είναι ένας τύπος που είναι λίγο διαταραγμένη προσωπικότητα. Έχει, ξέρεις, αυτό το, αυτή τη σχιζοφρένεια που νομίζω ότι είναι κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, που έχει διάφορες...
0: Ναι, ναι.
1: Και η πλάκα είναι εδώ πέρα ότι όταν βγαίνει ο αδερφός από τη φυλακή και πάει να τον βρει, έτσι ξεκινάει, ναι. δεν αποκαλεί τίποτα, okay. Δηλαδή ένα λεπτό.
0: Έλα, προχώρα.
1: Στην αρχή, τον βρίσκει και του λέει, αδερφέ μου, ξέρω εγώ που είσαι, υπάρχει κάτι, δεν θέλω να το αποκαλύψω. Και ο άλλος του λέει, ξέρω εγώ... Έχει ένα περίεργο Μάσφιλντ, κάπως έτσι είναι το όνομά του.
0: Ναι.
1: Σκανδιναβικό, δανέζικο.
0: Yeah.
1: Και του λέει: όλες τι είναι αυτά που λες, εγώ είμαι ο Τζον Λένον. Εντάξει.
0: Okay.
1: Και ξεκινάει με το ότι αυτός είναι ο Τζον Λένον.
0: Yeah.
1: Αν του πεις ότι δεν είναι ο Τζον Λένον, κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Πηδάει από παράθυρα, φεύγει από το αυτοκίνητο. Ναι, κατευθείαν. Δηλαδή, αν δεν αποδέχεσαι, αν δεν τον λες Τζον για την ακρίβεια.
0: Δεν είσαι ο Τζον.
1: Πάει να σκοτωθεί. Καταλαβες.
0: Μπορεί να αντέχει μια ταινία.
1: Κι όμως. Διότι έχει ένα έβριμα, το οποίο δεν στο λέω, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, και η γενικότερη, ας πούμε, αυτή η παλαβομάρα συνεχίζεται, γιατί αποφασίζουν ότι για να τον να χτίσουν τα αδέρφια μία σχέση, που είναι απαραίτητο να γίνει, να αρχίσουν να μιλάνε κανονικά, ας το πούμε, που είναι απαραίτητο να γίνει για τον άλλο αδερφό, για αυτόν, πρέπει να βρεθούν και άλλοι. Ανάλογα, για να φτιάξουν τους Beatles δηλαδή.
0: Ωραίο.
1: Και βρίσκουν έναν άλλο που είναι δηλώνει ότι είναι ο McCartney.
0: Ναι.
1: Και έναν που λέει ότι είναι
0: ο Ringo Starr. Ναι.
1: Και αυτός που είναι ο McCartney έχει πολλαπλές φυσιογνωμίες. Δηλώνει ότι είναι και ο George Harrison. Οπότε μπορούμε με έναν να έχουμε δύο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κανένα αριστούργημα, προσοχή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Αλλά είναι πολύ πρωτότυπο. Έχει μια. Τεράστια έτσι, πλάκα εσωτερική έχει. Δεν είναι ακριβώς ούτε κωμωδία, ούτε. Θα έλεγα ότι είναι λίγο δραμεντή.
0: Δραμεντή.
1: Είναι αυτό το είδος, ας πούμε, το οποίο.
0: Δραμεντή.
1: Ναι, λίγο το. Που είναι το δραμεντή.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι θέλαμε να κάνουμε μια κωμωδία, την πετύχαμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλαμε να το κάνουμε δράμα.
0: Ναι.
1: Μας ξέφυγε λίγο. Το μαζέψαμε κάπως. Κατά αυτό.
0: Ρε παιδιά, σα την μοιάζει ώρα να το κάνουμε δραμεντή. Και...
1: Αλλά έχει.
0: Είμαστε τον ειδό. Που έγραφε τα τραγουδία των Beatles.
1: Παφέ, φοβερή ταινία.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι φοβερή γιατί εξαφανίζονται τα τραγουδία των Beatles από τη συλλογική μνήμη. Δηλαδή δεν τα θυμάται κανένα.
0: Κανένας εκτός από τον Ιδό.
1: Ναι, εκτός από τον Ιδό και έναν ακόμα.
0: Τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Και βρίσκεται και ένας ακόμα, αν θυμάσαι. Που κάποια στιγμή του λέει ότι είσαι, πώς το λένε, απατεώνας. Και τα τραγουδία είναι δικά σου, ας πούμε. Κάπου εγώ το έχω λατρέψει. Του Ντάνι Μπόιλ είναι η ταινία, δεν είναι.
0: Έτσι λεγόταν, ναι.
1: Όχι, του Ντάνι Μπόιλ ήταν η ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Αλλά ήταν από καλό σκηνοθέτη, ας πούμε.
0: Χθες έβλεπα του Ντάντε το The Burbs. Το θυμάσαι? Το The Burbs είναι μια ταινία με τον Tom Hanks, παίζει και ο Bruce Dern, που είναι μια γειτονιά κάφρον εκεί πέρα στην Αμερική, όχι κάφρον, αλλά μικροαστική γειτονιά, και έρχονται κάποιοι ξένοι να μείνουν που τους υποπτεύονται. Που ίσως θα βγαίνουν στο μπαλκόνι και λέει για να του μιλήσει του αλλού. Δεν το θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Που λέει θα πάρει φωτιά όλη η γειτονιά, θα πάρουν φωτιά σε όλη τη γειτονιά. Tom Hanks ακόμα παίζει κωμωδίες, αρχές 90-91, κάπου εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαμε με αυτό και μετά βλέπαμε το White Christmas, που είναι και το κομμάτι. I'm dreaming of White Christmas, okay. Με τον Bing Crosby και τον Danny Kaye, που είναι ωραίο το καλοκαίρι να βλέπεις τους γενικές.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Τέλος πάντων, σινεμά έχω να πάω μέρες. Και θα, με το Μουντιάλ και αυτά δεν το πολύ βλέπω. Αν και το Μουντιάλ δίνει το εβδομάδα 10 η ώρα, θα μου αφήσει κανένα περιθώριο να πάω κανένα έργο. Θέλω να δω το Spielberg τώρα που βγαίνει με το εξωγήνου.
0: Ποιο βγαίνει, εξωγήνου.
1: Βγαίνει ένα καινούργιο το Spielberg που έχει θέμα εξωγήνου. Αυτό θα είναι και το θέμα ναι. μας με το Γιάννη. Που θα το δει αύριο.
0: Κάνει μια σειρά καινούργια ο Tom Hanks ντοκιμαντέρ στο. Περιμένω να δω ποιο είναι όμως. Στο History Channel. Για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί πέρα έχουν βρει ένα νέο κόλπο, ας πούμε, και έχει το Unexplained with William Shatner.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ένα. Οκ. Ντάνι Τρέχο.
1: Ναι.
0: Μεγάλες αποδράσεις. Με δεν θυμάμαι ποιοι. Έχουν βρει δηλαδή μεγάλους ηλικίας ηθοποιούς,
1: ναι.
0: οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια ντοκιμαντερίστικα θέματα, τα οποία έχουν

0: Πώς το ήταν, που έκανε τον drug dealer. Που έχουν γυριστεί τρεις ταινίες. Το πρώτο είναι πάρα πολύ ωραίο, που είναι στην Κοπενχάγη και πουλάει ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μόνο μία λέξη.
1: Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι. Ναι. Παίζει αυτόν τον. Η ταινία είναι λίγο σαλάτα, είναι αλήθεια, βάζουν πολλά για να το κρατήσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζει τον τύπο που είναι ο Τζον Λένον με πολύ μεγάλο κέφι.
0: Εγώ είμαι πανεδικός του Μικέλ.
1: Και είναι και πολύ καλός ο τύπος που παίζει τον αδερφό, τον οποίο τον αγνοούσα. Είναι μια φάτσα η οποία είναι. Λες Δανός. Έχεις στο μυαλό σου κάτι.
0: Ναι.
1: Ένα ξανθό τύπο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν θα μπορούσε με αυτή τη φάτσα να είναι Ισπανός, Ιταλός, Μεσόγειος, οπωσδήποτε. Καταλαβαίνω. Καλώς ήρθες.
0: Και τώρα υπάρχουν δεύτερες και τρίτες γενιάς. Μετανάστες
1: ναι,
0: που έχουν μεγαλώσει, ας πούμε, σου λέει ο Γάλλος είναι Σουηδός και πραγματικά είναι Σουηδός.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι μαύρο.
1: Και είναι μαύρο, γεννημένος εκεί.
0: Ναι,
1: και
0: γεννηθεί εκεί πέρα, πιθανόν να μην ξέρει και από πού είναι κυριολεκτικά, ούτε τη γλώσσα της χώρας του κτλ. Δηλαδή, στην Αιγυρία μιλάνε αγγλικά, αλλά μιλάνε και άλλες γλώσσες. Ξέρει ο Αντιτοκούμπο να μιλήσει κάποια γλώσσα η οποία να μην είναι αγγλικά?
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω κι εγώ.
1: Δεν νομίζω, μόνο αγγλικά μιλάει και αγγλικά. Γιατί θυμάμαι ότι είχα δει μια συνέντευξή του στη Στέγη.
0: Ναι.
1: Που είχε πει ότι θα ήθελε να πάει στα χωριά του πατέρα του να δει πώς είναι στην Ιγυρία.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελε να μάθει και.
0: Λίγες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχα μια
1: σχέση. Κάποιες λέξεις, αν μπορεί να συνοηθεί λίγο με τον ντόπιο κόσμο. Άρα τότε, που είναι πριν από μερικά χρόνια αυτό. Πάντως δεν τον είδα τώρα στη Βουδαπέστη. Δηλαδή ταξιδέψαμε μαζί, γύρισαμε χώρια.
0: Ναι.
1: Είχε τα παιδιά μαζί, αδέρφια κτλ. Και πήγαινα στο τελικό του Champions League, όπου τον είχε καλέσει ο χορηγός για να δώσει το βραβείο στον καλύτερο παίχτη. Εντάξει, ο Αντετοκούμπο είναι ο λιγότερο star που μπορώ να φανταστώ σε επίπεδο NBA. Δηλαδή,
0: ρε παιδί μου, με την οικογένεια μαζί, με τη γυναίκα του, η οποία είναι σαν γυναίκα του κανονικά.
1: Ναι.
0: Κάποια μοντέλα με διπλά χίλια κτλ.
1: Και όλο το στυλ, όλο το, δηλαδή πώς περνάμε, τι κάνουμε.
0: Τους είχαμε στην Ήθρα, είχαν νοικιάσει κάποια δωμάτια σε ένα ξενοδοχείο, αυτά που λένε μπουτίκ hotel, όχι με πολλά δωμάτια. Καλά, η Ήθρα δεν είχε πολλά δωμάτια. Και μένανε εκεί πέρα, πραγματικά δηλαδή, είναι κανονικά με οικογένεια.
1: Ρε παιδί μου, εγώ βλέπω, θα μου πεις πού τους ξέρεις τώρα, δεν τους ξέρω, δεν έχουν συναστραφεί στάρ του NBA. Βλέπω όμως αυτά τα παιδιά που έρχονται να δουν εδώ, ας πούμε, τα τελικά της Α1.
0: Ναι.
1: Που παίζουν εδώ πέρα ο Αντετοκούμπο είχε και έναν μαζί του. Ένα φίλο του, ας πούμε, του Μπαξ που είχε έρθει.
0: Δεν ξέρω, πάμε να δούμε
1: τον τελικό του Champions League. Λοιπόν, βλέπεις, ας πούμε, ότι τα τυπάκια αυτά είναι κάτι τύπη με τέσσερα χρυσά σκουλαρίκια.
0: Ναι.
1: Δύο χρυσά δαχτυλίδια.
0: Ναι.
1: Μπορεί αν τα φορέσουν.
0: Με γούνινα παπούτσια,
1: Γούνινα παπούτσια μέσα στο κατακαλό καιρό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δει ό,τι θέλει. Αντετοκούμπο φοράει ένα μπλουζάκι άσπρο.
0: Ναι.
1: Ούτε καν φυρμάτο. Μπλουζάκι άσπρο. Αυτό, ναι. Λοιπόν, άτζιν. Λοιπόν, ούτε κανένα γυαλί περίεργο δεν είχε κάνει, ας πούμε. Κυνηγούσε τα πιτσιρίκια γιατί τα είχε πάρει χωρίς τη μάνα τους και έπρεπε να τα κυνηγάει και τα δύο. Εντάξει, παιδάκια είναι τώρα, καταλαβαίνεις το αεροδρόμιο. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή. Τι να σου πω.
0: Κοίτα κάτι, εγώ τον Αντετοκούμπο τον θαύμασα την πρώτη φορά όταν είχε αποκαλυφθεί στην Αμερική και του είπε. Κάτσε μωρικότα.
1: Ναι.
0: Λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει το κάτσε μωρικότα.
1: Ναι.
0: Ουδείς μπορεί να αφισβητήσει, ξέρω εγώ, το πόσο ενταγμένος είναι στην κουλτούρα της χώρας.
1: Σωστό.
0: Που
1: σωστό.
0: Τώρα φωνάξει, κάτσε μωρικότα.
1: Ο Μάρκαρης είχε δώσει μια φοβερή. Ο Μάρκαρης είναι πραγματικά πολύγλωσσος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύγλωσσος όχι τυχαία. Δηλαδή, είναι Έλληνας και μιλάει ελληνικά.
0: Okay.
1: Ήταν γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη και μιλάει τουρκικά.
0: Ναι.
1: Πήγαινε σε γερμανικό σχολείο και σε αγγλικό σχολείο και μιλάει αγγλικά.
0: Ναι.
1: Έγινε καθηγητής στη Γερμανία, οπότε υποχρεώθηκε να μάθει και γερμανικά.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι τώρα αν θυμάμαι και αν μιλάει και τίποτα άλλο. Και αυτές τις γλώσσες ήταν λειτουργικός. Δεν ήταν ότι μάθαινε πέντε λέξεις για να πάει διακοπές.
0: Τις ήξερε σε βάθος.
1: Τις ήξερε σε βάθος.
0: Δεν ήταν λειτουργικός, τις ήξερε σε βάθος.
1: Αυτό το λέει δύο πράγματα. Ναι. Λέμε. Δηλαδή έπρεπε να μιλάει Τούρκια για να ζει στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι λειτουργικός.
1: Του είχαν κάνει μία ερώτηση. Ποια είναι τελικά η γλώσσα του.
0: Όπως σκέφτεται τους αριθμούς είναι η απάντηση.
1: Η απάντηση του Μάρκαρη ήταν πιο ψαγμένη και πιο ωραία. Είχε πει δύο πράγματα. Το ένα, σε τι γλώσσα ονειρεύεσαι.
0: Ναι, okay.
1: Που συνείδητο δηλαδή. Και πώς βρίζεις. Γιατί είσαι αυθόρμητος. Όταν βρίσεις, όταν βγεις από τα ρούχα σου, δεν τον πολύ σκέφτεσαι, να πούμε.

0: Λοιπόν,
1: ο τρόπος που βλέπουν τη γλώσσα είναι ο τρόπος με τον, οι αριθμοί. Mm-hmm. Ό,τι και να είναι, όταν σκέφτεσαι τους αριθμούς, τους σκέφτεσαι στη γλώσσα σου.
0: Ναι.
1: Λες 3 και 5. Mm-hmm. Πόσο καλά αγγλικά να μιλάς.
0: Ναι. Πάμε στον κύριο Τσακίρη.
1: Okay.

0: 4,6.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Σου Μέλισσα

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM
6: 94,6.
7: Μάστα, Γιώργος Τσακίρης.
8: Πώς είστε, τι κάνετε?
7: Εσύ είσαι, είχατε έρθει χθες? Δεν σε είδα γι' αυτό.
8: Είχαμε.
7: Είσαι έρθει χθες στην γιορτή?
8: Όχι, εγώ δεν προλάβαινα. Ήταν το απόγευμα. Ναι, πρέπει να κάνω το Σούπερμαν.
7: Κάποιος πρέπει να δουλεύει κιόλας. Ναι,
8: αυτή είναι η αλήθεια.
9: Είχαμε ένα φίλο.
8: Είχαμε και την ανακοίνωση ενδιάμεσα της ΑΕΚ, της επέκτασης εργασίας με τον Νίκολιτς και πες.
9: Όχι, είχαμε ένα φίλο για ποιοι ήταν οι ρεπόρτερ ΑΕΚ. Και ομολογώ ότι είχα ξεχάσει τον Κουτσό.
8: Του Κουτσογιαννέλη για λίγο.
9: Κουτσογιαννέλη δεν είχα ξεχάσει που είχε κάνει ένα διάστημα.
7: Τον είχαμε καιρό εδώ.
9: Πολύ καιρό, ναι. Τον είχα ξεχάσει.
8: Σωστά. Ήτανε μετά τον Κυφωνίδη, στο ενδιάμεσο.
9: Ήταν και μαζί.
8: Ήταν εκείνη την διετία, τεταετία που είχα φύγει.
9: Ήταν και μαζί, ναι.
8: Και μετά γύρισαν. Ναι. Από το 4 δηλαδή μέχρι το 8 που ήμουν εκεί, μετά το 8 έφυγα. Ναι, από το 8 και μετά ήταν Κυφωνίδης μαζί με Κουτσογιαννέλη.
9: Ναι.
8: Το Γιώργο τον Μπούκλα για μας τους ρεπόρτερς. Ξέρει εκείνος. Ξέρει εκείνος. Πολύ εκπληκτικά παιδιά πάντως, όλοι από γύρω του Πουτατσάκ, όλοι οι άνθρωποι είναι σούπερ. Απλά όσοι έχουν περάσει και τους γνωρίζω στον Πουτατσάκ του, στον Μπίγκο της Πορεβέμ, ήταν εκπληκτικά παιδιά. Κάποιοι ήταν και έδειχναν και τον δρόμο. Ήθελες δηλαδή να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, στα δικά μας τα πεζάκια τετριμένα. Εντάξει, το περιμέναμε, έγινε τυπικό, ήταν η ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας μέχρι το 2029. Νομίζω ότι η είδηση που βγαίνει από την ανακοίνωση, παύλα ομιλία, διάλογο των δύο ανδρών χθες στα βίντεο που είδαμε και τις δηλώσεις που είχαν κάνει στο ΑΕΚ TV, να το πούμε έτσι, αφορά και τον Ριμπάλτα επί της ουσίας, γιατί ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, μιλώντας στον προπονητή του, είπε ότι και εσύ θέλουμε να μείνεις εδώ και ο Ριμπάλτα θέλει να συνεχίσει και να μείνει μαζί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το επόμενο deal που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, θα είναι η επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ. Και να μην ανακοινωθεί, θα γίνει τουλάχιστον, γιατί αυτό είναι ένα θέμα τυπικό το πότε θα ανακοινωθεί. Μπορεί να περιβάλλεται, στο πάμε μετά τις μεταγραφές. Αλλά το ότι θα συμφωνήσει, αν δεν έχει ήδη συμφωνήσει, είναι θέμα τυπικό πλέον, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από τα συμφραζόμενα του κόουτς. Και εκείνος λογικά πάει μέχρι το 2029. Θα το δούμε βέβαια όταν θα γίνει γνωστή ανακοίνωση. Μαζί με τον coach δηλαδή να είναι, όπως και η περίπτωση του Πίλιου, για να κλείσουν τα 29, για εκεί είναι, έτσι, για να ανανεώσουν μέχρι το 29.
7: Ναι.
8: Θα δούμε αν θα επιτευχθεί η συμφωνία. Αυτό θέλει να το πετύχει άξιο στο επόμενο διάστημα. Νομίζω θα προλάβει τον Γιώβιτς πάντως ο Πίλιος στη στροφή και θα αναστήσουν να ανανεώσει μέχρι το τέτοιο και θα περιμένουμε μετά τον Πινέδα, ο οποίος θα είναι...
7: τα συμβόλαια του 27, έτσι.
8: Σωστά, σωστά, είναι τα συμβόλαια του 27. Μετά θα περιμένουμε τον Πινέδα, γι' αυτό κλείνει το πακετάκι αυτό των συμβολέων μέχρι το 27, όπως και τον Ριμπάλτα ήταν και τον Νίκολης ήταν, ο οποίος νόμιζα πάμε μετά το Μουντιάλ και δεν ξέρω αν πάει και πιο μετά. Θα το δούμε, ας πάμε στον Ιούλιο, που θα τελειώσει το Μουντιάλ και βλέπουμε πώς θα λειτουργήσει. Το λέω αυτό γιατί ήδη υπάρχουν πάλι δημοσιεύματα στο Μεξικό, σήμερα αναφέρουν και την Τζίβα στο παιχνίδι, κάνουν λόγο για μια κόντρα που θα γίνει με την πρώην ομάδα του τη Τζίβας και με την ομάδα του Αλμέιδα, τη Μοντερέι. Εγώ δεν διάβασα να είναι έτοιμη να δώσει κανείς πάντως ήδη των 8 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Πόσο είναι?
8: Που είναι 8 εκατομμύρια ευρώ κάσα.
7: Ναι.
8: Και χωρίς δόσεις. Άμεσα καταθέτει το ποσό. Άμεσα το καταθέτεις και τελειώνεις. Δεν είδα κάπου να αναγράφει ότι και οι δύο δεν έχουν θέμα, θα το καταθέσουν. Αντιθέτως, αυτό που μαθαίνω από τη Μοντερέι και από το περιβάλλον του Μίστερ δηλαδή, του κυρίου Αλμέιδα, είναι ότι είναι απίθανος, αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο για παίκτη του οποίου το συμβόλαιο λήγει σε ένα χρόνο και θα μπορεί από το Γενάρη να δεν προγραμματιστείς ελεύθερος. Γι' αυτό και λέω λοιπόν ότι μπορεί να μας πάρει και μετά το Μουντιάλ το θέμα του. Πάντως, ό,τι αφορά το Μιάδικο, το Μάριο Βίγιαρεάλ, επαναλαμβάνω ότι στην προ δύο ημερών επικοινωνία που είχαμε, αυτό που μετέφερε είναι ότι θα κοιτάξουν όλες τις προοπτικές με πρώτη και καλύτερη αυτή του ενδεχόμενου ανανέωση με την ΑΕΚ, γιατί είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει και μας σύμφωνος. Απλά θα δούμε και όλες τις προοπτικές. Κανονικά ατζέντης ο άνθρωπος, πολύ επαγγελματίας, νομίζω δεν υπήρχε πιο μάνατζερ απάντηση από αυτή να δώσει.
7: Ναι, ακριβώς.
8: Αλλά το λέω γιατί θα θυμάστε
7: ότι θα μείνουμε και μετά να φύγει.
8: Ναι, το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα θυμάσαι με ρωτάγατε τελικά θα κλείσει τον Ιούλιο, θα κλείσει πριν το Μουντιάλο Πινέδα. Βάσει αυτό που έγραφαν εντός συνόρων, δυστυχώς η Βιέρα, και γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν παίζει καν το ενδεχόμενο αυτό. Πιστεύω να περάσει έστω σαν σκέψη από το μυαλό του Βιέρα, πόσο μάλλον και από το Πινέδα έπειτα. Θα κοιτάξει να πάει μέχρι όσο μπορεί για να δει τι θα πάρει.
7: Το Μουκουντή τελειώνει το 28.
8: Και της τσέπης του, του 29, του 29.
7: Α, εντάξει.
8: Μουκουντή έγινε επέκταση το προηγούμενο καλοκαίρι.
7: Οπότε εντάξει.
8: Με αναβαθμισμένο το οικονομικό. Από εκεί πέρα, να πω ότι θα σε ό,τι αφορά την παραμονή της ομάδας θα μάθουν τις λεπτομέρειες στο κομμάτι των φιλικών. Θα γίνουν 6 συλλογικά, 3 και 3. 3 στο πρώτο κομμάτι, 3 στο δεύτερο.
7: Σε ποιο μέρος?
8: Στην Ολλανδία, στο Όπελτον. Εκεί που θα πάει ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι.
8: Η Άκη θα πάει την επόμενη μέρα που θα φύγει ο Παναθηναϊκός.
7: Αμάστε.
8: Είχε κανείς που πήγε πριν Άκη βέβαια, αλλά βόλεψαν οι ημερομηνίες και μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει και ο Παναθηναϊκός στο υπομονικό κέντρο που ήθελε. Λοιπόν, και να κλείσω το πολύ κουβέντα με το τηλεοπτικό, το οποίο προφανέστατα βάζει την κατσαρόλα του μαγειρέματος και την Άκη. Η Άκη είναι ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, θυμίζω, με την Κοσμοτέ. Μετά θα διαπραγματευτεί για να πάρει ακόμα περισσότερα χρήματα.
7: Έχει ακόμα ένα χρόνο,
8: Ναι, έχει ακόμα ένα χρόνο. Και,
7: το συμβόλαιο της ΑΕΚ είναι με την εταιρεία Μαρινάκη και Βαρδιογιάννη.
8: Από εδώ και πέρα είναι, νομίζω. Ναι. Δεν είναι.
7: Ναι.
9: Νομίζω και πέρσι.
8: Από εδώ και πέρα είναι. Και θα πρέπει από το χρόνο να
7: καταλάβει ότι ήταν. Ναι.
8: Δεν ξέρω. Εμείς ξέραμε ότι η ΑΕΚ πέρσι, δηλαδή. Ναι. Πέρσι, δηλαδή, αυτό που θυμάμαι εγώ πολύ καλά είναι ότι η ΑΕΚ είχε συμβόλαιο μέχρι και το 27. Αυτό λέγαμε. Ναι, 27. Αυτό λέγανε πέρσι. Γιατί λέγαμε αλλάζει κάτι με τη νέα εταιρεία. Εμείς έχουμε ένα deal μέχρι το 27 με την Κοσμοτέ. Από το 27 και μετά θα ασχοληθούμε.
7: Μάλιστα.
8: Οπότε θεωρώ ότι ήταν με τα προηγούμενα δεδομένα. Γι' αυτό και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μπόνους άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ για 20 πρωταθλήτρια. Είναι ένα μπόνους.
7: Γιατί δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει δικαιώματα η Κοσμοτέ, ξέρεις, από ομάδων. Η ίδια.
8: Αυτό δεν το ξέρω. Πλέον μπορεί να μην γίνει αυτό. Θα το κάνει εταιρεία πλέον.
7: Ναι, ότι θα το κάνει πλέον η εταιρεία, ξέρεις, η οποία αναλαμβάνει.
8: Απλά για την ΑΕΚ νομίζω το.
9: Η εταιρεία πουλάει στην Κοσμοτέ η Πρεκάπικα.
7: Ναι, μπράβο, ακριβώς. Πώς τη λένε την εταιρεία, θυμίζω.
9: Πρεκάπικα, κάπως έτσι.
8: Όχι, κάποιος αλλιώς τη λένε.
7: Ναι. Η οποία ξέρω ότι είναι πλήρη του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
9: Μην το παίρνεις.
7: Έχει αγοράσει γενικότερα τα δικαιώματα και εξαγοράζουν και τα δικαιώματα.
8: Περτσαπίτα, νομίζω. Περτσαπίτα.
9: Περκάπιτα, αυτό το ίδιο.
8: Περκάπιτα, μπράβο. Περκάπιτα. Λοιπόν. Αυτά για το τηλεοπτικό. Είναι καλό για την ΑΕΚ ότι υπάρχει και δεύτερη επιλογή πλέον. Δηλαδή θα έχει λίγο πιο πολύ αλυσβέρηση, να το πω έτσι. Με την κίνηση αυτή από τον Παναθηναϊκό και την.
7: Λες να τα διεκδικήσετε ο Παναθηναϊκός της ΑΕΚ, η εταιρεία του Παναθηναϊκού.
8: Δεν το ξέρω, μπορεί και να της κάνει πρόταση. Έτσι όπως πάει, το έχω πει ότι θα γίνει κερδισμένη. Ότι θα γίνει κερδισμένη η ΑΕΚ οικονομικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: Ότι θα έχει δώσει, ναι.
8: Βέβαια. Αυτό.
7: Έγινε.
8: Τα υπόλοιπα του μόνο.
9: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα και να σας αφήσουμε. Να θυμίσω εγώ ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος και ακροατές.
7: Θυμίσαι μου, ναι.
9: Μπάσκετ σήμερα, διετησία.
7: Μπάσκετ, ναι.
9: Λοιπόν, επίσης ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Αν είσαι συνδρομητής Νόβα, έχεις μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση, το ξαναλέω, στα καλύτερα, σε αποκλειστικές προσφορές, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal και μαθαίνεις και τα πάντα στο nova.gr. Και απ' την άλλη, απλά, λιτά και κατηγορηματικά, θέλω να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζει. Με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Κώστας ρε Ματή, απ' την ασθένεια.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Πώς νιώθετε που είστε ένα χρόνο μεγαλύτερος?
2: Νομίζω ότι ωραία περάσαμε χθες, το διασκεδάσαμε και οι πολλοί φίλοι που ήρθαν από εκεί το διασκέδασαν και αυτοί. Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Άντε και στα επόμενα.
2: Ναι.
0: Δίχως το χρώμα.
1: Πάνος Μπουρνάς, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
2: Σωτήρης Ταμπάκος, στα υπόλοιπα.
1: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος τώρα που έχει πάρει τον αέρα του. Κοίτα, κοίτα.
2: Έχει πάρει τον αέρα του, έχει πάρει.
1: Πες καλά, δούμε τώρα, είναι, έχει άλλη χάρη, έχει άλλη άβρα.
2: Στα εξωτερικά, έχει πάει και στην Κρήτη, μια χαρά.
1: Και τι είδε, ειδικά στην Κρήτη.
2: Ναι.
1: Τουλάχιστον ελπίζω αυτά που είδε έξω από τον αγωνιστικό χώρο να χρήσωσαν το χάπι.
2: Και αυτά που έφαγε.
1: Εντάξει το.
2: Έχεις τίποτα ή τώρα που γιώσανε τα γενέθλια θα τους ξεχάσεις?
1: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε εδώ σήμερα δωράκια, θα έχουμε όμως όσο νουπο.
2: Ναι, όσο νουπο. Σαν φαγητό ακούγεται, όσο νουπο.
1: Είναι το σομπούκο, σε σκέφτηκες. Με αυτά και με αυτά, μεθαύριο Μουντιάλ, έτσι. Έχουμε βέβαια και ακόμα.
2: Ξεκινάει το Μουντιάλ, έχουμε ακόμα μάτς στο μπάσκετ.
1: Και κλείσαμε.
2: Ωραία. Την Πέμπτη ξεκινάει το...
1: Ναι, ναι, Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα.
2: Μάτς.
1: Μεξικό, Νότια Κορέα, εάν δεν απατώμε το εναρκτήριο.
2: Θα δούμε Πινέδα δηλαδή.
1: Κάτσε να σου πω αν είναι όντως αυτό, γιατί από μνήμης το λέω.
2: Ναι. Τα πιτσιρίκια που έχουν πάρει χαμπάρι ότι γίνεται Μουντιάλ και έχουν πλακωθεί στα πανίνι και δεξιά.
1: Τι δεν θα παίρνανε εσύ. Είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Πέμπτη, 10. Όχι, λάθος, όχι η Κορέα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Η Νότια Κορέα με την Τσεχία παίζει στις 5 τα ξημερώματα, δηλαδή.
2: Α,
1: πρεμιέρα ουσιαστικά.
2: Προς Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Λάξη. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι.
2: Για πες την μέχρι και την Κυριακή, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, την Παρασκευή 10 η ώρα Καναδάς Βοσνία, 4 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη, 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου πια Κατάρ Ελβετία, 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο.
2: Ωραία.
1: Περίμενε να το ανοίξεις πιο αναλυτικά. Έχουμε που πάει εδώ Βραζιλία Μαρόκο, πάμε στη μία. Στις 4 ημερώματα Αιτή Σκωτία, εντάξει, δύσκολο, σκληρό. Κυριακή 7 η ώρα έχουμε Αυστραλία-Τουρκία. Έχουμε στις 8 Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία.
2: Εντάξει, καλά ξεκινάει.
1: Μια χαρά.

0: Και σκέψου τώρα αυτό το Γεωργία, Γερμανία. Κουρασάω να γίνει κανένα όπα.
1: Κανένα μπέρδεμα.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί ρε.
0: Όχι, δεν. Κοίταξε, από ό,τι βλέπω, το πιο σκληρό είναι αυτό το IT Σκωτία που είναι 4 ώρα κιόλας το πρωί. Είναι σκληρό. Το Ολλανδία, Ιαπωνία την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι, δεν θα περάσουν καλά.
0: Είναι δυνατό, να ξέρετε. Και είναι και καλή ώρα. Είναι 11 ώρα το βράδυ και είναι και. Οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ καλοί.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ το καθυστέρησα γιατί έχω να πω πράγματα, ρε φίλε.
1: Πες τα μου, ρε.
0: Διότι Μουντιάλ λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται συνέχεια στα Μουντιάλ, στα Γιούρο κτλ. Βγαίνουμε έξω και γινόμαστε πιο κοινωνικοί. Και το καλοκαίρι λοιπόν παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλέξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates αυτό το Σάββατο 12 με 2. Το άλλο Σάββατο 20 Ιουνίου την ίδια ώρα, το Σάββατο 11 Ιουλίου επίσης 12 με 2 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, δηλαδή πριν τον τελικό, πάλι την ίδια ώρα, όλες δηλαδή εκπομπές ήταν στις 12 το μεσημέρι, 12 λοιπόν με 2 τα Σάββατα που σας έχω προαναφέρει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εκεί σχεδόν το σύνολο των παιδιών, παλιών και νέων δηλαδή. Πραγματικά χάρηκα.
1: Είναι όσοι μπορούσαν να έρθουν. Εντάξει, είναι και δύσκολη ημέρα και κάποιοι δουλεύουν. Κάποιοι δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο για όλους.
0: Πάντως περισσότεροι βρήκαν λίγο χρόνο να περάσουν.

0: Τι σου έμεινε λοιπόν από τη χθεσινή γιορτή, να το πω έτσι?
1: Χαρά. Χαρά. Τίποτα άλλο. Χαρά.
0: Εμένα μου έμεινε και μια νοσταλγία, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είδες φίλους πρόσωπο που έχετε περάσει πολλά μαζί. Είναι λίγο συγκινητικό όλο αυτό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.

Καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Νικόλας, 29 ετών από σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Νικόλα μου. Σας ακούω εδώ και 7 χρόνια και χθες με συγκινήσατε. Λέω Νικόλα, θα τον πέσω. Νικόλα, είμαστε ένα χρόνο μεγαλύτερα από σένα. Μου ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε και τον Κώστα, το φοροτεχνικό, και τον Αντώνη από την Ικαρία.

0: 2, 95, 79, 283, 4 και 5 γράμμες ανοιχτές για όλους εσάς.
1: Ο καιρός είναι ψυχά ανώμαλος.
0: Γίνεται χαμός, λέξε.
1: Βρέχει.
0: Όχι βρέχει.
1: Ξεκινήσαμε το πρωί για να πάμε για μπάνιο και μετά τώρα βρέχει.
0: Γιατί σου λέει, κομπήκαν αυτοί, δεν μπορεί να πάει για μπάνιο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, άνοιξα λίγο το παράθυρο να δω πόσο βρέχει. Και μπήκε ζεστό αέρα κάποιο, δηλαδή δεν δρόσει.
1: Ζεστό αέρα.
0: Με... άστα να πάνε. Πάμε, πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμή. Γραμμή.
1: Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα μου, Θανάση, είναι Φιλαδέλφια Ολυμπιακός.
1: Γεια σου.
2: Χρόνια πολλά στο σταθμό, χρόνια πολλά σε εσά.
1: Να
2: είστε καλά, να είμαστε κι εμεί καλά για τα επόμενα χρόνια να σα ακούμε. Ήθελα να μιλήσω για τα τελευταία γεγονότα, έτσι λίγο περιληπτικά, όχι πολλή ώρα, για να σα κουράσω. Γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης, δηλαδή στο μπάσκετ μιλάω, από την πλευρά όταν δεν έχουμε επιτυχία, μια πλευρά, γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος φωνάζει το χθεσινό παιχνίδι για όλη τη σειρά. Έχει απαξιώσει τον τελευταίο καιρό από Final Four μέχρι τους τελικούς. Τους έχει απαξιώσει όταν δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να είναι. Αυτό εγώ το βλέπω, κοιτάω πιο μπροστά. Βλέπει το τι έρχεται. Με νέο σεφ, με Τσάκο, με Αγγελόπουλους, πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια απαξίωσης. Η γνώμη μου είναι αυτή, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε.
0: Δηλαδή θεωρούσες ότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που λες ότι έρχονται, θα ήταν διαφορετικές τα παράπονα για τη δράση και τα λοιπά?
2: Οι παράπονα για τη δράση υπάρχουν, τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω είναι αυτός, ότι... Mm-hmm. Βλέπετε ότι στο εγγύς μέλλον τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, όταν κάνει σημαία ένα φάουλ που γίνεται στο πρώτο παιχνίδι με την Τζαρούχα που σου έριξε, που στην ουσία αυτό αδίκησε τον Ολυμπιακό. Η μπάλα κατέληξε στο μολυντήριο να φτιάξει το καλάθι, έτσι. Καλύτερα να μην το σφυρίζει. Δεν το έχει σημαία αυτό. Αυτό δεν είναι καθαρά θέμα. Είναι θέμα απαξίωση. Δεν θα απαξιώσει το προϊόν γιατί βλέπει ότι έρχεται. Γενικά, εχθές ας πούμε σφίριξε τα μισά φάουλ από αυτά που γίνανε. Από πλευράς Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπουμε. Έχουμε μάτια και βλέπουμε. Εγώ έτσι πιστεύω, τώρα δεν ξέρω, εντάξει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
0: Χαίρετε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Προσπαθούμε.
3: Εγώ από την Κοκκινιά Πράσινος.
1: Ωραία.
3: Να ρωτήσω κάτι σοβαρό τώρα. Τι είναι πιο εύκολο, να είσαι κωμικός ή δραματικός ηθοποιός?
0: Ανάλογα τι κλίση έχεις, για να παίξεις κοντραρόλο.
3: Εσύ τι πιστεύεις όμως ότι θα ήταν πιο εύκολα, φτιάξεις θρίλερ ή κωμωδία?
0: Κωμωδία.
1: Και τα δύο δύσκολα είναι, αδελφέ.
3: Εγώ πιστεύω κωμωδία είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι.
3: Και θα πω για ποιο λόγο. Βάζεις κάτι τραγούδια, τα οποία είναι λίγο ψυχοφθόρα. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να έχω να ακούω και να χαίρομαι.
1: Ναι.
3: Συνομίζω τώρα, η άποψή μου είναι αυτή.
1: Για άλλους αυτά τα τραγούδια είναι καλά, για άλλους δεν είναι, για άλλους
0: γούστα επειδή,
1: είναι γούστα. Δεν μπορούμε,
3: γούστα, ρε,
1: δεν μπορούμε να τους πιάνουμε, γούστα. Ξέρεις, αν υπήρχε ένα δυναμόμετρο να ρωτάει όλους αυτούς που ακούνε και να μας λέγανε ένα τραγούδι, θα πηγαίναμε στο ψυχιατρίο κατευθείαν. Και δεν προσπαθούμε να παίξουμε όλα τα είδη και να μην αδικούμε τους νέους, να μην αδικούμε διάφορα πράγματα κτλ.
3: Ναι. Έχεις όμως και μια προσωπική χρειά στις επιλογές, φαντάζομαι.
1: Εννοείται ότι υπάρχει προσωπική χρειά. Εννοείται.
3: Okay. Ναι. Τώρα να κάνω μια παρατήρηση έτσι γενικό για τον μπάσκετ, μιας και είμαι πράσινος. Να πω κάτι. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα του Γιαννακόπουλου δεν είναι κανένα άλλο από το θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αν μπορούσε να παίζει και μπάσκετ ο ίδιος και ήταν και λίγο πιο ψηλός, θα ήθελα να το κάνει. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα, πιστεύω.
0: Εντάξει, ας πούμε τώρα.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι εγωισμός, τίποτα άλλο.
1: Οκ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο καθένας λέει την άποψή του. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
4: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Σιδεροκέφαλος.
4: Είμαι Άρης.
0: Ας τα πάνω σου εσύ τώρα.
4: Είμαι στο πολύ πάνω μου, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και πήρα.
0: Όχι ρε φίλε, να παίρνεις και στα πάνω και στα κάτω.
4: Έχω θάρρος να πάρω πλέον, γιατί είμαι και μπασκετικός, κατάλαβες.
0: Εντάξει, ο Άρης έχει πολύ μπασκετικό κόσμο.
4: Ναι, εγώ γενικά το αγαπάω τον μπάσκετ από πιτσιρικάς και γι' αυτό έγινε Άρης, να σου πω την αλήθεια, είμαι 45 χρονών.
1: Κάποια στιγμή όλοι ήμασταν λίγο Άρης.
0: Ναι, ναι, ναι, στα 45 που είναι ο φιλόστατε,
4: μεσουρανούσια. Γήπεδα μπάσκετ.
1: Εντάξει.
4: Και τα γνωστά. Και αγαπάμε λίγο παραπάνω τον Άρη και έχουμε και πολύ συμπάθεια και από πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, που αγαπάνε τον μπάσκετ γενικά για αυτόν τον λόγο. Απλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όλη αυτή η τοξικότητα και όλο αυτό το μίσος. Εγώ αλήθεια σας λέω δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί να χαίρονται με τις ομάδες που έχουν, και στο λέω εγώ σαν Αριανός που στηρίζω το καταλάβω. Αντί να χαίρονται με τις ομάδες που έχουν, και στο λέω εγώ σαν Αριανός

0: είναι γεγονός. Πάνε να
1: και ρίξουν. Και το βλέπεις και στα court sheet που είναι το χειρότερο, έτσι. Δηλαδή η εικόνα στα court sheet είναι, ειδικά στον Παναθηναϊκού που δεν ξέρω, είναι η κάμερα, είναι πιο κοντά τα court sheet, δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω εγώ μαϊδιάζει. Συγγνώμη που το λέω, ναι, αλλά την πραγματικότητά μου λέω. Τέλος πάντων, για να μην σας καθυστερώ, εμείς είμαστε
0: πολύ... Τα court sheet σε ελληνικό μπάσκετ δεν πρέπει να είναι στην οροφή.
2: Να σου πω κάτι. Ας το δούμε και αντίστοιχα τα επίσημα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
0: Εντάξει.
2: Τα λες καλά.
0: Όχι, αλλά είναι μακριά.
2: Γι' αυτό. Δεν χτυπάει το μάτι.
0: Είναι μακριά.
1: Εγώ με τη γυναίκα μου έχουμε πάει στα επίσημα. Θα σου πω αγώνα και θα καταλάβεις. Θα γελάς. Εργοτέλη Άρης. Και έβαλε γκολ ο Άρης και πανηγυρίσαμε. Και παραλίγο να φάμε ξύλο. Τι άλλο να σου.
2: Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Στο Παγκρίτιο, έτσι. Στο Παγκρίτιο που έπαιζε. Απίστευτο. Δεν το περίμενα, αλλά ναι, παντού υπάρχουν κάφρι.
0: Ωραία.
2: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα Κώστα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ για να βγαίνεις τέτοια ώρα.
3: Να... Υπάρχει ενημέρωση και πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη μεταγραφή του του Γιαννούλη, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
3: Υπήρχε μια συνάντηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, λέμε το λόγο τώρα, και η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζήτησε χρόνο για να δώσει την οριστική της απάντηση επί της προσφοράς του Ολυμπιακού. Υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός με τον και με την ΑΟΚ, υποτίθεται με τον Μπέφτη ήταν ok, θα αποτυπώνονταν μέσα από αυτή τη συνάντηση αυτή η συμφωνία με την Augsburg. Ήταν ok στο οικονομικό, ζητήθηκε όμως παραπάνω χρόνος. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ενδέχεται να βγάλει και ανακοίνωση νομίζω, ίσως δέχθηκε κάποιες πιέσεις στο παιδί, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα λεφτά που θέλει η τέτοια, νομίζω
3: όχι,
0: ότι...
3: δεν είναι τα λεφτά αυτά, θέλει 5 η...
0: Okay.
3: Η Augsburg, και ο ΠΑΟΚ δίνει 3 συν 1, λέει 3 σίγουρα συν ένα μπόνους, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ να τον ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα πει τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ σας λέω ποια είναι η εξέλιξη που υπάρχει από πλευράς του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Εντάξει Κώστα.
3: Ό,τι καινούριο έχουμε θα σας ξαναενοχλήσουμε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Να είστε καλά.
3: Άντε, να είστε καλά.
2: Πάμε σε γραμμούλες. Για πες, ο φίλος άκουσε ο Νικολακόπουλος, λέει. Οπότε πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVR.

0: Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστρέψαμε, γυρίσαμε, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Μα, ναι. Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λέγομαι Σπύρος, είμαι από Εύβοια.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Αν θες λίγο προστάτευσε το τηλέφωνο σου, γιατί έχει πολύ αέρα και δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Είναι
2: ο αέρας. Έχεις, έχεις, ναι.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Καταρχήν, χρόνια πολλά για το σταθμό σας που είσαι τόσα χρόνια που εκπέμπεται. Να είστε καλά, να σας ακούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό που έχω να πω, ρε παιδιά, εντάξει, σας ακούω και σας ακούω και τους συνακροατές που λένε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ένας ο άλλος, αυτό έκανε ο ένας, έκανε το άλλο. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι το λιγότερο κακό που μπορεί να πει κανείς. Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτό, το ένα το άλλο, ας πούμε, ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Το κακό είναι ότι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα άλλα είναι το λιγότερο. Αντί να κάνουμε πλάκα με τις ομάδες, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, ασχολούνται και μα και μου και σφίριξε, τα σφίριξε και έκανε και έδειξε και έκλασε. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτή είναι η άποψή μου. Απλά πραγματάκια. Λίγο να μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά...
0: Είναι γεγονός ότι πέρα από το αθλητισμό είναι τα σοβαρά προβλήματα και όχι στον αθλητισμό.
1: Εντάξει, να το δούμε λίγο έτσι απλά, ας πούμε να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Κέρδισε ο ένας, έχασε ο άλλος, εντάξει, έκαναν κάποια πράγματα και στο κάτω-κάτω αυτοί τα συμβόλαια που κάνουν και ένα χρόνο εγώ δεν τα βγάζω σε 150 χρόνια, όχι σε ένα χρόνο.
0: Έχουμε μέδουσες, ρωτάνε στην Εύβοια.
1: Ποιο?
0: Έχουμε μέδουσες.
1: Έχουν, λέει, βγει κάτι μέδουσες. Ναι. Τώρα ξέρω αν είναι παραδικό το φαινόμενο, αν θα γίνει κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Ναι.
1: Σημαίνουν και αυτά.
0: Ωραία.
1: Τίποτα άλλο. Απλά να βλέπουμε και κάτι τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Να βλέπουμε το δάσος. Βλέπουμε το δέντρο. Και έκανε αυτό και έκανε εκείνο. Εντάξει. Καλό είναι. Κάνουμε χαβαλέ. Όμορφα είναι. Ο αθλητισμός ωραίος είναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Αλλά είναι αθλητισμός. Να είναι αθλητισμός. Να έχει άμυλα.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τώρα κολλημένα μυαλά, ας πούμε, αλλά απλά περνάει μετά. Αυτή είναι η νοοτροπία των ανθρώπων. Περνάει μετά επί τα τέσσερα δεδομένα πιο σοβαρά.
2: Εγώ νομίζω ότι από τα άλλα δεδομένα έρχονται και εκεί.
1: Ρε παιδιά, περνάει στην οδήγηση. Ο άλλος λέει, εντάξει, δεν είναι θέμα ότι έκανα λάθος και έκανα καφέ λάθος και δεν χάλασε ο καφές. Είναι ότι πέρασε το στόπ και το άλλο το σκότωσα. Το είπες όμως το σκότωσα. Έτσι είναι και έτσι ο αθλητισμός. Να το δούμε λίγα πιο καθαρά, πιο φανερά, πιο όμορφα. Αθλητισμός είναι. Αλλά μας έχουν περάσει στον κόσμο αυτή την νοοτροπία, να μην την πω, έτσι, και είναι όλοι κολλημένοι. Και αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν το μέλλον του αλλού μεθαύριο και σου λέει αυτό που σου λέει. Και μετά ζωρίζουν και λένε δεν βγαίνουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι απλά.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό, καλά.
2: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
2: Καλησπέρα σας.
3: Κύριε Σταύρο.
2: Μάλιστα.
3: Έχετε εκεί στο σταθμό δίπλα σας κάπου κάποιον κύριο που δηλώνει διασκεδαστής?
2: Τον ακούτε, τι σας ακούει?
3: Νομίζω Μπάμπης λέγεται.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να ευχηθώ χρόνια πολλά. Τον θυμάμαι τον κύριο Μπάμπη, είναι κάτι της μεγαλύτερος από μένα να δηλώνει χρόνια διασκεδαστής. Mm-hmm. Να καταθέσω ότι είμαι ακροατής, έχω έρθει με μετάθεση το 1996 και μπαίνω σε ένα Opel Kadett που είχα, μαζί με ένα φίλο μου παίζαμε μπάλα τότε στο ναό Μελισσίων.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, και του λέω ρε μπιπ, θα βάλε μου κανένα σταθμό να ακούσουμε τίποτα αθλητικό ή θα ακούμε πάλι τις αηδίες που ακούς στο ράδιο. Μου λέει κάτσε, σου έχω κάτι καινούριο. Νομίζω αν μπορεί να με διορθώσει ο διασκεδαστής πρέπει να ήταν 6 ώρα το απόγευμα.
0: Όχι, 6,
2: δύσκολο, μέχρι τις 5.
0: 6 δεν ήμουνα ποτέ. 3-5 ήμουνα.
3: Όχι, έχω κάνει... μιλάω για την πρώτη εκπομπή ρε παιδιά.
0: Α, καλά, εντάξει.
3: Νομίζω ναι. Ήταν 6 ώρα που ακούγεται η φωνή του Σωτηρακόπουλου, πάμε παιδί. Και λέει ο Σπορ FM στον αέρα, πρώτη εκπομπή. Και
2: νομίζω πλάτα... 10 ώρα πρέπει να ήταν το πρωί.
0: Το πρωί, ναι. Τέλος
3: πάντων.
0: Μπορεί
3: πάνω, και να ήταν πρωί γιατί είχα έρθει με αεροπλάνο από τη Σάββατο.
0: Τα είχες πιει και λίγο και τα ήσουν αντιρλάντα.
3: Όχι, ήμουν χαρούμενος Μπάμπη γιατί πήρα μετάθεση στην Αθήνα.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, τότε ήμουνα βέβαια 20 χρονών παλικαράκι και τώρα είμαι 50. Φάγαμε και κάτι φυλακές στη Σκοπιά γιατί σας ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
2: Χαλάλη, χαλάλη.
3: Χαλάλι, εννοείται χαλάλι. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό να καταθέσω, την τριακονταετή ακουστική που έχω με το σταθμό. Κατά καιρούς έχω ξαναπάρει τις εκπομπές σας. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ, να είσαι καλά.
3: Να σας ακούμε κι εμείς και εύχομαι και στα 40 που δεν ακούγονται καλά, όπως λέτε. Τώρα στα
0: δεν θα τα γιορτάσουμε τα 40, δεν θα τα γιορτάσουμε.
2: Ωραία, θα τα γιορτάσουμε αλλιώς, θα πούμε 35 και 5, ξέρω, ναι, θα δούμε, ναι, κάτι. Το τρόπο θα το βρούμε.
3: Μπράβο, σπάστε το σαν το Μασεράνο, ρε παιδί μου, πώς έκανε ένα σύνολο.
2: Ο Ζαμοράνο, όχι σαν...
3: Ζαμοράνο, ναι,
2: 18, το 1 είναι 8. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις το 9.
3: Αρκεί να μπορέσουμε να σπάσουμε και τα παϊδάκια και τις τούρτες μετά.
2: Όλα θα γίνουν. Όλα ξενάχομαι και να είμαστε γεροί.
0: Κρατήστε τις τούρτες, τα παϊδάκια για το Σταύρο.
3: Εντάξει, ό,τι πείτε. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι εκεί πέρα. Χρόνια σας πολλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε.
2: Πάμε, πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Τάνια!
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε, πάμε όμως στις γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
1: Δημήτρης, Ολυμπιακός, 53 χρονών.
2: Γεια σου,
1: Δημήτρη. Πολλά καταρχήν για το σταθμό.
2: Να είσαι καλά.
1: Προχθές δεν σας άκουσα όλη την ώρα. Τον Τζιμάκο το θυμηθήκατε καθόλου?
2: Βεβαίως.
1: Α, ωραία. Γιατί ήταν μια χρονιά, φαντάσου πόσα χρόνια σας ακούω.
2: Mm-hmm.
1: Πολύ γέλιο στο φορτηγό πάνω.
2: Ναι.
1: Να με βλέπουν και να γελάω με τον Τζιμάκο. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, παιδιά. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Χιλιόχρονοι, καλόχρονοι. Και θέλω να πω κάτι μέσα από την ψυχή μου, παιδιά. Όταν ήμουν παντρεμένος, πέθανε τη γυναίκα μου. Ρε εσύ, ο άντρας σου πώς θα καταφέρνει τόσες ώρες που οδηγάει λόγω επαγγέλματος και τη βγάζει και δεν τρελαίνεται, δεν αγχώνεται? Η γυναίκα μου λοιπόν έλεγε, ακούει τα παιδιά όλη μέρα και είναι καλά. Τα παιδιά ήσασταν εσείς όλοι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, καταφέρατε και γίνατε δική μας οικογένεια. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά.
2: Mm-hmm.
3: Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είσαστε. Διαφωνούμε, συμφωνούμε. Δεν θα μου φανεί ωραίο αυτό που είπε κάποιος.
2: Το λογικό ρε φίλε, με τους φίλους σου δεν συμφωνείς και διαφωνείς. Με την παρέα σου δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα τα λέτε όλα στρογγυλά, γίνεται δουλειά.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Δηλαδή εγώ αν έχουμε αυτό εδώ το πράγμα τώρα, δηλαδή πραγματικά τώρα, ελάτε στη θέση μου ρε παιδιά, ελάτε στη θέση μου να πει.
0: Εγώ δεν θα
2: ελάτε μιλή. Λίγο στη θέση μου, δηλαδή εντάξει τώρα μιλάμε για ένα βουνό 120 κιλά με εκτόπισμα.
4: Δεν το ανέχεσαι πάνω σας σπρώχνει.
2: Τι πάνω μου, σαν όγκος είσαι ρε φίλε δίπλα μου.
4: Έτσι, συγγνώμη τώρα. Ειδικό βάρος στην εκπομπή. Εγώ ένα θα κρατήσω, θα πετάξω σχεδόν όλα σε εμπομπάπες και θα πω. Αν έχετε κάποιος, κάποιον. Τώρα βάλτε εσείς τώρα ποιος ποιον.
2: Ναι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ναι.
3: Εμείς σας έχουμε η οικογένειά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ο άνθρωπος δηλώνει ότι είναι ο παδός της Τότεναμ και της Καβάλα. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, πού να το πω και να με πιστέψουν. Δηλαδή. Το ρωτάνε τι ομάδα υποστηρίζει και λέει Τότεναμ και Καβάλα, ρε φίλε.
0: Καβάλα δεν είναι αγάπη, δεν είναι. Μεγάλος, ρε φίλε. Κοίτα κάτω.
2: Εντάξει. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
3: Παιδιά, ταξιάρχης Περιστερίου.
2: Ναι.
3: Ομέγα ερασιτεχνική.
2: Ομέγα.
3: Πάμε για κούπα. Παίζουμε play-offs.
2: Και άμα δεν σου δώσουν κούπα, έλα να σου δώσω εγώ μία.
3: Έχουμε πάρει τέσσερις. Είμαστε πολύ μπροστά.
2: Εντάξει. Από το φίλο μου τον Λουμπαρδιά έπαθλα ζεύση. Την πήρατε ή σας την έδωσε καμιά?
0: Το θέμα είναι να το κατακτήσει τον τίτλο. Ναι, αλλά είναι δευτερεύοντας.
3: Είμαστε δυνατοί, παιδιά. Είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Και έτσι
3: θα
0: να παραμείνετε.
3: Θα πέσουν κορμιά το Σάββατο, αλλά είμαστε πολύ δυνατοί.
2: Με ποιον παίζετε το Σάββατο?
3: Με τη Φλόγα.
0: Παίζεις με τη Φλόγα, πριν το τραγούδι. Κυριολεκτικά.
2: Παίζεις με τη Φλόγα Περιστερίου.
3: Τους έχουμε.
2: Με τη Φλόγα Περιστερίου.
4: Υπάρχει ακριβώς τέτοιο στίχο σε τραγούδι. Παίζεις με τη Φλόγα, εγώ στο είπα κάπως. Κουρκούλης με μηνάμε.
3: Είναι μια πιο μικρή φλογίτσα. Αγίας Τριάδας.
2: Είναι από κεράκι δηλαδή, έτσι.
0: Μια σπίθα.
2: Ναι.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Χαίρετε.
2: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Αμπή.
2: Έλα.
5: Τι κάνετε ρε παιδιά, καλησπέρα.
2: Προσπαθούμε ρε φίλε, τι να κάνουμε.
5: Χρόνια πολλά καταρχήν στο ραδιόφωνο εκεί στη λατρεία σου.
2: Πες μου, πού νομίζεις ότι την έβγαλε την περισσότερη ώρα ο Σταύρος εχθές?
0: Είναι ερώτηση παγίδα. Πρόσεξε να πεις.
2: Πού μπορεί να την έβγαλε?
5: Δεν νομίζω να πάτε τίποτα, να πάρετε τίποτα και τους υπόλοιπους να πάτε το βράδυ στη Γασιά, τίποτα να γλεντήσετε.
2: Πες μου, πού μπορεί να την έβγαλε την περισσότερη ώρα ο Σταύρος εχθές?
5: Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος.
2: Όχι, το ξέρει, όλοι το βλέπανε. Δεν είναι το ίδιος. Εδώ εκεί πέρα είχε εκατοντάδες άτομα.
5: Παπίνο,
2: έλα.
5: Έχω να σου πω μόνο ένα. Όσα χρόνια οδηγάω, έτσι επαγγελματικά, ακούω Sport FM. Δηλαδή έχει κολλήσει το ραδιόφωνο. Δεν θα ξεχάσω τα πρωινά, την παρέα του Βασίλη τη νύχτα.
2: Ναι.
5: Την παρέα του Νικολαίδη, του Αλέξανδρου με τον συγχωρεμένο το Μαχαίρα.
2: Το Μαχαίρα, ναι. Με ραντιά τώρα, με ραντιά τώρα, τσουβέλα.
5: Ο Βαγγέλης τώρα, εντάξει, προσπαθεί να μας έρθει για αυτός τώρα. Πώς κρατιέται ώρες, δεν ξέρω.
2: Φίλε, ο Βαγγέλης είναι φίρμα πια.
5: Ναι, αλλά ας πω κάτι και τα μεσημεριανά που έκανε στην εκπομπή εσύ με τον... κόλλησε το μυαλό.
2: Δεν έχουν περάσει από εδώ. Με το Λεάνι.
5: Όχι, στην αρχή. Μπράβο, με το Λεάνι. Μπράβο σου. Μπράβο, με το Λεάνι. Έχουμε πολύ γέλιο, φίλε. Έχουμε...
2: Λεάνι, Χαραλαμπόπουλο, Τσόχα, Σταρόβα.
5: Εντάξει, το Μιχάλη, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά τα γνώριζα και τα είδα και από κοντά σε ένα τραπέζι που ήρθαν πάνω στη Γαζιά και κάνανε.
2: Ναι,
5: εκεί
2: ναι.
5: Σε ένα καλαβέρι.
2: Εκεί μας γνωρίζουν όλοι στα τραπέζια, ρε φίλε, τι νομίζεις.
5: Δεν μου λες, Κελάκης,
2: ναι.
5: Τι κάνει, ρε.
2: Τρώει το φαΐ του όλο.
5: Ναι.
2: Όλο. Εχθές ήταν εκεί.
5: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Παμπή, μπορεί να λένε πολλοί ότι είσαι, ότι φωνακλάς, ότι κάνεις, οτιδήποτε, και εγώ μπορεί να είμαι χειρότερος από σένα, αλλά αυτό που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος.
2: Αυτό το κουράγιο και όλα αυτά είναι συλλογικό, αδελφέ. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι ογκόλυθοι δίπλα εδώ, δεν θα κάναμε τίποτα.
5: Εντάξει, Σωτηρακόπουλος μαζί με τον
2: τον Σταύρο εννοώ, ρε. Ποιος Σωτηρακόπουλος, ρε. Τι να μας πει ο Σωτηρακόπουλος τώρα, ρε.
5: Ένας ο Σταύρος τώρα.
2: Τι να...
5: Σε όλη...
2: Ο Σωτηρακόπουλος ένα μήνα να τρώει. Είναι τρία γεύματα του Σταύρου τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Στείλ τον το βράδυ να τον ταΐσω, ριμπάει.
2: Πού?
5: Στείλτε το βράδυ εσύ στη Χασιά και θα δεις, θα τον πετύχω εγώ.
2: Οκ, εντάξει, έγινε.
5: Λοιπόν παιδιά, χάρηκα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
5: Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι σε όλους σας εκεί μέσα, σε όλο το ντουνιά βέβαια, υγεία. Και να μας κάνετε πάντα να χαμογελάμε, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν στιγμές που εμείς είμαστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα και τα βάφουμε μαύρα, και όταν ακούμε κάποιες φωνές εκεί μέσα, μας ανεβαίνει και λίγο η ψυχολογία. Είτε με θέματα αθλητισμού, είτε με οτιδήποτε άλλο χαβαλεδιάρικο που μπορείτε να βάλετε σε εκεί.
2: Οκ. Να είσαι καλά.
5: Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Να είσαι καλά για όλο τον κόσμο, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Χαίρετε. Αλέξανδρος Αγγτής.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Χρόνια πολλά στο σταθμό. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, πρώτη φορά παίρνω σε εσάς.
2: Ωραία.
6: Ο κύριος Σταύρος εχθές θα ήταν σίγουρα στο beach bar με τα κορίτσια.
0: Ποιο beach bar, βολωμένο γράμμα διαβάστε.
2: Στο μπουφέ ήταν συνέχεια, ρε πλάκα που κάνετε τώρα.
4: Νηστικός έφυγα, δεν πρόλαβα
2: στο
4: τίποτα.
2: Στο μπουφέ ήταν συνέχεια, μπουκωμένος ήταν από την ώρα που πήγε μέχρι την ώρα που έφυγε. Έκανε κάτι διαλύματα για να βγαίνει στον αέρα και μετά τα υπόλοιπα ήταν μπουφές.
6: Λασπολογείς τον κύριο Σταύρο, εγώ θεωρώ.
2: Ναι, εγώ λασπολογώ.
0: Να είσαι σίγουρος. Ναι.
6: Και ο φίλος ο προηγούμενος λίγο με παρεξένεψε. Ριμπάει στη Χασιά.
2: Ναι, ρε φίλε.
6: Πού πήγε η προπατήρια,
0: ρε φίλε. Έχει και το ένα και το άλλο προφανώς.
2: Γιατί να μην έχει ριμπάει η Χασιά, ρε παιδιά.
6: Έγινε ντεμό. Εμείς πήγαμε όλο και το ταξίδι, ρε Σιμπάμπη, για να φάμε καμία.
0: Δεν έχω φάει. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι.
2: Ναι.
0: Δεν έχω φάει στη Χασιά.
2: Έλα, ρε. Σοβαρά, μιλάω.
0: Σοβαρά.
2: Έχεις τα διάλογα εδώ, είχαμε και κάτι τέτοιο. Αν να χάθεις. Άντε ρε βλαμμένο, φύγε από εδώ.
0: Αλήθεια λέω.
2: Άντε ρε βλαμμένο, φύγε από εδώ, χάμε να πούμε. Κάθομαι και μιλάω μαζί του τώρα. Είναι για τώρα, ρε.
6: Μπάμπη, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Για ρίξε.
6: Σε είχαν κατηγορήσει για ένα σύνθημα που τραγούδαγες.
2: Ποτέ. Και τους έχω κάνει και μήνυση και έχω δικαστήριο τον άλλο μήνα στο SDNA και στους υπόλοιπους.
6: Α, δεν έχει τελειώσει αυτό δηλαδή ακόμα.
2: Ο μόνος που έκανε αγωγή είμαι εγώ.
6: Ωραία, εντάξει, εγώ νομίζω ότι έγινε το ανάποδο, ότι σου είχα κάνει εσένα αγωγή.
2: Όχι. Εγώ έχω κάνει μήνυση και θα τα πούμε σύντομα μπροστά στον κόσμο.
6: Ωραία, καλά αποτελέσματα να έχεις.
2: Να είσαι καλά, μα τα καλύτερα θα έχω γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Να είσαι καλά.
6: Και εσείς, καλή συνέχεια.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
13: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
17: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
18: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
18: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
19: Οι άλλοι άνθρωποι φροντίζουν τις δουλειές τους. Ατέλειωτα χαρτιά.
2: Τώρα τι να σου πω, πώς το ξεγέλασες στο Βάιο και σε κάνει διευθυντή προγράμματος όταν δεν έχεις φάει στη χασιά. Δηλαδή.
4: Γιατί έτρωγα στη...
2: Δεν μπορώ, έτρωγα στη Βάρη.
4: Δεν που ήταν εκεί κάτοικος Βάρης.
2: Το έχεις το βιογραφικό σου αυτό, ότι δεν έχω φάει ποτέ μου στη χασιά.
4: Έχει πάθει ο κορίλο, στέλνει τόση ώρα μηνύματα μετά που το άκουσε. Παρέτσι τώρα πίσω αυτό. Λέει κόντρα να τραπάρω, δεν είναι δυνατόν και τέτοια.
2: Καλά σου λέει ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι δυνατόν δηλαδή. Φίλε Χριστέ και Παναγία. Κι όμως υπάρχουν και αυτοί ρε που παίζουν τους καλοφαγάδες και δεν έχουν πάει στη φυλή και στη χασιά να φάνε. Φίλε Χριστέ και Παναγία.

0: Νεσπρί.
1: Ορίστε, η Μέρη από την Γλυφάδα. Χθες ήσασταν όλοι υπέροχοι, αλλά ο Άγγελος κρεμαστός είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Εντάξει, είναι ωραίο παιδί ο Άγγελος. Πιτσιρικάς βέβαια, αναλόγως τώρα την ηλικία σας.
1: Τι να κάνουμε τώρα ρε εσύ...
2: Μέρη. Είδες, έχουμε και ένα αγόρια.
1: Δεν έχουμε μόνο σκατόφατσες σαν και τις δικές μας, έχουμε και...

0: Συνάμε τώρα μηνύματα μίσους και πλήρους
1: απαξίως
0: για το γεγονός ότι
1: πάση
0: μια άστοχη. Να έχουμε στόχους μπροστά μας, δεν πρέπει να τα εκπληρώνουμε.
1: Ναι, οκ.

0: Είναι σαν να πας στην Καλαμάτα για να μην φας γρουνοπούλα.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει.
0: Ναι, λέω. Είναι, λέω.
1: Και μάλιστα δύο φορές που έχω πάει, σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Βαλίδι κιόλας.
2: Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα. Το συνηθίσαμε.
0: Ας πούμε, είναι σαν να πας στην Κρήτη και να μην φας αντικριστό.
1: Όχι, εντάξει, μην το... Μην το τερματίζουμε.
0: Όχι, λέω τι είναι. Είναι αντίστοιχο.
1: Όχι, γιατί εδώ υπάρχουν δύο-τρία σημεία στην ευρύτερη περιοχή που έχουν παρόμοιες υπηρεσίες και...
0: Παρόμοιες, όχι τις ίδιες.
1: Παρόμοιες, αυτό είπα, παρόμοιες.
2: Που να μην το συνηθίσατε. Προσπινώ.
3: Αυτός ο άνθρωπος πήγε.

0: Λοιπόν, είπαμε ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη.
1: Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει.
0: Με ακόμα, ρε. Άμα δεν αρχίσουν τα μάτσα
1: να γίνουν. Άλλες φορές.
0: Πάντως εγώ χθες στο πρακτορείο που πέρασα και τα λοιπά, ένας μικρός χαμούλης γινότανε.
1: Μήπως γίνει λόγω μπάσκετ.
0: Παίζανε περισσότερο...
1: Τα μακροχρόνια αυτά, ε.
0: Τα μακροχρόνια, pay safe, πολύ κυκλοφορεί τελευταία, στα περίπτερα, ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως τώρα είναι λίγο τα ωράρια, λίγο ότι δεν είμαστε εμείς εκεί, λίγο το... Τα ωράρια εννοώ, οι ώρες των αγώνων που ξέρεις δεν μας προεδιάζουν για να... Άκουγα και το καρπατόβλο τάλα για το μεσημέρι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Δεν θα... Τώρα έχεις μάθει αυτά να τα παρακολουθείς με παρέα ή ξέρω με μπυρίτσες, με... Κάνα σουβλάκια.
0: Ποιο σε εμποδίζει να τα πάρουν.
1: 4 ώρα το πρωί τώρα.
0: Α το 4 η ώρα, γιατί κολλά το 4.
1: Ένα θα είναι στι 10 ώρα το βράδυ.
0: Αυτό το ένα και δηλαδή, αυτό... γιατί πρέπει να είναι 42 δηλαδή.
1: Και αυτό θα συνήθω δεν είναι το καλό.
2: Γιατί μ' αρέσει σκούκλα.
1: Χρόνια πολλά στο σταθμό, λέει, θα ήταν σαν δώρο αν λέγατε χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει στον Νικόλα, τον μηχανουργό, βεβαίω να τα χιλιάσει. Όλα τα καλά, το ευχόμαστε, υγεία πάνω απ' όλα.

0: Καλησπέρα σας, λέει, και χρόνια σου πολλά. Σταύρο, λέει, δεν έπρεπε να το λέγεις ότι δεν έχεις πάει στη Χασιά. Τώρα με το ρίλο, λέει, αύριο η Τσούβη και η Μαρία θα σε πάνε, λέει ο Βασίλης 21. Άσε, Βασιλάνιδα, θα με είχαν πάει ήδη, δεν είναι.
1: Δηλαδή, τι, περιμένα, τι θα τον πάνε, δηλαδή.
0: Τι είμαι, κανένα.
1: Σιγά, θα τον πάνε να φάει ή θα τον κάνουν νούμερο.
0: Σιγά.
1: Ναι.
0: Σιγά.

Στις 15 Ιουνίου την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως αντιλαμβάνεστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: TV Meon 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Ένας φίλος λέει ότι η τούρτα δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Καλύτερα θα ήταν, λέει, 30 κιλά γαλακτομπούρικο.
1: Απλά υπήρχαν και άλλα γλυκά. Αυτή ήταν για το,
0: ναι,
1: για το ονόρε.
0: Ναι, για τα social που λέει και ο άλλος. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Λέγομαι Κώστας, Άρης Φιλιατών.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ναι. Μπάμπη, έχουμε συναντηθεί μερικές φορές στο γήπεδο και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Αν βγεις με το Σταύρο για φαγητό.
0: Ναι, δεν θα προλάβω.
2: Ρεφενέ.
0: Δεν θα προλάβω.
2: Ρεφενέ.
0: Δεν βγαίνω ποτέ με το Σταύρο, ρεφενέ.
2: Να τελειώσω την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Και παραγγείλετε 1,5 κιλό γουρνοπούλα.
0: Ναι.
1: Α, θες να δοκιμάσουμε πρώτα πριν.
0: Να δοκιμάσουμε δηλαδή.
2: Σε συμφέρει να φάτε από την πιατέλα ή ο καθένας τη μερίδα του.
1: Θες τώρα να ακούσεις σοβαρή απάντηση ή...
2: Από τον Μπάμπη παραγγείλετε.
0: 1,5 κιλό γουρνοπούλα είναι για να δούμε αν είναι καλή.
1: Μπράβο.
2: Όχι, θέλω να πω αν σε συμφέρει εσένα.
0: Δεν με συμφέρει, ρε φίλε, αλλά εντάξει, για την παρέα θα κάνω θυσίες.
2: Εντάξει, παιδιά, χρόνια πολλά.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά, γεια σας.
1: Χαίρετε. Έχω ένα καλό μέσα σε όλα τα άλλα. Είμαι πολύ δυνατός παίκτης μεν, αλλά είμαι και πολύ καλός πασέρι. Είμαι αυτός που κόβει και μοιράζει παντού, ακριβώς επειδή ξέρω τι θέλω να φάω. Πρώτα δίνω στους άλλους, ξέρω να χαρακάρει, πάρτε τι θέλετε για να γίνει δουλειά.
0: Μόνο ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θα σηκωθούμε νηστικοί.
1: Καλά τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Έλα, Μπάμπη, Γιώργος από την Άνδρο.
0: Γεια σου,
3: το
0: Γιώργο.
3: Το Σταύρος είναι μαζί σου.
0: Μαζί.
3: Α, γεια σου, παιδιά. Εγώ πήρα για αυτό που λέγαμε πριν, συζητάγατε. Για μένα, παιδιά, το... Αν υπήρχε κανονικός εισαγγελέας στην Ελλάδα, το SDNA έπρεπε να κλείσει την επόμενη μέρα που άνοιξε. Μπαίνω σε πάρα πολλά οπαδικά site, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μπαίνω και στο Πάο Παντού και στη ΣΑΕΚ. Τέτοια τοξικότητα δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Κυριολεκτικά προάγουν τη βία και αφήνουν να περνάνε μηνύματα που απειλούν κατά της ζωής και της αξιοπρέπειας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Απορώ πώς το έχουν αφήσει να λειτουργεί. Δηλαδή,
1: ο καθένας επιλέγει το μέσο από το οποίο θα ενημερωθεί.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο.
1: Φαντάζομαι υπάρχει όριο, αλλά για εσάς το όριο μπορεί να είναι διαφορετικό από κάποιον άλλον ή από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.
3: Όχι, πρόσεχε να δεις τι λέω, πως δεν το εκφράζω καλά. Αν εγώ είμαι διαχειριστής και αφήνω να περάσουν μηνύματα που λένε σπάστε τους στα κεφάλια, τις μάνες τους.
0: Η μόνη λύση
3: εκεί
0: είναι
3: βεβαίως
0: και ευθύνεσαι και η μόνη λύση είναι η αγωγή, αδελφέ.
3: Η αγωγή.
0: Ναι.
3: Να μην σας τρώ, παιδιά, το χρόνο άλλο, αυτό ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ πάντως αυτό έκανα.
3: Αυτό άκουσα και ορμόμενος από αυτό
0: πήρα
3: τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Έχω έναν πολύ πλήρη φάκελο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Χρόνια πολλά σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.

0: Να είναι καλά ο Γιώργος Λάντσια, τον ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται να διαβάσω τα καλά που λέει. Τα κακά διαβάζουμε μόνο εδώ, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Και τα άλλα ήταν πολύ προσωπικό και γι' αυτό δεν θα το διαβάσει τον Γιώργο. Έχουμε βαρέσει παρέα, λέει, και ας μην το γνωρίζετε, ατελείωτα 12ωρο χειμπερινής προετοιμασίας Φόρμουλα 1 από το 21 και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, Sport FM, Δημήτρης από Νόριτς. Φόρμουλα 1, μήπως είναι τα παιδιά που είχαν
1: κάνει παιδιά
0: το...
1: Ναι. Αυτή είναι.
0: Και καλεσμένους, μπράβο.
1: Αυτή είναι. Πάμε, παρακαλώ. Ναι,
0: χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πήρα πάσα από το προηγούμενο, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας η λέξη τοξικότητα, προφανώς από τη συγκεκριμένη πλευρά, από την πλευρά του Ολυμπιακού, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε και για να μην λέμε βλακίες, η τοξικότητα ξεκινάει πάνω απ' όλα από τους διαιτητές. Δηλαδή, αν οι πολλές δεν ήταν, ξέρω πόσο είναι, 75-18, δεν θα υπήρχε καμία τοξικότητα. Όλα τα υπόλοιπα
0: είναι πραγματικά
2: αστιότητες. Ναι, σου επιτρέπω προφανώς.
0: Η τοξικότητα είναι στάση και νοοτροπία του καθενός. Το ίδιο γεγονός μπορεί να το αντιμετωπίσει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Και ο καθένας επιλέγει μία κατάσταση πώς θα τη διαχειριστεί. Και δεν αναφέρουμε ούτε στο μπάσκετ, ούτε στα αθλητικά γενικότερα, σε όλη την κλίμακα της ζωής μας. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο γεγονός, εγώ, εσύ, ο Μπάμπης και ο Πάνος, μπορεί να αντιδράσουμε διαφορετικά και να λειτουργήσουμε.
1: Είναι και τι ορίζει κανείς, τι ορίζει κανείς τοξικότητα, αδελφέ. Είναι...
2: Ακριβώς.
1: Με τι ορίζει
2: αυτό
1: τοξικότητα.
2: Αυτό που λέει συμφωνώ απόλυτα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση του όρου.
1: Όχι, αλλά από τη στιγμή που το βάζεις μπορεί και να κάνουμε, ναι.
2: Καλά, εντάξει, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε.
1: Okay.
2: Αλλά εγώ προφανώς δεν μιλάω για την έννοια του όρου. Μιλάω για αυτό που συμβαίνει στους τελικούς του μπάσκετ, που συμβαίνει για τρίτη σειρά.
1: Εσύ θεωρείς τοξικότητα.
2: Το να αδικήσει.
1: Εσύ θεωρείς τοξικότητα τη διαιτησία.
2: Και να μην μιλάς.
1: Εσύ θεωρείς. Είναι... Μισό λεπτό, ρε φίλε. Εσύ θεωρείς τοξικότητα τη διαιτησία. Κάποιος άλλος τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Κάποιος άλλος τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου. Κάποιος άλλος τις χειρονομίες του Μπεζέκοφ. Κάποιος άλλος. Η χειρονομία είναι ο ορισμός της τοξικότητας, έχει πολλά σκαλοπατάκια.
2: Οποιοσδήποτε μπορεί να θεωρεί οτιδήποτε, κουβέντα κάνουμε, προφανώς ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη, εγώ λέω τη δική μου άποψη.
1: Okay.
2: Και η δική μου άποψη που πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ λογική, είναι ότι τα υπόλοιπα, οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, του Γιαννακόπουλου, του ενός του άλλου, είναι αστείες υποθέσεις. Μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στο παρκέ.
1: Καλά, όχι πάντα.
2: Τώρα τον ασχολούμαστε.
1: Όχι πάντα.
0: Εγώ θα πω το εξής, για να καταλάβεις ότι...
2: Εδώ και τρία χρόνια
0: αδερφέ, πάνω στο ίδιο
2: το
0: θέμα.
2: Ίδιο πράγμα.
0: Πάνω στο ίδιο θέμα.
1: Γιατί μπορώ να, επικαλυστώ πράγματα που έχουν κάνει που δεν είναι και τόσο...
0: Μην τα πάρουμε, έκανε ο ένας αυτό, ο άλλος αυτό. Λες τώρα λοιπόν εσύ για
2: διαιτητής... Δεν μπορείς να επικαλεστείς τίποτα επιλόγιου, απολύτως.
0: Μπορώ να μιλήσω, μου επιτρέπεις.
2: Σε επίπεδο ελληνοποιήσεων, δεν σε επίπεδο...
0: Να μιλήσω λίγο, μου επιτρέπεις.
2: Ούτε απολύτως τίποτα.
1: Ό,τι πεις.
0: Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω σε όλα με το ό,τι λες. Ότι η διαιτησία είναι που τα προκαλεί όλα. Πριν από 15 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια
2: υπήρχαν.
0: Να μιλήσω λίγο. Θα ήθελα να με αφήσεις. Υπήρχαν πάντα διαιτητικές αποφάσεις που άφηναν παράπονα στους ηττημένους. Ναι. Υπήρχαν. Μπράβο. Λοιπόν, τότε ο τρόπος αντιμετώπισης ή διαμαρτυρίας ήταν ίδιος με αυτό που ζούμε σήμερα στη ΛΟ. Όχι στο συγκεκριμένο μας το χθεσινό, το προχθεσινό, πριν από ένα χρόνο, πριν από τρία. Για να καταλάβετε ότι είναι και σημεία των καιρών είναι η τοξικότητα.
2: Ήταν πολύ χειρότερος. Ήταν πολύ χειρότερος
0: ο τρόπος.
2: Ο Ολυμπιακός έπεσε στην Α2, τίναξε στον αέρα το πρωτάθλημα, απειλούσε ότι δεν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με διάφορα νομικά τερτύπια, επειδή σε ένα μάτς τελείως αδιάφορο, η κανονικού περίοδου, πρέπει να ήταν regular season. Είχε πράγματι αδικηθεί. Δηλαδή, αν αυτό είναι τοξικότητα το σημερινό, το τότε ήταν τοξικότητα επί
0: ένα λόγια μόλις εγώ. Αφενός ότι οποιοδήποτε...
1: λίγο μπερδεμένα στο κεφάλι.
0: Οποιοδήποτε θεωρεί τοξικότητα κάτι διαφορετικό και εγώ λέω ότι πριν από χρόνια...
1: Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Πριν από χρόνια λοιπόν,
1: δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί θα έπρεπε να με έχεις πάρει, τηλέφωνο όταν κάποιος έριχνε, πώς το λένε, καντήλια και εκβίαζε γυναίκες και παιδιά. Και εγκαστρωμένες.

0: Έπρεπε τότε να με έχεις πάρει τηλέφωνο. Δεν με πήρες όμως τότε.
1: Τέλος πάντων.
0: Α, δεν τα θυμάσαι αυτά. Δεν τα θυμάσαι αυτά, έτσι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ο κύριος Γιαννακόπουλος τη γυναίκα του κυρίου Σπανούλη. Τα ξέχασες.
1: Δεν εκβίαζε κανένα.
0: Τι έκανε, τις έβριζε απλά.
1: Κατάπιστος ήτανε.
0: Τις έβριζε απλά.
2: Μην μπαίνουμε σε χαρακτήρες.
0: Άσε μας ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη σε παρακαλώ.
2: Μην μπαίνουμε σε χαρακτήρες.
0: Κάνε μας τη χάρη.
1: Και μόνο που τόλμησες να μιλήσεις για το SDNA μετά από αυτό που έκανες που πιάστηκες.
0: Εγώ του έχω κάνει μήνυση. Εγώ του έχω κάνει μήνυση. Αλλά μάλλον είσαι από εκεί, από το SDNA. Από το SDNA είσαι. Αλλά θα τα πούμε στο δικαστήριο, κακομοίρη. Ε, κακομοίρη.
2: Ας ηρεμήσουμε. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να κλείσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
1: Are they people?
2: No.
1: Are they human?
2: Oh my God.
3: Αυτόν τον Ιούνιο.
2: This 79-year cover-up has to end.
3: Η μέρα αποκάλυψης.
2: You don't need to fear them.
4: I fear us.
3: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Η Winsport FM 94,6.

Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3 γεγονός του καλοκαιριού στο site της οργάνωσης, στο aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετζόγλου και Γιώργο Τσανακανά. Καλά.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Δύναμη κομψότητας.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Στραφάτο Index ο Ματρή, Αλέξανδρο στα μικρόφωνα. Θα δώσουμε για να πλούσει τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Μια μέρα που εντάξει, μεγάλη είδηση δεν είναι πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, πιο πολύ πάνε προ τον μπάσκετ οι εξελίξει. Στο ποδόσφαιρο το επόμενο 48 ώρα θα είναι πάλι επίση σημαντικό για την Παναγάκη, καθώ ο κύριο Μαρίνη φτάνει αύριο στην Ελλάδα. Έχει συνάντηση με τον δικηγόρο. Θα αποκαλύψουμε ποιο είναι ο δικηγόρο, ο οποίο αναλαμβάνει πλέον να τρέξει το θέμα των Αμερικανών. Και την Πέμπτη μέρα με τον δικηγόρο, 7.30 ώρα το βράδυ, θα έχουν συνάντηση με την διοίκηση τη Εραστεχνική για να συζητήσουν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος να λάβουν την Παναγάκη. Την ίδια ώρα, η άλλη πλευρά, η πλευρά Παπαδόπουλου και των υπολείπων, τηρεί στάση αναμονή και απόψε το βράδυ θα εκτιμήσει τη δικιά τη πλέον θέση, θεωρώντας ότι η Εραστεχνική μέχρι τώρα δεν έχει τηρήσει αυτά που έχουν αποφασιστεί. Αλλά θα δούμε ποια θα είναι η στάση η οποία θα κρατήσουν από εδώ και πέρα. Αλλά ήδη θεωρούν ότι εκ των πραγμάτων έχουν το προβάδισμα για να λάβουν την Παναγάκη. Ο Βαναγιάλης συνεχίζει τις ανανεώσεις και πριν από λίγο ανακοίνωσε και την ανανέωση στις συνεργασίες με τον Καμαρά, ο οποίος παρότι φαινόταν ότι θα πάει σε ομάδα στην Γαλλία, τελικά ο Βαναγιάλης κατάφερε να τον κρατήσει στο Αίγιο και να συνεχίσει και τη νέα περίοδο. Στον Βρομηθέα, ο Βρομηθέας με πρόστιμο, τη γλίτωσαν, την πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στους μετόχους της ΚΑΕ Προμηθέας για κάποιες παραλήψεις στα δικαιολογικά που είχαν υπήρξει, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα πλέον για τον Προμηθέα για τη συνέχεια. Απλό πρόστιμο στους μετόχους, κάποια ποσά, μικρό ποσά για τις παραλήψεις σε κάποια δικαιολογικά και έτσι πλέον ο Προμηθέας κάνει κανονικά το σχεδιασμό του για την Α1 Εθνική και ήδη ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νίκολας. Στον Απόλλωνα η αγωνία χτυπάει κόκκινο για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα δοθεί η Γουλή Κάρτ για την άνοδο στην Elite League. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις που υπάρχουν. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο φέρος τα μηνύματά σας, 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν την Παρασκευή θα εκδικαστεί η έφεση άσκησε ο Άρης Πετρούπολης και ο Πύργος. Και οι δύο άσκησαν έφεση αυτή την ώρα. Και η ομάδα του Άρη Πετρούπολης, η οποία θεωρεί ότι η ομάδα του Πύργου θα πρέπει να τιμωρηθεί με αφαίρεση ενός βαθμού και να ανέβει η ίδια στη Super League 2, ενώ και ο Πύργος άσκησε έφεση και θα μείνει για συνέχιση του αγώνα από το 78ο λεπτό. Ο Πύργος βεβαίως το έκανε και αυτό γιατί θέλει να έχει ένα ακόμη στοιχείο για να προσφύγει στο ΚΑΣ σε περίπτωση που αλλάξει απόφαση, όπως βέβαια στο ΚΑΣ θα προσφύγει και η ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Η δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων ΤΣΕΠΟ, κρίνοντας το ότι είναι πλέον μια κατεπίγουσα υπόθεση και επειδή πλέον στενεύουν και οι ημερομηνίες, δεν έχει γίνει επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, αποφάσισε την Παρασκευή, μεθαύριο κιόλας, στην εκδίκαση της υπόθεσης ότι μέχρι την Τρίτη Τετάρτη να εκδώσει απόφαση τελική Τετάρτη, ενότητα τελική της απόφαση για την υπόθεση αυτή. Τώρα, έχουμε το ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει δώσει και την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Είναι γνωστό λοιπόν ότι είπαμε ότι θα είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου οι δηλώσεις συμμετοχής, ενώ οι ομάδες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προπληρωμή στους διαιτές πριν τον αγώνα ή μηδενισμός. Ότι αν διαιτές δεν προπληρώνονται πριν την έξοδο αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται. Θα κατηγορώνεται υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας με σκορ 0-3, ενώ στο γηπεδούχο θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.500 ευρώ με την ταυτόχρονη απαγόρευση ορισμού των επόμενων αγώνων του μέχρι την ολοσχερή εξόβηση των οφειλών. Άρα λοιπόν και στις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι το δικαίωμα, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν πριν την έξοδο αγώνα και όχι στο ημίχρονο, αφού οι διαιτές πλέον υποχρεωμένοι να μην ξεκινάνε τα μάτς αν δεν έχουν πληρωθεί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε στα υπόλοιπα θέματα. Στη Μοναχακή, όλοι περιμένουν πλέον την Πέμπτη, γιατί μέχρι την Πέμπτη δεν θα γίνει απολύτως τίποτα στις εξελίξεις. Οι δύο πλευρές ετοιμάζουν πλέον τελική επίθεση, θα έλεγα, να θα ανοίξουν τα χαρτιά τους εν ώψη της τελικής απόφασης που θα πάρει η διοίκηση της Εραστεχνικής Παναχαϊκής. Η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου και των υπολείπων τηρεί μια στάση αναμονής αυτή την ώρα, αλλά θεωρώντας ότι θα έπρεπε να έχουν τρέξιμο από πλευρά Εραστεχνικής ότι δεν έχουν τηρηθεί αυτά που έχουν συμφωνηθεί εδώ και κάποιες μέρες, αλλά παρόλα αυτά περιμένουν θεωρώντας ότι έχουν το προβάδισμα, αλλά άγνωστο το βράδυ θα αποφασίσουν τη στάση που θα κρατήσουν από εδώ και πέρα μετά την εξέλιξη που έχει προκύψει με τη συνάντηση της Διοίκησης Εραστεχνικής με τον κύριο Μαρίνη, ο οποίος ταξιδεύει αυτήν την ώρα από την Αμερική. Αύριο φτάνει στην Αθήνα και την Πέμπτη θα έρθει στην Πάτρα συνοδευόμενος από νομικό σύμβουλο. Ο δικηγόρος τον οποίο επέλεξε ο κύριος Μαρίνης και ο οποίος από σήμερα ασχολείται με το όλο θέμα, έχοντας συγκεντρώσει πάρα πολλές πληροφορίες, είναι ο Αργύρης Λίβας. Τον Αργύρη Λίβα επέλεξαν οι Αμερικάνοι ως δικηγόρο και τον άνθρωπο που θα χειριστεί το θέμα τους συνομιλιών, καθώς ο Αργύρης Λίβας θα συνοδεύει τον κύριο Μαρίνη την Πέμπτη το απόγευμα στην Πάτρα για να συζητήσουν το θέμα της ανάληψης του management της Εραστεχνικής Παναχαϊκής. Ο Αργύρης Λίβας θα έχει αύριο το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συνάντηση με τον κύριο Μαρίνη, θα βάλουν τα δεδομένα όλα, θα ακούσει καταρχήν τι ακριβώς σκέφτονται η πλευρά των τριών Έλληνων Αμερικανών, θα συμβουλευτούν τον νομικό του σύμβουλο πλέον σε κάποια θέματα που του γνωρίζουν, δεν αποκλείεται να έχουν ακόμη και λογιστή την Πέμπτη μαζί, αλλά είναι δεδομένο ότι την Πέμπτη στη συνάντηση τον κύριο Μαρίνη θα συνοδεύει ο Αργύρης Λίβας, καθώς αυτός αναλαμβάνει και τρέχει τις τελευταίες ώρες όλα τα δεδομένα που ζητούν οι Αμερικάνοι. Ουσιαστικά έχουν ενημερώσει τον δικηγόρο τους για τα θέματα, για αυτά που θέλει να τους έχει ετοιμάσει. Ο Αργύρης Λίβας έχει ήδη στα χέρια τους αποφάσεις του Διετικού Δικαστηρίου για τα χρέη της Παναχαϊκής για τις προσφυγές σε περίπτωση που η ομάδα πάει στη Super League 2. Βεβαίως έχει κατευθύνει σε κάποια πράγματα το χειρισμό της κουβέντας που θα πρέπει να γίνει την Πέμπτη και που πρέπει να στρέψουν την κουβέντα. Και επειδή ο ίδιος έχει διατελέσει και νομικό σύμβουλο της Παναχαϊκής, γνωρίζει κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν αυτόν επέλεξαν η πλευρά των Έλληνων Αμερικάνων να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι μαζί τους την Πέμπτη για την τελική κουβέντα με τη διοίκηση της Παναχαϊκής.

Φτάσαμε λοιπόν ότι θα γίνουν τώρα στις εξελίξεις. Είπα ότι θα υπάρξει 7.30 ώρα. Έχει οριστεί το ραντεβού των δύο πλευρών για την Πέμπτη το βράδυ. Η πλευρά των Αμερικανών θα ζητήσει κάποιες μέρες, όχι πάρα πολλές, για να κάνει έναν έλεγχο, να ζητήσει κάποια στοιχεία που θα θελήσει και βεβαίως να καταθέσει, αν και την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, θα καταθεί εξουσίας μια πρόταση από την δικιά του πλευρά. Το πλάνο του θα το αναφέρουν. Βεβαίως θα ακούσει την πλευρά της Ερασιτεχνικής το τι θα ζητήσει. Από ότι έχω πληροφορηθεί, η πλευρά της Ερασιτεχνικής είναι ξεκάθαρη ότι η οποιαδήποτε κουβέντα ξεκινάει με βάση την εγκυητική τραπέζης, που το έχουν διαμηνήσει, αυτό όπως έχουν διαμηνήσει και στην πλευρά Παπαδόπουλου, ίδιο έχουν διαμηνήσει και στην πλευρά των Ελληνοαμερικανών, ότι η κουβέντα πλέον ξεκινάει με την αποδοχή της εγκυητικής τραπέζης για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, και από ό,τι φαίνεται μετά την Πέμπτη το βράδυ θα αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις. Ενδιαφέρον θα έχει απόψε και το τι θα αποφασίσει η πλευρά Παπαδόπουλου, Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος για το βράδυ μετά τις 9 θα έχει αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τους συνεργάτες του για να αποφασίσουν και οι ίδιοι τη στάση που θα κρατήσουν από εδώ και πέρα, αν και ήδη θεωρούν ότι έχουν το προβάδισμα, ότι στο τέλος θεωρούν η πρότασή τους είναι η καλύτερη, αλλά βεβαίως τώρα όταν θα μπούμε στη διαδικασία το ΔΣ θα είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει όταν έχει μπροστά του και τις δύο προτάσεις ποια τελικά θα επιλέξει για το μέλλον.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί, το τι θα γίνει. Λέω κρυμμένη στο πρώτο μήνυμα. Κανονικά λέει εξεραστηνική πρέπει να ορίσει τελική ημερομηνία για υποβολή πρότασης, όχι οι Αμερικάνοι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κρυμμένη στην κουβέντα τι θα υποθεί. Δεν ξέρω, μαθαίνω ότι πλέον ο Αργέζης Λίβας έχει συγκεντρώσει στοιχεία. Δηλαδή δεν έρχονται έτσι. Έχει μαζέψει ήδη κάποια στοιχεία. Αύριο θα έχει ολοκληρωμένο το πλάνο, θα το παραδώσει ο κ. Μαρίνης. Έτσι, για τη συγκουβέντα φαντάζομαι ότι θα έχει σημαντικό ρόλο και ο νομικός σύμβουλος. Δεν αποκλείεται να έχουν και λογιστή στην κουβέντα, αφού θέλουν να προχωρήσουν διαδικασίες την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα είναι ο χρόνος. Αυτό που λέω σίγουρα Αργέζης Λίβας κάποιες μέρες θα τις χρειαστούν. Είναι επόμενο, το καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν θα ζητήσουν κάποιες μέρες να καταθέσουν ό,τι ζητήσει η αεραστική ή η τεραστική. Δεν μπορεί την Πέμπτη, σε μια κουβέντα θα πάει. Έτσι. Η αεραστική δεν μπορεί την Πέμπτη να αποφασίσει. Θα τους πει τα πράγματα που ζητάει, διότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα όπως. Ό,τι συζήτησαμε με την πλευρά Παπαδόπουλου, το ίδιο θα συζητήσουμε με αυτούς. Ακριβώς το ίδιο. Δεν θα αλλάξουν τίποτα. Θα παρουσιάσουν ένα συμφωνητικό το οποίο η Παναγαϊκή θα λέει ότι αυτούς τους όρους θέλουμε για να προχωρήσουμε συμφωνία. Άρα, εκ των πραγμάτων, κάποιες μέρες θα χρειαστούν. Μην κρυβόμαστε. Δεδομένου ότι η άλλη πλευρά θα ζητήσει κάποιες μέρες για να ετοιμάσει αυτά τα πράγματα που θα τους ζητηθούν. Και από τη στιγμή που θα είναι όλα έτοιμα, θα καταθέσουν την επίσημη πρόταση για να πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την πρόταση της άλλης πλευράς, του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι από το βράδυ μετά τις 9 θα έχει αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τους συνεργάτες του. Ήταν στο εξωτερικό, επιστρέφει σήμερα για να δει ποια είναι η στάση του, να κρατήσουν οι ίδιοι από εδώ και πέρα. Θεωρούν ότι όντως έχει περάσει πολύ χρόνο, ότι είχαν μιλήσει πολύ καιρό με την αεραστεχνική, ότι θεωρούσαν δεδομένο ότι αύριο θα έρχονταν στην Πάτρα να τελειώσουν. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μαθαίνουν ότι η αεραστεχνική μιλάει και με άλλους. Σίγουρα και αυτοί, αλλά θεωρούν πάντα ότι έχουν τον πρώτο λόγο. Αλλά είπα, σε ένα Δέλτα Σίγμα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα αποφασίσει η πλειοψηφία. Όταν θα μπουν ενώπιον Δέλτα Σίγμα και δύο προτάσεις, ο καθένας ψηφίζει με βάση αυτό που θεωρεί ότι είναι το καλύτερο για το συμφέρον της ομάδας του.

Ο Χρήστος λέει: Λίβας με τους Αμερικάνους, μη λες τίποτα άλλο. Λέει: Τα είπες όλα. Λέει: Καταλάβαμε. Μάλιστα. Το καταλάβαμε εδώ. Εντάξει, κοίταξε, Χρήστο, η επιλογή των Αμερικανών είναι ο Αργύρης Λίβας. Ήδη αυτό ασχολείται πλέον με το φάκελο, με όλα αυτά που θα φέρουν την Πέμπτη. Αύριο επαναλαμβάνω στο κεντρικό ξενοδοχείο έχει συνάντηση με τον κύριο Μαρίνη, φτάνοντας στην Ελλάδα. Και αυτό θα το συνοδεύει στην Πάτρα. Αυτό είναι ο δικηγόρο, τον οποίο έχουν επιλέξει πλέον για να χειριστεί το θέμα και να του συμβουλεύσει σε όλα τα νομικά θέματα, γιατί βεβαίω θα επιλέγουν δικηγόρο που γνωρίζει καλά τα αθλητικά. Αυτή είναι η πρώτη τοποθέτησή του. Θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που θα του βοηθήσει στο κομμάτι των αθλητικών. Και επέλεξαν τον Αργύρη Λίβα.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει εδώ πέρα, ο ένας Άλεξ, αυτοί που πάνε και τα πολλά λέει χάνουν και τα λίγα. Κράτησε το. Άλεξ, το κρατάω. Μη σου λέω ψέματα. Δεν είσαι ο μόνος που το λένε, που μου το λέει. Οι περισσότεροι από χθες αυτό μου λένε. Ότι κοίτα στο τέλος, μην του μείνει αμανάτη βόμβα στα χέρια. Όλοι αυτό λένε. Ότι θα περάσει ο χρόνος, γιατί τώρα εντάξει, δικαιολογημένα και άλλη πλευρά θα ζητήσει κάποιες μέρες τώρα. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, μπορεί να έρθουν την Πέμπτη να του πει απαντήστε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φέρετε, είναι επόμενο θα ζητήσουν για αυτές κάποιες μέρες. Να προοργανωθούν, να. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η πρόταση, τι θα γίνει. Ούτε την άλλη πλευρά ξέρουμε ακριβώς τι είναι η πρόταση. Έτσι. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Στην αρσενική θεωρούν ότι μία από τις δύο προτάσεις θα ευδοκιμήσει. Αυτό εκτιμούν και η πλευρά της αρσενικής. Βέβαια, είπα ότι μην κρυβόμαστε τώρα, και στην αρσενική υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Έτσι. Θα ακούσουν όλοι και θα αποφανθούν. Έτσι, δεν είναι πλέον η συλλογική. Το λέει η λογική ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μία τάση. Αν ήταν μία τάση, μπορεί να τη στιγμή που θα μιλάγαμε κάποιες δύο μέρες, θα έλεγαν θα τελειώσουμε. Τώρα υπάρχει μία άλλη τάση. Από κάποιους άλλους που λένε, όχι, θα ακούσουμε τους Αμερικάνους. Ότι ο κόσμος ζητάει να ακούσουμε την άλλη πρόταση και την ακούσουμε. Άρα έχουν δημιουργηθεί δύο πόλοι αυτή τη στιγμή, δύο τάσεις μέσα στην αεραστεχνική, η οποία είναι υποχρεωμένη και θα κάνει αυτό να ακούσει και την άλλη πλευρά. Θα ακούσει. Και θα αποφανθεί.

Λοιπόν, ο Κλεμέντς Λίας, ας ελπίσουμε, λέει ο Σβόλης, να φέρει πρόταση στο ΔΣ και όχι να ζητήσει λευκή επιταγή όπως πέρυσι. Κοίταξε τώρα, Κλεμένη, εντάξει, δεν ήταν ο Κώστας Βόλης πέρυσι, δεν είναι και πρόεδρος έτσι αυτή τη στιγμή. Τώρα για το πέρυσι, είναι ακόμη ένα μεγάλο ερωτηματικό, έτσι. Το γιατί δεν πήγε, γιατί πρόταση, τώρα μην κρυβόμαστε, έχει περάσει ένας χρόνος. Πρόταση του Δημήτρη Τρόσου υπήρχε. Αν συζητάγαν πάλι δύο μήνες και δεν είχαν πρόταση στα χέρια τους. Γι' αυτό έγινε. Άρα θεωρώ ότι πρόταση υπήρχε. Δεν το συζητάμε ότι δεν υπήρχε. Όταν ήδη έχουν αποδεχτεί ότι στέλναμε mail, τι απαντάγανε δηλαδή. Όταν υπάρχει πρόταση, το mail γιατί το στέλνει. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε. Να γνωριστούμε. Δεν γράφει κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπήρχε και πέρυσι. Τώρα και φέτος, από ό,τι φαίνεται, εκ των πραγμάτων, έτσι, υπάρχουν. Και θεωρώ ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει καταθέσει πρόταση και η πλευρά των Αμερικάνων φαντάζομαι ότι θα καταθέσει πρόταση. Θα πει το πλάνο στην Πέμπτη και θα καταθέσει πρόταση. Έτσι. Και πέρυσι δεν νομίζω ότι πήγαμε στην Γενική Συνέλευση. Άλλοι είναι οι λόγοι που θεωρώ ότι δεν παρουσιάστηκε αυτά που είχαν συζητήσει. Δεν μπορεί να συζητά πάλι δύο μήνες. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό, αν με δύο μήνες πάμε στην και πούμε τώρα δεν έχουμε πρόταση Παπαδόπουλου, δεν νομίζω ότι θα υποθεί αυτό. Έτσι. Τώρα άλλα γίνανε πέρυσι, μην γυρίζουμε πίσω, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά πρόταση υπήρχε και πέρυσι τώρα. Μην τρελαινόμαστε ότι δεν υπήρχε πρόταση. Άγνωστο για ποιο λόγο δεν την παρουσίασαν στη Γενική Συνέλευση. Που φέτος δεν πάνε στη Γενική Συνέλευση. Θα πάρουν την απόφαση μόνοι τους, στο ΔΣ.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει όσο και το Λίβα, λέει που γάμος και γιορτή, λέει κοντήλο πρώτη. Εντάξει, ο Λίβα στη δουλειά του κάνει, Νίκο. Κατά πρώτον, Νίκο, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι τον Αργύρι τον έχω επιλέξει, τον έχει προτείνει ο Πρασά. Για μην τεχέ τώρα δηλαδή. Ο Αργύρι Λίβα είναι το δεξί χέρι του Πρασά. Έτσι. Ο Λίβας ανέλαβε την Καλαμάτα πέρυσι, που παρότι ήσατε σκοτωμένοι, ο Πρασάς έκανε δύο κινήσεις πέρυσι, πήγε λιμάνι, δημόσια, είπε είμαι με τον Ολυμπιακό και πήρε δικηγόρο τον Λίβα. Δύο κινήσεις έκανε πέρυσι το καλοκαίρι, που γύρισε τούμπα όλο το παιχνίδι. Άρα, εκ των πραγμάτων, θεωρώ ότι ο Μαρίνης, εντάξει, Έλληνες είναι, δεν λέω, οι άνθρωποι είναι Έλληνες. Σίγουρα έχουν ακούσει τον Γρηγορίου, τον Λίβα, τον Παναγόπουλο. Αν έχουν ασχοληθεί λίγο με τον ποδόσφαιρο, αυτά τα ονόματα έχουν ακούσει. Το Βαγιάκο, δεν υπάρχουν και παραβολή. Έτσι. Τώρα στο Λίβα, μην κρυβόμαστε, ο Πρασάς τους είπε ότι ο Λίβας. Αφού είναι το δεξί του χέρι του Πρασά, τι θα πει ο Πρασάς, ποιο θα πρότεινε. Θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων ο Πρασάς τους οδήγησε και τους είπε ότι ο άνθρωπος που σας ανοίξει τον δρόμο θα είναι ο Λίβας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή ο Λίβας έχει εκ των πραγμάτων πάρει Αγκαζέ, για να μην λέμε, κρυβόμαστε, το λέει και ο ίδιος, την Καλαμάτα, τον Πύργο, έτσι, και την Κηφισιά. Είναι ομάδες οποίες οι πρόεδροι τον έχουν έδεξει του χέρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει λόγο αργήσει τις αποφάσεις αυτών των ομάδων. Συμμετέχει. Συμβουλεύει. Το Λίβα πιθανότατα τον έχει πει ο Πρασάς. Από τη στιγμή που είναι φίλη του Πρασά, δηλαδή ο Πρασάς ποιον θα λέει. Θα λέει κάποιον άλλον. Το Λίβα θα λέει. Και έχουν επιλέξει τον δικηγόρο να είναι ο Αργύρης Λίβας.

Ο άλλος Αλέξης λέει με λίβα δικηγόρο, λέει πάντως δεν ξεκινάμε καλά. Αλέξη, επαναλαμβάνω το ίδιο. Έτσι, ότι εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή ο Λίβας θεωρώ ότι προτάθηκε την εμπλοκή του Πρασά. Δεν το ρώτησα, μη σου λέω ψέματα, αλλά το μυαλό μου αυτή τη στιγμή τι να πει, είναι δεδομένο. Αφού κινούνται κατ' εντολή όλων των υποδείξεων του Πρασά και σου λένε το δεξί χέρι του Πρασά ο Λίβας φέτος, το Λίβα θα επέλεγε. Δεν έπεσα από τα σύννεφα, για να σου πω την αλήθεια. Σήμερα το έμαθα, αλλά δεν είναι. Το θεωρώ απολύτως δεδομένο. Ότι ο Πρασάς από τη στιγμή που έχει εμπλοκή στην υπόθεση, τους πρότεινε το δικηγόρο που ο ίδιος εμπιστεύεται πλέον.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει εδώ: αν προχωρήσει η δουλειά με του Αμερικάνου, Αλέξη λέει και να λάβουν αυτοί, κοίτα να δει, λέει που η Καλαμάτα θα ζητήσει να παίξει την Αγιά μέχρι να ετοιμαστεί το δικό τη γήπεδο τώρα που έφαγε άκυρο από την Τρίπολη. Εντάξει, Μπιλ δεν αποκλείει τίποτα. Πολύ πιθανόν αυτό που λες έχει μία βάση. Αν συμβεί, έχει μία βάση. Λόγω και τη φιλική σχέση των τριών με τον Γιώργο Πρασά, δεν θα στο αποκλείσω. Έτσι. Αλλά εγώ δεν έχω φτάσει εκεί. Και ούτε φτάνω εκεί. Γιατί σου επαναλαμβάνω, θα περιμένω να κατατεθεί η πρόταση να πάμε στο ΔΣ. Δεν ξέρω πλέον τι στάση θα κρατήσουν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, πόσο ήταν ο χρόνος που θα δοθεί στη μία πλευρά, ότι έχετε τόσες μέρες να μας φέρει την πρότασή σας και όλα ολοκληρωμένα. Τι στάση θα κρατήσει ο Παπαδόπουλος από την άλλη πλευρά πλέον, με τους υπόλοιπους, από απόψε το βράδυ θα έχει επικοινωνίες. Για να δει τι στάση κρατάμε από εδώ και πέρα. Που σίγουρα αυτοί δείχνουν ενοχλημένοι με όλη αυτή την τροπή που έχει πάρει η κατάσταση. Και βεβαίως δεν μπορώ να ξέρω την απόφαση του ΔΣ της Ερασιτεχνικής. Δεν ξέρω τι θα ψήσει. 9 άνθρωποι είναι. Θεωρώ ότι θα πάμε σε μια οριακή απόφαση αν δεις την απόψη μου. Από αυτά που διαραίουν. Αλλά μέχρι να φτάσουμε και εκεί έχουμε πίσει δρόμο και μέρες ακόμη. Οπότε δεν προχωράω στο γήπεδο. Αυτά είναι θέματα που όταν δούμε πού καταλήξει το ΔΣ της Ερασιτεχνικής.

Λοιπόν, ο Μπίλι μου λέει εδώ ότι πάνε προς απόσυρση, λέει, του Παπαδόπουλου, έτσι ακούγεται, λέει, θα δώσω τηλεσίγραφο στην αριστεχνική, το πολύ όση Δευτέρα μαθαίνω. Εντάξει, ακούγεται. Δεν σου λέω, δεν είναι σίγουρο όμως, έτσι, απόψε το βράδυ πάνε τελική απόφαση. Ότι η πλευρά Παπαδόπουλου θα δώσει τηλεσίγραφο στην αριστεχνική, ακούγεται. Όντως έτσι είναι, Βασιλιά, ό,τι λες. Ότι θα δώσει τηλεσίγραφο. Λέγεται μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα, δεν ξέρω. Όμως δεν μπορώ να το πω ούτε αυτό. Ξέρω ότι απόψε το βράδυ έχουν μετά τις 9 επικοινωνία. Η τελική του απόφαση θα βαρθεί απόψε. Το αν θα δώσουν καταληκτική ημερομηνία πλέον στη δίκη αριστεχνικής να τους απαντήσει, θα μαθευτεί απόψε το βράδυ. Είναι ενοχλημένοι, δεν το κρύβουν. Αυτοί θεωρούσαν ότι αύριο θα τελειώσει η δουλειά. Επειδή όμως θεωρούν ότι έχουν τον πρώτο λόγο, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Σίγουρα φαντάζομαι ότι θα πιέσουν. Το λέει η απλή λογική αυτό, ότι θα πιέσουν. Το θεωρώ σίγουρο θα πιέσουν. Ότι θα βάλουν τώρα αυτή το μαχαίρι στο λαιμό στην αριστεχνική. Δηλαδή θα δώσουν μια καταληκτική ημερομηνία. Όμως αυτό θα το ξέρουμε αύριο. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο σήμερα τι θα αποφασίσουν. Το βράδυ αργά θα έχουν πάρει την απόφασή τους. Τι μέλη γενέστε και, και πώς θα χειριστούν το θέμα από εδώ και πέρα όλης αυτής της διαδικασίας που έχουν κάνει 2 μέρες με τη δίκη της αριστεχνικής. Είδαμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Sport FM

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορ FM 93 στο φάσμα τα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ παρεμβάσει. Λέει εδώ Γιάννη, στο τέλο λέει μη χειροβομπίδα, λέει στα χέρια τη αεραστεχνική. Αν το δούμε γι' αυτό, Γιάννη, θα τα έχουμε δει όλα, έχω την αίσθηση. Έτσι. Λοιπόν, ο Βολίβο λέει λέξη Αμερικάνη είναι καλή την περίπτωση για την ομάδα με την προπόθεση μην κρύβεται όμω πίσω κίντερ έκπληξη από πίσω. Σιγά μην χάσουμε του Ολλανδού με τι κουκούλε. Α πάνε στη Λάρισα που ήθελαν πέρσι μόνο ομάδα β' εθνική κατηγορία. Εντάξει, πολύ βέβαια, θα δούμε, δεν μπορώ να σου πω. Τώρα, κίντερ έκπληξη δεν ξέρω. Καταλαβαίνω τι εννοείς κίντερ έκπληξη. Δεν μπορώ να θεωρώ πως δεν τίθεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή.

Λοιπόν, ο Τσόν λέει: τέσσερις μήνες ψάχνουν και ψάχνουν. Δεν το ήξερα, λέει, θα διαφερθούν κι άλλοι. Λέει: αυτοί κρύβονται τόσο καιρό. Λες και είναι, λέει, σε έχει δει στο Ταμπουντάμπι. Εντάξει, ο Τζον, αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Γιατί και εγώ έλεγα ότι κάποτε κανείς δεν ξέρει, θα ξημερώσει ένα πρωί. Και να που ξημέρωσε. Εντάξει, από τη στιγμή που πήγε πολύ μακριά η βαλίτσα. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ποιος ευθύνεται από τις δύο πλευρές και δύο έχω. Και δεν τελείωσε μια διαδικασία που φαίνεται ότι είχε και διαφωνίες. Αυτό πλέον είναι φανερό. Υπήρξε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από δεύτερη πλευρά, τη οποία άλλαξε τα δεδομένα στους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήδη εξ αρχής, κάποια μέλη θεωρούν ότι πρέπει να ακουστεί πλέον και η δεύτερη πρόταση, και αυτό επέλεξαν να κάνουν το ραντεβού μεθαύριο Πέμπτη. Ο Νίκος λέει: δεν τηρεί ο χώρο Super League το γήπεδο της Παναχαϊκής, αλλά ότι πάμε να γίνουμε παράρτημα της Καλαμάτας, λέει, είναι λίγο φαϊνότερο πλέον. Μάλιστα, καλά δεν. Το γήπεδο της Παναχαϊκής, ναι, τώρα η Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει. Αλήθεια αυτή είναι. Ότι όπως είναι τώρα ο γήπεδο της Παναχαϊκής, το γήπεδο της Παναχαϊκής είναι μέχρι Super League 2. Για Super League 1 δεν παίζει ομάδα. Έτσι, είναι αδύνατο να παίξει Καλαμάτα αυτή τη στιγμή. Εγώ εντάξει, θεωρώ ότι η Καλαμάτα θα ψαχτεί, δεν νομίζω θα πάει στο κλάν της Βικελίδης. Πολύ άδικο για τους οπαδούς της Καλαμάτας. Δεν ξέρω ποιος θα τους δώσει γήπεδο, γιατί ακούω ότι έχουν δει πολλές πρώτες, αλλά γήπεδο δεν έχουν βρει. Και είναι πιθανό σενάριο να πάνε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι μάθαμε. Για έδρα τους, Νίκο. Θα δούμε. Ο Άλεξ λέει εδώ ότι Παναγιάλιος και Ατρόμητος στήριζουν ρόστερ, λέει, και στην Παναχαϊκή τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Ναι, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε εκ των πραγμάτων. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τις πρώτες ανανεώσεις σήμερα. Νίκος Γκότσης, ο αρχηγός των τίτλων. Ο Παναγιώτης Πούλος, ο τερματοφύλακας Πούλιος, ο τερματοφύλακας της ομάδος. Και ο Κώστας Αντωνόπουλος, ο πρώτος σκόρερ της ομάδος. Είναι παίκτης του Ατρόμητου για την τρίτη εθνική κατηγορία, ο οποίος θα κρατήσει τον κορμό. Θα πάρει και παίκτες, θα ενισχύει ο Ατρόμητος ούτως ή άλλως και έχει ξεκινήσει και αυτός να χτίζει την ομάδα. Στον Παναγιάλιο το ίδιο, ήδη έχει ανανεώσει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Σήμερα έκανε μια πολύ σημαντική ανανέωση, καθώς ανανέωσε τον Καμαρά, ο οποίος είχε πρόταση από τη Γαλλία. Τελικά ο Παναγιάλιος του έκανε μια δελεαστική πρόταση και τον κράτησε να μην φύγει στο εξωτερικό, να κάτσει άλλη μια χρονιά. Ανανέωσε και με τον Παλαιολογόπουλο. Έχει κάνει ήδη αρκετές ανανεώσεις, έχει αποκτήσει και τον Γιάκο και προχωράει σε επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Βαγγέλης, κοίταξε, το βέβαιο, Άλεξ, είναι ότι θα πάει τον μπάτζι πολύ ψηλά, γιατί για αυτόν τον χρόνο μόνο πρωτάθλημα υπάρχει. Θέλει 100 χρόνια να ανέβει κατηγορία και σίγουρα πάει για σημαντικές μεταγραφές, θεωρώντας ότι ένα κορμό 14 παιχτών τουλάχιστον, αυτούς που θέλει προπονητής, θα τον κρατήσει για την επόμενη χρονιά. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι ήδη έχει κλείσει δύο από τους κορυφαίους μικρούς ξένους στο περσινό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Περικλής λέει: αφού έφτασαν τα πράγματα ως εδώ, λέει, ας ανακοινώσουν επιτέλους τα ονόματά τους οι Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες για να μάθει και ο κόσμος. Εντάξει, πλευρά των Ελληνοαμερικανών γνωστά τα τρία ονόματα, έτσι δεν το συζητάμε. Ο κύριος Χιόμος, ο κύριος Μαρένης και ο κύριος Τελάτος. Έτσι, αυτοί είναι τρεις. Η άλλη πλευρά, νομίζω ότι και εκεί επικοινωνιακά τώρα, Περικλή, θα συμφωνήσω μαζί σου όταν έλεγε αυτό, ότι επικοινωνιακά θα πρέπει και αυτοί να διαγράψουν τα ονόματα τώρα. Ούτως ή άλλως έχουμε ενημερωθεί πλέον, γνωρίζουμε ότι είναι fan cap πίσω από όλη την ιστορία. Έτσι. Άρα νομίζω ότι και τόσο το όνομα του δικηγόρου, όσο και το όνομα του δεύτερου επιχειρηματία, θα έπρεπε σιγά σιγά να διαρρεύσει. Δεν διαφωνώ σε αυτό, ότι επικοινωνικά δεν είναι να το αποκλείω να το ακούσω από αύριο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι απόψε το βράδυ, πιθανότητα στις επαφές που θα κάνει αυτή η πλευρά από Παπαδόπουλου, να τεθεί και το θέμα της διαρροής των ονομάτων. Τώρα από εδώ και πέρα και η πλευρά από Παπαδόπουλου θα παίξει τα αρέστα της από απόψε το βράδυ. Εννοείται ότι αν συνεχίσει να είναι στο παιχνίδι και θέλει να είναι στο παιχνίδι, σίγουρα νομίζω ότι θα υπάρξουν διαρροές. Το θεωρώ δεδομένο τώρα έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση. Ενώ η άλλη πλευρά είναι γνωστά τα τρία ονόματα, λέει ότι κατεβαίνουμε με λίβα την Πέμπτη, δηλαδή θέλει, ενημερώνει πλέον με ονόματα τι κινήσεις κάνει. Γι' αυτό δεν το αποκλείω δηλαδή και κάποια διαρροή ονομάτων τις επόμενες ώρες.

Ο Αντώνης λέει: μην το ψάχνετε, λέει, δεν υπάρχει κανένας από πίσω. Αφήστε αυτούς να ψάχνονται. Λέει: ποιοι θα βγάλουν μπροστά. Ποιον θα βγάλουν μπροστά. Εντάξει, τώρα θα ξέρω τι Αντώνη όνομα θα ακούσουμε. Έτσι. Είναι δικηγόρος πάντως. Δεν έχει διαπιστευτεί. Ότι είναι δικηγόρος είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπορεί να είναι.

Ο Γιώργος λέει: Ο κύριος Λίβας δεν είναι αυτός που δεν παρέσει στο δικαστήριο των 5 προσφυγών πέρυσι, λέει, και η Παναχαϊκή δικάστηκε ρίμινη με τα γνωστά αποτελέσματα. Ήταν τότε που είχε στείλει το χαρτί ότι είχε το παιδί στο νοσοκομείο. Έτσι, και είχε ζητήσει ένα βόλιο. Εντάξει, ο Λίβας του τέχει το πρόβλημα. Είναι αλήθεια. Για να σου το φωτσό πει. Είχε στείλει χαρτί ότι είχε το παιδί στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να παρασταθεί. Η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το αίτημα, ενώ λίγο αργότερα έκανε δεκτό το αίτημα για το διαγόρα. Έτσι. Ο Λίβας ήταν δικηγόρος τότε, δεν είναι ψέματα, αλλά είχε στείλει ένα χαρτί τότε για να είμαστε αντικειμενικοί ότι είχε το όντως το παιδί στο νοσοκομείο εκείνη η μέρα. Και ζητούσε, άλλωστε το είχε πει ο Πέτρος Σταθάκης, ότι γι' αυτό φώναζε η Παναχαϊκή, ότι είχαμε σοβαρό λόγο που δεν παραιτηθήκαμε. Ότι ο δικηγόρος μας είχε το παιδί στο νοσοκομείο. Ο άλλος Γιώργος Άλεξ, καλησπέρα, λέει, κατά τη γνώμη σου, λέει, ποιος ευθύνεται, λέει, που για τους 2,5 μήνες συζητήσεων χωρίς κατάληξη. Αν φταίνουν οι Ολλανδοί που τους λέγανε Έλληνες, αυτούς να στείλουν όσα τηλεσίγραφα θέλουν. Μήπως, λέει, και απαλλαγούμε από αυτούς. Γιώργο, κοίταξε, όταν καθυστερεί μία συμφωνία, θεωρώ ότι ήταν και δύο πλευρές. Δεν θα την πάω μονόπαντα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπήρξαν διαφωνίες, το έχω πει. Θεωρώ ότι μέσα στους αυτούς 2,5 μήνες υπήρξαν εμπόδια. Δεν ξέρω παρά μέσα λεπτομέρειες. Όταν όμως πας τόσο καθυστερημένα, επόμενο ότι κάποια στιγμή έχουν υπάρξει θέματα που χρειάστηκαν χρόνο. Όπως και εδώ με τους Αμερικάνους, δεν αποκλεί κανείς ότι μέσα σε μια διαπραγμάτευση αυτών των ημερών που θα υπάρχουν μπορούν να τεθούν νομικά θέματα. Επίσης αυτό δεν το ξέρει κανένας. Πάντα σε μια διαπραγμάτευση τίθονται θέματα. Δεν είναι όλα σε μια νύχτα. Σε μια νύχτα υπάρχει συμφωνία, τα αποτελέσματα τα έχει δει η Παναχαϊκή. Τι έχει γίνει. Τα αποτελέσματα μια νύχτα θα έχει γευτεί. Θεωρώ ότι κάπου υπήρχαν και θέματα. Θεωρώ ότι και δύο εκ των πραγμάτων δεν συμφωνούσαν σε κάποια πράγματα, ίσως δεν τότρεξαν όσο θα έπρεπε, και από τη στιγμή που όσο το πεδίο ήταν ανοιχτό, γιατί και η πλευρά των Αμερικάνων είδε το πεδίο ανοιχτό. Έβλεπε ότι περνάει ο καιρό και δεν υπήρχε κάποια συμφωνία. Από τη στιγμή λοιπόν που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, βρήκαν και ανταπόκριση στην πλευρά της αεραστεχνικής, σε κάποια δομή της αεραστεχνικής, ότι εμείς πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, πλέον μπήκαν στο παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Περικλής δεν είναι ο μόνος για την πλευρά Παπαδόπουλου που λέει ότι είναι Έλληνες μαζί με ξένους επιχειρηματίες. Οι Αμερικάνοι είναι γνωστοί. Ναι, Περικλής το είπα και εγώ. Δεν ξέρουμε, όντως. Εκεί δεν ξέρουμε. Θεωρώ ότι αν θες να αποφύγουμε επικοινωνιακά εδώ, όντως τώρα δεν το πάνε καλά. Γιατί οι άλλοι λένε, επαναλαμβάνω, μιλάνε με τα ονόματά τους τώρα. Λένε, είμαστε τρεις. Έχουμε δικηγόρο αυτών, θα έρθουμε με λογιστή. Είναι ξεκάθαροι. Μιλάμε με αυτούς στην Πάτρα, όλοι ξέρουμε ποιους μιλάνε. Έτσι. Πέρα από αυτό ότι τους έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα από ό,τι μαθαίνω, έχουν πέσει όλοι πάνω για να τους συμβουλέψουν ότι είμαστε στο πλευρό σας, ότι αν λάβετε την ομάδα, μπορώ να λάβω προπονητής, γενικός αρχηγός, έχει γίνει ο κακός χαμός από ό,τι μαθαίνω στα τηλέφωνα. Ότι πάρα πολλοί κόσμοι έχει ενδιαφερθεί να εκδηλώσει η προθυμία ότι είναι στη διάθεσή τους για να τους βοηθήσουν ό,τι θέλουν. Τα γνωστά που γίνονται. Το ίδιο δεν αποκλείω να το κάνουν αν μαθευτούν και τα ονόματα του Παπαδόπουλου, γιατί κάθε φορά που κάποιος πάει να βγει μπροστά, αυτά τα τηλέφωνα πέφτουν. Έτσι, είναι αναμενόμενο αυτό. Και από τη στιγμή που υπάρχει και ένας πατρινός στην υπόθεση, είναι επόμενο ότι είναι και πιο, πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση.

Λοιπόν, Αντώνης, λέει, μας τρελάνεις και εσύ, λέει, ότι είναι δικηγόρος, είναι δεδομένο, άλλο να δεν ξέρεις, θα τρελαθούμε εντελώς, λέει. Αντώνη, διέψευσε κανένας για τη Fan Cup? Κανείς. Διέψευσε κανένας ότι είναι δικηγόρος? Κανείς. Άρα, είδες είναι διαψεύει κανένας? Εγώ σου είπα ότι περίμενα ότι κάποιοι θα βγουν να διαψεύσουν. Ήδη σου λέω ότι δέχτηκε τηλέφωνο από ανθρώπους που μου είπαν ότι που το έμαθες και όλα αυτά. Κάπου άνοιξε ένα στόμα στην Αθήνα. Δεν είναι, μπορεί να το ξέρω και το όνομα του. Δεν είναι να διαψεύδει κανένας. Έτσι. Θα δούμε και εγώ τώρα σου είπα επικοινωνιακά, Αντώνη, δεν το πάνε. Τώρα εδώ θα έπρεπε να έχω. Θεωρώ ότι, και δεν το αποκλείω, ότι αύριο θα υπάρξει διαρροή ονομάτων. Αύριο μεθαύριο θεωρώ ότι μέχρι την Πέμπτη το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα ακούσω όνομα. Ότι θα βγει κάποιο όνομα προς τα έξω. Δηλαδή θεωρώ ότι από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, δεν ξέρω καν τον άνθρωπο τον Παπαδόπουλο. Έτσι. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει ότι είναι ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά τώρα δεν θα το αφήσει έτσι. Επειδή αυτό κινεί τα νήματα τώρα, έτσι. Μην κρυβόμαστε. Αυτό ό,τι συγείται. Γι' αυτό δεν το αποκλείω να έχουμε κάποια διαρροή ονόματος.

Άρα λέει ο Αντώνης, ξέρεις και το όνομα. Αν το ήξερα, θα το έχω μπουνίσει, Αντώνη. Τώρα δεν έχουμε φτάσει, το έχω μπουνίσει. Σου είπα, η πηγή που μου τόδωσε από την Αθήνα μου είπε αυτά. Ότι είναι fan cup, ότι είναι πρόεδρο, είναι δικηγόρο. Εγώ έλεγα δικηγόρο, ήξερα με πρώτη τι έλεγα εγώ. Τώρα μου λένε δικηγόρο. Μην με σε παραμείνει. Είναι δικηγόρο και επιχειρηματία. Έχω βάλει όλου του δικηγόρου τη Αθήνα και ψάχνουν. Να, εδώ έχουμε φτάσει. Έχω πάρει 10 φίλου δικηγόρου στην Αθήνα και ψάχνουν. Ποιο δικηγόρο μπορεί να είναι επιχειρηματία. Ναι, θεωρώ ότι θα αποκαλυφθεί. Όπου να είναι θέμα ορών.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: τι νέα υπάρχουν, τι είναι αυτό με τα ονόματα που βρίσκει. Νίκο, δεν είναι. Υπάρχουν την Πέμπτη. Δεν είναι τίθεται θέμα. Πάμε για την Πέμπτη και είπα ότι αυτό που έχει προκύψει είναι ότι ο κ. Μαρίνης έρχεται με δικηγόρο τον Αργύρη Λίβα. Ότι ο Αργύρης Λίβας είναι ο δικηγόρος τον οποίο έχουν επιλέξει οι Αμερικανοί, να είναι παρόν στις συζητήσεις με την αεραστεχνική την Πέμπτη. Αύριο το μεσημέρι ο κ. Μαρίνης θα έχει ραντεβού με τον Αργύρη Λίβα σε κεντρικό ξενοδοχείο. Θα βάλουν το πλάνο κάτω, όλη την πρόταση που θα καταθέσουν και την Πέμπτη θα είναι παρέα. Τώρα, είπα ότι όσον αφορά τα ενώματα, θεωρώ, Νίκο, ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει διαρροή ονομάτων για την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή, αν συνεχίσουν να υπάρχει ενδιαφέρον, ότι θα υπάρξουν ονόματα. Έτσι. Τώρα, εδώ που φτάσουν τα πράγματα, νομίζω ότι και άλλη πλευρά θα αποκαλυφθούν ονόματα. Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει αν την πάρουν οι Αμερικανοί, όμως ούτε μισό πατρινό δεν πρέπει να αφήσουν να περάσει την πόρτα της Αγιάς. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Τις επιλογές, Πολύβιε, Πολύβιε, όταν ένας άνθρωπος βάζει τα λεφτά του, θα κάνει και τις επιλογές του. Να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι. Δηλαδή, θα έρθουν εδώ, θα βάζουν τα λεφτά τους και θα τους πεις ότι ξέρεις αυτό, μην τον πάρετε επειδή είναι πατρινός. Δεν γίνεται αυτό. Θα κάνουν τις επιλογές τους. Είναι κατανοητό. Όποιος βάζει τα λεφτά, κάνει και επιλογές. Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πρόσωπα στην Πάτρα. Όταν είναι πατρινός, δεν θα υπάρξουν πρόσωπα την Πάτρα. Έτσι φαντάζομαι. Δεν ξέρω τις επιλογές των ανθρώπων, αλλά όταν κάποιος βάζει τα λεφτά του, δεν θα του επιδείξει ο άλλος ποιον θα πάρει και ποιον δεν θα πάρει. Θα πάρει αυτόν που θέλει. Αυτόν που πιστεύει ότι σε αυτές τις θέσεις μπορεί να τον βοηθήσει. Μην πάμε όμως μακριά, έχουμε φτάσει. Προέχουν κάποιες μέρες μπροστά, οι οποίες θεωρώ ότι θα έχουν και πολύ παρασκήνιο, αν θες την άποψή μου. Έτσι. Το θεωρώ δεδομένο. Θα έχουν και πολλές πιέσεις και σίγουρα την πιο δύσκολη θέση θα την έχει το ΔΣ, το οποίο θα κληθεί να πάρει μία απόφαση πλέον για το μέλλον.

Ο Νίκος λέει σιγά σιγά, λέει, και σταθερά μας τελειώνει η πλευρά Παπαδόπουλου, λέει, και το χειρότερο είναι, λέει, θα μείνει στα χέρια της αεραστεχνικής ομάδος. Όποιος ψάχνει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως λίγο πριν τελική συμφωνία εμφανίζεται ξερανού η πλευρά Ελληνοαμερικανών. Με αργά και σταθερά βήματα βαδίζουμε στα περσινά δεδομένα. Και μου γεννάει το ερώτημα, θέλει η αεραστεχνική να δώσει την ομάδα? Για μένα όχι. Τώρα και εγώ θεωρώ ότι την ομάδα θα την δώσει. Έτσι. Κοίταξε, Νίκο, όταν αφήνει όλο τον χρόνο, έχει 2 μήνες γεμάτου διαπραγματεύσεων. Πόσο 2 μήνες, περάσαμε σήμερα του 2 μήνες. Και δεν είναι 2 μήνες τώρα, γιατί εδώ αποκαλύπτεται ότι ο Παπαδόπουλος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον από τον Οκτώβριο, μαθαίνω. Εδώ μαθαίνω ότι έχουν σε παιχνίδια, ότι είναι παρόντες. Δηλαδή, όταν έχει ένα τόσο. Εγώ λέω όμως από τις 8 Απριλίου, όταν γίνει η πρώτη συνάντηση Βόλη, Παπαδόπουλου και υπόλοιπου στην Πάτρα. Άρα, εκ των πραγμάτων, σήμερα πέρασαμε του 2 μήνες. Σε αυτό το δίμηνο, λοιπόν, έχει τρέξει ένας χρόνος. Δεν ξέρω που κόλλησα. Δεν ξέρει κανείς πραγματικά τι έγινε. Έτσι, όταν όμως δεν τελειώνεις, επόμενο είναι. Το έλεγα κάποια στιγμή ότι δεν ξέρει τι ξημερώνει άλλη μέρα. Και να που έρθει η πρόταση στον άλλο. Η άλλη πλευρά, όσο είδε ότι δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της. Μπορεί από την πίεση του Πρασά να του έπεισε ο Πρασά. Δεν έχει σημασία ποιο έβαλε στο παιχνίδι. Εκδήλωσαν την πρότασή του. Ανακάλεσαν 1-2 πράγματα σε αυτές τις μέρες που για επικοινωνιακούς λόγους, έτσι, γιατί η πρώτη ανακοίνωση με τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μαρίνη δεν έχει καμία σχέση, αλλά επικοινωνιακά το ανακάλεσαν. Έτσι, εγώ λέω ότι επικοινωνιακό προσπαθούν να το έχουν με τον κόσμο και θεωρώ ότι επικοινωνιακά και η άλλη πλευρά τώρα για μένα θεωρώ ότι δεν κάπου, δηλαδή, το ένα όνομα πρέπει να έχει διαρρεύσει. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα, λέμε η FANCAP. Ωραία, η FANCAP δεν ήταν όμως ο χρηματοδότης. Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει και άλλη πλευρά, θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος απόψε, δεν ξέρω τι κινήσει θα αποφασίσει με τους συνεργάτες του. Εντάξει, για την ώρα όλοι είναι στο παιχνίδι. Γιατί η πλευρά Παπαδόπουλου υποστηρίζει και σήμερα και κάποιοι την αριστερική υποστηρίζουν το προβάδισμα είναι ακόμη στην πλευρά αυτή. Αλλά δεν λέει τίποτα είναι το προβάδισμα. Αν το έπαιζαν μόνοι τους και ακόμη δεν έκλεισε συμφωνία. Και δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα ΔΣ. Από τη στιγμή που δεν έχουν πέσει υπογραφές, όλα πλέον είναι ανοιχτά για την επόμενη μέρα.

Λοιπόν, ο Κώστας λέει εδώ, Αλέξη λέει, όχι έχουν διαφερθεί, μάλλον αυτοπροταθεί για απόστολε, έμισθη, επαρχία λέει. Ναι, φαντάζομαι, Κώστα σωστά το λες, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν το αποκλείω. Όποιος και να είναι, πάντα θα γίνεται αυτό. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα ενδιαφέρονται για τα πόστα. Μην κρυβόμαστε. Όποιος κάποια στιγμή μυρίζεται ότι έρχονται άνθρωποι που έχουν τα χρήματα, πάντα, ήδη από ό,τι λέγεται, τους έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα. Έχουν τα τηλέφωνα και των τριών, μιλάνε με και με τους τρεις. Από ό,τι μαθαίνω, έχουν αυτοπροταθεί πάρα πολλοί ευρωβουλευτές, για γενική αρχηγή, για συμβουλάτορες, για ό,τι θες. Όλοι μέσα είναι. Φαντάζομαι όμως τις επιλογές θα τις κάνουν. Έχουν ανθρώπους όμως εδώ, στην Πάτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν ανθρώπους να τους καθοδηγήσουν σε κάποια πράγματα. Αν τελικά γίνει το deal, έτσι.

Λοιπόν, Αλέξη λέει, παρεμπιπτόντως λέει, κολλαπτόμενος δικηγόρος και επιχειρηματίας είναι ο γιος του Μακαρίτη, λέει, του Κούγια. Τρολάρω, έτσι. Ναι, εντάξει, καμία περίπτωση. Έτσι. Ούτε καν ο Πιτσιρικάς θα είναι ακούσει Αλέξη για ποδόσφαιρο. Ούτε καν. Ούτε... Ξέρεις πόσο ομάδες έχουν πάρει. Πάνω από 6-7 ομάδες. Ούτε καν, είπε. Να κάνω εγώ, είπε, αυτά που απάντησε σε όλους, να κάνω εγώ αυτά που έκανε ο πατέρας μου. Ούτε καν. Μη με, με πάρει τηλέφωνο για ποδόσφαιρο. Έτσι, σιγά μην πάει τώρα τα λεφτά που το άφησε ο πατέρας να πάει να βάλει στο ποδόσφαιρο. Ούτε καν το σκέφτεται. Τα ασχοληθεί με τη δικηγορία, έχει ένα έτοιμο γραφείο και μια χαρά. Με τη ζωή του και όλα, σπίτια έχει, σκάφη έχει, λεφτά έχει, σιγά μην πάει να ασχοληθεί. Σου λέω, τουλάχιστον 6-7 ομάδες ξέρω εγώ που τον έχουν πάρει από πέρυσι. Έτσι, για να πάρει ομάδα. Ούτε κατά διάνοια. Δεν τον ενδιαφέρει καν το ποδόσφαιρο.

Ο Νίκος Ζαλέξ αποσύρθουν οι Έλληνες τελικά. Νίκο, δεν, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Λένε ότι πολύ πιθανό να βάλει μια καταληκτική ημερομηνία στη δίκη της τεχνικής. Αλλά απόψε το βράδυ είπα ότι θα έχουν, υπάρξουν επικοινωνίες μεταξύ του Τάσου Παπαδόπουλου και των συνεργατών του για να αποφασίσουν τις στάσεις που θα κρατήσουν. Για την ώρα δεν έχει φανεί εκδήλωση απόσυρσης, για να είμαι ξεκάθαρη. Απόψε θα αποφασίσουν, εγώ φαντάζομαι ότι τώρα θα υπάρξει πίεση τις επόμενες ώρες. Όχι απόσυρση, πίεση. Δεν αποκλείω ότι πιθανό να βάλουν μια καταληκτική ημερομηνία. Μια πίεση του ερασιτεχνική. Δεν ξέρω πώς επικοινωνιακά και πώς θα αντιμετωπίσει κάθε πλευρά από εδώ και πέρα.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
15: '1975 we brought you an album with a song.

Λοιπόν, προχωράμε. Περιμένουμε στο συνέχεια το ρεπορτάζ. Να θυμίσω ότι στη Win Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζει over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπαίνει 2 goal, 2-0 ή 1-1 αυτόματα, το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφο. Γι' αυτό σα λέω εγγύηση να παίζει τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνα αν η ομάδα προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Μάλιστα, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Μετράμε αντίστροφα, έτσι. Κάτι από λιγότερο. Από 24 ώρες έχουν μείνει πλέον για την. 48 ώρες για την αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι του, για τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Νυχτερινά, βέβαια, αλλά θα έχουμε λίγο ξενύχτη. Αλλά εντάξει, όταν θα υπάρχει και καλό μάτς, σίγουρα θα το βλέπουμε και το καλό μάτς και τη νύχτα. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Οι Ευλοκόλακες ήδη προαλήφονται για θέσεις. Παναγιώτη, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Δεν με απασχολεί αυτό. Αυτό το θέμα του αυτού που θα αναλάβει, αυτού που θα έχει τα ενία, ποιος θα επιλέξει. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Ο καθένας βλέπει, ακούει διάφορα, θεωρεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήμα, ότι θα αμυφθούν και προτάσσεται ότι μπορεί να κάνει κάτι στην ομάδα. Μα, δεν το κρίνω, οι επιλογές ανήκουν σε κάποια πρόσωπα. Αυτοί θα επιλέξουν ποιοι θα είναι συνεργάτες. Όποιος έχει την ομάδα, γιατί δεν ξέρω ποιος θα την έχει, αυτός θα επιλέξει ποιοι θα είναι συνεργάτες τους. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επαναδεχτώ από όλους ότι όποιος πληρώνει κάνει τις επιλογές.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο στο ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα λίγο στο μπάσκετ, όπου η ομάδα του Ένωση Γκλάφκο Έσπρου πανηγυρίζει την άνοδό τη στην Elite League, που είναι μια τεράστια επιτυχία. Και στη τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε ένα από του μεγάλου πρωταγωνιστέ τη φετινή χρονιά, τον Περικλή Μπαζίνα, τον οποίο και καλησπέριζω. Περικλή, καλησπέρα από του Sport FM Πάτρα και συγχαρητήρια για τη μεγάλη άνοδο. Ναι, μα ακούει ο Περικλή. Ναι, τώρα σε ακούω, Περικλή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη μεγάλη άνοδο.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, ποια θα είναι τα συναισθήματά σου για αυτή τη μεγάλη άνοδο και αν τώρα, 48 ώρες μετά, έχετε συνειδητοποιήσει όλοι τι έχει γίνει?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να αποδώσω τη δόξα στον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Και χωρίς αυτόν πιστεύω ότι δεν θα κάναμε τίποτα. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα είναι από το χέρι του Θεού. Και νομίζω ότι δώσαμε και δείγματα φέτος. Γιατί μια ομάδα η οποία πήγε από, πώς να το πω, κανόνιζε τη θέση της για κάτω για τα μπαράζ, ξαφνικά βρέθηκε δεύτερη. Τώρα δεν από αυτό, λίγες ομάδες το έχουν κάνει. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί και καμία. Οπότε πρώτα απ' όλα να δοξάσω τον Κύριό μου και τον ευχαριστώ για όλα. Δεύτερον, να πω ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Γιατί από τη μία είχαμε την πίκρα ότι χάσαμε από τον Κρόνο. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό. Γιατί κοντράραμε τα παιχνίδια κανονικά στα ίσια. Δείξαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Βέβαια αυτό μας καθυστέρησε. Απ' την άλλη βέβαια μας χαροποιεί πάρα πολύ. Και πώς να το πω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ακόμα και έτσι.
0: Έχετε συνειδητοποιήσει πλέον ότι είστε στην Elite League?
1: Λίγο δύσκολο. Κανείς δεν πίστευε ότι η ομάδα θα βρεθεί στην Α2. Τι να σας πω κι εγώ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτή την ομάδα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Πάτρα γενικά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι μέλος της.
0: Μάλιστα. Στο ξεκίνημα, παρότι υπάρχει μια ομάδα που έχει τις προοπτικές, υπάρχουν κάποια άσχημα αποτελέσματα. Πολλοί αρχίζουν και λένε ότι θα δώσει μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Τι είναι αυτό που γυρίζει το διακόπτη εντελώς ανάποδα? Έρχονται 10-12 στερεί νίκες και η ομάδα μπαίνει πλέον σε τροχιά τετράδος.
1: Θεωρώ ότι βγάλαμε μια αντίδραση στα εκτός έδρας παιχνιδιά. Νομίζω ότι μας έκανε καλό αυτό το χαστούκι του πρώτου γύρου, γιατί δεν είχαμε εκτός έδρας παιχνίδια. Γενικά υπήρχε ένα αρνητικό σερί και μας βγήκε μια πολύ καλή αντίδραση στο δεύτερο γύρο. Δεν πιστεύουμε ότι θα είναι τέτοια, αλλά μας βγήκε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, το οποίο κρύβαμε, πιστεύαμε ότι το είχαμε, και μας βγήκε πολύ καλό στο δεύτερο γύρο.
0: Ποιο είναι το μυστικό, θεωρείς, Περικλή Μπαζίνα, της ομάδος της Ένωσης? Τι είναι αυτό, έχει το μέταλλο πλέον, παρότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την πεις παρακοπνισμένη? Έχει μια ομάδα που δείχνει ότι έχει μέταλλο, ότι έχει DNA τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί?
1: Φυσικά και το απέδειξε μες στο γήπεδο και στη Γάμα Εθνική και στη Β' φέτος, ειδικά με το χαρακτήρα της, ειδικά με την άρνησή της να μείνει εκτός εξάδας και ειδικά με το χαρακτήρα να προχωρήσει παρακάτω. Είναι μια ομάδα που ατσάλι θα λέγε κάποιος. Είναι μια ομάδα με χαρακτήρα. Και δεν μπορεί εύκολα κάποιος να την αρνηθεί να μην την πάρει σοβαρά.
0: Μάλιστα. Περνάτε το Προμηθέα 14. Πάτε στο τελικό. Πότε, Περικλής, πιστεύει ότι με τον Κρόνο τα μάτια κρίθηκαν οριακά, έτσι, στο ένα σουτ κρίθηκαν, έτσι, μην κρυβόμαστε, στο ένα σουτ. Θεωρείς ότι θα μπορούσατε να το είχατε τελειώσει από εκεί, έμεινε μια πικρία από το ότι το τελειώσατε εκεί, ή σας πείσμος ότι εμείς θα πάμε στην τελική φάση, θα μπαράσει στη δεύτερη ευκαιρία και θα το πεθανεύουμε?
1: Φυσικά μέσα από όλη τη χρονιά, για να σταθώ λίγο στο τελευταίο σχόλιο, μας βγήκε το πείσμα και ο εγωισμός, το πούμε, ο καλός, για να πούμε ότι θα το πάρουμε και τέλος. Ήταν αδικία για μας, πιστεύω, μέσα από όλο αυτό το θετικό σερί, μέσα από όλες τις θυσίες που έχουμε κάνει και όλα αυτά που έχουμε περάσει σαν ομάδα, να μην κατακτήσουμε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πίκρα με τον Κρόνο ήταν ότι στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ χάναμε 15-17, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν το αρνητικό, καταφέραμε και το γυρίσαμε πάλι μέσα στον Κρόνο και χάσαμε από από παίχτη ο οποίος δεν σουτάρει. Δηλαδή υπήρχε πολύ σαν συζήτηση αυτό, μας πήκανε πάρα πολύ, αλλά πήγαν στην προσοχή τα πράγματα και τελικά έχουμε το αποτέλεσμα.
0: Στην δεύτερη ευκαιρία, στα μπαράζ της Άρτας, θεωρείς ότι η ομάδα της Ένωσης απέδειξε ότι ήταν με διαφορά καλύτερη ομάδα, γιατί επί ουσίας πήρατε και τα δύο παιχνίδια εύκολα.
1: Μπορείτε να παραλάβετε λίγο την ερώτηση.
0: Ναι, στα μπαράζ της Άρτας, στην δεύτερη ευκαιρία, θεωρείς ότι ήταν όντως μακράν η καλύτερη ομάδα, γιατί πήρατε και τα δύο παιχνίδια εύκολα.
1: Από ό,τι φάνηκε, ναι. Από ό,τι φάνηκε, ναι, και ο Χολαργός έδωσε ένα πολύ θετικό πρόσωπο με τη Χάντ. Αλλά μπαίνοντας μέσα, η ενέργειά μας, η αυτοπεποίθησή μας, η ποιότητά μας φάνηκε ξεκάθαρα μες στο γήπεδο. Βέβαια υπήρχε ένα άγχος στο τέλος, το οποίο το διαχειριστήκαμε και καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη.
0: Ο Φερεκτής Μπαζίνης αυτή την άνοδο που την αφιερώνει. Προέρχεται από μια μπασκετική οικογένεια, έτσι, μεγάλη οικογένεια. Και δεν ξέρω, πατέρας, αδερφός, έχουν βοηθήσει, πλέον ξεβοηθάει ο πατέρας. Είναι αυστηρός κριτής ο πατέρας Μπαζίνας.
1: Είναι, ναι, αρκετά είναι, και μέσα στο γήπεδο μου λέει αρκετά. Αλλά αυτή την νίκη πρώτα την αφιέρωσα στον ουρανό και δεύτερον θέλω να την αφιερώσω στην υγεία μου που έφυγε πέρσι. Θέλω να την αφιερώσω στον κόσμο που ήρθε δεύτερον και μας στήριξε και στα παιχνίδια και στην Αθήνα και στην Άρτα και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Επιτελείο, προπονητές, διοίκηση, όλους, αλλά και μια ιδιαίτερη σημείωση για τη γιαγιά μου η οποία έφυγε πέρσι και θα ήθελα να το δει.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ακούω ένα παιδί, νέο παιδί, να μιλάει για τον Ιησού Χριστό, να μιλάει για τη θρησκεία, να μιλάει για τη γιαγιά του που έφυγε και νομίζω ότι δείχνει το επίπεδο. Έτσι, νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι πολλά παιδιά, θα το πω ευθέως, ότι έχουν τόσο πίστη που ακούω που βγάζω περί της Μπαζίνας απόψε.
1: Δεν είναι, είναι η χορηγή αυτού στην πίστη, δεν είναι κάτι το οποίο κάνω εγώ. Απλά έχω έρθει, έχω δεχθεί πιο κοντά με τον κύριο τα τελευταία δύο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται του καθενός όταν ο κύριος το επιλέγει, δεν έκανα κάτι εγώ από μόνος μου.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι η στήριξη που είχατε όλη αυτή τη χρονιά από τη διοίκηση και αν θεωρείς πλέον ότι η ομάδα της Ένωσης έχει φύγει τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Με ένα τρομερό γήπεδο που έχει φτιαχτεί, με τον κόσμο μεγάλο κέρδος που πλέον γεμίζει το κλειστό σας, έστω και είναι πάρα πολύ μεγάλο, που ήρθε όμως στα μπαράζ και έδειξε μια μεγάλη παρουσία.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και όλη τη διοίκηση, την οποία μας έχει χορηγήσει τα πάντα, δεν μας έχει λείψει τίποτα. Θεωρώ ότι είναι ένας υγιέστατος σύλλογος. Από ισορροπίες, από ιατρικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον αθλητή. Και συγκεκριμένα και εγώ που χρειάστηκε πέρσι να κάνω χειρουργείο, η ομάδα κινήθηκε κατευθείαν, ενδιαφέρθηκε για άλλους και έχει καταφέρει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ υγιές. Στα περισσότερα παιχνίδια το γήπεδο γέμισε φέτος και θέλω να ξαναευχαριστήσω τον κόσμο για τη συμπεριφορά του, για τη στήριξή του και για όλους αυτούς που βάλαν το χέρι στην τσέπη για να μπορούμε εμείς να υπάρχουμε στο γήπεδο, να κάνουμε τον αγώνα μας και να τον κάνουμε έτσι όπως τον κάναμε φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς καμία έγνοια, χωρίς καμία λαχτάρα, χωρίς τίποτα.
0: Για τον Περικλή Μπαζίνα είναι προτεραιότητα να είναι στο ρόστερ της Ένωσης και στην Elite League.
1: Ο Περικλής Μπαζίνας αυτή τη στιγμή έχει διακοπές. Αυτή τη στιγμή η κλίση σας προωθείται.
0: Μάλιστα. Διπλωματική απάντηση να πω. Λέει εδώ ένας φίλος συγχαρτήρια στον Περικλή, λέει, για την άνοδο. Συγχαρτήρια και τη μεταγραφή του, λέει, του αδελφού του. Είναι η προσωποποίηση, λέει, ότι σκληρή δουλειά ανταμείβεται. Πώς νιώθεις που ο αδελφός σου θα παίξει ένα μεγάλο κλαμπ τη νέα χρονιά? Ότι έφυγε τον Προμηθέα, πήγε στον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ που από ό,τι φαίνεται είναι μια ανερχόμενη δύναμη τη νέα περίοδο.
1: Θεωρώ ότι είναι ευλογημένο ο αδελφός μου. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, άμα δεν δουλέψει κάποιος, άμα δεν επιμείνει, άμα δεν περάσει από 40 κύματα, δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Θεωρώ ότι και εγώ και ο αδερφός μου, και παρότι ο αδερφός μου το θεωρώ μεγαλύτερο ταλέντο από μένα, όχι, δεν είχα κάτι ιδιαίτερο, αλλά ο αδερφός μου είχε και πολλή δουλειά μέσα του, είχε πολύ μεράκι στην καθημερινότητά του. Κατάφερε και με την πορεία του με τον Προμηθέα, ευλογημένος από τον Θεό, να καταφέρει να φτάσει στον ΠΑΟΚ τώρα. Έκανε μια καλή πορεία με τον Προμηθέα, έδειξε ότι αξίζει και νομίζω ότι επιβραβεύτηκε κατάλληλα. Στο χέρι του είναι όμως να συνεχίσει. Εγώ το εύχομαι τα καλύτερα πάνω απ' όλα. και το στηρίζω σε κάθε του βήμα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι το όνειρο και το δικό σου θα είναι να ακολουθήσεις τα χνάρια του αδελφού και να είσαι και εσύ σε πολύ ψηλότερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ κοιτάξτε να δείτε. Εγώ Α1 τώρα είναι ένα όνειρο μακρινό για μένα. Εγώ μεγάλωσα Α2, την αγάπησα αυτή την κατηγορία. Και το αν θα παίξω Α1 έχει ο Θεός, τώρα δεν ξέρω. Προς το παρόν κοιτάμε βήμα-βήμα τι θα φτιάξω. Έχω ακόμα να φτιάξω πολλά πράγματα στο παιχνίδι μου. Και καλό είναι να προχωράμε ταπεινά. Δεν κοιτάω την Α1, κοιτάω την Α2 αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει για το μπάσκετ της Πάτρας αυτή τη στιγμή ότι η Ένωση ήταν του χρόνου στην Elite League? Λέω περιεκτή, τι σημαίνει για την Πάτρα και τον μπάσκετ της Πάτρας ότι η Ένωση, μια νέα ανερχόμενη μεγάλη δύναμη, είναι του χρόνου στην Elite League και θα εκπροσωπήσει την πόλη της σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, περιμένει και ο Απόλλωνας βέβαια στην κάρτα, δεν ξέρουμε όμως αν θα την πάρει. Αυτή τη στιγμή η μοναδική εκπρόσωπος είναι η ομάδα της Ένωσης στην Elite League.
1: Ναι. Είναι κάτι καινούριο για την Πάτρα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ένας ενθουσιασμός, πώς να το πω, πώς να το θέσω. Όπως και ο Προμηθέας ανέβηκε πριν από 12 χρόνια, πόσο ανέβηκε. Άρχισε να κάνει την ομαδική του πορεία, άρχισε να αναδεικνύεται. Έτσι και η Ένωση τώρα είναι κάτι το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον, το οποίο πιστεύω θα ελκύσει κόσμο. Και είναι κάτι το οποίο ανατρέπει τα δεδομένα της Πάτρας, γιατί υπάρχει πλέον ανταγωνισμός, υπάρχει ανταγωνιστικότητα και πιστεύω ο κόσμος ήθελε σίγουρα να δει και άλλες ομάδες σε μεγάλες κατηγορίες. Εκτός από τον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας εύχομαι να είναι και αυτός στην Α2. Αλλά η Ένωση είναι αυτή πιστεύω που θα κάνει τη διαφορά. Την έκανε τη διαφορά και πιστεύω ότι άμα συνεχίσει με αυτή τη συνέπεια θα την ξανακάνει.
0: Θεωρείς ότι μελλοντικά είναι μια ομάδα που έχει τις προδιαγραφές και τις προοπτικές να βρεθεί στη μεγάλη κατηγορία?
1: Για την Α1 μιλάτε?
0: Ναι, ναι. Ένα βήμα είναι πλέον. Δεν απέχει πολύ μακριά.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει όνειρο το οποίο να μην είναι πιθανό. Αλλά τώρα τι να σας πω κι εγώ. Ο καθένας πορεύεται με τα δικά του, όνειρα. Δεν ξέρω ποιο είναι το όνειρο της διοίκησης. Δεν γνωρίζω. Προς το παρόν ξέρω ότι η ομάδα είναι στα Α2 και μας αρκεί αυτό.
0: Μάλιστα. Περικλή να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ τα είπα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε πάνω απ' όλα. Θέλει καλά.
0: Καλή ξεκούραση, να σου ευχηθώ και ό,τι καλύτερο πλέον για το μέλλον.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.

Λοιπόν, Αλέξ, λέει εδώ, σύμφωνα λοιπόν με τον Περικλή Μπαζίνα, λέει ο Ιησούς Χριστός δεν είναι με τίποτα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Εντάξει, ο Ιησούς Χριστός είναι με όλους, Αλέξ, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι κάνει διακρίσεις.

Ο Θανάσης Λέξ, καλησπέρα. Έχει αποφασιστεί η ημερομηνία που θα βγουν οι wild card. Θανάση, δεν έχω δει πότε είναι ακριβώς. Λένε την άλλη εβδομάδα. Αυτό που μεταπιστεύουμε στον Απόλλωνα και στην Πραγματική είναι την επόμενη εβδομάδα. Πέρσι ήταν 16 Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι είμαστε πλέον στην ευθεία. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα δεν το βλέπω, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά, έτσι. Δηλαδή 16 την επόμενη Τρίτη. Την επόμενη εβδομάδα. Και έστω να πω και στην Παναχαϊκή, αυτό λένε. Την επόμενη εβδομάδα γνωρίζουμε. Πιθανότατα τότε. Σε 7 μέρες, 8, κάπου εκεί ήταν και να δουν οι κάρτες, νομίζω. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι δύο ομάδες Πάτρας αυτή τη στιγμή που αγωνιούν. Έτσι, ο Απόλλωνας, ο οποίος θέλει να ανέβει. Και η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι κενό, πιστεύω ότι θα βρεθεί. Και θεωρώ ότι με τη δωρεάν wild card θα είναι του χρόνου στην National League 1.

Ο Νίκος λέει: ο Ιησούς Χριστός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, λέει, και ασχολείται, λέει, με την Παναχαϊκή. Νίκο, εντάξει. Ο Ιησούς Χριστός ασχολείται με όλους μας. Από εκεί πέρα, εντάξει, είπαμε. Η υγεία να μας χαρίζει και όλα τα άλλα, Νίκο, τα βρίσκουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα νομίζω ότι όλοι αυτό που παρακαλάμε είναι να έχουμε υγεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος μετά από όλα αυτά που γίνονται καθημερινά που να μην ζητάει από το Θεό να έχει υγεία. Έτσι. Νομίζω ας μας χαρίζει αυτό το βασικό αγαθό, να τον ευχαριστούμε που είμαστε όρθιοι, που είμαστε εδώ κάθε μέρα, που συζητάμε, που μιλάμε, που γκρινιάζουμε, που γελάμε, που, όλα αυτά. Μόνο υγεία. Ας μας χαρίζει την υγεία μας και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ας μην έχουμε λεφτά, υγεία να έχουμε, θα ανταπεξέλθουμε. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα βρούμε τη λύση για κάτι παραπάνω.

Γιώργος λέει: πότε έπεσε τεχνικά στην υπόθεση του πύργου? Την Παρασκευή. Ως κατεπήγουσα. Δεν πάμε πλέον Τετάρτη, για να μην. Γιατί είναι, θεωρείται κατεπήγουσα από την Ετροπή Εφέσεων. Την Τετάρτη, μάλλον θα βγει απόφαση από ό,τι μαθαίνω. Έτσι, με δύο εφέσεις, το παραλαμβάνω. Με δύο εφέσεις. Και του Άρη Πετρούπολης και του πύργου. Ο πύργος, από ό,τι με ενημέρωσε ο Αργύρης Λίβας, μένει στο να συνεχιστεί ο αγώνας. Θα διεκδικήσει να συνεχιστεί ο αγώνας. Έτσι. Και αναμενόμενη να πω η ανανέωση της συνεργασίας του Μιχάλη Μπαστακού με τη Ζάκυνθο. Για μένα κάτω περίμενα θα γίνει από τις πρώτες κινήσεις στη Ζάκυνθο και ήδη από χτες ο Μιχάλης Μπαστακός ανανέωσε με την ομάδα της Ζάκυνθου και θα παίξει το νέο πρωτάθλημα της Super League 2.

Λοιπόν, ο Μάριο λέει καλησπέρα, λέει σε όλου. Αλέξη, ξέρει σε ποιο μέρο θα γίνει το ραντεβού τη Πέμπτη για την Παναχαϊκή? Όχι, δεν το έχω ρωτήσει, Μαρινό. Σε ξενοδοχείο μου έχουν πει, εντάξει, είναι πολύ εύκολο, θα μαθευτεί. Δεν νομίζω ότι άγριε. Τώρα θα το ρωτήσω αύριο. Δεν το έχω ρωτήσει που θα. Καθώ δεν ξέρω, σε ξενοδοχείο θα γίνει. Και νομίζω ότι το φιξάρουν αύριο, αν δεν κάνω λάθο. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια επαφή για αύριο, σε ποιο ακριβώ ξενοδοχείο θα γίνει η συνάντηση. Είναι 7.30 το απόγευμα. Θα δούμε αν η πλευρά το υπάρξει διαρροή ή αν θέλουν να μείνει κρυφό και να είναι. Δεν το. Πάντως είναι 5η απόγευμα.

Ο Νίκος λέει: μην ξεχάσει, λέει, περιφερειάρχης Αγρινιού, να φορέσει τη φανέλα του Πανετολικού που του έδωσαν. Νίκο, ούτως ή άλλως, εντάξει, ο περιφερειάρχης είναι από το Αγρινιό, ο Πανετολικός γιορτάζεται 100 χρόνια ιστορίας, του έκανα δώρο μία φανέλα. Εντάξει, νομίζω ήταν αναμενόμενο αυτό. Δεν είναι κάτι που θα σου πω ότι μου προξενεί απορία τώρα για να σου το πω ευθέως. Εντάξει, είναι από το Αγρίνιο ο άνθρωπος, είναι γνωστό ότι υποστηρίζει και τον Πανετολικό, γιορτάζουν για τα 100 χρόνια. Εντάξει, και από την περιφέρεια ο Πανετολικός σίγουρα και το θέμα του γηπέδου έχει βοηθεί. Όπως το ίδιο θεωρώ ότι θα γίνει τώρα και με την Παναχαϊκή. Σου λέω ότι το θέμα γηπέδου πλέον ανάπλαση Παναχαϊκής είναι προσωπική του απόφαση. Αυτό που ελέγχθη προχθές στη σύσκεψη είναι ότι εντολή φαρμάκι να τελειώσουμε. Ότι θέλει να προχωρήσει το έργο. Και ότι ο ίδιος ήδη έχει δώσει εντολή να δούμε ποια είναι τα προγράμματα στο οποίο μπορεί να μπει το γήπεδο της Παναχαϊκής και κυρίως είναι δικιά του η πρώτη απόφαση ότι πρέπει να μπουν χρήματα σε κωδικό για την πρώτη φάση. Είναι αναγκαίο δηλαδή αυτά τα 700 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο που αυτή θα είναι η πρώτη φάση, 700 χιλιάρικα με ένα εκατομμύριο, πρέπει να υπάρχουν ήδη σε κωδικό. Θέλει μέσα στο καλοκαίρι τα λεφτά αυτά να υπάρχουν. Έτσι, γιατί και το γήπεδο της Παναχαϊκής μετράμε αντίστροφα τώρα. Αύριο συμπληρώνεται μία εβδομάδα. Πάμε μένουν άλλες δύο. Σε δύο εβδομάδες δηλαδή από τώρα, πριν το τέλος Ιουνίου, θα έχουμε έτοιμο τον προϋπολογισμό του έργου. Με την προοπτική βέβαια, να πω και κάτι, ότι θα ξεκολλήσει ο φάκελος, εντάξει, θα ξεκολλήσει, να προχωρήσει από την πολεοδομία του Δήμου Πατρέων. Γιατί και εκεί έχουμε μείνει εκεί τώρα. Είναι το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη έγκριση που πρέπει να πάρει. Και η τελευταία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το γήπεδο της Παναχαϊκής και το Ρωμάτου αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο έργο που μπαίνει στην ευθεία. Και αυτό δεν πρέπει να το περνάμε απαρατήρητο. Δηλαδή, είμαστε ενώπιον κάποιων εξελίξεων στην Παναχαϊκή. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η δεύτερη έγκριση άδειας, προέγκριση δόμησης, η Αγία μετράει αντίστροφα πλέον. Υπάρχει ένα στοίχημα αυτή τη στιγμή. Να πέσει το πέταλο μέχρι το τέλος του 26. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα προλάβουν βέβαια. Έτσι. Αν ήταν αρχές του 27, θεωρώ όμως ότι μετράμε αντίστροφα για την πρώτη πράξη στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Δεν είναι αμεληταίο δηλαδή. Πέρασαν πολλά χρόνια. Το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά φαίνεται ότι φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής. Στο ξεκίνημα της εκκίνησης πλέον για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό στο γήπεδο.

Λοιπόν, λέει, αυτή δεν έλεγα τα λεφτά υπάρχουν σε κωδικό. Υπάρχουν κάποια λεφτά σε κωδικό, πρέπει να συμπληρωθούν, Νίκο. Το ποσό που απαιτείται για πρώτη φάση είναι 700.000 με ένα εκατομμύριο. Αυτό το ποσό πρέπει να υπάρχει πλέον όλο στο κωδικό. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι τώρα, αυτό το ποσό χρειάζεται ψήμη. Η πρώτη φάση του έργου θα χρειαστεί αυτό το νούμερο. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, αυτό είναι ένα νούμερο που θα πρέπει να γίνει στην πρώτη φάση. Γιατί δεν είναι, λένε πολύ καλά, μια κατεδάφιση ενός πετάλου κάνει 700.000. Δεν είναι μόνο η κατεδάφιση πετάλου. Είναι και πολλά άλλα πράγματα και εργασίες που έχουν να γίνουν. Είναι πολύ μεγάλο και η απόσταση που υπάρχει από το πέταλο μέχρι πίσω την είσοδο. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην πρώτη φάση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι, θα μπούμε στις διαδικασίες. Είναι τρία κομμάτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρία κομμάτια. Θα δούμε τον τελικό προϋπολογισμό. Ο τελικός προϋπολογισμός που είχε δοθεί πριν 4 χρόνια ήταν κάτι λιγότερο από τα 5 εκατομμύρια. Σίγουρα αυτός ο προϋπολογισμός που θα δούμε τώρα ο τελικός είναι πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Πιθανόν να είναι στα 6, δεν ξέρω όμως και παραπάνω. Γιατί τώρα τελικά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ μετά από 4 χρόνια. Δεν θα μιλάμε απλά για ένα έργο, έτσι. Μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο που θα δοθεί για το γήπεδο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Δηλαδή με αυτά τα λεφτά θα γίνουν πράγματα.

Ο Χρήστος λέει: έχει προβλεφθεί να γίνει σκέπαστρο στη Νέα Ευθεία Κερκίδα? Όχι. Δεν υπάρχει σκέπαστρο. Στην Ευθεία Κερκίδα που θα γίνει δεν υπάρχει κανένα σκέπαστρο. Έτσι, είχε γίνει μια πρόταση από πλευρά Παναχαϊκής. Αν το ποσό είναι μεγάλο και μπορούν να καλυφθούν. Δηλαδή, αυτή η ιδέα που έχει πέσει από πλευρά τώρα, μια πρόταση που έχει γίνει, μήπως πρέπει να πάμε σε κάποια χτίρια μεταλλικά να μείνουν κάποια χρήματα. Είχε τεθεί ένα θέμα ότι μήπως μένουν κάποια χρήματα αυτόν τον προβλησμό να γίνει ένα στέγαστρο στη θύρα 2. Η περιφέρεια για την ώρα δεν το βάζει αυτό καθόλου στην κουβέντα. Λέω ότι αυτό είναι εκτός σχεδίου. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα τέτοια πράγματα. Θα περιμένουμε το υλικό τον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει στέγαστρο πουθενά σε όλο αυτό το θέμα της ανάπλασης. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία κουβέντας. Ούτε στέγαστρο στη 2, ούτε να είναι με στέγαστρο καινούργια κερκίδα. Το πλάνο το έχουμε πει πολλές φορές τι περιλαμβάνει το project. Ούτε καν, δηλαδή και για τη 2 που έχω ρωτήσει, ούτε καν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είπε στην ανάπλαση. Αυτό είναι θέμα, είπε, στην πορεία. Αν μπορούμε να βρούμε μια λύση με Παναχαϊκή, ο καινούριο ένα επενδυτή, είναι άλλο θέμα, βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν εμπίφθησε τέτοιο στον πάντα, στο project, και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
13: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
16: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτ.

Λοιπόν, προχωράμε με το τελευταίο μέρος. Λέει ο Ηρακλής εδώ, δεν πρόκειται. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια, λέει, στους γονείς του Περικλή για το ήθος παιδιού τους. Μπράβο τους, λέει, να τους έχει ο Θεός καλά. Ναι, δεν ξέρω ότι έχει ένα τρομερό επίπεδο ο Ηρακλή μου, ο Περικλής Μπαζίνας. Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, δεν πρόκειται να πέσει το πέταλο μέσα στο 26. Το 2126 μπορεί, όπως δεν πρόκειται να ανοίξει και μπαστεί μέσα σε σεζόν. Θα ανοίξει μόνο αν γίνουν εκλογές μέσα στη χρονιά. Μάλιστα. Νίκο, κοίταξε. Τώρα το πέταλο δεν ξέρω αν θα είναι τέλος του 26, αρχής του 27. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πέσει. Δεν θα πάμε το 2126. Αν γίνουν όλα αυτά που βασίστηκαν στη σύσκεψη, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι πολύ μακριά. Αυτό θα κάνουμε μια εκτίμηση μετά το καλοκαίρι. Πού βρισκόμαστε. Τώρα για τη σκεπαστή. Καλά, θεωρώ ότι ακόμη οι βουλευτικές εκλογές να γίνουμε στη χρονιά δεν θα έχουν καμία σχέση τώρα με το γήπεδο της Πανχαϊκής. Το γήπεδο της Πανχαϊκής είναι ξεκάθαρο ένα θέμα τώρα με την περιφέρεια και με τη σκεπαστή. Η σκεπαστή είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν έχω μείνει στις τελευταίες μέρες για να σου πω πού βρισκόμαστε. Για να σου λέω, ξέρω αυτά που. Η Πανχαϊκή και τα αρχή έχει ένα μεγάλο. Το μεγάλο πρώτο θέμα της είναι τις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες το 20ήμερο, να πάρει καταρχήν την άδεια, την ανανέωση άδειας. Πρώτον, 30 Ιουνίου έχει πάρει ανανέωση άδειας. Που σημαίνει ότι έστω για τη μία κερκίδα, εννοώ έτσι. Να ανανεώσει την άδεια για τη μία κερκίδα. Και από εκεί και πέρα, όντως, μέσα σε αυτό το χρόνο του καλοκαιριού, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω ρωτήσει αν ακόμη έχουμε τη μελέτη, την οικονομική, τι ακριβώς γίνεται. Θα παίξει με τον χρόνο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει όντως για το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι διοικητικές εξελίξεις, οι οποίες πιθανότητα να έχουν και σχέση με το σκεπαστική. Και το λέω, διότι ναι, μεν η περιφέρεια θα δώσει ένα ποσό, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θα είναι παραπάνω. Αν λέει το νούμερο, ακόμη για τα αναγκαία, ξεπερνάει, είναι ξαψήφιο, πρέπει κάποιος να βάλει λεφτά για να γίνουν όλα αυτά. Όντως για τη σεπαστή θα παιχτούν οριακά θέματα. Θα το ρωτήσω τώρα το θέμα που βρισκόμαστε, έτσι. Παίζει με το χρόνο με τη σκεπαστή, γιατί είπα, δεν ακόμα δεν ξέρω να έχουμε ξεκινήσει καν τη διαδικασία όλη αυτή. Και η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε να μεταφερθούν χρήματα στην περιφέρεια έχει κάποια θέματα. Μιλάμε για διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν ξέρω τι θα υποθεί από η πλευρά Παπαδόπουλου, έχει πει κάποια πράγματα για το γήπεδο. Πιθανό θα πούνε και οι Αμερικάνοι κάποια πράγματα για το γήπεδο. Δηλαδή, ο κάθε επενδυτής αυτός που θα έρθει να αναλάβει, θεωρώ ότι ξέρει ότι το γήπεδο χρειάζεται παρεμβάσεις και ίσως στην αρχή και κάποια ενίσχυση από τους ίδιους να τρέξουν κάποια πράγματα. Πιθανό να έχουν να κάνουν και όλα και το θέμα της σκεπαστής να εξαρτηθεί και εμπολής τι θα αποφασίσει αν παραχωρηθεί η ομάδα αυτός που θα έχει την ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο Παναγιώτης λέει δηλαδή Παναγιώτη πρέπει να πάρει εκ των πραγμάτων άδεια μέχρι 30 Ιουνίου. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι, Παναγιώτη. Καταρχήν, 30 Ιουνίου λύγει η άδεια του γηπέδου. Καταρχήν, 30 Ιουνίου λύγει η άδεια του γηπέδου. Η Παναγιώτη

απλά δεν είναι καταλυτική ημερομηνία 30 Ιουνίου για το θέμα της σκεπαστής. Ναι, μπορεί να δώσει έγκριση για τη μία άδεια που η Πανχαϊκή τι θέλει, να την πάρει την έγκριση. Το θέμα της σκεπαστής δεν τελειώνει 30 Ιουνίου. Από στιγμή που η ίδια η Επιτροπή λέει ότι τα αναγκαία είναι αυτά, όταν θα γίνουν θα ξαναπάει η Επιτροπή. Όταν θα κληθεί την Πανχαϊκή. Αλλά έχει διευκρινίσει η Επιτροπή ότι εμείς θα κάνουμε δεύτερο έλεγχο όταν έχει τελειώσει και η τελευταία υπόδειξη που έχουμε κάνει. Δηλαδή η Επιτροπή λέει ότι εμείς δεν θα πάμε για να μας πούν ότι έχουμε ξεκινήσει τα έργα, να μας δώσετε άδεια. Όχι, αυτό λέει δεν το κάνω. Μετέφεραν δεν το κάνω. Θα το πάμε όταν η Πανχαϊκή είναι έτοιμη και μας πει ότι ό,τι κρίθηκε αναγκαίο μπορείτε να στείλετε στους μηχανικούς σας να το ελέγξετε, να ξαναγίνει έλεγχος. Είναι ένα θέμα το γήπεδο τώρα, μην κρυβόμαστε, μεγάλο αυτή τη στιγμή. Ένα μεγάλο θέμα τώρα. Θέλει χρόνο, όλα τα δύο, και τα δύο θέματα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γιατί και το θέμα της ανάπλασης πλέον είναι σε εξέλιξη, αλλά και το θέμα της σκεπασής είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε, και υπάρχει και η μάχη με τον χρόνο. Κυρίως η μάχη με τον χρόνο έχει να κάνει και με τη σκεπαστή, εξέτρα.

Μάλιστα, ο Γιώργος λέει, ευτυχώς Αλέξη που έλεγαν κάποιοι ότι θα πέσει ο Προμηθέας. Τελικά ούτε αυτό έγινε. Εντάξει, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, Γιώργο μου, δεν, εγώ από την αρχή πίστευα ότι δεν θα τεθεί θέμα υποβασμού του Προμηθέα. Έτσι. Ο κηρύξεων του Προμηθέα έλεγε ότι δεν τίθεται θέμα. Ήδη σήμερα η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μιλάει για κάποιες παραλήψεις, δηλαδή στην κατάθεση δικαιολογητικών. Βεβαίως ένα τέτοιο θέμα έχει γίνει και στην ΠΑΕ Παναγάκη, έτσι το ξέρετε όλοι, το θυμάστε. Η Επιτροπή τα ψάχνει αυτά. Το συνολικό πρόστιμο που επέβαλε στους μετόχους της ΚΑΕ Προμηθέας είναι 81.000 ευρώ. Αυτή είναι ουσιαστικά το τελικό νούμερο που βγαίνει από τα πρόστιμα που έβαλε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Διότι θεωρήθηκε, η Επιτροπή έκρινε ότι υπήρχαν παραλήψεις, παρατηρήθηκαν όσον αφορά την κατάθεση των δικαιολογητικών και στα μέλη και στους μετόχους στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδος της Πάτρας επιβλήθηκε συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο. Άρα ο Προμηθέας τελείωσε με την ΕΕΑ. Έτσι, επαναλαμβάνω, ένα θέμα το έχει περάσει και η Παναγαγή αυτό στα δικαιολογητικά. Η Παναγαγή φάει 40, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το πρόστιμο της Παναγαγή ήταν 40.000, αν δεν κάνω λάθος. 45 κάπου εκεί έβγαινε. Και τώρα το ίδιο έγινε και με τον Προμηθέα. Ότι κρίθηκε ότι υπήρχαν κάποιες παραλήψεις, αλλά μόνο χρηματικό πρόστιμο ήταν η επιβολή ποινής στους μετόχους. Άρα ο Προμηθέας κανονικότατα, όπως έλεγε η άτρη δείξη ότι εμείς δεν φοβόμαστε κάτι, κανονικότατα στο πρωτάθλημα της Basket League 1 και ήδη ανακοίνωσε και την πρώτη μεταγραφή με τον Νίκολας σήμερα, που δείχνει ότι μπαίνει δυναμικά στο μεταγραφικό παραζάρι για τη νέα περίοδο.

Ο Νίκος ο φίλος μου, καλησπέρα Αλέξη. Μήπως έμαθες, λέει, τίποτα για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής Γιάννοδο. Νίκο, περιμένει την επόμενη εβδομάδα. Από ό,τι λέγεται, την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν οι κάρτες. Είναι σαν αμονή. Κοίταξε, την Παναχαϊκή δεν κάνουν κάτι. Αυτό λέει δείξει ο Θανάσης Λιώνας, ότι δεν έχουμε ξεκινήσει κάποιο σχεδιασμό για να σου ανοίξει ένα. Αισιοδοξούν όμως ότι θα είναι σαν να σου ανοίξει ένα. Δηλαδή στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει το πρώτο κενό στην Elite League, θεωρούν ότι είναι, ότι έχει φύγει μια ομάδα, ότι είναι πλέον στην National League 1. Το θεωρούν σχεδόν σίγουρο ότι θα ανέβουν

Έτσι, αλλά περιμένουν την τελική απόφαση. Αν δεν νομοδοτήσει η Επιτροπή της ΕΟΚ, δεν λένε τίποτα στην Παναγαγή. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο σχεδιασμός που θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες θα είναι για τη μεγαλύτερη κατηγορία. 7 μέρες, 8 δεν θα είναι παραπάνω. Θα γνωρίζουμε όλοι τι θα συμβεί με τις κάρτες. Και επειδή είναι και ο Απόλλωνας και η Παναγαγή στο θέμα της Wild Card, η αγωνία είναι αρκετά μεγάλη για τις δύο ομάδες της Πάτρας. Για την Παναγαγή είπα, δεν τίθεται θέμα. Αν υπάρξει ενώ, θα ανέβει. Για τον Απόλλωνα υπάρχει ένας βασικός αντίπαλος, η Αναγέσσαρ Καλοχαρίου, με την οποία θα δώσει τη μάχη ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει Wild Card για την Elite League.

Ο Ηρακλής λέει: μπορεί, Αλέξη μου, να μην έπεσε ο Προμηθέας, αλλά τα 81.000 ευρώ θα αφαιρεθούν από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Για αυτή την παράληψη κάποιος ευθύνεται. Να απομακρυνθεί και από την ομάδα. Δεν γίνεται να τρώμε αυτό το τεράστιο πρόστιμο για το γενάτη του κάθε Παπαθεοδόρου. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, θα αφαιρεθούν τα λεφτά. Έτσι. Αυτά τα λεφτά κρατούνται. Είναι δεδομένο, Ηρακλή, έτσι. Και στην Παναχάγια μου κρατηθεί τα χρήματα. Όντως. Τα χρήματα, δηλαδή, ΕΕΑ βρίσκει τον τρόπο και τα κρατάει. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι αποφάσεις της διοίκησης του Προμηθέα. Ο Προμηθέας ξεκινάει τον προσχεδιασμό του για τη νέα περίοδο στην Basket League.

Ο Νίκος λέει εδώ, Αλέξ, λέει καλύτερες μεταγραφές του Παγκαλιού είναι οι ανανεώσεις που κάνει, λέει, στον κορμό του. Ανανέωσε και ο Καμάρα. Ναι, το είπε ο νέος ο Καμάρα. Και θα ξέρει ο Παναγιάλος, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σύγκριση του Καζακόπουλου, Φώτα Καζακόπουλου, για να μείνουν 14-15 ποδοσφαιριστές από το πέρσινο όρος. Δηλαδή έχει εισηγηθεί να παραμείνουν όλοι καλοί ποδοσφαιριστές. Ούτως ή άλλως έχει κλείσει βασικούς παίκτες αυτή τη στιγμή. Έτσι, για να παραμείνουν. Είναι και πολύ κοντά, δηλαδή και τώρα και Μπουρλάκη, Λιάτο, έχουν τον ίδιο μάνατζερ, μέσα στην εβδομάδα λένε ότι θα κλείσουν τα θέματά τους. Θα θέλουν να κρατήσουν όλους τους παίχτες. Είναι το μέρος ότι αυξάνεται κατά πολύ το μπάτζετ στον Παναγιάλιο. Δηλαδή τα πάνε για μεγάλες, σπουδές μεταγραφές. Ήδη η πρώτη κίνηση με τον Γιάκο δείχνει ότι πήραν να παίξει αρκετά καλό. Εντάξει, πριν δύο χρόνια τα έχει οδηγήσει μόνο στην Ελλάδα, Σύρου στην άνοδο. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Μαθαίνω ότι ήδη έχουν κλείσει τους δύο καλύτερους από τους μικρούς παίχτες στο φετινό πρωτάθλημα. Γιατί και η μικρή είναι μεγάλο θέμα πλέον για όλες τις ομάδες. Και θα κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Έχουν κατατεθεί προτάσεις ήδη σε παίχτες β' εθνικής κατηγορίας και τις επόμενες μέρες ο στόχος είναι να κλείσει πολύ γρήγορα το ρόστερ. Από στιγμή που έχουν δυνατότητα και ουσιαστικά οι μεταγραφές γίνονται για να νεώσουμε αρκετά λεφτά στην προκαταβολή. Έτσι. Οπότε εκ των πραγμάτων προχωράει στο σχεδιασμό. Και οι επόμενες κινήσεις θα είναι εξίσου σημαντικές. Τώρα σειρά έχουν τα θέματα του Μπουρλά και του Λιάτου μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θέλουν να τελειώσουν και τις ανανεώσεις αυτών των δύο ποδοσφαιριστών.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος εδώ πέταξε καλά. Λέει προτρέξει για την Προμηθέα. 18 Ιουνίου περίμενε. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος 18 Ιουνίου είναι το Προμηθέα. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, ό,τι μου. Το κρατάω. Επειδή μου το λες εσύ, το κρατάω. Ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει 18 Ιουνίου κρίνεται του Προμηθέα τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, μήπως τα λεφτά υπήρχαν στον κωδικό και κάποια ή όλα από αυτά έφυγαν με τις ευλογίες περιφερειάρχη και τον σύνδε αυτό για το γήπεδο Παναιτωλικού. Όχι, Νίκο, δεν τίθεται θέμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έτσι. Μην πάμε τώρα και στο άλλο άκρο.

Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από την ΚΑΕ Προμηθέας αυτή την ώρα. Άμεση απάντηση ΚΑΕ Προμηθέας σε σχέση με την απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλησμού, κάνοντας λόγο για επιλεπτική τιμωρία, καταλήγοντας ότι το τέλος η αλήθεια θα λάμψει. Η ανακοίνωση ΚΑΕ Προμηθέας αναφέρει: είχαμε ενημερωθεί από τρίτους ότι η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλησμού θα τιμωρούσε επιλεκτικά την ομάδα μας και δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Μας το έλεγαν τόσο καιρό. Μας το φώναζαν με όλους τους τρόπους και μόλις σήμερα επιβεβαιώθηκε. Άρα για αυτές τις τυπικές καθυστερήσεις στην αποστολή των αποδεικτικών, το πόθεν έσχες γιατί περί αυτού πρόκειται και που αποτελεί το μεγάλο σκάνδαλο, έχει επιληφθεί ΕΕΑ για τις υπόλοιπες ΚΑΕ ή μόνο για τον Προμηθέα υπάρχει το ενδιαφέρον? Άρα για σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί τα πρόστιμα είναι της τάξης των 10.000 των 1.000 ευρώ ή καθόλου, εφόσον λεχτούν και δοθούν εξηγήσεις, και σε εμάς εφταπλάσια, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ακούστηκε να επιβάλλεται πρόστιμο για αποστολή ποινικού μητρώου, ενώ βρισκόμαστε το 2026, όταν η ίδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καφιέται στο επίσημο site της, και στην καρτέλα του αυτοτελούς τμήματος γραμματείας της και στον αριθμό 10, αναφέρεται ρητά ότι είναι αρμόδια για την αναζήτηση ποινικών μητρώων και την εκπαιρέωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθονται με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις είναι περιττές. Όλοι κατάλαβαν πώς λειτουργεί η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με μέλη που έχουν οριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Εμείς από την πλευρά μας προφανώς θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε, περιμένοντας όλους αυτούς τους πονηρούς που δημοσιεύουν ιστορίες για αγρίους να δημοσιεύσουν και τις αποφάσεις των φυσικών δικαστών, ρητός επιφυλασσόμεθα και για τις περαιτέρω ενέργειες για κάθε πρόσωπο που προσέβαλε και προσβάλλει με κάθε πράξη και παράληψή του την τιμή και την υπόλοιψη μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τη φήμη της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Το εύλογο ερώτημα προκύπτει αδύρυτα είναι αν η Ανεξάρτητη Επιτροπή άραγε θα κάνει τη δουλειά της προς όλους με το ίδιο πάθος. Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Τόσα χρόνια ο Προμηθέας ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού, στον ΕΣΑ και στην ΕΣΚΑΗ, στην Πάτρα. Όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όρια τους. Στον ύπουλο πόλεμο που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή. Και η αλήθεια θα λάμψει, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά η ΚΑΕ Προμηθέας για το πρόστιμο που της επιβλήθηκε σήμερα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, 81.000 ευρώ. Και ουσιαστικά στέλνει και ένα μήνυμα η ΚΑΕ Προμηθέας στο τέλος, ότι στον ύπουλο πόλεμο που οι γνωστοί άγνωστοι ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές, η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, αυτή είναι η ανακοίνωση του Προμηθέα για το σημερινό πρόστιμο. Και όπως λέει, θα κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες και δεν θα μείνει απαθέστατη αυτή η θεωρία ότι δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και για τις άλλες ΚΑΕ.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ποδοσφαιριστές και προπονητές μέχρι πότε θα έχουν υπομονή να περιμένουν εξελίξεις. Νίκο, κοίταξε. Από ό,τι ξέρω, έτσι. Δεν θα περιμένω. Ήδη υπάρχουν παίκτες Παναχαϊκού οι οποίοι έχουν προτάσει στα χέρια τους. Γνωρίζω ότι η απάντηση που έχουν δώσει 2-3 από αυτούς που έχουν προτάσει στα χέρια τους είναι ότι για ένα διάστημα ακόμη θα περιμένουν τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα είναι το διάστημα. Πάντως η απάντηση που έχουν δώσει είναι αυτή. Ότι θα σας για ένα διάστημα θα περιμένουμε την Παναχαϊκή και θα ξαναμιλήσουμε. Άρα περιμένουν. Κάποιοι παίκτες περιμένουν να δουν και τις εξελίξεις, αυτοί που είναι και στην εισήγηση, να παραμείνουν. Κάποιοι, η Παναχαϊκή τους έχει ενημερώσει από ό,τι γνωρίζω ότι βεβαίως αυτά ίσχυαν με τα δεδομένα που υπήρχαν τόσο από την εισήγηση των προπονητήρων και με τα δεδομένα κάποιων που θεωρούσαν δεδομένο θα αναλάβει ο Τάσος Παυλόπουλος και οι υπόλοιποι. Τώρα τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Έτσι να το ξέρω. Αν δεν αναλάβει ο Παυλόπουλος και αναλάβουν οι Λιμεκάνοι, τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Όχι, μπορεί, θα αλλάξουν σίγουρα. Εντάξει, θεωρώ ότι κάποιοι παίκτες θα μείνουν. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ακόμη. Όμως σου λέω, επειδή ξέρω για κάποιους παίκτες ότι έχουν από 2-3 προτάσεις στα χέρια τους, σε όλους ενδιαφερόμενους και μπλεκόμενους έχουν απαντήσει αυτό. Ότι για κάποιες μέρες θα περιμένουμε τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Και μετά θα σας απαντήσουμε.

Μάλιστα. Ο Γιώργος λέει, τώρα νομίζω ότι με αυτά που ακούω απόψε, Αλέξη, ότι ο Απόλλωνας έχει πιθανότητες να ανέβει στην Elite League. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Δεν βάζω το ένα θέμα με το άλλο. Ο Απόλλωνας θα κριθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε πώς, τι θα γίνει. Μακάρι να είναι ο Απόλλωνας. Όλοι θέλουμε να πάρει την κάρτα ο Απόλλωνας, έτσι. Δεν το συζητάμε. Όλοι το θεωρούν ότι όλοι η Πάτρα Αθήνα είναι ο Απόλλωνας αυτή η ομάδα. Και νομίζω και τα κριτήρια τα έχει. Και είπα, μόνο του σεβασμού και στην άλλη ομάδα. Με όλη την προσπάθεια των ανθρώπων, εντάξει, δεν πάει να συγκρίνω τα Απόλλωνα τώρα με την ανεγέρση Άρκα Λοχαρίου. Εντάξει, μακάρι να είναι ο Απόλλωνας αυτός θα πάρει τη wild card.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: σας έρχεται και σας λέει μια περίεργη μυρωδιά από την περιοχή Καστελόκαμπου. Μάλιστα, εγώ βλέπω ο Κωνσταντίνος ότι ο Βρομηθάς θα πάει στην Εταβή στην αντεπίθεση. Αυτό καταλαβαίνω. Καταρχήν, καταλαβαίνω ότι οι σχέσεις του Βρομηθά αυτή τη στιγμή, ο Βρομηθάς φωτογράφησε ακόμη και το Υπουργείο σήμερα στην ανακοίνωσή του. Έτσι, ότι δεν θέλαμε να πιστέψουμε αυτά που ακούγονταν, αλλά. Βλέπουμε ότι τώρα δεχόμαστε τον πόλεμο. Έτσι. Θεωρείται και η Επιτροπή δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία στις άλλες ΚΑΕ, σαν αυτή που έδειξε για τον ΚΑΕ Προμηθέας. Άρα θεωρώ ότι για τον Προμηθέα ξεκινάει μια αντιπαράθεση με βάση τη σημερινή ανακοίνωση, θεωρώντας ότι έχει κινηθεί η ίδια, ενώ δεν τηρούνται τα ίδια μέτρα για τις υπόλοιπες ομάδες.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη Νίτσα, μικρόφωνο του Σπορεφέμ Πάτρας και τον Θόδωρο Παναγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Ηλιοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Σπορ FM Πάτρας.
12: Τραβήξαν την καρέκλα, όχι για να πέσω, απλά να μην έχω να κάθομαι. Και το είπα το δελτίο στα...
13: Σε γάμα.
12: Ναι, σε γάμα. Σε γάμα. Okay. Και για κερασάκι, ρε παιδί μου, έτσι για να γίνει ωραίο το τέτοιο, μου δώσαν και μια ομπρέλα στο χέρι να κρατάω.
13: Τέλειο.
12: Γελάει ο Στέφανος. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τι έχετε, λέει, να θυμάστε το Sport FM. Ναι, έχω και αυτά.
13: Βιβλιογράφημα, αλλά εντάξει.
12: Αλλά ναι. Λοιπόν. Α, είδες, α, είπα. Εγώ τα σ' άκουσα και το πρωί, τα καταγγείλαμε.
13: Ναι.
12: Ήρθα κι εγώ.
13: 100%. Και εγώ,
12: ο ξενέροντος να κάνω.
13: Μια μισή ώρα.
12: Να κάνω εκπομπή.
13: Μια μισή ώρα έμεινα να
12: κάνω. Να κάνω εκπομπή. Έφυγα άρον-άρον από κάτω.
13: Ήταν πολύ όμορφο.
12: Ωραία ήταν, ωραία. Ωραία. Μακάρι να μπορούσα να πάω από το πρωί. Να, ορίστε, να κάνουμε ένα σχόλιο για εισαγωγή για χθες. Εγώ το πρωί, ας πούμε, είδες, η μέρα χθες άνοιξε και έκλεισε, για μένα τουλάχιστον, με πολύ συγκίνηση. Γιατί ακούγοντας σπίτι που ήμουνα το 10 με 11 Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο,
13: ναι,
12: γύρισα πολλά χρόνια πίσω, ρε φίλε, ναι, πολλά χρόνια. Γιατί εγώ πιο πολύ νιώθω, ήμουν της πρωινής ζώνης για πολλά πολλά χρόνια.
13: Και εγώ μαζί σου.
12: Και έζησα πολλά πράγματα με τους δύο συγκεκριμένους.
13: Ναι, ναι, όντως.
12: Με τους δύο συγκεκριμένους. Όμως και αυτό, γιατί δεν θα έδινα να ήταν απέναντί τους χθες ο Αντώνης. Και σου λέω, συγκινήθηκα. Ήθελα να γράψω κάτι χθες στο σπίτι και κάτι που θα έγραφα σε μισή ώρα, έκανα μια μισή που τους άκουγα. Και επίσης το βράδυ, ακούγοντας Βαγγέλη Μπραουδάκη.
13: Ναι, ναι.
12: Ακούγοντας Βαγγέλη Μπραουδάκη, δηλαδή έφτασα σπίτι και έκατσα ένα τέταρτο. Πάρκαρα και έκατσα ένα τέταρτο στο κίνηγα. Βέβαια.
13: Έτσι,
12: βέβαια.
13: Έτσι,
12: με αυτό ξεκινήσα.
13: Ωραία, ωραία.
12: Και έκατσα ένα τέταρτο και άκουγα τον Βαγγέλη, τον οποίο είχα και δάσκαλο, καθηγητή μάλλον, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Εγώ το έλεγα και τότε και όλα τα χρόνια, από τα καλύτερα μαθήματα που έκανα στη σχολή, τα μίντια, με τον Βαγγέλη. Και όντως, ακούγοντάς τον, παιδί μου, συγκινήθηκα. Ναι, γιατί ανέφερε και τον Γιάννη τον Μοσχονά, που ξεκινήσαν μαζί το... γιατί με τον Γιάννη ήμασταν συμφοιτητές, ας το πούμε έτσι. Το δάσκαλος ήταν το παράτσιπλο.
13: Ναι, εγώ είμαι από τους ελάχιστους που δεν υπήρξα μέλος του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Μπήκα από το παράθυρο που λέμε. Αλλά εντάξει, είναι μια ζωή ολόκληρη. Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο πραγματικά, με καλά κεφάλαια, με άσχημα κεφάλαια, γιατί όλα χρειάζονται στη ζωή. Αλλά νομίζω ότι χωρίς καμία υπερβολή τώρα, γιατί ξέρεις, δεν έχω λόγο. Έστω και για μισή ώρα να ήσουν στο χώρο χθες. Καταλάβαινες, ρε παιδί μου, πραγματικό reunion και αγκαλιές που ήταν ειλικρινείς. Δεν ήταν λόγω της περίστασης, να σου το πω έτσι.
12: Ναι.
13: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
12: Ναι, σου λέω, μακάρι να μπορούσα να είμαι και εγώ το πρωί και να δω κάποιους ανθρώπους. Λέει ο φίλος, όχι και πολλά χρόνια πίσω, η φουνταριστή, μέχρι πριν 2,5 χρόνια κάνα εκπομπή στο σταθμό. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ.
13: Είναι κανένα άλλο όμως. Εμείς έχουμε συνηθίσει πρωί.
12: Ναι, εγώ όταν ξεκίνησε η εκπομπή των φουνταριστών το 7 με 10, η πρώτη καλημέρα μου στο σταθμό ήταν ο Μινάς. Ερχόταν από νωρίς, δεν συζητάμε για τον Γιώργο, εντάξει τώρα. Άρα, Στεφάνος Κελάρη. Ερχόταν να διαβάσει, να φτιάξει πραγματάκια για την εκπομπή και όλα αυτά. Και δίναμε τη μάχη μας για τις εφημερίδες. Ήθελα εγώ να.
13: Το θυμάμαι.
12: Εφημερίδες για το Δελτίο. Όχι, άσε με να δω.
13: Όχι μόνο αυτό. Μας έπαιρνε, ναι, το θυμάμαι. Το καταγγέλλω. Μας έπαιρνε, ναι.
12: Ήθελε και εκείνος να κάνει δουλίτσα.
13: Και δεν μπορούσαμε να γράψουμε και τα φάξ. Γιατί στέλναμε στην επαρχία, αν θυμάσαι. Ξεχνιούνται. Πολύ φάξ. Τέλος μας, χαρακτήρια σε όλους όσους το διοργάνωσαν.
12: Έχω φάει και φάρσα τέτοια.
13: Τι λες?
12: Από επαρχία.
13: Για πες.
12: Κάποια καλόπεδα. Τότε, ναι.
13: Για πες.
12: Πάλι στο... με πήραν ως συνάδελφος από επαρχιακό σταθμό που στέλναμε τα πολιτικά δελτία με φαξ.
13: Ναι.
12: Και ότι έχω πρόβλημα με φαξ, μπορείτε να μου υπαγορεύσετε το δελτίο. Και καθόμουν και εγώ, έλεγα. Και κάποια στιγμή όταν το πήρα χαμπάρι, φίλε.
13: Πρέπει να φάγε καντήλι.
12: Έπεσε. Αλλά ήταν ωραία, ρε φίλε.
13: Γιατί έχει ξεγελάσει το κοινό, ότι είσαι μια γενική φυσιογνωμία. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τις κακές.
12: Ναι.
13: Τις έχεις και εσύ, όπως όλοι μας.
12: Ναι, εντάξει, λογικά.
13: Πάρω συγχαρητήρια, ξαναλέω, σε όλους όσους το διοργάνωσαν. Συγχαρητήρια, εγώ θα πω και στα παιδιά, Σοφία Θεοδωράκη, τον Άγγελο τον Κρεμαστό, τον Στέφανο που μας μετέφεραν και εικόνα.
12: Αναστασία.
13: Αναστασία Βοσνάκη, εννοείται.
12: Τα είπε και ο Βάιος χθες.
13: Ναι, okay, τα λέμε κι εμείς.
12: Που βγήκε, ήταν.
13: Και προχωράμε. Ήταν
12: ωραία. Μπράβο, να είμαστε καλά.
13: Προχωράμε. Με υγεία όλοι. Αυτό η πιο ωραία ευχή ακούστηκε από την Τασία, νομίζω, την Παλκούρα. Του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ. Αυτό είναι το βασικό, παιδί.
12: Ναι. Αυτό, ναι, μεγαλώνοντας νιώθεις περισσότερο, να το πω έτσι, τις ευχές, και όταν σηκώνεις ένα ποτήρι και λες την υγειά μας, πόσο σημαντικό είναι.
13: Έτσι.
12: Λοιπόν, πολλά είπαμε. Μπράβο, ωραία. Φύγε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Ιδέα.
16: Το κλίμα της
14: ηλεκτρικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Να ζήσετε!
17: Σε μένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα. Ποντάκι.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να μπούμε σε κανονική ροή, γιατί...
1: Άμα αρχίσουμε νομίζω ότι...
2: Ναι, όχι, όχι. Ας μπούμε σιγά σιγά, ναι. Στέλνετε τώρα μηνύματα με αφορμή αυτό. Όντως πήγαμε πίσω με Μπραουδάκι. Κάποιος λέει ότι δεν ήξερα πως η Σιάκος Χιόνι ξεκίνησε από τον Sport FM. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από τον Sport FM.
1: Όχι, όχι, πλέον το πολύ κάτσα.
2: Αλλά δούλευε ήδη.
1: Και στις Sport Day μετά.
2: Αλλά ναι, πέρασε, έκανε ένα πέρασμα από εδώ τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε κανονική ροή. Λοιπόν, το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα. Είπαμε, fast track η διαδικασία. Χθες τρίτος τελικός, μια ανάσα σήμερα. Αύριο ο τέταρτος. Βέβαια, και την ανάσα που είχαμε σήμερα για μέρα χωρίς παιχνίδι.
1: Α, ναι, δικαστήρια.
2: Πολύ πράγματα από
1: δεν
2: εγώ.
1: Ξέρω αν έχουν τελειώσει.
2: Αποφάσεις, καταγγελίες, ναι, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα.
1: 6 ώρα δικαζόταν νομίζω η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Ολυμπιακού για τη δήλωση, για την ανακοίνωση κατά της ΕΡΤ.
2: Α, οκ. Okay. Αυτό ήταν στο πειθαρχικό όργανο του ΕΣΑΚΕ, έτσι.
1: Ναι, okay, είναι, γιατί δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, οκ, okay, πιθανότατα
1: και
2: κάποια στιγμή.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες και από τον Ολυμπιακό, μπορεί και τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, οκ, ναι. Okay, ένας φίλος λέει παρακαλώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για Βεζέγκοφ και Νάν σήμερα και Λεσόρ. Προσπάθουμε όσο μπορούμε, είναι αλήθεια, να το κάνουμε αυτό. Από πού θα αρχίσουμε από τα αγωνιστικά?
2: Ναι, ας πάμε σε αυτά.
1: Πάμε στα αγωνιστικά, γιατί ο Ολυμπιακός αύριο έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει τον Τάιλερ Ντόρσι για πρώτη φορά στους τελικούς. Να πω, επειδή πολύ έτσι έχω διαβάσει τα σχόλια έτσι, κάτω από τα ρεπορτάζ, ότι λέγαμε ότι θα παίξει το τρίτο παιχνίδι σίγουρα και δεν έπαιξε. Δεν είμαστε παιδιά, ούτε γιατροί. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς που θα ξυπνήσει ο παίχτης. Από τη στιγμή λοιπόν που πονάει στο και λίγο, δεν μπορεί να ρισκάρει ο Ολυμπιακός. Θες, δηλαδή, το πρωί έκανε ένα καλό ατομικό, κάνει μια καλή προπόνηση. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον πιέσει. Έτσι.
2: Προφανώς, ναι. Και τώρα, δηλαδή, αυτό που λες τώρα, δηλαδή, λέγατε αυτό. Ναι, οκ. Okay. Λέγατε, γιατί είναι η πληροφόρηση που είχατε. Αλλά επειδή μιλάμε για ιατρικό θέμα, ναι, αυτό. Μπορεί.
1: Okay,
2: αυτό που λες. Έκανε μια καλή προπόνηση σήμερα. Αν αύριο ξυπνήσει και έχει ενόχληση.
1: Μπράβο. Τι θα γίνει.
2: Ωραία, λέμε τώρα ότι είναι πιθανό να παίξει. Αν έχει ενόχληση, δεν θα παίξει.
1: Ναι. Έκανε και σήμερα, τέλος πάντων, αλλά απλά δεν μπορεί να κρυθεί σήμερα και να δοθεί οριστικό.
2: Πράσινο φως.
1: Ναι, γιατί δεν είναι κανονική προπόνηση.
2: Δεν ξέρω, έχουν κάνει καμία όλες αυτές τις μέρες.
1: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου.
2: Δεύτερο και τρίτο. Μία προπόνηση.
1: Έγινε.
2: Okay.
1: Έγινε. Όταν υπάρχει μόνο μία μέρα κενό, γίνονται κάποιες ατομικές.
2: Ναι, τι.
1: Αποθεραπεία. Σουτ, αποθεραπεία, όπως λες. Τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι, και επειδή το είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας, πιθανότητα θα είναι αύριο ο Ντόρσι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι. Έχει να παίξει από τις 28 Μαΐου και εκείνο τον ημιτελικό με την ΑΕΚ τον πρώτο.
2: Ναι.
1: Για τον Παπα-Νικολάου θα το δούμε πραγματικά την τελευταία στιγμή, γιατί είχε ενοχλήσεις και κατά τη διάρκεια της σεζόν, κατά καιρού στη μέση, τις έβγαλε και προχθές. Έκανε 2 ενέσεις, δεν έπιασαν ιδιαίτερα για να μπορέσει να παίξει. Ήταν μάλιστα και μια ζώνη αυτή τη θερματική που φορούν. Υπάρχει αρκετή παίκτη του Ολυμπιακού, και ο Φουρνιέ τη βάζει και ο Walk-up. Όσοι έχουν ένα θεματάκι στη μέση, τη χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι λόγω δυσυγκρασίας ο Κώστας μπορεί να δώσει αύριο κάποιες λύσεις.
2: Αν χρειαστεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι τόσο αμάν και ντε, να το πούμε. Αλλά καλύτερα να περιμένουμε αύριο, όταν θα ενημερώσει επίσημα η ομάδα τι θα γίνει, για να είμαστε και απόλυτα σίγουροι. Από εκεί και επτά, θεωρώ ότι εννοείται ότι αλλάζει το πράγμα αν ο Ντόρση έστω και 10-12 λεπτά είναι σε θέση να βοηθήσει. Γιατί πλέον νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα δυνάμεων. Και ο αυριανός τελικός, και αν χρειαστεί πέμπτος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουν να κρύψουν κάτι ο ένας από τον άλλον πλέον, ούτε κάποιο ιδιαίτερο τρίκ να εφαρμόσουν. Είναι ξεκάθαρα οι παρουσίες που θα πάρουν οι προπονητές. Ποιος έχει πόσους.
2: Θέμα δυνάμεων και θέμα κορμιών.
1: Ακριβώς.
2: Και πώς θα διαχειρίζεσαι. Δηλαδή ανάλογα και με το rotation που θα κάνουν, που βλέπεις ότι είναι πλέον πολύ κοντό.
1: Ακριβώς.
2: Πολύ κοντό. Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, δεν, σε εισαγωγικά, δεν βλέπει το Λαρετζάκι.
1: Τον είδε στο δεύτερο τελικό, η αλήθεια είναι ότι δεν την άρπαξε την ευκαιρία.
2: Okay, ο Πίτερς φαίνεται ότι μετά την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, δεν είναι. Σαν να μην είναι καν.
2: Δεν του βγαίνουν πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι όχι, το μυαλό του είναι αλλού, αλλά δεν του βγαίνουν πράγματα. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν του βγαίνει.
2: Είναι λίγο φαϊνότερο, δεν χρειάζεται να.
1: Αλλά στο αυριανό παιχνίδι νομίζω ότι είναι αναγκαίο, αν θέλει ο Ολυμπιακός να το καθαρίσει από αύριο, να πάρει και από τον Πίτερς. Να πάρει και από τον Ντόρσε για να αγωνιστεί. Όσο δώσει ο καθένας έστω και λίγο παραπάνω, αυτόματα αυξάνονται και οι πιθανότητες για να νικήσει Το παιχνίδι. Εντάξει, πάντα υπάρχει το μαξιλαράκι πλέον και του πέμπτου μάτσα στην έδρα, δηλαδή δεν έχει την πίεση ο Ολυμπιακός τώρα. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο, αν σου δοθεί ευκαιρία να μην την εκμεταλλευτείς, να το τελειώσεις.
2: Ναι.
1: Και να μην πάει σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία του πέμπτου παιχνιδιού, που φαντάζομαι ότι. Πώς το πω. Η πόλωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και η πίεση και
2: ναι.
1: όλα αυτά που γίνονται απ' έξω. Και ξαναλέω, θεωρώ ότι όλους τους υγιείς τους έχουν κάνει να βαρεθούν.
2: Τουλάχιστον εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, πιο πολύ μου βγαίνει το ότι άντε τελειώνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πάτε σπίτια σας που λέει ο λόγος και...
1: Και για να προλάβω κάποιους, δεν είναι ότι εμείς αποδίδουμε ευθύνες αυτή τη στιγμή, ούτε τις μοιράζουμε, ούτε ο καθένας έχει την άποψή του για το από πού πηγάζει όλο αυτό, ποιος το συνεχίζει, ποιος το διωγγώνει. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι κουραστικό, τέλος. Έτσι, τέλος. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα από εκεί πέρα. Είχαμε, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΑΒ τώρα, γιατί χθες είχαμε τις ποινές της αθλητικής δικαστού, εξέφρασε και την απορία του κ. Μπαρτζόκας. Ζήτησε βέβαια αυτή τη συγγνώμη που όφιλε βάσει τη απόφαση τη δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ τη ΔΕΑΒ, πολύ πιο τσουκτερό από ότι το αθλητικού δικαστή, για την συμπεριφορά του στη Φυσούνα, στα αποδυτήρια, μετά τα όλα όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάτι άλλο να περιμένει από αυτά. Άρα πάει αύριο για αυτό το τέταρτο παιχνίδι, έχοντας κυρίως στο μυαλό του να παίξει το ίδιο καλά με χθες, γιατί νομίζω ότι χθες είδαμε έναν Ολυμπιακό κοντά στο κανονικό του. Και αναφέρομαι στους 23 ασίστ για 10 λάθη. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι σούταρε καλύτερα την μπάλα με 40%. Είχε 5 πρωταγωνιστές, την πεντάδα του και ο Λίγη από τον Τζόζεφ. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο νομίζω. 6 παίχτες ήταν το rotation ουσιαστικά. Είχε ένα Φουρνιέ, ο οποίος, όπως πάει και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη, για μένα έκανε το πιο πλήρες παιχνίδι του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο 28 πόντοι, είναι 8 ασίστ, είναι ότι έχει κάνει μόλις 2 λάθη
2: σε 37 λεπτά.
1: Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ο MVP του Final Four και έχει συσσωρευμένη κόπωση ο άνθρωπος, αλλά έχει την προσωπικότητα να τραβάει μπροστά και να βοηθάει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ στους τελικούς. Όσο βαρύ και αν ακούγεται, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα γκάρντ πριν το Φουρνιέ είχε να δει δύο παίχτη ανάλογης προσωπικότητας από τον Βασίλη Σπανούλη. Ότι είναι εξαιρετικό το πόσο μπορείς να κουμπίσεις την μπάλα πάνω του και να πεις.
2: Νιώθεις ασφαλής, ρε παιδί μου.
1: Okay, το πράγμα, ναι, εννοείται. Εντάξει, και Βεζένκοφ πολύ καλός και ο Γουόρντ νομίζω ότι ήταν που κάνει διαφορά. Δεν τον είχε ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο τελικό ο Ολυμπιακός. Χθες νομίζω ότι παρουσιάστηκε μια χαρά όσο πρέπει. Θα τα έχει κάνει όλα τέλεια νομίζω, αν δεν τελειώνει τη φάση εκεί με τον Ρογκαβόπουλο.
2: Ναι, και εγώ το νομίζω είναι φάουλ αυτό.
1: Ας ελπίσουμε να. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το κατάλαβε, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, για μένα είναι φάουλ.
1: Θα ήταν μια ψεγάδιαστη από
2: πρώτα θα ήταν. Είναι του διαιτητή, ο οποίος για μένα πρέπει να σταματήσει τη φάση, γιατί η μπάλα είναι ακόμα στο κέντρο. Ναι. Βλέπεις έναν αθλητή που έρχεται κουτσένοντας και πέφτει κάτω, σωριάζεται. Σταμάτα το, και ακόμα που λέει λόγος είναι αυτό που λέμε το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Ακόμα και αν ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η φάση, δεν νομίζω ότι θα σου πει κάποιος κάτι. Και αυτό και ο Word.
1: Ναι, θα μπορούσε μόνο, εντάξει. Είναι σε ένα σημείο που δεν κρίνεται και τίποτα.
2: Ναι.
1: Άμα δεν είχε αυτή τη φάση, δηλαδή που είναι εξωαγωνιστική, να το πω έτσι, νομίζω ότι θα είχε μια τέλεια εμφάνιση. Κρίσιμο και ο Walkup, που νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε ένα credit, γιατί έχει ένα στα 7 στο Telecom Center και βάζει δύο πολύ κρίσιμα χθες. Και ο Μιλουτίνοφ νομίζω ότι εντάξει, απλά επιβεβαιώνει, αν και χθες για μένα, κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε και μια πάσα στον Γιώργο του Πετρίδη που θα ακολουθήσει, νομίζω ότι ήταν τον καλύτερο λεσόρ το φετινό.
2: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, πάντα έχει θέματα απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Αλλά τον είδα να πατάει καλά, τον είδα να είναι καλό σκαλοπάτη στην επίθεση, να τελειώνει φάσεις με δυναμισμό όπως παλιά. Αλλά νομίζω ότι ο Μιλουτίνοφ ήταν και χθες ένας κομβικός παίκτης για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτά. Τώρα με ρωτάνε κάποιοι για το ΣΕΦ. Έχουμε πει ότι μόλις τελειώσει το τελική θα γίνει συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του πλάνου. Κανονικά, αναλυτικά, με τη μακέτα και όλα τα σχετικά. Τα χρονοδιαγράμματα, τα διαρκείας. Όχι, δεν θα πάνε οι Αγγελόπουλοι στο Telecom Center. Έχω την αίσθηση ότι στην περσινή συνάντηση με τον κύριο Βρούτσι υπήρχε μια συμφωνία κυριών. Να μην πάει το ένα στο άλλο ξανά. Για να μην οξυνθούν τα πνεύματα.
2: Αυτά. Κι άλλο. Θα πω εγώ.
1: Ναι. Αυτά.
2: Δεν χρειάζεται παρουσία.
1: Ναι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό, δεν είναι επίσημο.
2: Ναι, okay.
1: Απλά είναι μια πληροφορία που. Εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει περισσότερα θεματάκια αγωνιστικά με τραυματισμούς και με τον Ρογκαβόπουλο και με Σλούκα και με Όσμαν. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε.
1: Γεια σας, Γιώργο.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά, καλά Γιώργο μου, εσύ.
3: Καλά.
1: Για τον Ρογκαβόπουλο, τώρα μη χειρονοβέλτιστον, ναι, ευτυχώς.
3: Ναι, εντάξει, είχαμε αυτή την υποτροπή στο πέλμα, στο πρόβλημα που είχε. Πρώτα να αφήσει εκτός από τους τελικούς. Εντάξει, τώρα πάμε για τη νέα σεζόν. Ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ούτε στην ματς εθνική θα είναι διαθέσιμος. Που έχει κάποια παιχνιδιά στα παράθυρα.
2: Ναι, τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, δεν είναι.
3: Ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, παιδιά, νομίζω ότι αυτό που έχει συμφέρει με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα από την ταραμένη εκείνη τη στιγμή του τραυματισμού του Λεσόρ πέρσι, τον τελευταίο δηλαδή 1,5 χρόνο, είναι πραγματικά...
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: πραγματικά δηλαδή ποτέ να μην σύμβει στον καθένα στον οποιοδήποτε. Είναι πολύ, ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημά του και που είναι εδώ και παλεύει, νομίζω ότι είναι από μόνο του αξίω συγχαρητήριο. Και τα δίνει όλα το παιδί και είναι ένας τέτοιος τύπος χαρακτήρας που βλέπετε ότι παρότι μπορεί να μην έχει ανάσεις πολλές φορές, αλλά μπαίνει μέσα, το παλεύει, παλεύει και με τα θηρία και είναι και μόνος του στην ουσία στο 5. Τα δίνει όλα, έτσι. Για να επιστρέψουμε στα γνωστικά, ο Όσμαν από ό,τι φαίνεται η συμμετοχή θα ξεκαθαρίσει αύριο, δεν έκανε προπόνηση ούτε εκείνος του Σλούκα σήμερα. Ο Αταμάν είπε ότι θα δούμε μήπως κάνει κάποια ένεση και παίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για τον Σλούκα νομίζω ότι είναι και γι' αυτόν εξαιρετικά αμφιβολό να θα αγωνιστεί αύριο. Και εκείνος αρκετά επιβαρημένος. Επέστρεψε χτες. Σίγουρα δεν ήταν ο κανονικός Λούκας, σίγουρα δεν ήταν.
1: Ναι, φαινόταν.
0: 100%.
2: Γιώργο ουσιαστικά πληρώνει τα 20 τόσα λεπτά στο πρώτο μάτσι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, αυτή την επιβάρυνση στην ουσία. Στην ουσία αυτή την επιβάρυνση πληρώνει. Βέβαια πληρώνει και την βάση όλων των σεζόν, έτσι. Γιατί από το Σεπτέμβριο και μετά πάει ασταμάτητα ο Λούκας, έτσι. Ναι. Να συγχωράμε και αυτό. Mm-hmm. Με εθνική, ευρωπάση και όλα αυτά. Μια σεζόν που στην αρχή τον κουβάλισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στην αρχή της περίοδου. Τον είχε πάρει σε πάρα πολλά μάτια της κράτης και έπαιζε την πολύ. Εντάξει, βγαίνουν όλα αυτά τώρα στο φινάλι. Βγαίνουν και όχι μόνο σε αθλητές Παναθηναϊκού και σε αθλητές του Ολυμπιακού αντίθετα και σε πάρα πολλούς αθλητές και βλέπουμε και στη Ρεάλ και η Ρεάλ τι προβλήματα έχει, είχε μάλλον. Είναι θέμα αυτή η επιβάρυνση, αυτό το εξοντοτικό πραγματικά πρόγραμμα, το έχουμε δει πολλές φορές. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο τώρα για τον Όσμαν και τον Σλούκα. Δίνω περισσότερες πιθανότητες πάντως στον Όσμαν, δίνω περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί με αυτές τις ενοχλήσεις στην μέση. Έτσι. Και εκείνος επιβαρυμένος προφανώς και αυτός από το Ευρωμπάσκετ και από μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν.
1: Σε αυτή την περίπτωση ποιος θα μείνει έξω?
0: Από την Εξάδα? Έχω την αίσθηση ο Σόρτς. Θα δούμε πάλι τι θα είναι μεταξύ Σόρτς και Χουάντσο. Απλά επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, δεν θα υπάρχει άλλη λύση στο 3.
1: Στο 3, ναι.
0: Και επειδή και ο Όσμαν προφανώς φαντάζομαι ότι δεν θα είναι
2: 100%.
0: Στα γνωστά του στάνταρ. Πρέπει να σφίξει τα δόντια για να παίξει. Καταλαβαίνουμε ότι θα πάει και σε σχήματα όπως είδαμε χθες, δηλαδή μαζί με Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Δεν νομίζω να πάει τόσο πολύ σε χαμηλά.
1: Ενεργοποιείς Καλαϊτζάκη, βλέπεις?
0: Η λογική αυτό λέει, έστω για κάποια λεπτά, mm-hmm. αυτό λέει. Να σας πω ότι και χθες περιμένω να δω λίγο έτσι κάποιες ειδικές αποστολές πάνω στο Φρυμιέ. Εντάξει, δεν τον χρησιμοποίησε ο Αταμάν.
2: Ίσως και περισσότερο το Λιόπουλο θα πω εγώ.
1: Ναι, το είπαμε στη μετάδοση.
0: Κυρίως για το μάτι μου πήγε περισσότερο στην επίθεση, δηλαδή κρυφτεί περισσότερο από τις επιθέσεις. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν τον άφησε έξω τον Καλαϊτζάκη. Από εκεί πέρα είχαμε και τη δηλώση του Αταμάν σήμερα και για τη διαιτησία. Τα πάμε και εμείς, τα πάμε και το πρωί. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στα φάουλ και στις βολές. Όπως και ο Λεσόρ δηλαδή, υπήρχαν κάποιες φοβερές δηλώσεις. Είπε οι άντρες λένε ψέματα, οι γυναίκες λένε ψέματα. Αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, ο άλλος σέντερ. Είναι μεγάλο ζήτημα και δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο να έχει συμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Προφανώς αυτό να το κάνουμε έχει παίξει το ρόλο του σε αυτή τη σειρά. Ήταν και χθες δηλαδή ότι ο Νάνε με τα δύο φάουλ που του χρέωσαν, ειδικά το τρίτο, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αν υπάρχει φάουλ ή όχι. Αν υπάρχει φάουλ είναι θετικό του walk-up. Ειδικά ο Νάνε επηρεάστηκε πάρα πολύ από εκείνο το σημείο και μετά. Δεν ήταν αυτός. Και βλέπουμε και τους παίκτες Παναθηναϊκού σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συγκρατούν τα νεύρα τους και τις αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην ξεφύγει η κατάσταση και εκτραχυνθεί και έχουμε χειρότερα.
1: Έχουμε μάθει μετά περισσότερο από τη συνάντηση που αποκάλυψε ο Δημήτρης Κοντός με την ΕΟΚ.
0: Ναι, κοίταξε, δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω, δεν θέλησαν να πούνε κάτω από την Παναθηναϊκού κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι έγινε παρουσία του κυρίου Κουλεκή, του κυρίου Μπίτη, του κυρίου Πιλοίδη και του κυρίου Σβερκούνου. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Κοντός, η Μαργαρίτα Ιθάνου, ο Φραγκίσκος Καλβέρτης και ο Νίκος Παπάς. Εξέφρασε τα παράπονα τους σε άνθρωποι του Παναθηναϊκού, εξέφρασε και τα αιτήματά τους. Υπήρχε διάσταση απόψεων, υπήρχε μια διαφορά σε αυτά που συζητήθηκαν. Τώρα κάτι παραπάνω δεν θέλησα να πούμε να το βγάλω προς τα έξω. Εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μένει και μεταξύ των συμμετεχόντων, να το πω έτσι, στις συζητήσεις τέλος πάντων. Θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα. Πάντως από ό,τι φαίνεται και εξελίξεις γενικότερα στον χώρο του μπάσκετ. Βλέπουμε και όλα τι γίνεται με τον κύριο Γιώργο και τον Προμηθέα, έτσι. Τις τιμωρίες μου τις αναφέρατε, έτσι, τις αναφέρατε φαντάζομαι.
2: Όχι, ο Νίκος είπε του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ.
0: Μια αγωνιστική σωστά. Για του χρόνου, να το πω αυτό, ναι, μια αγωνιστική για του χρόνου. Και πρόσημο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε και μια ακρόαση για τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος κλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ γιατί δεν φόρησε τους ακάκους στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα αυτό, και αυτό από τα...
1: Είχε πληρώσει και πέρυσι ο Μπαρτζόκας ένα πρόστιμο και όλο το team. Όχι για σακάκι, επειδή δεν ταιριάζε το από μέσα με τους κανόνες που έχουν υποθεί τώρα, που έχουν...
0: Καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε τώρα με τα...
1: Ναι, είναι λίγο υπερβολή νομίζω. Είναι λίγο υπερβολή.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Αυτά κύριε.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Αύριο 9 η ώρα το επόμενο τελικός. Γεια σας.
2: Ωραία, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να πω εδώ στους Σωκρατές ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να απαντάω σε κανένα συνάδελφο, που κάθε συνάδελφος μπορεί να λέει την άποψή του και να έχω διαφορετική. Οκ. Και το ότι είπαμε για τον Word, τι θα θέλαμε να έχει κάνει, δεν πάει να πει ότι επικροτούμε για το καλάθι που έβαλε ο Ναν όταν ήταν ο Ντιάλο της Μονακό πεσμένο στην άλλη άκρη. Είναι ίδιο πράγμα, ασφαλώς συγγνώμη μας, φαντάζομαι και ο Τάσου.
2: Ναι, καλά,
1: είναι ίδια έτσι. Προφανώς. Αλλά συμφωνώ με τον Τάσο ότι η δικαιοδοσία είναι του διαιτή εκεί.
2: Που ναι, εκεί αυτόματα. Το πρώτο φάουλ είναι του διαιτητή.
1: Εγώ είπα
2: του διαιτητή γραμμής που βλέπει τον παίκτη του Ολυμπιακού που κάνει την επίθεση είναι στη σέντρα, να το πω έτσι, στο κέντρο του γηπέδου. Και μπροστά αυτό. Του έναν αθλητή να πέφτει και να σοριάζεται κάτω. Απλά σταματά το.
1: Δεν πάει να πει ότι. Δεν...
2: Ναι, σχολιάζουμε τη συγκεκριμένη.
1: Χθες μιλάμε.
2: Ναι, τη συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αυτά. Μην πιάνεστε με το παραμικρό, πραγματικά.
1: Αυτό να πιαστούν, θα πιαστούν, δεν πειράζει.
2: Οκ, okay, καλά, ναι. Λοιπόν,
1: πάμε
2: διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρησιμοποιώντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον Big Win Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αν είχα να κάνω κάποιο σχόλιο, φίλε μου, για τη διαιτησία, το έκανα. Αν επηρεάσει ή όχι το παιχνίδι.
1: Όπα, ναι, καλώς τον.
0: Κατά την άποψή μου, δεν επηρεάσει το παιχνίδι. Τι να πω, ότι δεν επηρεάσει το παιχνίδι. Τι, να... τι ακριβώς θέλετε να πούμε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι, over είμαστε από το πρώτο ημίωρο.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Πάμε να τρέξουμε.
1: Γιώργος Τσανάκας.
2: Θέλετε να φύγω?
0: Όχι,
2: να
0: φύγεις.
1: Κάτσε,
0: να φύγεις.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά. Τη απόσυρση γίνεται.
2: Εντάξει.
1: Πλάκα κάνω, μην.
2: Όχι, εντάξει.
1: Σε είχαμε γελάσει. Ναι, αλλά είπαμε.
2: Χαβαλέ, οκ. Αλλά. Είναι έτσι οι μεταγραφές. Μεταγραφική περίοδος κάθε φορά που δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιαστεί εισαγωγικά. Γιατί, παιδιά, χθες το βράδυ ο Νίκος δεν ήταν εδώ, εντάξει, ήταν στο σεφ. Τα σου μαζί τα λέγαμε. Αλλά χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός έμοιαζε το φαβορί για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό έγινε και αυτή η επαφή σήμερα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι για τον Γιαννούλη και πήγε να το κλείσει από σήμερα το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Το όλο θέμα.
1: Είδες αυτό, η ερώτησή μου ήταν, θα είναι η πρώτη μεταγραφή ο Γιαννούλης?
2: Ναι, βέβαια.
1: Και ακούω το μεσημέρι, αποσύρεται, λέει, τι γίνεται, ρε.
0: Γιώργο, κλείσει το ενδεχόμενο να είναι κίνηση τακτικής.
2: Τώρα τι να σου πω αυτό.
0: Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό.
2: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Από τη στιγμή κιόλας που επιβεβαιώνεται από όλους και από τον Ολυμπιακό ότι το ενδιαφέρον έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί η πρόταση στην Augsburg. Έχει ενημερωθεί ο ποδοσφαιριστής και η πλευρά του ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται άλλο με την περίπτωσή του. Δηλαδή υπάρχει και επιβεβαίωση.
1: Ναι, okay.
2: Να το πω έτσι. Ο Ολυμπιακός, απλά να πούμε εδώ ότι τα έχει βρει με την Augsburg σε ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο και από αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω τα τρία στιγμή, συνένα που έχει.
2: Τα τρία που δίνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ολυμπιακός νομίζω ήταν 4+ okay. Η όλη περίπτωση. Και ήταν, φαινόταν ξεκάθαρα η διάθεση του να αποκτήσει τον Γιαννούλη. Είχε πάρει και τα. Όχι απλά θετικά μηνύματα. Καταλάβαινε και τον ποδοσφαιριστή ότι. Ειδικά έτσι όπως πάει η διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Και ότι ο ποδοσφαιριστής κοιτούσε και την πλευρά του Ολυμπιακού. Γιατί δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μόνο την ομάδα, μα δεν θέλει ο παίκτης να έρθει. Να τα λέμε όλα.
1: Αν χτυπούσες την πόρτα του ποδοσφαιριστή και σου λέγει ευχαριστώ πολύ, με τιμά το ενδιαφέρον σας, δεν θέλω. Δεν θα μπαίνει και ο Ολυμπιακός σε διαδικασία αυτή. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει όλες αυτές τις μέρες είναι ότι η πρόθεση του Γιαννούλη είναι να γυρίσει Ελλάδα.
2: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται.
1: Προτίμηση μεν στον ΠΑΟΚ λόγω παρελθόντος. Προτίμηση μεν στον ΠΑΟΚ λόγω παρελθόντος. Αλλά μέχρι εκεί.
2: Να σου πω κάτι που.

0: πείσει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει σε αυτό το παιχνίδι και να περιμένει. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Γιατί πολλοί λόγοι υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να την τραβήξει άλλο αυτή την υπόθεση.
1: Okay.
0: Οπότε τραβάει μια γραμμή εδώ και συνεχίζει να βρει έναν άλλο ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αν είναι μια κίνηση τακτικής που είπε και ο Νίκος, θα φανεί τις επόμενες ημέρες.
1: Σωστά.
0: Γιατί θα σου πω κάτι διαφορετικό. Αν ο ΠΑΟΚ δεν τα βρει με την Augsburg και ο παίκτης επιμείνει να φύγει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί εκεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση. Ή μπορεί να υπάρξει μια επαναπροσέγγιση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί
1: σωστά.
0: Νομίζω ότι και στα οικονομικά του Ολυμπιακού η πρόταση ήταν πολύ μεγαλύτερη και προς την ομάδα και προς τον ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία. Λοιπόν, okay. Διαβάσαμε το τελευταίο όνομα που διάβασα είναι αυτό του εξτρέμ της Τζιρόνα, του Ζοέλ Ρόκα.
0: Ναι. Ζοέλ, θα το δούμε εδώ βέβαια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όντως είναι στο βάθρο του Ολυμπιακού. Όντως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και μάλιστα ζεστά. Τον λόγο ποδοσφαιριστή είναι 21 ετών, να ξέρετε. Γρήγορος, πολύ καλή τοποθέτηση με στην περιοχή. Εξτρέμ που παίζει αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. 21 ετών. Νομίζω από αυτό που καταλαβαίνω και από την Ισπανία είναι ότι είναι ανοιχτή στην παραχώρησή του η Τζιρόνα. Είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις τέλος πάντων. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι ποσό θα θελήσει η Τζιρόνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε 32 μάτς στη Λα Λίγκα φέτος για 3 γκολ, 1 ασίστ. Τα μισά από αυτά τα 16 ήταν βασικός. Έπεσε η Τζιρόνα. Καταλαβαίνετε ότι θα πουλήσουν αρκετούς παίκτες από το ρόστερ. Ώστε μπορεί να ανήκουν σε ένα γκρουπ πολύ ισχυρό, το City Football Group της Manchester City. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να βάζουν κάθε χρόνο στα ταμεία τους, γιατί είναι και πολύ αυστηροί οι κανονισμοί στη Λα Λίγκα. Αρκετά χρήματα. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι κυκλωμένος. Ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, που αρέσει και στον προπονητή. Και ήδη ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει και μιλάει για την εν λόγω περίπτωση. Είναι μια περίπτωση εξτρέμου που θα απασχολήσει δεδομένα. Ο Μαφέο είναι τελειωμένη υπόθεση, παιδιά. Όσο τελειωμένη υπόθεση μπορεί να είναι χωρίς να έχουν πέσει μεταγραφές ή υπογραφές.
2: Γράψτε το.
0: Ήξερα τι να στέχαμε εδώ, οπότε. Άντε και στα 31
2: έτσι,
0: τώρα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, μέχρι να πέσουν υπογραφές, εντάξει, αλλά είναι τελειωμένη υπόθεση. Είναι συμφωνημένα από όλες τις πλευρές και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. 3-1 θα είναι. Η διάρκεια του, το ποσό που θα παίρνει ο ίδιος δεν το γνωρίζω. 2,7 με μπόνους που θα περβαίνει τα 3, όπως φαίνεται η απόκτησή του από την Μαγιόρκα. Γιατί θα πληρώσει ο Ολυμπιακός στη Μαγιόρκα για να τον πάρει. Και την ίδια ώρα την Ισπανία περιμένει την απάντηση του Μάρμολ. Όπως θέλετε, πείτε τον. Είναι σε πρώτο πλάνο. Από τους αριστεροπόδαρους στόπερ που έχει στη λίστα του Ολυμπιακού είναι στο νούμερο 1. Σε έχω ξαναπεί για την περίπτωση και του Κάρμου. Υπάρχει πάντα και περίπτωση Ποντένσε. Απλά είναι περιπτώσεις που ο προπονητής τις έχει λίγο πιο κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάζει υποθέσεις και ποδοσφαιριστές που πιο φρέσκους, πιο νέους. Όχι σε ηλικία. Που δεν έχουν συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό.
1: Καταλαβαίνετε,
0: γιατί και ο Κάρμο 25 χρόνια είναι, δεν είναι μεγάλος. Ο Ποντένσε 30 είναι. Δεν είναι μεγάλος.
1: Μάλιστα.
0: Και στην αναμονή εν ώψη της απάντησης του Λεβαδιακού για τον Τζάπρα. Διάβασα
1: το πρώτο.
0: Για να είμαι και σωστός, στο Σπόρταλ το διάβασα. Για την πρόταση της Πλιζέν. Στα 2,8 εκατομμύρια για τον Τζάπρα. Και η απάντηση του Λεβαδιακού ότι ήταν. Ότι έχουμε μεγαλύτερη πρόταση στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
0: Να το δούμε. Οι Τσέχοι τον απαράγουν αυτό για τον Τσάπρα και ότι η Βικτόρια Πλιζέν. Δεν νομίζω πάντως θέλει να πάει στη Τσεχία σε καμία περίπτωση ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας είτε συνεχίσει στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, άμα μπει, ξέρω εγώ, στην ΑΕ, καταλαβαίνετε, σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας. Ναι. Ή μετά τον έχει βλέπει με καλό μάτι και την Ιταλία. Απλώς εκεί είναι λίγο διαφορετικό με το θέμα του ρόλου του. Δεν μπορεί εύκολα να απαιτήσει σε μια ομάδα της Ιταλίας που θα πάει να τον πάρει ότι θέλω να παίζω τόσα παιχνίδια. Όχι ότι στον Ολυμπιακό θα γίνει αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ξέρω εδώ ότι είναι 50 παιχνίδια τουλάχιστον η σεζόν στον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, γιατί και η Λάτσιο τον κοίταξε τον Τζάπρα. Η Λάτσιο δεν έχει Ευρώπη. Εκεί καλύτερο πρωτάθλημα, ναι, μεν. Πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα, πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό, τα πάντα όλα.
1: Ερώτηση, επειδή είπες αυτό ότι η απάντηση του Λεβαδιακού είναι ότι έχει μεγαλύτερη πρόταση, πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια για τον Τζαπρά?
0: Δεν το αποκλείω. Δεν το

0: Okay.
1: Αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Ναι. Την πρόσφυγη την έχει κάνει πάντως ο Ολυμπιακός, την έχει στο τραπέζι ναι. και περιμένει την απάντηση του Λεβαδιακού ή την αντιπρόταση του Λεβαδιακού για να δει αν θα συνεχίσει να ασχολείται με λόγω περίπτωση ή αν θα προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό. Και ένας ακόμα παίχτης που δείχνει να είναι κοντά είναι ο Μπάλς Απόβοβιτς, ο σέρος τραυματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα. Στην Μπέλγραντ έπαιζε, κορυφαίος τραυματοφύλακας σεζόν στη Σερβία. Ήταν ο Ολυμπιακός να τον πάρει και πέρυσι, αλλά δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε σε εισαγωγικά χώρος. Ο Πασχαλάκης είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο και το ολοκλήρωσε, την ολοκλήρωσε την τελευταία σεζόν. Ο Μπότης επίσης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι, πώς να το πω, μια περίπτωση που έχει προκριθεί από πέρυσι, η οποία τώρα μπορεί να γίνει
0: τώρα θα
1: με αγορά από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να συμπληρώσει ο Ολυμπιακός την τριάδα του, έχουμε πει έχει πάρει και το Στουρνάρα ήδη ο Ολυμπιακός. Έχει τον Τζολάκη, θα είναι οι δύο τραυματοφύλακες των πλαισιώσουν. Ο Πόποβιτς θα είναι, πώς να το πω, η σκιά, ο δεύτερος, αυτός που θα βάζει ανταγωνισμό του.
0: Ας πούμε, ναι, ο δεύτερος. Ναι.
1: Στον Τζολάκη και φυσικά ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές, κυρίως για τα χάφ από εδώ και πέρα. Γιατί εκεί θα πάρει ποδοσφαιριστές. Σίγουρα και σέντερ φορ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε
1: Μούμε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν.
2: Εδώ να σου πω ότι η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Mall Festival επιστρέφει στη Σύρωση 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλητρίες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3-on-3, γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης, το aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετεχόντες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Αλέξ Αβόπουλος για τα τελευταία νέα του Άρη. Γεια σας.
1: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Αλέξη.
1: Καλά είστε?
2: Καλά είμαστε.
0: Μεταξύ,
2: καλά, εσύ?
0: Μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ ακόμα?
1: Πώς? Εντάξει, το μπάσκετ τώρα έχει μια ύφεση γενικότερα. Σε μεταγραφές περισσότερο αναφέρομαι. Mm-hmm. Και ούτως ή άλλως περιμένουμε την Κυριακή του Βασίλη Παλούλη στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα θα γίνει και επίσημη παρουσίαση. Τώρα θα γίνει και συνέντευξη παράλληλα της διοίκησης φυσικά. Θα γίνει ένα στέχεια πολιτιστικό χαρακτήρα για τη φετινή σεζόν.
2: Ποιοι θα μιλήσουν εκεί, Αλέξη?
1: Λογικά θα μιλήσουν για τεταλμένοι ουσιαστικά του Ρίσταρ Φιάου, ο κ. Αντωνιάδης και ο κ. Γιαβουλιάδης. Αυτοί οι δύο.
2: Okay.
1: Τα δύο παιδιά αυτά, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν αυτοί που έκαναν τους μεσάζοντες κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί έφεραν σε επαφή τις δύο πλευρές και έγινε το deal πριν από ένα χρόνο. Αυτοί θα αναλάβουν το να αναλύσουν λίγο τα οικονομικά δεδομένα, τι έγινε φέτος, ποιο είναι το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό το τι είναι το πλάνο για το ΠΑΔΕ,
2: ναι,
1: για την αύξηση της χωρητικότητάς του, για την αξιοποίηση του, δηλαδή το τι ακριβώς σκέφτονται να κάνουν και πότε θα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα. Πολύ πιθανό να ανακοινωθούν και τα διαρκείας για την επόμενη σεζόν, που ήδη θα πρέπει να σας πω ότι η αγωνία για το πότε ακριβώς θα βγουν έχει φτάσει στα ύψη. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει πώς και πώς θα βγουν για να πάρουν τη διαρκεία σου. Δεν θα φτάσουν με τίποτα φυσικά φέτος για να καλύψουν τις ανάγκες. Όλα αυτά θα έχει πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να τα ακούσουμε τη Δευτέρα και να ακούσουμε φυσικά και τον Βασίλη Σπανούλη που από μόνος του είναι ένα θέμα.
2: Ποδοσφαιρικά, κάπου διάβασα, είχαν συνάντηση ο Ρέγες με τον Γρηγορίου και τον Κουκουλιά.
1: Επισήμως δεν έχει δώσει κάτι.
2: Α, okay.
1: Απλά επειδή πηγαίνει στο κέντρο της πόλης, τους είδαμε. συνδετημόνες εκεί, στο μαγαζί στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις άντρες και έτσι λίγο πολύ έγινε γνωστό, χωρίς να έχει διαρρεύσει κάτι παραπάνω από το αντικείμενο της κουβέντας. Τώρα προφανώς και να βρέθηκαν εκεί, δεν βρέθηκαν για να πούνε τι καιρό κάνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπράβο, ή που θα πάνε διακοπές.
1: Ή που θα πάνε διακοπές, βρέθηκαν για να βάλουν λίγο κάτω τα θέματα της προετοιμασίας, τα θέματα τα οργανωτικά, τι γίνεται με τις, να ενημερώσει ο Ρέγιος του Γρηγορίου λίγο στο που βρίσκεται στο κομμάτι των μεταγραφών και κυρίως και των αποδεσμεύσεων, γιατί έχει δώσει κάποιες εισηγήσεις στον προπονητή του Άρη που έχουν να κάνουν με παίκτες που δεν υπολογίζονται. Έχει κάνει επίσης τις εισηγήσεις του για τους παίκτες που από τα συμβόλαια που λήγουν θα ήθελε να παραμείνουν για την επόμενη σεζόν, όπως γίνεται και ο Φρίντεξ, δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Όλα αυτά γιατί ο Άρης τρεις εβδομάδες μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην ουσία δεν έχει κουνηθεί φίλο. Δηλαδή
2: ναι,
1: έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Γρηγορίου, αυτό έγινε πολύ γρήγορα, αμέσως μετά το τέλος των play-offs. Έγινε γνωστό ότι φεύγει ο Αθανασιάδης, ο MVP, της οποίας δεν ανανεώνεται το συμβόλαιό του. Και, ναι, σωστά, έγινε και του Χόγκλα, και το ξέχασα, ότι ο Καβάλης θα κάνει χρήση της οψιών από τη Γρανάδα και έκλεισε η προετοιμασία. Ο Άρης θα πάει στην Ιταλία, στην Πρέση, αφού πρώτα πάει και 8 μέρες στην Τολεμαϊδά. Αυτά σε επίπεδο μεταγραφών, αποδεσμεύσεων, τυχόν παραχωρήσεων κτλ. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη, αλλά εδώ που τα λέμε και νωρίς είναι, γιατί γενικότερα τις ομάδες δεν τις βλέπω να πολύ κουνούνται, τις περισσότερες. Και ο Άρης έχει ένα λόγο παραπάνω να μην βιάζεται, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία του, 21 Ιουλίου θα φύγει για την Πρέση. Είναι πολύ πίσω.
2: Ναι,
1: έχει ακόμη 40 μέρες.
2: Αυτό είπα και εγώ, 40 μέρες μέχρι να...
1: Ναι, οπότε έχει ένα χρονικό ορίζοντα, αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, 40 ημερών για να τακτοποιήσει πολλές από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Πολλές είναι, δεν είναι λίγες. Γιατί όταν είναι να λύσει συμβόλαια ή να βρεις ομάδες σε κάποιους προσφυγιστές δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα και φυσικά θα πρέπει να καλύψει.

0: Lucky Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
1: Sport FM Πάτρα.
4: Είναι τεράστιο το νούμερο.
5: Ναι, οκ.
4: Άρα, για να ασχοληθεί ο Άρης θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λύσει το συμβόλαιο. Να μείνει ελεύθερος με τη Θέλτα, να τα βρει δηλαδή με τη Θέλτα. Και εφόσον τα βρει και θα τον ενδιαφέρει και εκείνον να συνεχίσει στον Άρη, και δεν είμαι βέβαιος ότι δεν ενδιαφέρει και εμάς, αλλά το δίκαιο του δίκαιου
5: είναι εκείνος. Okay.
4: Θα πρέπει να ρίξει όχι απλά νερό, θα πρέπει να ρίξει μπουκάλια νερό στο κρασί του. Διότι, και να ρίξει πολύ χαμηλότερα τις απαιτήσεις του για να μπορούσε να μπει ο Άρης στη διαδικασία. Το ότι είδαμε στο τέλος ότι μπορεί να προσφέρει, ότι μας ξέρει, το ξέρουμε, ίσως αν και νομίζω ότι 5-6 παιχνίδια αρτεμιά στο τέλος δεν είναι ικανά να ζητήσουμε μια πολύ μέτρια σεζόν.
5: Εγώ
4: δεν θα έπαιρνα στη διαδικασία. Συμφωνούμε. Γιατί ακόμη και αν ανοίξει το νερό και βραζεί και πάλι με το παιδιά τα λεφτά θα είναι πολλά.
5: Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε. Έλα, πες μου.
4: Κλείνοντας ότι σε φυτρώνω σαν τα μανιτάρια, έχεις κάσει μια προσοχή της ψυχής αυτής του ντομακού Πάβιτς.
6: Ναι, μας ρωτάει μόλις τώρα το μήνυμα. Ένας φίλος.
4: Ναι. Είναι υπόθεση που η οποία τρέχει από τον Φεβρουάριο. Προφανώς κοινοποιήθηκε τώρα, τελεσυνδίκησε. Και μάλιστα σκεφτεί ότι είναι στο κάσι. Είναι από τις 180 συν αποζημίωση την οποία επιδίκασε η FIFA στον ποδοσφαιριστή. Τη διαφορά δηλαδή του θεμάτου που έπαιρνε όταν ήταν δανεικό από τα χρήματα που είχε στο συμβόλαιο του Άρη. Άρα πάει ένα ποσό πάνω από 200 χιλιάρικα. Και ο Άρης έχει προσφύγει στο ΚΑΣ. Αφενός για να μην πληρώσει την αποζημίωση που επιδικάστηκε και βλέπει στο γλιτώσει και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω κάποια από τα υπόλοιπα, πρέπει να βρει. Τιν το 150 που χρωστάει και έχει τα μπαν. Προσθέθηκε και ακόμη ένα ποσό το που κάποια στιγμή θα πρέπει φυσικά εννοείται
6: να το
4: πληρώσει.
6: Μάλιστα. Ωραία.
5: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
4: Να
5: είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Πριν πάμε σε διάλειμμα και επίσημο παρελθόν από τη Real Madrid, ο Αλβάρο Αρμπελό.
5: Μάλιστα.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά,

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Επιστρέψαμε και εγώ έχω να σας ενημερώσω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσετε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates! Σάββατο 13 Ιουνίου 12 με 2, Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2, Σάββατο 11 Ιουλίου επίσης 12 με 2 και Σάββατο 18 Ιουλίου 12 με 2 το μεσημέρι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σάκηρης είναι μαζί μας και ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
3: Χαίρετε.
1: Ο Μαέστρος Νίκολιτς. Πολύ ωραίο βιντεάκι.
3: Από ποιο Σάββατο 12-2 θα γίνεται αυτό, είπαμε στο μέτρο.
2: Τώρα.
1: Τώρα έχει ένα 13.
2: Θα πας.
1: Έχει ένα 20.
3: Κοίταξε, δεν έχουν ημερωθεί ακόμα, αλλά νομίζω 12-2 έχουμε εκπομπή εμείς. Σάββατο, έτσι είναι. Οπότε μάλλον δεν το βλέπω τώρα.
1: Ναι.
3: Μπορεί
1: να είναι 2-4. Τι να σου πω.
3: Θα μαθαίνω στον αέρα τώρα.
2: Άμα ακούει ο διευθυντή προγράμματο και ο Σαντορφίνο, α παρέμβει.
1: 2-4 είναι πολύ. Είναι
3: πολύ. Είναι πολύ. Είναι
1: πολύ. Είναι πολύ. Από πότε λέει.
3: Κάτσε να δω γιατί δεν το αλλάζουμε. Έτσι. Τα σχέδια ενώ πιστεύω το Κύριακο.
1: Ωραία, φέμιση.
3: Λοιπόν.
1: Ωραίο βιντεάκι, φίλε.
3: Πάρα πολύ όμορφο, όντω. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Μαέστρο, ορχήστρα.
3: Όλοι οι γιογιά, άρπες, όλα.
1: Τα βιολοντσέλα, τα πάντα.
3: Πολύ, πάρα πολύ όμορφη.
1: Ωραία αυτός που το σκέφτηκε, ωραία και η υλοποίηση.
3: Μπράβο για τον Μαέστρο Νίκολης, για τον Μαέστρο Νίκολης και την ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το 2029. Ευχάριστο, όμορφο και απλά το μόνο που επιμένω να λέω εγώ είναι αυτό που λέω χθες, ότι μακάρι να ακολουθήσει αυτό που σκέφτηκε ο κότς και το είπε δυνατά. Για δεύτερη φορά, το περσινό δεν ήταν τέλος, ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την ΑΕΚ. Μακάρι, η επιθυμία του όλου του Χιτόμαυρου κλαμπ είναι αυτή και τον γύρω από αυτό και των φίλων της ομάδας φυσικά. Και βέβαια θα είναι και πολύ σημαντικά κερδισμένος και οικονομικά ο προπονητής, θα μου κάνει και τον back-to-back στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε πει ότι προβλέπεται πολύ μεγάλο έτσι μπόνους επιτυχίας από το νέο του συμβόλαιο. Θα ακολουθήσει η περίπτωση του Μπάλτα, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί την ίδια εποχή, αν θα πάει με ξενοδοχείο όμως και σχεδιασμό. Θα έχει πολύ μικρή σημασία, αλλά αν κρίνει από τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, θα το κάνει νωρίτερα, την ενημέρωση. Αλλά αν ήταν στο χέρι του διευθυντή ποδοσφαίρου και επιλέξει την ακολουθήσει αυτή την οδό, νομίζω ότι θα πήγαινε μετά τον όμως σχεδιασμό, την ολοκλήρωση αυτού.
1: Ή με την έναρξη, να το πω έτσι, τη επόμενη σεζόν.
3: Τη σεζόν, ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, για να δείξει ότι δεν είναι και του άμεσου ενδιαφέροντος για το προσωπικό
1: τμήμα. Μπράβο, η ουσία του πράγματος.
3: Για μας είναι όμως. Για μας είναι όμως, διότι πρόκειται για ένα πολύ επιτυχημένο στο κομμάτι της δουλειάς του στέλεχος, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων, δεν είναι μόνο για πωλήσεις ή αποδεσμεύσεις ή αποκτήσεις παιχτών, είναι κυρίως η επιλογή σε κέρδες θέσεις όπως είναι του προπονητή, που αποφέρουν πολύ μεγάλο όφελος. Και με τις μεταγραφές αλλά και με το υπάρχον υλικό, γιατί δεν άλλαξε 15 παίχτες στην 11η.
1: Σωστά.
3: Που λέει ο λόγος.
1: Σε σχέση με την περσινή χρονιά που.
3: Ακριβώς.
1: Και τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ο ορισμός του έβαλε σφραγίδα, Γιώργο. Τέλος.
3: Ναι. Και γι' αυτό μιλάει χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος πολύ σωστά, πολύ έτσι to the point που λέμε για το. Επιτυχημένο τρίο αυτή τη συνεργασία, διότι και διοκτήτης έχουμε δει τον Μάρκο Νίκολης πόσο σημαντικά καθαρούμενος είναι όταν βρίσκεται με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και τα λόγια του. Είναι ένας άνθρωπος ο Ηλιόπουλος τον οποίο βλέπουμε στο γήπεδο, τον βλέπουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, χαιρετά τους παίχτες, στον προπονητή. Τον ακούσα από τον προπονητή ότι είναι ο μοναδικός που έχω συνεργαστεί με τέτοια ικανότητα, αλλά να μην υπάρχει και καμία παρέμβαση ταυτόχρονα στο αγωνιστικό. Είναι πολύ πολύ ευχάριστο έτσι. Γι' αυτό και είναι τέτοιες σχέσεις τους άλλωστε. Από εκεί πέρα παιδιά αυτά που έχουν σημασία είναι εντάξει Θα περάσουμε ένα καλοκαιράκι ακόμα, Πινέδα. Το έχετε συνηθίσει,
1: ναι, νομίζω. Πραγματικά.
3: Κοντά.
1: Νωρίς είναι και είναι ακόμα αρχές Ιουνίου.
3: Ναι, και η Μοντερέι και η Τσίβες και ένα μπαλάκι, ποιος θα μπορέσει, αν θα μπορέσει. Δεν ακούω κάποιον να είναι διαθέσιμο να καταβάλει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά, anyway, εμείς το ρεπορτάζ πρέπει να μεταφέρουμε. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Πινέδα με την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα επιδιώξει να έχει και ένα ακόμα ραντεβού με την ΑΕΚ. Όχι επιδιώξει, θα έχει ραντεβού με την ΑΕΚ προκειμένου να συζητήσουν για όλα τα θέματα που θα αφορούν το ενδεχόμενο ανανέωσης. Θα το εξετάσει σοβαρά, όπως αναφέρει και ο μανατζέρ του, όπως και τις υπόλοιπες προοπτικές, έτσι.
1: Ναι.
3: Όπως και τις υπόλοιπες προοπτικές, γιατί έτσι λένε οι ατζέντιδες, δεν είναι τόσο Μάριο Βιαρεάλ. Μέσα από αυτές τις υπόλοιπες προοπτικές είναι αν βρεθεί η ομάδα να τον δώσει από τώρα τελευταία θα θέλει για να φύγει και να τον επαναπατρίσει ή αν τον επόμενο Γενάρη θα βρει κάτι καλύτερο ως ελεύθερος και μετά το 27 το καλοκαίρι να πάει εκεί. Η ΑΕΚ δεν σκέφτεται και δεν δείχνει πρόθεση, θα τον πουλήσει τουλάχιστον αν και εφόσον δεν ικανοποιηθεί τη ρήτρα στόματα που εκεί δεν μπορεί να παρέμβει κιόλας, να κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιώργο, η εκτίμηση του Transfermarkt ότι η ΑΕΚ προσδοκά 6 με 8 εκατομμύρια από Ελίασον και Λούμπεσιτς.
3: Είναι η βάση των χρημάτων που έχει δώσει η ΑΕΚ για να τους αποκτήσει. Όχι, δεν μπορεί να... Και να το, η ΑΕΚ θα θέλει 8.
2: Ναι. 8 είναι καλά, δηλαδή.
3: Ναι, ενώ ρε παιδί μου...
1: Να τα αφήσω.
3: Να πάνε αντί για 4 που έδωσαν 5 για τον UBC, έστω και αντί για 2-3 για τον Ελίασον. Αλλά, παιδιά, ξέρετε πολύ καλά ότι η νόμη της αγοράς είναι διαφορετική. Ναι. Είναι δύο περιπτώσεις παιχτών οι οποίοι δεν είναι στο πικ τους, δεν έχουν κάνει παπάδες, δεν είναι ότι συνιστούν αναπόσπαστο το κομμάτι της βασικής εξίσωσης του rotation της ομάδας και δύσκολα. Οι ομάδες συνήθως όταν είναι σε αυτήν την κατάσταση παίχτες έρχονται να χτυπήσουν πολύ χαμηλά για να τους αποκτήσουν και φτάνουν μέχρι στο να μην θέλουν να δώσουν λεφτά αλλά να σε βοηθήσουν να αποφορτιστείς από ένα συμβόλαιο.
1: Ναι.
3: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Προφανέστατα πάντως Νίκο μου για να σου απαντήσω στο ερώτημα, ναι, και 6 εκατομμύρια ευρώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ήταν το τα αποδεχόταν, εννοείται 100%.
1: Ωραία. Γιώργο, ένας φίλος ρωτάει ακριβές σημείο και να κλείσουμε με αυτό, αν ξέρεις, που θα πάει η ΑΕΚ στο Apeldoorn.
3: Α, όχι, όχι, εντάξει, με άμα ρωτήσει στο Google Apeldoorn Training Center,
1: ναι,
3: τελείως, το βρήκε. Ναι,
1: ναι,
3: δεν έχει 10. Στην
2: Λεπινέζα, Γιώργο.
3: Δεν έχει, δεν, δηλαδή είμαστε 2026, ένα Google είναι, ένα search. Πολύ εύκολο. Πατάς το όνομα, Training Center, ένα έχει, να ξέρει, μην φοβάται. Δεν απερδευτεί.
1: Σας, Γιώργο. Δεν θα κάνει. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν... ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Πάλι μήνυμα με Ζωάο Μάριο. Το ρώτησα χθες τον Γιώργο. Δεν αλλάζει κάτι. Ο Ζωάο Μάριο ήλθε, είδε, πέτυχε το γκολ Παύλα Πρωτάθλημα και απήλθε.
2: Ο Αλμπέρτο Μποτία είναι ο Άγγελος Χαριστέας, ο Αντιάγγελος Χαριστέας στη Κηφισιά.
1: Σοπ, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Α, δεν το είδα.
2: Θέμα παππούς εκεί είναι τεχνικός διευθυντής.
1: Μάλιστα. Οκ, και είπες πριν για τη Ρεάλ και τον Αρμέντο.
2: Ναι, θα πάει ο Ζωσέ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Αυτό που βγήκε, είδες τις προάλλες,
2: λέγαμε
1: για τον Ολίσσα 150 και σου έλεγα ότι η Μπάγκερν δεν είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα λεφτά και όντως αποδείχθηκε. Θα το πούμε στη συνέχεια. Τα 150 προορίζονταν για τον Χουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Το θέμα είναι τώρα αν τα 3-1 του ΠΑΟΚ στην Αουγκσμπουργκ φτάνουν για Γιαννούλη, κύριε Τάσο. Να απαντήσει και ο Χατζόγλου, φαντάζομαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είδες, εγώ χθες ρώτησα, θα επανέλθει ο ΠΑΟΚ. Και μου λες και είπες ότι...
2: Ανοιχτό.
1: Ανοιχτό.
4: Ναι, ναι, ναι. Επανήλθει. Παραμένει ανοιχτό. Εννοείται ότι παραμένει ανοιχτό. Φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γίνονται κινήσεις τακτικής. Αλλά σας το είπα και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κυρίαρχη διάθεση αν τα παίζει ο ποδοσφαιριστής και το καταλαβαίνουμε. Γίνονται πράγματα σε τέτοιες διαπραγματεύσεις που φανερώνουν ότι κυλάνε υποθέσεις όπως τις θέλει, όπως τις ρυθμίζει, όπως τις προσανατολίζει ο ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, αλλά στη Δημήτρη στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαφωνώ μαζί σου. Αν δεν κούναγε και το χεράκι του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, οκ. Αλλά το λέω με την έννοια ότι παραμένει ανοιχτό.
2: Ναι,
4: και okay. ότι και από εδώ και πέρα έτσι βαδίζει το όλο θέμα. Κυρίως με βάση το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατά βάση θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και βεβαίως κυρίως στον ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm.
4: Το ξέρει ο ΠΑΟΚ, το ξέρει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα και ουσιαστικά, αλλά και για να δημιουργήσει θέμα στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ έκανε και εκείνος τη δική του κίνηση. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Αυτό περνάει τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω αν αλλάξει στην πορεία. Και μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα από την γερμανική ομάδα, αν έχει άλλους ενδιαφερόμενους και φυσικά το τι θα κάνει και ο ποδοσφαιριστής.
2: Mm-hmm.
4: Ανοιχτό παραμένει, είναι σημαντικό μεταγραφικό θέμα, εννοείται, και θα έχει ακόμα επεισόδια.
2: Mm-hmm.
4: Δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν έχει κρυθεί κάτι. Αν νομίζει κανείς ότι σήμερα αύριο μπορεί να κρίσει αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι κάνει λάθος.
1: Μάλιστα, okay. Να έχουμε υπομονή λοιπόν. Δεν μου λες...
4: Για τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. το ότι σε αυτή την απόλυτα μεταβατική περίοδο και την εβδομάδα τη μεταβατική,
2: mm-hmm.
4: έκανε κίνηση για τον Γιαννούλη ξεπερνώντας άλλα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, συμφωνώ.
4: Γιατί στον ΠΑΟΚ όλα σχεδόν τα υπόλοιπα στο αγωνιστικό είναι στον αέρα.
2: Ακριβώς.
1: Mm-hmm.
4: Έτσι, ακόμα και ο προπονητής. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο να ανακοινωθεί αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής, να γίνει μια πρώτη σύσκεψη μεταξύ όλων.
1: Χωρίς τον προπονητή.
4: Ναι, και η πρώτη κίνηση, σημαδιακά ή όχι, να είναι η νέα πρόταση για τον Γιαννούλη. Δεν είναι τυχαίο σε σχέση με τις διαθέσεις το πώς βλέπει ο ΠΑΟΚ αυτή τη μεταγραφή. Ναι, από τη μία πιστεύει ότι 5 εκατομμύρια για ένα 31χρονο δεν είναι πρέπον, δεν είναι το σωστό. Απ' την άλλη όμως, και ενώ όλα τα υπόλοιπα εκκρεμούν, κάνει ένα βήμα παραπάνω και φτάνει στα 4 mm-hmm. για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απλά ο 31χρονος, είναι ο Γιαννούλης.
1: Είναι ο Γιαννούλης, ναι.
4: Ο οποίος για τον ΠΑΟΚ έχει μηδενικό ρίσκο ως mm-hmm. μεταγραφή.
2: Mm-hmm.
4: Έτσι, ναι, μεταπολιτική αξία, γιατί και αυτό πάντα παίζει ρόλο, μπορεί να μην υπάρχει, mm-hmm. αλλά είναι μια εγγυημένη περίπτωση.
1: Mm-hmm. Δημήτρη, το δημοσίευμα που υπήρχε για τον Κογκολέζο μέσω των Αντουάν Μακούμπου, τη Samsung Sport, έχει βάση, γιατί γράφτηκε για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει χαφ, σαφώς ψάχνει χαφ. Για να το δούμε λίγο πιο γενικά, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ κομβική στιγμή για τον ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm.
4: Μάθαμε λοιπόν αθλητικό διευθυντή, μάθαμε τεχνικό διευθυντή. Είναι εδώ, ενημερώνεται κυρίως ο Μάτος και περιμένουμε να μπουν όλα σε μία σειρά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί το διοικητικό είναι κάτι άλλο, θα πούμε στην πορεία. Από όλες τις επαφές και το ρεπορτάζ καταλαβαίνω mm-hmm. και έχει και λογική φυσικά, ότι έχουν αποφασίσει πως πρέπει να λυθεί το θέμα προπονητή. Πρέπει να τελειώσει.
2: Γράφτηκε με για Σάντος σήμερα, άλλο... έτσι.
4: Δεν είναι για προπονητή ο Σάντος.
2: Α,
4: okay. Οι επαφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Φερνάντο Σάντος είναι για να του αναθέσει διοικητικό πόστο για πόστο υπευθύνου στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι, mm-hmm. Και το έχει αποδεχθεί ο Σάντος. Δηλαδή δεν έγινε κάποια άλλη κουβέντα. Η κουβέντα με τον σπουδαίο Σάντος mm-hmm. Έγινε με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτή τη βάση την οποία αποδέχθηκε. Δεν, πώς να το πω, δεν τους ξέκοψε λέγοντας ότι εγώ είμαι προπονητής.
2: Ναι.
4: Είναι σαν να έχει αποδεχθεί ότι είναι σε μια φάση και εκείνος στην ποδοσφαιρική του ζωή
2: mm-hmm.
4: όπου μπορεί να περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Και επειδή μας αγαπάει, εδώ γενικώς, ως Έλληνες, mm-hmm. το συζητάει. Το συζήτησε, δεν κατέληξε στη συμφωνία σε ένα πρώτο στάδιο. Αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες πιθανότητες.
2: Μάλιστα.
1: Okay.
4: Ώστε να συνεργαστεί ο ΠΑΟΚ με τον Σάντος σε διοικητικό πόστο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
4: Επαναλαμβάνω ότι εδώ πλέον καίει το θέμα προπονητή
2: mm-hmm.
4: από πλευράς επικαιρότητας και των ημερών για να πάρθει απόφαση.
1: Ναι.
4: Δεν γίνεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρει καταρχάς αν συνεχίζει με τον Λουτσέσκο ή όχι, έτσι.
1: Καλά, προφανώς.
4: Αυτό.
1: Προφανώς. Πιστεύω, να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Κάθε μέρα που περνάει και δεν αλλάζει κάτι, θεωρείς ότι είναι υπέρ του Λουτσέσκου? Γελάς, τι είναι
4: για, για την ψυχική του υγεία.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, τι να πω.
4: Εγώ ως άνθρωπος που τον αγαπάει πολύ, για την ψυχική του υγεία ναι, μπορεί να είναι υπέρ του το ότι μάλλον θα φύγει. Ναι. Αλλά για τη δική μας ψυχική υγεία δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Ναι.
4: Ναι, νομίζω ότι... δεν ξέρω πώς το θέσω, το είπα και το πρωί. Σαν να αυξάνονται οι πιθανότητες της αποχώρησης.
1: Ναι.
4: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Μάλιστα.
4: Σαν να δεν πάει και πολύ καλά.
2: Το Τσουρμπατζόγλου νομίζω ότι είναι όλο το μαγκαζίνο σήμερα, να ξέρεις. Είσαι όλο το μαγκαζίνο.
4: Ναι, δεν δίνω κάτι οριστικό.
1: Όχι,
4: ναι,
1: όχι ρε παιδί μου.
2: Είναι ψωμάκι.
4: Το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ όμως. Mm-hmm. Όπως και η επόμενη μέρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί ο ΠΑΟΚ βίωσε μια εποχή όπως διοικούνταν, έχει αποφασίσει να τα αλλάξει,
1: ναι.
4: Και τώρα αυτό καταγράφουμε.
1: Mm-hmm.
4: Ακόμα και η διαδικασία στην απόφαση για τον προπονητή έχει ενδιαφέρον. Πώς, ποιος, με εισηγήσεις, χωρίς, το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Και την υπόθεση Σάντος και, και τον Λουτσέσκου. Όλα είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καυτό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
4: Αυτές τις μέρες. Και κυρίως το προπονητή. Γιατί έχει και λογική. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει προπονητή για να δει και τις επόμενες κινήσεις και το πλάνο του το οποίο συζητιέται. Μπορεί και αύριο να οριστικοποιηθεί. Μπορεί και αύριο να οριστικοποιηθεί και να έχουμε κάτι δεδομένο.
1: Για το θέμα προπονητή λες τώρα.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Okay.
4: Μπορεί και αύριο.
2: Okay.
1: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
4: Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα τα υπόλοιπα κάτι μακούμπο, πώς τους είπες, κάτι.
1: Ναι, καλά, ναι, okay, καλά. Είναι για γέλια, πραγματικά, όντως.
4: Πολύ δευτερεύοντα που αυτά στα πολύ σοβαρά τα οποία διακυβεύονται αυτές τις μέρες.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του

0: Ενούμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εντάξει, νομίζω ότι διαβάζοντας και ακούγοντας πίσω από τις λέξεις πολλές φορές, ο Μίτσο Μπαζόγλου μας έδωσε ίσως την κατεύθυνση για το που πάει το πράγμα. Αλλά αύριο είναι η μέρα η κρίσιμη.

0: Ποια από Θεσσαλονίκη?
1: Έτσι, ρε φίλε, περίμενε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Πήγαμε πολύ απότομα για διαφήμιση. Ναι, ουσιαστικά δύο είναι οι ειδήσεις. Και αυτό για τον Σάντος, ο οποίος το συζητάει να αναλάβει, να περάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Να αναλάβει διοικητικό πόσο στον ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτό που είπε στο φινάλε, ότι δεν αποκλείεται και αύριο να έχουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα προπονητή. Και έτσι όπως το λέει, αυτό, όπως είπε νωρίτερα, ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες αποχώρησης. Εγώ έτσι το νιώθω, ότι αν είναι να έχουμε εξελίξεις αύριο, θα είναι διαζυγίου με το Ράσβαν Λουτσέσκο.
0: Έτσι νομίζω εγώ.
1: Προς τα εκεί πάει.
0: Για να δούμε. Πάμε Αγρινιό.
1: Πάντως ναι, οι ώρες είναι κρίσιμες. Λοιπόν, πάμε Αγρινιό, έχουμε καιρό να μιλήσουμε και με τον Μπάμπη Τσιρόνη.
0: Και ο Τσόδρας, ναι.
1: Πώς?
0: Και ο Τσόδρας δουλεύει αυτό. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.
1: Α, δεν το θυμάμαι, ναι.
0: Τι
1: γίνεται. Λοιπόν.
0: Εδώ
1: τα αυτοί μας, η Κωνσταντίνα. Ναι, ναι, σε κάθε ενημέρωση.
0: Σαν γενιά, τι έχουμε τραβήξει.
1: Έλατε.
0: Γεια σας, κύριε Μπάμπη Τσιρόνη.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα σας. Μόλις λέγατε για διαζύγια και στον Πανετολικό μόνο τέτοια έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ναι ρε φίλε, γι' αυτό είδατε και σήμερα του Μαρκόφσκι.
0: Η μέρα της Μαρμότας.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται? Γιατί έτσι?
2: Προφανώς μετά από μια αποτυχημένη σεζόν όπου υπήρχαν προσδοκίες, θα υπάρξουν αλλαγές για την επόμενη, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Τώρα, το αν αυτές οι αλλαγές θα είναι για καλό, θα το δούμε. Μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι δεν είναι όλα τα διαζύγια, τουλάχιστον αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμή στον Πανετολικό, με υπαιτεότητα του Πανετολικού, δηλαδή να τα θέλει η ομάδα. Γιατί, για παράδειγμα, ο Μάκης Μπελεβόνης, ο τεχνικός διευθυντής, παραιτήθηκε.
1: Mm-hmm. Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή ήταν όλα με απόφαση της διοίκησης ή ήταν και κάποια, όπως είπες, αυτό του Μάκη Μπελεβόνη?
2: Του Μάκη Μπελεβόνη, αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στην παραίτηση, και εδώ μπορεί ο καθένας να σκεφτεί τα δικά του, τέλος πάντων, με βάση όσα έχουν συμβεί μέσα στη σεζόν. Εγώ από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει βγει επίσημα να πει το γιατί, δεν μπορώ να πάρω θέση. Αλλά έχει παραιτηθεί γιατί προφανώς κάποια πράγματα δεν τον ικανοποιούσαν σε σχέση με το πώς, με κάποιες αποφάσεις που λήφθηκαν. Μέχρι αυτό μπορώ να πω. Παραιτήθηκε λοιπόν ο Μάκης Μπελεβόνης. Υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα μετά που τον ήθελαν ίσως να έχει δεθεί μια πρόταση από τον Όφη. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται. Άρα ούτε πάνω σε αυτό μπορούμε να μιλήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Ναι. Περιμένουμε. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια έκπληξη για όλους τους υπόλοιπους. Δεν είχε βγει κάτι προς τα έξω ότι υπήρχε δυσαρέσκεια από το Μάκη Μπελεβόνη προς την ομάδα. Σίγουρα δεν είχε βγει κάποια δυσαρέσκεια της ομάδας προς αυτόν. Άρα όταν μάθαμε προχτές ότι παραιτήθηκε και βγήκε η σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Πανετολικός, θορυβηθήκαμε κάπως. Και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί αυτή τη στιγμή για τον Πανετολικό, αυτό του τεχνικού διευθυντή. Ο Πανετολικός, ο οποίος βέβαια έχει διαρρεύσει εδώ και μια μισή εβδομάδα περίπου ότι συνεχίζει με τον Γιάννη Αναστασίου. Ούτε εκεί έχει υπάρξει ανακοίνωση επισήμως.
1: Ναι.
2: Το βάζω και αυτό στη συζήτηση.
1: Σε προβληματίζει?
2: Όχι, δεν με προβληματίζει. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο, ότι είναι κάτι τυπικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή βλέπω την περιουραίουσα ατμόσφαιρα και από όσους βρίσκονται κοντά στην ομάδα και τη μουρμούρα που υπάρχει και στα social και γενικότερα από τον κόσμο που μας σταματάει και μας ρωτάει, παιδιά, τι γίνεται, το ένα, το άλλο. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Το
1: μια ανησυχία, ναι, λογικό.
2: Ναι, ότι τα μόνα που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής είναι διαζύγια και η μοναδική θετική σε έκβαση εξέλιξη που ήταν αυτή της παραμονής προπονητή δεν έχει ανακοινωθεί. Που το ξαναλέω, αυτό που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για τυπικότητα, όχι ότι δεν έχει ανακοινωθεί γιατί τρέχει κάτι. Αυτό. Μετά υπήρξε η αποχώρηση του Τσέναμο, του Λουίτζι Τσέναμο, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αγαπηθεί πολύ στο Αγρίνιο από τους φίλους του Πανετολικού και για την πορεία του ως τερματοφύλακας και τα τελευταία χρόνια που εργαζόταν ως προπονητής τερματοφυλάκων.
1: Πάει Καλαμάτα.
2: Βέβαια, πάει Καλαμάτα, όπως φαίνεται, ναι. Βέβαια να πω ότι είχε ήδη υποβαθμισμένο ρόλο ο Τσέναμος στον Πανετολικό από την έλευση του Αναστασίου και έπειτα, από τον Οκτώβριο δηλαδή του 25. Είχε παραμείνει και φαινόταν ότι ο ρόλος του ήταν περισσότερο στα τμήματα υποδομών από εκείνο το σημείο και έπειτα. Άρα αναμενόταν ότι ότι μάλλον δεν θα παρέμενε. όπως και έγινε και πάει καλαμάτα. Και αυτό που είναι το νεότερο, η σημερινή εξέλιξη, είναι η λύση της συνεργασίας με τον Μαρκόφσκι, η οποία είναι κοινή συνενέση, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός, ότι ήταν μια κοινή απόφαση των δύο πλευρών να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους μετά από δύο χρόνια που πορεύτηκαν μαζί.
3: Επίσης ένα πρόσωπο αγαπητό στην πόλη, έτσι.
2: Πολύ αγαπητό πρόσωπο και το οποίο βγήκε μπροστά και σε δύσκολες καταστάσεις. Και να θυμίσω το παιχνίδι των play-out με την Κηφισιά στο Αγρίνιο, που είναι μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει εγώ τον Πανετολικό με ομάδα που είναι στα κυβικά του. Γιατί ήταν Πανετολικός Κηφισιά, δεν ήταν Πανετολικός με κάποιον από τους μεγάλους. Ναι, και βγήκε μπροστά, μάζεψε τους παίκτες στο κέντρο του γηπέδου, πήγε, τα άκουσε από τους οργανωμένους, γιατί κάποιοι παίκτες, όπως είπε και ο Μαρκόφσκι αργότερα και σε δηλώσεις που έκανε, δεν ήθελαν να πάνε και τους μάζεψε ο ίδιος και τους πήγε για να απολογηθούν για αυτή την εμφάνιση στον κόσμο. Γενικά ήταν πρόσωπο το οποίο και αγαπητό ήταν και έδειξε ότι σεβόταν και με το παραπάνω και την ομάδα στην οποία εργαζόταν και την φανέλα της οποίας είχε φορέσει στο παρελθόν. Γενικά ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση αλλαγών και βάζω και έναν ακόμη παράγοντα, ότι και ο Μπελεβόνης και ο Μαρκόφσκι ήταν δύο από τους λίγους καθαρά ποδοσφαιρανθρώπους στο οργανόγραμμα του Πανετολικού, που ήταν δηλαδή είτε κοντά είτε μέλη της διοίκησης. Γιατί τον Μάκη Μπελεβόνη ως τεχνικό διευθυντή μπορείς να πεις ότι είχε διοικητικό ρόλο. Εντάξει, ο Μαρκόφσκι δεν είχε, ήταν γενικός αρχηγός, αλλά και πάλι ήταν δύο άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και με τη φανέλα της ομάδας και γενικότερα έχουν αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα από μέσα, θα έλεγα. Δεν έχει πολλούς τέτοιους ανθρώπους ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή στο δικό του οργανόγραμμα. Θα μου πεις, τα κενά αυτά θα καλυφθούν λογικά. Να δούμε και ποιοι θα έρθουν. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ονοματολογία, ούτε οποιοδήποτε σενάριο, φήμη, οποιαδήποτε διαρροή. Το μοναδικό που φαίνεται ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι τι θα γίνει με τη θέση του τεχνικού διευθυντή και αν θα καλυφθεί ή όχι. Διότι έχουμε ξαναδεί τον Πανετολικό να πηγαίνει με ένα μοντέλο τα προηγούμενα χρόνια πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση ο Μάκης Μπελεβόνης, που δεν είχε κάποιον καθαρά με αυτό το ρόλο, ως τεχνικός διευθυντής δηλαδή να λειτουργεί. Να δούμε αν θα επιστρέψει σε ένα τέτοιο μοντέλο ή αν θα αναπληρώσει το κενό. Γενικά δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας, θα έλεγα, και αυτό είναι που ανησυχεί δηλαδή και τον κόσμο, που ανέφερα και νωρίτερα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα είτε σε αναπληρώσεις, είτε σε μεταγραφές ή ανανεώσεις, γιατί ο Πανετολικός ξέρουμε ότι από τους παίκτες που είχε στο ρόστερ του και τελείωναν τα συμβόλαια, ουσιαστική προσπάθεια κάνει να κρατήσει τον Ματσάν, που ακόμη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή και από άλλες ομάδες. Αλλά βλέπουμε να χάνει και παίκτες που ίσως θα ήθελε, όπως είναι ο Σιέλης. Ο Σιέλης έχει ενδιαφέρον και από τον Όφη, φαίνεται και εκεί να υπάρχει μια διαφορά του ποδοσφαιριστή που θέλει μια γενναία αύξηση και ψάχνεται περισσότερο με εξωτερικό. Αλλά για τον Πανετολικό το θεωρώ πολύ δύσκολο να παραμείνει. Δεν ξέρω αν έχει καταλήξει και την προσπάθεια ο Πανετολικός. Και έχει και το θέμα του Μπουχαλάκη, ο οποίος αν και είχε συμβόλαιο φαίνεται ότι και αυτός πάει στον Όφη, που θα πληρώσει τη ρήτρα. Είναι και εκεί τυπικό το ζήτημα από ό,τι γνωρίζουμε, δηλαδή περιμένουμε απλά το πότε θα καταβληθεί η ρήτρα, έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής. Ο Πανετολικός βέβαια φαίνεται ότι είναι και αυτός κοντά στην πρώτη του μεταγραφή. Το μοναδικό θετικό σε αυτό το τοπίο μέχρι στιγμής, ότι μάλλον έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Βασίλη Ξενόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και θα καλύψει το κενό του δεύτερου τερματοφύλακα στο ρόστερ, γιατί πρώτος θεωρείται κλειδωμένη η θέση από τον Γευγένη Κουτσερέγκο, που ήταν από τις καλές μεταγραφές στη φετινή σεζόν και με πολύ δύσκολο ρόλο να αναπληρώσει το κενό, να μπει στα παπούτσια του Τσάβες, και τα κατάφερε. Και γι' αυτό και θεωρείται και ο πρώτος. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πορευτεί ο Πανετολικός, που είναι πολλά τα ερωτηματικά, πάρα πολλά τα μέτωπα ανοιχτά και πολλές εξελίξεις που τρέχουν και πίσω από κλειστές πόρτες και πράγματα που ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν βγει προς τα έξω. Αυτά πάνω κάτω.
3: Ωραία. Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Έχουμε διάλειμμα και άλλο ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
13: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον bwinSport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Γυναικών στο ποδόσφαιρο με την Γεωργία για την τέταρτη και τελευταία όνειση και των προγραμματικών στην τρίτη λίγκα. Είναι προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλλου. 3-2. Προηγουμάστε, έχουμε εξασφαλίσει την είσοδο στα τελευταία προγραμματικά. Και νομίζω ότι είναι μια καλή φουρνιά που μπορεί να κάνει το θαύμα και να είναι και στον παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ωραία. Να πω εγώ επίσης ότι η Under 19 των Εθνική Νέων, η ποδοσφαιρική λοιπόν, νίκησε το απόγευμα 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας και προκρίθηκε στην δεύτερη προκριματική φάση της League A του Euro 2027. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση του ομίλου, στον οποίο συμμετείχαν επίσης η Πορτογαλία και η Σερβία. Οι Ήβρες νίκησαν 1-0 στο Καφτατζόγλιο και πήραν την πρώτη θέση, ενώ οι Σέρβοι κατέλαβαν την τέταρτη θέση του ομίλου και υποβιβάστηκαν στην League B.
0: Μάλιστα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τερέν, να πάμε σε Τάραφλεξ.
1: Ασφαλώς.
0: Υπάρχει καλή αφορμή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε η European League και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Αν δεν κάνω λάθος, μία νίκη, μία ήττα για τους άνδρες.
1: Οι άνδρες, ναι, επί σουηδικού εδάφους. Τώρα το δεύτερο τουρνουά, εδώ σε ελληνικό έδαφος, στο, αν δεν κάνω λάθος, στο Μελίνα Μερκούρι, Παρασκευή, με αντίπαλο την Ισλανδία, και Κυριακή με Βόρεια Μακεδονία.
0: Έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο συντάκτη, το φίλο μας τον Γιώργο του Ζαχαρίου.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Τον ευχαριστούμε. Αλλά, πώς είσαι?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Έχουμε και την τιμή.
2: Θα σου δώσω μόνο στο Μάκης Μπιούγκα στην Γλυφάδα.
1: Πώς?
0: Α, Γλυφάδα.
2: Στην Γλυφάδα.
0: Okay.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Okay, εντάξει, Πέδρο Σιάκη, λογικό είναι. Καλά, σίτσα. Ακριβώς. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τα βασικά στελέχη της ομάδας, τον διεθνή διαγώνη, τον Δημήτρη Μούχλια. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Και σε παραδίδουμε στον Γιώργο και εμείς φυσικά θα παρεμβαίνουμε για τις οποίες ερωτήσεις.
2: Πώς είσαι, Δημήτρη?
3: Μια χαρά εσείς.
2: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που δέχτηκες την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καταρχάς, πώς είσαι και από νέα ομάδα την επόμενη σεζόν, έτσι? Στην Κούσμπας, στην Ρωσία.
3: Ναι. Είμαι καλά. Τελειώσαμε τη σεζόν στην Πολωνία φέτος. Είχαμε λίγο χρόνο για ξεκούραση και ήρθαμε πάλι εδώ. Έχουμε πολλά τουρνά φέτος το καλοκαίρι. Δουλεύουμε αρκετά. Θα είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι. Και ξεκινήσαμε τώρα, όπως είπατε, με το Golden League, την πρώτη φάση, την προηγούμενη εβδομάδα. Που, εντάξει, ξέρουμε ότι όλες οι πρεμιέρες είναι δύσκολες από την άποψη το ότι δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς θα είσαι εσύ σαν ομάδα και πώς θα είναι και απέναντι, άμα θα έχουν εξελιχθεί από τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Κάναμε μία ήττα με τη Σουηδία. Ενώ προηγούμασταν 2-0 στα σετ, ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, αρκετά στο τελευταίο σετ, το τρίτο.
1: Ναι, και εγώ αν δεν κάνω λάθος, επειδή ήμουν στο ίντερνετ και το παρακολουθούσα, νομίζω ήσασταν στο 23-20, 22-19, κάπου εκεί.
3: Ναι, είχαμε ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να κλείσουμε το παιχνίδι εκεί. Και μετά πήρε ψυχολογία η ομάδα της Σουηδίας, αρχίσαν λίγο τα προβλήματα σε εμάς. Μέσα στο γήπεδο χάσαμε, έκαναμε αυτή την ήττα που εννοείται τώρα μας δυσκολεύει στην βαθμολογία ή οποιαδήποτε ήττα. Αλλά αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι κάναμε λάθος και να συνεχίσουμε, γιατί παίζουμε ξανά τώρα αυτή τη εβδομάδα και πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να διορθώσουμε τι κάναμε λάθος και να συνεχίσουμε.
2: Εντάξει, ωστόσο ο βαθμός είναι σημαντικός και μετά με το Αζερμπαϊτζάν δείξατε ότι βγάλατε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, έτσι, εμφαντικά, και ειδικά στο τρίτο σετ, το οποίο έλεξε 25-7, και έλεγε ότι το βλέπα και είχα εντυπωσιαστεί.
3: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, γενικά είμαστε καλή ομάδα, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, είμαστε νεαροί όλοι. Το μόνο θέμα, άμα μπορούσα να το πω έτσι, που έχουμε να διαχειριστούμε και να μάθουμε, είναι αυτό της ψυχολογίας και ότι να είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή να ξέρουμε πότε είναι η ώρα, να πιέσουμε παραπάνω στο να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό πιστεύω θα έρθει με την εμπειρία που αποκτούμε κάθε καλοκαίρι και από τις ομάδες μας. Και αυτό πιστεύω είναι το κυρίως πράγμα που μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Και πιστεύεις, Δημήτρη, ότι είναι τα πιο δυνατά στοιχεία αυτής της ομάδας, και το λέω από άποψη αγωνιστική, δηλαδή σερβίς στο μπλοκ, που πιστεύετε και εσείς οι ίδιοι ότι έχετε επενδύσει περισσότερο και έχετε δώσει το καλύτερό σας σε αυτό?
3: Ναι, ναι. Θα έλεγα
2: και επενδύσει περισσότερο και έχετε δώσει το καλύτερό σας σε αυτό.
3: Ναι, ναι. Θα έλεγα και

0: Να περιμένετε ότι θα το δώσουμε όλα σαν ομάδα, όπως κάνουμε πάντα, ότι ελπίζουμε να προσφέρουμε ένα ωραίο θέμα για τους θεατές. Μακάρι να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με τη νίκη. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος, ώστε, όπως είπα πριν, να κρατηθούμε στην βαθμολογία για να περάσουμε στο Final Four. Αυτό, ελπίζω να παίξουμε καλό βόλεϊ και να το διασκεδάσουμε.
1: Δημήτρη, είμαστε φαβοροί με αυτούς τους αντιπάλους, δηλαδή Ισλανδία και Βόρεια Μακεδονία?
0: Φαβοροί, είμαστε καλύτερη ομάδα.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Μας πω φαβοροί,
1: ωραία.
0: Πάντως, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα.
1: Άρα ουσιαστικά από τη δική σας απόδοση εξαρτάται το αποτέλεσμα.
0: Ναι, φυσικά. Mm-hmm.
2: Και βαθμολογικά δεν είναι χαμένο το παιχνίδι. Δηλαδή η ομάδα είναι στη 10η θέση και επειδή λειτουργήσει σαν, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, λειτουργεί σαν league face όπως είδαμε φέτος στο Champions League στις Ευρωπαϊκές Δυναμίες στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν league face και υπάρχει ένα top 6 μετά.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι άπιαστο όνειρο που λέμε.
3: Μακάρι ο κόσμος να στηρίξει.
0: Ναι, θα χαρούν πολύ να γεμίσουν οι κερκίδες.
2: Είναι εκεί στο ελεύθερη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Οπότε είναι μια ευκαιρία και ο κόσμος να στηρίξει την εθνική και να δει και βόλεϊ υψηλού επίπεδου και να δει και αθλητές που ενδυμάνε τη φανέλα, γιατί ο Δημήτρης είναι από τα βασικά στελέχη και είναι εκεί. Τα καλοκαίρια δηλαδή, όποτε χρειάζεται η εθνική είναι εκεί.
3: Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο άσπρο, ναι. Εθνική. Γιατί εξωτερικό και όχι Ελλάδα?
0: Κοίταξε, στο εξωτερικό έφυγα στα 18 μου για σπουδές πρώτη φορά. Mm-hmm. Μου άρεσε πολύ η νοοτροπία το να...
1: Σε ποια χώρα? Αμερική.
0: Την Αμερική.
2: Αμερική.
0: Ναι. Μου άρεσε πολύ αυτή η διαδικασία που μπαίνεις, ότι να μάθεις μια χώρα, να μάθεις την κουλτούρα της, να κάνεις πράγματα που είναι έξω από το comfort zone που έχεις συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει να ταξιδεύω, να γνωρίζω άλλες χώρες, να εξελίσσομαι σαν αθλητής, να πηγαίνω σε καλύτερα πρωταθλήματα. Και επίσης μου αρέσει το πώς σου συμπεριφέρονται στο εξωτερικό όταν είσαι ξένος, όταν θεωρείσαι ξένος σε μια ομάδα. Mm-hmm. Έχουν και παραπάνω απαιτήσεις από σένα και σου συμπεριφέρονται πιο επαγγελματικά, οπότε αυτό εμένα με βολεύει και μου αρέσει.
3: Μάλιστα.
2: Και να σου κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχεις παίξει τρεις διαφορετικές, θα πας και στην τέταρτη τώρα.
0: Ναι.
2: Πού αντιμετωπίζετε το βολή πιο... βασικά θέλω να σας ρωτήσω, πού νομίζεις εσύ ότι εξελίχθηκες περισσότερο, στην Αμερική, στην Γερμανία ή στην Πολωνία, και αν είχες να ξεχωρίσεις κάτι από κάθε χώρα, τι είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα βήματα που έκανα στην καριέρα μου στο να επιλέξω αυτές τις χώρες και τις ομάδες ήταν αυτά που έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Από τη Γερμανία πήρα, π.χ. η πρώτη μου ομάδα μετά το πανεπιστήμιο, πήρα κάποια πράγματα που ήταν καλά για εκείνη τη στιγμή, για να μάθω πώς λειτουργεί ο χώρος του βόλεϊ. Από την Πολωνία μάθα πολλά τακτικά, πολλά τεχνικά πράγματα. Και τώρα στη Ρωσία είναι ένα πρωτάθλημα πολύ φυσικό, θα το έλεγα. Δηλαδή είναι όλοι πολύ ψηλοί, πολύ δυνατοί. Οπότε και από εκεί θα πάρω πράγματα, είμαι σίγουρος.
2: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Ωραία.
3: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, είσαι καλά.
3: Και καλή δύναμη εννοείται, γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο να μείνεις σε διακοπές και να αγωνίζεσαι.
1: Σωστά. Λοιπόν, είπαμε Παρασκευή 12 Ιουνίου με την Ελλάδα-Ισλανδία και την Κυριακή Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία. Και το τρίτο τουρνουά θα γίνει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο 20 Ιουνίου Ελλάδα-Αυστρία και 21 Ιουνίου Λουξεμβούργο-Ελλάδα. Το τρίτο τουρνουά θα γίνει στο Λουξεμβούργο. Αυτά.
3: Έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ζαχαρίου?
2: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Δεν έχω να πω κάτι.
3: Θα αφήσουμε να απολαύσετε.
2: Θα ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη πρώτα απ' όλα, γιατί είναι και προπονήσεις στη μέση της τεχνικής.
1: Σωστά. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Μια και μέσα σε περιβάλλον ποδοσφαίρου και μπάσκετ, να πω ότι αύριο είναι και ο ημιτελικός του Ολυμπιακού.
1: Στο Πόλο λες, ναι. Δεν, ξεκινάει αύριο 10 με 13.
3: Στη Μάλτα.
1: Στη Μάλτα τα Final Four ξεκινούν, μάλλον.
3: Μαζί.
1: Δύο είναι. Τα ανδρών γυναικών. 10-12 γυναίκες, 11-13 άντρες.
3: Σωστά.
1: Σωστά,
3: Οι γυναίκες διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό απέναντι στη Ματαρό στον ημιτελικό. Φερεντσβάρος Σαντ Αντρίου είναι ο άλλος ημιτελικός. Και την Πέμπτη προ-ρεκ Ολυμπιακός πάλι στις 10 Μπαρσελονέτα Φερεντσβάρος.
1: 10,
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Ναι. Μαζί με Μεξικό, Νότια Αφρική.
3: Ναι, και αύριο μαζί με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ.
1: Έτσι.

0: Ωραία. Λοιπόν,
1: επισήμανα την Αμερική για να πάμε και στο Διονύση Δεσίλα και να κλείσουμε. Ναι. Για την accession είναι πολύ σύνθεση φαινόμενο πλέον.
0: Ναι.
1: Οι καλοί αθλητές σε όλα τα σπορ
0: ναι.
1: να δέχονται πολύ γενναιόδωρες προτάσεις για να πηγαίνουν στα κολέγια.
0: Αχα.
1: Και αυτό ξέρεις στην Ευρώπη θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε λίγο χρόνια.
0: Ναι. Πρόσεξε πώς το είπε ο Δημήτρης, όχι στο τέλος, ότι μας συμπεριφέρονται πιο επαγγελματικά.
1: Έτσι. Δυστυχώς εδώ.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ακόμα είμαστε πολύ πίσω σε πολλά. Τέλος πάντων.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε Δεσίλα. Όχι.
1: Ο Δεσίλας είναι παντού βασικά. Οπότε.
0: Α, θα μας έρθει.
1: Κάτι ήξερα, δεν είχα.
0: Ναι, ναι, τον είδα στο γραφείο.
1: Είναι παντού.
0: Δεν ήξερα αν θα έρθει μέσα ή αν θα τα πούμε. Τηλεφωνικό. Δρόσερα.
1: Δρόσερα, όπως λέει μια ψυχή.
0: Μια ψυχή, γελάει.
1: Γεια σου,
0: γεια σου, κύριε μου. Καλά.
2: Λοιπόν.
0: Εντάξει, παρά 10 είναι ωραία. Εντάξει, άμα κάνουμε και ένα λεπτό, βέβαια δεν έγινε κάτι. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Γιατί θα ξεκινήσω αλλιώς. Το είπα και στο ξεκίνημα, ρε παιδί μου, στον πρόλογο που κάναμε.
2: Ναι.
0: Με αφορμή με τα γενέθλια χθες.
2: Ναι.
0: Εγώ που είπα ότι συγκινήθηκα και στο ξεκίνημα που άκουσα τον Αϊλάκη και μετά με Ευαγγέλη. Γιατί έλεγα. Έφτασα σπίτι, πάρκαρα και καθόμουν στο αυτοκίνητο και σας άκουγα. Μέχρι να πάει 12.30 ρε παιδί μου για το πρώτο break για αυτά.
2: Ήταν τιμή μας που ήρθε εδώ ο Βαγγέλης.
0: Ο άνθρωπος. Είπα, ο καλύτερος καθηγητής που είχα στο ΚΑΡ.
2: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος την νυχτερινή.
0: Το ωραιότερο μάθημα, μάλλον.
2: Ναι, την νυχτερινή ζώνη την καθιέρωσε, την απογείωσε, κατά τη γνώμη μου. Εγώ το έλεγα και στα ριλάκια που κάναμε στα βίντεο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Οι πρώτες εκπομπές που άκουσα εγώ ήταν. Έτσι κόλλησα εγώ με το Sport FM.
0: Το ραδιόφωνο του παππού.
2: Ναι, ως φοιτητής με τον Βαγγέλη Μπραουδάκη. Που ήταν τότε το όποιος αντέξει, όπου πολλές φορές το είπε και χθες, το είχα ξεχάσει να σου πω την αλήθεια, αλλά το θυμήθηκα μετά, κρατούσε κάποιες φορές. Δηλαδή μπορεί να δεν έκλαιγε δύο. Αν είχε έκτακτο γεγονός, κάτι να γινόταν ένας χαμός, μπορεί να πήγε.
0: Το 12-2 ήταν τυπικό.
2: Ναι, ναι. Και θυμάμαι το είπα και χθες το βράδυ, με έπαιρνε ο ύπνος, το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Και ξυπνούσαμε το Γερασίμου.
2: Ξυπνούσαμε το Γερασίμου. Κάποιο τραγούδι έβαζε ο Γερασίμου ή έβγαινε κάποιο. Οπότε ήταν, ναι, ωραία ιστορική εκπομπή. Υπάρχει και στο site του. Μπήγουν Sport FM, μπορεί ο κόσμος να πάει να την ακούσει on demand.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και μια έκδοση της εκπομπής με τίτλο Τηλεφώνα, ρε, τι συζητάμε.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι,
2: στο ψέματα.
1: Ναι, ναι. Πολλά χρόνια μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον Βαγγέλη.
2: Τι γινόταν, ήταν τότε. Ναι. Έτσι κόλλησα εγώ με το Sport FM, λόγω Μπραουδάκη. Και χθες ήταν εδώ, πραγματικά περάσαν πολύ ωραία και ο ίδιος. Και ήταν τα μηνύματα, αν βλέπατε, που ερχόντουσαν.
0: Ναι, σου λέω, άκου εγώ λίγο στην αρχή. Ναι.
2: Ένας χαμός και τον ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν,
0: για πέ τώρα.
2: Πάμε στο σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα για το τηλεοπτικό, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που μπερδεύεται.
1: Ναι,
0: ναι, για πες.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχει πάρει ο Παναθηναϊκός αυτή την απόφαση από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι υπερκάπιτα.
0: Ωραία.
2: Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική και ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να χαράξει το δικό του δρόμο. Άρα, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τα εντός έδρας και η Ηράκλη θα πάρει από το ξέρω και κύπελο. Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας, θα είναι από το δικό του κανάλι.
0: Ωραία.
2: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν θα δημιουργηθεί ακόμα πλατφόρμα, γιατί δεν προλαβαίνουν να δημιουργήσουν πλατφόρμα.
0: Ναι, δεν είναι πατασκουμπί.
2: Θα παίζει.
0: Εδώ δεν δημιούργησε υπερκάπιτα.
2: Μπράβο, που είναι από πέρυσι, δεν είναι απλό.
0: Ναι.
2: Του χρόνου θα το δούμε. Θα παίζει μέσω Κοσμοτέ, Νόβα και στα δύο, θα το δούμε. Mm-hmm. Θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες θα μάθουμε πέρα από τις λεπτομέρειες το κόστος κτλ. Τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα προκριματικά του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού θα είναι εκεί. Τώρα τα φιλικά μπορεί να είναι ελεύθερα. Θα το δούμε.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
2: Μπορεί να είναι ελεύθερα. Θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αυτή είναι η κατάσταση για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν θα είναι δηλαδή ιντερνετικό όπως ήταν τότε.
0: Το Pau TV.
2: Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
2: Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το τοπίο, αυτονόητο ήταν ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάει να συζητήσει με την περκάπιτα. Έτσι, η λόγη είναι προφανής. Οπότε δημιουργεί τη δική του στέγη τηλεοπτική και θα φανεί πώς θα πάει.
0: Πολύ ωραία.
2: Και θα φανεί πώς θα πάει. Αυτά για να τα ξεκαθαρίζουμε για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Γιατί εντάξει, έχουν απορίες. Μόλις ρωτάνε πού θα είναι, τι.
0: Αλλά
2: θα
0: είναι λογικό.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι καινούριο.
2: Και όποια άλλη απορία έχει ο κόσμος, το βραδάκι εδώ με τον Ηρακλή να απαντήσουμε.
0: Ωραία. Εκτός από το φιλικό με τη Rapid που το μάθαμε από τους Αυστριακούς. Έχουμε κάτι καινούριο σε αντίπαλο.
2: Όχι ακόμα. Θα μάθουμε. 5 φιλικά θα είναι συνολικά.
0: Α, 5.
2: Ναι.
0: 3 Ολλανδία, 1. Αυτό θα γίνει στη Βιέννη, η Αυστριακή.
2: 3 έξω.
0: Ναι.
2: Και 2 εδώ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, 2 στη Λεωφόρο δηλαδή.
2: Μπορεί να γίνει ένα λεωφόρο Ναουάκα.
0: Ναουάκα. Εντάξει, οκ.
2: Θα το δούμε. Θα τα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Το ένα σίγουρα είναι 15 Ιουλίου. Θα είναι και η πρόβα Τζενεράλε. Θα γίνει με τη Ραπίτ στη Βιέννη. Ιδιαίτερο φιλικό γιατί υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις.
0: Τα οπαδικά.
2: Των οπαδών των δύο ομάδων, των φίλων των δύο ομάδων. Γι' αυτό το φιλικό. Τώρα. Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα για τον Καμαρά από το εξωτερικό ότι έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Καμαρά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει. Αυτή τη στιγμή το βάρος στον Παναθηναϊκό έχει πέσει σε Καμαρά και Γένσεν. Διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Μιλάμε και καλά και διαφορετικοί παίκτες. Ο Καμαρά είναι ο εξάρι, ο Γένσεν οχτάρι. Πιο δύσκολη προφανώς η περίπτωση του Γένσεν. Αλλά ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι είναι κάτι που είναι κοντά κάπου ο Παναθηναϊκός.
0: Διότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις.
2: Αυτό αλλάζει από την ανά πάσα στιγμή. Δεν το ξέρεις. Όταν γίνονται. Είμαστε διαπραγμάτευση. Είμαστε διαπραγμάτευση και με την. Και για το θέμα του Καμαρά και για το θέμα του Γένσεν, ο οποίος πρόσφατα η Μπρέτφορντ έκανε χρήση. Για τον οποίο έκανε χρήση τη οψιόν ανανέωση.
0: Το συνένα.
2: Μπράβο. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξ αρχής το είχαμε πει ότι θα τα αφήσουμε ανοιχτό. Γιατί τον ήθελε από την αρχή. Τον θέλει και τώρα. Δεν είναι εύκολο. Θα ήταν πιο εύκολο αν ο παίκτης δεν είχε συμβόλαιο, προφανώς. Και πάλι όμως μιλάμε για παίκτη ο οποίος είναι βασικός στην Πρέμιερ. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αν ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει, θα είναι μια υπέρβαση. Έτσι, το βάρος έχει πέσει εκεί. Είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ο Τσάβες. Το πιο πιθανό είναι αυτό τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι θέλει το Βλαχοδήμο. Επίσης μια δύσκολη περίπτωση.
0: Εξαιρετικά.
2: Η οποία δεν θεωρώ εγώ, γιατί πρέπει να δούμε και ο ίδιος τι θέλει. Και αν θα περιμένει από άλλα πρωταθλήματα.
0: Ναι, γιατί έκανε καλή σεζόν με τη Σεβίλη.
2: Ναι, έκανε καλή σεζόν με τη Σεβίλη.
0: Και μπορεί να το εξαργυρώσει σε κάποιο άλλο.
2: Ο Παναθηναϊκός το θέλει, θα περιμένει κάποιες μέρες, δηλαδή θα εξαντλήσει τις πιθανότητες. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα τα τωρινά είναι ότι ο Τσάβες το πιθανότερο είναι να παραμείνει. Πώς να παραμείνει,
0: θυμίζω ο ιδανικός,
2: από την Αργεντίνος, υπάρχει μια ρήτρα, μια οψιόν, 850.000 ευρώ, έτσι. Θα γίνονται συζητήσεις, ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και περιμένουμε τα νεότερα τις επόμενες ημέρες.
1: Με τον Μπορίσκο δεν φαίνεται
2: Μου προκύπτει.
0: Όχι.
2: Δεν μου προκύπτει. Γράφτηκε χθες για τερματοφύλακα. Δεν μου
1: προκύπτει.
2: Υπάρχει και άλλος πλην του Βλαχοδήμου, το όνομα του οποίου δεν έχει δει το φως δημοσιότητας.
0: Κάπου διάβασα το όνομα του Λιβάκοβιτς.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν μου προκύπτει.
0: Ωραία. Όχι. Okay.
2: Είναι ονόματα που έχουν γραφτεί στο εξωτερικό.
0: Okay. Και το τελευταίο που διαβάσαμε σήμερα που εμπλέκει και τον ΠΑΟΚ, αυτό του Μακούμπου, του Κογκουελέζου μέσω της Samsunspor.
2: Εμπλέκονται πολλές ομάδες. Ναι. Δεν το ξέρω. Αλλά όταν εμπλέκονται πολλές ομάδες είναι προτάσεις που γίνονται. Το βάρος τώρα έχει πέσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Okay. Για τον Καμαρά, Γένσεν και αυτό που είπε ότι.
2: Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Είναι ανοιχτά ζητήματα. Στο θέση του αριστερού μπακ υπάρχει ο Ζαγαρίτης, αλλά υπάρχει και άλλος από το εξωτερικό. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι ο άλλος από το εξωτερικό. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει, θα πάει για τον Ζαγαρίτη. Το θέμα Τσάπρα παραμένει ανοιχτό.
0: Έχει χτυπήσει την πόρτα του Λεβαδιακού ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ πιστεύω ότι η εκτίμηση δική μου, αν ο Παναθηναϊκός θελήσει, το λέω καιρό, να αποκτήσει τον Τσάπρα, θα τον αποκτήσει. Έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Άρα κολλάει στον Ίσδρου.
2: Όχι, δεν ξέρω αν έχει πάρθει ακόμα η απόφαση να μιλήσουμε τελικά να πάρουμε τον Τζάπρα.
1: Okay, okay, okay.
2: Έτσι. Ωραία. Αλλά το αφήνουμε ανοιχτό. Το αφήνουμε ανοιχτό.
0: Ωραία. Τελευταίο, με ένα ερώτημα που ήρθε. Με διαρκείας έχεις εικόνα?
2: Μέχρι προχθές που είχα ρωτήσει ήταν πάνω από 5.000.
0: Πάνω από 5.000, οκ. Okay.
2: Τα διαρκείας.
0: Πολύ ωραία.
2: Συνεχίζεται κανονικά η διάθεση, έτσι, να πούμε ποιος μπορεί να πάρει. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Ούτε over, κάναμε ούτε τίποτα.
1: Τίποτα, εντάξει.
0: 10 ακριβώς.
1: Τα σπουδαία για το άλλο που είχαμε ετοιμάσει την Πέμπτη.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, κάναμε λίγο over. Εδώ θα είμαστε την Πέμπτη. Να τα πούμε, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, 10 ακριβώς.
1: Αύριο πάλι.
0: Σας χαιρετούμε. Νίκος Ζέρβας, Στάσος Νικολόπουλος, Στέφανος Παλουότολο, Γιώργος Γιαννίσης.
1: Κωνσταντίνα Πανούση.
0: Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: The second rule of Fight Club is...
7: Jump.

0: ότι δεν προλάβαμε να τα πούμε. Μην νομίζετε ότι δεν θα τα πούμε. Μην νομίζετε επειδή βγήκε ο κύριος Φλό 70-30, 69-31, πόσο βγήκε.
1: 65-35.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα συζητήσουμε ότι ξαφνικά κόλλησε η ψηφοφορία γιατί βρεθήκαν 400 λέει ψηφοδέλτια με διπλές σφραγίδες τάχα μου και δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε την καταμέτρηση.
1: Ναι.
0: Νομίζω πρέπει να βγάλουμε τις βαλανιδιές και τις μουριές να μιλήσουν.
1: Και τα φέρετρα. Καλό είναι και τα φέρετρα τα οποία βγήκαν, ψήφισαν και ξαναμπήκαν στους τάφους τους. Έτσι. Κλείνεται και τον τάφο τους που έχει πει και ο πρόεδρος κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ευκολάκι θα λέγα εγώ, χαλαρά, δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα. Φρόντισε τόσα πολλά αυτογκόλ να έχει ο σπετεριστής, ο Δελφίνος. Να μου τρέψει ο Δελφίνος με τα αυτογκόλ εκεί, με τον Κλοπ που βγαίνουν και λέει ο Κλοπ τι είναι αυτά τα πράγματα. Με το Χάλαν που βγαίνουν και λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Με το Ρόδρι τι είναι αυτά τα πράγματα. Γενικά τι είναι αυτά τα πράγματα ήταν όλη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μόνο ο Ραούλ και ο Ιέρο δεν είπαν τι είναι αυτά τα πράγματα, οι μόνοι.
0: Όχι. Επίσης βγήκε σήμερα η ίδια η Ρεάλ επισήμως. Αφού βγήκε ο κύριος Φλωρεντίνο, ανανέωσε τη θητεία του. Ότι παιδιά, ο παίκτης που λέγαμε με τα 150 εκατομμύρια δεν ήταν φυσικά κανένας ο Λίσε και κανένας από τους άλλους, αλλά ήταν ο κύριος Χούλιαν Άλβαρες.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα μάλιστα.
1: Τίμια δεν είχαν πει όνομα. Η μεριά αυτή.
0: Δεν είχε πει όνομα.
1: Ήταν οι ερμηνείες της Άσκη δεξιά-αριστερά.
0: Ήταν βλακίες για τον Ολύση, γιατί διαψεύστηκε απευθείας από την
1: Πάγια. Δεν είχε πει κάτι όμως.
0: Σήμερα όμως το είπε επίσημα Ρεάλ. Είπε ότι. Δηλαδή, ο Πουέρεθ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ότι παιδιά αυτό που σας έταξα 150 είναι. Βεβαίως βγήκε Ατλέτικο και είπε αφήστε τα αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν 150 εκατομμύρια, γιατί ξαφνικά και Ατλέτικο ζεστάθηκε. Του λέει Μπαρσελόνα από τη μία, Ρεάλ από την άλλη. Τώρα ξαφνικά έχουμε τέτοιο ενδιαφέρον. Όχι, είπε, υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης, λέει, αν θέλετε. Δεν μας την είπαν ποια είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά ψηλή.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ. Τι έκανε, τι είπε η Ατλέτικο. Τους τρολάρανε πάλι για τη ρήτρα. Η ρήτρα του Άλβαρες είναι 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, 500 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε.
1: Ναι.
0: Τι τους έχει. Α, μάλιστα. Έχουμε γλέντι. Ναι. Έχουμε γλέντι. Συγγνώμη, είχα χάσει το γλέντι. Επίσημη ανακοίνωση. Κόψατε, λέει, το βίντεο του Πάπα που έλεγε ότι είναι και αυτός Ατλέτικο. Ένα. Δύο. Μπορεί να μπερδέψετε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα. Τρία. Ούτε εξετάζουμε, ούτε εκτιμούμε καμία προσφορά για τον Χουλιάν, τον Άλβαρες. Τέσσερα. Πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά, αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο και από την Μπαρσελόνα. Τρομερά πράγματα. Ιστερόγραφο, εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο. Μήπως σταματήσετε να κλέβετε παίκτες από την Ακαδημία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, αν πηγαίνει για το Ραούλ αυτό.
1: Δεν θα είναι για το Ραούλ, θα είναι για κάποιες άλλες περιπτώσεις πιτσιρικάδων που τους πήρε η Ακαδημία της Ρεάλ από την Ατλέτικο, φαντάζομαι.
0: Γιατί η μεγάλη κόντρα υποτίθεται ήταν η κόντρα για το Ραούλ. Για το Ραούλ δεν φταίει. Δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίει ο Χεσούς Χιλ.
1: Ναι.
0: Τότε, συγγνώμη, ο οποίος διέλυσε τις ακαδημίες. Έτσι, να τα λέμε αυτό.
1: Προφανώς είναι κάποια πιτσιρίκια τώρα που τα έχει πάρει προφανώς η Ρεάλ από τις ακαδημίες της Ατλέτικο. Αυτό φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη, έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό το πράγμα, να το βγάλουμε έτσι από το, πώς να πω, από το σύστημά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, πραγματικά. Διότι, κυρίες και κύριοι, όπως έχετε ήδη ενδεχομένως διαβάσει, όπως έχετε ήδη ενδεχομένως πληροφορηθεί, η σημερινή εκπομπή μπαίνει στο κλίμα του Μουντιάλ όπως πρέπει να μπαίνουν οι εκπομπές στο κλίμα του Μουντιάλ, διότι ο καθένας μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο, μπορεί να σκέφτεται ότι είμαστε λίγο μακριά από το Μουντιάλ και ότι δεν έχετε ακόμα συνδεθεί συναισθηματικά με το Μουντιάλ.
1: Είναι μακριά, μεθαύριο ξεκινάει.
0: Αυτό θέλω να πω. Να λέτε ότι εντάξει, μεθαύριο είναι, έχω διαβάσει, δεν πειράζει, θα δούμε και κανένα μας. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Τα Μουντιάλ είναι μέσα στην καρδιά μας πρώτα απ' όλα. Είναι μέσα στην καρδιά μας. Και όταν ξαναξεκινάνε, ακόμα και αν ξέρεις, συζητάμε όλα τα γύρω-γύρω, με το που θα κυλήσει μπάλα, να το πω διαφορετικά. Συνδέεσαι. Και έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, για το λόγο αυτό και για το λόγο αυτό, σήμερα έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς έχει συνδεθεί με τα Μουντιάλ συναισθηματικά όπως όλοι μας, αλλά αποφάσισε.
1: Νόμιζα να πεις έχει παίξει και μπάλα σε Μουντιάλ και λέω τώρα τι θα ακούσουμε.
0: Ωραίο, ναι. Λοιπόν, αλλά αποφάσισε μετά από καιρό.
1: Έχει μπαλαδόφατσα.
0: Έχει μεγάλη. Είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα. Είναι ο υδραυλικός. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει υδραυλικό. Ο Κοντομπίπ, ο Εξτρέμ, ο υδραυλικός, ο Μπουκαδόρος, παίζω με ανάποδο πόδι όταν κανένας δεν έπαιζε με ανάποδο
1: δεν
0: πόδι.
1: Δεν ξέρω εσύ, όταν λέμε υδραυλικός, ας πούμε για ποδοσφαιριστές τύπου Σκόκ και τα λοιπά, είναι ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Όταν λες για οποιοδήποτε άλλο υδραυλικός, το μυαλό πάει στη Χαράδρα πίσω.
0: Ναι, ή στον Τάσο Χαλκιά, ας πούμε.
1: Ναι, οπότε ναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό να λες κάποιον υδραυλικό, αν δεν είναι ο Νάτσος Κόκο.
0: Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι είναι τιμή από την άλλη.
1: Εντάξει.
0: Εγώ νομίζω
1: ας μας πει και ο ίδιος. Ας μιλήσουν οι ειδικοί.
2: Έχω παίξει μου διαλύτω, μετράει.
1: Μετράει, πώς δεν μετράει.
0: Πώς δεν μετράει. Όλα μετράει.
1: Νίκος Μποζιονέλος μαζί μας.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Ήθελα πάντα να το πω. Γεια σας.
1: Γεια
0: σας.
2: Είναι για τους λάτρεις της στατιστικής.
0: Ναι.
2: Είναι η πέμπτη φορά που έρχομαι καλεσμένος στο Αθηνικό
1: Μπι. Αλλά ποιος μετράει έπρεπε να.
2: Αλλά είναι η πρώτη φορά που είναι εδώ ο Βαϊμάκης. Ο οποίος.
1: Ήρθε σωστή μέρα.
2: Σας ακούω που τρολάρουν όλοι ο σταθμό των φίλων του Παναγιώτη το Ρίλιο. Αλλά κανένας δεν τρολάρει το Βαϊμάκη. Πότε έχουμε, κάνει μαζί.
1: Αφού έρχονται μέρες ακατάλληλες.
2: Ακατάλληλες.
1: Είναι ένα μυστήριο το οποίο διατηρείται στο πέρασμα των χρόνων. Για ποιο λόγο έλειπα εγώ αυτά τα χρόνια τις Παρασκευές.
2: Να, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν αποκαλύπτεται τίποτα. Υπάρχει λόγο
0: να γιατί έπρεπε να γίνουν κάποια μουσικά αφιερώματα. Δηλαδή, κάθεστε και ρωτάτε.
1: Έπρεπε να έρχονται οι Μποζιονέλοι να έχουν χρόνο να μιλάνε.
0: Πού θα έρθουν δηλαδή, άμα είστε τρεις. Μια χάβρα θα γίνει.
2: Την Παρασκευή θα είστε εδώ δηλαδή κανονικά.
1: Κάθε
2: εκεί
1: Παρασκευή.
2: Εκεί θα πάρετε παρουσίες, να σηκώσουν χεράκια, χιλιάδες ακροατές σας.
1: Κάθε Παρασκευή είμαστε
2: εδώ. Θα ρωτήσετε.
1: Ναι.
2: Πόσοι ξενυχτήσατε και είδατε Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Κανείς.
2: Έτσι θα χωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι.
1: Κανείς.
2: Τον πραγματικό μου διαλόφυλλο.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Κανείς.
2: Θα βάλω ρολόι.
1: Εσύ.
2: Θα βάλω ρολόι.
1: Θα σε πάρω ύπνος.
2: Δεν υπάρχει.
1: Τι ώρα είναι.
2: Είναι στην τριφυρία των 5.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και είναι ωραίο over. Οπότε όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να έχει γίνει over μέχρι το 20 λεπτό για να πέσει.
1: Ξυπνά το πρωί και το βάζει Play TV και το βλέπει τώρα. Σιγά τώρα που πρέπει να κάτσει να το δει εκείνη την ώρα που παίζεται. Σιγά. Δεν πάω να το δει το πρωί με τον καφέ.
2: Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η ώρα σε αυτό το μουντιάλ. Βέβαια. Εντάξει, στην τελική φάση εκεί πρέπει τελικά ή μη τελικά είναι πιο προσιτέ.
0: Θα το πω διαφορετικά. Εάν δεν είσαι νότιο Κορεάτη στην καταγωγή στην ψυχή.
1: Ή
0: Τσέχος στην καταγωγή, στην ψυχή. Ή δεν κλείνεις παρολί με τον Νότια Κορέα Τσεχία.
1: Ναι, μεγάλο όμως.
0: Μεγάλο παρολί.
1: Πολλά λεφτά.
0: Δεν κάθεσαι να δεις.
2: Ή αν είσαι φαν του. Πώς το λέγαμε το παλικάρι. Όχι το Χουάνγκ, τον άλλον. Ο Χουάνγκ έχει πάει.
1: Ο Χουάνγκ έχει πάει.
0: Τον Ουιτζό ήθελες να πεις.
2: Ο Ουιτζό δεν έχει πάει. Του μπέρδευε αυτού παντού όλοι. Αλλά έχει πάει ο Χουάνγκ. Μπορεί να είσαι φαν του Χουάνγκ. Γιατί όχι.
1: Αν είσαι φαν του Χουάνκ, λοιπόν, το επόμενο πρωινό που θα ξυπνήσει με τον καφέ, θα βάλει και θα δει εγώ που έχει αυτό ένα replay TV κάπου. Θα κάτσει να το δει, θα τελειώνει η ιστορία. Δεν χρειάζεται να το δει live.
0: Θέλει να το δει live ο άνθρωπος τώρα. Γιατί.
1: Δεν θέλει πραγματικότητα τώρα. Το πουλάει αυτό το πράγμα. Το πουλάει στον εαυτό του. Δηλαδή θέλει να πει στον εαυτό του, θα βάλει ξυπνητήρι και θα το δει.
0: Έχει δίκιο.
1: Ενώ στην πραγματικότητα θα βάλει το ξυπνητήρι. Έστω ότι βάζει το ξυπνητήρι. Θα το δει, θα πει άστα διάλογο. Θα το κλείσει και θα πέσει για ύπνο. 5 ώρα το πρωί. Να ήταν, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι Βραζιλία-Γερμανία, να σου πω ναι, ρε φίλε, ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε και να. Για επιβεβαίωση να είμαστε και στα μηνύματα και την ώρα που να σχολιάζουμε. Αλλά τώρα Νότια Κορέα Τσεχία ξυπνήσει 5 το πρωί. Όχι, ρε φίλε.
2: Θα σα στείλω μήνυμα.
1: Καταρχά λέω εγώ, οι Τσέχοι καημένοι. Που έχουν πόσο είναι από μας, μια ώρα πίσω. Θέλω να πω κεντρική Ευρώπη.
2: Όχι και ίδια.
1: Και αν είναι και ίδια, είναι μια ώρα πίσω τέλος πάντων. Αυτοί οι δύσμοι που είναι παίζει ομάδα τους. Τι θα κάνουν. Άντε, εμείς βασανιζόμαστε και είναι να βάλω ξυπνητήρι να μην βάλω. Ο Τσέχος, ο άνθρωπος που πήγε ομάδα του Μουντιάλ και πονάει η ψυχή του.
2: Πονάει όντως.
1: Και πρέπει, ξέρω εγώ, 4-5 το πρωί να ξυπνήσει να δει την εθνική. Εκεί είναι ο πόνος. Εκεί είναι ο πραγματικός πόνος.
0: Είναι πόνος. Είναι μεγάλος.
2: Κοιτάξτε, επειδή είχα τη δυστυχή εμπειρία να ξενυχτήσω αρκετά πέρυσι με το Παγκόσμιο Συλλόγων και από περιέργεια, Μουντιάλ, 32 ομάδες και ώρες. Έχω φάει και αυτή την ωραία, να μην πω τη λέξη, Κυριακή βράδυ που διεκόπη 4,5 ώρες. Έτυχε να έχω πολλή δουλειά και να είμαι ξύπνιος και σε κάποια φάση, ενώ τα τηλεόραση στο μιούτ, τους βλέπω να επιστρέφουν. Δεν είχα συνειδητοποιήσει.
1: Τι ώρα είναι.
2: Το πρωτόκολλο της Αμερικής. Ότι παιδιά, άμα έρθει προειδοποίηση για καταιγίδα, τσουνάμι, βροχή, βγαίνει ο Τσόδρας της Αμερικής, στέλνει παντού κόκκινα λαμπάκια, εξαφανίζεστε από το γήπεδο. Πρόσεξε όμως. Δεν βγαίνετε εκτός γήπεδου, κρύβεστε. Και περιμένετε. Και μπορεί να περιμένεις με τις ώρες και να επιστρέψεις και να συνεχίσεις το παιχνίδι. Για να μην πάει.
1: Νίκο, μου αν έχεις πληρώσει 2.000 δολάρια το εισιτήριο, κατσικώνεσαι εκεί πέρα και δεν φεύγεις μέχρι μεθαύριο. Γιατί αν έχεις δώσει 50 ευρώ, λες θα φύγω και θα το δω σπίτι. Αν έχεις 2.000.
2: Ναι,
1: δεν τρελώσει να φύγω. Έχω κάνει επένδυση ζωή εδώ πέρα.
2: Το λέω γιατί μπορούμε να ξενυχτήσουμε. Περιμένουμε με τις 2-3 και ξαφνικά να δούμε τίποτα μπουμπουνιτά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας παραδώσω από ένα. Θέλω και να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Φυσικά να κάνεις.
2: Ένα μουντιάλ εμπιστευτικό στον κύριο Τσαούση. Ένα μουντιάλ εμπιστευτικό στον κύριο Βαϊμάκη.
0: Εδώ ζωντανά, ζωντανά. Σπαρταράνε.
2: Σας αφήνω. Ποιος θα το αναλάβει.
1: Θα φύγεις.
2: σας αφήνω άλλα δύο για διαγωνισμό για τους ακροατές. Κρίνετε εσείς πώς και τι.
0: Δεν έχει αφιέρωση, δεν το θέλω αυτό.
2: Όχι, αφιέρωση στο διάλειμμα, αφού άρεσε.
0: Λοιπόν, σας έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα σήμερα. Σας έχουμε και δύο βιβλία του Νίκου εδώ πέρα, για το οποίο βιβλίο θα συζητήσουμε, με ό,τι άλλο εμπιστευτικό. Και σας έχουμε και κάτι ακόμα ωραίο. Στο επόμενο μήνυμα αυτό. Εντάξει, λοιπόν, απλώς το λέω για να είμαστε εδώ. Και το επόμενο μήνυμα και το μεθεπόμενο.
1: Καλά, πρέπει να τους δωροδοκούμε για να είναι εδώ, νομίζεις.
0: Όχι.
1: Το λες και θαλακίζανε και σου λέει, α, αφού είπε ο κύριος Γιάννης να είμαστε εδώ, γιατί κάτι.
0: Άλλο, παιδί μου, σου λέει, μπορεί να είχα κανονίσει για κατούριμα. Μπορεί να αφήσαν κάποιον στο πόδι του. Να μην ξέρει αυτό ο άνθρωπο. Τι γίνεται. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Εντάξει, θέλω λίγο ακόμα ρεάλ, γιατί ανακοινώθηκε και απόλυση του Αρμπελό, αλλά και χρειαζόταν να βγάλουμε. Συγγνώμη, θα επιστρέψουμε αμέσως στο.
2: Όχι, ρεάλ μας καίει ως γνωστό με τον Κώστο Βαϊμάκη, είναι από τα 15 κοινά που έχουμε.
0: Ανακοινώθηκε απόλυση του Αρμπελό.
1: Κρίμα, εγώ λέω. Όχι, πρόσεξε να δεις. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Μπορεί να είναι ένας κόνος. Μπορεί να είναι προπονητικά, ρε παιδί μου, άχρηστος. Μπορεί. Ποιο είμαι εγώ να κρίνω. Μπορεί. Έφυγε όμως από την άφητη δουλειά του την ωραία. Το δημοσιοπαλληλίκη στη β' ομάδα της Ρεάλ που δεν τον ενοχλούσε κανείς και δεν τον απαιτούσε κανείς να κάνει τίποτα. Απλά να υπάρχει εκεί, ας πούμε, και να προπονεί μια ομάδα και ξέρεις, χεστήκαμε και όλα στα κερδίσει, δεν κερδίσει, δεν μας νοιάζει. Έφυγε, πήγε στην πρώτη ομάδα, εκράτα τον με έναν τρόπο, ρε φίλε. Μην τον διώχνεις τελείως. Ξαναγύρνα τον πίσω, κάνε τον κάτι, αφού ο άνθρωπος δηλαδή πήρε προαγωγή για να απολυθεί. Είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα.
0: Δεν τον θέλει ο Ζωζέ στα πόδια του.
1: Ρε παιδί μου, βάλ τον κάπου.
0: Πού να τον βάλει, ρε, συμφροντιστή.
1: Έχει τόσα πράγματα, ρε, να γίνει. Βάλ το κάπου. Υπεύθυνο στο μουσείο τη. Βάλ το κάπου.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Γιατί βγήκε ο κύριος Ρικέλμα και είπε εδώ πέρα έχουμε 110 αργόμισθους.
1: Και τι τον νοιάζει τον Ρικέλμα, αυτό πληρώνει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Απ' την τσέπη του πληρώνει.
2: Δικαίωμα πάντως ο Ζωσέ το έχει πάρει το μάθημά του. Άμα ισχύουν αυτά που διαβάζουμε ότι έθεσε όρους στο Φλωρεντίνο.
1: Ναι, ναι.
2: Προφανώς να βάλει μόνο τους δικούς του. Προφανώς την προηγούμενη φορά την πάτησε του. Του ροκανίζαν λίγο την καρέκλα.
1: Καλά, την επόμενη φορά δεν ήταν η δική του γύρω-γύρω, ήταν η σχέση με τους παίχτες.
2: Και αυτό.
1: Θυμόμαστε όλη την ατάκα του Σέρχιο Ράμος, τι να μας πεις και εσύ, δεν έχεις παίξει μπάλα.
0: Υπέροχο.
1: Με στα μούτρα του. Η οποία είναι ταυτόχρονα, ας πούμε, αληθινή και ταυτόχρονα είναι και σχρή. Εσύ, να τη λες το προπονητή.
2: Είναι ωραία πάντως η επανάσταση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απέκτησε λίγο νόημα πάρει Ρεάλ. Ξέρετε, έχει φύγει ο Μουρίνο, έχει φύγει ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
2: Σε κάποια φάση βλέπει τον Αρμπελό. Αλλά τι βάζω να δω Ρεάλ. Άλλαξε κανάλι.
1: Δεν
2: βάλω εδώ Μπράιτον, ας πούμε.
1: Έφυγε ο Μόντριτς, έφυγε ο Κρός. Δηλαδή φύγαν και άνθρωποι που κάπως, παιδί μου, τους κοίταγες και λες εντάξει.
2: Ναι, τρία γκολ Εμπαπέ. Χαίρομαι πολύ. Τρία γκολ Εμπαπέ βάζω κι εγώ, ναι, κτλ. 15 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Έχει γίνει τόσο αδιαφορό. Και μόλις θα έρθει πίσω Ζωσέ, επιτέλους βλέπει ένα κίνητρο να κάτσει να δει Ρεάλ Βαγεκάνο. Αυτό.
1: Είναι σαν να ξεκινάει το Love Island και να ξέρει, ας πούμε, τρεις παίχτες που συμμετέχουν. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι, ξέρω εγώ, ο Μίτσος, η Γιώτα και ο Νίκος. Ωραία, φίλε, καλά θα περάσουμε. Τους ξέρω αυτούς. Είναι αυτό το πράγμα. Και λες να γίνει Μοντόγια, por favor. Ιστορία με το τέτοιο, με το show.
0: Ωραία, κλείνοντας για Real. Τι λέει, η Real έχει κλείσει Κονατέ. Έτσι, πάντα θα αναφέρουμε πρόλογο σπουδαίο.
1: Εννοείται.
0: Πάντα θα αναφέρουμε σπουδαίο Κονατέ. Και Ντάμφρις, εντάξει.
1: Έτσι ξέρουμε.
0: Ωραία.
1: Έτσι ξέρουμε. Λοιπόν. Και έχει 150 στην Μπούγκα για να πάρει κάποιον παίχτη. Θα είναι ο Άλβαρες, έχουμε 150 διαθέσιμα στην Μπούγκα.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή αναδιοργανώνουμε την άμυνά μας σε επίπεδο top class που έχουμε να τη δούμε πολύ καιρό ως Ρεάλ, είναι αλήθεια.
1: Μουρίνιο είσαι, ξεκινάς από την άμυνα.
0: Λοιπόν, εκτός από Κονατέ και Ντάμφρις, θέλουμε άλλες δύο μεταγραφές στην άμυνα. Θέλουμε ένα center back.
1: Λες εσύ ή λένε τα ρεπορτάζ.
0: Λένε τα ρεπορτάζ. Λέει μάρκα. Δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Λοιπόν, θέλουμε ένα center back και θέλουμε και ένα αριστερό back. Ή αριστερό ποδάρο στόπερ. Τέλος πάντων που μπορεί κατά συνθήκη να παίξει και όπως είχαμε τον Αλάμπα. Καλή ώρα.
1: Α, στείλουμε αυτόν που παίζει εμάς φέτος, τον Ερνάντες.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Αριστερό back. Αριστερό ποδάρο παίζει αριστερό back. Μια χαρά.
0: Και άμα θέλουν κάτι πιο επιβλητικό, αχμέ το τουμπά.
1: Τώρα δεν είναι Ισπανός, παιδί μου. Είναι Ισπανός, αυτό λέω.
0: Όχι, υπάρχουν οι πρώτοι στόχοι, έχουν ακουστεί τα πρώτα ονόματα. Θέλουμε Γκβάρντιολ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλουμε και Καλαφιόρι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ενθουσιάστηκες.
2: Άλλος, περιμένω το τρίτο. Είναι Γκβάρντιολ, Καλαφιόρι και ο επόμενος δεν έχει άλλον.
0: Αυτή. Ποιο θέλετε, το Φαντάικ.
2: Το Φαντάικ, εννοείται.
1: Παιδιά, 35 κοντεύει.
0: Φαντάικ, εντάξει,
1: φτάνει.
2: Ματεράτσι πόσο ήταν όταν έπαιζε στα τελευταία του με Ζωσέ.
1: Καλά, εντάξει, δεν σκίσαμε και χασέδες τότε.
2: Είχαμε χαρακτήρα, είχαμε τη δυναμική στα αποδυτήρια.
1: Η μοναδική μεγάλο κοπέλα που πήγε στη Ρεάλ και έβγαλε τα λεφτά της ήταν ο Καναβάρο. Που είχε πάει 33 πόσο ήταν. Που λες τώρα,
0: μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Μετά το Μουντιάλ, σωστά.
1: Υπήρξε αξιοπρεπής, ευθυτενής, όσο κονιόρδος έπρεπε να είναι. Έκλεβε εκεί πέρα λίγο στις μύτες για να φαίνεται πιο ψηλός.
0: Τα έκανε και ο Κριστιάνο.
1: Ναι, αλλά ο Καναβάρο ήταν ποιότητα. Μα πάει να φτιάξει τώρα καινούργια ομάδα με παλιά υλικά. Όχι.
2: Με 150 τι παίρνεις. Τα 150 είναι για ένα ή για σούμα.
1: Για έναν υποτίθεται. Ήταν 150 για να πάρει κάποιον.
2: Τα προεκλογικά αυτά.
1: Ναι, αυτά.
0: Το superstar.
1: Ναι, λέτε, τα 150. Εντάξει, όχι, λέω χώρια. Τα 150 είναι για έναν παιχταρά, ας πούμε. Τύπο, για έναν γαλάκτικο, ας πούμε.
0: Okay. Που δεν θα είναι ο Χούλιαν Άλβαρες.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Σήμερα δεν είναι, αύριο μπορεί να είναι.
2: Δεν μας λείπουνε. Πρόσφατα διάβαζα και το έγραψα και στο Mono News. Ένας πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ευρώπη πλέον, ο Πέρεθ. Είναι ο πρώτος που όλη αυτή την ιστορία με τη λαϊκή βάση και τα σώσεις και τα λοιπά το ανοίγει και σου λέει μπαίνουν μέσα και επενδυτές και ας πείτε ό,τι θέλετε. Το 20, το 30, το 40% θα το δώσω. Και θα αποφασίσετε εσείς που θα το δώσουμε. Δηλαδή, ψηφίσουμε. Άμα θα πάρει, ξέρω εγώ, η Coca-Cola, η Adidas ή το περίπτερο απέναντι από το Μπερναμπέου να μπουν ιδιώτες κανονικά.
0: Εντάξει, αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που τον κόντρα ο Ρικέλμερ. Δηλαδή, κατευθείαν εκεί πάνω πήγε.
2: Με αυτό το πόλεμο δεν πας πουθενά. Έχεις παίξει τη Ρεάλ.
0: Το είπαμε, αυτά τα λέγαμε. Με αυτό το επίθετο είναι λίγο δύσκολο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή η ιδεολογία στο ποδόσφαιρο πια καταραίει παντού, με εξαίρεση την Μπιλμπάου, δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που να έχει μείνει συνεπή στα πράγματα τα οποία έλεγε τόσα χρόνια, ούτε την Μπαρσελόνα, τη Φανέλα, την Μπούλη στη Φανέλα κλπ. Θέλω να πω, μόνο η Μπιλμπάου έχει μείνει συνεπή σε αυτό που πρεσβεύει. Και τα μέλη της Ρεάλ και οι άνθρωποι της Ρεάλ βλέπουν ότι είναι σε μια εποχή στην οποία όταν έρχονται τα χρήματα από επενδυτές ξένους, δεν λες όχι. Δεν λες ναι, αλλά είμαστε Ρεάλ εμείς και δεν. Είμαστε Ρεάλ, πολύ καλά είμαστε. Είμαστε στο 2026. Τα χρήματα έρχονται από όπου έρχονται. Θα τα πάρουμε και θα πούμε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ιδεολογία, ρομαντισμός και ξέρω εγώ να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας, με εξαίρεση την Μπιλμπάου. Η οποία επιμένει να είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε Βάσκους και παίχτες οι οποίοι μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν στη Βασκονία. Αυτή μόνο το κρατάει παρά τις αναρρύθμιτες, τους πειρασμούς τόσα χρόνια να κάνει, ας πούμε, κάτι άλλο. Έστω να βάλει δύο μη Βάσκους. Όχι.
0: Okay, θέλω απλώς να κάνω την εξής παρατήρηση σε αυτό που λες. Αφού το συζητάμε, άντας το συζητήσουμε ακόμα λίγο. Το να μπουν χρήματα γενικώς είναι ένα ωραίο εύκολο πράγμα να πεις. Το τι είδους χρήματα θα μπουν είναι ένα δεύτερο πράγμα και θα σου πω ακριβώς τι εννοώ πολύ συγκεκριμένα, γιατί όμως ότι αν ο Πέρεθ λέει ανοίγω την ομάδα και θα δούμε τι θα κάνουμε, τα πρώτα χρήματα που είναι πιθανόν να προσελκυστούν, να το πω έτσι, είναι τα αμερικάνικα χρήματα, λέω εγώ. Και γιατί λέω τώρα αμερικάνικα χρήματα? Από τους Glazer και μετά, ας πούμε ότι οι Glazer ήταν η πρώτη μεγάλη εξαγορά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 117 ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες ανήκουν στους Αμερικανούς.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Πάνω από τις μισές της Premier League, το ξέρω το 1/3 της La Liga κτλ. Εντάξει. Μιλάμε για τους Αμερικανούς επενδυτές. Γιατί το μοντέλο του Αμερικανού επενδυτή είναι διαφορετικό από το μοντέλο του Ευρωπαίου επενδυτή. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Από το μοντέλο του πετρελαία επενδυτή.
0: Το σκεφτόμουν. Οι πετρελαιάδες επενδυτές, ναι, προφανώς έχουν και αυτά. Εκεί είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω με βαρύτητα λόγου. Όμως νομίζω ότι εκεί τα κίνητρα είναι λίγο πιο δυσδιάκριτα. Αν το ξεκάθαρο κίνητρο είναι οικονομικό ή αν είναι οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτικό. Αν με ρωτάς.
1: Ναι, ωραία.
0: Έτσι. Αυτό όμως δεν ξέρουμε και νομίζω ότι είναι και αρκετά δύσκολο να το μάθουμε.
2: Τάση, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
2: Με όλα αυτά που συζητάμε, που δεν είναι ποδοσφαιρικά, αλλά είναι η μεγάλη εικόνα, όλα αυτά που λέει το NBA για το NBA Europe και το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει, το έχουν πει δημόσια ότι έχουμε πάνω από 500 έτοιμους επενδυτές Αμερικανούς που έχουν δηλώσει πρόθυμοι γραπτώς να επενδύσουν στις ομάδες. Να επενδύσουν στις ομάδες
1: που
2: θα λάβουν μέρος
1: στο NBA
2: Europe. Κάποιες δεν υπάρχουν, κάποιες θα φτιαχτούν κτλ. Ρωτώντας λοιπόν κάποιους που ξέρουν κτλ, μου λέει: έχουμε τρεις Αμερικανούς, οι παππούδες τους είναι Γερμανοί και θέλουν να ρίξουν εκατομμύρια στην μπασκετική Bayern. Να φτιάξουν καινούριο γήπεδο, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Τώρα η ιστορία με την Ιταλική, έκαναν έρευνα ότι θέλουμε τη Ρώμη μπασκετικά. Δεν θέλουμε άλλη ομάδα. Δεν θέλουμε το Μιλάνο, δεν θέλουμε την Μπολόνια, δεν θέλουμε την Νάπολη. Θέλουμε τη Ρώμη. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αναστήστε την ομάδα, φτιάξτε γήπεδο και θα έρθουν Ιταλοαμερικανοί επιχειρηματίες με τη σέσουλα. Αυτή η τάση. Μην ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο, να αρχίσει και επεκκίνηση στον μπάσκετ. Έχει δίκιο αυτό που λες ότι οι πρώτοι που θα μπουν στη Ρεάλ θα είναι Αμερικανοί.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, εγώ προσπαθώ να το συζητήσω αυτό για το άθλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάποιοι από τους επενδυτές, ακόμα μπορεί να είναι και Αμερικανοί, μπορεί να έχουν ευρωπαϊκές ρίζες. Ωραία. Μπορεί να υπάρχουν, όντως, μπορεί να τρέφουν μια αγάπη για το ποδόσφαιρο. Το λέω όντως, να το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να έχουν ευρωπαϊκές ρίζες με την έννοια των συγγενών και τα παιδιά. Σου λέω, και θα επενδύσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά πρώτα κοιτάμε το άθλημα. Όμως δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, είναι η μειοψηφία. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών κάνουν ουσιαστικά, πώς να το πω, αγορές, εξαγορές μόχλευσης, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με αποκλειστικό στόχο το κέρδος, γιατί ανακαλύψαν οι Αμερικανοί, έστω και λίγο καθυστερημένα, ενδεχομένως ότι σε σχέση απόδοσης κέρδους, να το πούμε έτσι, αυτό που τους νοιάζει, το ποδόσφαιρο είναι ξαφνικά το νούμερο ένα, η νούμερο ένα δουλειά, να το πω στον κόσμο, η νούμερο ένα business. Οπότε Ισραήλ.
1: Τι σου κάνει εντύπωση, γιατί τι έκανε ο Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι όλα αυτά τα χρόνια που ήταν, τι κάνουν οι Σαουδάραβες στη Νιουκάστελ από τότε που έχουν μπει, τι κάνει ο Κελάιφι στην Παρή από τότε που έχει μπει, τι κάνει ο Μανσούρ στη Σίτι από τότε που έχει μπει, γιατί το εστιάζουν στους Αμερικανούς.
0: Όλοι μπαίνουν. Γιατί οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ναι, μαζικά. Γι' αυτό το εστιάζουν.
2: Όχι από την αγάπη του για τον αθλητισμό.
1: Ποιο μπαίνει από αγάπη για τον αθλητισμό, δηλαδή από όλου αυτού που αναφέραμε και εστιάζουν στους Αμερικανούς. Όλοι μπαίνουν λέγοντας μια ατζέντα.
0: Σου απαντώ αμέσως και σου λέω ότι. Καλά κάνεις και αναφέρεις τα υπόλοιπα μεμονωμένα περιστατικά. Όμως εδώ πέρα μιλάμε για μια μαζικότητα η οποία ξεπερνάει τον έναν, δύο ή πέντε δισεκατομμυριούχους Καταριανούς ή Ρώσους που έρχονται για να ξεπλύνουν χρήμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι Αμερικανοί με τις επενδύσεις αυτές έχουν πάντα, παιδιά, μια λογική την οποία τη βλέπουμε ήδη να αντανακλάτε στο άθλημα. Και η λογική αυτή είναι κάτω τεράστιο, κάτω λαμπερό, κάτω υπέροχο και κάτω για λίγους. Και κάτω για λίγους. Εκεί πάει το ποδόσφαιρο. Εκεί πάει η φάση. Γι' αυτό συζητώ για τους Αμερικάνους. Συγγνώμη, μπορεί να λέω εγώ βλακίες. Εντάξει.
1: Εγώ λέω ότι ο κάθε ένας που μπαίνει να επενδύσει χρήματα στην Ευρώπη, εν προκειμένου για αυτό που συζητάμε τώρα, προφανώς και έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Κελαϊφή, ο οποίος ήθελε να κουμπώσει την Παρή με το Μουντιάλ του Κατάρ, να μπει σε διάφορα σαλόνια και διάφορα γραφεία στα οποία δεν θα μπαίνει διαφορετικά. Κουλουπού, κουλουπού. Έφτασε μετά από κάποια χρόνια να πάρει και δύο συνεχόμενα Champions League, οπότε όλο αυτό το πράγμα που έφτιαξε είναι επιτυχημένο. Του αλουνού του Αμπράμοβιτς ήταν να μπει στην αγγλική αγορά, να μπορέσει να καθίσει με τους τραπεζίτες, να καθίσει με επιχειρηματίες, να αγοράσει τράπεζες. Να... Ο καθένας λοιπόν μπαίνει έχοντας στο μυαλό του πράγματα που μπορεί να κάνει πέρα από την επένδυση στην ποδοσφαιρική. Γιατί μας ενοχλεί ο Αμερικάνος αυτή τη στιγμή.
0: Απλώς λέω ότι ο Αμπράμοβιτς από μόνος του, οι τρεις Αμπράμοβιτς, δεν μπορούσαν να αλλάξουν το άθλημα με τον τρόπο που φαίνεται να θέλουν. Πολύ πεισματικά και πολύ συντεταγμένα, όχι ότι είναι συνεννοημένοι, δεν το λέω έτσι το συντεταγμένα, να κάνουν οι Αμερικανοί.
1: Εάν οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Έλληνες ή οποιαδήποτε άλλοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια να μπουν και να επενδύσουν χρήμα, θα θέλουν ή δεν έχουν. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν και να επενδύσουν τα ωραία τους, ας πούμε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια εκεί. Τι θα γίνει.
0: Κώστα, υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Η διαφορά μεγάλη είναι η εξής. Είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν το ποδόσφαιρο με τον τρόπο που το βλέπουν. Ωραία. Για τους Ευρωπαίους το ποδόσφαιρο εξακολουθεί και παραμένει κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι για τους Αμερικανούς. Το ποδόσφαιρο είναι μέρος, ξέρεις, του συναισθηματικού μεγαλώματος, οργανικό κομμάτι της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής. Να το πούμε έτσι. Για τους Αμερικανούς είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μια φάση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτοί οι δύο κόσμοι, αυτό θέλω να πω, δεν είναι εύκολο να γίνουν ένα κατά κάποιο τρόπο, αλλά με τη φόρα που μπαίνουν οι Αμερικανοί, πλέον τις 117 ομάδες που έχουν, που ήσαν 200 του χρόνου, θα γίνει μοιραία.
1: Okay. Να δούμε διαφορετικά. Οι Αμερικανοί λοιπόν θέλουν να επενδύσουν και να βγάλουν χρήματα από όλα αυτά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που επενδύουν στο ποδόσφαιρο από άλλες εθνικότητες, οι οποίοι θέλουν να μπουν να ξεπλύνουν και να κάνουν άλλες δουλειές παράπλευρες του ποδοσφαίρου. That's life.
0: Δεν πω αδιαφορώ.
1: Θέλω να πω, ο Αμπράμοβιτς δεν πήγε να βγάλει λεφτά από την Τσέλσι. Δεν πήγε να βγάλει λεφτά, πήγε να κάνει δουλειές.
0: Να.
1: Ήταν ο ταμείας του Πούτιν. Έχει υποθεί αυτό το πράγμα, δεν είναι το λέω εγώ. Mm-hmm. Πήγε να κάνει δουλειές στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ο Κελαϊφή δεν πήγε να βγάλει λεφτά την Παρή. Θέλω να σου πω, να ποινικοποιήσουμε τον Αμερικανό που θέλει να κάνει επένδυση για να βγάλει λεφτά από μια ομάδα.
0: Δεν λέω να ποινικοποιήσουμε κάτι. Απλώς παρατηρώ πλέον τους αριθμούς και οι αριθμοί μεγαλώνουν. Αυτό λέω. Δηλαδή κάποτε λέγαμε Α, οι Γκλέιζα. Α, κοίτα, ήρθαν Αμερικανοί. Και τώρα λέμε
1: και
0: παιδιά.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, ότι ο κάθε Ρώσος και Άραβας είναι πιο κοντά στην ευρωπαϊκή κουλτούρα του σπορ. Τι λέτε τώρα, αλήθεια. Ποια κουλτούρα. Δουλίτσες να κάνουμε τώρα. Ποια κουλτούρα του σπορ. Επειδή τον νοιάζει τον Κελαϊφή να χάσει λεφτά, γιατί δεν έχει μπει για να βγάλει ή τον Αμπράμοβιτς. Μην μπερδεύεστε. Άλλα πράγματα είναι από πίσω.
0: Δώσω μεγαλύτερη κουβέντα. Θέλω να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα, αν προλαβαίνουμε το δελτίο. Μου λέει, καλησπέρα, είμαστε η ομάδα K10 του Άτλαντα Ιωαννίνων. Και γυρνάμε από τον Μπιλμπάο που συμμετείχαμε το Σαββατοκύριακο σε ένα τουρνουά της Athletic. Και τα παιδιά όντως διαπίστωσαν αυτό που λέτε για την ιδεολογία της Athletic. Είδες τι ωραία ταξίδια μπορείς να κάνεις. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα άστενα του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην μπλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αργά απόψε φορτηγό ψυγείο που κινούνταν στο ρεύμα της Παθέ προς Αθήνα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου, μεταξύ των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω του κόμβου Κιλελέρ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον Big Winsport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τέταρτο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες το 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσο στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον οποίο θυμίζουμε κάθε φορά. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, τόσο ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα, να βρείτε on demand τις εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να ακούσετε και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr στέλνετε τα mail σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μαζί μας σήμερα είναι ο Νίκος Μπουζιονέλος και θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Mundial Εμπιστευτικό. Όχι όμως πριν σας πούμε 2-3 πραγματάκια. Όχι πριν σας πούμε 2-3 πραγματάκια.
1: Γιατί έχουμε κάτι καλό να σας δώσουμε.
0: Έχουμε κάτι καλό να σας δώσουμε. Πολύ καλό θα έλεγα. Έως πολύ καλό θα έλεγα.
1: Τι είναι το πιο καλό τώρα που έχουμε να σας δώσουμε αυτές οι μέρες που είναι.
0: Είναι το εισιτηριάκι το ωραίο.
1: Είναι διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι μπάσκετ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι αύριο. Αυτό το λέμε τόσο απλά. Έτσι, τόσο ξεκάθαρα.
0: Πρώτη φορά τη Στίχημαν.
1: Βεβαίως τη Στίχημαν.
0: Λοιπόν, είναι 10:40. Ξεκινάτε και στέλνετε από τώρα μέσω Viber ο διαγωνισμός στο 6988-946-946.
1: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη ξέρω, Παναθηναϊκός Πάω ή οτιδήποτε άλλο. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση. Από τώρα λοιπόν 10:40 μέχρι 10:59.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: 6988-946-946. Στέλνετε μήνυμα. Οι συμμετέχοντες να είστε άνω των 21 ετών. Και όποιος είναι ο τυχερός της κλήρωσης, εκεί στις 10:59, να είναι σε ετοιμότητα και για τα δικά του στοιχεία και για το ανθρώπου που θα πάρει μαζί. Διότι θα πρέπει να γίνουν όλες τις διαδικασίες express.
0: Έτσι.
1: Να μπορέσει να μας στείλει ό,τι στοιχεία χρειάζεται για να μπορέσουν να του αποσταλούν τα εισιτήρια. Mm-hmm. Να έχει κατεβασμένο το Gov Wallet στο κινητό του για να πάνε εκεί τα εισιτήρια, να ξέρει τα άμκα του, να ξέρει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του, τα δικά του, το ανθρώπου που θα πάει μαζί, για να γίνουν διαδικασίες όπως πρέπει και να μπορέσει αύριο να πάει στο Telecom Center.
0: Τέρμα δημοσιογραφικός. Εγώ θέλω να συμπληρώσω δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα είναι ότι ο Steven Spielberg επιστρέφει και αυτή τη φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν έχεις μπροστά σου αδειάσεις τις αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια. Φυσικά και θα ήθελες, δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και Coleman Domingo, αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Η ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου μόνο στους κινηματογράφους. Και δεν πρέπει να λησμονήσουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify ανέβηκαν και τα δύο τελευταία επεισόδια, τα επεισόδια που κλείνουν αυτό τον κύκλο των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών. Τον 8 δηλαδή που βγήκαν έτσι για το Μουντιάλ, με αφορμή το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει μεθαύριο. Οι δύο τελευταίες ιστορίες, η μεν μία μιλάει για την Ουρουγουάη του 2010, το El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες που αναδιαμόρφωσε ουσιαστικά το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο και την πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 2010, και το άλλο μιλάει για τρία πολύ ωραία ταβερνόξυλα σε Μουντιάλ. Το Πορτογαλία-Ολλανδία του 2006 που εντάξει, δεν ήταν τόσο ταβερνόξυλο, είχε αρκετές κίτρινες τέλος πάντων. Το Ολλανδία-Βραζιλία του 1974, το οποίο είχε ένα ωραίο ξυλίκι, ναι, το οποίο το ψιλοξεκινήσαν οι Βραζιλιάνοι και ακολούθησαν οι Ολλανδοί πολύ ωραία και συντεταγμένα, και καταλήγει στο original, το σωστό, το ορθόδοξο ταβερνόξυλο, ναι, που ήταν το Ιταλία-Χιλή του 1962, η περίφημη μάχη του Σαντιάγκο.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Ένα μήνυμα, συγγνώμη, γιατί μου έχει κινήσει την απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Δόκτωρ, δόκτωρ, το κομμάτι που παίξαμε νωρίτερα, τι μου θύμισες. Το είχαμε παίξει στην πρώτη σχολική συναυλία, στο 46ο, στο ανοιχτό γυμναστήριο, το 86, λέει ο Κυρλίκος. Πού ήμουνα εγώ τότε? Το σχολείο που πήγα, το 86.
0: Αρχίζει λίγο και αναρωτιέσαι.
1: Ήμουνα γυμνάσιο τότε. Προφανώς το κάνα στο Λύκειο και δεν μας καλέσανε, ήμασταν μικροί.
2: Τότε το γυμνάσιο για τριστάξη είχαμε.
1: Άντε να χτίσεις. Το σχολείο τώρα θέλω να σου πω, το 46ο που ήταν και γυμνάσιο και λύκειο κάποτε, είναι πλέον μόνο γυμνάσιο. Το λύκειο έχει μεταφερθεί τρεις δρόμους πιο κάτω. Αλλά υπάρχει ακόμα το ιστορικό γυμναστήριο, το οποίο περνά στην Ασκληπίου απέναντι, Και είναι να βλέπει ένα τσιμεντένιο τείχο και μέσα είναι το γυμναστήριο. Μπασκέτες και τέτοια. Φαντάζομαι θα υπάρχει ακόμα. Δηλαδή περνάγαμε πέραν τη Σκεπίου για να πάμε για γυμναστική, ας πούμε, από εκεί. Μυθικό γήπεδο μπάσκετ.
2: Σε νιώθω πριν και μια δεκαετία μέρες. Πάω από τα αντίστοιχα σχολικά μέρη στο Άργος. Πάω στην μπασκέτα.
1: Ναι.
2: Μπάλα μπάσκετ. Λύσε μια πορεία. Γιατί μπάλα μπάσκετ έχει ακόμη το ίδιο υψομετρικό ύψος με εμένα. Ήμουνα σχολιαρόπεδο. Και λέω, κοιτάω και λέω, δεν έχω πάρει μπουέ.
1: Η μπασκέτα.
2: Πέρασα 35 χρόνια πάλι.
1: Ναι,
2: η μπασκέτα πάλι μου φαίνεται εξίσου ψηλή.
1: Ναι. Και μόλις μεγαλώσει, εγώ, άμα αρχίσει να μπάζει και όλα, σου φαίνεται πιο ψηλή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ω, ναι. Ω, ναι.
1: Λέω, θα μεγαλώσει, είδε. Ναι. Σου δίνω πόντου σε μικρό παιδί ακόμα. Το βλέπει αυτό.
0: Έτσι. Όμορφα, γλυκά και προσεκτικά.
1: Παιδιά, παρακαλούμε μηνύματα, όχι στη φόρμα μηνυμάτων.
0: Ναι, όχι, Viber.
1: 6988-946-946 για την διπλή πρόσκληση προσφορά τη Στίχημαν για το παιχνίδι μπάσκετ αύριο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, συγγνώμη, ξέρω πρέπει να μιλήσω το δουλειά, δεν μπορώ γιατί σκάνε διάφορες ειδήσεις και θέλω να μου πούμε αυτή, τουλάχιστον και σταματάμε μετά. Ούτως ή άλλως μου διαλυκή είναι με έναν τρόπο. Μίλησε ο υπουργός αθλητισμού του Ιράν, ο κ. Αχμάντ Ντογιαμαλί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και είπε το εξής. Και ας το ακούσουμε και ας το βάλουμε κάπου εδώ, πίσω στο κεφαλάκι μας. Είπε, εάν στα γήπεδα που αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπ. Του Ιράν. Ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να

0: Και σε Ιράν, Αίγυπτος.
1: Αστερόες, ας πούμε, να μην...
0: Ναι, δεν θέλουμε να δούμε τίποτα άλλο και να μην έχει ακουστεί για τίποτα.
2: Αστερόες, σαν παιδιά θα δούμε. Στην Αμερική είμαστε. Θέλω να πω αστερόες θα δούμε. Τώρα αυτοί φαντάζομαι εννοούν, μην δούμε καμία του Ισραήλ, μην δούμε τέτοια πράγματα που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα.
1: Θα πάει ο Δονάλντιος σε κανένα γήπεδο, πιστεύετε, μετά το χθεσινό.
0: Άμα δεν κοιμάται, θα πάει.
2: Πάει και κοιμάται εκεί, του αρέσει εκεί πέρα, γιατί έχει κόσμο, η φασαρία του προκαλεί.
1: Πιστεύω από τη Γιούχα πρέπει να ξύπνησε.
2: Ναι.
1: Πρέπει να τον είχε πάρει λιγάκι και ξύπνησε από τη Γιούχα, εξού και έγινε.
2: Εντάξει, λέγοντας για Ιράν, διάβαζα σήμερα ότι δεν επέτρεψαν οι Αμερικανοί την είσοδο στην χώρα 15 συνοδών της αποστολής. Ναι.
0: Τους κόψανε σχεδόν όλους πέρα από τους απολύτως απαραίτητους με το καταστατικό της FIFA.
2: Και επίσης και σε διάφορους άλλους ανθρώπους δεν δώσανε την άδεια να μπουν στην Αμερική από διάφορες άλλες χώρες οι οποίοι ήρθαν κατά βάση αφρικανικές.
0: Κορυφαίο παράδειγμα των οποίων, αφού την αναφέρεις, είναι ένας εκ των διαιτητών του Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Ο Σομαλός διαιτητής, το οποίο δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ το απαγόρευσαν την είσοδο. Ναι. Ο οποίος ο Σομαλός είχε πάρει ειδικό διπλωματικό διαβατήριο για να ταξιδέψει και λες, ρε φίλε.
2: Είναι κατά παράνομο αυτό. Δηλαδή, αφού είναι με διπλωματικό διαβατήριο, δεν έχουν δικαίωμα να τον κόψουν. Αν δεν συντρέχει κάποιο λόγο, δηλαδή αν δεν έχει κάνει δολοφονία, πώς σου πω. Αν δεν εκκρεμεί κάποιο ένταλμα, που και πάλι με διπλωματικό διαβατήριο, φαντάζομαι ότι αυτό πλέον διπλωματική ασυλία. Κινούνται άλλες διαδικασίες.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, θα γράψουμε και δεύτερο βιβλίο. Το content που δίνουν πλέον τα τελευταία Μουντιάλ, ειδικά αυτό και αυτά που έρχονται. Εντάξει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Γελιότητες. Μπαλίτσα μπορούμε να δούμε, έτσι να το πάω λίγο ρομαντικά. Λίγο να χαρούμε όσα μάτς δούμε, να είναι λίγο πιο θεματικά. Του Κατάρ δεν ήταν άσχημο.
2: Ωραίο ήταν, μια χαρά είναι του Κατάρ.
1: Δεν ήταν άσχημο. Άφησε, είχε ωραία ματσάκια.
0: Του Κατάρ μια χαρά και είχε το πιο συναρπαστικό τελικό.
1: Ναι,
2: γενικά. Τη
1: Ρωσία είχε θέμα, δεν ήταν κακό. Είχε γκολάκια, είχε διάφορα.
0: Τη Ρωσία, ξέρει τι, είχε θέμα, δεν είχε πρωταγωνιστές. Δεν είχε δηλαδή τον Grand Star όπως είχαν τα Μουντιάλ.
2: Του Κατάρ ήταν παρεξηγημένο Μουντιάλ, το πήρα μόλις στραβά γιατί ήταν χειμωνιάτικα. Ωραία, και γιατί είχαν προηγηθεί και όλα τα πράγματα που γίνανε στο Κατάρ. Με
1: γιατί ήταν στο Κατάρ, γιατί δεν είδαμε τις πρώτες πέντε μέρες μας έσπρα στα νεύρα, θυμάστε.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν φταίνει η διοργάνωση.
1: Για εδώ εννοώ.
2: Ναι. Λοιπόν, το θέμα με το Κατάρ ήταν ότι υπήρχε όλη η γκρίνια γιατί στο Κατάρ. Για τους εργάτες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατασκεύαζαν τα γήπεδα για το Κατάρ, υπήρχε όλο αυτό το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και για το γεγονός ότι έγινε Δεκέμβρη. Δηλαδή αυτό μας την έσπασε. Όμως αποδείχθηκε σε επίπεδο θεάματος ότι ήταν μια χαρά Μουντιάλ. Και ότι βοήθησε το γεγονός ήταν Δεκέμβρη.
1: Ναι.
2: Στο να είναι οι παίχτες με γεμάτες μπαταρίες. Το δίνουμε. Δηλαδή, μη λέμε, γκρινιάζαμε όλοι. Στο τέλος είπαμε, ωραία διοργάνωση είδαμε. Τώρα είναι φτισμένοι οι παίχτες σε γήπεδα με καύσωνες. Θα πάνε να παίξουν σύμφωνα με τις προβλέψεις των
1: μητρολογικής. Έχει καύσωνα, έχει υγρασία, έχει τρελές αποστάσεις. 4-5 μίλια κάθε ομάδα αεροπορικό. Θα μου πεις, δεν είναι κοντά. Έχουν μεγαλύτερη απόσταση τα παιχνίδια τους σε σχέση με άλλα Μουντιάλ. Γιατί δεν είναι περισσότερες οι χώρες. Αλλά και πάλι. Δεν παλεύεται, δεν είναι εύκολο. Αν έχεις παίκτες βέβαια που παίζουν εκεί. Ποιο ρόστερ έβλεπα σήμερα εκεί, πολλούς Μεξικανούς μου έκανε εντύπωση. Λέω αυτοί θα πάνε καλά. Ο Παναμάς. Mm. Είναι καμιά 7-8 παίζουν Μεξικό. Λέω και να δεις τα παιδιά είναι. Σε δικό
2: του. Διευκρινίζω κάποιοι φίλοι για αυτήν. Όσα είπε το Ιράν για τα παιχνίδια, ότι δεν θέλουν να δουν επίσης την παλιά σημαία του Ιράν επισάχει αυτή με το λιοντάρι. Δηλαδή να μην υπάρξουν τέτοιου είδους αναγωγές. Ουσιαστικά πολιτικά μηνύματα με την παλιά σημαία του Ιράν, η οποία έχει
0: καλά
2: κρύβει άλλα νόημα.
0: Τώρα το να περιμένουμε πώς το είναι στην πιο πολιτικά περίοδο ότι θα έχουμε ενώ πολιτικά μοντέλα, αλλά εντάξει, ας μην το περιμένουμε. Τώρα μεταξύ μας.
2: Όχι, αλλά σου λέει ρε παιδί μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο, κάνουμε καταγγελία, θα πρέπει να κατέβει σημαία. Αυτό φαντάζομαι θέλουν.
0: Τέλος πάντων, πιστεύω θα ζήσουμε πάρα πολλά θλιβερά πράγματα.
2: Να.
0: Μπορεί να διαρκούν λίγη ώρα το καθένα. Αλλά σε αυτό το επίπεδο θα ζήσουμε.
1: Αγωνιστικά θέλω να σας πω πάντως, καθαρά αγωνιστικά, και ελπίζω να μείνει σε αυτό, το Ιράν έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, ικανή για πολλά, το εννοώ. Δεμένη ομάδα χρονιά, προκριματικά στην Ασία ήταν, πόσο έδωσαν, 16 παιχνιδιά. Είχα δει τις 4 φορές Ιράν, πάρα πολύ καλή ομάδα, σοβαρά. Δηλαδή μπορεί να πάει καλά αν συγκεντρώθει, αν βγάλει όλο αυτό και δεν ασχολούνται με τα τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, όπως συμβαίνει. Μπορεί να πάει καλά. Έχω εντοπίσει 2-3 χώρες που θεωρώ ότι θα προχωρήσουν, είναι το. Μπορεί να κάνουν την έκπληξη, το Ιράν, η Αυστρία.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν θα σας στεναχωρήσω, βλέπω πολύ άσχημα την Ουρουγουάη. Δεν ξέρω, μην γεμίζει το μάτι καθόλου. Και λίγο γκρίνια και.
0: Αυστρία, για πες. Πώς σου πέτσε.
1: Τα τελευταία 2 γύρω δεν τον πήραμε χαμπάρι. Ήταν σε όμιλο, πέρασε νοκάουτ.
0: Okay.
1: Μια χαραμπαλίτσα. Δύο διοργανώσεις. Ταλέντο υπάρχει, προπονητής καλός υπάρχει. Καλή ομάδα. Δηλαδή παίζεις με παραστάσεις και κοιτάς το ρόστερ της Αυστρίας και λες κάποτε ήξερες τους 7 από τους 23. Ωραία. Το ξέρεις
0: τον Προχάτσκα, δεν χρειάζεται να ξέρεις.

0: Τώρα ξέρεις τους 17. Τι σημαίνει ότι είναι καλή παίκτης. Θα σου γνωστές ομάδες. Τι λέω.
1: Οκ. Okay. Οκ, okay, εντάξει.
0: Και επίσης τώρα που είναι Βραζιλία είμαι, το ξέρεις και μας αρέσει να πλακωνόμαστε. Τώρα που δεν ασχολείται άνθρωπος
1: να.
0: Με αυτή την ομάδα που δεν περιμένουν τίποτα ούτε οι ίδιοι, τώρα θα πάει καλά.
1: Βραζιλία.
0: Ολλανδία.
1: Α!
0: Δεν υπάρχει παρά μικρή να, απέτηση. Ναι, ναι. Παιδιά, πηγαίνετε, ναι. Μην ξεφτυλιστείτε και ελάτε πίσω. Αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ζώρικος ο ομίλος της.
0: Να σου πω, έτσι όπως είναι, με τις 8 καλύτερες τρίτες να περνάνε. Με μια νίκη περνάς. Το θέμα είναι να περάσεις. Και μετά στα νοκάουτ βλέπεις θα σου κάτσει. Και μόλις διαμορφωθεί το μονοπάτι, θα ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή μπορεί από τη μια πλευρά του μονοπατιού να πέσουν όλες, ξέρω εγώ, και από την άλλη να είναι μόνο η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Πάντα μόνο, ξέρω εγώ, προημιτελικό. Τους έχεις χαμένους από χέρι.
1: Όχι, εννοείται εσύ. Από χέρι ποτέ. Από χέρι χαμένος κανείς, για όνομα δηλαδή. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά θα τα δούμε στην πορεία σιγά σιγά. Πάλι γκρινιάζουμε, θα γυρίσουμε την πιφτιά. Δεν έχετε βαρεθεί να γκρινιάζετε. Πραγματικά στα μήνα, δεν έχετε βαρεθεί. Δεν βαριέστε καμιά φορά.
2: Όχι.
1: Δεν βαριέστε.
2: Όχι, δεν βαριέστε.
1: Να παίρνετε μια κουβέντα και να τη διαστρέφετε, να τη γυρίζετε για να γράψετε κάτι και να γκρινιάξετε. Τι πω, πραγματικά το έχω απορρέει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Τι ευχαρίστηση είναι αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Αν δεν έχεις κάποια άλλη ευχαρίστηση στη ζωή σου, βρίσκεις εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι προφανές ναι, αυτό. Ναι. Είναι προφανές αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία, αφού ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, ας μείνουμε εκεί. Ας μείνουμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτούς τους τρεις βλέπεις για εκπλήξεις. Εσύ, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, Ιράν, Αυστρία, λες και.
0: 48 ώρες. Θεωρώ ότι το Ιράν είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πάρει να αποκλείσει από τον Όμιλο. Μπορεί να προχωρήσει. Με τους 16 έχουμε και τους 32. Μα από τους 16 σημαίνει ότι έχει παίξει 5 παιχνίδια.
1: Να.
0: Οκ, okay, καλά. Η Βοσνία επίσης.
2: Είναι ζημιάρα, λες.
0: Ψυχάρα. Θυμίζει το μάτι. Δεν είναι και πρώτη τη φορά να είναι ψαρωμένη.
1: Ψυχάρα η Βόσνη.
0: Και τώρα σου λέω λίγο ρόστα, λίγο παίκτες. Έτσι τώρα που φτιάχνα κάτι previews, αυτά κύκλωσα. Και από μεγάλο ερώτημα, Κολομβία. Καλοδουλεμένη δείχνει. Καλό προπονητή έχει. Χαμηλά το κεφάλι, ξέρεις. Δεν πάμε για πολλά όπως άλλες φορές κτλ. Ισόδοξα τη βλέπω.
1: Εντάξει. Last dance, χάμες εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά last dances ναι. Σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Μάλλον.
0: Δεν πρέπει, ρίση το. Κάπου το συζητούσα και νωρίτερα. Last dance Messi, last dance. Δεν πρέπει να μας δώσει επιτέλους ένα Messi Ronaldo στο Μουντιάλ. Ένα νοκάουτ, ρε παιδί μου. Έτσι, να βγάλουν λίγο τα ματάκια τους. Να φύγουν αγκαλιά από το γήπεδο, να έχουν να λέμε ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν τρισάθλιο. Δεν είδαμε το μισό λόγο των ωρών. Αλλά θυμάμαι εκείνο το βράδυ το τελευταίο.
2: Τον τελικό. Τον τελικό.
0: Τελικό.
2: Τον τελικό.
0: Θα πάει Πορτογαλία τελικό.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι. Τι γνώμη έχετε για τον κύριο Μαρτίνε, προπονητικά? Για να μην απαντάνε αμέσως.
2: Περιμέναμε στο Βέλγιο να δούμε παραπάνω πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι με το υλικό που είχε. Νομίζω
0: ότι έχει πολύ καλό μάνατζερ.
2: Απέτυχε παταγωδός με το Βέλγιο.
0: Ναι,
2: σέβομαι το γεγονός ότι θέλει οι ομάδες του να παίζουν μπάλα. Δηλαδή θέλει να παίζουν μπάλα οι ομάδες του. Και με το Βέλγιο προσπαθούσε να παίξει μπάλα, επειδή είχε το υλικό να το κάνει, δεν πάει σκοπιμότητες κτλ. Αλλά είναι αυτό το σημείο που καμιά φορά την πατάς ακριβώς διότι εμπιστεύεσαι τόσο πολύ το ταλέντο των παιχτών σου και το πόσο μπάλα ξέρουν, που αμελείς να κάνεις πράγματα που είναι πολύ σημαντικά σε διοργανώσεις, σε οποίες ο άλλος πάει με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε, και έχει ένα πλάνο τακτικό που μπορεί να σε πετάξει έξω.
0: Εμείς οι δύο να ήμασταν, αφήνω το Γιάννη έξω γιατί θα ήταν team manager, εμείς οι δύο να ήμασταν δίδυμο στον πάγκο του Βελγίου στα τελευταία δύο Μουντιάλ, καλύτερα θα είχαμε πάει.
2: Πολλοί κόσμος το λέει και μάλλον έχει δίκιο ο κόσμος αυτός το λέει. Ναι.
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι η Πορτογαλία λόγω προπονητή.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Από υλικό πάντως και ειδικά στα χάφη είναι υλικό, από τις καλύτερες ομάδες.
0: Υλικό πάρα πολύ καλό. Την Πορτογαλία την έχω στην καρδιά μου γιατί σε εκεί μελετώντας, παιδί μου, για στοιχηματικό έντυπο την άνοιξη του 16. Βοηθάει πάρα πολύ η Wikipedia, έτσι. Πας εκεί που σου έχει όλα τα τουρνουά και τι έχουν κάνει.
1: Να.
0: Και κοιτάω λίγο την Πορτογαλία, την ξανακοιτάω. Και είχε στα προηγούμενα τουρνουά από το. Πριν από το 2004. Αποκλειόταν με κάθε. Ή αποτυχάνε με κάθε πιθανό τρόπο. Στα πέναλτι, με διαιτησία, στην ένταση, το ένα το άλλο. Τα βάζω κάτω και λέω μια φορά δεν θα χαμογελάσει. Και δίνω κατάκτηση Πορτογαλίας απόδοση 20. το τι έχει γίνει, παιδιά, εκείνο το καλοκαίρι. Γιατί το έχουν ακολουθήσει αρκετοί. Επειδή ήταν από το 20, λέει, θα βάλω 10 ευρώ.
2: Και το καλοκαίρι.
0: Και το 16.
2: Άμα στο
0: γύρο το 16. Mm-hmm. Περνάμε την Ουαλία. Εντάξει, έχουμε γίνει άρρωστη Πορτογαλία. Και δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Και περνάμε την Ουαλία και αρχίζουμε όλοι, παιδιά, πάμε για cash out. Κοιτάξτε, το cash out. Αν είναι να πάρει ψίχουλα, να το κάνει πασαντρικά.
2: Ναι.
0: Εγώ θα βάλει ένα κατοστάρικο. Ήταν να πάρω 2.000. Ωραία. Τι cash out έπαιρνα. Να πάρω τα χρήματά μου πριν το τελικό Γαλλία-Πορτογαλία στο Παρίσι. Ότι θα το πάρει η Πορτογαλία. Πόσα μου δίνανε τα 2.000.
2: 600.
0: 378 ευρώ. Σου λέω, παιδιά, συγγνώμη. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ας τα χάσω. Ας τα χάσω. Δεν πειράζει. Τα αφήνω. Όποιος θέλει να κάνει cash out, κάντε. Σε ένα κανάλι εκεί που μιλούσαμε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό δεν το πίστευα. Γίνανε όλα ώστε να το πάρει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: εντάξει,
0: είχαν
1: ναι.
0: γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα ναι. χρόνια με όλους τους πιθανούς αποκλεισμούς και όλη η ατυχία και η αναποδιά και τα λοιπά γύρισε σε...
1: Αλήθεια.
0: Σε τύχη και σε ρέντα που δεν θα λοιπόν, ξαναγίνει.
1: Λέω μία ακόμα φορά για το εισιτήριο αύριο για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για να είμαστε ακριβείς. Δύο λεπτάκια ακόμα στέλνετε στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Με τα στοιχεία σας και τη λέξη Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί, συγγνώμη αν ολοκλήρωσες, ναι, γιατί όντως γίνανε τα πάντα, δηλαδή στο τελικό του 16, αυτό που λες, γίνανε όλα για
0: πλειοψηφία. Όχι, μια ερώτηση, εγώ θα συνεχίσουμε στο
1: επόμενο ημέρο.
0: Μονολεκτικά, Τσόσο Βαϊμάκηδες, ποιος θα το πάρει. Μία λέξη.
2: Εγώ θα πω Βραζιλία έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί η καρδούλα μου,
0: ναι,
2: πούμε,
0: ναι.
2: Λόγω Αντσελότη.
1: Αυτό είναι θέμα καρδιάς, δεν είναι θέμα λογικής. Νομίζω δεν μπορείς να κάνεις πια υπολογισμό.
0: Εσύ.
1: Δεν μπορεί να βάλει βράζο. Ή καρδιά, γιατί ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βαθιά μέσα μου δεν το πιστεύω.
0: Αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Το 22 είχαμε δύο σερί που δεν είχαν σπάσει ποτέ σε Μουντιάλ. Mm. Δεν χάνει ποτέ η διοργανώτρια στην Πρεμιέρα ή η συνδιοργανώτρια. Mm-hmm. Να είναι καλά το Κατάρ, έσπασε το 22. Και παραμένει άλλο ένα σερί εδώ και 96 χρόνια που δεν έχει σπάσει ποτέ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει τόπιο προπονητή. Κοιτά τα φαβορή, ποιοι έχουν ξένο. Η Βραζιλία τον Καρλέτο, πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Η Αγγλία τον Τούχελ.
1: Ναι.
0: Και η Πορτογαλία τον Μαρτίνεθ. Λοιπόν, τώρα αφήνω στην άκρη τον Μαρτίνεθ και δίνω ένα 60-40 Βραζιλία-Αγγλία. Δίνω πολύ τύχη στου Άγγλου αυτή τη φορά. Δεν ξέρω.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, πολύ τύχη.
2: Καλά στο κουράγιο σου.
1: Στο last dance του Χάρη Κέιν, θα λέγαμε. Έχουν πολλά last dance, παιδιά. Μετρήστε. Τα λέω γρήγορα για να πάμε στην κλήρωση. Λουκάκου. Φαντάικ.
2: Αυτά τα λέμε εμεί τα last dance.
1: Ναι,
2: μπορεί να βγει και να πει θέλω να
1: ναι. Καλά, μην δίνουμε και τους εαυτούς μας. Ναι, μπορεί να παίξουν. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει.
2: Okay.
1: Ηλικιακά είναι last dance.
0: Ρονάλντο, Μέση, Μόντριτς, οκ.
1: Μανέ. Χάμες.
2: Ναι.
1: Τσόα. Σπουδαίος ο Τσόα.
0: Ο Τσόα
2: δεν
0: το χέρι μου στη φωτιά.
2: Κρατάω πισινή. Ναι.
1: Ο μεγάλος γιου των Αγκατόμου.
0: Ναι.
1: Τζέκο. Νόιερ. Σαλάχ.
0: Σον.
1: Σον. Και ο σπουδαίος Νεϊμάρ. Ποιος άλλος θέλετε. Θέλετε κι άλλους.
2: Πάμε
1: στην κλήρωση.
2: Πάμε. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, από 22 και 40 μέχρι 22 και 59, ένα λεπτό της ώρας.
3: 55.
2: Και 55, είπε ο κύριος Γιώργος. Να δούμε.
1: Ναι, έχουμε ένα θέμα εδώ, γιατί έχει κολλήσει τώρα στο και 52. Κατάλαβες.
2: Θα το ξεκολλήσουμε. Για να δει και η παραγωγή μου πώς μπορεί 22 και 55 θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε. Προφανώς ήταν πολλά τα μηνύματα και... Ωραία. Μισό λεπτό να το λύσουμε.

0: Λοιπόν, ξεχωλήσαμε το σύστημα. Συγγνώμη, κολλήσανε όλα. Ο τυχερός είναι ο κύριος George Lambos με κινητό που τελειώνει σε 764. Λοιπόν, και καλορίζικα θα επικοινωνήσουμε
1: και
0: μαζί
1: σας. Και να έχει
0: σας,
1: έτοιμα τα στοιχεία
0: του. Τα στοιχεία και τα δικά τάκα, του τάκα. Και του ανθρώπου που θα το συνοδεύσει στο γήπεδο.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κόλλησε προφανώς πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Ναι,
0: έπρεπε να μας βοηθήσει και η παραγωγή να ανοίξει και από εκεί το Viber για να βρούμε το λεπτό της ώρας και τον τυχερό της κλήρωσης.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το βιβλίο του Νίκου Μποζιονέλου που μου διάλεγε εμπιστευτικό. Να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες και δύο αντίτυπα. Αλλά θα σας πούμε πότε. Μην αρχίσετε να στέλνετε. Την ώρα που θα πούμε τότε, οι δύο πρώτοι θα τα πάρουν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιος, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέντφορντ για τον Γιένσεν και τη Σαρνιλουά για τον Καμάρα. Θέμα χρόνου ολοκλήρωση των μεταγραφών του δεξιού μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Ανοιχτές και υποθέσεις Μαρμόλ και Τσάπρα. Αποσύρθηκαν ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό άκτορη συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στο τέταρτο τελικό του στοίχημα GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε σήμερα. Τέλος τη σεζόν για τον Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Ρεγκίνα Ταμάν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center. Το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΟ Παναθηναϊκός άκτορη για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαλτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλη Γιαζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργκας στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν σήμερα στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, Ρούμπεν Ρέγιας και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφηκαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, το Μακόι Πάβισιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, φιλοσοφία και στόχοι του Συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία, είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι ο οποίος είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη που ολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήττα στο γρασίδι για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελόα θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι μερέγκες ενημέρωσαν ότι η Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμύριων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από την Μπαρτσελώνα, η απάντηση των Αρχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ναι, και άλλοι παιδιά, Λαστάνς και ο Καζεμίρο.
1: Και
0: ο Μόντριτς και ο Ντεμπρόινε. Ναι, πολύ. Έτσι είναι. Με έναν τρόπο είναι και αλλαγή. Όχι αλλαγή φουρνιάς. Αλλαγή του αθλήματος τώρα. Αλλαγή εποχής ενδεχομένως. Να έχουμε στο ποδόσφαιρο σε αυτό το μοντέλο. Τέλος πάντων, αυτά είναι συμπεράσματα που θα βγάλει στο τέλος μιας διοργάνωσης και όχι πριν την αρχή.
2: Δεν πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις. Άλλοι προλάβανε άλλα ντέρμπι, αλλά όταν έφυγε ο Μέση και ο Ρονάλντο, το κλασικό δεν σου κάνει αίσθηση, ρε παιδί μου. Λιγάκι, ίσως τα πιτσερίκια, ίσως και μεγαλώνουμε εμείς λίγο και να μας κακοφαίνεται κτλ. Έχουμε δει πολλά. Τώρα λείπουν αυτοί. Και δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, τόσο κλικ. Όχι να μην το δει, να φανατιστείς. Να, ωραία, έχασε ρε, γιατί έγινε. Θα του νικήσουμε στο επόμενο. Κάπου σου φεύγει. Και τώρα θα φύγουν όλοι αυτοί. Πολύ μεγάλο, έχει δίκιο, Γιάννης. Πάρα πολύ.
0: Και όπως είπε ο Τραμ για τα ακριβά εισιτήρια των τελικών, ας δουν τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Ας φάνε πάντα σπάνι.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ και. Όσο δεν θέλω να τα διαβάζω, τόσο τα βλέπω μπροστά μου και δεν γίνεται. Και ξέρω πόσο πολύ θα μας αποσπάσουν αυτά από το αγωνιστικό κομμάτι. Συγγνώμη, το λέω δηλαδή πρώτα για μένα, ρε παιδί μου. Θα μας αποσπάσουν γιατί θα είναι πάρα πολλά. Όχι γιατί είναι, ξέρεις, το ένα παράδειγμα, κοίτα, ας πούμε, τι έγινε ξαφνικά ένα και δεν θα ασχοληθούμε. Είναι ότι θα έχουμε 10 τέτοια τη μέρα.
1: Ναι.
0: 15. Τέλος πάντων, πίσω, να επικεντρωθούμε στα αγωνιστικά. Προς το παρόν θα επικεντρωθούμε στα αναγνωστικά. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος λοιπόν έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο μέχρι στιγμής έχω διαβάσει τις κριτικές του, οι οποίες είναι εξαιρετικές, αυτό θα πω, από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν διαβάσει και μιλάνε με πολύ καλό για αυτό το βιβλίο. Εγώ θα μιλήσω για αυτό το βιβλίο όταν το διαβάσω και δεν θα μιλήσω τώρα για αυτό το βιβλίο. Αλλά αφότου το διαβάσω βεβαίως θα πω δύο κουβέντες. Προσπαθώ να μας πει ο συγγραφέας του. Γι' αυτό.
2: Τι είναι το μοντέλο εμπιστευτικό.
0: Ναι.
2: Κάποιες ιστορίες ενδεχομένως να τις έχετε συζητήσει. Αλλά. Κλασικό αλλά του Fight Club. Σε μια αθλητική εκπομπή, σε ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ, σε ένα αθλητικό κείμενο σε εφημερίδα, σε site, σε μια αθλητική εκπομπή σαν το Fight Club, έχεις ακούσει. Για να καταλάβετε τη γενική ιδέα, τι πραγματεύεται το βιβλίο. Το Μουντιάλ του 78 στη χώρα της δικτακτορίας του Βιδέλα. Άντε και μία ακόμη μικρή αναφορά. Τι ήταν ο Βιδέλα, πώς ανέβηκε στην εξουσία, ποια κατάσταση επικρατούσε τότε στην Αργεντινή, τι ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τι έγινε μετά συνδυαστικά με το ποδόσφαιρο. Είναι συγκλονιστικές μαξί φωτογραφίες. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ή το ξεχνάω. Καμιά φορά ξέρεις, βλέπεις κάτι και το ξεχνάς. Οι φωτογραφίες του Χένρι Κίσιγκερ με το Βιδέλα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν σκεφτείς ότι ο Κίσιγκερ τότε δεν είχε κανένα απολύτως ρόλο στο Λευκό Οίκο. Συνέχισε όμως να ουσιαστικά διοικεί όλη τη Λατινική Αμερική. Και προφανώς δεν είχε πάει να δει το Μουντιάλ.
0: Κίσιγκερ ήταν πολύ ζωτό. Κίσιγκερ ήταν και στην Επιτροπή των Αμερικανών, η οποία είχε πάει να διεκδικήσει το Μουντιάλ το 70.
2: Σωστό. Σας λέω τώρα έτσι επιγραμματικά. Έχω μέσα μια φωτογραφία που λέει στον Τζιοβάνι, συνάδελφος από την Ιταλία, ο οποίος με βοήθησε να βρούμε και τον Μπαμπίνο. Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι πολιτική, αλλά είναι πολύ ωραία και την έβαλα. Μερικά 24 ώρα μετά του Μουντιάλ του 1934 είναι η μόνη επίσκεψη του αδόλφου Χίτλερ στη Ρώμη για να πάει να δει τον τότε καλό του φίλο, ο οποίος, βρήκαμε δημοσιεύματα της εποχής, δεν τα ξέρω, το εξηγεί, είναι στο μπαλκόνι φωτογραφία, το εξηγεί τι καλό που του είχε κάνει το παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα, είναι όλη μέρα όλοι έξω στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Κάτι έχεις πάρει εσύ, πώς το λέει, Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα σας τα λέω περιφραστικά. Πάρε και κανένα μουντιάλ να διοργανώσεις. Εξού και η Γερμανία είχε ήδη ρωτήσει τη FIFA τι πρέπει να κάνουμε για να διοργανώσουμε το μουντιάλ του 42. Το οποίο προφανώς, όπως ξέρουμε, ορειμέ την ημέρα που ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν στην Λατινική Αμερική και έλεγχε τα γήπεδα σε Βραζιλία και Αργεντινή. Άλλο ένα που δεν ήξερα. Είχαν κάνει συζητήσεις off the record Βραζιλία και Αργεντινή να συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 42. Το οποίο για την εποχή, μιλάμε για το 42, έτσι. Η πρώτη συνδιοργάνωση Μουντιάλ ποτέ έγινε, το 2002.
0: Ναι.
2: Ήταν πρωτοφανές τότε να πάνε δύο χώρες να διοργανώσουν.
1: Και δύο χώρες με τόσα πράγματα τις χωρίζουν επίσης.
2: Δεν ήταν δύο. Κακώς λέμε χώρες. Πόλεις ήταν ουσιαστικά. Ναι. Πόλεις βγαίνανε μπροστά. Άντε και. Είναι όπως τώρα που είναι γήπεδα κτλ. Κάπου υπάρχει εδώ η φωτογραφία. Ο συνάδελφός μου λοιπόν με βοήθησε και βρήκαμε τον Μπαμπίνο. Η ιστορία από τις πιο έτσι μυστηριώδη στι ιστορίε του Μουντιάλ, γιατί έχει και πολύ προκριματικά μέσα. Μπαράζ Ισπανία-Τουρκία στη Ρώμη για το Μουντιάλ του 1954. Mm-hmm. Φαντάζομαι την έχετε αναφέρει.
1: Ναι.
2: Όπου, ναι, λίγοι 2-2. Φωνάζουν ένα παιδί το οποίο έχουν εντοπίσει πριν ότι το κυνήγαγε ένας αστυνομικός, γιατί μπήκε παράνομα μέσα. Ενώ αυτός τους έλεγε ότι ξέρω εγώ είναι μέσα ο μπάρμπας μου, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Mm-hmm. Οι Ιταλοί είχαν γεμίσει τότε το γήπεδο και ήταν Ιταλός προπονητής Τουρκίας. Ήταν μια λεπτομέρεια που δεν γνώριζα. Το φωνάζουν να κάνει την κλήρωση. Υπάρχει φωτογραφία, μπαμπίνο, παιδάκι κτλ. Βγάζει Τουρκίγε, περνάει η Τουρκία. Βρήκα τι απέγινε. Είχαν ψάξει Τούρκοι με αφορμή την πρόκληση το 2002 να τον βρουν και δεν κατόρθωσαν. Και εμφανίστηκαν κάποιοι Ιταλοί αργότερα συνάδελφοι που έστειλαν σε συναδέλφους στην Τουρκία και τους είπαν ότι ο μικρός δεν είχε πολύ μεγάλη ζωή, διότι σκοτώθηκε στο τροχαίο στις αρχές δεκαετίας του 80. Μες. Και τον θέλαν οι Τούρκοι να τον φωνάξουν, να τον βραβεύσουν. Mm-hmm. Επειδή είχε τραβήξει εκείνο το μαγικό χαρτάκι. Τέλος πάντων, είναι μερικές ιστορίες. Τι πραγματεύεται το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ουσιαστικά τη διαμόρφωση και χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελο έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου ως επιτοπλίστων. Με πολύ παρασκήνιο και από την προκριματική φάση και από την τελική φάση. Κάποια πράγματα που είχαν κάνει εντύπωση ή δεν ήμουν 100% σίγουρος, μίλησα με συναδέλφους έξω ή αγόρασα, θέλω να σας πω, 820 τεύχη του Ελγγράφικο. Mm-hmm. Όλες τις δεκαετίες του 60 και του 70. Mm-hmm. Τέσσερα στικάκια, περισσότερα για τα στικάκια παρά για το... για τα περιοδικά. Και όπως τα χαζεύω, αυτό δεν ξέρω γιατί, δεν το είχα διαβάσει ποτέ, δεν έχει γραφτεί ίσως υλικό μέσο, δεν το είχα πάρει εγώ πρέφα. Αρχές του 65 το μισό περιοδικό αναφέρει ουσιαστικά συστήνει την προσοχή στις λατινοαμερικάνικες ομάδες που θα ταξιδέψουν, όποιες περάσουν, στην Αγγλία το 66. Ουσιαστικά αφήνει υπόνοιες περιστημένου παγκοσμίου κυπέλου 1,5 χρόνο πριν το Μουντιάλ του 66.
3: Γιατί με ποια επιτύπη, ποια επιχειρήματα?
2: Για το ποιοι διαιτητές θα οριστούν, ναι. Διότι πρέπει να το πάρει η ευρωπαϊκή χώρα που έχει καιρό και θα πρέπει εδώ πέρα οι διαιτητές να ξεσηκωθούν και να ζητήσουν μεγαλύτερη παρουσία κτλ. Και αν το καλοσκεφτείς, αυτό τώρα μπορεί να ήταν ας πούμε και σε δημοσίευμα σε στήλ μακελιού, ρε παιδί.
3: Ναι.
2: Αλλά... Πελέ έχει φάει το ξύλο της αρκούδας, δεν τιμωρείται κανείς, Βραζιλία από ό,τι χάνει. Προημιτελικά, Γερμανός σφυρίζει το μάτς της Αγγλίας με την Ουρουγουάη, το Ρατίν, Άγγλος σφυρίζει το μάτς της Γερμανίας με την... Αγγλία, γιατί είναι Γερμανία, Ουρουγουάη, συγγνώμη. Mm. Και οι δύο τελειώνουν το μάτς με παίκτης λιγότερο. Μια καχυποψία υπήρχε, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Προβληματισμένος.
3: Ναι.
2: 1,5 χρόνο πριν.
3: Αυτό,
2: να πω ότι το γράψανε μετά. Ότι το γράψανε μετά. Οκ. Αν μα φάξανε, μα κάναμε. Δεν οκ, ναι. 1,5 χρόνο πριν.
3: Μάλιστα. Το πριν είναι το θέμα. Οπότε λοιπόν το βιβλίο, με λίγα λόγια να πούμε, μιλάει για όλα τα Μουντιάλ που έχουν γίνει. Έτσι. Από το 30 μέχρι το 2022.
2: Βεβαίως.
3: Περιγράφω δηλαδή. Αυτό δεν είναι ένα βιβλίο για να μάθετε τι έγινε στα Μουντιάλ και του πρώτου σκόρερ, αλλά αυτό θα λέγαμε ότι είναι ένα βιβλίο για να καταλάβετε λίγο αυτό που λέω στο χωριό μου, texting to context, δηλαδή να μάθουμε για την κοινωνική κατάσταση της εποχής και παρασκήνια στην εποχή πριν και γύρω και ίσως και μετά από τα Μουντιάλ.
2: Θα σου πω γενικά ότι είναι 60% ιστορικό και 40% αθλητικό βιβλίο.
3: Mm.
2: Ως επιτοπλίστων.
3: Okay.
2: Δεν πολλά. Και δεν σου κρύβω ότι ψάχνοντας έβρισκες και κάποια στοιχεία τα οποία λες ας το βάλω και αυτό, αφού δεν είναι πολύ ωραία, ξέρω εγώ, με το κεφάλαιο. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγάλω ένα βιβλίο με όλα τα Μουντιάλ της Εθνικής Αγγλίας, μόνο ό,τι έχει να κάνει με την Εθνική Αγγλίας. Είναι ένα κεφάλαιο από μόνο το κάθε Μουντιάλ που έχει λάβει. Έχουν γίνει τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή, και πιο πολύ μένει η Αγγλία, τι λες, Μουντιάλ 66, γκολφάντασμα, το πήραν. Και από τότε περιμένουν κτλ. Έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον η Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ του 70. Mm-hmm. Αν δεις το τι content έχουν βγάλει. Από την ιστορία με τον Μπόμπι Μουρ που τον βάζουν στο αυτόφορο επειδή τον κατηγορούν για το βραχιόλι και τρέχει αρωνάρο να προλάβει το Μουντιάλ. Από τη δηλητηρίαση του Banks.
1: Συζητάγαμε τις προάλλες
2: Μπράβο.
1: Ότι ήταν ένα σχέδιο της CIA, ας πούμε, για να στηρίξει το πολιτικό καθεστώς της Βραζιλίας τότε και να κάνουμε τις δουλειές μας. Ναι.
2: Από το Θεούλη της Αγγλικής ΕΠΟ, ο οποίος επέλεξε αντί να τους βάλει στο αεροπλάνο, να τους βάλει να ταξιδέψουν κάπως εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα με πούλμαν. 55 βαθμούς.
3: Τι μύθος. Τι μύθος κι αυτός. Πραγματικά.
2: Και. Μισό λεπτό να το βρω. Είναι. Υπάρχει η μαύρη πέμπτη των εργατικών. Την έχετε ακούσει ποτέ?
1: Όχι.
2: Πάει
1: εγώ
2: το μυαλό σας. Η Αγγλία στην, στο Μεξικό το 1970 πήγε ως πρωταθλήτρια κόσμου και αποκλείστηκε εννοείται από τους Γερμανούς, εννοείται με ανατροπή στο σκορ. Προηγηθήκαμε 2-0, 3-2. Κλασική εθνική Αγγλίας, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό το μάτς έγινε Κυριακή την Πέμπτη. Είχαν εκλογές και έχει γίνει η μεγαλύτερη εκλογική ανατροπή στην ιστορία της χώρας και στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι οι πολιτικοί, ειδικά οι εργατικοί, ρωτούσαν αν τυχόν αποκλεισμός της Εθνικής Αγγλίας επηρεάσει την ψήφο την ημέρα των εκλογών. Και κάθεται λοιπόν να παίξει Κυριακή η Αγγλία και την Πέμπτη να γίνουν οι εκλογές. Οι εργατικοί ήταν μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά στα Γκάλοπ, γιατί οι Άγγλοι ήταν μπροστά στα Γκάλοπ, τα σοβαρά Γκάλοπ, και έχουν πάθει την ύλα του αιώνα. Και όλοι οι αναλυτές έχουν να λένε ότι επηρεάστηκε η ψυχοσύνθεση των ψηφοφόρων από τον επονίδιστο αποκλεισμό της Εθνικής Αγγλίας. Αν έχεις το Θεό.
3: Τρομερά πράγματα.
1: Τρομερά, τρομερά.
2: Δηλαδή, εδώ για να αλλάξουμε κυβέρνηση πρέπει να νικήσουμε την Άντερ 21 της Εθνικής Ιταλίας. Τέλος
3: πάντων. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό εκδίδεται από την Historical Quest. Μπορείτε να το βρείτε στο site της www.historicalpavlaquest.com. Όσοι θέλετε να μάθετε να το προμηθευτείτε και αλλού, απλώς λέμε την εκδότρια εταιρεία, έτσι. Αλλά δύο από εσάς δεν θα χρειάζεται να το κάνετε αυτό, διότι τώρα όπως είμαστε θα κερδίσετε από ένα αντίτυπο. Οπότε οι δύο πρώτοι που θα στείλουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο στη φόρμα των μηνυμάτων και τη λέξη Μουντιάλ, κερδίσατε το βιβλίο.
1: Με την ελπίδα να μην έχει κολλήσει σύστημα, γιατί γενικά το.
3: Ναι.
1: Το όχι μόνο σε εμάς, στέλνουν και μηνύματα και φίλοι και λέει ότι γενικά.
3: Υπάρχει μια κόμπλα, ε.
1: Υπάρχει, ναι, κάποιο πάροχο τέλος πάντων, κάπου υπάρχει ένα κοκομπλόκο. Θα το τσεκάρουμε να δούμε αν λειτουργούν όλα σωστά.
3: Λοιπόν.
1: Και θα σας ενημερώσουμε. Στείλτε εσείς.
3: Τα έχουμε.
1: Α, τα έχουμε, εντάξει.
3: Τα έχουμε ήδη.
1: Ωραία.
3: Και τα δύο.
1: Ωραία.
3: Αλλά όχι, κάτσε. Ο πρώτος έχει στείλει, όχι, άλλη, γιατί ήταν 11 και 15. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα το πάμε. Δεν γίνεται. Όπα, δηλαδή κάπου όπα. 11 και 15, ίσως να που λέμε για την προηγούμενη κλήρωση. Mm. Λοιπόν, τους έχουν λοιπόν, στείλατε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, stop. Οι δύο πρώτοι, οι δύο πιο γρήγοροι ήταν οι κύριοι Σπύρος Θεοδοσίου, με κινητό που τελειώνει σε 388, και ο κύριος Μιχαήλ Κοτσιόπουλος, με κινητό που τελειώνει σε 613. Σπύρος Θεοδοσίου και Μιχαήλ Κοτσιόπουλος. Εσείς λοιπόν κερδίσατε από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Νίκου Μποζιονέλου με τίτλο Μουντιάλ εμπιστευτικό και υπότο πολιτική χρήμα και εξουσία πίσω από την κουρτίνα.
2: Δεν έβαλα τη λέξη σεξ γιατί θα προκαλούσε.
3: Τα οποία τα παραλαμβάνετε από εδώ.
2: Ναι.
3: Από εδώ. Τα έχεις μαζί σου.
2: Ναι, ναι, ναι, θα σας τα.
3: Τα παραλαμβάνετε λοιπόν από εδώ.
1: Με την ταυτότητά σας.
3: Με την ταυτότητά σας.
1: Ωραία.
3: Εντάξει, λοιπόν. Και καλό διάβασμα.
1: Και καλό ταξίδι. Λοιπόν. Νίκο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Θα είναι, δεν γίνεται να μην είναι. Δεν γίνεται να μην είναι. Αυτά έχουν βγει πολλά ωραία βιβλία αυτό τον καιρό. Είναι η αλήθεια.
2: Εκπληκτική ιστορία είναι του ΣΑΡ πάντως. Γιατί βρήκα μαρτυρίες. Φαντάζομαι την έχετε αναφέρει. Τώρα δεν επεκτείνομαι σε εσάς γιατί ξέρω ότι συζητάτε τέτοιες. Το πώς από μια γεωγραφική ανομαλία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αποτέλεσε ουσιαστικά τον προποπό του σημερινού πανάκριου προϊόντος που λέγεται Champions League.
3: Δηλαδή
2: τελειώνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, είναι μια περιοχή περίπου σαν την Αχαΐα, το ΣΑΡ είναι γερμανόφωνη, το θέλουν οι Γάλλοι, οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν αφήνουν. Ουσιαστικά μπαίνει η γαλλική κυδαιμονία, γιατί είναι πλούσια σε ορυκτά, άνθρακα κτλ. Η περιοχή, πολύ ωραία.
4: προσπαθούν οι Γάλλοι να τους αφομοιώσουν, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι Γερμανοί. Οπότε λένε στη μοναδική ομάδα που έχει περιοχή αυτή, η Σαμπρίγκεν, πάση γνωστή και για τους παίκτες του στοιχήματος, να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έλαμε όμως που δεν τη δέχονται στην πρώτη κατηγορία. Αρνούνται η Γαλλική Ομοσπονδία, επικεφαλίσεων Ζιλερμέ. Τη βάζουν στη δεύτερη κατηγορία, λένε αυτοί, οκ. Okay. Και όχι μόνο τη βάζουν στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς βαθμολόγηση. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, μια ομάδα έπαιζε φιλικό και οι υπόλοιπες έπαιζαν κανονικά. Αυτή πρέπει να κάνει 30 νίκες σε 34 αγωνιστικές, δηλαδή, άμα βαθμολογούνταν, έπρεπε να ανέβει. Και με βάση τα αποτελέσματα, μετά από ένα χρόνο ζητάει να παίξει στη Λίγκα, κανονικά, να παίξει το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Ζιλερμέ, που εκτός από μεγάλο ποδοσφαιρικό μυαλό, ήταν και μέγας πολιτικάτης, του λέει: παιδιά, είναι η ευκαιρία μας. Να τους βάλουμε, να τους δείξουμε ότι είναι Γάλλοι, αφού τους στέλνουμε σαν κρατήδιο. Η απάντηση της Γαλλικής Ομοσπονδίας των υπολείπων που ψήφισαν ήταν όχι, και ο Ζιλερμέ παραιτήθηκε. Ήταν μάλιστα η τελευταία του φορά που ασχολήθηκε με το γαλλικό ποδόσφαιρο. Οπότε και ακόμη στο ΣΑΡ τι έκαναν, άρχισαν να φτιάχνουν ξεχωριστές ομάδες. Έφτιαξαν Ολυμπιακή ομάδα. Έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι του 52 με τρεις αθλητές. Δηλώνουν συμμετοχή στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Και επειδή ξέρουμε τι τα τάνα είναι η μπάλα, όπως και η κλήρωση, έφτουν στον ίδιο όμιλο με τη Δυτική Γερμανία. Δηλαδή, μόνο το ποδόσφαιρο τα κάνει αυτά. Βρήκα μαρτυρίες αρκετών που έλεγαν μετά ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να νικήσουμε τη μαμά πατρίδα ή να κάτσουμε
5: να Γερμανοί να το φρακάνε Γερμανούς. Πού ακούστηκε αυτό.
4: Μάλιστα, ήταν τόσο καλή ως εθνική ομάδα που αρκετοί από αυτούς, γιατί στα μέσα δεκαετία του 50 έγινε δημοψήφισμα και το ΣΑΡ έκτοτε μπήκε κανονικά στη Δυτική Γερμανία και πλέον στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αρκετοί από αυτούς έπαιξαν στην κανονική δυτική, εθνική Δυτικής Γερμανίας. Και το ζήτημα ήταν ότι για ένα διάστημα η Σάρμπεργκεν δεν είχε που να παίξει. Οπότε κάποιος ευφυής είχε την εξής ιδέα. Δεν κάνουμε ένα τουρνουά το καλοκαίρι. Όχι κύπελο ράπαν, αντάλογο. Καλούν διάφορες ομάδες, ξέρω εγώ, την Αύστρια Βιέννης, την Τουν, την Αμαγκουγκλέρη Σαρμπρίγκεν, κάπου θα πάθει πλάκα. Εμφανίστηκε και μια άλλη Λατινική Αμερική, αν θυμάμαι καλά, η Μποταφόκο ή η Λιμπερτάδ. 16 ομάδες παίζουν τουρνουά. Μία παίρνει το τρόπαιο. Τουρνουά τώρα 2-3 εβδομάδων. Το 1951. Όποιος άλλος το είδε, συνειδητοποίησε ότι είναι ωραίο αυτό. Το 1955. Ιδρύθηκε το κύπελο πρωταθλητριών. Επειδή είχαν δει ήδη το τεστ Ιβέτ, αν θες, την προθέρμανση από ένα από τα δύο τουρνουά που διοργάνωσε η Σαραμπρίγκεν, επειδή δεν την ήθελαν οι Γάλλοι. Δηλαδή, το λέω, πρόσεξε έτσι. Τι παιχνίδια κάνει η ιστορία, έχει μπάλα μαζί.
5: Δεν επαναλαμβάνεται για πολλωστή φορά αυτό, ξέρεις, ότι τα πάντα είναι μια τυχαιότητα. Πάγονται σε μια τυχαιότητα τα πάντα όλα. Και κάνουν απλώς καραμπόλες μεταξύ τους. Οι κοσμικές καραμπόλες, θα έλεγε κάποιος. Εντάξει, καταπληκτικό. Υπέροχο.
4: Και έχουμε και φίλους σας μέσα, δεν ξέρω αν έχετε δει. Σελίδα 16. Πρόλογος από σομπρέρο, δεν γινόταν διαφορετικά.
5: Ναι.
6: Ναι, το είδα, το ξεφίλησα. Ναι.
4: Και σελίδα 257, Ζάστρο. Επίσης δεν γινόταν να μην γράψει. Θα το έχω.
5: Πολύ καλά και για Μουντιάλ Βραζιλίας,
4: τι άλλο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ναι. Και μισή ώρα πλησιάζει. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο του Fight Club.

0: 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά Τουρμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής, που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν στην πλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση αύριο στον bwinSport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο 4ο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός άκτορ Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή έτσι είναι η ζωή μας, μικρά-μικρά εντυπωσιακά συμβαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν, μία κάμερα εναέρια, η οποία βρισκόταν πάνω στη σκηνιά, πήρε φωτιά και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Και τελείως τυχαία δεν έσκασε στο κεφάλι κάποιου.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα, αυτά. Συνεχίζουμε. Τριτούλα. Όμορφα. Κάνα πρόβλημα. Προχωράμε. Με λίγα λόγια. Ωραία. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τώρα τι ωραία μας λέτε εσείς. Που θα μας λέτε δηλαδή.
1: Παιδιά, για θεματική που ρωτάτε, τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Θα δούμε.
0: Αν ναι,
1: θα...
0: τώρα πρέπει να δούμε.
1: Είναι... Θα έχουμε τους αγώνες βασικά. Θα πέφτουν και πάνω στην ώρα τη δική μας.
0: Τις περισσότερες μέρες.
1: Και γενικά θα έχουμε να συζητάμε για το Μουντιάλ. Οπότε δεν είναι ένα καλοκαίρι που όπως είναι προηγούμενα που τύχαινε έτσι μια νεκρή περίοδος και μας βόλευε να κάνουμε καμιά θεματική. Θα δούμε όμως. Θα το βάλουμε κάτω και θα δούμε. Δεν συνεργάζεται και σένα πολύ, έχει πρόβλημα, ναι.
0: Δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα, όχι.
1: Γι' αυτό μας ακούτε να μουγκανάμε και να... Γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από εδώ, από εκεί, κάνουμε ανανεώσεις, κλείνουμε, ανοίγουμε το τέτοιο, βάζουμε, ξεβάζουμε τους κωδικούς, αλλά δεν συνεργάζεται.
0: Λες και θέλει μυαλό για να καταλάβουμε γιατί έλειπες. Είχες το γιο σου, όταν ενηλικιώθη ξανάρθες στις Παρασκευές. Όχι. Και τον κύριο Κώστα. Κάποιος ναι, θέλετε, και επειδή είναι τόσο σίγουρος θέλει να το γράψει και σου λέει ναι. Θα το γράψω και με τόση σιγουριά που αποκλείεται να μου πούνε όχι. Όχι λοιπόν. Κύριε, πώς σε λένε καλεσμένα, να είστε πιο σεβαστικός όσον αφορά στον κύριο Κώστα. Πρώτη και τελευταία προειδοποίηση. Τώρα είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Είναι ωραία αυτά που μιλάτε στον κύριο Νίκο έτσι.
1: Κύριε Γιάννη, μόλις βγήκα από τον μπάνιο, θέλετε να έρθετε από το σπίτι να συζητήσουμε για τον τραυματισμό του Νεϊμάρ. Ψάχνει μια αφορμή να πας από το σπίτι, τέλος πάντων. Ναι, όπως τώρα... θα είναι με την πετσέτα, αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί τώρα είναι καλύτερο ο Νέιμαρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα από όλες τις προηγούμενες μέρες τώρα είναι στα καλύτερα του.
1: Τώρα και εσύ μην ξανοίγεσαι.
0: Εγώ δεν ξανοίγομαι καθόλου.
1: Αλλά καλύτερα
0: είναι.
1: Του.
0: Η Νότια Κορέα, λέει κάποιος, έχει γίνει τη φανταστική ιστορία με την Ιταλία, όπου οι Ιταλοί ρεπόρτερ υποστήριζαν ότι επειδή οι Κορέατες ήταν ίδιοι στο ημίχρονο του μάτς, μπήκαν 7 άλλοι και δεν δηλώθηκαν στο ραγέ.
2: Και αυτό και για την Βόρεια Κορέα το έχουν πει το 1966.
1: Οι καημένοι Κορέατες κατέθεσαν στο Μεξικό. Και τους περιμένουν να με μαριάτσι και με σομπρέρο. Και αν είσαι τα μούτρα των Κορεατών, πώς κοιτάνε καημένοι, που είναι σκιαγμένοι, γιατί βγήκαν οι άλλοι. Α, οι μαριάτσι από εκεί και τους φοράνε κάτι σομπρέρο και τέτοια. Πάθανε πολιτισμικό σοκ, παιδιά, οι καημένοι. Σου λέει τώρα, τι έγινε, τι γίνεται, ναι. Πού ήρθαμε.
2: Πιο ωραία εικόνα πάντως τώρα που έρχονται. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, ήταν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο και βγήκε το ουράνιο τόξο. Ήταν τυχαίο. Το αεροπλάνο της αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Ήταν τυχαίο.
0: Όχι, για να ξέρεις. Αν εμάς μια φορά μας συγκίνησε αυτό, ναι. Για τους Βραζιλιάνους είναι δεδομένο θεϊκό σημάδι.
1: Ναι.
2: Ναι, δεδομένο.
0: Έτσι.
1: Η πιο ωραία εικόνα ήταν το παλιακό λεωφορείο του Κουρασάο, χωρίς παράθυρα, το οποίο τους μετέφερε. Ήταν, παιδί μου, εικόνα βγαλμένη από δεκαετία 60, με τραγούδια, με
0: πολύ
1: κέφι,
0: ωραία.
1: Τα χέρια έξω από το παράθυρο γιατί δεν υπήρχαν τζάμια.
0: Και αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο όμως.
1: Αυτό και αν είναι, αυτό σου λέω.
2: Και ξέρεις τι, με πληγώνει λίγο και του το είπα σε μια της παρουσιάσεις του βιβλίου. Είχα την τιμή να έχω το γίγαντα τον Κόναν, το Θανάση Κολιτσιδάκη, όπου πρέπει να σας αποκαλύψω εδώ ότι ήταν ο λόγος που είχα αφήσει μακρύ μαλλί όταν τελείωνα το Λύκειο. Ήταν μέχρι την πλάτη, γιατί άλλοι θέλουν να γίνουν Σαραβάκη, άλλοι Βαζέχα, άλλοι Τσαλουχίδες. Εγώ ήθελα να γίνω Κολιτσιδάκης και για να του μοιάσω και λίγο, είχα αφήσει και το μαλλί. Συγκλονίστηκε όταν είδε τη φωτογραφία μου, πως ήμουν 18 ετών. Και όπως μιλούσε, παιδί μου, και θυμόταν το 94, μας είπε, παιδί μου, ότι. Τσαλουχίδη ήταν πάντως στο Μαραντόνα, άλλος είχε αναλάβει τον Κανίγια, άλλος είχε αναλάβει τον Μπατιστούτα και ότι γενικώς τα πήγαμε καλά και ξεφτυλίστηκαμε. Μα δεν ήταν ξεφτυλίστηκα, δηλαδή πήγε μια χώρα μια πρώτη φορά, φάγαμε 4-4-2 και τι έγινε, ήταν η εμπειρία, το ζήσανε, δηλαδή είναι λίγο λυπηρό οι διεθνείς μας τότε να σκέφτονται ότι πήγαμε εκεί πέρα και γίναμε ριζίλοι, έτσι δεν είναι. Δεν γίνανε.
0: Κοίταξε, αν το νιώθουν αυτοί πρέπει να μιλήσουμε, ναι, αν αυτοί νιώθουν ότι ξεφτυλίστηκαν. Εμείς γιατί να πούμε το αντίθετο. Όταν οι ίδιοι το νιώθουν, και δεν λέμε τώρα για τον Μανολά, όταν το λένε και οι υπόλοιποι, Σου λέει, πήγαμε ρε φίλε ένα μήνα και αντί να κάνουμε προπονήσεις για να πάμε να παίξουμε, νιώθουμε ότι ξεφτιλιζόμασταν γιατί γυρίζαμε
2: από τραπέζι σε τραπέζι. Αυτό, μιλάμε για μέσα για το γήπεδο. Ότι ξέρω το, ναι.
0: το
2: ότι.
0: Εγώ το λένε συνολικά.
2: Ότι γίναμε τσίρκο γύρω-γύρω, πώς το λέμε, περιπλανόμενο νοστίασο και πηγαίναμε σε ομογενείς εκκλησίες και το ένα και το άλλο. Ναι, αγωνιστικά όμως. Τι μπορούσε να κάνει. Δεν πήγανε πρώτη φορά Έλληνες σε Μουντιάλ. Ο άλλος είχε στο μυαλό του να παίξουν και οι πόσοι ήταν, 23 ήταν τότε, πώς τους βάλει όλους. Μην μπει κανένα ότι δεν έπαιξε.
0: Ναι, ας σου λέω ότι εγώ λοιπόν ήμουν καλύτερος και έτσι όπως στήθηκε η φάση νιώθω ότι ξεφτυλίστηκα. Γιατί είναι περίεργο? Τι σου φαίνεται περίεργο? Δεν ξεφτυλιστήκαμε? Δηλαδή βάλτε όλα μαζί.
2: Μια πρώτη ψυχρολουσία. Όπως θα φάει τώρα, ας πούμε, το κουρασά. Μπορεί να φάει και 4 και 5.
0: Εδώ δεν είμαστε. Εμείς συγκριθούμε τώρα με το κουρασά. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι σωστό.
2: Τότε ήμασταν σε τέτοιο επίπεδο. Χαμηλό. Δεν ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο και Έλληνας ποδοσφαιριστής στο επίπεδο που είναι σήμερα.
1: Δεν ήταν για κουρασά όμως τότε. Είχε ένα
2: στάτους. Πάρα πολύ καλός παίκτης, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, εμείς ήμασταν τότε καλύτεροι από το στάτους του Κουρασάου σήμερα.
2: Αγωνιστικά, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω το ΙΑ, θα βάλω τις δύο ομάδες να σου πω. Αλλά έχει πει, από και αυτό, μια ωραία, είχε πει κανένα δύο ωραία ο Θανάσης. Δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει ποτέ. Δύο μέρες μετά το Αργεντινή-Ελλάδα, πηγαίνει λίγο αρκετή της Παναγούλιας, εκεί που είναι μαζεμένοι και τους λέει, το 10 στο Αργεντινή-Ελλάδα. Ήταν το παρισμένο. Και τρέχουμε όλοι στο δωμάτιο, γιατί δεν είχαν κατέβει όλοι οι διεθνείς κάτω στο φόγε. Τρέχουμε όλοι στο δωμάτιο με αριθμό 28. Ανοίγουμε Τσαλούχας. Την πόρτα. Όχι. Και λέμε, Τάσο, τι έκανες! Ήταν ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν και 40 ετών και έστεκε ότι κάποιος 40χρονος για να αντέξει να παίξει σε παγκόσμιο κύπελο ότι είχε το παριστεί, δεν είχε πάει ποτέ. Και αν είχε το παριστεί, το μυαλό τους.
0: Κύριε Νίκο, πιστεύετε ότι ο Ζωζέ θα βάλει σε μια σειρά το γάλα Μπάγκουε? Αναρωτιέται από τις ασφάλτου.
1: Το λεωφορείο του Κουρασάου μου θύμισε την ταινία Cool Runnings και το έλκυθρο της ομάδας bobsleigh της Τζαμάικα, λέει ο άντρα Φαφούτης. Ναι, έχει τέτοια. Θυμάμαι, λέει, κάποιος που προσπαθούσε να μοιάσει το κολιτσιδάκι, μια κλωτσιά από πίσω που με κέρασες, λέει, κάποτε μου έχει μείνει αξέχαστο.
2: Επιβεβαιώνω.
1: Ένας φίλος λέει, ψάχνω να το βρω, ότι εν πάση περιπτώσει, άστα αυτά, λέει, κύριε Νίκο, πείτε ποιος θα παρουσιάζει το πρωινό του Στάρ του χρόνου. Ο κόσμος διψάει για το καυτό ρεπορτάζ τώρα. Για... λοιπόν.
2: Θα βάλεις το πρωινό τη Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Εννοείται. Εννοείται. Πάντα, ό,τι ώρα και να είναι Ζήνα Κουτσελίνη, θα βάλω να δω.
2: Δεν έχουμε γκρούπις.
0: Ναι, και ο Ρουγουά έχει τον Μπιέλσα που λέγαμε για τις ομάδες έχουν.
2: Ναι.
0: Προπονητές από άλλες χώρες.
2: Ανάμεσα στα φαβορί για να το πάρει. Καλά, εντάξει, ποτέ δεν λες ποτέ. Αλλά...

0: κάποιων τυχαίων τύπων, ακούστηκε το εξής. Πιάστε τα χέρια σας χιαστή, να ανέβει ο Τσαούσης κρατώντας τα κεφάλια σας, να κάνετε 1, 2, 3 και να τον πετάξετε Σαλαμίνα. Πείτε στους Λέτσους που σε έχουμε φορτώσει 15 Ντάτσια λεγεωνάριους τσαοσοβαϊμακικούς μουρλαμένους και κατεβαίνουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα που ο Νέιμαρ είναι καλύτερα, μπορείτε να έρθετε από το δικό μου σπίτι που δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για κουβέντα. Σε σένα πάει αυτό που έχεις προτάσεις να επισκεφτείς σπίτια και να συζητήσεις για τον Νέιμαρ.
0: Ο Σάμπαθ Κοφίδης αναρωτιέται, δεν θα ήταν πιο ορθό ο Κουπέπε να επέγραφε ως εξορκιστής? Καλό!
1: Μην του δίνετε ιδέες.
0: Καλό!
1: Μην του δίνετε ιδέες.
0: Ωραίο.
1: Τα φιλιά μας τον Απόστολο από την Αποστέλα από Μύκονο, που στέλνει χαιρετισμούς τέλος πάντων από έτσι, παλιές μας συναντήσεις.
0: Μεγάλη αλήθεια, δεν θέλω να κάνω body shaming, αλλά όλες οι οδηγοί λεωφορείων είναι πάνω από 70 κιλά.
1: Τι σχέση αυτό? Γιατί είναι, καταρχάς όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι, περνάω από τη μηχανά και τους βλέπω. Μια χαρά είναι αρκετοί από αυτούς, ενώ και αν είναι πάνω από 70 κιλά πάλι μια χαρά είναι. Δεν κατάλαβα πότε βάλατε ζυγαριά στο μάτι και τσεκάρετε τα κιλά των ανθρώπων που κάθονται πίσω από ένα τιμόνι.
0: Παρακαλώ να λέτε σωστά τη χώρα, την Ουραγουάη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Βεβαίως, αλλά Παύλος Κοντογιαννίδης. Yeah. Και το Ουραγουάη, να θυμίσω ότι πηγαίνει πάντα πακέτο με το Πέχτσια. Έτσι.
1: Τι θυμήθηκε
0: τώρα. Αυτά τα δύο, εντάξει, ρε, εσύ, πάνε μαζί. Αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, ορίστε. Κουπέπε. Σε εξορκιστής, θα το σκεφτώ.
1: Είδες, κάτω σου λέω.
0: Μα κατευθείαν, μα κατευθείαν ήρθε τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Και ξέρεις και κάτι, θα κεράσει με αυτό το παρατσούκλι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εξοργιστικό.
0: Ναι. Είσαι εξοργιστικό, όπως θα λέγει ο ίδιος.
1: Αχ, καλό,
0: καλό, όντως.
1: Σιγά μη συγκινηθούμε, λέει κιόλας, για το last dance του Πορτογάλου Πέτρου Φιλιππάκου, του Αργεντινού Κώστα Μεντρινού και του Κροάτη Γιαννάκη Παπαδόπουλου.
0: Να ξέρετε πάντως, με κάποιο τρόπο, από τα κέφια τους εμπολής θα εξαρτηθεί και η πορεία των ομάδων τους. Ακόμα και στην ηλικία που είναι, λέω εγώ.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Για ποιον δεν είσαι σίγουρος?
1: Για κανέναν από αυτούς. Στη φάση που βρισκόμαστε.
0: Για πες.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει τα κέφια τους. Δηλαδή, ξέρεις, το να δώσουν την, ξέρω εγώ, να κάνει ο Μόντριτς την ωραία την παλιά, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι το ίδιο επιδραστικός πια για το παιχνίδι της Κροατίας ο Μόντριτς. Στα πράγματα περιμένει ο κόσμος να δει. Ή ο Μέση, ας πούμε, ή ο Κριστιάνο. Ειδικά παίκτες, ο Μόντριτς είναι και ένας παίκτης ο οποίος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος με την ηλικία του και τι πρέπει να κάνει. Ο Κριστιάνος δεν είναι. Ο Κριστιάνος θέλει να παίζει, θέλει να είναι πρωταγωνιστής, θέλει να παίρνει τις μπάλες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε και στα 30 του. Ξέρεις, προφανώς κάνει τρομερά πράγματα για έναν άνθρωπο 41 ετών, αλλά δεν είναι 30.
0: Αλήθεια.
1: Δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, ότι πρέπει να αφήσει την μπάλα σε άλλους, ότι πρέπει κάποιο παιχνίδι να μην ξεκινήσει, ότι πρέπει σε κάποιο παιχνίδι να βγει αλλαγή. Ότι πρέπει τα στημένα να τα χτυπήσει κάποιο που τα κάνει καλύτερα γιατί εκείνο την μπάλα τη στέλνει αλλού για αλλού. Ξέρεις, είναι πράγματα που ο εγωισμός δεν τον αφήνει να τα δει. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσον παίχτες τέτοιοι θα είναι επιδραστικοί. Σε ένα μουντιάλ υψηλών απαιτήσεων, με πολύ ζέστη και με τους ίδιους να έχουν γράψει και αρκετά παιχνίδια.
0: Αυτό ναι, και εντάξει. Για το Μέση, εγώ θα έλεγα λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνω αυτό που λες για το Μόντριτς, ίσως να μην ισχύει τόσο. Για το Ρονάλντο, εντάξει, ενδεχομένως θα θέλει να είναι ο κύριος επιθετικός εκφραστής. Για το Μέση όμως νομίζω ότι ισχύει αρκετά. Το πρόβλημα του Μέση, το οποίο σκέφτομαι ότι θα φανεί ενδεχομένως και αν έχει το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο, αν έχει το δεύτερο στο τρίτο και όχι παραπέρα, είναι ότι στο προτελευταίο Μουντιάλ, προηγούμενο μάλλον Μουντιάλ, ο Μέση πήγε εκεί 35 ετών και αγωνιζόμενος στην Paris Saint-Germain. Mm. Αυτή τη στιγμή είναι 39 ετών και έρχεται από το MLS.
2: Ναι. Που είναι το επίπεδο.
0: Θα βρει ένα αρκετά διαφορετικό επίπεδο. Εύνης και στην ηλικία αυτή πια.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Δηλαδή, αποκλείεται να παίξουν σε όλα τα παιχνίδια των ομίλων. Δηλαδή, είπαμε, περνάνε εύκολα. Με το Μόντριτς, το θέμα είναι ότι ο Ντάλετς θα τον παρακαλάει να παίξει.
0: Α, ναι.
2: Στην Πορτογαλία θα παρακαλάνε τον Ρονάλντο, αυτό που είπε ο Κώστας, να μην είναι τόσο ισχυρογνώμων και να δεχτεί να βγει αλλαγή ή να δεχτεί να ξεκινήσει από τον πάγκο.
1: Χωρίς να χαλάει τον κόσμο αν βγει αλλαγή και να έχει μούτρα.
2: Ακριβώς. Ενώ για τον Μέση η διαχείρισή του είναι τελείως διαφορετική. Αν είναι καλά παίζει, αν δεν είναι καλά δεν παίζει. Δηλαδή αποφασίζει ο ίδιος. Ο πραγματικός προπονητής, ας πούμε, της ομάδας. Δεν ξέρω, στους ομίλους δεν θα τους

0: τέλος σε όλα. Θέλεις λίγο τη συντήρηση.
1: Λογικό. Λογικό. Λέει ο Πασόκο Κόνης και Ατάρη το εξής. Άμα το βρω, θα το πω κιόλας. Έχετε σκεφτεί ότι πιο εύκολα μπήκε ένα αγωνιστή στη ναζιστική Γερμανία ο Τζέσε Όουενς παρά ο Ιρακινός επιθετικός Αϊμέν Χουσέιν στο φετινό Μουντιάλ? Να πούμε, να πούμε εδώ πέρα, μιλάμε για παίκτη τον οποίο τον κρατήσανε 7 ώρες στο... εκεί στο... στον έλεγχο. Δηλαδή τον ξετινάξανε. Κάνανε παίκτη τη εθνική Ιράν.
2: Ναι, παιδιά, με τον Τζέσε Όουενς, εκεί που την πάτησαν οι Ναζί, ήταν, δεν περίμεναν ποτέ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν πρωταγωνιστές. Τους είχαν για παρακατιανούς, τους είχαν για ανθρώπους δεύτερης διαλογής, τους είχαν για μαϊμούδες ή οτιδήποτε άλλο τους είχαν οι Ναζί τότε. Και αυτό ήταν και η μεγάλη τους ήττα, ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κατάφεραν να ξεφτυλίσουν όλο αυτό το σύστημα μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο σπιτάκι τους. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Ρωτάει ένας φίλος. Ψάχνω να το βρω τώρα ακριβώς. Είναι μια ερώτηση για τον Νίκο, ναι. Ποια αθλητική ιστορία που έζησε ή κατέγραψε τον συγκίνησε περισσότερο προσωπικά, είτε λόγω μιας ομάδας, είτε λόγω ενός αθλητή ή αθλήτριας? Ρωτάει ο Ανάργυρος Μυγωνιάτης.
0: Η ιστορία του 1973 στο Σαντιάγκο, με το περιβόητο Μπαράζ, ναι, που δεν έγινε. Μπαράζ, το οποίο έχει γίνει, είναι μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης. Το λέω τώρα γιατί μπορεί κάποιοι να το θυμούνται. Και Χιλής. Στη Μόσχα παίζουν, ενώ έχει γίνει ήδη το πραξικόπημα. Υποκρισία των Σοβιετικών. Mm-hmm. Και ξαφνικά, αφού βλέπουν ότι δεν τους νίκησαν, ήρθαν 0-0 και μπάλουν, θα αποκλειστούν από το παγκόσμιο κύπελο. Πρώτη υποκρισία είναι ότι οι Σοβιετικοί, δεν πάμε στο Σαντιάγκο να παίξουμε, να πάει η FIFA, να παίξουμε σε ουδέτερο. Να. Η Χιλιανή έχει ήδη ανατραπεί όλη η έντε από τον Πινοσέτ. Εξίσου υποκριτικά δεν πειράζουν τίποτα στην εθνική ομάδα και είναι και ματαιπωριστερούς, γιατί είχαν βγει με αντιαριστερές καταβολές και θα τους βάλουμε στη φυλακή και θα. Και το συγκλονιστικό λοιπόν είναι ότι η FIFA στέλνει επιτροπή να ελέγξει το εθνικό γήπεδο του Σαντιάγκο και βρήκα μαρτυρίες κάποιων οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι κάτω από τις εξέδρες. Και λέει, τους βλέπαμε.
1: Έχουμε κάνει podcast αυτή την ιστορία.
0: Ναι, τα έχω ακούσει όλα. Τους βλέπαμε, λέει, από το Φεγγίτη κάτω από την εξέδρα. Κοιταχτήκαμε και αυτοί πήγαν και είπαν ότι είναι όλα καλά και μπορεί να γίνει τον Μπαράζ.
1: Ναι, συγκλονιστικό. Είναι όντως.
2: Μήνυμα για τον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, θέλετε να πάμε για βραδινό μπανάκι στο Χαλκούτσι και να δούμε μαζί το ξημέρωμα το Κορέα-Τσεχία? Θα έχω και λουκάνικο να φάτε, λέει ο Ράπ με τον Πόλη. Γιατί ξέρεις, όταν έχετε κάποιος καλεσμένος, πάντα εδώ οι καλοί ακροατές τον καλοδέχονται
0: και
2: αισθάνεται σαν να είναι εδώ πέρα χρόνια.
0: Και πολύ καλά κάνουν.
1: Φίλος λέει, είδα χθες την ταινιάρα Όσκαρ με τον Σταλόναρο και τη Μαρίσα. Μετά το μήνυμα με τον σεξορκιστή, σήμερα θα δω τι εξωγήινη. Πολύ ωραία. Ωραιότατο, λέω εγώ, ακούγεται αυτό. Λοιπόν, τρίλημα από τον, από τον Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε, επαιτειακό τρίλημα μάλιστα. Mm-hmm. Στο Μπολιβάρε γένετο, γενέθλιο 30, τσόχος φαντάρος της Ολκής που στείνει σαν 30 ή όσο δίχως Fight Club τους λες καλά 40. Mm-hmm. Μάλιστα. Καλό για επαιτειακό. Ωραιότατο. Ο Άντρας Φαφούτης λέει το λεωφορείο του Κουρασάου μου θύμισε ταινία Cool Runnings. Συγγνώμη. Mm-hmm. Με συγχωρείς. Ακτή εγκεφαλοστούβλα που έρχεται αρχίσει τώρα τα ψευδόνα
2: τα μουντιαλικά.
1: Τα μουντιαλικά, έτσι. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει.
0: Αν έπαιζε το μουντιαλ, σε ποια ομάδα θα έπαιζες και σε ποια θέση? Εν τσαούσι. Στο φετινό μου, Διάν.
1: Αντικειμενικά ή ονειρικά? Αντικειμενικά θα πέσω πουθενά.
0: Μα τώρα στην περιοχή.
2: Καλά, δεν ρωτάμε αντικειμενικά.
0: Στην εποχή της ψηφιοποίησης, οι Αμερικανοί από κάποια κανάλια θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν, και αυτό θα γίνει αργότερα, και θα το δούμε και εδώ, τη φάτσα τους σε έναν παίκτη. Δηλαδή μπορεί να βάλει τη φάτσα σου στη θέση του Μέση και αντί να βλέπει το Μέση να βλέπει το 10 με το πρόσωπό σου.
2: Αυτή ωραία.
1: Τρομερή διασκέδαση.
0: Τρομερό, ναι.
1: Τρομερή διασκέδαση, πραγματικά.
0: Ναι. Οπότε, πού βάζουμε
1: παλιότερα, το κεφάλι, παλιότερα θα σου έλεγα αριστερός εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Τώρα σου λέω αριστερός εσωτερικός μέσος.
0: Σε ποια χώρα όπως?
1: Στην Αργεντινή, ρε, πού αλλού. Στη θέση του Λοσέλσο. Για να σου πω και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
0: Εγώ εύκολα ήθελα στόπερ στο Ουσμπεκιστάν.
2: Θα έχεις πολλή δουλειά.
0: Και να έχω, τον Καναβάρο προπονητή που ξέρει τη θέση όσο κανείς να με διδάσκει.
1: Θα σε γκάζω όμως.
0: Ναι,
1: όλο γκάζει.
2: Λέει κάποιος, κάθε αρχές Ιουνίου βγαίνουν τα άρθρα 5 κρυφές παραλίες διαμάντια της Αττικής με καταγάλανα νερά που είναι τόσο κρυφές όσο κρυφός είναι ο έρωτος του κυρίου Γιάννη για τον κύριο Σεφερλή. Λουτρό αλήθειας βραδιάτικα, λέω.
1: Βεβαίως. Spoiler, τα πόδια στους τίτλους έναρξης τα πόδια στους τίτλους έναρξης της εξωγήινης δεν είναι της Kim Basinger.
2: Μάλιστα.
1: Στεναχώρια τώρα ήταν αυτό, λέω.
2: Καλά, έχει πολλές άλλες σκηνές με πόδια με στην ταινία που είναι δικά της.
1: Σωστό.
2: Να πω, καμία στεναχώρια.
1: Τι ερώτηση αν το Χαλκούτσι είναι παλιό Πασόκ Ορθόδοξο. Γιατί μου θυμίζει, λέει, εξοχικά δεκαετίας 80. Ναι, το Χαλκούτσι είναι αλήθεια, είναι ως τοπονύμιο μία αναφορά των περιοδικών του 90. Είναι, είχε παίξει το Χαλκούτσι, ήταν τα μέρη που παίζανε. Είναι η αλήθεια. Αναφερότανε. Μην ρωτήσετε ως τι, αλλά αναφερότανε.
2: Λέει κάποιος.
1: Ο Νίκος δεν μιλάει τώρα γιατί ξέρει. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ.
2: Λέει κάποιος. Όταν θα ξαναλείψει ο κύριος Κώστας Παρασκευές, ναι, όχι πολλές, 5-6,
1: ναι,
2: πάλι θα είναι ενήλικος ο γιος του, αλλά το τι θα κάνει, άστε να το γνωρίζει αυτός καλύτερα.
1: Αυτό που περιέγραψε ο κύριος Νίκος με τις φάτσες μας οι ποδοσφαιριστές μου ακούγεται σαν το αντίστοιχο με το να τη βροντάς με AI.
0: Δεν κάνω πλάκα. Τα πλάνα του NBA για τις επόμενες μεταδόσεις των επόμενων ετών και μπορεί και άμεσα είναι ότι θα έχουμε ένα κανάλι που δείχνει κανονικά. Θα έχουμε ένα κανάλι το οποίο θα είναι πολύ πιο αρεστό στις γυναίκες γιατί θα δείχνει περισσότερες στις κερκίδες. Πώς βλέπω τώρα στην Ευρωλίγκα μετά από κάθε καλάθι οτιδήποτε στην κερκίδα, ακόμη περισσότερο. Θα είναι ένα για παιδιά που θα μπορούν να βάλουν τη φάτσα τους σε παίκτες. Θα είναι ένα άλλο που θα είναι όλοι παίκτες digital που και δεν θα
1: βλέπει.
2: Ναι, ναι. Δείτε τι μας έρχεται με το NBA Europe. Πάρτε μια γεύση αυτά που λέει ο Νίκος. Γιατί αυτά τα πράγματα, αν γίνει το NBA Europe και με το άνοιγμα που θέλουν να κάνουν στις πλούσιες ομάδες, τέλος πάντων, για να φτιάξουν μπασκετικά παραρτήματα, έχετε στο μυαλό σας τι θα γίνει.
0: Έτυχε να βρεθώ στο. Έτυχε. Είχα πάει στους αγώνες Ορλάντο Μέμφις στο Βερολίνο τώρα τον Ιανουάριο. Λέω, δεν πρόκειται να δω ποτέ NBA από κοντά στο NBA. Ας το δω στην Ευρώπη. Και πήγα. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήταν μπάσκετ. Ήταν show. Κανονικό, ναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Το μπάσκετ ήταν τελευταίο. Σε κάποια φάση και 17 πόντους έκανε το Ορλάντο. Τους αγαπάω από εποχές του PlayStation NBA 98. Μόνο αυτήν την ομάδα θυμάμαι. Από το μείον 17 και είχε κάνει ανατροπή, νίκησε, ξέρω εγώ, με 20 πόντους. Και το είχαμε καταλάβει. Χάζευες ό,τι συνέβαινε,
2: ναι,
0: γύρω-γύρω. Ναι. Εγώ το θεωρώ τρομακτικό λίγο.
1: Είναι. Ορίστε, Νίκο, λέει ο Μάνος από την Καλιφόρνια. Νίκο και εγώ σε αυτούς που έβαλαν τον οβολό τους στη νίκη της Πορτογαλίας το 16. Απόδοση 18, έβαλε $150. Θυμάμαι να ψάχνει να με βρει η γυναίκα μου σε sportsbook του Las Vegas, όπου ήμασταν για διακοπές κατά τις 9 το πρωί, δύο μέρες πριν την έναρξη του Euro. Η απόδοση αυτή ήταν πιο προκλητικές στην πρόσφατη στοιχηματική ιστορία με Πορτογάλο Λεωνίδα Καμπάντα στα καλύτερα,
0: ναι,
1: του.
0: Κύριος Κώστας δεν μας είπε τι θέση θα
2: έπαιζε. Βραζιλία. Θα έπαιζα, ναι, βεβαίως. Βραζιλία, ναι, τίποτα. Για να χαίρομαι το πριν, το μετά και το ανάμεσα. Τώρα, παιδιά, η Βραζιλία είναι, ξέρεις, ό,τι και να γίνει, είναι η χαρά της ζωής. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα είναι άνθρωποι χαρούμενοι, χορεύουν, θα διασκεδάζουν, θα βλέπεις κόσμο. Μια χαρά. Δηλαδή, οι άνθρωποι το έχουν δει αλλιώς και το έχουν δει ωραία. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 12. Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργο Γιαννήση. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ποζιονέλο
1: που
2: μας έκανε παρέα σήμερα.
1: Να ευχηθούμε καλό τάξιο το Μουντιάλ εμπιστευτικό.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ για όλα. Εμείς. Για τη φιλία σας, για τη στήριξή σας. Για όλα, αλλά όχι πάλι σε 4 χρόνια, γιατί είχα να εμφανιστώ το προηγούμενο Μουντιάλ, κύριε Τσαβούση. Να σημειωθεί αυτό.
2: Γράψε κάτι πιο σύντομα. Να σε δούμε νωρίτερα.
1: Γράψε για Euro, τίποτα άλλο. Φίλε,
0: το κάνει πίτε. Σου λέει, έφερα το Ποζιονέλο πριν το προηγούμενο Μουντιάλ και πήραμε το Μουντιάλ. Κατάλαβε τι έκανε.
1: Να το πει τώρα.
2: Ναι, να το πει για να το χαλάσουμε, να το σπάσουμε το γούρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμεί ο ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλου εσά. Fight Club αύριο έχει το μπάσκετ. Μετά το μπάσκετ πάλι, ό,τι προκάνουμε, εδώ θα είμαστε. Καλό βράδυ σε όλου.
1: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιος, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέντφορντ για τον Γένσεν και τη Σαρλερουά για τον Καμάρα. Θέμα χρόνου, η ολοκλήρωση μεταγραφών του δεξιού μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό, ανοιχτές και περιπτώσεις Μαρμόλ και Τσάπρα. Αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Άουξμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορη η συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στο τέταρτο τελικό της στοίχημαν GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε σήμερα. Τέλος η σεζόν για Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Ριγκίνα Ταμάν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΑΒΟ Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στο Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργα στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν σήμερα στον Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, Ρούμπεν Ρέγιας και Γιώργος Κουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, Δωμακόη Πάβησιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη υπολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήττα στο γρασίδι για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελέα. Θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι μερέγγες ενημέρωσαν ότι το Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνετε να γελάμε περισσότερο από την Μπαρσελόνα, η απάντηση των Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Γεια Μια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασαι.
11: Τρίτη σήμερα, φίλε.
10: Τετάρτη.
11: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
10: Δευτέρα, είπα.
11: Ναι.
12: Παναγιά μου.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
11: στέμμα. Μου λε τα βρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
10: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα ξέχασα όλα.
12: Πονεμένες καρδιές.
10: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
11: Πετρίδη είπε.
10: Ναι, έχω
11: πετρίδη. Αυτό μας μπέρδεψε.
10: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
13: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
10: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
11: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
14: Μπράβο ρε παιδιά, ανοίξατε την καρδιά.
15: bwinΣΠΟΡ FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Oh yeah, oh yeah, roll out the barrel, wherever barrel.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Στα 10 λεπτά μετά τις 12, πηγούν Sport FM στους 94,6. Αυτεράδιο, Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Γιώργος Γιαννίσης στον ήχο. Να πάμε παρεούλα για το επόμενο δύο ωράκι. Τι γίνεται?
1: Τι?
0: Πώς είσαι?
1: Όχι, φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα, Διονύση.
0: Σε άριστη κατάσταση βλέπω.
1: Ω!
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, εχθές ξέρεις, γιορτή, παιχνίδια.
0: Ναι, εχθές ήταν λίγο, λίγο στο τρέξιμο, okay, ναι. Όλα καλά.
1: Οπότε έσπασα το φράγμα των 5 ωρών.
0: Α, το έσπασε το φράγμα. Ναι. Δηλαδή κοιμήθηκες
1: 4 και 10 με 9 και 20.
0: Στο παραθυρίο.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Α, ξέρεις, είναι ο ύπνος που λες όταν ξυπνάς. Και τώρα φεύγω για πρωινή εκπομπή, για βραδινή, τι γίνεται?
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Έχεις χάσει το...
1: Ναι, το χρόνο.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει, μου συμβαίνει αρκετές φορές.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Δηλαδή κοίταξα το ρολόι και ήταν 9 και 20 και λέω τώρα είναι 9 και 20 το πρωί, 9 και 20 το βράδυ, δεν ξέρω. Αλλά...
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα, περισσότερο με τα γραφικά, σενάρια κτλ.
1: Καλά, δεν είναι και μόνο σενάρια. Είναι και αρκετά θέματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ας πούμε αυτό που βγήκε το απόγευμα, εκεί κατά τις 3 μεσημέρι.
0: Για ποιον?
1: Για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι η ιστορία με τον Γιαννούλη. Ολυμπιακός είχε κάνει καιρό.
0: Τι γίνεται τελικά τώρα?
1: Θα σου πω ακριβώς. Είχε γίνει. Ολυμπιακός. Πώς είχαμε πει, είχε κάνει πολύ γερό μπάσιμο για το Γιαννούλη και ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Augsburg.
0: Okay.
1: Για να μην πω συμφωνία, αλλά ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την Augsburg. Μετά λοιπόν, ξέρεις, μετά τους, όταν θα σου δώσει το OK η ομάδα, θα μιλήσει με την πλευρά του παίχτη. Ο παίχτης ζήτησε περισσότερο χρόνο για να απαντήσει. Κάτι το οποίο δεν το δέχτηκε ο Ολυμπιακός, ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δηλαδή, και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιέζεται γιατί θέλει να έχει στην προετοιμασία να έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. Δεν μπορεί να γίνουν όλες οι μεταγραφές 3 Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Mm-hmm. Αλλά θέλει και παίχτες, ας πούμε, και παίχτες κλειδιά. Δηλαδή ψάχνει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, γιατί όπως έχουμε πει, πρέπει να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο με περισσότερες πιθανότητες έχει Ορτέγκα που είναι για να έρθει και πρόταση. Και πλέον. Έχει ξεκαθαρίσει, αν ξέρεις, από τον Ολυμπιακό ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο με το Γιαννούλη. Τώρα θα πει, γιατί το πρωί είχε βγει, ξέρεις, ότι έκανε και ρελάν στο ΠΑΟΚ, ότι να δώσει περισσότερα χρήματα στην Augsburg. Δεν ξέρω αν έχει επέλθει η συμφωνία της ομάδας Θεσσαλονίκης με τους Γερμανούς.
0: Ναι. Γιατί λένε ότι έχει, διαβάζω εδώ, ναι, έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση.
1: Βελτιωμένη, το είπαμε το πρωί.
0: Ναι. Τώρα τι γίνεται και πού είμαστε. Άρα ο Ολυμπιακός αποσύρεται τελείως.
1: Ναι, αυτό βγαίνει τώρα.
0: Δεν κρατάς πισινίες. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ρε αδερφέ, στις μεταγραφές,
0: ναι, ναι,
1: πάντα κρατάς πισινί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, όπως και έλεγα, ας πούμε, και για τον Ουναή Λόπεθ που ήταν κλεισμένος και επί τον έστω Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάστε τι έλεγα που μιλάω περισσότερο για μεταγραφικά στην πρωινή εκπομπή. Δεν έλεγα ότι ναι, είναι κλεισμένος, αλλά αν δεν πέσουν οι υπογραφές, ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Πάντα έτσι είναι. Πρέπει να το ξέρουμε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια το ξέρετε κι εσείς. Ναι. Αν δεν. Μια μεταγραφή μπορεί να αλλάξει από μια στιγμή στην άλλη. Τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν να γίνονται. Τώρα γίνονται 2 φορές με τον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται. Η μία με τον Ουναή Λόπεθ και η άλλη με τον Γιαννούλη.
1: Με τον Γιαννούλη δεν είχε βγει ότι ήταν κλεισμένος.
0: Όχι, ότι μπαίνει δυνατά.
1: Ότι είχε βγει ότι μπήκε δυνατά. Αυτό, ναι, ήταν η είδηση. Ναι. Ότι, ναι, ασχολείται με την περίπτωση. Δεν είχε βγει ποτέ ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε κλείσει τον Γιαννούλη.
0: Α, δεν είχε βγει ότι είναι κοντά.
1: Έχει πει ότι είναι γερό μπάσιμο, ότι είναι, και ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες.
0: Okay.
1: Οι σοβαρές πιθανότητες για να κλείσει μια μεταγραφή μέχρι το να κλείσει μεταγραφή,
0: ναι, ναι,
1: το ξέρεις πολύ καλά, Διονύση.
0: Ναι, τα έχουμε δει. Τα έχω ξαναπεί. Θυμάσαι με τον Ριμπότσο το τι είχε γίνει. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει διαπραγμάτευση, συζήτηση με Μπρέτφορντ και με Σαρλερουά για τους 2 παίκτες που έχουμε πει ότι είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Γένσεν και ο Καμαρά, να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι είναι αυξημένες πιθανότητες για παραμονή του Τσάβες.
1: Για δεύτερο.
0: Δεύτερο, τρίτο μαζί με τον Κότσαρη.
1: Α.
0: Γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να εξαντλήσει πιθανότητες για τον Λαχοδήμο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν είσαι αποφασισμένος να περιμένεις, έχετε μια προετοιμασία. Δεν μπορεί να πας με ένα τερματοφύλακα.
1: Ούτε να πας με ένα τερματοφύλακα και με πιτσιρικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι αυξημένες πιθανότητες. Θα δούμε τα υπόλοιπα τώρα θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι γίνεται και διαβάζω εδώ ότι είναι κρίσιμε ώρε στον ΠΑΟΚ θέμα προπονητή και είναι αβέβαιη η παραμονή του Λουτσέσκου.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Και είναι επίση, διαβάζω ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Σάντος, αλλά για διοικητικό ποστό. Να αναλάβει.
1: Κοίτα. Κάτι σίγουρο υπάρχει.
0: Έχουμε μπει πλέον.
1: Όχι, καλοκαίρι. Κοίτα, πλέον. Καλά, καλοκαίρι έχουμε μπει.
0: Έχουμε μπει, ενώ. Ξέρεις.
1: Η σχέση του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου δεν είναι μία απλή σχέση. Δεν είναι μία απλή συνεργασία
0: καθόλου
1: με τον προπονητή.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή είναι πόσα χρόνια έφυγε, ξαναγύρισε. Έχει πάρει τίτλους στον ΠΑΟΚ και έχει παίξει καλή μπάλα με τον Λουτσέσκου. Και γενικά ήταν και κάτι παραπάνω από ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Αν έχουν πάρει την απόφαση, ξέρεις ότι πρέπει να τερματίσει η συνεργασία. Αυτό θα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, συνέχεια να εωρείται ένα θέμα κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί θυμίζω ότι υπήρχαν φήμες και πριν το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2 ώρα με τον Γλίστε, που μου γλίστερε Σορτέγκα, ότι θα σε δύσκολη θέση ο Λουτσέσκου τότε. Δηλαδή, αν εκείνο το μάτς δεν το γύριζε ο ΠΑΟΚ και δεν κέρδιζε.
0: Ήταν όντως τότε σε δύσκολη θέση.
1: Ναι. Δηλαδή, σε δύσκολη θέση τότε παρέμεινε. Πάλι σε δύσκολη θέση το καλοκαίρι. Ουσιαστικά προφανώς αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν μια αλλαγή σελίδας.
0: Είχε ακουστεί για τον Κονσέσσα στον ΠΑΟΚ.
1: Σου λέω θέλουν να κάνουν μια αλλαγή σελίδας, αλλά δεν παίρνουν την απόφαση να την γυρίσουν τη σελίδα.
0: Δεν είναι απλή η απόφαση. Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα είναι τώρα. Μπορεί να είναι τώρα. Μπορεί να είναι τώρα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, εσύ και το σκέφτομαι. Όχι.
0: Για το Στόσκοφ με ρωτάτε, ναι, θα είναι ο νέος γυμναστής, έτσι γράφω και στη Δανία, που θα φέρει ο Νίστρουπ. Λοιπόν, τι άλλα? Έχουμε φυσικά τελικούς.
1: Μα ρωτάνε εδώ αν ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε για λόγους τακτικής ή εκνευρίστηκε όντως από τη στάση του, όπως λέει και με τον Νάι Λόπεθ. Με τον Νάι Λόπεθ είναι διαφορετική ιστορία. Ο Νάι Λόπεθ έχει δεχτεί και πολύ πρέσινγκ από τη Πρεσάρισμα, από τη Ράκιο Βαγεκάνο, και γενικά είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει φύγει ποτέ από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη του η καριέρα είναι στην Ισπανία. Πράγμα που σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι πάντα το σκέφτονται αυτό το βήμα, και ειδικά ξέρεις στα 30, στα 31 που είναι ο Λόπεθ.
0: Ναι. Έχουμε επίσης τελικούς φυσικά στο μπάσκετ, όπου θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2, θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-1 στο ΆΚΑ το παιχνίδι αυτό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Και είχαμε και αυτό που περιμέναμε, ότι θα έχει κάποια νέα πρόσωπα στο τεχνικό επιτελείο η ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε ο Ζίζιτς και ο Νεμάνια Αρνίτς, αν το λέω καλά, από την ΑΠΑΕ ΑΕΚ. Τι άλλο είχαμε? Αυτά εν ολίγης.
1: Να πω εγώ ότι έχει ξεκινάει το αύριο ο Ολυμπιακός, οι ομάδες πόλου του Ολυμπιακού και άνδρων και γυναικών βρίσκονται στη Μάλτα για τα Final Four.
0: Ναι.
1: Τετάρτη παίζουν οι γυναίκες και πέμπτη άνδρες. Αν κερδίσουμε, τότε τελικώς είναι Παρασκευή και Σάββατο. Και μάλιστα δεν είναι. Και δεν θα είναι μόνο, δεν είναι περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάει. Mm-hmm. Έχουν πάει στη Μάλτα. Mm-hmm. Δω και δύο μηνυματάκια.
0: Να μην ανοίξουμε, λες. Ηρακλή.
1: Λοιπόν, κάτι διαβάζω μηνύματα. Το πού θυμήθηκε αυτός ο φίλος, είναι παλιός ο κρατής, ο Μπεν Αρφά, ότι έχουμε κανένα νέο. Μπεν Αρφά, όχι, δεν είχαμε κανένα νέο. Νέα είχαμε τότε και πολλά.
0: Και ένας λέει ότι ο Κωνσταντίνος είναι στο Πόρτο Καράς. Υπάρχει αυτή η φήμη. Μάλιστα. Έχουμε μπει για τα καλά σε ο Βασίλης.
1: Πώς θα βλέπατε, λέει, το Μουντιάλ, το φωτεινό Μουντιάλ, μπορεί μια ομάδα από την Αφρική, την Αμερική, να ανοίξει στην Ευρώπη? Αλκοολούχος, σκοπευτής, υπογράφει.
0: Γιατί να μπορεί?
1: Λοιπόν, όχι, διαβάζω μηνύματα, ρε φίλε. Δεν είμαι τόσο βέβαιος.
0: Αν μπορεί από τη Λατινική Αμερική ομάδα να πάρει το Μουντιάλ?
1: Όχι, από την Αφρική,
0: ναι.
1: Είπα το Μεξικό.
0: Α. Έτσι, όπως το
1: είπε. Ναι. Από τη Λατινική Αμερική. Κοίτα, ξέρεις ποια ομάδα πληρώνει πολύ καλά? Λίγο ασχολήθηκα πριν κοιμηθώ.
0: Για πες.
1: Και έχει και καιρό. Ή μήπως είναι η σειρά της να φτάσει ψηλά. Δηλαδή αξίζει και για cash out.
0: Για πες.
1: Η Γερμανία.
0: 13 νομίζω.
1: Α, το έχει δει.
0: 13 δίνει. Του διανόμου δεν του υποτιμά ποτέ, φίλε. Αυτό είναι όσο κλεισέ για να ακούγεται. 13, δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτό που λε αξίζει για cash out. Απόδοση 13 του Γερμανού.
1: 15 έχει πάει.
0: 15. Ακόμη καλύτερα. Ω απόδοση σε προκαλεί να την παίξει και να, όπου φτάσει, πε ότι φτάσει.
1: Στου
0: 8. Μετά θα σου δίνει ένα cash out.
1: Το βλέπει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμέ. 2-10-95-79-283-45. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Έλα, Άρη.
2: Τι κάνετε. Καλή εκπομπή.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, για μπάσκετ δεν θα σας πω τίποτα. Ηρακλήδες μεύομαι, είτε το πάρουμε είτε δεν το πάρουμε. Να τα πούμε χι την Πέμπτη από Δευτέρα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο στην παγκόσμια κύπελλο πριν ξεκινάει.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, σας κάνω 2-3 ερωτησούλες. Βέβαια, εντάξει, ο Διονύσης είναι λίγο πιο παλιός. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε ποια θεωρείται...
0: Ο Διονύσης ήταν πιο παλιός.
2: Είναι πιο νέος και λέω πιο παλιός, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα, ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν έχω να κάνω αρκετά. Λοιπόν, ποια θεωρείται...
2: Έλα.
0: Κοιμήθηκες το μεσημέρι σε καθόλου σήμερα.
2: Εγώ, να ξέρεις, δεν κοιμάμαι ποτέ τα μεσημέρια. Πρέπει να είμαι άρρωστος. Μόνο όταν είμαι άρρωστος, γιατί...
0: Τίπα, επειδή είχα μια κουβέντα με τον Ρακλή. Για πάμε.
2: Όχι, γιατί με τη δουλειά, παιδιά, δεν... Και να θες δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είμαι σπίτι και να είμαι άρρωστος. Με τη δουλειά δεν είμαι ποτέ τα μεσημέρια.
0: Yeah,
2: λοιπόν, ποια θεωρείτε από τα μπόκα κύπελα που έχουμε δει και από πιο παλιά αν θέλετε τη μεγαλύτερη έκπληξη ομάδας που το έχει πάρει.
1: Που το έχει πάρει τώρα να πεις έκπληξη. Εντάξει, η Ιταλία το 82 δεν την περίμενα.
2: Άρε Ηρακλή, μόνο εσύ θα το έβρισκες.
0: Δεν το είσαι εγώ.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι. Δεν το περίμενε κανείς.
2: Αυτό, ναι, ναι. Τιμωρία του Πάολο Ρώση, τον επέμβει η Ιταλία και για να σου θυμίσω, παίζει όμιλο με Βραζιλία, Αργεντινή. Ήταν μαζί. Κερδίζουν οι Ιταλοί τους Αργεντίνους, κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι την Αργεντινή και παίρναγε και με ισοπαλία η Βραζιλία. Και τρώει 3 γκολ από τον απίστευτο Ρώση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει και ένα άλλο πάλι που πήγε στο τελικό, αλλά δεν το πήρε. Ποια ήταν η πάλι έκπληξη, ξέρεις.
1: Η Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να μου πεις για την Κροατία, αλλά θα σου πω για Γερμανία.
2: Θα σου πω την Αργεντινή του 90.
1: Όχι. Θα σου πω τη Γερμανία που έχασε στο τελικό από τη Βραζιλία 2-0. Γιατί ήταν από τις χειρότερες
0: Γερμανίες. Ναι. Που πήγε τελικό, με κλώσσε. Δεν περίμενε κανείς ότι εκείνη.
2: Το
0: 2002.
1: Δεν είναι το Μουντιάλ της Γερμανίας.
0: Το 2 δεν λες.
2: Ποιο λες.
0: Βραζιλία ή Γερμανία. Ναι, 2-0.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Τότε δεν περίμενε.
0: Λίγοι περίμεναν ότι οι Γερμανοί.
1: Αυτοί οι Γερμανοί θα φτάσουν εκεί.
0: Μπράβο, θα φτάσουν εκεί. Και. Πώς το λένε. Είναι ρε παιδί μου. Ήταν το ρόστερ τέτοιο με Κλόζε, αν θυμάμαι καλά, να κάνει τότε μυθικά πράγματα. Ο Κλόζε ήταν τότε που είχε βγει πρώτο σκόρερ.
2: Ναι. Έχει εσύ και ο Διονύσης ο Κλόζε ήταν.
1: Και γενικά έβγαιναν οι Γερμανοί.
0: Δεν το πήραν βέβαια.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Λέει ποιο το πήρε.
2: Εγώ θεωρώ πάντως και την Αργεντινή πάντως.
0: Το 6 Ιταλή. Όχι.
2: Όχι.
1: Στη Γερμανία.
2: Όχι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Έτσι, δύο ερωτησούλες έτσι για να μπέρασω και το πεντάλεπτο. Γιατί θέλω να ασχοληθούμε μόνο με αυτά. Θυμηθείτε Μουντιάλ που να είναι ενός παίκτη. Το ένα λέμε κλασικά του Μαραντόνα. Έτσι, του Μαραντόνα, που μπορεί να μην το έχει πάρει και η ομάδα του. Ναι. Χαρακτηρίσε με ένα Μουντιάλ που έχει μείνει σαν ιστορία παικτικά, με έναν παίκτη.
0: Θα σου πω για αρνητικό πρωταγωνιστή.
2: Για να σας βοηθήσω, θα σου πω, ας πούμε, το 90, το Μουντιάλ, ας πούμε, που ήταν του Σκυλάτσι.
0: Του Σκυλάτσι, ναι. Εγώ το έχω πει.
2: Έτσι.
0: Το...
2: Βέβαια, έχει και ένα δεύτερο όνομα, ήταν από το Καμερούν, ο Πέστονα.
1: Ο Μιλά.
2: Πώς όλα έκανε, έτσι.
1: Ο Μιλά.
0: Αρνητικός πρωταγωνιστής και έχει μείνει.
1: Κατά το Ζιντάν.
2: Ναι.
0: Όχι. Ζητάν, αλλά ο Ζιντάν είχε και άλλα πράγματα σε Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: ο Μπάτζιο
2: που
0: έχασε το πέναλτι.
1: Έχασε το πέναλτι.
0: Έχει μείνει όμως.
1: Του Ζιντάν, φίλε.
2: Λες ο Μουντιάλ του Ρώση το 82.
0: Του Μπάτζιο δεν το λες, φίλε. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix. Δηλαδή.
1: Δεν διαφωνώ ότι έχει γίνει σειρά. Αλλά
0: εντάξει, το γεμάτερ τι γίνει.
1: Ήταν τεράστιο παίκτη ο οποίο έχασε ένα πέναλτι. Και ο Πλατινί έχει χάσει πέναλτι στον ημιτελικό με τη Βραζιλία.
0: Ναι, απλά ήταν τώρα. Δηλαδή από το 94 που ήταν και κακό Μουντιάλ. Σου έχει μείνει, λες. Δηλαδή,
1: τελικά πρέπει.
0: Το πρώτο που θυμάσαι, λες, τι σου έχει μείνει. Το πρώτο πράγμα που σου έχει στο μυαλό, Μουντιάλ 94. Το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται.
1: Όχι, εμένα όχι.
0: Εμένα αυτό μου έρχεται.
1: Εμένα μου έρχεται.
2: Μιλάτε για το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Εμένα το 94 μου έρχεται η νοσοκόβα που βγάζει τον Παραντόνα από το γήπεδο.
0: Ναι,
2: καλά, okay. Είναι από τα χειρότερα μου διάλεξα.
0: Σου λέω, αυτό, από τα χειρότερα. Εγώ σου λέω, έχει δίκιο.
1: Όχι, δε, από τα χειρότερα.
0: Και αυτή ω σκηνή είναι δυνατή σκηνή.
1: Ναι.
0: Σου λέω καθαρά ποδοσφαιρικά. Σου είχε μείνει ο πανηγυρισμός του Μαραντόνα με την Ελλάδα που έκανε σαν παλαβός.
1: Εντάξει, ναι. Απλά υπήρχε στο Μουντιάλ του 1994. Δεν μπορεί να ξεγράψει ούτε την πορεία τη Βουλγαρία που δεν το περίμενε κανεί.
0: Όχι,
1: ούτε
0: την πορεία τη Βουλγαρία. Λέει για πρόσωπα.
1: Πώ το έτσι κοφτά σου πω. Είχε κάνει φοβερό τουρνουά.
0: Εντάξει, οκ, αλλά άμα. Να μα πούμε, παίζουμε ένα πρόσωπο Μουντιάλ 94.
1: Εγώ σου είπα τη σκηνή. Που σου μένει.
0: Okay. Δεν έχει... Εμένα ο Μπάτζιο.
1: Ναι, οκ, το καταλαβαίνω.
2: Σου... Να σα πω μια Ζιντάν, σκηνή. Που να σας
0: αν μου πει Ζιντάν, συγγνώμη, είναι ωραία ζήτηση αυτή. Αν μου πει Ζιντάν, περισσότερο εγώ θα σου πω ότι μου έχει μείνει τα όσα έκανε στον τελικό του 98.
1: Κάτω 98.
2: Να σα πω μια αρνητική σκηνή που θα σα έχει μείνει.
0: Απάδες.
2: Που δεν την έχετε πει. Αλλά πάμε στα παλιά. 82 ημιτελικό Γερμανία-Γαλλία, η έξοδο του Σουμάχερ στον Μπατιστόν.
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι, καλά, την έχεις δει, δεν μπορεί να πεις.
0: Ναι, αλλά δεν τα έχω ως εικόνα.
1: Ναι.
2: Πάντως, παιδιά, κλείνοντας για να μιλήσει και ο κόσμος.
0: Αν σου πει πρόσωπο κάποιος από το τελευταίο Μουντιάλ, τι θα πεις. Το Μέση.
1: Ο Μέση. Ο, μα είναι.
2: Από το τελευταίο θα πεις ο Μέση.
1: Και τον τερματοφυλάκα. Ο Μαρτίνς.
0: Να πεις το Μέση που το περίμενε ο Σιντιό να το πάρει.
1: Εντάξει, μπορεί να πεις το
2: Μέση. Και να σου πω μια και τέτοια τερματοφύλακα Ηρακλή. Ηρακλή είναι και ο τερματοφύλακα Αργεντινή. Ηρακλή είναι και ο τερματοφύλακα Αργεντινή ο 90 που έκανε τα πέναλτι. Πώς το λέγανε.
1: Ο
2: Γκοϊκοτσέα.
1: Γκοϊκοτσέα, ναι.
2: Μπράβο, τον θυμήθηκα. Λοιπόν, και κλείνοντα, παιδιά, γιατί πάμε σαν πιο παλιά. Εντάξει τώρα, όχι ότι δεν έχουμε δει Μουντιάλ. Συμφωνώ με τον Διονύση που λέει ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορα καυτά. Αλλά εγώ προσωπικά από ό,τι έχω δει, θεωρώ το καλύτερο Μουντιάλ ever το 82. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος και να το δουν και λίγο βιτσιρικάδες, μιλάμε ότι υπήρχε μια εξάδα, εφτάδα εθνικών ομάδων. Που ρε παιδιά ήταν δηλαδή διέφεραν, προσέξτε τώρα, Βέλγιο, Ομαδάρα, Ιδανή. Πρόσεξε τώρα ομάδες. Δεν μιλάμε για Βραζιλιάνους, δεν μιλάμε για Ιταλούς, δεν μιλάμε, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, ακόμα, να σου πω ένα ουτσάντε, ακόμα και οι Ρώσοι είχαν Ομαδάρα. Άσχετο τώρα αν μείναν απ' έξω. Γαλλούς. Δηλαδή, έβλεπες κάτι ματσάρες, ατελείωτες. Ατελείωτες.
0: Δηλαδή, και...
2: Έλα.
1: Μόνο τότε την ίδια χρονιά, το 2002, το χαραποκλήθηκε.
2: Όπως και θεωρώ εγώ, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα που έχω δει εγώ στο Μουντιάλ ever είναι Βραζιλία το 82. Δεν έχω εγώ.
1: Οι παλαιότεροι όλοι αυτό λένε. Εντάξει, ήταν ομάδα, απλά εγώ ήμουν τότε 7 χρονών, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι μερικά παιχνίδια.
2: Άλλο βέβαια, άλλες εποχές έτσι. Δεν το συζητάμε, όχι ότι δεν έχουμε δει καγότερα. Αλλά εγώ πιστεύω, ρε παιδιά, αυτή η ομάδα.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι τυχαίο που οι Βραζιλιάνοι λένε ότι ήταν η καλύτερη μετά το 70.
0: Αυτά.
2: Τώρα σα ζάλισα λίγο, κάτι συνέχεια να έχουμε. Λοιπόν,
1: έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο φίλος. Γιατί λέει και ο Μπαρέζ είχε χάσει πέρα στο τελικό, αλλά δεν το θυμάται κανείς.
0: Του Μπάτζιο μένει. Γιατί δεν τελευταίο.
1: Όπως και στον αποκλεισμό της Ιταλίας από την Αργεντινή το 90, είχε χάσει πέρα τον Ραντόνι.
0: Ναι.
1: Μεγάλος παίχτης. Δηλαδή.
0: Ήταν το τελευταίο του Μπάτζιο. Και έμεινε όλους.
1: Ο οποίος έχει κάνει φοβερό τουρνά.
0: Πεκτάρα, ατελείωτη.
1: Όχι, έχει κάνει φοβερό τουρνά τότε. Δηλαδή πήγε. Πώς βλέπουμε τώρα τα MVP, MVP θα βγει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το έπαιρνε η Ιταλία. Ο τελικός ήταν τραγωδία.
0: Δεν λέει το πέναλτι του Μπάτζο δεν έκρινε τίποτα. Και να το έβαζε είχε να εκτελέσει η Βραζιλία, άλλο ένα ο Μπεμπέτο. Ναι, πώς δεν έκρινε τίποτα αφού τελείωσε. Το χάσε και τελείωσε.
1: Εντάξει, σου λέει παιδί μου ότι δεν ήταν ότι.
0: Οκ, okay, δεν ξέρει τι θα γινόταν μετά.
1: Ναι. Ότι είχε πάλι προβάδισμα με Βραζιλία.
0: Ναι, ναι, απλά ναι. Τελείωσε εκεί. Για πάμε. Με διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Για πάμε.
1: Όπα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα. Έλα, Ρελία.
2: Τι γίνεται, παιδιά? Καλά, η αλήθεια είναι, με τον Ουνάι Λόπεζ δεν τρίβαμε και τα μάτια μας, Ηρακλή, εδώ που τα λέμε έτσι.
1: Καλά, επειδή τον είδαμε μόνο στο τελικό. Πού το θυμάσαι?
2: Εντάξει, και εγώ ήμουν λίγο ήξης αφήξης με το συγκεκριμένο παίκτη. Καλά, εγώ έχω πει και σε και άλλη φορά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εμένα ο διακαής πόθος μου για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ίσκο.
1: Ναι, το έχεις ξαναπεί.
2: Ναι. Βέβαια μετά από ένα comeback που έκανε μετά από κάποιο τραυματισμό και είχε παίξει και στο Euro του 24, μετά νομίζω έπαιξε και στο περσινό conference, στο conference δεν ήτανε, με την Betis, που είχαν παίξει με τη Φιωρεντίνα και τους αποκλείσανε, αν θυμάμαι καλά. Το 25.
1: Θα σε γελάσω τώρα.
2: Ναι. Και εκεί μετά χτύπησε πάλι και έμεινε εκτός. Πάντως αυτό τον παίκτη θα τον ήθελα πολύ. Ήταν στυλ Τσόρι Ντομίγκες, η Μπαγάσα, τέτοιος παίκτης, τέτοιο στυλ. Που λέω λόγος, θα πήγαινα και με τις αγιονάρες στο αεροδρόμιο, αν εργόταν ο παίκτης.
1: Γούστα είναι αυτά, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά για το σταθμό, σε όλους σας. Και να πω ότι όλο αυτό που έγινε χθες πραγματικά ήταν υπέροχο. Όσο μπόρεσα κι εγώ, μάλιστα και θυσίασα και λίγο την πρωινή στις εκπομπή χθες, γιατί σκεφτείτε ότι στη συχνότητα του Sport FM ήταν Θαναϊλάκη Τσαμόπουλος, ας πούμε. Δηλαδή τρομερό reunion. Έτσι. Και το χθεσινό ξύπνησε πολλές μνήμες με το Βαγγέλη τον Μπραουδάκη.
0: Ναι.
2: Καλά, σίγουρα. Ναι.
1: Όχι, και
2: εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Μπορεί να βγαίνω εδώ και ένα 1,5 χρόνο και να μιλάμε μαζί, αλλά ουσιαστικά ακούω το Sport FM από το 97, να το πω έτσι πιο χοντρικά. Από το 97.
0: Και εδώ να το ξεκινήσω.
2: Θυμάμαι, το έχω ταυτίσει πολύ με το Final Four της Ρώμης.
0: Ναι.
2: Ήταν τότε Μπάμπης, Χελάκης, τότε
0: εγώ,
2: το μεσημέρι.
0: Εγώ πρώτη φορά Sport FM, ξέρετε ποτέ άκουσα. Τυχαία, τότε πρέπει να ήταν εκεί 97, 96, 97... όπου τότε μόλις είχε πρώτα ανοίξει ο Sport FM. Δεν είχε, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε σε πολλά γήπεδα. Δεν ήταν όπως η Air Sport. Δεν είχε, υπήρχαν οι άδειες τότε, ήταν τέτοια τα πράγματα. Οπότε πήγαινε σε λίγα γήπεδα. Και όπως...
1: ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι, ήταν Κυριακή λοιπόν, είχε παιχνιδιά και για κάποιο λόγο δεν έπιανε καλά η Air Sport. Και όπως έκανα εγώ το ραδιοφωνάκι, το γύριζα και έκανα σαν να βρω κάπου. Και ακούω μετάδοση, Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη. Και δεν ξέρω αν ήταν ο Τσόχος που περιγράφει.
2: Ουσιαστικά αυτό που μας κέρδισε στο
0: παλιό Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
0: 96-97. Ναι.
2: Και ένας Λευτέρης Αρελάκος.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν πήγαινε σε πολλά γήπεδα.
1: Αρελάκος ήταν στην Έρα.
0: Ναι.
2: Ηρακλή, θυμάσαι εσύ Λευτέρης Αρελάκος. Το περιγραφές.
1: Κοίτα, αδερφέ, εγώ ραδιόφωνο.
0: Εγώ άκουγα πολύ.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ.
2: Στα παιδικά μου χρόνια. Όταν εδώ Πανιόνιο πήγαινε, ναι. Προοδευτική, Καραϊσκάκη.
1: Στα παιδικά, ναι, και Νίκαια πολλές φορές.
2: Ναι, Νίκαια, ναι.
1: Στα παιδικά μου χρόνια άκουγα συνέχεια Σαββατοκυριακή την ώρα την εκπομπή.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ναι, η δική μου γενιά ήταν έτσι και μεγαλώσει και να περιμένουμε πού θα έχει πει γκολ, ναι. Για να δούμε σε ποιο γήπεδο θα πάει.
0: Ναι.
1: Όταν άνοιξε ο Sport FM, εγώ ήμουν ήδη στο φως.
0: Ναι, οπότε πήγαινε γήπεδα.
1: Εγώ πήγαινα γήπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν άκουγα.
0: Ναι, δεν άκουγα στο γήπεδο.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, ότι.
0: Δούλευα
1: και δεν ήταν και στις συνθήκες μου να ακούω αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Όχι, εγώ άκουγα.
1: Δηλαδή, εγώ άκουγα, ένα σπορά άκουγα μόνο την Κυριακή. Ή αν είχε ένα παιχνίδι που μπορεί να το δείχνει τηλεόραση, ευρωπαϊκό, ναι, ναι. Που ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ακούω ότι άκουσα Sport FM. Όταν ήρθα εδώ με τη Sport Day.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είχα ακούσει.
2: Πολύ μεταγενέστερα,
1: ναι,
2: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι, άκουγα. Όπως σου το είπα και χθες. Μπραουδάκι.
2: Να πω κάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Sport FM είναι ουσιαστικά και αυτό που μας έχει κερδίσει όλο αυτόν τον κόσμο αυτά τα 30 χρόνια. Είναι ότι ουσιαστικά εξέλιξε αυτό που είχε ξεκινήσει πρώτος με την επικοινωνία του κόσμου, δηλαδή, ο Γιώργος Γεωργίου με το Spin FM.
0: Ναι.
2: Με το καπενείο των φιλάθλων, αυτή την επικοινωνία.
0: Ας πούμε, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ Sprint FM. Δεν είχα ακούσει.
2: Εγώ το Γεωργίου 14-15 χρονών, άκου Ηρακλή τώρα ιστορία. Τον είχα πάρει τηλέφωνο Sprint FM είχαμε τότε Κρυστάβρο Διαμαντόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και, το, και είχαμε πάρει Γιουσκόβια και είχαμε Ήβιτς και τέτοια.
1: Και Μαρινάκι από τον Όφη είχαμε πάρει.
2: Και ναι. Μαρινάκι από τον Όφη, ναι. Και τον ρωτάω, του λέω ουσιαστικά, εγώ βλέπω ότι θα πάρουμε το πιτσερικά βέβαια τότε, μιλάμε τώρα παιδάκι. Και του λέω, βλέπω να παίρνουμε πρωτάθλημα φέτος. Και γυρνάει και μου απαντάει, και δεν τον ξανακάλεσα τηλέφωνο. Φιλαράκο, φέτος θα παίγει ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Το κλείσαμε.
0: Τότε τι είχε τερματίσει ο
2: Ντέρμπι. Η σεζόν 95-96 ήταν αυτή.
0: 95-96 είχε βγει, τι είχε βγει, τρίτος.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ήταν η Ταραχώδης εκείνη η χρονιά με Σπανέα στο Πανιόνιο, με μετακίνηση Μπάγεβιτς από ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Όχι. Μπάγεβιτς πήγε 96-97.
1: Το καλοκαίρι.
0: Είχε τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, είχε τελειώσει.
2: Ναι, τη σεζόν 95-96 όμως το τελείωμα, στο δεύτερο μισό ουσιαστικά άρχισε να ξεκινάει το σύριαλ Μπάγεβιτς. Αν θυμάστε.
0: Ναι, απλά το 96 έφυγε, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, είχε ξεκινήσει από Γενάρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω
2: αυτό.
0: Ότι...
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, για όσο προλαβαίνουμε, σήμερα θα θυσιάσω και οι μεταγραφές Ολυμπιακού και τέτοια, γιατί θέλω απόψε να συζητήσουμε κάτι, το οποίο πιστεύω αφορά σχεδόν όλους όσους μας ακούνε, όλων των ομάδων. Έτσι, λοιπόν, και μπαίνω κατευθείαν στην ταπακέρα, για να μην καθυστερήσω. Εγώ αυτή τη στιγμή, παίρνω παράδειγμα τον εαυτό μου, με 27 ευρώ το μήνα, έχω ένα πακέτο, την Κοσμοτέ, την Nova, έτσι, με το Aeon TV. Mm-hmm. Έτσι, έχω το πρωτάθλημα, έχω και τους αγώνες μπάσκετ όποτε είναι και τα λοιπά, Champions League και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Τι αλλάζει από εδώ και πέρα? Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένα μπέρδεμα.
1: Από το χρόνο, το χρόνο δεν αλλάζει κάτι.
0: Τη νέα σεζόν που έχει.
1: Αλλάζει ο Παναθηναϊκός μόνο.
0: Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει.
1: Και ο Ηρακλής που είναι νέα ομάδα.
0: Και ο Ηρακλής, ναι. Τα υπόλοιπα από την υπερκάπιτα έχει πάρει τα δικαιώματα και τα εχωρεί σε Κοσμοτέ και Νόβα. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Κατάλαβες, για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι το κόστος κτλ.
2: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω το Aeon TV.
0: Εκεί θα τα βλέπεις.
2: Ναι. Απλά αλλάζει ο λογότυπος. Ουσιαστικά θα πάει σε άλλη εταιρεία.
0: Όχι,
2: όλο αυτό το πακέτο.
0: Όχι. Παίρνει τα δικαιώματα των ομάδων υπερκάπιτα και τα εχωρεί σε Κοσμοτέ και Νόβα.
2: Εκεί που θα δείχνουν στην ίδια πλατφόρμα. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό, ναι, δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός με το κανάλι που φτιάχνει. Και ο Ηράκλης τα λοιπά που θα είναι εκεί, θα παίζουν μέσω Κοσμοτέ, μέσω Νόβα, θα το δούμε τώρα, μπορεί και στα δύο. Και όποιος θέλει να δει Παναθηναϊκό το κανάλι
1: σου του Παναθηναϊκού... Θα σε ενημερώσει η πλατφόρμα, άμα θέλεις με 3 ευρώ παραπάνω,
0: 4 ευρώ. Θα το δούμε πώς, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα δώσει κάτι παραπάνω.
2: Αν όμως, που είναι δικαίωμά του, έτσι, δεν είπε, εγώ απλά λέω την άποψή μου. Ναι. Αν όμως θελήσει να κάνει ξεχωριστή πλατφόρμα.
0: Για πώς θα κάνει ξεχωριστή πλατφόρμα? Εδώ δεν έχει φτιάξει πλατφόρμα ακόμα υπερκάπιτα που είναι ένα χρόνο στον αέρα. Δεν είναι, θα φτιάξει δύο μήνες πλατφόρμα.
2: Εν πάση περιπτώσει, για τη σεζόν την επόμενη. Για τη σεζόν την επόμενη θα πάμε όσα έχουμε. Αυτό
0: δεν είναι. Ναι.
2: Ή θα ψάχνουμε πάλι για άλλες συνδρομές, ακυρώσεις.
1: Κοίτα, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το τοπίο. Όχι του χρόνου.
0: Περίμενε, μην του μπερδεύει. Του χρόνου να είσαι τη σεζόν που έρχεται.
1: Τη σεζόν που έρχεται, αυτό είναι.
2: Την 26-27 εννοώ.
0: Ναι, 27-28 θα δούμε. Τότε θα το δούμε.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, έχεις πει, Διονύση, κάτι για ένα τουρνουά μουτσάτσος, έτσι, δεν ξέρω αν...
0: Πολλά έχουμε πει τώρα, έτσι, πως αλλάζουμε τα πράγματα.
2: Γιατί μας φύγετε και για προετοιμασίες και αυτά, δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε.
0: Αυτό θέλει λίγο οργάνωση, φίλε.
1: Θα είχα πει από τότε...
2: Ο Τάσος πάντως των φτωχών περιμένει να βάλει τη στολή του να βγει στον αγωνιστικό χώρο πάντως.
0: Εντάξει,
2: έγινε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έλα.
1: Για περίμενε.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Λοιπόν, πάμε τα θέματα, γιατί... τι ήθελα να πω, Ηρακλής πριν είπε ότι εγώ είμαστε, λέει, αριστερά. Γι' αυτό το αφήνουμε με το Γιαννούλη, γιατί και εγώ είμαστε αριστερά. Εγώ ξέρω, αριστερά έχουμε... δύο παίχτες τον Ορτέγα ή τον Μπρούνο. Πιο πολύ δεξιά εγώ θεωρώ ότι και εγώ είμαστε. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Σ' ακούμε.
3: Ωραία. Και αφού και εγώ είμαστε πιο πολύ δεξιά, θα το πάω αριστερά μετά, αλλά το φέρνω από αλλού. Αφού και εγώ είμαστε τόσο πολύ για μένα δεξιά, γιατί καθυστερούμε με τον Τσάπρα?
0: για τον Ολυμπιακό.
3: Γιατί τώρα δεν τον ανακοινώνουμε. Περιμένουμε να εμφανιστεί καμιά άλλη ομάδα να δώσει 4 να τον χάσουμε.
0: Πώς να τον ανακοινώσει, αφού δεν έχει συμφωνήσει. Πώς θα τον ανακοινώσει.
3: Αυτό λέω, να τον κλείσουμε να τελειώνουμε. Όπως παίρνει η το Ζούμπκοφ με συνοπτικές διαδικασίες και δίνει τα 6, να δώσουμε και εμείς τα λεφτά να τον πάρουμε κατευθείαν. Δεν το κατάλαβα. Γιατί καθυστερούμε να εμφανιστεί κανείς άλλος να τον χάσουμε για αυτόν.
0: Περίμενε γιατί μπήκε ο Ηρακλής. Ξαναπέστα να σε ακούσει.
1: Να δώσουμε, ναι. Άκουσα και που λες να δώσουμε τα λεφτά. Σε ποιον να δώσουμε τα λεφτά.
3: Για τον Μαθαίο.
0: Όχι, για τον Τζάπρα μου λέγεις τώρα.
3: Είπα και για τον Τζάπρα και για τον Μαθαίο. Δώσε 3 στον ένα, 3 στον άλλο και
1: πάμε. Ο Μαθαίο είναι κλεισμένος.
3: Είναι κλεισμένος, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Εντάξει. Είναι κλεισμένος ο Μαθαίο.
3: Ναι, κλεισμένος ήταν και ο Ουναΐ, κλεισμένος ήταν και ο Γιαννούλης. Τι, άμα δεν πέφτει που γραφεί, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν είναι κανείς κλεισμένος. Λοιπόν, ο Τσάπρας πηχεί 3 εκατομμύρια. Δηλαδή εμείς παίρνουμε 11 πλέον.
1: Αυτό που βγήκε είναι ότι ο Λεβαδιακός αρνήθηκε πρόταση από τη Βικτόρια Πλιζέρ ύψος 2,8.
3: Ναι, θα δώσουμε εμείς 3,5.
1: Ναι.
3: Είναι όταν παίρνεις 11 από τον Κωστίνια. Εγώ θεωρώ, δηλαδή για τον Τσάπρα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει.
1: Ο Κωστίνια δεν έχει ανακοινωθεί. Ας το πούμε τέτοιο.
3: Έτσι, εγώ το θεωρώ ανώτερο τον Τσάπρα.
1: Ναι.
3: 3 εκατομμύρια, τι έπρεπε το παιδί να παίζει στο εξωτερικό. Αν παίζει στην Πορτογαλία και μας λέγανε 3 εκατομμύρια, θα τα είχαμε δώσει κατευθείαν. Δεν κατάλαβα. Πάμε τώρα στο άλλο. Λοιπόν, και ευτυχώς που χάρη του Νάη, εντάξει, ένας Γκαρσία είναι λίγο νεότερος, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν κάνει τη διαφορά αυτός ο παίχτης. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Και από μόνος μου ήθελα να χαλάσω αυτή τη μεταγραφή. Και όχι μόνο εγώ, είδα και στα σχόλια. Γιατί δεν γυρίγαμε το Μίγια, τον έχουμε ξεκόψει εντελώς.
1: Δεν ακούγεται τώρα το όνομα του. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 χαφ.
3: Ναι, 2.
1: Και στο 6 και στο 8.
3: Θα πρέπει να πάρει 2 χαφ.
1: Όχι, θα πάρει σου.
3: Ναι, ειδικά όμως το Μίγια, γιατί δεν τον κυνηγάμε. Θα είναι και πιο φθηνός από πέρυσι, θεωρώ τώρα. Δηλαδή ένα παίχτη τώρα έτσι που είναι στα 31 ο Μίγια, ξέρω εγώ, με 5 εκατομμύρια θα έρθει. Πέρυσι μπορεί να θέλει 8. Εντάξει.
1: Παραπάνω πήγαινε πέρυσι.
3: Ναι. Με 5 εκατομμύρια πιστεύω τον παίρνεις. Δεν είναι το πρόβλημά σου εκεί πέρα. Πρέπει να πληρώσουμε φέτος. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μα είπα, το θέμα είναι να δίνεις σωστά τα λεφτά. Γιατί και πέρυσι φύγανε.
3: Τα 5 εκατομμύρια για το Μίγια είναι πολύ σωστά όταν βλέπεις και έχεις δώσει
1: 5 εκατομμύρια για το ότι... Μίγια. Μα είδες ότι και τώρα ο Ολυμπιακός πήγε, η πρότασή του ήταν κοντά στα 5 με στην Άκουσμπουργκ που υπήρχε συμφωνία. Για το...
3: αυτό δεν το πιστεύω.
1: Ε, τι δεν το πιστεύεις τώρα. Άμα δεν πιστεύεις αυτό, δεν πιστεύεις το άλλο.
3: Ξέρεις, γιατί δεν το πιστεύω.
1: Γιατί,
3: το γιατί με το που είπε 3, ήταν 2,5 ο Πάου και είπε 3, χάλασε δουλειά. Οπότε μάλλον δεν δίνουμε εμείς 5, έτσι λέμε.
1: 5 δίνουν, παιδί. Ο παίχτης ζήτησε, σου είπα ότι θέλει περιθώριο για να απαντήσει.
3: Υποτίθεται όταν πάμε με την ομάδα, τα είχαμε βρει πρώτα με τον παίχτη.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι.
3: Όχι, δεν γίνεται. Λένε οι δημοσιογράφοι.
1: Παθέτει, δεν ξέρω ποιος το έχει πει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να μιλήσεις.
3: Είναι ακόμπλος, έτσι.
1: Μα, ρε παιδί μου, γίνεται σίγουρα με πρώτα με την ομάδα, γιατί ο παίχτης δεσμεύεται με συμβόλαιο. Δεν λύγει το συμβόλαιο τους 6 μήνες. Ότι πας και μιλάς με τον ποδοσφαιριστή και του λες υπέγραψε και μετά πας στην ομάδα και του θέλεις ένα μικρό ποσό για να τον πάρω από τώρα, όπως έγινε στην περίπτωση Τσικίνιο.
3: Έχεις κάνει μια διαρρυντική, έχεις κάνει πρώτα, τέλος πάντων.
1: Μα τι μπορεί να έχεις κάνει με την πλευρά, με τον ατζέντη του, δεν σου λέω εγώ όχι. Αλλά ναι. το θέμα ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με, με την
3: Αυτοκρατική Σχέση. Έχω ένα φίλο Παούδη και όλη μέρα κάνουμε ο ένας λουλέ με τα δικά μας και του λέω: ξέρεις τι, δεν θα σου την πω γιατί ξέρω τη δουλειά, ότι δεν πρόκειται να έρθει για λουλή στο Ολυμπιακό και θα τη φάω, του λέω γιατί και έτσι θα γίνει. Την περίμενε τη δουλειά, γι' αυτό δεν το ανοίξαμε και πολύ. Γιατί του κάνω όρια που λέμε, αλλά δεν το ανοίξαμε γιατί την έβλεπα τη δουλειά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αριστερά το έχουμε τον Ροστέγκα και τον Μπρούνο. Αν εγώ σου λέω, εγώ πιστεύω ότι δεν τον παίρνουμε και γι' αυτό, γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν τα έχω το πιστεύω τα 5-5 είναι πιο ακριβή μας μεταγραφή. Θα δώσουμε 5 για μπακ που δεν έχει μεταπολιτική αξία, που ο Μαρινάκης τα κυνηγάει αυτά, μου φαίνεται λίγο κουφό.
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε για το Στρεφέτσα.
3: Περιμένει, εγώ πιστεύω, περιμένει να πάρει από τον Ροστέγκα το ταλιράκι να το δώσει εκεί.
1: Γιατί όταν πήρε το Στρεφέτσα σου είπα πριν ότι τα λεφτά πρέπει να τα δίνεις σωστά. Ο Ολυμπιακός πέρυσι έδωσε 20 εκατομμύρια για μεταγραφές. 20. Δεν έδωσε ένα και δύο. 20.
3: Ναι.
1: Δεν είναι μικρό ποσό.
3: Και άλλοι δώσανε. Έτσι, στη σημερινή εποχή δεν είναι πολλά τα 20. Για άμα θες να παίξεις τα μπροσλίδια και η Ηρακλή, ναι. Δεν είναι πολλά. Με τα έσοδα που είχε ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολλά. Ας μην το αναπτύξουμε το θέμα. Είχαμε πωλήσεις πέρυσι, είχαμε έσοδα του μπροσλίδια και δώσαμε ελάχιστα. Ελάχιστα δώσαμε. Μην το συζητάμε τώρα αυτό. Ποιο άλλο ήθελα από τώρα, ο Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, έρχεται για δεύτερο στο Ολυμπιακό.
1: Ο Πόποβιτς. Ναι. Ο Τζολάκης είναι πρώτος.
3: Ναι, ανεβαίνουμε επίπεδο. Αν είναι ο Τζολάκης πρώτος και ο Πόποβιτς δεύτερος, ανεβαίνουμε επίπεδο. Από τώρα στα λέω, όπως τα λέω κάθε καλοκαίρι, γιατί μόνο καλοκαίρι εγώ παίρνω κυρίως. Και πάντα δυστυχώς δικαιώνομαι. Λοιπόν, ο Πόποβιτς έρχεται για πρώτος, γιατί ο Τζολάκης θα φύγει. Οπότε δεν ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Αν έρθει πρώτος.
3: Ναι, θα έρθει πρώτος. Το λέω εγώ από τώρα. Από τα Χανιά είμαι, σου είπα. Είμαι από τα Χανιά.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Αν σου λέει κάτι αυτό. Έχω πολύ καλές σχέσεις.
1: Κάτσε να τις δούμε όλοι.
0: Για τον Τζολάκη λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι. Είναι από τα Χανιά ο Τζολάκη.
3: Βέβαια. Τον πατέρα του Παυτοπολίτη.
0: Οπότε έχουμε εδώ πηγή σοβαρή.
3: Δεν θέλω να πω.
0: Και τι είπες, ότι θα έρθει η πρόταση.
1: Ναι.
3: Και με του Κουλιεράκη τον πατέρα έχουμε παίξει μαζί μπάλα.

0: Ναι, βέβαια. Γιατί μου φαίνεται εκεί στο τέλος θα καταλήξουμε εκεί. Έτσι, εγώ δεν θέλω, εγώ δεν θέλω Γιαννούλη. Αλλά εγώ πιστεύω αν δεν φύγει ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο, θα τους κρατήσουμε. Το θέμα είναι, εφόσον δεν μας κάνουν, δεν τους κρατάμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Πρέπει να βρούμε άλλο παίχτη εκεί πέρα.
1: Τι είναι να τους κρατήσεις, μισό
0: λεπτό. Κάπου, ξέρω εγώ.
1: Μα είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Δεν είναι να τους κρατήσεις, να μπει στην ομάδα να πάρεις και να έχεις, ας πούμε, 3-4 μπακ.
0: Ρίσκαμε την πολυτέλεια και τελευταία στιγμή τρέχαμε. Τώρα δεν έχουμε και την πολυτέλεια. Πρέπει να τρέξουμε και μια ώρα αρχίτερα. Έτσι, και για στόπερ.
1: Ναι, απλά δεν είναι εύκολο να γίνουν όλες οι κινήσεις.
0: Αυτή είναι η δουλειά του, Ηρακλή.
1: Μα δεν είναι θέμα η δουλειά του, αδερφέ. Δεν μπορείς να κάνεις 10 μεταγραφές τον Ιούνιο. Δεν γίνεται να γίνει.
0: Εγώ πιστεύω, όπως και στη δικιά μου δουλειά, τα λεφτά τα κάνουν όλα. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν τα κάνουν ακριβώς όλα, γιατί θέλει είναι και οι παίχτες, άλλοι είναι σε μπουντιάλ. Ξεκινάει η Μουντιάλ, δεν είναι απλό καλοκαίρι. Και ας μου σπέρνει, πείτε εδώ ότι παίρνω το 20 ή όπως γράφει ο άλλος.
0: Εδώ στην περιοχή μας φτιάχτηκε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, πρέπει να το γνωρίζετε, το 20 του Ανδρεάδη, 150 εκατομμύρια επένδυση. Λέγανε αυτό δεν πρόκειται να γίνει σε 2 χρόνια με τίποτα. Έλα μου που σε 2 χρόνια λειτουργήσε. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τέλος πάντων. Τι σχέση έχει τώρα ένα ξενοδοχείο και μια επιχείρηση.
0: Αυτή η επιχείρηση είναι και η άλλη επιχείρηση είναι. Δεν σου είπα επιχειρησούλα.
1: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ένας παίκτης, άμα πληρωθεί καλά, θα έχει προτεραιότητα την Ελλάδα?
0: Εδώ. Και βέβαια.
1: Γιατί άμα έχει και μια πρόταση από την Ισπανία.
0: Στην Αραβία, παίκτες που παίρνουν τώρα 500.000 πάνε και παίρνουν 1,5 και πάνε. Μασούρα, δηλαδή βέβαια το ποδόσφαιρο είναι 200, ο Μασούρα.
1: Ο Μασούρας δεν είναι ενδιακό. Ο Μασούρας παίρνει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει στον Ολυμπιακό.
0: Πόσο πήρε?
1: Όχι, στην ανανέωσή του, κοντά σε 7.
0: 7 κατοστάρικα πήρε στην Αραβία.
1: Είναι το ίδιο.
0: 1,200 είχε παρά έξω.
1: Καλά, όλο παρά έξω τα μαθαίνετε. Έγινε. Γεια σου, Βασίλη.
0: Μην μας έρθει ο Μασούρας, γιατί προχθές βγήκε πάλι και κουβάλαγε την μπάλα και εκεί που ήταν να κάνει χριστιαν την μπάσα.
1: Δεν άξερε, παιδί μου. Άστο Μασούρα. Δεν πήρε. Ο Μασούρας έφυγε και όλα. Έλα.
0: Όχι,
1: άλλοι, για τα πάντα αυτοί. Μην αγχώνεσαι. Έλα. Λοιπόν.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Καλησπέρα. Για να ακούσω όμως ένα μισό λεπτάκι. Για να μου λέει Ηρακλή, έλειωσε 20 εκατομμύρια, είναι μεγάλο ποσό για μια ομάδα που ετοιμαζόταν να παίξει League Face Τσουλού. Ή για μια ομάδα, παιδιά, ελληνική, πόσα λεφτά πρέπει να δώσει μια 40 και 50. Πιστεύετε δηλαδή εσείς ότι που ο Ολυμπιακός τα τελευταία πόσες φορές, 3 φορές έχει κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει καλυφθεί. Και βαρβάτες αυξήσεις. Με δεκάρικα. Δηλαδή, τι νομίζετε με όλες αυτές τις κινήσεις, ότι γίνονται έτσι απλά? Μακάρι να έχει φτάσει σε μια δυνατότητα ο Ολυμπιακός για να δώσει 15 για τον έναν, 12 για τον άλλον και σας ξέρω και το πρωί. Ακόμα και τώρα, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο Ζάχοβιτς. Ακόμα και τώρα που μιλάω, πόσα χρόνια έχουν πέρασει.
2: Για πάμε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Αναστασία.
1: Γεια σας, κύριε Αναστασία. Τι κάνετε?
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς.
3: Είστε καλά, Διονύση, Ηρακλή.
1: Μια χαρά.
3: Σας ακούω συνέχεια. Ήθελα και από χτες να πάρω για να σας πω χρόνια πάρα πολλά να συνεχίσετε τις εκπομπές. Αλλά 6 φορές κόπηκε η γραμμή. Και είχα πάρει να ήταν η ώρα 12 και 20 και ήμουνα μέχρι 2 παρά 5. 6 φορές και έκλεισε η γραμμή, δεν ξέρω όμως γιατί. Δηλαδή ερχόταν πιθανόν η σειρά μου και έκλεινε. Και αυτό ήθελα να σας πάρω τις ευχές.
2: Να είστε καλά.
3: Και συνέχεια για τις ομάδες μας λιγάκι, Ηρακλή. Εγώ είμαι ευχαριστημένη που έμεινε ο Μεντιλίμπαρ, γιατί έχω αδυναμία μεγάλη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μας έδωσε αυτό που μέχρι τώρα δεν μας είχε δώσει κανείς, όπως λέμε. Χάρηκα για τον Κωστάκη που έρχεται. Απλά αν μου επιτρέψετε να σας πω πώς άκουσα για πρώτη φορά το σταθμό σας. Δεν ξέρω αν το έχω πει άλλη φορά. Εκεί που πέδευα έτσι ένα ραδιόφωνο κάτι να ακούσω, ακούω τον Ρέμο, που ήταν τότε ένα νεαρό παιδί και είχε βγει τραγουδιστής και είχε πει ένα τραγούδι, το «Σ' αγαπώ» για το τώρα, το πριν και το κάπως έτσι. Μόλις τελειώνει, ακούω μια φωνή που λέει «αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας». Παναγία μου, λέω, και εγώ

0: δουλειά έχουν τώρα και άκουσα λιγάκι, ήταν ο Μπάμπης και έλεγε να πάρετε τηλέφωνο. Τώρα εγώ ντρεπόμουν κιόλας γιατί δεν είχα ξαναμιλήσει σε ραδιόφωνο, παρόλα αυτά πήρα και του λέω συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, να ρωτήστε μου λέει. Λέω γιατί είπατε αφιερωμένο στον Ολυμπιακό, γιατί μου λέει το αφιερώνουμε εκεί, τι είστε λέω εκεί, μου λέει είμαστε σταθμός και παίρνουμε τηλέφωνο. Να πάρετε μου λέει και άλλη φορά και έτσι άρχισα να παίρνω και βέβαια ήταν πολλά παιδιά που δεν είναι τώρα όπως λέτε και εσείς εκεί. Ο πρώτος με τον οποίο μίλησα ήταν ο Κωστάκης ο Μιαούλης ένα ναι. βράδυ αλλά βγαίναν όλο άντρες και εγώ δεν αισθανόμουν και τόσο καλά. Μετά κάποια στιγμή βγήκε μια κυρία που ήταν Παναθηναϊκός, θα την ξέρετε, και φανατική κιόλας έτσι, μιλούσε και έντονα για την ομάδα της. Θέλω να πω ότι μας, εμένα προσωπικά μου κρατάτε πολύ παρέα πολλά χρόνια, αυτά τα 30 χρόνια σχεδόν, όχι σχεδόν, ο σταθμός. Και Ηρακλή,
1: μ'
0: ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα... Είναι η πρώτη φορά, όχι η πρώτη φορά, δεν θα βγάλω πια διαρκείας. Αυτό με έχω κάνει κλάμα που δεν λέγεται. Δεν μπορώ πια να πάω και για λόγους υγείας και για λόγους ηλικίας. Αρκετά πήγα, παράσιμο πρέπει να μου δώσουν, λέω τώρα εγώ. Αλλά θέλω πάντα να βλέπω και τον Ολυμπιακό και γενικά και τώρα που αρχίζει αυτό και έχω δει και πολύ παλιά. Και το πρώτο που είχα δει ήταν γύρω στο 63 και δεν είχαμε ραδιόφωνο στο σπίτι και είχε κάποιος εκεί στη γειτονιά μας, εκεί που είναι τώρα ο Ολυμπιακός στα γραφεία και θυμάμαι 3,5 ώρα τη νύχτα, παρόλο που είχα σχολείο εγώ την άλλη μέρα, πήγαμε να ακούσουμε ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι, ευρωπαϊκό τέτοιο. Τέλος πάντων, ιστορία και εγώ μαζί και όλος ο κόσμος εύχομαι να είναι καλά και εσείς να είστε καλά. Στο σταθμό σας ακούω και ό,τι καλό μπορεί να έχετε.
2: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Κύριε Αναστασία, ευχαριστούμε.
1: Δύο μηνυματάκια. Ναι. Θα προβληματίσω πρώτα στο φίλο αν θα πάρουν ευκαιρίες στο Σιπιόνι να σημαίνω και ο Αντρέ Λουίς του χρόνου. Ή αν βλέπει να πηγαίνουν δανεικοί, για το να συμμετέχω πιστεύω θα πάει δανεικός. Ο Σιπιόνι και ο Λουίς είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και τον Αντρέα Λουίς δεν τον έχουμε δει και πάρα πολύ.
3: Για να μιλήσουμε.
1: Ένα λεπτάκι. Το τι θα γίνει με Μάντσα, Ταρέμι και Κλέιτον. Ο Μάντσα θα συνεχίσει στη Ρίο Αβε. Ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες στο να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Και ανάλογα με τους ξένους θα δούμε και με τον Κλέιτον. Αλλά γιατί στην προετοιμασία, επειδή υπάρχει. Θα λείπει και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Δεν θα προκαλέσει έλλειψη το να πάει, τον ανέβει ο Κλέιτον. Ένα. Άρη Ρακλή, μου λέει εδώ ένα φίλο, κρίμα για τι απόψει σου. Κρίμα που σηκοντάρισε διοίκηση που θέλει ένα μικρό Ολυμπιακό στο ίδιο επίπεδο με του άλλου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα διαφωνώ. Τώρα το κρίμα για τι απόψει μου είναι η άποψή σου. Φίλε μου, δεν σηκοντάρω. Εγώ χρόνια ολόκληρα που κάνω εκπομπέ λέω. Ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθουν καλοί παίχτες και όχι το πόσο θα τους πληρώσουν για να έρθει αυτός ο παίχτης. Δεν θα πανηγυρίσω αν εγώ ο Ολυμπιακός δώσει 10 εκατομμύρια για να πάρει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν πανηγύριζα που έδωσε 9 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Ντιόγο. Εγώ ήθελα τον Ντιόγο να ήταν καλός παίχτης. Είναι άπειρα τα παραδείγματα και για να μην ξαναπατήσω την κασέτα, γιατί και εγώ κουράζομαι να λέω πολλές φορές τα ίδια, ότι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει ελεύθεροι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και κυρίως και από ομάδες που έχουν υποβιβαστεί. Ο Μάρμα, ο Ακού και πάει λέγοντας. Δεν το καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι οι ελληνικές ομάδες ότι πρέπει να βρούμε ποδοσφαιριστές. Όπως γράφει ένας φίλος ότι θα έπρεπε το τμήμα σκάουτ να έχει εντοπίσει μία-δύο περιπτώσεις. Ναι, αλλά όλοι αξιολογούνται. Γιατί ας πούμε οι περιπτώσεις που αποκτήθηκαν πέρυσι και αποκτήθηκαν και με χρήματα, όπως ο Σιπιόνι και ο Νασημέντο, μπορεί να πήραν πολλές συμμετοχές, αλλά. Ο Νασημέντο υπήρχε ένα φεγγάρι μέσα στη σεζόν που έδειξε κάποια πράγματα. Ο Σιπιόν έχει παίξει περισσότερο σε παιχνίδια ντέρμπι από ότι έχει παίξει σε εύκολα μάτς λόγω του στυλ παιχνιδιού του. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα πρέπει να κοιτάζουμε. Τώρα να δώσει 40 εκατομμύρια για μεταγραφές, 50 εκατομμύρια για μεταγραφές, 35, ποσό με απασχολεί. Και το λέω δηλαδή ξεκάθαρα.
3: Ένα φίλο μα λέει: Διονύση προχωράει για μίγια Κόμο, γράφει τη Μάρτζιο.
1: Αυτούς τους άλλους έχεις εσύ στα... Δεν ξέρεις.
3: Τη Μάρτζιο τώρα το...
1: Του Λάρκη, το οποίο ήταν ο Νικόλακης.
3: Πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Χαίρετε. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
3: Γεια σας κύριε Συναυλία.
1: Γεια σας κύριε Συναυλία.
4: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
1: Πόσα λεφτά θες εσύ για μεταγραφές στον Παναθηναϊκό?
4: Εγώ είδα στο ποδόσφαιρο φέτος, τι χρονιά που πέρασε. Δώσαμε 40, πόσα δώσαμε Διονύση?
1: 40.
3: Όχι, 40. Άλλο το budget. Και άλλο τι δίνεις για μεταγραφές.
1: Για μεταγραφές.
4: Εννοώ για μεταγραφές ήταν 10, 15, 20.
3: Δεν θυμάμαι πόσα ήταν, αλλά όχι 40.
4: Ναι, αλλά είναι ο ναι. Και δεξί μπακ δεν έχουμε και αριστερό μπακ δεν έχουμε. Και δει να πάμε να πάμε με το Τσάπρα.
3: Πάντα θες να παίρνεις.
4: Ναι. Εγώ δεν βλέπω το Τσάπρα γιατί δεν τον παίρνουμε. Από πέρσι τον περιμέναμε.
3: Εγώ σας είχα πει από πέρσι ότι δεν μου προέκυπτε ποτέ ότι υπήρχε συμφωνία.
4: Ναι, το θυμάμαι που το λέγατε. Αλλά ακουγόταν και το άλλο ότι ο Παναθηναϊκός όποτε θέλει παίρνει τον Τσάπρα.
3: Άμα θέλεις να τον πάρει, θα τον πάρει. Αυτό πιστεύω.
4: Ναι, πούντος.
1: Αυτό έλεγε ο Διονύσης.
4: Ναι, αυτό λέω. Πούντος όμως.
1: Δεν έλεγε ότι είναι κλεισμένος.
4: Ναι, όχι, δεν ήταν κλεισμένος, αλλά λέγαμε και συμφωνώ ότι όποτε θέλουμε τον παίρνουμε. Τέλος πάντων, θέλουμε δεξί μπακ, θέλουμε αριστερό μπακ. Γιατί η χρονιά δεν βγαίνει ούτε με τον Καλάμπρια, εκτός αν γίνεται κάτι με τον Βαγιανίδη. Έχει ακουστεί τίποτα, Διονύση?
3: Δεν θέλει ο Βαγιανίδης τώρα να έρθει στην Ελλάδα, αυτό ξέρω εγώ.
4: Άρα το ξεχνάμε τον Βαγιανίδη.
3: Εκτός αν δεν βρει ομάδα. Αν δεν βρει ομάδα και έχει πάει Αύγουστος, δεν το ξέρω εκεί. Να αλλάξει.
1: Δεν το θέλει, δεν τον κρατάει Sporting.
3: Θέλει να το δώσει, λένε δανεικό.
1: Οκ.
4: Ας μας το δώσει, δανεικό.
3: Αλλά δεν θέλει να έρθει Ελλάδα. Αυτό ξέρω εγώ τώρα. Προσπαθείς να βρει κάπου αλλού εξωτερικό. Αν δεν βρει, τι να, δεν το ξέρω. Πιστεύω θα βρει.
4: Ο Τσάπρας είναι μικρός και αυτός. Δεν είναι σε ηλικία, δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι. 26 είναι, νομίζω.
4: 26, ό,τι πρέπει. Και είναι καλό back, full back είναι. Και έβρεψε με το Λεβαδιακό. Και θα πω κάτι και κλείνω με το Μουντιάλ. 60 χρόνια περιμένουμε τα λιοντάρια.
1: Έστειλε ένας φίλος ότι το πόνταρε. Πολλοί όλοι το λένε. Και την έχουν και ψηλά.
4: Δεν πρόκειται. Αντί λιοντάρια μου φαίνεται στο τέλος για λιονταρίνες. Εγώ με την Αγγλία είμαι, μπας και...
1: Κοίτα, αν δεν το πάρει ας πούμε, η Αργεντινή που πάντα την υποστηρίζω λόγω του Μαραντόνα, θα ήθελα, θέλω ένα πράγμα στη να ζήσω τους Άγγλους να παίρνουν Μουντιάλ. Αυτά που έχουν να γίνουν στο νησί.
4: Football coming home
1: και πότε και τα 30 σημάδια... που υπάρχει πάντα το γιατί θα το πάρει φέτος η Αγγλία. Ότι τότε είχε γίνει αυτό και τότε είχε γίνει το άλλο, αλλά. Όχι ότι. Πραγματικά δηλαδή. Ας το πάρουν οι Αγγλίοι.
4: Ολόκληρη η Αγγλία ρε παιδί μου και να μην έχει πάρει 60 χρόνια ένα ευρωπαϊκό, ένα μουντιάλ. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
3: Γεια σου κύριε Συναυλία μας. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, τραγουδάκι επιστροφή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
11: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
11: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόν δεν υπάρχει κανείς.
10: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας. Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
11: Τώρα είναι, τώρα.
10: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει καθόλου κόσμο.
11: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, που θεωρώ απίθανο να έρθει.
10: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
11: Τώρα είναι, τώρα.
10: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει γίνει μέσα στο 20 λεπτό.
11: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
10: Κωστή, τώρα. Τώρα.
11: Τώρα είναι, τώρα.
10: Μπράβο,
11: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
10: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
12: Τώρα, λοιπόν, μετά. Λοιπόν, από. Μετά. Τώρα.
11: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάντου της Ιταλίας.
10: Α, αυτό δεν αφήσω.
13: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
3: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
14: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
9: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Συγγνώμη, γιατί το έψαχνα για ένα μήνυμα για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή Αυτοράδη για ένα φίλο που λείπει προ ο Ζαφίρη. Η μεταγραφή του Ζαφίρη είναι πιο ακριβή από του Ζάχοβιτ. Και μπήκα να τη δω. Και δεν είναι. Μπήκα και στο Transfer Bank και τα έχει κάνει σε εκατομμύρια ευρώ. 13,5 τότε του Ζάχοβιτ. Εδώ το Ζαφίρη το γράφει 10,5. Και 12 είναι που είχε γράψει εδώ και ένα φίλο. Δεν το φτάνει. Εντάξει, θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν λέω. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Α, μιλάμε τώρα για 26 χρόνια πίσω. Λοιπόν, ο κ. Τρεζεκίλ είχε χάσει καθοριστικό πέναλτι το 2006 και δεν το θυμάται κανείς. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το 50 στη Βραζιλία που το πήρε ο Ουρουγουάη και επίσης η Δυτική Γερμανία λέει το 54 δίνει της Ουγγαρίας. Ναι. Ήρα έναν ακούσω, Διονύση, θα τον ακούσω.
1: Για ποιο θέμα?
0: Δεν ξέρω. Το άλλο, μακάρι το Λιατσικούρας να μπορέσει και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το παιδί.
1: Για πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ένα λεπτό, αδερφέ. Έχουν βγάλει, λέει, ήδη αγγλικές σημαίες έξω από τα σπίτια εδώ και ένα μήνα. Ακόμα και στη δουλειά μου, πολυεθνική οργανώνει στοιχήματα για το Μουντιάλ Ιωάννης Κόπες από το Coventry.
1: Έχουν, τρελά. Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παναγιώτη, με τι κάνετε?
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλά.
2: Τι θέλω να πω.
0: Εσύ τι κάνεις?
2: Εγώ βλέπω τρία ομάδες που να μην είναι φαβοροί στο Μουντιάλ, αλλά να φτάσουν, ξέρω εγώ, προημιτελικά ή ημιτελικά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Που δεν είναι φαβοροί, πρόσεξε, δηλαδή βλέπω Μεξικό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Το λένε αρκετοί το Μεξικό, ότι μπορεί
2: Κολομβία,
0: να φτάσει.
2: Κολομβία.
0: Κολομβία, μάλιστα.
2: Και Ιαπωνία.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Αύριο ξεκινάει,
2: Όχι αύριο. Η Ιαπωνία, φίλε μου,
0: η Πέμπτη.
2: Ηρακλή. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Μιλάμε, είναι
1: πάντα είναι αυτό η...
2: Πολύ γρήγορη και έχουν μάθει και μπάλα. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρεις, μόνο ταχύτητα και ντουγρού και ό,τι γίνει. Μιλάμε, έχουν παίκτες που παίζουν παντού στην Ευρώπη. Σε Γερμανία, σε Αγγλία. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν παλιά. Εν τω μεταξύ, επειδή το πρωτάθλημά τους έχει δυναμώσει, γιατί έρχονται πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές και πάνε και στην Ιαπωνία και παίζουν, έχουν δυναμώσει, έχουν μάθει μπαλίτσα από αυτούς. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, ξέρεις, που ήταν έλα μωρέ, η Ιαπωνία είναι και τι έγινε. Επίσης βλέπω από τα φαβορί πολύ η Βραζιλία.
0: Λόγω Αντσελότη.
2: Και Αντσελότη και έχουν και το υλικό, ρε φίλε. Καταρχάς έχουν πολύ καλούς θεματοφύλακες.
0: Ναι, όταν ξεκινάμε, όταν ξεκινάμε ως Βραζιλία ότι έχουν καλούς θεματοφύλακες, εδώ τελειώνει η συζήτηση για μένα, να ξέρεις.
2: Έχουν καλούς
0: θεματοφύλακες. Με τα δικά μου γούστα. Δηλαδή, ακούω, άμα
2: έχουν καλούς θεματοφύλακες. Θέλω να σου πω, έχουν καλά τέρματα, δεν τρώνε εύκολα γκολ. Αυτό θα σου πω που ήταν παλιά που είχαν τα Φαρέλ και μετά το χάος.
0: Αδερφέ, τη Βραζιλία.
2: Έχουν και επιθετικούς, έχουν και εξτρέμ, έχουν και μπακ, τα έχουν όλα. Και εντωμεταξύ ο Αντζελότη έχει κατεβάσει έμπειρη ομάδα, δεν έχει κατεβάσει πιτήρια μέσα.
0: Ναι. Αλλά με ξεκίνησες με τερματοφύλακες, αυτό ήταν δηλαδή. Παλιά Βραζιλία έλεγες. Ρονάλντο Ριβάλντο, Ροναλντίνιο.
2: Ναι, Ρομπέρτο Κάρλος, ναι, τέτοια.
0: Ναι. Καφού.
2: Μαρτσέλο, πιο μετά.
0: Ναι, ήρθε στα μπακ, ήταν. Ο Ζιλμπέρτο που είχε βρίσκει στον Παναθηναϊκό. Παχταράδες.
2: Πάντως η Αγγλία που είναι και η ομάδα μου στο παγκόσμιο, βλέπω να πηγαίνει και αυτή καλά.
0: Ποια ομάδα είναι η ομάδα σου?
2: Η Αγγλία. Μπορεί να πάει τελικό. Εφέτος βλέπω την Ισπανία να μην πηγαίνει καλά.
0: Την Ισπανία την έχουμε πρώτο φαβόρι μας με τους Γάλλους.
2: Άξε, να τους έχουν. Δεν γίνεται κανένα χρονιά να πηγαίνει φουλ. Κάποια στιγμή θα γίνει. Μπορεί να πάμε κάποια έπληξη. Να πάνε, ρε παιδί μου, στους 8 και να τύχουν, ξέρω εγώ, με το Μεξικό και να χάσουν σαν πέναλτι. Ξέρεις, και να γίνει καμιά έκπληξη, ας πούμε. Δεν ξέρω, το Μεξικό το βλέπω πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μου είχε κάτι.
0: Φίλε, πρέπει να τις δούμε. Αλλά το κακό σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι δεν θα έχουμε εικόνα για τις ομάδες. Δεν θα μπορούμε να έχουμε εικόνα. Δυστυχώς. Δηλαδή μπορεί να βγει εδώ και να μου λες, ας πούμε, για.
1: Πώς το είδες, τι να δούμε.
0: Για τη Σουηδία και θα σου πω ότι είπε σε 5 το πρωί. Τι να δω.
2: Ναι, είναι και αυτό είναι περίεργες ώρες.
0: Δηλαδή, άμα κάτσουμε τώρα να δούμε, δεν γίνεται. Δεν είχε
2: εγώ, ας πούμε, κοιμάμαι την ημέρα. Είμαι βρικόλακα. Το βράδυ ξενυχτάω και την ημέρα κοιμάμαι, ας πούμε.
0: Εντάξει, και εγώ θα το έκανα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η πρωινή εκπομπή, εύκολα μετά τη, που θα τελειώσει το 2-3.
2: Είμαι πρόβλημα υγείας, παιδί μου, δεν δουλεύω. Οπότε ναι. έχω πρόγραμμα τέτοιο να το κάνω.
0: Κάντο, αφού και δεν στα ματσάκια.
2: Μπορώ να το κάνω. Τι θέλω να πω.
0: Αλλά και πάλι είναι βάρβαρο 5 το πρωί με 5 μέρε.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Ο Παναθηναϊκός μας. Έχω καλό φίλο.
1: Μου το έχει ξαναπεί.
2: Αυτό το προπονητή. Πάρα πολύ καλό φίλο. Δεν ξέρω, φίλε μου βγάζει ο δεύτερος χειράτσας. Ξέρετε, να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάσει και αυτός τίποτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή μετά από καιρό είμαι αισιόδοξος. Και οι κινήσεις που κάνει, που φαίνει δικά του άτομα και δεν φαίνει, ξέρω εγώ τι να είναι, και ότι πάμε να κάνουμε μεταγραφές σωστές, έχουμε μια νική ομάδα που σημαίνει ότι θα, τα επόμενα χρόνια κάποια στιγμή θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Γιατί αν δεν το πάρουμε φέτος του χρόνου, όταν θα πούμε στο καινούριο γήπεδο, στο Βοτανικό, πιστεύω κάποια στιγμή να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην το πάρει κάποια στιγμή το Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι με σωστές κινήσεις, αυτός ο Γένσεν, τον είπαμε.
1: Ο Γένσεν, ναι.
2: Είναι πολύ καλός παίκτης αυτός.
1: Για να δούμε, θα είναι, δεν είναι εύκολη περίπτωση.
2: Μακάρι να έρθει. Τι να σου πω κάτι, ρε φίλε. Άμα του τάξει λεφτά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που άμα έχεις λεφτά, περνάς πολύ ωραία. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, του δώσει παίκτη να πάει να κάνει διακοπές, θα πάει σε μια Μύκονο, θα πάει σε μια Σαντορίνη, θα πάει, ξέρω, δηλαδή, θα περάσει ωραία. Να πάει τώρα σε ένα ποδάρμα, ξέρω εγώ, στη Ρωσία, να του τάξει λεφτά.
1: Καλά, παίκτης βασικός του Premier League θεωρείς ότι δεν θα έχει επιλογές. Δεν είναι απλό πράγμα, φίλε μου. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα το δούμε.
2: Premier League παίζει.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο να
1: έρθει. Το λέμε.
2: Είναι δύσκολο να έρθει. Εγώ νομίζω ότι παίζει σε κανένα ποτάμι.
1: Δεν το αποκλείω, το έχω ξαναπεί, αλλά είναι δύσκολο.
2: Ο Άλβο Καμαρά είναι καλός.
1: Καλός, εμένα μου αρέσει. Χαφ, αυτός εξάρι, ναι.
2: Θέλουμε να. Βουλικά από ποια χώρα είναι αυτός?
1: Γάλλος.
2: Θέλουμε ένα τέτοιο εργαλείο, ρε φίλε, να τρέχει σε τρελός να πούμε και να καλύψει. Θέλουμε ένα τέτοιο παιδί. Και βέβαια θέλουμε και ένα στόπερ ηγέτη πίσω και γρήγορο. Και θέλουμε και τερματοφύλακα πάρα πολύ καλό. Όλα από εκεί ξεκινάνε, φίλε μου, από το τέρμα. Τέρμα και επιθετικό. Αν έχεις τέρμα και επιθετικό, είναι ο Τζολάκης, ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας, και έχεις και τον Αραμπή, χρόνο με τον χρόνο, 20 γκολάκια θα βάζει. Η χειρότερη. Θέλεις επιθετικό, πώς θα το κάνουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, Ιωνίση.
1: Συμφωνώ. Το έχω ξαναπεί άλλωστε.
2: Άμα έχεις τερματοφύλακα καλό, να μην τρώει τα τσούφουλ γκολ και να έχεις και να είναι...
0: Το λένε και παλιά, δηλαδή ο άξονας.
1: Σημαντικός, φίλε, πολύ σημαντικός ο άξονας. Τέρμα, χαφ, επίθεση.
2: Έχει ένα επιθετικό που το παραμικρό να σου βάζει γκολ.
0: Ναι.
2: Και έχεις και ένα αμυντικό χαφ καλό, ξέρεις, να τρέχει σαν τρελός, να καλύπτει, να ξέρει και λίγο μπαλίτσα. Οι υπόλοιποι άμα τρέχουν και καλύπτουν, είναι μια χαρά η ομάδα. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες.
2: Να είστε καλά.
1: Καλώς βράδυ.
0: Λένε εδώ τώρα κάποιοι φίλοι μου, λέει, αν δείτε τα extended highlights σαν αραγωνένες, είναι σαν να τους έχεις την πλέον. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Θέλει λίγο ψάξιμο.
0: Στο...
1: Γι' αυτό υπάρχουν και πλατφόρμες εξειδικευμένες, ψάχνεις παίκτες, να δεις κάποια πράγματα.
0: Όχι, ήταν έτσι και... Όχι λίγο τους αγώνες τώρα στο Μουντιάλ.
1: Α, νόμιζα για τους παίκτες, συγγνώμη.
0: Όχι...
1: και πάλι δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Highlights θα δούμε, αλλά δεν έχεις άποψη τώρα.
0: Θα η RT θα τους βάζει επαναλήψεις. Τους αγώνες 1, 4 και 6, αν δεν μπορείτε λέει, να τα δείτε. Εντάξει, τώρα όμως επανάληψη που θα έχεις μάθει το αποτέλεσμα.
1: Και πάλι ρε παιδιά, τώρα εμείς το κοιτάμε μέσα στη μέρα.
0: Καλά, εγώ μπορώ μέσα στη μέρα.
1: Ναι, εγώ θα έχω και άλλα πράγματα. Εντάξει, θα το βλέπεις, αλλά.
0: Όχι, εγώ δεν είναι.
1: Εκπομπές, ιστορίες.
0: Δεν το βλέπω εύκολα σε επανάληψη.
1: Ναι.
0: Άμα ξέρω το αποτέλεσμα.
1: Αν δεν έχεις να κάνεις, οκ, λες να το βάλω.
0: Ναι.
1: Να περάσει η ώρα.
0: Όχι τόσο. Εδώ άλλο ο φίλο λέει ότι οι Ολλανδοί τραβάμε το κανάλι μα χρόνια, τώρα δεν πάμε πουθενά με Κούμαν.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι Δεν έχω, και δεν έχω γράψει, ξέρεις, είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ασχοληθεί με ειδικά στοιχήματα σε Μουντιάλ. Αφενός, ξέρεις, είναι ένα μπάχαλο να βγάλεις ποιες ομάδες που είναι για να μπορέσεις να... Δεν μπορεί να βγάλεις να καταλήξεις να πεις ότι στα πρώην τελικά το πιθανό είναι να είναι η Αργεντινή με τη Γαλλία, σου φέρω παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει έτσι εύκολα.
1: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
0: Έχω πει τρεις φορές, λέει, σήμερα τον Ελκαμπή, Λαραμπή.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
0: Γεια σου, Ρενάφακτος.
2: Γεια σου ρε Ρακλάρα, γεια σου ρε Χέρκουλες, γεια σου ρε Νιόνιο. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, καλά είστε Διονύση?
1: Καλά εσύ?
2: Μια χαρά κι εγώ.
0: Να σου πω, Μουντιάλ τι υποστηρίζεις?
2: Υποστηρίζω Αργεντινή.
0: Να,
2: ορίστε.
0: Οκ, ναι. Από Μαραντόνα, από τι, πώς ήρθε?
2: Όχι. Το 84 είμαι γεννημένος, εγώ σαν τον Διονύση. Είμαι και κάτι μήνες μικρότερος. Γιατί από το ξέρω, Διονύση είναι το Γενάρη, εγώ είμαι το Μάιο. Είχα πρόσφατα γενέθλια με τη Δημάκη. Απλώς λόγω Μπατιστούτα, λόγω Μπάτι Γκολ. Λόγω Μπάτι Γκολ και Ρικέλμε. Ήταν οι μεγάλες μου αδυναμίες με την Εθνική Αργεντινή. Και μετά αργότερα φυσικά ο μεγάλος ανεπανάληπτος Λέο Μέση. Ναι, θα σας πω και κάτι άλλο που σε ένα θα σας στενοχωρέσω, Διονύση, και σε ένα Ηρακλή που ξέρω είσαι και εσύ Αργεντινή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, ναι, την υποστηρίζω, ναι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, Αργεντινή.
2: Αργεντινή υποστηρίζεις και εσύ, Αργεντινή, ε. Αργεντινή λέω, ναι, δεν υποστηρίζεις?
1: Ναι φίλε, ναι,
0: Αργεντινή.
2: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, δεν ακούω καλά γιατί κάνει κάτι διακοπές στο τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει ήταν σαν την πολλή αναμονή που ήμουν στο κέντρο στην αναμονή στο τηλέφωνο. Ήθελα να πω ακόμα παιδιά ότι θα σου πω ένα γεγονός που είχαμε ξενερώσει όλοι, το γκολ στο Μουντιάλ το 90, θυμάσαι ποιος το είχε βάλει, παρά που ήμουν 6 χρονών τότε, το θυμάμαι εγώ με το Καμερούν, ποιος το είχε βάλει το γκολ του Καμερούν, με την Αργεντινή.
0: Όχι, δεν το είχε βάλει ο Ροζεμιλά.
2: Ορίστε.
0: Δεν το είχε βάλει ο Μιλά, μια κεφαλιά περίεργη ήταν που πάλι απέφυγε από τα χέρια του τερματοφύλακα, του Πίδο.
2: Δεν είπα Μιλά εγώ, λέω μήπως το θυμάσαι τον γκολ με το Καμερούν. Δεν το θυμάσαι. Ήταν ο Ορφόες, κάπως έτσι τον έκανε, ένας παίκτης, ένα ψηλό παιδί center back. Πώς τον είναι, από σέντρα του Μακανάκη. Από σέντρα του Μακανάκη. Ναι. Και το άλλο να σε φταίξω, Διονύση, θυμάσαι ποιος είχε, εσύ Ηρακλή μάλλον, όχι Διονύση Ηρακλή, μάλλον ποιος είχε βγάλει τη σέντρα στον γκολ του, όχι ο Μαραντόνα είχε βγάλει τη σέντρα, αλλά ποιος είχε βγάλει τον γκολ με τη Βραζιλία. Να σε φτιάξω τώρα καλύτερα. Κανίγια, έλα ρε μεγάλε, που παίζει την Αταλάντα, μπράβο, το θυμάσαι το Μουντιάλ του 90. Και δεύτερος, και μια τελευταία τρίτη ερώτηση, δεύτερος γκολ του Μουντιάλ, ποιος είχε βγει πίσω από το Σκυλάτσι?
0: Δεύτερο σκόρ πίσω από το Σκυλάτσι. Ωραία, ρε.
2: Πώς?
1: Ο Κλίσμαν.
2: Όχι, λάθος, Διονύση. Ο Λίνεκερ, Γκάλι Λίνεκερ.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί, είχε βάλει πολλά. Πώς είχαν αποκλειστεί?
2: Ναι, είχε βάλει πολλά γκολ και είχε κάνει και καλή πορεία τότε.
0: Αυτή η Αγγλία μπορούσε
2: να το πάρει. Η Αγγλία, ναι, είχε φτάσει μέχρι
0: το 4. Μπορούσε να το πάρει.
1: Εντάξει, Ναυπάκτιος. Κατά τα άλλα καλά.
0: Ο Μαρ Μπιγίκ το είχε βάλει.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Ανοίγει και ο καιρός τώρα. Πηγαίνουμε και για καμπανάκι, όλα καλά. Ήθελα να πω ακόμα, πώς το βλέπετε το παιχνίδι αύριο, παιδιά, στο μπάσκετ? 2-1 είναι το σκορ
1: υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Τι πιστεύετε, θα ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός?
1: Εγώ πίστευα από την αρχή θα πάμε σε
0: πέμπτη. Το λέγεις αυτό,
1: θα δούμε. Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Να δούμε. Λοιπόν, καλή νύχτα και
0: καλή
2: χρόνια πολλά στο σταθμό σας. Γεια σας, παιδιά.
0: Κοίτα το... Ένας φίλος λέει Αργεντινή και εγώ, λέει, ήθελα να το πάρει, αλλά έχω ένα ροειδικό πρώτο σχόλιο διοργάνωση σχολείο Αναλβάρος, το βρήκα στο 40, λέει ο Άλεξ Νικαία. Αξίζει.
1: Το βρήκε στο?
0: Στο 40. Αλβάρες, το σέντερφορ της Αργεντινής, αξίζει.
1: 40, ε.
0: Αξίζει. Και θα σε τιμήσω, Άλεξ. Να ξέρεις, είναι που έκανε την πρόταση η Ρεάλ. 150 εκατομμύρια. Κοίτα, σε τερφοράρα είναι.
1: 40.
0: 40 είναι καλή. Δεν μπορεί να πιστεύουν ότι δεν θα φτάσει ψηλά η Αργεντινή. Φίλε, είναι περίεργο. Είναι πάρα πολλές πιθανότητες
1: για ζευγάρι. Αν την πάλαμε το Μουντιάλ, στα ειδικά συστήματα.
0: Δεν χάνεται τόσο. Παλιά ήταν πιο μαζεμένο, γιατί...
1: Αυτό σου λέω.
0: Έβλεπες ποιες ομάδες μπορεί να περάσουν, με ποιους μπορεί να...
1: Ένα σκάσμο στοιχήματα.
0: Καλά, αυτό θα γίνεται πάντα. Απλά σου εξηγώ ότι με το παλιό φορμπάτ, με το κλασικό που είχαμε, τους ομίλους να περάνε πρώτοι δύο, δεν ήταν τόσες οι δύο πρώτες ομάδες, δεν ήταν τόσες πολλές. Μπορούσες κάπως να πεις ότι στους 16 το πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει η Αργεντινή π.χ. με το Μεξικό, να περάσει πάει στους 8 και να παίξει με τη Γερμανία. Δηλαδή δεν έλεγες ότι μπορεί να φτάσει μια ομάδα σαν πρέπει τελικά. Τώρα τι να σου πω, όπως και ο τέτοιος αξίζει, αν προχωρήσει κάπως, σε μικρότερη απόδοση. Ο Χάλαντ.
1: Ναι, σίγουρα μικρότερη. Μπορεί να έχει 40.
0: 11 έχει.
1: Για πάμε, ναι. Ναι.
0: Πόσο να δίνει. Ένα λεπτό, Φιλελί, πόσο να δίνει πρώτο σκόρερ Ελκαμπή και πρώτο ασίστ Πινέδα. Καλησπέρα.
1: Αυτό εντάξει.
0: Θα δίνει δύο σπίτια. Έλα, φίλε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι. Εσύ, φίλε, που είπες καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Έσου, φίλε.
0: Γιώργος από Τρικαλά.
2: Μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε.
0: Από Τρικαλά. Όχι, ο Μίλτος. Ο Μίλτος είναι.
1: Έλα, φίλε, θα μας πει, Ρακλή.
0: Ναι. Έλα, φίλε.
2: Μίλτος. Και εγώ στα Τρίκαλα είμαι.
0: Ναι. Έλα, Μίλτο μου.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε κανονικά, ναι. Μίλτο.
2: Έλα, μ' ακούτε. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχω κάποια... Δεν ξέρω, δεν έχω καλή γραμμή, πριν μου κόπηκε κιόλας η γραμμή σε κάποια φάση που ξαναπήρα.
1: Τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Για το Μουντιάλ κι εγώ. Εγώ τώρα που λέγατε πιο πριν για κακές στιγμές παικτών και τέτοιο, όντως κι εγώ συμφωνώ για Ρομπέρτο Μπάτζιο, στιγμάτισε αυτή η φάση το 1994.
0: Μα γίνει και διαφήμιση αυτή η φάση.
2: Παρότι
1: μόνο, μωρέ,
2: είχε την κυρία η Βραζιλία. Το 98 πώς?
1: Έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο.
2: Συμφωνώ με το Διονύση.
1: Δεν θα βγει έτσι.
2: Το 98 ήταν η κακή εικόνα του Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Δεν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, εσύ δεν μας ακούγεσαι.
1: Απλά μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Ναι, μήπως να μετακινηθώ λίγο.
1: Και δεν είναι, όχι, δεν είναι...
0: Μίλα, Μίλτο, μίλα, γιατί μας ακούς. Γιατί εμείς ακούμε, εσύ μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Ωραία, τον...
1: Δεν θα βγάλει πουθενά.
2: Το 98 ήταν η κακή εικόνα του Ρονάλντο στο τελικό.
1: Δεν σου είπα, δεν θα βγει, έχεις πρόβλημα, μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Αυτή είστε, λέει ο Κουτσούμπας.
1: Ναι, δεν μπορεί.
2: Ναι.
1: Μίλτο.
2: Λες και με την IT.
1: Μας ακούς με καθυστέρηση.
2: Λες και βλέπω το Μουντιάλ από εκεί. Ναι.
1: Δεν θα βγάλουμε ακρή.
2: Ωραία, θα μιλάω και θα μετράμε ο καθένας από 10 δευτερόλεπτα.
1: Μα δεν γίνεται έτσι.
0: Για πάμε, παρέσει. Έλα, Μίλτο.
2: Λοιπόν, τι να, θα ξαναπάρω μετά, είναι ή αύριο τώρα, δεν γίνεται.
1: Θα ξαναπάρε, Μίλτο, γιατί δεν θα βγει άκρη.
0: Έλα, Μίλτο μου, μάστο, δεν γίνεται. Τώρα γιατί, πώς
1: ξέρω.
0: Να πω ότι τώρα ο Ντιμάρτζιο έγραψε ότι μπαίνει ξανά ο Ολυμπιακός για το καντσελιέρι της Λάτσιο. Ότι μπαίνει δυνατά. Εξτρέμ, θυμίζω, είχε απασχολήσει πολύ πέρυσι τον Ολυμπιακό, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Χαίρετε.
0: Αν νόμιζα, ξέρεις τι έπαθα. Περίμενα να ακούσω το Μίλτο.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Γιώργος από Πάτρα.
0: Γεια σας, Γιώργη.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει με Παναχαϊκή και συμπαθώ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Βλέποντας τους τελικούς να είναι ένα γρήγορο για το μπάσκετ, ήθελα να πάω να πιάσω τον Τάις και να του πω πόσο ικανοποιημένος ήταν τελικά που διάλεξε τη Μονακό αντί του Παναθηναϊκού. Και πόσο θα άλλαζαν αυτή η τελική, τον Τάις που πήγε στη Μονακό.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέμα μόνο η τελική. σοβαρά μιλάω.
3: Και με τη Βαλένθια.
0: Όλη τη σεζόν του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
0: Γιατί, γιατί εγώ έχω πει και άλλες φορές εδώ ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι και να έγινε με το Χόλμς, δεν μπορεί να μείνεις με ένα ψηλό.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτό λέω εγώ.
3: Και γιατί να διαλέξεις το Χόλμς που δεν έχει καμία εμπειρία από Ευρώπη, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οκ, okay, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ο Χόλμς δεν ήταν κακός παίχτης.
3: Ναι. Αλλά ήθελε χρόνο.
0: Ναι.
3: Ήθελε χρόνο. Και okay. Δεν κατάλαβα γιατί έφυγε ο Γκέμπριελ. Εντάξει. Τότε,
0: από το καλοκαίρι.
3: Ναι.
0: Αλλά για τρίτος ψηλός τιμιότατος.
3: Τιμιότατος ισχύει. Τώρα, Διονύση, θα έπαιρνες Βαλατσιούνας με ένα χρόνο μεγαλύτερο και με τόσα λεφτά, α πούμε.
1: Εγώ.
3: Εσύ, άμα
1: καλώς ήταν στο χέρι. Πολύ καλός παιδί, είναι τι.
0: Ψηλό έπαιξε, λέω.
3: Ναι.
0: Δεν είχε κάποιο
1: ναι, από τον έπαιρνα, ναι. Τώρα δεν ξέρω τα ποσά και τα λοιπά.
3: Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί είναι... Μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό που λογικά θα δώσουμε για να έρθει και να μην είναι στα στάντα που ήταν πέρσι. Εντάξει, μπορεί και να παραμείνει, δεν ξέρω. Θα δείξει. Και για Μουντιάλ, εγώ συμπαθώ Γερμανούς. Το πρώτο Μουντιάλ που είχα δει, βέβαια, ήταν με ξύπναγε ο πατέρας μου το βράδυ να δω Βραζιλία, Ιταλία εκεί με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο. Αλλά μετά είδα Κρίσμαν, Ζάμερ και έγινα. Αλλά τώρα σε αυτό το Μουντιάλ μου άρεσε το 9 της Βραζιλίας, παιδιά. Μου αρέσει. Δηλαδή, επειδή είναι και στην Αμερική, Μεξικό και αυτά, θα έχουν και οπαδούς. Νομίζω είναι καλή απόδοση γενικότερα.
0: Τους Γερμανούς αφού σ' αρέσουνε, ναι. Τους πιστεύω. Ναι.
3: Μα τους υποστηρίζω τώρα, αλλά
0: άλλο
3: πιστεύω
0: αυτό.
3: Γιατί νομίζω δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Δεν είναι έτοιμοι. Πρέπει να ψηφούν λίγο ακόμα τα νέα παιδιά. Έτσι νομίζω τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχει και κάποιον σκόρερ μπροστά. Ποιον έχει, το Χάβετ.
0: Το Χάβετ δεν είναι πρώτο σκόρερ. Εντάξει, έχει.
3: Ναι, δεν, είναι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Οι Γερμανοί έχουν καιρό να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Από το, από τη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία, ναι. Το πήρανε.
3: Και το χειρότερο μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ, δεν ξέρω, από τα παλιά βέβαια, του 2002, παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Επίσης ήταν περίεργες ώρες, βέβαια τα βλέπαμε πρωί τα παιχνίδια, αλλά όταν είχε μείνει έξω η Αργεντινή με σούπερ ρόστερ, είχε μείνει έξω η Γαλλία από το...
3: Ισπανία, Ιταλία, τέτοια σφαγιάστηκαν, εντάξει, στο γόνατο.
0: Και γενικά δεν ήταν μουντιάλ που θυμάσαι πράγματα.
3: Ναι. Σου μένει μόνο ο κοινός ο διαιτητής ο Πέιλορς που μετά τον πιάσουν.
0: Όχι, σου λέω γενικά δεν...
3: Η απόκριση του Καν. Που δεν έπαιξε ο Μπάρακ στο τελικό και θα άρεσε όλο το... Μπάρακ κάποιο πράγμα, τέλος πάντων. Πάλι θα το πρέπει.
0: Δεν ήταν καλή Γερμανία τότε. Απλά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο... Δεν σου έμεινε. Αντιθέτως το 6 στη Γερμανία ήταν καλό μουντιάλ.
3: Ναι. Ήταν ωραίο. Και ήταν άδικο που είχε φάει κίτρινο ο Μπάρακ στο ημιτελικό και δεν το εξωτερικό. Ήταν πολύ άδικο. Ακόμα και εκεί δηλαδή η Κορέα μου είχε μείνει, με είχε πονέσει για τον Μπάρακ. Γιατί ο Μπάρακ τότε με τη Γερμανία φύσαγε.
0: Πεχτάρο, μάλλον. Πεχτάρο.
3: Και την πρώτη φορά που άκουσα εγώ στο Sport FM, κρυφά από τους δικούς μου που μάλλον το ήξεραν βέβαια, είχα το Walkman κάτω από το κρεβάτι. Άσκα μην με μαλώνετε. Εντάξει, γιατί με βάζανε για ύπνο, έπαιζε. Τι ώρα έπαιζε? 11, ξέρω εγώ.
0: Είχε ξεκινήσει.
3: Τώρα είμαι 39.
0: Μπραουδάκης
3: Καραπαπάς, με άσχα μην μαλώνεται ταυτόχρονα στο Νόβα, στο Φίλμνετ, ποιο ήταν τότε. Θα ήμουν 16, πώς να.
0: Ξέρεις ότι είχα πάρει Φίλμνετ με το που είχε βγει, για να βλέπω το ξέρεις τον. Και ερχόταν σπίτι μου, πάλι, όλο το σόι.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάρει κανείς το
1: τηλέφωνο.
0: Δηλαδή πήγα κατευθείαν. Γιατί μόλις καταλαβαίνω ότι δεν θα δω το παιχνίδι.
1: Λες να έχω.
0: Και πήγα στην Κηφισιά. Το θυμάμαι. Είχα πάει στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς. Παίρνω τον αποδικοποιητή. Έκανε τη σύνδεση. Το λέω στα ξαδέρφια μου.
3: Και όταν κοβόταν η σύνδεση, ακριβώς μήπως πάλευες και εσύ να πιάσεις τίποτα περίεργα. Γιατί...
0: Όχι, αυτό ήταν εγώ όταν δεν είχε τη σύνδεση.
1: Α, είχε σύνδεση, ρε.
3: Γιατί εγώ είχαμε βάλει από το κοινοποιητή, μετά κόπηκε η σύνδεση και μπορούσες κάποιες ώρες να δεις κάτι γινόταν.
0: Όχι, παλιά ήταν ότι κάπου έπιανες
1: και χανόταν το σύνολο.
0: Και χανόταν, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτά. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι τελευταίο, τραγουδάκι και στρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Bwin Sport FM

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Έβλεπες ένα αρνητικό φιλμ, λέει, εκτός αν είχες τσιπαρισμένο δέκτη. Ναι, αρνητικό φιλμ έβλεπες.
2: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Εγώ, Μιχάλης Χανιά, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Τι κάνεις, Μιχάλη?
3: Καλά, παιδιά, χθες μας φέρατε πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή... Θυμάμαι τώρα που σου λέω που άκουγα από το ραδιόφωνο τώρα το μπραουδάκι και το... Ένας πάντα είναι ο σταθμός πραγματικά μας γυρίζεται, σου λέω, πολλά χρόνια πίσω και ειδικά σου λέω θυμάμαι, ας πούμε, που και εγώ και περνάμε βράδυ και τα λοιπά. Και αξιογνώ να σου πω που αυτό ήμουν, μου διάλειμουν ήμουν Γερμανία, δηλαδή πιο πολύ ήμουν, ξέρω, και εντάξει, ξέρεις, ήμουν... και ήταν πιο πολύ τώρα, δεν ήταν, επειδή ξέρω εγώ οι Έλληνες δεν πολύ συμπαθούν για τη Γερμανία γενικά. Και ήμουν όταν ήταν Αργεντινή τώρα, είχαν και ωραία μου διαλπαγιά, δηλαδή ειδικά Γερμανία, Αργεντινή, ας πούμε, και ματσάρες είχαμε δει. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι ειδικά χθες μας γυρίζεται πολλά χρόνια πίσω. Σου λέω που ακούγα, να σου πω γιατί δεν θυμάμαι ποια χρόνια είχαν έρθει. Γιατί στα χρόνια που ακούγαμε με τον Αραϊκό ραδιόφωνο, σου λέω και ακούγεγο. Με το Μπρομουδάκι και τα λοιπά και μετά ήταν ο σταθμός, ξέρεις, πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός έχει παραμείνει αυτό το με στυλ αθλητικό, δηλαδή, γιατί πολλές φορές κουβεντιάζουμε και θέματα μη αθλητικά και τα λοιπά και να πω και τ' άλλο που και πιστεύω και όλα τα παιδιά που είστε ενώ είστε σε μια ομάδα που και αυτό εγώ νομίζω ότι βέβαια καθένας είναι δικαίωμα, απλά και εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιστεύω ότι θα πρέπει καθώς με την ομάδα που είναι, δηλαδή σου λέω είναι ωραία, είναι πιο καλό να πει ο κάθε στην ομάδα παρά αυτοί που λένε, ας πούμε, εγώ είμαι εθνική και τέλος. Τέλος πάντως μας γυρίζεται πολλά χρόνια πίσω χθες με το Μπραουδάκι, σου λέω, τον άκουγα και μετά τον άκουγα πολλά χρόνια που αυτό και μετά αυτό, εντάξει.
1: Μα ήταν και κατηγορία του απόκριση του κόσμου στα μηνύματα.
3: Ναι, είχε το ραδιόφωνο. Και κόπησε, κοίταξε, και ξέρεις τότε είχε και τη μαγεία το ραδιόφωνο ότι δεν μπορούσε να τον δουλέψει και τον άντρο, φαντάζομαι το πως είναι και τα λοιπά. Και αυτό είχε τη μαγεία του. Πάντως, εγώ να πιστεύω ότι η Γερμανία δεν πρέπει να την ξεγράφεις. Δηλαδή είναι πάντα μια ομάδα που δεν πρέπει πιστεύω ποτέ να ξεγράφει. Είναι οι μεγάλες ομάδες αυτές. Πάντως είναι κρίμα που και η Ελλάδα δεν είναι. Πιστεύω όμως ότι έχει μπει σε ένα καλό δρόμο και πιστεύω ότι το Euro θα είναι στο επόμενο. Να δούμε. Και το τελευταίο μου είναι ένα καλό.
1: Κοίτα, το μπορεί η Εθνική να πάει. Έχει το ρόστερ. Και θεωρώ ότι και σε τελική διοργάνωση που είναι άλλη πίστα, αλλά είναι και τελείως κάτι διαφορετικό από τα προκριματικά, υπάρχουν πιθανότητες διάκρισης. Έχει πάρα πολύ ταλέντο αυτή η Εθνική.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να δούμε και να δούμε καλό παιχνίδι αύριο και μεθαύριο να δούμε ρε παιδί καλά παιχνίδι. Πολύ τοξικότητα ρε παιδί μου πάρει. Δηλαδή, ας πω κάτι, το πάρει όποιος είναι να τελειώνει. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί, είναι άσχημα τώρα αυτό το πράγμα. Και από τους μεν και από εμάς και από τους άλλους. Έχουμε τις δύο καλύτερες, έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και αντί να το ευχαριστηθούμε ρε παιδί μου. Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Εσύ είσαι καλά κατά τα άλλα.
3: Ναι, καλά είμαι, εντάξει. Καλά.
1: Εντάξει, αγαπητέ μου.
0: Να σε καλά, Μίκο. Να σε καλά. Πάμε.
1: Είναι σοκαριστικές εικόνες στο Belfast.
0: Για πες.
1: Ρε παιδί μου, έγινε μια απόπειρα αποκεφαλισμού, όσο και όλο ακούγεται, από ένα Σουδανό, τον οποίο το μαχαίρωσε αρκετές φορές στο πρόσωπο. Τον εκκινητοποίησαν οι πολίτες και γίνεται τρομερές οι αντιδράσεις. Έχουν καεί λεωφορεία, αυτοκίνητα, βλέπω εδώ φωτιές. Υπάρχουν παιδιά, μα μπείτε στα site.
0: Ναι.
1: Την είχα δει την είδηση νωρίς, αλλά τώρα δεν είχα μπει για να δω το... Είχα μείνει σε αυτό το κομμάτι, δεν είχα δει τις αντιδράσεις και το τι έχει συμβεί και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast.
0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα ρε Χρήστο. Χρήστο. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ξαναπάρε Χρήστο, να προλαβαίνεις.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Ελάτε, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται.
1: Πού είσαι ρε πάνω.
2: Τι κάνεις πάνω.
4: Φάγατε, ήπιατε.
1: Μπορείστε.
2: Πότε, ε.
1: Γιατί τι είχε κάνει.
4: Χτες, ξέρω εγώ τι κάνατε. Δηλαδή, είχατε γιορτές.
2: Ε, εντάξει.
1: Όχι, παιδί, δεν είπε. Εντάξει, εγώ πήγα και αργά.
2: Και εγώ αργά πήγα.
1: Σε θυμήθηκα να ξέρει. Μάλλον σε σκέφτηκα ρε πάνω. Yeah. Που βγήκε πριν ο φίλος και που λέει: εγώ βλέπω τη Βραζιλία, λέει καλούς θερματοφύλακες και ρωτούσα μετά εδώ η κουβέντα.
4: Κοίταξε, κακό δεν είναι να έχει.
1: Όχι, ρε, δεν σου λέω αυτό. Αλλά όταν μου
4: ναι, ακούγεται. Ναι, όταν μιλά για Βραζιλία δεν μπορεί να ξεκινήσει.
1: Δεν ξεκινάει από το θερματοφύλακα, εντάξει.
4: Δηλαδή, πώς.
1: Τι να έχω. Και όμως δίνω πιθανότητες φέτος στη Βραζιλία.
4: Ναι, και λόγω Αντσελότη πολλές πιθανότητες. Αλλά εντάξει, έχει και απρόβλεπτα το Μουντιάλ, δηλαδή δεν είναι.
1: Ρε παιδί μου.
4: Αλλά αυτό που είπε ο φίλος πριν ότι μην την ξεγράψει τη Γερμανία, πάντοτε δεν την ξεγράφει τη Γερμανία, αλλά δεν είναι η Γερμανία που ξέρεις.
1: Η Γερμανία από το τότε, που το πήρε το.
4: Ναι, δεν έχει βγάλει πλέον. Αλλά δεν ξέρεις ρε φίλε, δεν ξέρεις δηλαδή πια. Μπορεί να σου πεταχτεί μια ομάδα, αλλά εγώ βλέπω αυτές τις συνήθεις ομάδες, και θα βάλω και την Βραζιλία μέσα λόγω αγάπης, θα την βάλω μέσα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης. Δεν έχει άσχημο ρόστερ η Βραζιλία.
4: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι τώρα.
4: Δεν έχει και καταπληκτικό ρόστερ όμως. Άσχημο ρόστερ δεν έχει.
1: Πάνω.
4: Αλλά δεν έχει αυτό το ρόστερ που θα έλεγες ότι ξέρεις σκοτώνει.
1: Πάνω. Παλιά. Το ρόστερ που είχε η Βραζιλία, δηλαδή τότε με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο και Ριβάλντο, συν καφού, συν μην τα ξαναλέμε. Δεν είναι εύκολο να ξαναβγεί μια τέτοια. Να βγει
4: μα και το 80, εγώ έχω πει, το 80 είχε, το 82 είχε καλύτερο ρόστερ η Βραζιλία.
1: Ναι.
4: Το 82. Και αυτό το ρόστερ κατά 80% ήταν και το 86, έτσι.
1: Ναι, σε έναν βαθμό, ναι.
4: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πήρα για αυτό το λόγο, έχουμε εγώ για μπάσκετ με πήρα να μιλήσω, αλλά όχι, ούτε δεν θα μιλήσω Ηρακλή, ούτε για τις βολές, ούτε ό,τι γράφει δεν ξεγράφει.
1: Πάμε.
4: Θέλω να μιλήσω λίγο για το δικό μας του προπονητή, για το μέλλον του προπονητή. Εσύ σαν Ηρακλής και ο Διονύσης, πιστεύεις ότι ο Αταμάν, γιατί κατά πολλούς Παναθηναϊκούς, ο Αταμάν πλέον είναι ταβερνιάρης.
1: Καλά, όχι, τα βερνιά
2: είναι υπερβολές.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
4: Ναι, κατάλαβες. Εγώ τον Αταμάν, σαν προπονητή, μισό λεπτό, να τελειώσω. Τον έχω ψηλά στο.
2: Μα είναι ένας επιτυχημένος προπονητής, ο οποίος.
4: Όχι, δεν είναι. Τον έχω ψηλά στο.
2: Μα είναι ένας επιτυχημένος προπονητής, ο οποίος.
4: Όχι, δεν είναι θέμα.

0: είναι άμυροι ευθυνών οι παίκτες.
1: Ναι. Αυτό λάθος που είχε γίνει για μένα στο φετινό Παναθηναϊκό. Ναι. Στο φετινό Παναθηναϊκό. Άσε τώρα, δεν θα ξαναπιάσουμε για τους ψηλούς και το. Είναι, ναι, είναι ναι. Πολύ κλειστό. Πολύ κλειστό
2: το ρωτήσεων. Αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά φέτος. Μισό λεπτό, ρε Διονύση. Αλλά φέτος είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Είναι, βλέπεις ότι τώρα στους τελικούς βγαίνουν τραυματισμοί με τη
2: μέση. Εγώ βλέπω φέτος ένα προβληματικό Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε στα παιχνίδια και να παίζουν 12 παίχτες.
2: Ναι.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Ρε Διονύση, άκου να σου πω. Είναι προβληματικός όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Αταμάν στα μάτια τα δικά μας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κουτσάρει παράδειγμα το χρόνο του Παναθηναϊκό. Ή δεν μπορεί με άλλο ρόστερ ή με 4-5 προσθήκες, με προσαφαιρέσεις, πώς τα λένε αυτά. Δεν μπορεί ο Αταμάν του χρόνου, παράδειγμα, λέμε θεωρητικά, μπορεί να διεκδικήσει με τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, Ευρωλίγκα.
2: Φυσικά και μπορεί.
0: Όχι, γιατί...
2: Εγώ πιστεύω ότι κάποιες μη κύκλοι κλείνουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια ο κύκλος έκλεισε. Δεν είναι με μια αποτυχία ο κύκλος έκλεισε. Δεν είναι έτσι ακριβώς έτσι όπως το λες.
2: Πάντα
0: γιατί
2: να
0: θα μπορεί και ένας Ολυμπιακός, ας πούμε ο Ηρακλής, ναι. Ισχυρίζεται ότι ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ έκλεισε.
2: Όχι.
0: Και επειδή δεν πήρε φέτος.
2: Πάντα να θυμόμαστε το εξής, ότι πάντα σε μια ομάδα μια απόφαση αν θα συνεχίσουμε ένα προπονητή ή όχι δεν είναι μόνο το τι δείχνει στο χορτάρι ή στο παρκέ, είναι και πώς είναι και η καθημερινότητα της ομάδας.
0: Αυτό ποιος το ξέρει. Δηλαδή,
2: η ομάδα το ξέρει.
1: Το ξέρει η ομάδα του, μπορεί να το ξέρει η ρεπόρτερ που ακούω.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Λέμε, εγώ κρίνω το προπονητή Αταμάν. Άσε τις σχέσεις. Δηλαδή, για αυτό το λόγο να φύγει.
2: Όχι, δεν λέω σχέσεις ότι πλακώνονται. Το πώς υπάρχει χημεία.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί έχουμε, μισό λεπτό, έχουμε την εντύπωση, Ηρακλή, εμείς οι Παναθηναϊκοί, ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς, παράδειγμα, λέμε έτσι, μία από τις χιλίες, θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Και θα πάρει τις Ευρωλίγκες μία πίσω από την άλλη.
2: Όχι, βέβαια, δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό, καμία ομάδα.
0: Όχι, ή μία χρονιά το έχει κάνει, μία χρονιά κάθε δύο χρόνια.
2: Άλλο, κάθε δύο χρόνια αυτό, το κάνει 7, 9, 11.
0: Ναι, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Οι ομάδες, ας πούμε, οι διεκδικήτρες που διεκδικούν είναι πάρα πολλές σε σύγκριση με τα χρόνια των Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσες πολλές. Δηλαδή, βλέπεις ότι.
0: Που διεκδικούν, όχι που το παίρνουν οι Ηρακλείς.
1: Που διεκδικούν. Είναι η Ρεάλ, είναι η Φενέρ, αυτή την περίοδο τώρα που μιλάμε.
0: Ήταν και η ΕΦΕΣ όμως. Ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η ΕΦΕΣ του χρόνου.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί η Βιλερμπάν που θα πάει το μπάτζετ στα
0: ύψη. Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ άλλο σου είπα. Το θέμα, πώς το βλέπω απ' έξω, το θέμα με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν. Ο Αταμάν την πρώτη του χρονιά τα πήγε σούπερ. Δηλαδή πήρε ευρωπαϊκό και πήρε και πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρας. Τη δεύτερη χρονιά. Πήγε ξανά ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Δεν πήρε πρωτάθλημα. Στο Final Four όταν πήγε όμως, και εσύ το λες ότι δεν είναι εύκολο να πας στο Final Four,
1: το λέω.
0: Πήγε χωρίς ψηλούς, μόνο με τον Γκέμπριελ τραυματία, με ενέσεις.
1: Πάνω αυτές είναι επιλογές ότι μπορεί να κάνεις το ρόστερ σου. Άλλο σου λέω. Ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Ποιες είναι επιλογές, αφού ήταν τραυματίες όλοι.
1: Είχε τραυματιστεί ο Λεσόρ.
0: Και ο Γιούρτσεβεν, θυμίσου λίγο. Και ο Γιούρτσεβεν, έκανε δύο μήνες
1: Ο Γιούρτσεβεν πάνω, δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, μιλάω για την περσινή χρονιά. Του βγήκε, δεν του βγήκε.
1: Μα δεν του βγήκε ούτε πέρυσι του είχε βγει.
0: Στο ρόστερ ήταν ψηλός. Όταν πήγε Final Four. Δηλαδή, σε πηγαίνει ένας προπονητής, ρε Ηρακλή, δύο φορές σε ρίσε Final Four. Δύο φορές, από εκεί που ήσουν 18ος, σε πήγε δύο φορές
1: Final Four. Είχε και 13.
2: Μα δεν είπε κανείς ότι δεν είναι
1: πέρυσι. Είχε και 13 χρόνια, δεν είχε και ο Παναθηναϊκός να πάει Final Four.
0: 13 χρόνια.
2: Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει πετύχει, ρε. Πήρε ευρωπαϊκό, πήρε πρωτάθλημα.
0: Απλά κάθε χρονιά.
2: Κάθε χρονιά, κάθε μη φωνάζεις.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Κάθε χρονιά, άσε με να σου πω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Κάθε χρονιά, δηλαδή, πρώτη χρονιά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεύτερη χρονιά Final Four, όχι πρωτάθλημα. Τρίτη χρονιά, όχι Final Four, θα δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα.
0: Και αυτό τι σημαίνει, ότι την τέταρτη χρονιά δεν πρέπει να ολοκληρώσει το συμβόλαιο.
2: Πάντα είναι σχετικό, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Το αν έχει κλείσει ένα κύκλο ή όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του Αταμάν, φιλέ.
1: Άλλο θα σου πω. Το θέμα είναι ότι έχει επιλέξει ένα στυλ παιχνιδιού. Το οποίο, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει όμως πλέον κάτι το απρόβλεπτο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να περιορίσεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι πολλές φορές η επίθεση του Παναθηναϊκού καθυστερεί, γιατί ο Νάν κρατάει πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του.

0: Έχει παίχτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια του ο Παναθηναϊκός πολλούς. Ο Σόρος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Ο Σλούκας θέλει την μπάλα στα χέρια του.
1: Αυτή δεν ήταν και όταν το πήραν οι Ηρακλή.
2: Βεβαίως. Και πάντα αυτή ήταν η συνταγή του Αταμάν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν. Έχει εμφανιστεί ο Ναν πρώτη φορά στην Ευρώπη. Έχει, ο Σλούκας ήταν 2 χρόνια μικρότερος. Τα 2 χρόνια
1: μικρότερος. Και ένα το χρόνο όμως.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσες. Και κλείνω με αυτό. Ναι. Αν προλαβαίνει κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άκουσες. Είπα ότι του χρόνου
0: ναι.
1: με κάποιες απομακρύνσεις και με κάποιες μεταγραφές μπορεί να αλλάξει πάλι η εικόνα.
0: Εντάξει,
1: έτσι ανανεώνται οι ομάδες. Όχι να λένε ότι.
2: Κάτσε να τελειώσει την τελική πρώτα πάνω μου.
0: Πάντως. Εντάξει, τώρα αυτές είναι υπερβολές, αλλά. Είναι δεδομένο πλέον ότι όλες οι ομάδες θα έχουν πολύ μεγάλα ρόστερ. Δεν βγαίνει η χρονιά.
1: Δεν μπορεί.
0: Ειδικά, ας πούμε και του χρόνου, με ΠΑΟΚ και ΆΡΙ. Α δούμε πού θα φτάσουν.
1: Θα ρίξουν και 12-13 εκατομμύρια.
0: Δεν θα είναι εύκολο να έχεις διαβολοβδομάδα Τρίτη, Πέμπτη και την Κυριακή να παίζεις στο Αλεξάνδριο ή να παίζεις με τον ΠΑΟΚ εκτός. Θα είναι άλλα παιχνίδια.
1: Ό,τι και αν γίνει με τον Αταμάν, πρέπει να φύγει σαν φίλος. Όχι σαν δίνει, σαν φίλος.
2: Να σε καλά πάνω. Πάμε 3 λεπτάκια. Ένα τελευταίο. Χαίρετε. Ναι.
3: Ηρακλή.
0: Ποιος.
3: Ηρακλή.
0: Ναι. Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Ο Μίλτος είναι.
2: Καλησπέρα.
3: Τώρα ακούγομαι.
0: Εσύ αν μας ακούς, ακουγόσουνε και πριν, αλλά μας ακούγες με καθυστέρηση.
2: Άλλος είναι.
0: Μίλτος είναι.
3: Τι κάνετε παιδιά, Δημήτρης από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, άλλος.
2: Γεια σου Δημήτρη.
0: Ναι. Έλα Δημήτρη.
3: Με καθυστέρηση μάλλον. Πάλι με καθυστέρηση.
0: Μα Μίλτος δεν είπε πριν. Από Τρίκαλα που είπε το παιδί.
2: Άλλος είναι παιδί μου αυτός.
0: Και αυτός με καθυστέρηση.
3: Δημήτρης.
2: Δεν ακούς.
3: Δημήτρης από Ηράκλειο Κρήτης.
2: Ναι, Δημήτρη, μας ακούς με καθυστέρηση, ε.
3: Ω, εγώ μια χαρά σας ακούω. Εσείς μας ακούτε με καθυστέρηση, μάλλον.
2: Μας ακούτε με μια καθυστέρηση μικρή.
3: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Εσείς με ακούτε.
0: Όχι, μια χαρά σας ακούμε και εμείς.
2: Εμείς μια χαρά σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε με καθυστέρηση.
3: Κανονικά σας ακούω.
0: Όχι, αφού συνεννούμαστε.
2: Δεν θα βγάλει άκρη.
0: Αφού συνεννούμαστε με το. Ναι, Δημήτρη,
2: σταμάτα.
0: Τι, θα μιλήσουμε.
3: Τέλος πάντων.
2: Περίμενε, μην μιλάς λίγο. Μας ακούς τώρα.
3: Ναι.
2: Πάρτα. μας τα πάω. Δημήτρη, μας ακούς με καθυστέρηση, δεν θα συνοηθούμε. Δημήτρη, ακούς.
3: Είναι καλή συνέχεια. Θα πάρω αύριο.
2: Τώρα θα πει ναι.
0: Όχι, έκλεισε.
2: Έκλεισε.
0: Μα μισό λεπτό να δείτε.
2: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα.
0: Αυτό πώς μπορεί να συμβεί να έχει καθυστέρηση το τηλέφωνο.
2: Πού να ξέρω, τι είμαι ο. Τόσο
0: να
2: παίρνει
0: από WhatsApp και τέτοια μπορεί.
2: Μου θυμίζει έναν που είχε έρθει, πριν το κλείσουμε, όταν μου είχε πέσει το ρεύμα. Θυμάστε τότε που είχε πέσει το ρεύμα που ήταν να κάνω κόμπια στο σπίτι. Ένα βράδυ που περίμενα 5 ώρες να έρθει τεχνικός ΔΕΗ.
0: Ναι.
2: Και έρχεται, μου θύμισε το αμάν αυτό. Εγώ τώρα έχω κάτι νεύρα.
0: Τι
2: έχω ρεύμα 5 ώρες, ναι, μέσα στη νύχτα. Καλοκαίρι να έχω σκάσει από τη ζέστη, να μην έχω ρεκοντήσει, να μην έχω τίποτα.
0: Ούτε κρύο νερό.
2: Τίποτα σου λέω. Και έρχεται μετά από 5 ώρες. Δηλαδή κόπηκε το ρεύμα 12 παραδέρατο και ήρθε 4:30 ξέρω εγώ τι ώρα ήταν.
0: Α, εντάξει.
2: Έρχεται με τους φάκους 7 εδώ και τα λοιπά. Κοιτάζει, μου λέει υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να έρθει άνθρωπος από τη ΔΕΗ. Του λέω. Γιατί εσείς τι είστε, του λέω. Υδραυλικός. Να με τρελάνετε. Εντάξει, εγώ δεν έπαιρνα του ανθρώπου.
0: Αλλά
2: έτσι όπως μου το επεκίνδυνο, έτσι όπως ήμουν κι εγώ. Όχι, μου λέει η ΔΔΕ και εκείνο. Αλλά άλλο.
0: Και λοιπόν, το φτιάξε.
2: Όχι, δεν μου το φτιάξε. Το φτιάξα μετά από. Είχα 3 μέρες πρόβλημα.
0: Δεν είχε ρεύμα 3 μέρες.
2: Βραχυκύκλωμα. Όχι. Πρέπει να αλλάξει καλώδια, να κάνει εσωτερικές καλώδια. Άστο τώρα. Μη σου τύχει. Λοιπόν.
0: Και τι έκανε 3 μέρες.
2: Τι να κάνω. Σκοτάδι, κερί.
0: Δεν έβγαινε.
2: Πώς δεν έβγαινα. Μπάνιο με τους φακούς, με τα κινητά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευτυχώς καλοκαίρι νυχτώνει και αργά.
0: Ναι, αλλά δεν είχες τίποτα στο σπίτι, ρε.
2: Τι να κάνω.
0: Και τι καθώς είναι με το κερί, δηλαδή να κάνεις τι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο καθόμουν στο σπίτι, πού να θυμάμαι.
0: Δεν θα καθόμουν, θα είχα εξαφανιστεί.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Α, πήρε, ανήκε σε ένα δωμάτιο.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.